Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος. Στη κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκουλής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

0: Οι τίτλοι του σημερινού αντισυστημικού δελτίου, γιατί περίπου ο λόγος, ασπίδα του Αχιλλέα ή ασπίδα του Έκτορα και της Πλάκας. Της Πλάκας και της Μίζας, την οποία αποφάσισαν σήμερα στο Κησέα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής και Άμυνας. Ήταν ο κύριος Δένδιας εκεί και ο κύριος Μητσοτάκης. Και αποφάσισαν τι? Μια τρύπα στο νερό. Πώς θα δώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια στους Ιουδαίους, στον κύριο Νετανιάχου, αυτόν τον απίστευτα πατριδοκάπηλο εθνικιστή, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη διάτρητη ασπίδα του Αχιλλέα, τη διάτρητη ασπίδα της Μίζας, την οποία την έκαναν κομμάτια μέσα σε 3 νύχτες οι Ιρανοί καδεστωτικοί της κυβέρνησης της Μπούργκας. Και εμείς συζητάμε στο σημερινό κυβερνητικό συμβούλιο που έγινε πως θα πάρουμε επίσης κάνα 2-3 φρεγάτες ακόμα από την Ιταλία, να δώσουμε και εκεί κάτι, να πάρουμε και από εκεί κάτι, να κάνουμε και εκεί μια συμμαχία με την κυρία Μελώνη, να οικονομήσει και η κυρία Μελώνη και η Ιταλική Μαφία που θα δώσει τις φρεγάτες από τη στιγμή που η Ιταλική Μαφία βρίσκεται μέσα σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ιταλίας. Γιατί μου πείτε ότι η Ιταλία είναι καθαρό κράτος. Εδώ έγιναν αγώνες τεράστιοι στο Ιταλικό κράτος για να μπορέσουν να συλλάβουν 450 μέλη της Ιταλικής Μαφίας και να τους βάλουν στους κλούβες. Κάποιοι από αυτούς καταδικάστηκαν, αλλά υπήρξαν οι επίγονοι. Και οι επίγονοι ήταν πιο σκληροί. Ήταν οι επίγονοι της Ντραγκέτα και ήταν οι επίγονοι της μαφίας της Λομβαρδίας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Να παίζεις μπάλα με τους Ιταλούς. Πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Και η κυρία Μενδώνη, από την άλλη, με τα βίσματα του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, γνωστή από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης, από εκεί άνοιξε αυτή η ιστορία των τεραστίων δημοσίων ανοιγμάτων, γιατί ουσιαστικά η κυρία Μενδώνη είναι ο άνθρωπος του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου και είναι η ισόβια υπουργός πολιτισμού, όπου μαζί η Μενδώνενα με την κυρία Παναγιωταρέα δίνουν 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό τον θεατρίνο, τον Καραγκιόζη, ουσιαστικά Καραγκιόζη σκηνοθέτης, αν και φημισμένος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει τους δικούς του κινηματογραφικούς τακτικισμούς και ουσιαστικά να θάψει την ελληνική μυθολογία και την ελληνική ιστορία. Και δίνουμε σε αυτό τον κύριο 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν έδωσε ούτε ένα πενταράκι, δεν ενέκρινε ούτε έναν δημόσιο πόρο που έπρεπε να το εγκρίνει σε μια εθνική κινηματογραφική ταινία όπως ήταν ο Καποδίστριας του κυρίου Σμαραγδί. Σήμερα επίσης, κυρίες και κύριοι, βλέπω να αφιγουράρει μια είδηση για την κατάργηση της μία από τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνει μια χείρα γυναίκα, ένας χείρος άντρας, και αφορά περίπου 200 με 250.000 συνταξιούχους. Το μέτρο είναι άδικο και στηρίζεται σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βγήκε χτες προχτές. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα. Κάποιοι βγήκαν από αυτούς τους Έλληνες ελαφρόμυαλους νεοέλληνες πατριωταράδες και είπαν να την κόψει τη σύνταξη ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Ρε εσείς, αλητήριοι τύποι, οι οποίοι βγαίνετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σας πήραμε γραμμή από προχτές, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι κουφάλες εκεί σας. Εκεί, να γλύψετε κανένα κοκαλάκι δίπλα από το Μητσοτάκη. Να κόψουν ρε την εθνική σύνταξη μιας γυναίκας, ενός άντρα που έχει χάσει το τέρι του και παίρνει 250 και 300 ευρώ το μήνα. Και θα του μείνουνε ρε. Πηγαίνετε να ζήσετε εσείς με 200-300 ευρώ το μήνα. Αλλά είσαστε βολεμένοι. Είναι οι βολεψάκηδες του Μετροπόλιταν, του συνεδρίου του Σέξπο. Συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου παροδία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Αυτή είναι οικονομημένη, είναι βολεμένη όλοι εκεί πέρα. Τι νομίζετε πάει εκεί πέρα, η φτωχολογιά? Όλοι οι εκάλλοι ήταν μαζεμένοι, όλη η Κηφισιά και όλη η πολιτεία. Και όλα τα νότια προάστια της Αθήνας με τους κονομημένους νεοδημοκράτες. Και από την άλλη ο κόσμος θα ταλαιπωρείται για να πάρει μια σύνταξη κυρίας, την οποία αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι πρέπει να δοθεί πίσω, λέει, υπό τη μορφή αναδρομικών. Δηλαδή να δώσει ο καθένας πίσω 15, 20, 30 χιλιάρικα και να στερηθεί τη σύνταξη την οποία παίρνει. Γιατί ο Μακαρίτσα δεν τα δούλεψε τα λεφτά? Η Μακαρίτσα δεν τα δούλεψε τα λεφτά? Γιατί να μην πάρει τη σύνταξη του άντρα της? Γιατί να μην πάρει τη σύνταξη της γυναίκας του? Του τα χρωστάγαμε του κύριου Μητσοτάκη? Οι άνθρωποι αυτοί που πέθαναν, που έφυγαν από τη ζωή, δεν έχουν ψυχή? Δεν είχαν ψυχή? Για ποιο λόγο λοιπόν να στερηθούν και οι χείρες και οι χείροι ένα σημαντικό βοήθημα? Άλλωστε οι συντάξεις κυρίας μετά από 3 χρόνια περικόπτονται και από το 70% γίνονται 30%. Άρα λοιπόν γιατί να κόψετε τη σύνταξη? Για να τη δώσετε πού? Για να ανεβάσετε και να σηκώσετε κι άλλο τα πρωτογενή πλεονάσματα? Για να πάτε στη ΔΕΘ και να δώσετε μετά τις πενταροδεκάρες? Αλλά ξέχασα, οι εκλογές δεν θα γίνουν το 2026, θα γίνουν το 2027. Για τους ψευταράδες και τους παθολογικούς ψεύτες. Ένα ακόμα σήμερα θέμα το οποίο θίγουμε είναι ποιος είναι ο ορισμός του παθολογικού ψεύτη, του νοσηρού ψεύτη, μιας ψυχοπαθητικής προσωπικότητας. Και σε αυτούς συγκαταλέγονται δύο, μάλλον τρεις. Παθολογικοί ψεύτες στη χώρα δηλαδή νοσηρές προσωπικότητες, άρρωστοι άνθρωποι. Ψυχικά άρρωστοι άνθρωποι είναι οι παθολογικοί ψεύτες. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχετε ψηφίσει, εγώ δεν έχω ψηφίσει κανένα από αυτούς. Τρεις νοσηρούς παθολογικούς ψεύτες, οι οποίοι ζουν μέσα στις μυθομανείς φαντασιώσεις τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κυβερνάνε την Ελλάδα. Οι παθολογικοί ψεύτες. Και μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ένας ναύαρχος, ο οποίος αποκαλύπτει, το έχουμε και θέμα στη σημερινή εφημερίδα μας, στην σελίδα 3, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους χωρίς την άδεια των δανειστών. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί το μνημόνιο που υπέγραψε και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέει μέσα. Ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπλα, οπλικά συστήματα εναντίον υποτιθέμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν πάρουμε την άδεια των δανειστών. Βεβαίως. Αυτό λέει. Αυτό λέει ο ναύαρχος, ο οποίος θίγει το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με παθολογικούς ψεύτες. Και ο πρώτος τη τάξη παθολογικός ψεύτης, γιατί πρέπει να τους ιεραρχήσουμε, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Ο Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα στις 28 του μήνα, δεν ξέρω πότε. Οι άλλοι στις 21. Ο άλλος το σκέφτεται. Ο αλήτης προδότης. Δηλαδή με λίγα λόγια, ισχυροποιούν το καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση, στη χειρότερη μορφή των τελευταίων 7 ετών. Και παρατηρείται ένας κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του εκλογικού σώματος, με αποτέλεσμα να θίγεται το συμφέρον της δημοκρατίας όταν αποπροσανατολιστικά οι κυρίες του Κολονακίου, οι κυρίες της Βούλας, όχι της Βούλας της Σταυρούλας, της Βούλας της Βουλιαγμένης και της Βάρης, εκεί που είναι τα μεγάλα κεφάλαια, εκεί που κινείται το χρήμα στην παραλιακή, βέβαια. το 1/3 εξ αυτών είναι εμπόροι ναρκωτικών. Πουλάνε ναρκωτικά τη νύχτα, στα νυχτερινά μαγαζιά τους, ξέρετε. Εγώ ας πω, κάποια από τα κομματόσκυλα των νεοδημοκρατών ειδικεύονται σε δύο επαγγελματικές ιδιότητες. Η μία είναι παιδεραστές και η δεύτερη είναι έμποροι ναρκωτικών, όπλων και λαθρεμπορίας τσιγάρων. Τα μεγάλα κεφάλια της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν οικονομικά αυτό το κόμμα, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι παραβατικά πρόσωπα, παραβατικές προσωπικότητες. Τώρα θα τα μάθουμε. Δεν τα ξέρετε αυτά, εγώ θα σας τα πω. Τόσα πράγματα στο ρεπορτάζ έχουμε βγάλει τόσα χρόνια. Και το έχουμε βγάλει με θυσία και κόπο. Και αυτοί που θίγονται τρέχουν να σκοβαντήσουν, να ρουφιανέψουν και να χτυπήσουν πισόπλατα. Βέβαια, εγώ από αυτά τα κομματόσκυλα που γνωρίζω, που τον φυσάνε τον Παρά, η μισή από αυτούς πουλάνε ναρκωτικά και άλλη μισή ειδικεύονται στη διακίνηση λαθρομεταναστών και στη διακίνηση και πώληση οπλικών συστημάτων. Για δείτε ποιοι είναι οι μεγάλοι οπλάδες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι περίεργη τύπη της νύχτας, του περιθωρίου, αλλά και των μεγάλων κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος παθολογικός ψεύτης είναι ο κύριος Τσίπρας. Για ακούστε την ατάκα του το 2015 που κορόιδευε τον ελληνικό λαό για το δημοψήφισμα, που βγήκε σαν να ήταν βρεγμένος από κάτω. Εκείνο το βράδυ μου είπαν ότι βγήκε με πάνα. Υπερβολές. Έτσι μου είπαν. Με μπέιμπιλίνο. Γιατί κυριολεκτικά τα είχε κάνει πάνω του. Όταν περίμενε οι Έλληνες να ψηφίσουν ναι και ψήφισαν όχι. Και βγήκε σαν τον κλαμμένο και δαρμένο τράγο στο Μαξίμου για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα ακούσετε τώρα. Για ακούστε.
1: Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση, μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά.
0: Ξεβρακώθηκε ο μάγκας. Τον ακούγατε? Τι έλεγε το 2000? Εσείς να τον ακούστε που θέλετε να τον ξαναψηφίσετε τον κύριο Τσίπρα.
1: Θέλω επίσης να ευχαριστήσω
0: ο άνθρωπος, να ευχαριστήσει τους Αμερικανούς και αυτούς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παθολογικός ψεύτης,
1: δείχνοντας έμπραχτα την αλληλεγγύη του στον ελληνικό λαό. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Μια συμφωνίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με όρους προοπτικής και απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο.
0: Η επιστήμη, ξέρετε τι λέει για τους παθολογικούς ψεύτες? Πρόκειται για μια διαταραχή προσωπικότητας και ομυθομανίζει κυριολεκτικά μια ψεύτικη ζωή γεμάτη φαντασιώσεις, δραματικές αλλά πάντα ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση. Άλλοι αντιδράσαμε ψύχραμα και άλλοι πανικοβληθήκαμε. Μην γνωρίζοντας τι να κάνουμε για να προστατευτούμε. Αυτά δεν τα γράφω εγώ, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα γράφει ο ψυχίατρος, ο κύριος Θάνος Ασκητής. Το ξέρετε τον κύριο Ασκητή. Η μυθομανία είναι μια διαταραχή της προσωπικότητας. και ομυθομανής ζει κυριολεκτικά μια ψεύτικη ζωή γεμάτη φανταστικές, δραματικές, αλλά πάντα ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Είναι μια παθολογική κατάσταση που χρειάζεται ψυχολογική και πολλές φορές φαρμακευτική υποστήριξη. Καθώς συχνά ο μυθομανής δεν υποφέρει μόνο από μυθομανία. Οι παθολογικοί ψεύτες σαν τον κύριο Τσίπρα μπορεί να έχουν και δομικές ανομαλίες στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται σε επιστημονικό περιοδικό, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που ψεύδονται συχνά, και ο Τσίπρας, θα πάμε και στους άλλους μετά, έχουν, λέει, ο κύριος ασκητής τα λέει αυτά, έχουν λιγότερη θεά ουσία και περισσότερη λευκή ουσία στον προμετωπιαίο φλοιό του κεφάλου. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει λίγη θεά ουσία και περισσότερη λευκή ουσία. Είναι λευκός δηλαδή στον εγκέφαλο. Δεν είναι θεός. Είναι φελός και λευκός. Ο προμετωπιαίος φλοιός παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα όταν τα φυσιολογικά άτομα ψεύδονται και ευθύνεται για τη μάθηση της ειδικής συμπεριφοράς και τα συναισθήματα της μετάνοιας. Επειδή η θεά ουσία αποτελείται από εγκεφαλικά κύτταρα, ενώ η λευκή ουσία σχηματίζει τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων αυτών, οι παθολογικοί ψεύτες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να ψεύδονται και λιγότερους ηθικούς περιορισμούς και φραγμούς. Αυτά τα λέει ο κύριος ασκητής. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παθολογικός ψεύτης και έρχεται πάλι να ξανακτήσει τη δική του φαντασίωση πάνω στα ψέματα του παρελθόντος, είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Επίσης επικίνδυνος άνθρωπος, γιατί σήμερα το δικό μας το δελτίο αναλύει το ζήτημα των παθολογικών ψευτών της πολιτικής ζωής, είναι και ο κ. Μητσοτάκης. Ψεύτης κι αυτός. Ψευταράς τεράστιος. Ξέρετε τι έλεγε για τα Τέμπη? Ακούστε τι είχε πει στην αρχή για τα Τέμπη. Εδώ πρέπει να τους αναλύεις όλους αυτούς. Πρέπει να έχεις μια αναλυτική δραστηριότητα. Βασικά πρέπει να έχεις χρόνο για να κάθεσαι μία-δύο ώρες και να αναλύεις την προσωπικότητά τους. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε ούτε ψυχίατροι ούτε ψυχολόγοι, δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά επειδή έχουμε καλή μνήμη, όσοι από εμάς ασχολούνται με αυτή την κολοδουλειά, αναλύουμε αυτά που λένε. Τα βάζουμε κάτω, τα παίζουμε, τα μοντάρουμε, τα ξαναπαίζουμε, τα ξανακούμε για να δούμε τις αντιφάσεις τους. Πάρτε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης για τα Τέμπη. Μία έλεγε υπάρχει φορτίο μέσα στα Τέμπη το οποίο έγινε έκρηξη, μία έλεγε τα λάδια. Κάθε φορά που πήγαινε σε διαφορετικό δημοσιογράφο έλεγε διαφορετικά πράγματα. Άρα μιλάμε επίσης για έναν κατασυρωήν παθολογικό ψεύτη. Για ακούστε τον.
2: 15-20 μέρες μετά το δυστύχημα βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας διαβεβαιώνει με βεβαιότητα ότι το τρένο δεν είχε κανένα επικίνδυνο ή έφλεκτο φορτίο, μιλάει τότε για θεωρίες συνωμοσίας για όσους έλεγαν αυτά τα σενάρια και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε μια σημαντική πιθανότητα να υπήρχε κάτι παράνομο ή έφλεκτο.
3: Επαναλαμβάνω ότι...
2: Κάνατε λάθος τότε.
3: Δεν έκανα λάθος. Μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
2: Δεν προκαταλάβατε τη δικαιοσύνη?
3: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε ήταν αυτές.
4: Τι περιείχε το εμπορικό τρένο? Δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε?
3: Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια, παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο.
5: Ψεύτης!
2: Πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε με βάση αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο, ορίστε το πόρισμα της πυροσβεστικής και λέω αυτό. Στα επόμενα πορίσματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα, η απάντηση είναι θα τα βρει δικαιοσύνη.
3: Όχι. Η απάντηση κάνετε λάθος. Η απάντηση ένα χρόνο μετά. Και την έχω, ένα χρόνο μετά και την έχω, στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
5: και θα το βρει η δικαιοσύνη. Τι θέλετε να πω παραπάνω από αυτό? Πού βλέπετε την αντίφαση?
3: Να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι, ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά? Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες της νομοσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε.
6: Από την αρχή.
3: Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη στον ισόμενο τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε.
7: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
3: Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο, έγιναν με σκοπούς καλούς, να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος, επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει.
6: Θα σου ρωτήσω, αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα?
3: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
6: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
3: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η δικαιοσύνη.
7: Ψεύτης! Ψεύτης! Ψεύτης!
2: Και θέλω να ρωτήσω με ειλικρίνεια, αν πραγματικά πιστεύετε ότι πήγε καλά αυτή η εξεταστική, αν έκανε το έργο της όπως έπρεπε να το κάνει ή αν έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα?
3: Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής.
2: Γιατί δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής αυτή η εξεταστική? Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι
3: δόθηκε? Νομίζω ότι δόθηκε η εντύπωση ότι.
2: Εγώ θυμάμαι μάρτυρες που ήθελαν να καταθέσουν και δεν κατέθεσαν και τους ζητούσε η αντιπολίτευση να καταθέσουν.
3: Σε αυτό αναφέρομαι, αλλά ξέρετε.
2: Θυμάμαι πορίσματα που δεν τα περίμενε κανείς.
3: Αλλά ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες τελικά στο δικαστήριο θα καταθέσουν. Σίγουρα και η Εξεταστική Επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε. Το πόρισμα της εξεταστικής της πλειοψηφίας είναι ένα συγκροτημένο κείμενο. Να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Διότι και η διαδικασία της Βουλής από την φύση της, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά θεωρώ απολύτως λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη.
7: Ψεύτης! Ψεύτης! Ψεύτης!
3: Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε.
7: Ψεύτης! Με ψή κεφαλαίο!
3: Και εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης.
0: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καλά. Σας το έβαλα όλο να τα ακούσετε. Μία βγαίνει και λέει, έχουμε εμπιστοσύνη στο πόρισμα. Μα το πόρισμα, ρε, περίεργε τι είπε. Έλεγε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει υλικό, εκρηκτικό υλικό. Και εσύ έλεγες, έχω εμπιστοσύνη στο πόρισμα και στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, υπάρχει πιθανότητα να είναι κάτι μέσα. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, κάναμε ό,τι καλύτερο. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες, δεν λειτουργήσαμε σωστά. Σε άλλο δημοσιογράφο είπες ότι έγινε μπάζωμα. Σε άλλο ότι έγινε ξεμπάζωμα. Κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνες προσωπικότητες. Διότι είναι μυθομανείς και παθολογικοί ψεύτες. Πρέπει να μπείτε μέσα στο λεξικό να διαβάσετε αυτό που σας λέω. Τι σημαίνει παθολογικός ψεύτης, νοσηρός ψεύτης? Δεν είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Και ο κύριος ασκητής, ο ψυχίατρος, τον πήρα αυτόν γιατί ίσως είναι ο πιο γνωστός. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν εντρυφήσει το θέμα. Ο κύριος ασκητής πέρασε από το Αιγινήτιο. Έκανε εκεί την πρακτική του. Έκανε εκεί το διδακτορικό του. Στο Αιγινήτιο νοσοκομείο. Ο κύριος Τσίπρας έχει κλειδί εκεί. Όπως λένε. Δηλαδή έχει ένα δωμάτιο έτοιμο να πάει στιγμή να το χώσουν μέσα. Όπως έγινε τότε με το αεροπλάνο με την Αχτσιόγλου, που τον πλακώσαν στα μπινελίκια και τον λέγανε προδότη. Και λένε, είπαν ότι η Αξιόγλου έκανε, λέει, 3 μέρες να τον ηρεμήσει. Και όπως, εμένα μου είπαν. Μου είπαν ιατρικές πηγές ότι εισήχθη. Δεν κακό να εισαχθείς. Ακούστε να δείτε. Σε όλους μας, κάποια στιγμή της ζωής μας, μπορεί να μας συμβεί ένα πολύ δυσάρεστο πράγμα. Ένα σοκ. Μια συστηματική εξύβριση. Ένα κακό πράγμα στην οικογένειά μας. Ξυλοχτυπάω. Και να υποστούμε ένα ψυχικό σοκ. Κύριος Τσίπρας, τότε οι πληροφορίες μας λένε, οι ιατρικές πηγές, ότι είχε υποστεί ένα ψυχικό σοκ από όλη αυτή την ταλαιπωρία των διαπραγματεύσεων, των επικύψεων. Ξέρετε, άμα σκύβεις και πολύ, παθαίνεις διπλό ψυχικό σοκ. Γιατί αναγκάζεσαι πολλές φορές να μυρίσεις ή να γλύψεις μέρη σωμάτων συγκεκριμένων ανθρώπων που δεν θέλεις, δεν επιθυμείς. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σου επιφέρει ένα ψυχικό σοκ. Για να το αντιμετωπίσεις, λοιπόν, πρέπει να μπεις σε μια συγκεκριμένη και ενδεδειγμένη ψυχιατρική κλινική. Εγώ έμαθα ότι ο κύριος Τσίπρας εισήχθη επιγόντως εκεί. Και πέρασε πολύ δύσκολα. Επίσης, προβλήματα τέτοια στο παρελθόν αντιμετώπιζε. Ακούστε, μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, κυρίες και κύριοι. Δεν μιλάμε για απλούς ανθρώπους. Για να τους πυλώνουμε, για να τους κατηγορούμε. Στην Αμερική κάνεις εξετάσεις. Κάνεις αναλυτικές εξετάσεις. Και για τη βιολογική σου συνέπεια και υγεία, αλλά και για την ψυχική σου υγεία. Και όποιος είναι μουρλός, δεν κατεβαίνει για πρόεδρος των ΗΠΑ και γίνεται και σε άλλα κράτη αυτό. Εγώ λοιπόν καλώ αυτούς τους περίεργους τύπους, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, να πάνε να κάνουν εγκεφαλογράφημα. Να πάνε να κάνουν αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Για να δούμε πού βρίσκονται τα κεφαλικά τους κύτταρα. Γιατί εδώ πέρα μας λένε οι ψυχίατροι ότι σε κάποιων παθολογικών ψευτών των περισσότερων η θεά ουσία είναι λιγότερη στο κεφάλι τους. Όχι, να τα δούμε και αυτά λίγο. Για άμα να κάνουμε εκπομπή, να κάνουμε εκπομπή. Αυτές είναι εκπομπές. Αναλύουμε λίγο. Να πάνε λοιπόν να δούνε αν η θεά ουσία είναι λιγότερη στο μυαλό τους και είναι περισσότερη, περσεύει η λευκή ουσία, η οποία γεννάει αυτές τις αντιδραστικές καταστάσεις, για να λέω άλλες ψέματα. Και πάμε στον τρίτο της παρέας, στον κύριο Ανδρουλάκη. Καλά ρε, τι μας περνάς για χάνους, για βλακές, για ηλίθιους, για χαζούς? Πριν από λίγες ημέρες αποκαλύφθηκε και εμείς το αποκαλύψαμε εδώ με νούμερα. Έλεγες ότι έπαιρνες, είχες νοικιάσει το σπίτι. Βεβαίως είναι επιλείψιμο. Τι είναι, καλό? Το σπίτι που σου είχε χτίσει ο πατερούλης σου και σου είχε αφήσει τα ακίνητα, έλεγες ότι το νοίκαζες στο δημόσιο για ένα χιλιάρικο. Αυτό δεν έλεγες, κύριε Ανδρουλάκη? Και πέσαν όλα τα ψοφίμια, αυτοί που σε στηρίζουν οι δημοσιογράφοι, να γράφουν ότι συκοφαντήσε. Γιατί συκοφαντήσε? Μα δεν ήταν ένα χιλιάρικο αυτά που έπαιρνες από το ελληνικό δημόσιο. Ήταν 10.000 το μήνα. Ξέρεις τι σημαίνει 10.000 το μήνα? 10.000 το μήνα, ξέρεις τι σημαίνει? Μετά έλεγες τα μισά λεφτά που πήρα τα φέρα μέσα. Τα μισά τα άφησα έξω. Για ακούστε τον και αυτόν, τον παθολογικό ψεύτη.
8: Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Από τη στιγμή που γίνατε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τα... Εγώ, είναι τα χρήματά σας, οι αμοιβές σας από όταν ήσασταν ευρωβουλευτής. Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
9: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
8: Ναι.
9: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν ρωτώ το εξής. Εγώ που δεν έχω βάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ έξω, έφερα τα μισά χρήματα στην Ελλάδα. Θα απολογούμε σε αυτούς που βγάλανε εκατομμύρια από την Ελλάδα στο εξωτερικό για να πάρουν ακίνητα.
0: Ακούσε τι λέει ο άνθρωπος. Μα εσύ άνθρωπε μου, εσύ με τα ακίνητά σου, εσύ δεν πήρες ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά που έχεις, τι ψεύτιστε μου, τι είναι αυτή ρε εσύ, με πίσω έχουμε μπλέξει. Τα ακίνητα που είχες, ένα από αυτά, τα νίκασε στο ελληνικό δημόσιο ρε. Δηλαδή έγινες εργολάβος του ελληνικού δημοσίου. Απαγορεύεται ρε από τον νόμο αυτό. Ηθικά έπρεπε να έχεις παραιτηθεί, να έχεις σκοθεί να φύγεις. Και έχεις το θράσος και βγαίνεις ακόμα με ανακοινώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λες ψέματα. Και εσύ κύριε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνες προσωπικότητες. Και θα πρέπει να τους απορρίψουμε από τον πολιτικό βίο. Επειδή εγώ είμαι ένα μεγαλόψυχο άτομο που δεν έχω ακίνητη περιουσία, θα τους αφιερώσω ένα τραγούδι με τον ορισμό της ακίνητης περιουσίας. Αλλά με τη διαφορά ότι δεν τα χτίσανε αυτή τα σπίτια τους. Τα βρήκαν έτοιμα. Είτε από μπαρμπάδες, είτε από θιάδες, είτε από πατεράδες, είτε από μανάδες. Και τα περισσότερα από αυτά έχουν γίνει με μαύρο χρήμα. Γιατί το πόθε έσχες δεν ελέγχεται. Όμως, ο Μιχάλης Μενιδιάτης το σπίτι του το χτίζε πετραδάκι-πετραδάκι. Και δεν έβγαζε από πουθενά μαύρο χρήμα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Ράδιο Μακελάριδες, στεντόρια φωνή της αληθιάς από το Μάχη 99,8 στο FM. Κάθε μέρα 5 με 6 το δικό μας αντισυστημικό δελτίο, πριν από όλα τα δελτία ενημέρωσης των καναλιών της Διαπλοκής και των Ταβατζίδων. Αν ακούτε αυτή τη μία ωρίτσα, δεν χρειάζεται να ακούσετε κανένα δελτίο ειδήσεων. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο θέμα του κυρίου Μητσοτάκη. Στον Ακύλα. Μπούλι! Μπούλι, ρε φαταυγό σου! Μπούλι! Ρε φαταυγό σου!
1: Φέρτο!
0: Πάλι ο γκαντεμόσαυρα. Τι ήθελες και τον έπιασες στο στόμα σου, το γάτο? Τι ήθελες και τον έπιασες στο στόμα σου, το γάτο? Και δεν τον άφηνες τον γάτο στην ησυχία του? Ρε αποδομημένη προσωπικότητα, αποδομημένη πολιτική προσωπικότητα, ρε διαρριγμένε με την αλήθεια, σήχεις διαραγή με την αλήθεια, μωρί, ρε αποδομημένος εντελώς. Βγαίνει το Σάββατο στο συνέδριο και λέει, να στηρίξουμε τον Ακύλα. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι καλλιτεχνικού περιεχόμενο το θέμα, ούτε ψυχαγωγικού. Είναι πολιτικό το θέμα. Σαφώς είναι πολιτικό, γιατί αυτά τα υποπροϊόντα, αυτά τα 80... Τι σας είπα εδώ το Σάββατο? Ότι θα κάνει Eurovision 80-90%, 85% έκανε. Που σημαίνει κανένας δεν έχει το δικαίωμα από εδώ και στο εξής να βγεις σε αυτή την εκπομπή, κανένα δεν θα ξαναβγάλω σε αυτή την εκπομπή να μου μιλήσει για πατριωτισμό. Διότι δεν μπορεί οι πατριώτες στην Ελλάδα να είναι μόνο 5%. Σημαίνει ότι το 85% του φιλοθεάμονος κοινού, του φιλοτηλεοπτικού κοινού, είδαν Eurovision. Δηλαδή, εγώ γιατί δεν είδα? Ρωτάω, ρε! Εγώ γιατί δεν είδα? Ο Αρκουλής γιατί δεν είδε? Δύο-τρεις φίλοι μου και δεν είδαν. Που είναι πατριωταράδες και δεξιοί. Και μάγκες. Και δουλευταράδες. Γιατί εσείς είδατε και εγώ δεν είδα? Μπορείτε να μου πείτε? Πείτε μου το λόγο. Καταρχήν εγώ σπίτι μου πήγα αργά. Είχα δύο ραντεβού, τρία. Το πρώτο που έκανα να βγάλω εγώ το σκύλο μου. Και μετά να φάω. Και μετά πήγα και έβαλα και είδα ξένη ταινία. Ποιος Ακύλας? Και βγήκε ο άλλος, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, και είπε, παρακαλώ την Κύπρο να στηρίξει τον Ακύλα, το υποπροϊόν. Παρακαλώ το Ισραήλ να μας... Από το Ισραήλ μεταξύ νομίζω δεν πήραμε πόντο. Δεν είμαι τώρα εγώ, δεν είναι... Ούτε ασχολήθηκα. Εγώ ασχολήθηκα με το υποπροϊόν της κρατικής τηλεόρασης. Οι Έλληνες πολίτες την πληρώνουν την κρατική τηλεόραση. Και την πληρώνουν αδρά. 3-4 ευρώ το μήνα στη ΔΕΗ. Να ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Κύριο Παπαδόπουλο, πόσο στήχησε η ιστορία με την Eurovision? Διότι από αυτά που είδα για το 25, το 24, το 23, είναι γύρω στο μισό μύριο με ένα πάει το κόστος. Βεβαίως τόσο πάει. 400, 500, 600 μέχρι ένα εκατομμύριο. Και παλιά πήγαινε περισσότερο. Και όταν τους την είχαμε πέσει με τα σκάνδαλα που βγάζαμε και με τα λεφτά που τρώγανε στην ΕΡΤ, το μειώσανε το κόστος. Ρωτάω λοιπόν, θα μας κάνετε έναν πρόχειρο οικονομικό απολογισμό για αυτό το ξεφτιλίκι? Βγήκε ο άλλος με τα αυτιά του γάτου, είχε ντυθεί σαν λούτρινο αρκουδάκι με τα πορτοκαλί επιγονατίδες, είχε και ουρά, είχε και ουρά, και βγήκε κάτω τον Καραγκιόζη και νόμιζε θα βγει νικητής, και βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε, παρακαλώ βοηθήστε εσείς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. δεν είναι ψυχαγωγικό το θέμα, είναι πολιτικό το θέμα. Απευθύνθηκε στους συμμάχους του, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο και σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ψηφίσουν τον Ακύλα. Και είχαν μια σκορδοκαΐλα αυτή να ψηφίσουν τον Ακύλα. Και βγάλανε πρώτη τη Βουλγαρία. Από αυτά που είδα και άκουσα. Η οποία Βουλγάρα... Τσαούσα η Βουλγάρα. Και δυνατή, πολύ δυνατή την είδα. Ψωμωμένη. Τέρας, άλογο. Αυτό που λέμε πάτος.
1: Αξιγόρια.
0: Ναι, μακάρι του μου. Πατούρα η Βουλγάρα, πατούρα. Που λέμε και εμείς οι άντρες. Και είναι παντρεμένη, λέει, με σοβαρό επιστήμονα, γιατρό. Όχι, πάει ξεγέλασε.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Την κάνει ο γιατρός. Και κάνει το γιατρό αυτή, τον κάνει το γιατρό αστροναύτη. Και ο γιατρός γίνεται εκεί πέρα πύραυλος. Τι νομίζετε ότι είναι καμιά γράμματη, ακούσατε τι είπε η Βουλγάρα. Η εμπιστοσύνη στο Θεό με έκανε να πάρω το βραβείο. Στο Θεό είπε, στο Θεό. Επικαλέστηκε τα θεία. Και πήγε αυτό το ραμολιμέντο. Αυτή η ξεχαρβαλωμένη λατέρνα. Ακύλας. Και μας εκπροσώπησε στην Eurovision. Ναι, βλέπω. Κάθε φορά που μιλάω για την Eurovision έρχονται τα μηνύματα. Καλά δεν είναι, ρε εσείς. Τόση ώρα μιλούσα για τους παθολογικούς ψεύτες. Κανένας δεν έστειλε μήνυμα. Και τώρα που μιλάω για την Eurovision, 8 μηνύματα. Είστε άρρωστοι. Είστε άρρωστοι. Δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά τα πράγματα. Εσείς θα πάτε να ψηφίσετε. Θα πάτε να ψηφίσετε τον Ακύλα, ρε. Να κάνετε πρωθυπουργό τον Ακύλα, ρε. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο Ρενάτο Γκατούζο, ο προπονητής του Όφη. Δημοσίως τα έλεγε. Μάλιστα. Σε συνέντευξη.

0: Κυρίες και κύριοι, εγώ την εκτίμησή μου την έχω πει, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πάψει να συμμετάσχει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, στους αυτούς τους περιβόητους διαγωνισμούς τραγουδιών. Δεν έχουμε καμία θέση εκεί πέρα. Εκεί είναι ένα κλειστό κλαμπ γκέιδων, γεγέδων, ανώμαλων, παιδεραστών, και οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ερώτημα λοιπόν, γιατί να συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το διαγωνισμό? Εγώ αν είχα τη δυνατότητα, θα ήμουν στη θέση οποιοδήποτε πρωθυπουργού ή αρχηγού κράτους και να έδινα τη συμβουλή μου. Όχι τη συμβουλή μου θα έδινα, θα πήγαινα και θα έκοβα τα καλώδια. Θα πήγαινα και θα τους έκοβα όχι τα καλώδια, τους έκοβα πρώτα τα χέρια και μετά τα καλώδια. Δεν έχει καμία δουλειά η Ελλάδα. Καταρχήν η Ελλάδα έπρεπε μόνη της. Έχει την Επίδαυρο. Έχει τόσα αρχαία θέατρα στην πατρίδα μας. Να διοργανώνει μόνη της διαγωνισμό τραγουδιού. Διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού. Η Ελλάδα έπρεπε να... με την ιστορία που έχει στο τραγούδι, τους περιβόητους ραψοδούς, όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους και μεγάλες καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, οι οποίες είχαν εντρυφήσει στην ποιοτική μουσική. Η Ελλάδα έχει βγάλει τεράστιες καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Χρειάζεται να πούμε Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Βαγγέλης Παπαθανασίου, τεράστιες καλλιτεχνικές προσωπικότητες στο εξωτερικό. Θα έπρεπε η Ελλάδα από μόνη της να διοργάνωνε έναν αυθύπαρκτο, αυτόνομο, ανεξάρτητο διαγωνισμό τραγουδιού όπως το Σαν Ρέμο. Παράδειγμα λέω. Όπως διοργανώνουν οι Ιταλοί, οι Γάλλοι κλπ. Εδώ, σε αρχαίο θέατρο, στην Επίδαυρο ή σε κάποιο άλλο μεγάλο αρχαίο θέατρο της χώρας. Και εμείς να τους καλούσαμε κάθε χρόνο να συμμετέχουν σε έναν τέτοιο μεγάλο αλλά ποιοτικό διαγωνισμό. Όχι αυτή τη τοξευτιλίκη. Δεν έχουμε καμία θέση σε τέτοια ξεφτιλίκια. Βγήκε ο άλλος και φέρτο και πάρτο και δώστο και κάντο. Και κούνατο και λίγιστο. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Και 85% τηλεθέαση ΕΡΤ. Μπράβο ρε. Συγχαρητήρια.
1: Ο παίχτης Οργόνη.
2: Για πού είναι τώρα?
1: Οργόνη.
2: Ο παίχτης.
1: Ο παίχτης.
0: Πατριωταράδες, πατριωταράδες. Θα διαβάσω και κάποια τα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος μου στείλει ένα μήνυμα και το διέγραψε. Ο Γιάννης, καλησπέρα, ούτε εγώ είδα, αλλά δεν έκανε τον Καραγκιόζη. Α, το δικαιολογείς, φυσική παρουσία έκανε. Μάλιστα. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ο Χρήστος, ο Χάρης μάλλον, τι να δούμε να κάψουν τον εγκέφαλό μας και να μειώσουμε το δίκτυο νοημοσύνης? Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Αγαπητή φίλη Στέλλα, ούτε εγώ είδα, ούτε έχω ακούσει ποτέ το τραγούδι του Ψιψίνου. Αγαπητός Ανδρέας, καλησπέρα. Τέλος από τη μεταπολίτευση και μετά εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και ανδρώθηκαν τα φαντάσματα του παρελθόντος, και τα τελευταία 52 χρόνια έχουν καταδύσει στην Ελλάδα οι οικογένειες αυτές να μην ντρεπόμαστε όπως έχει γίνει. Μόνο στην εποχή του Καποδίστρια με Ταξέλη Παπαδοπούλου δούλεψε η Ελλάδα και το έθνος, και δεν το παίρνω πίσω αυτό που λέω. Ο αγαπητός επίσης Γιάννης, καλησπέρα, μην ξεχνάς ότι στην Επίδαυρο έστειλαν και το Λιγνάδι. Άρα βεβήλωσαν και το αρχαίο θέατρο. Βεβαίως. Εγώ δεν το ξεχνάω. Άλλοι το ξεχνάνε. Και βεβαίως ο Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος, να πάει με τον Κασελάκη μας έκανε ρεζίλι. Ο Γιάννης δεν το δικαιολογώ, ενώ το φυσικό του ήταν ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης όμως, αδερφέ μου, είναι μια ελληνική φιγούρα. Και δεν έχει καμία σχέση. Και κακός λέμε τον Ακύλα Καραγκιόζη. Ή να προσβάλλουμε τον Καραγκιόζη. Τον Καραγκιόζη να στέλαμε εκεί, καλύτερη θέση θα έπαιρνε. Από αυτό το ραμολιμέντο. που βγήκε στο αεροδρόμιο και είπε μας, λέει, είμαι ικανοποιημένος γιατί θεωρώ ότι σας έκανα περήφανος. Ναι, μας έκανες περήφανος με την όπισθεν.

Ο Μαρίνος, πριν που έβαλε στο εγχειρικό με το Μητσοτάκη, είπε ότι ο αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο Βελόπουλος. Μέσα στον πανικό του βγαίνει και μια αλήθεια. Ο Βασίλης Αργυρακόπουλος εδώ στην Κρήτη. Έχουμε την ιστορία με την Intergood. Σύμβαση 3,38 εκατομμύρια με Τέρνα για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πόσα έχει φάει αυτή η φτέρνα? Εδώ στην Κρήτη έβαλαν διόδια στο ΒΟΑΚ. Δηλαδή μας βάζουν να πληρώνουμε αυτά που μας χρέωσαν. Η Ελλάδα έχει ξεπουλήθει. Για ποιο πόλεμο μιλάμε? Και βέβαια σήμερα έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι έχει μια εξάρθρωση ισχυρής εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη. Ουσιαστικά ένας θείος και δύο ανιψιοί κάνανε όλο το παιχνίδι. Ακούσατε το Σάββατο τι έγινε με τον κριτικάρο που βγήκε εδώ πέρα? Μόνο μπουνιές δεν παίξαμε. Που επέμενε. Όχι. Έτσι. Έτσι. Έτσι και ξερά. Μας πρίξατε. Μάθετε να μιλάτε ελληνικά πρώτα. Έτσι. Όξι και ξερό. Με πρίξατε πια. Να ακούω κριτικές διαλέκτους. Με πρίξατε. Παντού κριτική ανακατεμένη και λέει εγώ έχω αιμονές, εγώ μωρέ έχω αιμονές με την Κρήτη. Εγώ τα πήγα στην Κρήτη, έχω να πάω στην Κρήτη από το 1992-93. Εκπληκτικό νησί, να το χαίρεστε. Τι να το κάνετε όμως, συνέχεια αυτή η ιστορία γίνεται. Κάθε εβδομάδα 10 μέρες εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Κρητική μαφία, ο ΠΚΠ, τους καίγανε τα μαγαζιά, τους καίγανε τα καταστήματα, τους καίγανε τα σπίτια. Τους απειλούσανε, τους εκβιάζανε, οπλοφορούσαν οι περισσότεροι από αυτούς. Τι διάτανο. Τι νησί είναι αυτό? Τη μία ψηφίζει Τσίπρα για την κοινωνική απελευθέρωση. Την άλλη ψηφίζει Μητσοτάκη για να ζήσουμε καλύτερα χρόνια. Την άλλη, οι άλλοι ψηφίζανε τον Ανδρέα Παπανδρέου γιατί τους έδινε κάργα τα λεφτά. Ένα λεπτό. Σταθερή ιδεολογία είχατε ποτέ εκεί στην Κρήτη? Ποια ιδεολογία είχατε? Του Βενιζέλου, των φιλελευθέρων, των ξεπουλημένων? Αυτοί που εξαιτίας τους χάσαμε τη Μικρά Ασία? Αυτός ο οποίος ο εθνάρχης σας έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε το Νόμπελ Ειρήνης στο Κεμάλ Ατατούρκ, στο σφάκ του ποντιακού ελληνισμού? Να το χαίρεστε λοιπόν το νησί σας.

Κυρίες και κύριοι, έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα, θα πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό. Το Κισεα στη σημερινή σύσκεψη ενέκρινε τη μεταφορά από το Δημότσκο και την Κάρπαθο. Τα ειδικά αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Επίσης, αυτή η μεταφορά των Patriot είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της Άγκυρας. Και τι κάνανε? Με το που αντέδρασε η Άγκυρα και ο Ερντογάν, τα αποσύραν από την Κάρπαθο και την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή κάνουμε για μια φορά ακόμα τα χατήρια των Τουρκαλάδων. Σε λίγο αν μας πούν οι Τουρκαλάδες, δώστε μας δυο νησιά, τα δώσουμε και αυτά. Μα είναι δυνατόν? Ρωτάω, είναι δυνατόν? Γιατί αποσύρατε τους Patriot από την Αλεξανδρούπολη και την Κάρπαθο? Γιατί παρεξηγήθηκαν οι Τουρκαλάδες? Και μάλιστα για τη μεταφορά τους στην Κάρπαθο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγει τότε πολύ επιθετικά απέναντί μας και με σχετική ανακοίνωση έκανε λόγο για το γνωστό παραμύθι, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησών του Αιγαίου. Ναι, βεβαίως. Και επειδή έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά τη συνθήκη της Λοζάνης, βεβαίως μιλάει για αποστρατικοποίηση. Αλλά εδώ υπάρχει μια ισχυρότατη δικαιολογία για να μην θεωρείται παράνομη η στρατιωτικοποίηση, η μερική στρατιωτικοποίηση των νησιών, και κλείνω με αυτό. Όταν έχεις απέναντί σου τη στρατιά των Τούρκων, δεν μπορείς να περιμένεις με σταυρωμένα τα χέρια να σου έρθουν οι Τούρκοι με αποβατικά σκάφη και να πάρουν δυο νησιά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δικαίως υπάρχει μια μερική στρατιωτικοποίηση των νήσων και μια δικαιολογημένη αντίδραση των Ελλήνων απέναντι στη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρούμε συνεχώς οπισθοχωρήσεις, συνεχώς βήματα πίσω, τα οποία θα μας κοστίσουν πάρα μα πάρα πολύ ακριβά. Ήταν ένα δύο μαγκελάριδες. Ευχαριστούμε θερμώς για μια μέρα ακόμα που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Εκπομπές οι οποίες έχουν μια καλή απήχηση στον κόσμο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ανδρέα, σήκω για να δεις τα παιδιά της αλλαγής.

0: Αθήνας.
1: Μεγάλες στιγμές, κυρίες και κύριοι, για το παραδοσιακό Πασόκ. Αλλά εάν ζούσε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας, θα του είχε ρίξει το Ανδρουλάκι 15 μουτζές. Ρε Ανδρουλάκι, δεν έχεις ρε ντροπή να σκοθείς να φύγεις. Άκου τον αρχηγό σου ρε. Άκου τον αρχηγό σου.
0: Ενάντια στους θεσμούς τους δημοκρατικούς.
1: Τι ξεφτύλα, Θεέ μου. Τι ξεφτύλα, Θεέ μου. Πασόκι. Τα κεφάλια μέσα ρε. Τα κεφάλια μέσα ρε με το δημόσιο εργολάβο που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Τα κεφάλια μέσα, κύριε Ανδρουλάκη, στεναχωριέμαι. Και ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι πρώτον γιατί δεν παραιτήθηκες. Ένας εύθυκτος πολιτικός άντρας πρέπει να είχε υποβάλει την παραίτησή του. Σε ξεφτέλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Σε ξεφτέλησε. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχεις τόσο κακούς δικηγόρους, έχεις τόσο κακά στελέχη, είσαι τόσο κακός και άπλιστος και ο ίδιος, που αν διάβαζες τα μέσα του πατριωτικού μας ομίλου, θα τον είχες κάνει σκόνη. Αλλά να σου πω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, είσαι άπλιστος, αναξιοπρεπής και δεν είσαι μάγκας. Και πάνω απ' όλα δεν φοράς πολιτικά παντελόνια. Διάβασε σήμερα στο Voice News για να καταλάβεις τι γράφουνε. Αλλά είσαι τόσο αργόστροφος. Και να σου πω και κάτι, δικαίωσε αποκαλούν και το Βοσκό. Γιατί πιάστηκες πια και πρακτικά με τη γίδα στην πλάτη. Πασόκι, κρυφτείτε. Ήρθε η ώρα σας.
2: Που βουλιάζεις μες τα ψέματα με τον τεμπό.
1: Ο φίλος Γιώργος με ένα νέο τραγούδι, γιατί εδώ φτιάχνουμε μια πολιτιστική κουλτούρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε Έλληνας ακροατής αναγνώστης της εφημερίδας μας, αναγνώστης του μακελιό.gr, αναγνώστης των πατριωτικών μέσων του ομίλου μας, αυτά τα μέσα που φοβάται αυτή η κυβέρνηση των λοποδητών να αντιμετωπίζει και θέλει να καταστήσει υπόδικους όλους τους δημοσιογράφους του αντισυστήματος, όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του αντισυστήματος και όλους τους πολιτικούς του αντισυστήματος. Λανάστε πλάνη νυχτρά, γιατί πρώτον και πιο έξυπνους ανθρώπους έχουμε στελεχειακά στον πατριωτικό όμιλο και καλύτερους δικηγόρους και πάνω απ' όλα το δίκαιο με το μέρος μας. Θα υποφέρετε, θα μας βλέπετε στον ύπνο σας και δεν θα κλαίτε. Με αναστεναγμούς θα ξυπνάτε το πρωί, κύριε Μητσοτάκη, και εσύ και η φαμίλια σου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος απαιτείται τελεσίδικη απόβαση. Αλλά θα πληρώσετε όλοι για αυτά που γράφετε. Τελεσίδικη απόβαση. Και για τους εκβιασμούς που γράφετε, και για τις λιδωρίες, και για τις ύβρις, και για τις σκοφαντίες. Γιατί εγώ τουλάχιστον και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα δεν είμαστε από τα παιδάκια που ξέρετε. Γιατί μεγαλώσαμε με κοντά παντελόνια στα πεζοδρόμια και όχι στα κολέγια, όχι στα ακριβά κλαμπ των νεοπλούτων και πάνω απ' όλα όχι στα ακριβά ξένα πανεπιστήμια, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, αποτύχατε. Υποβάλλετε την παραίτησή σας. Δεν έχετε θέση σε αυτή την πολιτική. Δεν έχετε θέση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραδώστε την αξιωματική αντιπολίτευση στο τρίτο τη τάξη κόμμα των δημοσκοπήσεων. Παραδώστε τη και φύγετε. Είστε ανάξιος, άπλιστος και θα σας αποδείξω σε λίγο πόσο άπλιστος είσαι. Γιατί στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, επειδή έχει ανακύψει ένα σοβαρότατο θέμα. Και δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής τάξεως. Είναι και θέμα ηθικής τάξεως. Και μου λέει ρε Ανδρουλάκη, ένα χιλιάρικο ενίκιο πληρώνες. Το θέμα είναι μείζον. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο μείζωνα πολιτικά θέματα. Ότι έχουν πιαστεί, εντός εισαγωγικών, δύο πολιτικοί, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, και ο δεύτερος, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριο Γεωργιάδη, αν θίγεστε, τηλέφωνο 7-18.000 7-18.000 6-9-43-63-54-51. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ, πάρτε με τηλέφωνο. Το Voice News έχει αναρτήσει κάτι για σας. Παίρνατε λεφτά από πνευματικά δικαιώματα, κύριε Γεωργιάδη? Για την αγωγή? Για την εταιρεία σας, κύριε Γεωργιάδη? Λαμβάνατε μέρος σε διαγωνισμούς? Πάρτε με τηλέφωνο να με ακούτε. Εδώ έχουμε δύο μείζωνα πολιτικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πιαστεί. Όχι! Όχι! Όταν κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, θα κάνουμε αντισυστημικό δελτίο. Θα λέμε τα πράγματα από το όνομά τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πιαστεί με την κίδα στην πλάτη. Είναι ο άνθρωπος που κάνει μηνύσεις για τις υποκλοπές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται θέλει να εξηγειάνει το δημόσιο βίο. Πώς θα εξηγειάνεις το δημόσιο βίο όταν εσύ ο ίδιος σε δημόσιο εργολάβος αυτού του κράτους απαγορεύεται, κύριε? Ο νόμος λέει απαγορεύεται. Δεν είσαι απλός πολίτης. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος συλλαμβάνεται δύο εισαγωγικών με τη γίδα στην πλάτη. Ο αρχηγός της αξιωματικής, ας το Μητσοτάκη μόνο. Ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του τρώνε έναν αιώνα από το ελληνικό δημόσιο. Τους ξέρουμε, τους έχουμε κατακεραυνώσει. Πάμε στα δικαστήρια, τους αντιμετωπίζουμε. Δεν μασάμε. Εσύ όμως που δείχνεις ο καθρέφτης της πολιτικής, εσύ που το παίζεις αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς είναι δυνατόν να υπογράφεις σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο για ένα ακίνητο της οικογένειάς σου, ρε φίλε? Είναι δυνατόν να παίρνεις λεφτά από το δημόσιο, εσύ που κατακεραυνώνεις τις υποκλοπές, εσύ που χτυπάς τη διαφθορά, εσύ που χτυπάς τη διαπλοκή, ρε μάγκα? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά πράγματα? Και δεύτερον, έχει ανακύψει και ένα δεύτερο θέμα. Αυτός που καταγγέλει τον Ανδρουλάκη για διαφθορά, διαπλοκή και ανηθικότητα, βλέπω ένα δημοσίευμα στο Voice News που λέει ότι εισέπρατε λεφτά για πνευματικά δικαιώματα από την εταιρεία αγωγή ΕΠΕ. ΑΕ, πώς λέγεται? ΕΠΕ, ΑΕ, πώς λέγεται? Ένα λεπτό, ρε φίλε Άδωνη, γιατί γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Και εσύ πρέπει να υποβάλεις την παρέτησή σου. Και οι δύο. Και όχι να το παίζετε κίνησορες και θεράποντες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά, την ίδια ώρα που υπάρχει ένα αμύθιτο πλέγμα σκανδαλολογίας, γιατί άκουγα και τον κύριο Βελόπουλο στο 10 το μεσημέρι που έλεγε όταν γίνεται σκανδαλολογία, ναι, αυτό είναι ευρέως παραδεκτό, πλησιάζουν εκλογές. Μυρίσανε οι εκλογές. Μύρισε η άνοιξη των εκλογών. Εδώ να δω ποια θα είναι τα κομβία της Αλέξενας. Όπως έλεγαν και έλεγε παλιά ένας παλιός μου γυμνασιάρχης συντηρητικός. Εδώ να δω τα κομβία της Αλέξενας και το κουτί της Πανδώρας θα βγάλει. Εδώ να δω τι ψήφο θα ρίξετε στις εκλογές. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποδεικνύεται ανήθικος. Είναι ανήθικο αυτό, κύριε Ανδρουλάκη? Ας τα παραμύθια. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Βγαίνεις και λες ψέματα. Δεύτερον, ο κίνσορας του κοινοβουλίου, ο κύριος Γεωργιάδης, ακούγεται και γράφεται ότι έχει πάρει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Βγαίνουν πριν από λίγες ημέρες τα απόθεν έσχες, πάπλου τι όλοι. Πάπλου τι όλοι, ρε. Εσείς οι φτωχολογιά. Εσείς οι άνθρωποι του πατριωτισμού. Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Ορίστε, ρε, πάρτε τηλέφωνο τώρα, ρε. Φύγετε ζωντανά, μου πείτε τώρα, ρε. Τώρα, ρε, που έχει βραχνιάσει η φωνή μου, ρε. Θα πάω αφωνία, θα χάσω τη φωνή μου από σας. Θα χάσω τη φωνή μου, ρε, από σας. Θα γυρνάω σαν τη Μουγκομαρία. Θα χάσω τη φωνή μου από σας. Και την ίδια ώρα, στις Σέρρες, στον Προμαχώνα, δέρνουν τον κόσμο. αυτοί θησαυρίζουν στην Αθήνα. Αυτοί δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα λεφτά τους. Τα λεφτά τους αυτοί τα καρφώνουν στον τοίχο. Τα καρφώνουν στον τοίχο τα λεφτά τους. Δεν έχουν τι να τα κάνουν. Γι' αυτό και τα καρφώνουν στον τοίχο. Εμάς μας ρώτησαν πώς θα βγάλουμε το μήνα. Την αγροτιά στις Σέρες, στο Βρωμαχώνα, τη ρώτησαν πώς θα βγάλει το μήνα. Πώς θα πληρώσει το πετρέλαιο, ρε. Πώς θα οργώσουν τα χωράφια τους. Πώς θα σπείρουν τα σπαρτά τους. Και την ίδια ώρα που θησαυρίζεται στην Αθήνα, γι' αυτό έχουν δίκιο οι Βορειοελλαδίτες. Έχουν δίκιο οι Μακεδόνες. Που λένε ότι στην Αθήνα υπάρχει εφορία και πάνω η φτώχεια. Και την ίδια στιγμή πλακώνουν στο ξύλο τους αγρότες. Κυρίες, κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο των ραδιομακελάριδων το απόγευμα της Παρασκευής. Για όσους ακούτε τις εκπομπές σε επανάληψη, με τα μεσονυχτίως στην ώρα του Δράκουλα, θέλω να σας πω ότι η κατάσταση είναι ζωφερή. Δεν πάει άλλο. Εάν δεν λυτρωθεί, εάν δεν αναβαθμιστεί η Λαϊκή Βούληση μέσω του εκλογικού δανεισμού, γιατί ουσιαστικά μια δανεική κατάσταση είναι οι εκλογές. Έρχονται και ξαναφεύγουν. Εάν η ένικη του Μαξίμου, η προσωρινή ένικη του Μαξίμου, δεν απομακρυνθούν ευρέως από την Ηρώδο του Αττικού, τότε η χώρα διολυσταίνει σε θανάσιμους κινδύνους. Επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του ελληνικού λαού και εγώ δεν κινδυνολογώ μία δαμόκλειος πάθη. Βλέπετε τι γίνεται, γιατί κάνουμε ένα δελτίο, πραγματικό δελτίο. Δελτία δεν είναι αυτά που βγάζουν τα παλιοκάναλα της διαπλοκής. Εκεί μιλάνε οι ολιγάρχες. Εκεί μιλάνε οι χρηματοδότες τους. Εκεί μιλάνε αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν αν χάσουν λεφτά. Ο εφοπλιστής Μαρινάκης, ο εφοπλιστής Μελισανίδης, ο εφοπλιστής Μπάκος, που έμαθα ότι κάνει κάποιο χορό τώρα στην Αρκαδία, εκεί στις κολλήνες Αρκαδίας, λέει, θα καλέσει, θα σφάξει γουρνόπουλα και θα καλέσει και τον προστινότη, τον κύριο Εξάρχου. Και θα μάλλον ακούω, λέει, ότι θα πάει και Κίμπερλι Γκυλφόιλ εκεί με μια βελέτζα και με μια φούστα, έτσι, κατοχική, να λάβει μέρος στην πανήγυρη, στη ζωοπανήγυρη που κάνει ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης. Είναι οι δύο μεγάλοι νεόκοποι εφοπλιστές οι οποίοι πλούτησαν τον περσικό κόλπο και έχουν βάλει τον κύριο Εξάρχο μπροστινό για να κάνει τα μεγάλα παιχνίδια με το LNG. Και έμαθα ότι ετοιμάζουν ζωοπανήγυρη εκεί. Κάθε χρόνο κάνουν στις κολλήνες Αρκαδίας. Χαιρετώ τους πατριώτες μου εκεί και θα πάει και η κυρία Κίμπερι, λέει, μια βελέτζα εκεί. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα γίνει η βελέτζα της διαπλοκής. Εκεί θα σφάξουν τα γουρνόπουλα, εκεί θα το ρίξουν στα δημοτικά τραγούδια. Λείπει ο Μάρτης από Τσαρακοστή. Λείπει η Κίμπερι για τα πανηγύρια. Στα πανηγύρια να τη δω με μήνυ και να πεθάνω αύριο το πρωί. Κύριε Εφρέμ Χαραλαμπίδη, από πού είστε, από τον Πόντο? Από τον Πόντο είστε, κύριε Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, πάμε, κύριε Χαραλαμπίδη, να ακούσουμε το πρώτο βίντεο που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς,
4: ναι,
3: στην οικογένειά μου.
4: Δεν το δώσανε εσείς, το κράτος,
3: ναι, ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη «το χρέπει του Ανδρουλάκη». Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατό κτίριο πενταετίας να είναι χρέπι? Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος, γιατί επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές και τα έδωσαν αυτοί μετά που το νίκιασαν για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Επίσης τι λέει? Ότι πολύ ωραία, και αφού το ανακαίνισαν, έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα εδώ είπε 1,5 εκατομμύριο. Πριν από λίγο είπε 1,2 εκατομμύρια. Κάτω με τα εκατομμύρια.
1: Κάτω. Ένα λεπτό ζουμπά μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω στα χέρια μου τα συμβόλαια. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, είστε ψεύτης. Βάσει των εγγράφων που έχω στα χέρια μου, είστε ψεύτης. Αυτά να τα ακούσουν οι Πασόκοι, να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου. Ξαναλέω, το θέμα ποιο είναι. Ο Ανδρουλάκης, βάσει του νόμου, απαγορεύεται να είναι δημόσιος εργολάβος. Δηλαδή, να έχει ένα κίνητο και να τον νοικιάζει στο δημόσιο και να παίρνει λεφτά και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Απαγορεύεται. Δεύτερον, το θέμα είναι κατεξοχήν ηθικό. Εμένα δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Είναι ηθικό θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις να κατακεραυνώνεις την κυβέρνηση και να παίρνεις λεφτά από αυτή. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ενημερώστε τους νομικούς σας συμβούλους και ενημερωθείτε και ο ίδιος. Το συμβόλαιο δεν υπεγράφει το 2004 που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Διότι εγώ πέρα βλέπω στην Αθήνα σήμερα, 24 του 2010, επί Γεωργίου Παπανδρέου, του Γεωργάκη του φίλου σου, μεταξύ Μαρίνου Ανδρουλάκη, πατρός Νικολάου Ανδρουλάκη, κατοίκου Ηρακλείου και Καλλιόπης συζύγου, κατοίκου Ηρακλείου και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Κτηματολόγιο ΑΕ. Επαναλαμβάνω, 24 του 2010. Ποια κυβέρνηση ήταν 24 του 2010, κύριε Ανδρουλάκη? Η κυβέρνηση του Καραμαλή που ψεύδεστε στα μικρόφωνα. Πήγατε στο Άξιον 24 για να σας φιλοξενήσει ο Λαθρομπάκος, ο Λαθροκαϊμενάκης και ο Λαθροεξάρχου. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι αποκλειστικό, δεν έχει βγει. Το κτηματολόγιο και η οικογένεια Ανδρουλάκη το 2010, επαναλαμβάνω, νοικιάζουν το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Για όσους δεν γνωρίζετε, η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι μεγαλοτσιφλικάδες στο Ηράκλειο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη, κινητή και ρευστή περιουσία στις τράπεζες. Ο πατέρας του είναι πασόκος, δεν τα έχουμε τον άνθρωπο, τη δουλειά του κάνει. Και είναι υπεύθυνος της νομαρχιακής του Πασόκ. Και πάμε τώρα, αφού ξεκαθαρίστηκε η ημερομηνία, να δούμε και τα νούμερα. Να δούμε τα μισθωτήρια. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Να δούμε. Έπαιρνε ένα χιλιάρικο. 2010. 7/5. 20.000 και εγγύηση. 15/6 του 10. 10.000 ευρώ. 6/8 του 10. 10.000 ευρώ. 13/9 του 10. 10.000 ευρώ. 6/10 του 10. 10.000 ευρώ. 12/10 του 10. 10.000 ευρώ. 16/10 του 10. 10.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, κύριε Ανδρουλάκη, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Το 10 πήρατε 90 χιλιάρικα. Πάμε παρακάτω. Το 11. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 80, 86 και 8, 94 και 8, 102 και 8, 110 και 8... 118. 120.000 πήρες, κύριε Ανδρουλάκη, το 2011. Το 12 άλλα τόσα. Το 13 έπεσε το ενίκιο στα 6.300. Το 14 6.300. Το 15 75 600. Το 16 75 600. Το 17 75 600. Το 18 75 600. Το 19 75 600. Το 20 επί Μητσοτάκη 75 600. Το 21 επί Μητσοτάκη 75.600. Το 22 25.200 και 55.200. Το 23 82.800 ευρώ. Κάνει ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο θα ήταν 12.000 ευρώ, κύριε. Και μαζί με τα υπόλοιπα 14. Και εσύ βρίσκεσαι να παίρνεις το 2023 επί Μητσοτάκη 82.800 ευρώ. Το 24 82.800 ευρώ. Το 25 41.400, 2.400, 22.000 ευρώ. Τον 7ο και τον 9ο το 25. Κύριε Ανδρουλάκη, λυπάμαι πάρα πολύ. Αποδείχτηκε ότι δεν είστε μόνο για το βοσκό σου. Είστε και ψεύτης για το βοσκό σου. Και θα έπρεπε μετά από αυτές τις αποκαλύψεις να υποβάλλετε την παραίτησή σας. Κύριοι στο Πασόκ, βρείτε άλλον αρχηγό. Ο υπάρχον κάηκε. Και ξέρετε τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ανδρουλάκη? Ο ψεύτης και ο κλέφτης στον πρώτο χρόνο χαίρεται. Και θα σας χαρίσω ένα ωραίο τραγούδι της Χαρούνας Ζαμπράκη. Μια του κλέφτη Δυο του κλέφτη, τρεις και την κακιά του ώρα. Πασόκι όλη της χώρας, όλης της χώρας. Μακριά από τους ανδρουλάκηδες. Καταψηφίστε τον σε εκλογές, μαυρίστε τον, διώξτε τον, γιατί είναι ακατάλληλος, ανίκανος και άπλιστος. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι ούτε φιλοπασόκος, ούτε η αβέρης των πασόκων. Μ' αρέσει το δίκιο και μ' αρέσει η αγνότητα, η αθωότητα και η ηθική στην πολιτική. Αυτός ο τύπος έχει πάρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μη σας πω και 1,800, από το ελληνικό δημόσιο. Και βγαίνεις και κατακεραυνώνεις το ελληνικό δημόσιο, θα σου αλλάξουμε τα πετρέλαια. Και σε σένα και στον άλλονα, τον κύριο Γεωργιάδη, που αν ακούει να πάρει τηλέφωνο και να μας πει αυτά που γράφει το Voice News. Γιατί εγώ δεν γουστάρω να κρίνω μόνο τους πασόκους. Θα κρίνω και τους νεοδημοκράτες. Θα κρίνω και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μου λες, κύριε Μητσοτάκη, γιατί έδινες λεφτά επί των ημερών σου στον Ανδρουλάκη και βγαίνατε στη Βουλή και τσακώνωσα σαν τα κουκόρια για να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό, για να τον καταστήσεις τον Ανδρουλάκη πιο μπόσικο, ούτως ώστε να μπορέσεις να τον εκβιάσεις για να κάνετε μαζί στην κυβέρνηση? Γιατί τώρα που ο Ανδρουλάκης με αυτά εδώ που διαβάσαμε είναι ευεπίφορος σε πολιτικούς εκβιασμούς, είναι πολύ λογικό να θέλει να το χαμηλώσεις και από ένα 50 που είναι το ζουμπά να τον κάνεις ένα 30. Χατζηχρήστο του Πασόκ, Ζήκο του Πασόκ, σήκω φύγε, δεν σε χωράει ο τόπος. Και απορώ, υπάρχουν Πασόκοι που εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον κύριο Ανδρουλάκη? Κύριε Γεωργιάδη, αφορά και εσάς το θέμα. Βγείτε και πείτε μας δημόσια. Παίρνατε λεφτά από την ελληνική αγωγή? Παίρνατε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία σας? Έχετε εισπράξει χρήματα, κύριε Γεωργιάδη? Βγείτε και δώστε ξεκάθαρη απάντηση. Στείλτε μας διαδήλωση να τη διαβάσουμε. Μπείτε και διαβάστε το Voice News. Είναι κομμάτι του πατριωτικού μας ομίλου. Και αν έχουμε κάνει λάθος, να το διορθώσουμε και να το διαψεύσουμε. Πείτε μας, παίρνατε λεφτά από την ελληνική αγωγή? Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όποιος παίρνει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο και είναι πολιτικός σε θέση ευθύνης, πρέπει να παρετείται. Η Λετωνή πρωθυπουργός προχτές παρετήθηκε. Παρετήθηκε για μια μικρολεπτομέρεια. Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται κόλαση. Παρετήθηκε ο Υπουργός Υγείας και προσπαθεί να συμπαρασύρει μαζί του και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αυτό τον διεφθαρμένο Στάρμερ, ο οποίος στο βαγόνι της οργής του Κοντζαλόφσκι, την έχετε δει την ταινία «Το τρένο της μεγάλης φυγής» του Κοντζαλόφσκι, σε αυτό το τρένο είχαν βάλει κάτω μια χαρτοπετσέτα, θυμάστε, και μυτιάζονταν, τη ρουφάγανε τη σκόνη. Και βγήκε πριν από 2 μέρες η πρώην γραμματέας του Ζελένσκι. Ακούσατε τι είπε στον πυροβολημένο τον Αμερικανό? Αυτό τον Ντάκερ που κάνει τις συνωμοτικές, συνωμοσιολογικές εκπομπές. Τον Γκάρλσον. Που έχει τεράστια ακροαματικότητα, τηλεθέαση και αναγνωσιμότητα στο αμερικανικό διαδίκτυο. Είπε η γραμματέας, έμπαινε λέει μέσα στην τουαλέτα ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, ο σύμμαχος του κύριε Μητσοτάκη. Μήπως ασχόλησε και εσάς τίποτα περίεργες συνήθειες? Γιατί ακούω και εσείς λέει μπαίνετε στην τουαλέτα, λέει 15 λεπτά λέει και λοιπά. Και ξεχνάτε να βγείτε. Και όταν βγαίνετε, είπε η γραμματέας, η πρώην γραμματέας ο Ζελένσκι, όταν έβγαινε ο Ζελένσκι, είχε άλλη συμπεριφορά. Είχε μια εφορία. Τα μάτια του γοργοπέζανε. Τα γούρλωνε. Γούρλωνε τα μάτια ο γουρλωμάτης. Και εγώ ρωτώ, ο ένας ζει και γουρλωμάτης, ο κύριος Μητσοτάκης? Αυτός είναι από γενεσιμιού του. Ο άλλος ο Ζελένσκι όταν έμπαινε στην τουαλέτα, γιατί γούρλωνε τα μάτια? Και όταν έβγαινε έξω, ήταν άλλος άνθρωπος, λέει. Γιατί ήταν άλλος άνθρωπος? Και η πρώην γραμματέα ο Ζελένσκι είχε πει ότι είναι χρήστης κοκαίνης και εξακολουθεί να είναι. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, γιατί κάνεις παρέα με κακούς ανθρώπους και κακές παρέες? Το δίσεξα Μαρτίν, κύριε Μητσοτάκη, ούκαλ δροσοφού. Την πρώτη φορά έκανες παρέα με τον κύριο Γεωργιάδη και καταδικάστηκε ως παιδεραστής. Λέω κάτι ψέμα? Και μετά δεν αδόθηκε. Παραγράφει το αδίκημα. Τη δεύτερη φορά κάνεις παρέα με τον Ζελένσκι που λέει η γραμματέας του ότι είναι κοκαϊνομανής. Την τρίτη με τον Στάρμερ. Την τέταρτη με τον Τραμπ. Την πέμπτη με τον άλλον. Τι γίνεται με σένα εδώ πέρα? Κάτι παίζει. Κάτι βαθύ παίζει. Στο Σάπιο Βασίλειο της Δανημαρκίας. Κυρίες, κύριοι, υπάρχουν πολλά για τους πολιτικούς που δεν τα ξέρουμε. Θα τα μάθουμε. Δόξα τω Θεώ, από ό,τι βλέπω, προεκλογικός αγώνας αρχίζει. Προεκλογική περίοδος. Και επειδή είπε και ο Βελόπουλος, έρχεται μεγάλο κύμα σκανδαλολογίας, έμπειρος πολιτικός αρχηγός είναι, δεν έχω πράγμα να το πιστέψω. Θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας. Μόνο αυτό σας λέω. Εγώ προτίθεμαι να τα βγάλω όλα. Ό,τι έρχεται θα το βγάζω. Ό,τι έρχεται θα το βγάζω. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Χαρούλα Λαμπράκη.

Κυρίες και κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο στις 5. Στο Μάχη 99,8 στα FM. Στο μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο ενός μεγάλου πατριωτικού ομίλου, το οποίο θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Γι' αυτό και το βγάλαμε μάχη. Τι θα το βγάζαμε, ήττα. Η μάχη που θα δοθεί θα είναι μάχη χαρακομμάτων. Θα πέσουν κορμιά δηλαδή. Εννοώ δημοσιογραφικά. Εμείς ούτε πυροβολούμε τους αντιπάλους μας, ούτε πλεκτάνες τους στείνουμε, ούτε σε γωνιές παραφυλάμε τη νύχτα, ούτε το πρέντετορ βάζουμε να τους παρακολουθεί, ούτως ώστε να τους φέρει στη φωλιά του λύκου για να τους εκτελέσει ένας κουλοφόρος. Θέλω να σας αποκαλύψω ότι εντός των προσεχών ημερών, επειδή πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν έχω κάνει μήνυση ακόμα για το θέμα του Predator. Πρώτον, και δίνω μια ξεκάθαρη δημόσια απάντηση, γιατί πολλοί το είπαν και κάποιοι άλλοι πήγαν να το εκμεταλλευτούν. Πρώτον, το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και περίπου 8 χρόνια. Και όταν χρησιμοποιείς ένα κινητό τηλέφωνο σημαίνει ότι είναι δικό σου. Δεν είναι στο όνομά μου. Άρα, βάζοντας το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Προσέξτε, βάζοντας τον δάκτυλο επί τον τύπων υψιλονόμικρων, να μαθαίνουμε ελληνικά εδώ μέσα. Των ύλων με ήττα και ωμέγα. Σημαίνει ότι είμαστε άπιστοι εβδομάδες και πρέπει να ψηλαφίσουμε κάτι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Βάζοντας λοιπόν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, αυτό βγήκε από την Σταύρωση του Χριστού. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το τηλέφωνο, το κινητό, το δικό μου που χρησιμοποιούσα δεν ήταν στο όνομά μου. Άρα, τυπικά, δεν μου ανήκε. Τυπικά. Ουσιαστικά όμως, βάσει της δικανικής κρίσης, επειδή υπάρχουν τα πρακτικά της δίκης του Predator, κύριε Ανδρουλάκη, για σας τα λέω, που το παίζετε κοκοβιός, επαναστάτης, θα σας κάνω, θα σας διάξω. Τι θα μας διάξεις, ρε? Τι θα μας διάξεις, ρε, γινοβοσκέ του λαθρομπακο καημενάκηδων που στείλουνε πανηγύρις κολλήνες. Εκεί να πας, ρε. Εκεί με τη βελέτσα, ρε. Με τη βελέτσα την Κιμπερλή και να χορεύετε, να πούμε, ένας αητός περήφανος. Ή να βάζετε κριτικά και να πεντοζάλι και να λέτε μαντινάδες πίνοντας τσικουδιές. Για τέτοιοι είστε, ρε. Έχετε βρωμίσει τη χώρα όλοι σας. Επί των ημερών, λοιπόν, που έρχονται, το κακούργημα παραγράφεται στα 20. Το πλημέλημα αναλόγως, στα 3 με 5. Πώς θα φαινόταν στην οικογένεια Μητσοτάκη αν κατέθετα μία μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έχει σχέση με το Predator και την κατέθετα εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, εναντίον της κυρίας Γκραμπόφσκη, εναντίον της κυρίας Μπακογιάννη, μαμάς, και εναντίον του κυρίου Δημητριάδη. Επειδή λοιπόν το παίζετε όλοι ξύπνοι, το κακούργημα παραγράφεται στα 20. Να αναμένουμε εξελίξεις και πολύ σοβαρές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί με το να καλέστε, κύριε Ανδρουλάκη, για σας το λέω πάλι, για σας που από τη μία βρίζετε το Μητσοτάκη και από την άλλη τα παίρνετε από το Μητσοτάκη. Δεν έχω εμπάθεια εγώ μαζί σας. Δεν είμαι εμπάθης. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Ένας επαρχιώτης, από ό,τι λένε. Ένας άξεστος επαρχιώτης. Που θα πληρώσετε πολύ ακριβά τα ψέματα που λέτε στον κόσμο. Έβγαινε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή και κατακεράβρωνε το Μητσοτάκη. Καταχέριαζε το Μητσοτάκη. Και από την άλλη, και από το άλλο χέρι, έβαζε τα λεφτά στην πανταλόνα του Μητσοτάκη. Τα λεφτά του Μητσοτάκη τα βάζει στην πανταλόνα και κορόιδευε το εκλογικό πίμνιο του Πασόκ. Κύριε Ανδρουλάκη, τρίζουν τα κόκαλα του Μακαρίτη Ανδρέου Πανδρέου. Όχι ότι ήταν κανένας φοβερός ηγέτης, αλλά τουλάχιστον έναν μικρό πατριωτισμό ο Ανδρέας τον είχε. Μέσα σε όλα τα λάθη του. Μέσα στη μανιοκατάθλιψη που τον έδερνε. Το είχε πει ο κρεμαστινός αυτός.
Αυτό το πράγμα το είχε πει ο Κρεμαστινός. Ο Τάιμα είναι ο καταθλιπτικός ο Άντρεας. Έπαιρνε χάπια. Βαριά! Βαριά χάπια! Και το είχε ρίξει στις γκόμενες. Η μανιοκαταθλιπτική, κατά τους ψυχίατρους, εγώ δεν είμαι ειδικός, μία είναι κάτω, μία είναι πάνω. Ο Αντρέας όταν ήταν κάτω, το έρχνε στις γκόμενες. Ποια Πατρονικόλα, ποια Βάσο Παπανδρέου, δεν είχε αφήσει η σερνική γάτα. Είχε λυσάξει. Λύσαγε. Αφού στο καστρί μέσα πήγε να σκοτώσει το συνεταιράκι του Ανδρουλάκη, το Γιωργάκη του Παπανδρέου. Έβγαλε την πιστόλα και πήγε να τον φάει. Και έπεσε πάνω και ραμάς ο σωματοφυλακάς του και είπε: Πρόεδρε, πρόεδρε, τι πάει να κάνει, να σκοτώσει το παιδί. Ναι, πήγε να σκοτώσει το παιδί. Γιατί του είπε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου: Ρε πατέρα, κάνε κρατή. Τι είσαι κατακερατός τη μάνα μας. Και η Μαργαρίτα ήταν από μια πλευρά και άκουγε. Και πάσαν όλοι πάνω. Ο Νίκος, ο Γιώργος, να σώσουν το Γιωργάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, τελειώσαν τα ψέματα. Σήκω και φύγει από τον Πασόκ και άστο να πάει στις εκλογές μόνο του. Με έναν άλλον αρχηγό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εκεί μέσα. Πάρτε την Αχτσιόγλου μεταγραφή. Καλύτερη είναι από σένα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχω λάβει απάντηση. Πήρατε ή δεν πήρατε λεφτά. Πήρατε ή δεν πήρατε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Μέσω της εταιρείας σας αγωγή. Αρχαία ελληνική αγωγή. Ναι ή όχι. Πείτε μας να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Έρχονται εκλογές. Θα κριθείτε όλοι σας. Και εμείς θα κριθούμε. Και οι δημοσιογράφοι θα κριθούμε. Όλοι θα κριθούμε. Όλοι. Να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Μην ξεχάσετε, λέει ο Βαγγέλης, του Σαμαρά τα γραφεία Συγκρού. Τι να ξεχάσω, ρε Βαγγέλη, δηλαδή τι γίνεται με τα γραφεία του Σαμαρά Συγκρού, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Τι, τα νίκιασε. Ταξιτζίδες, περιπτεράδες, αγρότες, κούριερ, υπάλληλοι των 1.000 ευρώ, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Είναι νεοφιλελεύθεροι. Ποιος φταίει, σωστό ερώτημα. Η κόρη του Αντρέα, που λέει επίσης ο αγαπητός φίλος εδώ, η Σουηδέζα τι να κάνει. Κοίτα, ήταν εξόγαμη. Η εκτίμησή μου είναι ότι την έχει αναγνωρίσει ο Αντρέας. Ναι, την έχει αναγνωρίσει. Μιλάς για το εξόγαμο που είχε κάνει η Σουηδία και λοιπά, την έχει αναγνωρίσει. Ο αγαπητός Μανώλης, το πιο δυναμικό και σωστό μικρόφωνο μας ξεστραβώνει. Βάλε από active member το απλά τα πράγματα και αφιέρωσε το στον κάθε Μητσοτάκη, Καραμαλή, Παπανδρέου, Τσίπρα και στους ψηφοφόρους. Θα το κάνω παιδιά αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Εκπομπή έχουμε. Επίσης ο Μανώλης μου λέει η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ψάχνει την αλήθεια και να τη μεταδίδει στον κόσμο. Και για αυτή την αλήθεια κάποιοι σταύρωσαν τον Χριστό. Η αγαπητή Ρόνη μου λέει καλησπέρα από Λαρίσα, σας ακούμε. Την ευχαριστούμε πολύ τη φίλη. Ο Μάρκος, για όλα αυτά ο Πούτιν. Ο Δένδιας τι κάνει. Ο Φάνης, καλό που σου κούμε υγεία, τι θα κάνετε με την κυρία Μπακογιάννη και την κόρη της. Λέει ότι καταδικάστηκες με αναστολή, σαν και με την εφημερίδα. Την ιστοσελίδα. Θα μου τα πάρουν όλα. Θα μου τα πάρουν όλα και δεν θα έχω τι να κάνω πια. Αγαπητέ κύριε, για να θεωρηθεί μια απόφαση καταδικαστική, πρέπει να είναι τελεσίδικη. Υπάρχει εφετείο. Και στο εφετείο θα είμαστε παρόντες. Και εμείς και οι δικηγόροι μας. Διότι οι δικηγόροι της κυρίας Μπακογιάννη κάναν τη δουλειά τους. Είναι επαγγελματίες. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Εκεί που θα καθίσουμε στο εδόλιο, στην ειδική θέση, εκεί στην ηλεκτρική καρέκλα, που έχουμε απέναντί μας όλο τον διεφθαρμένο πολιτικό κόσμο. Μην ξεχνάς, και θα το πω και στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες πατριώτισσες, σε μία έδρα μονομελούς πρωτοδικείου, μονομελός, μονομελές πλημμυλιοδικείο ήταν αυτό, αποφασίζει μία δικαστής. Μία δικαστήνα, η οποία δικαστήνα μου μετέφεραν ότι ήταν πρώτα στη Χαλκίδα και ψάχνουμε να βρούμε τον πρώτερο ενάρετο βίο της.
Και μία αυτή αποφασίζει, η πρόεδρος. Ο Φλωρίδης έκανε πίτες σε αυτά τα δικαστήρια. Για να μπορέσει να σεντράρει εκεί τους πολιτικούς αντιπάλους και να τους ξεχαρβαλώνει. Για να αποφασίζει μία δικαστής. Προσέξτε. Ήταν τριμελή τα πλημελιωδικεία. Και έγινα μονομελή. Δηλαδή και εσείς να πάτε για μια σκοβατική και μια εξύβριση, από έναν δικαστή θα δικαστείτε. Και μια εισαγγελέα. Η εισαγγελέα της έδρας ήταν μια εισαγγελέα, ξέρετε. Ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι. Άμα του κάνεις «Α!», θα πεταγόταν στο ταβάνι. Η οποία βγήκε πέρσι από τη σχολή δικαστών. Βάλανε δηλαδή να δικάσει μια δίκη με πολιτικά πρόσωπα εναντίον ενός δημοσιογράφου. Και βάλανε μια εισαγγελέα η οποία βγήκε πέρσι από τη σχολή δικαστών και τη βάλανε, κυρίες και κύριοι, να κάνει και εισήγηση. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του κυρίου Φλωρίδη. Στο εφετείο όμως ήταν αλλιώς. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Οι εφέτες είναι πιο σκληροί. Οι εφέτες είναι πιο αντικειμενικοί. Και εκεί θα δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Ότι εμείς εδώ στους ραδιομακελάριδες ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αγώνας που κάνουμε καθημερινά δεν είναι κατοστάρι. Είναι μαραθώνιος. Είναι 42,5 χιλιόμετρα. Ο κλασικός μαραθώνιος 42,5 χιλιόμετρα. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ο Σπύρος Λούις στο μαραθώνιο κέρδισε, όχι στο κατοστάρι. Και μπήκε δάφνος στεφανωμένος στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Η ιστορία διδάσκει. Και διδάσκει και τους ήλωτες και τους σπαρτιάτες. Και κάτι ακόμα που θέλω να το ξεχάσω. Ένας πολύ μεγάλος και πανίσχυρος παγκόσμιος ηγέτης, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μην ξεχνάμε το Λαϊκής Δημοκρατίας. Στην Κίνα υπάρχει ακόμα κομμουνιστικό καθεστώς. Μαρξισμός. Ο Σι Τζιπίνγκ. Ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Πάρα πολύ μορφωμένος. Και έφτασε ο ίδιος ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μπροστά στον Τραμπ να τον αφήσει παγωτό. Τον άφησε παγωτό τον Βλαχοαμερικάνο, που ανάθεμα αν έχει διαβάσει ποτέ αρχαία ελληνική ιστορία. Του διαβάζει η Μελάνια το βράδυ. Του διαβάζει η Μελάνια το βράδυ. Σκυμμένη. Στο κρεβάτι. Αρχαία ελληνική γραμματεία. Και του ανέφερε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Επίπε να το σχολιάσουμε γι' αυτό. Η παγίδα του Θουκυδίδη, κύριε Σεκή, δεν υπήρχε. Την εφήβρε ένας Αγγλοαμερικανός συγγραφέας. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επισήμανση και η σύγκριση των δυνάμεων της αρχαίας Πάρτης και της αρχαίας Αθήνας. Είναι η υποανέλυξη δύναμη της Αθήνας όταν η Σπάρτη ήταν η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή και η υποανέλυξη δύναμη της Αθήνας όταν είχε φτάσει στο σημείο να απειλεί τους Σπαρτιάτες. Ο Θουκυδίδης ήταν ο αρχαίος συγγραφέας του πολέμου. Είναι ο μέγιστος των ιστορικών συγγραφέων που κάλυψε όλο τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Σι Τζιπίνγκ κέρδισε τεραστίους πόντους από αυτό που είπε στον Τραμπ. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι η Κίνα έχει έναν διαφορετικό πολιτισμό από ό,τι έχουν οι Ευρωπαίοι. Στην Κίνα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Στην Κίνα η παράδοση, η λαοκρατία δεν επέρω το καθεστώς, γιατί είναι μαρξιστικό. Μαρξιστικό σε μια άκρατη καπιταλιστική, αναρχοκαπιταλιστική κοινωνία. Οι Κινέζοι έχουν εκβιομηχανιστεί, δεν είναι τώρα αυτοί που δούλευαν για 5 ευρώ το 24ωρο. Οι Κινέζοι έχουν πάρει λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Άκουσα χθες και τον κύριο Καραμαλή της Ραφίνας. Σώπανε μεγάλε, πώς και άνοιξε το στόμα σου εσύ. Και είπε, η πιο σωστή ενέργεια που κάναμε το 2004 ήταν η πολυισχυδής εξωτερική πολιτική.
ότι αγοράσαμε, αφήσαμε τους Κινέζους στην Κόσκο να αγοράσει το λιμάνι του Πειραιά. Μπράβο κύριε Καρμαλή, ας σας συγχαρούμε. Με τους Ρώσους κάνατε πίσω όμως. Και λέγατε στο φίλο σας τον Κοτάκη, γράψε ότι με απειλούσα στη Νέα Μάκρη. Και εξαφανιστήκατε 10 χρόνια από το δημόσιο βίο της χώρας. Και ο ελληνικός λαός πλήρωνε, πλήρωνε, πλήρωνε ο Ραγιάς. Για να κάνεις εσύ τον Κινέζο. Στα ορεινά της Βουλής. Κύριε Καραμαλή, με τον κύριο Ζαχόπουλο, τον φίλο σας. Να τους χαίρεστε. Θέλω να ακούσουμε τι έγινε με τους αγρότες, κύριε Χαραμπίδη. Φάγανε πολύ ξύλο τα παιδιά σήμερα πάνω. Κύριε Χρυσοκοίδη, χτες στο Ζεφύρι, 80 Ρωμά, αν μην τους αποκαλέσω διαφορετικά, εγώ τους λέω διαφορετικά στο χωριό μου. Ρωμά λοιπόν, Ρωμά, ναι, Ρωμά. Έριξαν τέτοιο ξύλο στους αστυνομικούς που βάλανε και στα μανίκια τους. Τα ξέρετε αυτά. Πήγαν οι αστυνομικοί άνθρωποι της Δίας να κάνουν μια διασταύρωση στοιχείων εκεί πέρα από έναν αλήτη. Έναν αλήτη, ο οποίος σταματούσε στους ελέγχους. Είναι έγκλημα να μην σταματάω στους ελέγχους της αστυνομίας, γιατί μπορεί να γίνει τα χειρότερα. Να βρεθεί ένα αστυνομικό να βγάλει κανένα όπλο, να σκοτώσει πάλι κανένα, να τρέχει κατηγορούμενος. Έχουν γίνει πολλά λάθη με τους αστυνομικούς και πολλά λάθη με τους Ρωμά. Και μόλις πήγαν στο καταβλισμό, μόλις πήγαν στα Λιώσια, οι άλλοι τους πυρί τους είχαν στήσει παγίδα. Και βγήκαν 80 άτομα και αρχίσαν τους πλάκωσαν με τις πέτρες. Κάτι κυράτσες εκεί με μανδυλοφορούσες. Δαγκώσανε κάτι αστυνομικό. Τους δαγκώνανε. Τους δαγκώνανε σαν τους λύκους, σαν τα τσακάλια. Πού ακούστηκε αυτό? Να δαγκώνει τους αστυνομικούς. Πήγανε μετά για Τετανικό οι άλλοι. Που ξέρει τι η γριά της είχε φάει το βράδυ. Που είχε βάλει τη μούρη της. Και πήγαν τα παιδιά για Τετανικό. Και φάγανε πολύ. Τι γελάς ρε. Γελάει ο Χαλαμπίδης. Τι γελάς ρε. Ναι, που ξέρω εγώ η γριά που είχε βάλει τη μουσούδα της. Η πάπια, η Αλεπού. Το ζαγάρι, το τροχτικό. Τα τροχτικά, αυτοί είναι τρώνε ποντίκια εκεί πάνω. Αυτοί τα σφαίρε τα ποντίκια τα τρώνε, ρε. Και ο καημένο αστυνομικού του δαγκώνανε. Του δαγκώνανε χτε. Του δαγκώνανε. Του δαγκώνανε στα χέρια και στα πόδια, λε και ήταν ποντίκια. Και φάγανε πολύ ξύλο. Και βεβαίω μετά προχώρησαμε και λοιπά. Τι θα το κάνει αυτό? Αυτή είναι η αστυνομία που ενευρευόμαστε. Να τρώει ξύλο η ελληνική αστυνομία από του δρόμου. Γιατί είναι απροστάτευτη. Και εσείς ρε παιδιά της Δίας. Έλεος που μα ακούτε τώρα. Ξέρω ότι μα ακούτε πολύ από εσάς. Γιατί είστε καλά φιλαράκια. Γιατί εγώ δεν έχω καλά παράπονα από εσάς. Είστε οι πρώτοι που τρέχετε. Παντού τρέχετε, όχι μόνο σε μένα. Σε μένα τρέξατε. Σε όλο τον κόσμο τρέχετε. Τα πιο καλά παιδιά είναι η ομάδα Δίας. Τα πιο καλά παιδιά της αμέσου δράσεως. Και οι αμεσοδρασίτες με τα περιπολικά, τα ξεχαρβαλωμένα, με τα 500 και 800 χιλιάδες χιλιόμετρα που τρέχουν όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά της αστυνομίας. Αυτοί, ποιοι κάνουνε, οι γαλονάδες, ο αρχηγός, ο Μάλιος, πού είσαι ρε αρχηγέ, τι έγινε με τον επίδοξο δολοφόνο μου, τον έπιασες, ρε, ποιος είναι, ολιγάρχης είναι και δεν το λες, είναι μέσα από το μαξί μου και δεν το λες, τι φοβάσαι, μη σε κάνει τα οξοχοίδης, με τους άλλους που έχει, τους υποκλοπείς, τους φαρισαίους. Γιατί ρίξατε ξύλο στους αγρότες, δεν σας στέγανε. Βάλε κύριε Χαλαμπίδη να ακούσουμε τι έγινε στον Προμαχώνα. Κυρίες και κύριοι, είναι το ηχητικό που ακούμε από τον Προμαχώνα, από τις Σέρες, που ρίχνουν χημικά στα μάτια των αγροτών, στα μάτια τους τυφλώσουν. Στα μάτια τους τυφλώσουν. Δολοφόνοι, ψυχρό δολοφόνοι, φωνιάδες. Στο γιο του Φοροφύλακα. Ακούστε τι γίνεται. Στους αγρότες του Προμαχώνα, που διεκδικούν οι άνθρωποι τα λεφτά τους για να σπίρουν τα χωράφια τους. Και τους ρίχνουν δακρυγόνα στα μάτια, τα είδα τις εικόνες. Που περιμένετε να τα ακούστε. Το βράδυ, από ποιον είναι? Το Χατζηνικολάου, την Τζίμα, τον Πρετεντέρη. Καλά, αυτό είναι γιατί το βγάζουν στο Μέγκα. Αυτό είναι γιατί το βγάζουν. Το μαρμαρωμένο βασιλιά, αυτό είναι γιατί το βγάζουν στο Μέγκα. Αυτό είναι σαν μαρμαρωμένο. Τι σου έχουν βάλει, ρε. Καλούπια. Τι σου έχουν βάλει. Αυτά που βγάζουν στις οικοδομές. Λούκια. Λουκιασμένος είσαι. Δεν κουνιέται καθόλου.
Λες και είναι νεκρός. Ξυλοχτυπάω. Κυρίες και κύριοι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί κλείσε το, γιατί αρχίσανε και οι ύβρις. Στριμώξαν τους ανθρώπους, ρε. Στριμώξαν τους ανθρώπους, 30 άτομα, ρε. Οι άνθρωποι, ρε, έχουν καταστραφεί από τον αυθόδη πυρετό. Που δεν βάλατε τα εμβόλια. Που δεν τους δώσατε τις επιδοτήσεις. Που τα κλέβαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες της κυρίας Μπακογιάννη στην Κρήτη. Το πρωτοπαλίκαρο της κυρίας Μπακογιάννη, ο Αβγενάκης. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Και αντί ρε εσείς να πούμε, να τους διώξετε όλους αυτούς, τα κομματικά και τα πολιτικά αποβράσματα, ρίχνετε χημικά στα μάτια των αγροτών, στον προμαχώνα, στους πατεράδες μας, ρε! Στις μανάδες μας, δεν τρέπεστε λιγάκι! Και βγαίνετε και λέτε, πού είσαι ρε Ανδρουλάκη, πήγαινε μια βόλτα να εξηλαιωθείς στον προμαχώνα. Ακόμα είσαι πρόεδρος του Πασόκ, δεν παραιτήθηκες. Κακομύρι, κακομύρι. Τσετσετσού και τσετσετσού. Ούτε ελληνικά δεν ξέρεις. Τσετσετσέ και πλετσετσέ. Πηγαίνω μάτε ελληνικά, ρε. Υπενθυμίζω για όσους γύρισαν τώρα στην πάντα των FM 99,8. Το συμβόλαιο του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου υπεγράφει στις 24 του 2010. Λέει ψέματα ο κ. Ανδρουλάκης. Αν έχεις προγενέστερο, να το προσκομίσεις και να το δημοσιοποιήσεις. Αν είσαι μάγκας, να δημοσιοποιήσεις τώρα το συμβόλαιο. Τώρα το συμβόλαιο μίσθωσης που έκανες με το ακίνητο. Είχε το ακίνητο, την ακινητάρα. Και την νίκιαζε στο ελληνικό δημόσιο και έπαιρνε ναούμε, όπως λέει και ο κόσμος, 10.000 το μήνα. Και κατακεραυνώνει το Μητσοτάκη στη Βουλή και από την άλλη χερούκλα τα παίρνει. Αυτή είναι η πολιτική της σύγχρονης Ελλάδος. Αυτούς θα πάνε να ψηφίσετε στις εκλογές. Να πάτε να τους ψηφίσετε, ρε. Να πάτε να τους ψηφίσετε. Και μετά να κλείτε τη μοίρα σας. Τα ποσά είναι μεγάλα. Ξεκινούν από 10.000 τα νίκια του Ανδρουλάκη το 2010, το 5ο του 10, το Μάιο. Και το 2025 παίρνει 41.400 ευρώ για τον έξω του 25, έτσι λέει το συμβόλαιο, 2.400 αναδρομικά το 24 και 21.299,98 ευρώ τον 7ο και τον 9ο του 25. Κύριε Ανδρουλάκη, έχεις πάρει επί Μητσοτάκη 7 χρόνια ενίκια, τα οποία από το 19 είναι 75.600, το 20 75.600, ακούτε ρε, ακούτε το τι γίνεται. Το 21 75.600, το 22 25.200, 55.200, Θεέ μου θα τρελαθώ, θα μου στρίψει, κλείστε την εκπομπή, κλείστε, δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται άλλο με αυτούς. Δεν γίνεται άλλο με αυτούς. Μπλέξαμε πολύ άσχημα. Όμως να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Γιατί βλέπω και άλλα μηνύματα. Ο κύριος Αθανασίου, καλησπέρα. Σχετικά με δηλώσεις Κυρανάκη για 700 οδηγούς που κάθονται, ας μας πει πόσους οδηγούς έχει ο κ. Στέφανος. Πόσους έχει μια αντιπεριφερειάρχησα. Πόσα μπλε πρόσκυλα έχουν στα γραφεία. Ο Σπύρος. Πού είναι η χωροφυλακή και η ομάδα Ζήτα. Πού είναι. Είχα βγει εδώ πέρα και είχα πει ότι πρέπει να γίνει η ανασύσταση της ελληνικής χωροφυλακής. Και κάποιοι με κοροϊδεύαν. Εσείς που κοροϊδεύατε, θα πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Στην Ιταλία η μαφία κατατροπώθηκε από τους Ιταλούς καραμπινιέρους. Τι είναι ρε Ιταλοί καραμπινιέροι? Είναι οι Ιταλοί στρατοχωροφύλακες. Με την πολεμική εξάρτηση. Αυτοί καταπολέμησαν και συνέλαβαν τη μαφία. Και πολλούς από αυτούς έστειλαν στον τάφο. Ανασύσταση της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής εδώ και τώρα.
Το βασιλικές εξαιρείται και δεν έχουμε παλιπολίτευμα βασιλευωμένης δημοκρατίας. Κάτι άλλο θα βρούμε να βάλουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Κάτι άλλο θα βρούμε. Θα βρούμε ένα άλλο έμβλημα. Να βάλουμε τις Δάφνες. Ανασύσταση εδώ και τώρα της ελληνικής χωροφυλακής που έδωσε μεγάλους αγώνες για την ανεξαρτησία της πατρίδος. Αυτό πρέπει να υποσχεθεί μια συντηρητική κυβέρνηση η οποία θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και ο αγαπητός Σάκης μου λέει ο Λιάγκουρας με τα γυαλιά τη ζωή τραβάνε με την Ελλάδα και την ιστορία. Δεν ξέρω για ποιο Λιάγκουρα μιλάς τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Μην μπλέξεις τώρα με αυτούς. Και ο Χρήστος, μην ξεχνάς, μου λέει Στέφανε,

0: λίγα πράγματα και να μην αναπαράγουμε και λοιπά εικόνες και αυτά. Το κοριτσάκι αυτό των 17 ετών, το οποίο εν πάση περιπτώσει έπεσε από τον έκτο, μαζί με το άλλο το παιδάκι, οι συνομήλικες φίλες που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον άδικο, αποτρόπαιο και τραγικό τρόπο, στο βράδυ πέθανε και το παιδάκι, δεν άντεξε. Θέλω να σε συλληπιθούμε σαν Μάχη FM και σαν Πατριωτικός Όμιλος στην οικογένεια των θανόντων, των θανουσών κοριτσιών. Σωστά το λέω, θανουσών. Ρωτάω δασκάλα, εδώ δεν μου λέει. Είναι σωστό το θανουσών. Σωστό. Το κοριτσιό λοιπόν που έχασα τη ζωή τους, αυτόν τον άδικο τρόπο, και να προβληματιστούμε κυρίες και κύριοι και να αναρωτηθούμε σαν γονείς. Πού είναι τα παιδιά μας, τι κάνουνε, με ποιους καθηγητές, με ποιους συναναστρέφονται. Πού και πού, δεν χρειάζεται να κλέβουμε το κινητό στο τηλέφωνο να το κοιτάμε. Μπορεί να τους ρωτάμε. Έχω και δύο κόρες, ανησυχώ. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Δείτε λίγο αυτό το θέμα, δείτε. Μεγάλη κακοποίηση στα παιδιά. Για τα άλλα τα παιδιά μέναν στο δώμα πάνω. Και είπε μια, και κλείνω με αυτό, είπε μια αυτόπτης ότι λέει φοράγανε συνέχεια τα ίδια ρούχα και τα ίδια παπούτσια, λες και δεν τα βγάζανε ποτέ από πάνω τους. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συμπεριφερόμαστε έτσι σε μικρά παιδιά, σε παιδιά που μεγαλώνουν, σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είμαστε πλούσιοι όλοι. Ό,τι έχουμε από το υστέρημά μας για τα παιδιά μας το δίνουμε. Ας μην έχουμε εμείς να φάμε. Τουλάχιστον να σπουδάσουν τα παιδιά μας ή να κάνουν μια άλλη δουλειά που θέλουν να την κάνουν. Μην πιέζετε τα παιδιά. Τα λέει η νύφη για να τα ακούει πεθαρά. Και εγώ το ίδιο έχω. Μερικές φορές αγχώνομαι. Υποφέρω. Στριμώχνομαι. Μην πιέζετε τα παιδιά μας. Μην τα χάσουμε τα παιδιά μας. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο στις 4 το μεσημέρι. Μέχρι τότε καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή και να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Γιατί ο κάθε μουρλοκακομύρης δεν ξέρετε τι κουβαλάει πάνω του. Μην τζακώνεσαι στους δρόμους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί είμαστε εδώ, Μάχη στα Σπορ και Μάχη 99,8 στα FM, η καθημερινή σας αθλητική ενημέρωση από τις 8 στις 9 με Αντώνη Ερκουλή στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη ο Ανίδης στο μικρόφωνο, και πάμε σε μια ακόμη εκπομπή με πολλά θέματα τα οποία θα σας μεταφέρουμε όσο μπορούμε, να σας βάζουμε μέσα στην ειδησιογραφία με ρεπορτάζ αυτούσιο, αυθεντικό όσο μπορούμε. Τόσο ξέρουμε, τόσο σας μεταφέρουμε, και νομίζω ότι μέχρι στιγμής στα περισσότερα τα οποία έχετε ακούσει εδώ από την εκπομπή μας έχουμε πέσει μέσα, και δεν το λέμε αυτό για να βλογήσουμε τα γένια μας, απλά για να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε, και σαφώς και πολλές φορές δεν μπορείς να είσαι απόλυτα επιτυχής, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα έχουν να κάνουν με την δική σας καλύτερη ενημέρωση και όχι μόνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από, και έχουμε να πούμε αρκετά και στη σημερινή μας εκπομπή, καθότι η σεζόν πλέον ολοκληρώθηκε στο ποδόσφαιρο, στη Super League. Ξέρουμε πλέον τον πρωταθλητή, τις ομάδες που θα συμμετέχουν, πώς θα ξεκινήσουν, και αυτό που ενδιαφέρει πλέον σιγά σιγά είναι πώς δημιουργείται για κάθε ομάδα το roster για την επόμενη περίοδο, ποιοι θα είναι προπονητές, αν θα αλλάξουν, δεν θα αλλάξουν. Βλέπω ότι φέτος θα έχουμε πολλές αλλαγές στους πάγκους των ομάδων, πάρα πολλές αλλαγές, γιατί ο μόνος σίγουρος κατ' εμέ είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος μόλις σήμερα και εδώ για πρώτη φορά έδειξε τέτοια αντανακλαστικά επαϊάρης, ανακοίνωσε την αναλέωση συνεργασίας, την επέκταση συνεργασίας για άλλα 2 χρόνια, μέχρι το 28 λοιπόν θα είναι προπονητής στον Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί είναι λίγο φαϊνότερο ότι στον Παναθηναϊκό πάμε σε αλλαγή σελίδας, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ο Μπενίτεθ εδώ και αρκετό καιρό θεωρείται ότι δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το οποίο πίστευαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τον λόγο για τον οποίο τον έφεραν στην Λεωφόρο, προκειμένου να φτιάξει μια ομάδα αντάξια των προσδοκιών και ένα project το οποίο η αλήθεια είναι στηρίχθηκε από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, και δαπανήθηκαν και αρκετά εκατομμύρια, και όχι μόνο για την απόκτηση του Βάσκου τεχνικού, αλλά και για τις συνθήκες που ήθελε, για παίκτες που ήρθανε, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να εισπράξει μία τέταρτη καταϊδρωμένη θέση, γιατί στο φινάλε κατάφερε να μπει στην τελική φάση των play-off για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ξεπερνώντας το νήμα τον Λεβαδιακό. Δεν κατάφερε να έχει κάτι περισσότερο. Στην Ευρώπη, εκεί που πήγε να ξεπενταχτεί, προσγειώθηκε ανώμαλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας του βάλουμε ένα θετικό πρόσημο έτσι για το ονόρε. Και από την άλλη πλευρά, στο πρωτάθλημα, στα play-off, όλοι περιμένανε να βγάλει μια αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Τελικά, το μόνο που κατάφερε είναι να βγάλει τον Ολυμπιακό στο Champions League στην τελευταία αγωνιστική, με τις 2 ισοπαλίες ουσιαστικά που πήρε από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό ήταν το μοναδικό που έδειξε. Θα μου πει κανείς, πήρε και την ισοπαλία με την ΑΕΚ. Okay. Εν πάση περιπτώσει, περιορίστηκε σε αυτές τις ισοπαλίες στα play-off. Χωρίζει και ο Παναθηναϊκός στα play-off για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια που συμμετέχει. Με αυτά και με αυτά, γιατί άλλο είναι το θέμα μας, ότι η θέση των προπονητών σε όλες τις ομάδες φαίνεται να είναι επισφαλής. Έχουμε λοιπόν ένα Παναθηναϊκό όπου πάμε πλέον για άλλα. Αυτό λένε οι πληροφορίες, και αυτό τουλάχιστον φαίνεται. Έχουμε έναν ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου που, ναι μεν αλλά, ίσως και βάλτε ό,τι άλλο θέλετε εσείς, έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Ήταν αυτός ο οποίος στηρίχθηκε και στηρίζεται από τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι ιδιαίτερα οξυδερικής και καταλαβαίνει ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για αυτό να πλέον στην Τούμπα, και είναι ιδιαίτερα βαρύ γιατί η κατάσταση στη νέα χρονιά δεν προβλέπεται να είναι καλύτερα από τη φετινή. Αυτό δείχνουν οι ενδείξεις και θα εξηγήσω αν θέλετε και αργότερα για τους λόγους. Αλλά και καταλαβαίνει ότι και οι φίλαθλοι πλέον είναι χωλωμένοι σε μια εορταστική σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δείξει πολλά και αντίθετα είχε μια πολύ άσχημη εικόνα στο φινάλε, και ξέρετε ότι η τελευταία εικόνα είναι αυτή η οποία μένει, με αποτέλεσμα πλέον εκεί που θεωρούταν ο στρατηγός του ΠΑΟΚ τώρα να έχει υποβιβαστεί συνταγματάρχης, και αν Και ήδη σιγά σιγά ξεπετάγονται κάποια δημοσιεύματα. Να έναν Ρώσο που θέλει να φέρει ο Ισαβίδης. Να η Μπεσίχτας που θέλει να πάρει τον Λουτσέσκου. Άρα και στον ΠΑΟΚ η θέση είναι επισφαλής. Τώρα με τον Ολυμπιακό, με τον Μετελίμπαρ, νομίζω ότι δεν φαίνεται και εκεί. Αν και υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα, αλλά η κατάκτηση της δεύτερης θέσης δεν νομίζω να αλλάζει τις ισορροπίες στον Ολυμπιακό για την παραμονή του στον πάγκο και θα πορευτεί έτσι ο Ολυμπιακός. Τώρα από τις άλλες ομάδες, από πού να πιάσουμε και από πού να ξεκινήσουμε. Οι δύο νεοφώτιστες ομάδες για τη σεζόν, έτσι, γιατί ιστορικά ο Ηρακλής πολύ περισσότερο, αλλά και η Καλαμάτα έχουν αγωνιστεί πολλές φορές στη Super League. Μάλιστα, ο Ηρακλής είναι από τις ομάδες που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές στην Super League. Εν πάση περιπτώσει, πήραν καινούργιους προπονητές, Ματσάρη και Χριστοφιδέα. Και από εκεί και πέρα, όλες οι ομάδες είναι σε αναζήτηση προπονητή. Αυτό με βλέπουμε. Δηλαδή, και ο Πανετολικός με τον Αναστασίου δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο. Και καλά, στο Βόλο εκεί θα είναι έκπληξη αν παραμείνει προπονητής. Στην Κηφισιά ο Λέτο δεν συνεχίζει. Να δώσουμε και αυτή την είδηση ότι ο Λέτο δεν συνεχίζει στην Κηφισιά. Και έτσι και αυτοί θα βγουν σε αναζήτηση προπονητή για την νέα σεζόν. Ο Λαβαδιακός έχει τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος φερόταν να πηγαίνει σε Άρη, φερόταν να πηγαίνει σε Ηρακλή, και οι δύο ομάδες έκλεισαν προπονητή. Φαίνεται να παραμένει στον Λαβαδιακό, αλλά να σας δώσω και άλλη είδηση. Το όνειρο του Νίκου Παπαδόπουλου είναι να παίξει, να βρεθεί σε ομάδα του εξωτερικού, και φαίνεται ότι ίσως φέτος μπορέσει να το κάνει πράξη. Και έχουμε την πληροφορία ότι η ομάδα η οποία τον έχει στη λίστα της, δεν λέω είναι προτεραιότητά της, τον έχει στη λίστα της, είναι η Παρτιζάν. Και δεν αποκλείεται να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Στον Όφι με τον Κόντι προχωρούν όπως είναι, δεν υπάρχει θέμα. Στον Αστέρα Τρίπολης πάμε για άλλα, να βρούμε νέο προπονητή. Στον Ατρόμητο και εκεί μάλλον η κατάσταση στο 50-50. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όλες οι ομάδες αλλάζουν προπονητή. Θα ασχοληθούμε λοιπόν κυρίως με τον Παναθηναϊκό, γιατί εδώ προχωρούν οι εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα δεν είναι ποιος προπονητής θα έρθει, γιατί εδώ έχουν κατασταλάξει με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να είναι πρώτο μπυλόν του Παναθηναϊκού, με τον 38χρονο τεχνικό να έχει κερδίσει στο νήμα όλες τις άλλες περιπτώσεις, ή αν θέλετε ταιριάζει περισσότερο στα θέλω του Παναθηναϊκού, και φαίνεται να είναι ο προπονητής που έχει στο μπλοκάκι του πιο μπροστά από όλους ο Γιάννης Αλαφούζος. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι πότε θα βρεθεί λύση με τον Μπενίτεθ. Αν βρεθεί λύση με τον Μπενίτεθ, τότε θα προχωρήσει άμεσα με την περίπτωση του Δανού τεχνικού. Ο Νέστρουπ, ο οποίος ήρθε εδώ και είχε έναν πολύ καλό ενδιάμεσο κρίκο, και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο Κάρλος Ζέκα, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Χτύπησαν και την πόρτα του Παντελή Χατζηδιάκου, που τον είχε ως προπονητής, και αμφότεροι μετέφεραν μια πολύ θετική εικόνα και μέτρησε αυτό στο Γιάννη Αλαφούζο. Αλλά το θέμα είναι ποιος είναι τώρα ο Νέστρουπ και τι μπορεί να πετύχει με τον Παναθηναϊκό. Είναι 38 χρονών, δεν είναι μεγάλος, ίσα ίσα είναι στα θαρείς και είναι στο ξεκίνημά του, αλλά μπορεί και έχει επιτυχίες με την Κοπεχάγη, την οποία πήρε 2 πρωταθλήματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε την παρένθεση, μάλλον θα κλείσουμε λίγο το θέμα του Παναθηναϊκού και θα πάμε τώρα φυσικά στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει τα σχέδια της για την επόμενη σεζόν. Θα μας βοηθήσει ένας από τους ανθρώπους που καλύπτει, για να μην το μεγαλώσω, να μην πω δεκαετίες, χρόνια θα πω, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σιφάκης είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Δεκαετίες.
0: Θα ακουστεί περίεργα άμα το πω έτσι όμως.
1: Λοιπόν, μια και έλεγες για το προηγούμενο θέμα και πριν μιλήσουμε για την ΑΕΚ, θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός, αν τα καταφέρει, θα κάνει μια σπουδαία κίνηση. Για και σε άκουσα να μιλάς για τον Παναθηναϊκό, μιλάμε για ένα όνομα που ίσως εκπλήξει ευχάριστα τον κόσμο του και ίσως είναι τον πάει σε άλλη εποχή. Μιλάμε για πολύ ταλαντούχο προπονητή.
0: Μιλάμε για το συγκεκριμένο, για τον Έστρουπ, ή μας λες για άλλο, ότι υπάρχει άλλη επιλογή?
1: Ακριβώς, για το Δανό μιλάω.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση. Για προπονητή δηλαδή που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα.
0: Και έρχεται στα ντουζένια του, έτσι, δηλαδή σε καλή ηλικία.
1: Το μοναδικό πρόβλημα που είναι σοβαρό, να σου δώσω έτσι και μια μικρή είδηση, είναι ότι είναι ήδη στο γαστροδίο γερμανικών ομάδων. Της Άιντρακ Φραγκφούρτης και της Βόλσμπουργκ. Και αυτό είναι ένα προβληματάκι που δεν έχει γραφτεί στα ελληνικά μέσα, αλλά...
0: Είναι προβληματάρα είναι. Γιατί...
1: είναι υπαρκτό.
0: Η Άιντραχτ δεν είναι μηδαμινή ποσότητα στην Bundesliga.
1: Ακριβώς. Και... Βέβαια έχει ψηθεί από το staff του Παναθηναϊκού. Έχει προχωρήσει το θέμα. Και θα έχει προχωρήσει πιο πολύ αν δεν ήταν το θέμα της αποζημίωσης του Μπενίτερ. Βλέπεις, ασχολούμαι με όλα τα ρεπορτάζ, όχι μόνο με την ΑΕΚ.
0: Όπως όλοι μας. Έτσι πρέπει.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, λοιπόν.
0: Γιώργο, ας αφήσουμε λίγο τον Παναθηναϊκό και πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Πώς προχωράει η ΑΕΚ τώρα στην επόμενη της μέρα? Και η ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Ας ξεκινήσω με την περίπτωση του Πινέδα, που το θεωρήσαμε λίγο πολύ ως δεδομένο ότι θα υπογράψει στην ΑΕΚ, αλλά οι πληροφορίες που με έρχονται εμένα είναι ότι ίσως τελικά να μην γίνει αυτό. Ίσως και η περίπτωση του Αλμέιδα λίγο να έπαιξε κάποιο ρόλο. Ίσως και ο ίδιος να θέλει να ξαναγυρίσει στην Αμερικανική Ήπειρο, και βάζω μέσα και το MLS και το Μεξικό. Οπότε είμαστε σε αναμονής.
1: Η περίπτωση του Πινέδα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φοβάμαι ότι έχει κινδυνεύει να τον χάσει. Όσες προσπάθειες έγιναν για να υπάρξει ανανέωση συμβολαίου του δεν έχουν προχωρήσει. Ο παίχτης δείχνει επιφυλακτικός. Έχει κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα. Για μένα ήταν ο MVP της σεζόν.
0: Όταν ο Πινέδα δεν ήταν καλός,
1: αυτόματα δεν είχε την ανάλογη απόδοση μέσα στο κήπεδο. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές του. Φοβάμαι ότι πολύ δύσκολο θα τον κρατήσει. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όμως, ο Νίκολης είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός προπονητής. Δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη του. Έχει κλείσει, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, έχει κλείσει τα πάντα, από τα φιλικά, το μέρος προετοιμασίας. Έχει μελετήσει τους αντιπάλους που πιθανότατα θα βρει μπροστά του. Έχει δώσει μεταγραφική λίστα, έχει δώσει λίστα και για τη θέση του Πινέδα. Η ΑΕΚ θα κάνει 5-6 πολύ ποιοτικές μεταγραφές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θα πάρει ένα στόπερ από τα πάνω-πάνω στρώματα, θα πάρει σίγουρα εξτρέμ, θα πάρει σίγουρα και αριστερό και δεξί μπακ. Και φυσικά θα πάρει και ένα ακόμα παίχτη στο χώρο του κέντρου. Στο μόνο τομέα που ίσως δεν καίγεται είναι στην επίθεση.
0: Ακριβώς. Εκεί που καίγονται όλοι οι άλλοι, η ΑΕΚ δεν καίγεται. Με Φάρκα, Ζήνη και με τον... Το Γιώβιτς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο Γιώβιτς μένει
1: ακριβώς.
0: Όμως.
1: Και νομίζω ότι θα προχωρήσει και σε ανανέωση συμβολαίου του Γιώβιτς, αλλά και σε ανανέωση συμβολαίου του Νίκολιτς. Θα θέλει να τους δέσει αυτούς, και τον προπονητή και το center for, γιατί ο Γιώβιτς δέχεται ήδη κρούσεις από άλλες ομάδες, έχει κάνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, αλλά το γεγονός ότι έχει δεθεί με την ΑΕΚ και έχει ανέβει ψυχολογικά, είμαι βέβαιος ότι δεν θα ρισκάρει με τίποτα αλλαγή περιβάλλοντος. Αντίθετα, ο Πινέδα είναι σε μια καταπληκτική ηλικία, έχει επηρεαστεί ίσως από την υπόθεση Αλμέιδα, είναι χορτασμένος πια με το ελληνικό πρωτάθλημα, θέλει να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Και να μου επιτρέψεις για αυτούς τους δύο, Γιώργο. Καταρχήν, για τον Πινέδα, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και το Μουντιάλ, εκεί όπου θα αγωνιστεί, και σου λέει δεν ξέρεις πού μπορεί να με βγάλει αυτό το πράγμα. Και
1: πολύ
0: για τον
1: Γιώβιτς,
0: μην ξεχνάμε ότι είναι Σέρβος και παίζει αυτό σημαντικό ρόλο. Γιατί έχουμε, όπως και να το κάνουμε, ένα άλλο μεντάλιτι Ελλάδα-Σερβία στη φιλοσοφία, στον τρόπο ζωής. Και επίσης ο Γιώβιτς, αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ, έχει μπροστά του το Champions League. Οπότε θα είναι παρόν στο Champions League, θα είναι σε μια ομάδα που νιώθει άνετα, θα είναι σε μια χώρα που νιώθει άνετα. Έχει περισσότερες πιθανότητες να καταλήξει στην παραμονή
1: του
0: στην
1: ΑΕΚ. Βέβαια. Δεν ξέρω αν προσέξατε σήμερα ένα ranking που βγάζει η UEFA δίνει και τις 5 ελληνικές ομάδες στους ομίλους, στην τελική φάση της διοργάνωσης.
0: Θα το συζητούσαμε λίγο αργότερα αυτό. Μας πρόλαβε. Σε πάση περιπτώσει, δείχνει ότι φέτος θα έχουμε δυναμική και η λογική το λέει αυτό. Έτσι, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Με τον Όφι να είναι ήδη με το 1,5 πόδι. Όχι, Όφι παίζει και κόφενες είναι. Άρα.
1: Ναι, ναι, Όφι είναι 100%. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι που τους δίνει στάνταρ με τρεις προκρίσεις. Τους δίνει δεδομένα δηλαδή. Τον Ολυμπιακό δεν δίνει στο Champions League, αλλά αντίθετα τον δίνει στο Europa League. Ενώ την ΑΕΚ τη δίνει στο Champions League. Θεωρείται δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα περάσει το Champions League.
0: Στο χέρι της είναι.
1: Στο χέρι της, λέει. Προφανώς θα είναι και ισχυρή. Όπως ισχυρός, ενώ ο Ολυμπιακός δεν θα είναι στην τελευταία φάση. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Τώρα,
1: η ΑΕΚ
0: την
1: λοιπόν χτίζει το μέλλον της και πιστεύω το χτίζει σοβαρά. Ο Ριμπάλτα κάνει εκπληκτική δουλειά. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη τους. Έχουν μελετήσει και συνεχίζουν. Μόνο οι παίχτες θα κάνουν διακοπές. Ο Νίκολης και οι συνεργάτες του δεν θα κάνουν. Θα είναι δηλαδή, μπορεί να βρίσκονται κάπου, αλλά στην πραγματικότητα θα δουλεύουν τα πάντα, γιατί ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και παρότι η ΑΕΚ μπαίνει στον τρίτο, μπαίνει συγγνώμη στα play-off του Champions League, υπάρχει προετοιμασία που πρέπει να είναι έτοιμη. Και δυστυχώς έτσι όπως εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, αν δεν κάνεις σωστή προετοιμασία, δεν δουλέψεις και δεν αποκτήσεις τους παίκτες που πρέπει, θα το βρεις μπροστά σου. Και αυτό ο Νίκολης το ξέρει πολύ καλά.
0: Γιώργο, εγώ θα μείνω λίγο στην Φιέστα, γιατί εγώ κοιτούσα λίγο τα πίσω γράμματα της Φιέστας. Είδα εκεί στο βάρθρο που πήγανε να βραβευτούν όλοι, τέλος πάντων, ένα πολύ μεγάλο επιτελείο ανθρώπων που περιστρέφονται γύρω από την ΑΕΚ. Επίσης, κράτησα αυτό που μας είπες λίγο νωρίτερα, που ο Νίκολης προκαλούσε τους δημοσιογράφους να το ρωτήσουν: παιδιά, πείτε μου ό,τι θέλετε για τη νέα χρονιά. Είμαι έτοιμος να σας πω και πού θα παίξουμε, τι θα κάνουμε, τι θέσεις ψάχνουμε κτλ. Και είδα και έναν Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος στέλνει το μήνυμα ότι θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα.
1: Ναι, ναι, είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ έξυπνος. Κοιτάξτε, τα έσοδα πλέον του Champions League, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι τεράστια. Η ΑΕΚ σε πρώτη φάση και χωρίς καν να αγωνιστεί έχει 14 εκατομμύρια στο ταμείο της. Αν αποδώσει τα αναμενόμενα, μπει σε ομίλους, θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κουτό για τις ελληνικές ομάδες να μην επενδύουν. Γιατί επενδύοντας είναι βέβαιο ότι και θα τα πάρεις πίσω και θα μεγαλώνεις ως όνομα και τα έσοδα που θα έρθουν θα διπλασιαστούν και θα τριπλασιαστούν. Γιατί δεν είναι μόνο τα εισιτήρια διαρκείας, είναι και οι χορηγοί.
0: Μα δεν είναι αυτό,
1: μετά
0: Γιώργο,
1: από ευρωπαϊκές επιτυχίες.
0: Γιώργο, είναι κάτι το οποίο εδώ και λέω πολλά χρόνια. Εντάξει, άσε λίγο έξω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, γιατί δεν έπαιζε η ΑΕΚ. Τέλος πάντων, και την ΑΕΚ βάλτε να μέσα. Εγώ μιλάω τώρα για σε βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Οι ομάδες μάχονται όλο τον χρόνο να βγουν στην Ευρώπη, βγαίνουν στην Ευρώπη και δεν είναι έτοιμες να παίξουν. Και για παράδειγμα, τώρα ο Όφι που θα εισπράξει 3-4-5 εκατομμύρια, εάν καταφέρει και τα αξιοποιήσει αυτά, θα κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα και θα ξαναβγεί του χρόνου και θα έχει περισσότερα έσοδα και από χορηγίες και από UEFA και από λοιπά. Άρα είναι προς όφελός τους. Δεν το πάμε καλά αυτό.
1: Είμαι και κριτικός. Ο Όφι δουλεύει ήδη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι επίσης μια από τις πιο επαγγελματικές ομάδες. Ήδη σήμερα
0: έχει μεγάλο στάθμιο ο Όφι όμως.
1: Έχει αφήσει αρκετούς παίχτες να φύγουν. Προχωράει σε ανανέωση και κοιτάζει να βρει παίχτες, μάλλον έχει προχωρήσει ήδη σε παίχτες που θα τον ανεβάσουν επίπεδο. Πιστεύω ότι όλο του χρόνου θα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και θα τα επενδύσει τα χρήματα. Δεν θα κάνει δηλαδή τα λάθη που κάνει συνεχώς και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, να εξηγήσω το λόγο ο Άρης. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει αξιοποιήσει ποτέ τη δυναμική που του έδωσε η Ευρώπη.
0: Το πιο 38 παράδειγμα είναι αυτό.
1: Ναι, και είναι δυσανάλογο δηλαδή για το όνομά του, για την αξία του, για την κάποτε τρομακτική του ευρωπαϊκή πορεία.
0: Και έχει συνεχόμενες ευρωπαϊκές παρουσίες, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τις αξιοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Να σε επιστρέψω ξανά στην ΑΕΚ. Είπες ότι ο MVP ίσως του
1: πρωταθλήματος. Γι' αυτό και ο Νίκολης, όπως πολύ σωστά είπες Μάκη, έλεγε από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είμαι έτοιμος. Πείτε μου ό,τι θέλετε, ρωτήστε με. Είναι ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται. Είναι straight, μιλάει σε... είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι παίκτες, είτε είναι οπαδοί. Μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας, δεν έχει κανένα κρύψη, δεν έχει κόμπλεξ. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για ένα προπονητή.
0: Σέρβος. Λοιπόν, είπες λίγο νωρίτερα για MVP του πρωταθλήματος στον Πινέδα και συμφωνώ μαζί σου κατά 99%. Απλά δεν συμφωνώ 100% γιατί δεν μου έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό. Ωστόσο, η έκπληξη της φετινής ΑΕΚ, κατ' εμέ, είναι ο Ρέλβας.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα συμφωνήσω. Εξαιρετική περίπτωση. Σοφή επιλογή από τον Ριμπάλτα.
0: Έχει κάνει
1: τρομερό πρωτάθλημα.
0: Εκεί θέλω να σε πάω. Ότι η επιλογή του Ρέλβας...
1: Αυτό και η Άκη θέλει να βάλει έναν παίχτη δίπλα στον Ρέλβας και στον Μουκουντή. Γιατί ο Βίντα, όπως όλοι καταλαβαίνετε, μένει απλά τιμητικά. Είναι
0: καλά,
1: πλέον
0: okay,
1: έχουν περάσει τα χρόνια, δεν
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να βοηθήσει πραγματικά. Δηλαδή θα είναι μια λύση απλά για να συμπληρώνει την ομάδα και κυρίως για να βοηθάει τα αποδυτήρια. Γι' αυτό και έμεινε ο Βίντα. Δεν
0: τώρα
1: όμως
0: μου άνοιξες ένα άλλο θέμα. Μου είπες για Μουκουντή, δεν το ξέρω, αλλά ο Μουκουντή μπορεί να παίξει και σε ένα αριστερό μπακ.
1: Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Όχι, γιατί κάποιος μου είπε ότι ίσως πάρουν και δύο στόπερ για να έχει και μια εναλλακτική ακόμα για τις θέσεις των μπακ με τον Μουκουντή. Τέλος πάντων, η ερώτηση για το Ρέλβας δεν είχε να κάνει 100% με το Ρέλβας, αλλά με το Ριμπάλτα, ο οποίος έφερε ένα παίχτη, ο οποίος, εντάξει, δεν ήταν ένα όνομα που έκανε μπαμ στην ΑΕΚ όταν ήρθε, αλλά αποδείχθηκε ότι... Ναι, αλλά ήταν για μένα εξαιρετικότατος. Άρα λοιπόν να περιμένουμε και στη φετινή σεζόν ανάλογες κινήσεις Ριμπάλτα.
1: Νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις θα δούμε. Κινήσεις δηλαδή πολύ ψαγμένες. Κινήσεις που θα κάνουν τη διαφορά. Δεν έχουν βγει όλοι. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί αριστερό μπακ. Δεδομένα. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί δεξί μπακ. Δεν έχουν βγει όλες οι κινήσεις, δηλαδή η ΑΕΚ έχει αδυναμίες. Και ειδικά στο Champions League, αν δεν έχεις και ποιότητα, αλλά κυρίως και ποσότητα, τότε θα αντιμετωπίσεις μεγάλα προβλήματα. Το Champions League δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι Conference League, δεν είναι καν Europa League. Θα χρειαστεί πραγματικά να γίνουν σπουδαίες μεταγραφές και νομίζω ότι ο Ριμπάλτα θα ψάξει, έχει ψάξει τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις. Μαζί με τον Λίκολιτς έχουν δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μίλησε ναι. για 4 με 5 μεταγραφές. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 6-7 οι μεταγραφές και θα είναι αλφα επίπεδο. Θα είναι πολύ καλοί δηλαδή παίχτες. Δεν θα ρισκάρει η ΑΕΚ όπως δηλαδή με κάποιους νεαρούς που δεν τις βγήκαν. Πιστεύει βέβαια στο μέλλον όπως ο Κολοσκάμης ότι του χρόνου θα έχει ρόλο στην ομάδα, αλλά για το Champions League δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε νέα παιδιά. Χρειάζεται και σε παίκτες που θα μπορούν να κάνουν διαφορά.
0: Θα έχει και το κύπελλο και το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Και μία άλλη, και μία άλλη έτσι, παράμετρο που θα ήθελα να εξετάσουμε πάλι από την Φιέστα έχει να κάνει αυτό το θέμα. Δέχτηκε αρκετή κριτική ο Λιόπουλος για την, όλο αυτό το story έτσι όπως παρουσιάστηκε, ότι ήταν εγωκεντρικό, για τα όσα έλεγε και τα λοιπά. Εγώ από την άλλη πλευρά βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ΑΕΚ, είναι αυθεντικός, απλά δεν φοβάται να τσαλακωθεί και δεν είναι κακό αυτό ρε παιδιά, το να βγαίνει, να μιλάει έτσι και τα λοιπά και να τοποθετείται ή εν πάση περιπτώσει να τα λέει όπως τα λέει. Και στην τελική είναι δικιά του ομάδα, δηλαδή δεν το απαγορεύσει και κανένας πως θα τα πει αυτά. Και ξαφνικά τώρα πέσαν όλοι πάνω του να το φάνε.
1: Κοίταξε Μάκη μου, υπάρχει ένα βίντεο που από κάποιο γνωστό φίλαθρο του Ολυμπιακού που λέει πόσα χρόνια και να περάσουν, 5, 10, 15, η ΑΕΚ με πρόεδρο τον Μάριο Ηλιόπουλο δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος το πήρε σε 1,5 χρόνο. Ο Αλαφούζος έχει 16 χρόνια να δει πρωτάθλημα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος λοιπόν κατάφερε κάτι που δεν το έχει πετύχει νομίζω κανένας παράγων στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα χωρίς να χρησιμο... με τη λέξη εφαγωνίζεσαι, την οποία τη λέει και τον, χαρακτηρίζουν ως γραφικό, όμως δεν πήγε πουθενά να προκαλέσει. Μπαίνει σε όλα τα γήπεδα με το κασκόλ, κατεβαίνει στους αγωνιστικούς χώρους, δεν δημιουργεί θέματα, δεν δημιουργεί τσαμπουκάδες, απλά του αρέσει να φαίνεται. Ζει το κάθε δευτερόλεπτο. Θυμάμαι ότι κάποτε είχε κάνει, μας είχε κάνει ένα τραπέζι στις αρχές της, στις αρχές που ανέλαβε την ΑΕΚ, και μας είπε ότι ανέλαβα την, ανέλαβα την ομοσπονδία του αυτοκινήτου και παρετήθηκα αμέσως μόλις την ανέλαβα. Αλλά το είχα καταφέρει να φέρω την ισονομία στο αυτοκίνητο. Αυτό που θέλω να κάνω στο ποδόσφαιρο είναι να φέρω ισονομία. Νομίζω ότι την ισονομία την έφερε αρχικά ο Σαβίδης, ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης. Και ο Ιλιόπουλος συνεχίζει αυτή την ισονομία, γιατί φέτος είδαμε
0: όχι.
1: ένα πρωτάθλημα.
0: Κάνεις ένα λάθος, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Δεν φέρανε την ισονομία οι προλαλήσατες που είπες, δηλαδή ο Αλαφούζος, ο Μελισανίδης και ο... Γιατί αυτοί διώξανε μια κατάσταση και μετά χωρίσαν τα βασίλειά τους στη μέση και στην ΕΠΟ.
1: Σωστό.
0: Εγώ βάζω αυτό να εσύ βάζεις αυτό να. Ο Λιόπουλος πήρε αυτό το πρωτάθλημα χωρίς να έχει από πίσω αυτό το background της ΕΠΟ ή τους ανθρώπους του εκεί, ή να κυνήγησε να πάρει το πρωτάθλημα με τέτοιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Ξέρεις τι έκανε μάχη μου, θα το πω τώρα. Θυμάστε μια συνάντηση που έγινε στην Ελβετία στη Λιόν.
0: Κάποια στιγμή το καλοκαίρι νομίζω, ναι.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα έγινε αυτό, Νοέμβριο μήνα.
0: Δεν το θυμάμαι καλά, Γιώργο, ναι.
1: Ήταν η συνάντηση. Εκεί λοιπόν παρουσίασε στη Λιόν όλα τα κακό σκήμερα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα προηγούμενα χρόνια, όχι στα τελευταία 5-6 χρόνια. Και εκεί τους έφερε σε γεγονότα να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται επί ίσες ώρες, και πήρε τις υποσχέσεις ότι θα παίζεται επί ίσες ώρες. Εγώ θεωρώ ότι φέτος είχαμε μια από τις καλύτερες διαιτησίες των τελευταίων χρόνων, τουλάχιστον ανάμεσα στους μεγάλους.
0: Εντάξει, παράπονα
1: δηλαδή
0: θα
1: ποδόσφαιρο, στα ίσια, και αυτό πιστεύω ότι είναι και λίγο δουλειά του Ηλιόπουλου. Δεν φοβήθηκε, δεν κρύφτηκε, βγήκε και φώναξε στα ίσια. Και βέβαια στη φιέστα ξέδωσε. Ναι, okay, ότι όμως είναι αυθεντικός. Ξέρεις, μερικές φορές έχω ακούσει να χαρακτηρίζουν γραφικούς δεκάδες πετυχημένους στον τομέα τους. Αλλά στο τέλος μετράει το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, και ο Αλαφούζος τώρα, ο Ηλιόπουλος, άμα διαβάσεις και την ιστορία του ή μάθεις για την ιστορία του, δεν έφτασε εδώ που έφτασε. Έκανε δουλειά για να φτάσει εδώ που έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι επιχειρηματίας. Και πολλές φορές καλύτερα να σε θεωρούν έτσι όπως σε θεωρούν και εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Και νομίζω ότι μια χαρά την κάνει. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έφερε τον Ριμπάλτα, δεν είναι τυχαίο ότι πήρε τον Νίκολιτς. Κάποιος τους επέλεξε. Ποιος επέλεξε αυτός. Άρα οι επιλογές του ήταν σωστές.
1: Είναι πανέξυπνος και αφήνει τους συνεργάτες του να δουλεύουν. Δεν ανακατεύεται στο έργο τους, ανακατεύεται μόνο στο διοικητικό κομμάτι εκεί που πρέπει, και όντως του αρέσει η προβολή. Σε όλους αρέσει η προβολή. Δεν υπάρχει κανένας που να μην του αρέσει η προβολή.
0: Ναι, αλλά και κάτι άλλο για να το κλείσουμε. Άμα θες, βγάζουμε και όλη την εκπομπή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί μου αρέσει όσα λέμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που τα έβαλε ευθέως και με τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Παιδιά, σας γουστάρω, σας αγαπάω, ΑΕΚΑΡΑ, αλλά μάνες δεν βρίζουμε.
1: Ακριβώς. Είναι ένας τομέας που τον ενοχλεί πάρα πολύ. Θεωρεί τη μάνα το πιο ιερό κομμάτι, όπως είναι. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό στη ζωή μας από τη μάνα, και θεωρεί αδιανόητο να... και δεν έβρισαν στο τελικό. Στο τελικό ο κόσμος δεν έβρισε μανάδες. Το σεβάστηκε απόλυτα, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι προσπαθεί και σε αυτό το κομμάτι να βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Και νομίζω θα το πετύχει σιγά σιγά. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο κόσμος να έχει αντιπαλότητα, αλλά να σταματήσει αυτό τον οχετό ίδρεων.
0: Στην ΑΕΚ δεν συμβαίνει τόσο πολύ αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι κερδίζει κάτι ο φίλαθλος με αυτό.
0: Ναι, η ΑΕΚ Η φιλαθλητή στα συνθήματα δεν είναι αυτή τη κατηγορία. Είναι πολύ πιο light από όλων των άλλων ομάδων.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή, άμα τι να πιάσω, εγώ το λέω ευθέως. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής. Δεν υπάρχει λέξη που να μην βρίζει μέσα ή να έχει τα ναρκωτικά. Στην ΑΕΚ είναι λίγο πιο τραγουδιάρικα, πιο έτσι. Εντάξει, μ' αρέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Και δεν
1: συμφωνώ.
0: Είναι ΑΕΚ, έτσι, για να μην τα νομίζετε ότι τα λέω αυτά για αυτόν τον λόγο.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Πάντα.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα με τον Γιώργο Σιφάκη και για την ΕΚΑ, αλλά σας έδωσε έτσι και κάποιες άλλες ειδήσεις και για Παναθηναϊκό και για Όφη. Τώρα, μια που είπα για Παναθηναϊκό, το βάζουμε στο κάδρο, αν προλάβουμε να το ζητήσουμε και σήμερα. Έχει να κάνει με τον Αταμάν, καθώς τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ίσως αυτά που σας είπαμε εμείς δηλαδή πριν από τρεις μέρες, να μην ολοκληρώσει τη σεζόν εφέτος και να μην μπει στη διαδικασία των τελικών των play-off με τον Ολυμπιακό και να λυθεί προώρα η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Και θα έλεγα εγώ ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ πιο άμεσα εάν δεν υπήρχαν τα συμβόλαια στη μέση για την επόμενη σεζόν. Και αυτός είναι και ένας πολύ σημαντικός ρόλος που δεν έχει προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει παγώσει κάπως το θέμα. Την ίδια στιγμή όμως δίνουν συνέχεια από την Τουρκία και λένε ότι δεν θα είναι ο Αταμάν και μάλιστα τον εμπλέκουν σε σενάρια που έχουν να κάνουν με την περίπτωση της ΕΦΕΣ και θεωρούν ότι ίσως να καταλήξει εκεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρωλίγκα υπάρχει έτσι ένα ντόμινο εξελίξεων που θα προκληθεί για τους πάγκους των ομάδων. Είδαμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα Πασκουάλ αυτή τη στιγμή έκλεισε και πηγαίνει στο Ντουμπάι. Μένει ανοιχτή η θέση της Μπαρτσελώνα. Στη Ρεάλ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι σημαντικό. Παναθηναϊκός πλέον βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλος ντόρος. Στον Ολυμπιακό προς το παρόν τίποτα, αλλά αν δεν, τότε τι θα δούμε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και γενικά και Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν, Μονακό, ψάχνονται όλες οι ομάδες για προπονητή στην Ευρωλίγκα. Οπότε βάλτε και αυτή την περίπτωση του Αταμάν με το όσα μας μεταφέρουν από την Τουρκία. Γιατί ίσως και από εκεί να έχουμε εξελίξεις. Λοιπόν, θα πάμε λίγο και στα θέματα της Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Πετρουλάκη σε πολύ λίγο για να δώσουμε συνέχεια και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε και έχουμε ρεπορτάζ σήμερα και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό πέρα από αυτά τα οποία σας είπαμε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Το μυαλό μας είναι στις μεταδόσεις. Στο ξεκίνημα της εκπομπής για την περίπτωση του Δανού προπονητή και στον Ολυμπιακό έχουμε και από εκεί κάποιες εξελίξεις. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, μεγάλη πίκρα για το πώς εξελίχθηκε η φετινή χρονιά. Κάτι το οποίο δεν το περίμεναν σε καμία περίπτωση στην ομάδα του ΠΑΟΚ και θεωρούσαν ότι φέτος με την εικόνα που έδειχνε και η ομάδα, έτσι, ότι θα μπορούσε να είχε πετύχει κάτι πολύ αξιόλογο και ακόμα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει ούτε το ελάχιστο να πάρει δηλαδή το κύπελο που θα ήταν και αυτό καταρχάς ένα πολύ καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο που τότε δεν το υπολόγιζε κανείς και ταυτόχρονα και ένας τίτλος. Αλλά 0-0 φέτος για τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες όπως μας συμμετέφερε και ο Νίκος Πετρουλάκης και στα προηγούμενα του ρεπορτάζ κάνουν λόγο ότι θα υπάρξει τσουνάμι εξελίξεων στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πολλές αλλαγές, πλέον θα εξεταστούν όλοι οι παίχτες, τι κάνει, τι δεν κάνει ο καθένας, θα αφήσουν στην άκρη κάποιους συναισθηματισμούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι παίχτες έμειναν για να μείνουν φέτος στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι ανήκουν στο ρόστερ, αλλά κανείς σχεδόν δεν τους είδε ποτέ. Αλλά νομίζω καλύτερα και πιο αρμόδιος για να μας τα μεταφέρει όλα αυτά είναι ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM που είναι και σήμερα μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ ότι θα υπάρχει τσουνάμι εξελίξεων σε συνέχεια τον όσο μας μετέφερε εχθές και δεν ξέρω σιγά σιγά αν αρχίζει να αποκρυσταλώνει την κατάσταση.
1: Νομίζω ότι η μέρα η καθοριστική είναι η Πέμπτη, όχι αύριο Τετάρτη αλλά η Πέμπτη, όπου αναμένεται να έχει γίνει επικοινωνία ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου. Λέω η Πέμπτη, μπορεί να γίνει και αύριο επικοινωνία, αλλά έως Πέμπτη, γιατί ο Λουτσέσκου φεύγει την Παρασκευή. Το είχε πει τις προηγούμενες μέρες και ξέρει ο Ιβάν Σαββίδης ότι θα φύγει. Θα γίνει μια επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για να ξεκαθαρίσει και το θέμα του έμψυχου υλικού, δηλαδή ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και όλα τα σχετικά. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουν στον ΠΑΟΚ είναι από αυτό το έμψυχο υλικό το οποίο υπάρχει, ποιους θέλει να κρατήσει ο προπονητής, ποιοι κατά τη γνώμη του είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να φύγουν και επίσης ποιοι πρέπει να αποκτηθούν και σε ποιες θέσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης του έμψυχου υλικού του αυτή τη στιγμή και φρεσκαρίσματος, γιατί ουσιαστικά αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν να χαρίσει τρεις διακρίσεις, πρωτάθλημα, κύπελο και δεύτερη θέση, και λέω να χαρίσει, γιατί ουσιαστικά παραδόθηκε αμαχητή σε αυτό το διάστημα και αυτό είναι πραγματικά ένα ερωτηματικό που απασχολεί όλους. Όλοι περιμένουμε τη δήλωση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, γιατί ο κύριος Σαββίδης πρέπει να κάνει δήλωση προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να εξηγήσει κάποια πράγματα, όπως και ο κύριος Λουτσέσκου πρέπει να εξηγήσει κάποια πράγματα, να μην πηγαίνει μόνο στη Ρουμανία και να κάνει συνέντευξη εκεί. Πρέπει να κάνει εδώ συνέντευξη, να δώσει μια συνέντευξη εδώ πριν φύγει, να εξηγήσει τι έγινε στο προηγούμενο διάστημα. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τα παρακολουθούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και περιμένουν εν αγωνίως να μάθουν για την επόμενη μέρα του δικεφάλου του Βόρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα πάντως δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη στα θέματα του ΠΑΟΚ. Αυτό που περιμένουμε να μάθουμε είναι και το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ. Γιατί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες θα αλλάξει όλο το διοικητικό συμβούλιο, όπως μαθαίνουμε. Θα μπουν όλοι καινούργοι. Εκτός του Ιβάν Σαββίδη, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι καινούργοι. Αυτό θα γίνει στο επόμενο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο το αργότερο. Δηλαδή μέχρι τις αρχές του μηνός Ιουνίου θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα και ο ΠΑΟΚ θα μπει στην προετοιμασία, η οποία καλός ή κακός, μάλλον κακός, θα αρχίσει μετά τις 10 Ιουνίου, 12, 13, 14,
0: κάπου Ιουνίου.
1: Εκεί. Ιουνίου βεβαίως, γιατί Ιούλιο παίζει πρώτο παιχνίδι προκριματικό για το Europa League. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν έτσι μια άσχημη σκέψη στα μυαλά όλων. Βέβαια να πω ότι αν η Άστον Βίλα Τετάρτη κερδίσει το τρόπαιο αύριο και βγει τέταρτη στην Αγγλία και παίξει Champions League δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει ένα γύρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εάν λοιπόν η Άστον Βίλα κερδίσει τετάρτη το τρόπαιο αύριο και, και τελειώσει τέταρτη έως την τέταρτη θέση, τη διεκδική στην Αγγλία, στο πρωτάθλημα, οι τέσσερις οι αγγλικές ομάδες πάνε απευθείας στο Champions League, αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει ένα γύρο και θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Είναι, αυτό το περιμένουν δηλαδή όλοι, είναι πιθανό να γίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια.
0: Πριν κλείσουμε λίγο για το θέμα του Λουτσέσκου, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε την ίδια ιστορία. Τώρα βλέπουμε πάλι που είναι λίγο έτσι, ας πούμε, με την πλάτη στον τοίχο. Ξαφνικά βγαίνει πάλι ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από την Τουρκία, νομίζω Μπεσίκτας ή Γαλατά, ότι ενδιαφέρεται. Την ίδια στιγμή βγαίνει δημοσίευμα από τη Ρωσία που λέει για ένα προπονητή, τον Ταλαλάλεφ, ότι το στέλνει ο Σαββίδης για να αναρθεί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα εδώ υπάρχει καπνός, πιστεύεις?
1: Όχι. Αυτά όλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Λουτσέσκου θα μείνει στον ΠΑΟΚ και του χρόνου. Αλλά αυτά πιστεύω ότι μετά τη συνάντηση, την επικοινωνία της Πέμπτης, γιατί ο κύριος Σαββίδης είναι στο Ροστόφ, ο Λουτσέσκου είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά την επικοινωνία που θα έχουν θα ξεκαθαριστούν όλα. Τώρα αν ο Λουτσέσκου εκεί στην κουβέντα πει ότι εγώ δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, φεύγω, ή ο Σαββίδης του πει κουράστηκα και εγώ, φεύγεις, αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει το θέμα προπονητή. Θέλω να πω όμως για τον Άρη ότι έχουμε εξέλιξη. Σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια και έκανε μια δήλωση ο κύριος Γρηγορίου λέγοντας ότι αυτό που ήταν να κάνω το έκανα γιατί η ομάδα κατέκτησε την πέμπτη θέση άσχετα αν δεν βγήκε στην Ευρώπη. Αυτός ήταν ο στόχος μου όταν ήρθα με τους συνεργάτες μου και τώρα βάζω νέο στόχο την επόμενη χρονιά, ο Άρης να πάει πολύ ψηλότερα και αυτό το στόχο θα το βάλω μαζί με τη διοίκηση και τον κύριο Ρέγες, όπως λέει χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή σημερινή είδηση ότι ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου παραμένει στον Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι ο νέος προπονητής του Άρη, ο παλιός συνεχίζει κανονικά και την επόμενη χρονιά. Άρα όλα τα υπόλοιπα
0: σε αυτό ότι
1: λέγονταν.
0: Το μόνο κέρδος του Άρη από τα play-off είναι ότι ανέβασε τις μετοχές του Γρηγορίου και πλέον το ξεργύρωσε.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή και η πέμπτη θέση που κατακτήθηκε δεν οδηγεί πουθενά και από την άλλη πλευρά οι πέντε νίκες που γίνανε οι τελευταίες γίνανε έναντι ομάδων οι οποίες ήταν ψηλοαδιάφορες γιατί. Και ήξεραν ότι ας πούμε και πέμπτος να βγεις δεν κερδίζεις τίποτα. Ήταν καθαρά θέματα γοήτρου. Ο Όφη είχε πάρει το κύπελο, δεν τον ενδιέφερε και πάρα πολύ. Ο Λεβαδιακός είχε πράγματι προσπαθήσει να βγει πέμπτος, αλλά έχασε από τον Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης με κατεβασμένα χέρια 3-0 την τελευταία αγωνιστική. Και ο Άρης ισοβάθμισε και στην περίπτωση που βαθμίσει ήταν καλύτερος. Άρα πέμπτος κανονικά είναι ο Άρης. Από εκεί πέρα για τον Ηρακλή δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορήσαν να κυκλοφορούν κάποια ονόματα. Πολλά περισσότερα θα έχουμε από την Πέμπτη και μετά, όταν τελειώνουν τα play-outs στην Ελλάδα. Και ο Ηρακλής έχει κάποιους στόχους συγκεκριμένους από ομάδες, παίχτες δηλαδή, από ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στα play-outs αυτή την περίοδο, στο 9-14. Από τον Ατρόμητο μέχρι τη Λάρισα, ας πούμε, ξέρω εγώ, από όλες τις ομάδες. Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά την Πέμπτη. Άρα η επόμενη εβδομάδα που έρχεται θα είναι η εβδομάδα όπου θα μάθουμε ίσως και τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πήραμε τα νέα και από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, από τον Νίκο Πετρουλάκη, και θα μείνουμε Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί διεξάγεται τις τελευταίες δύο μέρες το πρώτο συνέδριο αεραστεχνικού αθλητισμού που διοργανώνεται από τον ΨΑΤ. Έχουμε τον πρόεδρο του ΨΑΤ στη γραμμή μας, τον κύριο Βαγγέλη Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη. Προτιμώ να μιλάμε στον ελληνικό, Μάκη.
0: Εντάξει, τι έκανα. Πάμε για λόγους
1: τυπικούς.
0: Πρόεδρος, ναι, είσαι, πρέπει να μιλάμε, ναι, σε πληθυντικό.
1: Μιλάς με το θεσμό, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το οποίο έτσι κράτησα από όσο και εγώ παρακολούθησα είναι η βαρύτητα η οποία δίνεται στον αεραστεχνικό αθλητισμό, γιατί καλώς ή κακώς τα φώτα στρέφονται πάνω σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, άλλωστε το 26 είναι η χρονιά της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον από πλευράς μας. Διότι εδώ κάνουμε αυτό το συνέδριο, εδώ σκοπεύουμε να κάνουμε και το Ελληνοκυπριακό, και κυρίως θα κάνουμε εδώ τη γιορτή των κορυφαίων, εφόσον όλα πάνε καλά, για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και τα 100 χρόνια του Απόλλωνα Καλαμαριάς ως ΨΑΤ. Και εδώ κάναμε λοιπόν το πρώτο συνέδριο για τον αεραστεχνικό αθλητισμό, διότι το παραδέχτηκαν ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, ότι ενώ βλέπουν αυτά τα προβλήματα δεκαετίες τώρα, ποτέ δεν είχαν κάνει μια ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα. Στα μη προβλεπτισμένα σπορ, στο μαζικό αθλητισμό, γενικώς για την αεραστεχνική προσέγγιση του πράγματος. Όλοι μένουν στα φώτα, όλοι μένουν στη βιτρίνα, όλοι μένουν στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του Άρη και του ΠΑΟΚ.
0: Μα ακόμα και σε αυτά τα αθλήματα, όταν έρχεται λίγο φως με κατάκτηση κάποιων επιτυχιών, σβήνουν πολύ, πολύ γρήγορα την επόμενη μέρα.
1: Μετά τις φωτογραφίες. Το κάθε θαύμα κρατάει ως γνωστόν τρεις μέρες, και μετά τους ξαναξεχνάμε μέχρι το επόμενο μετάλλιο, μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ούτω καθεξής. Ισχύει και για τον υγρό στίβο, για τα υγρά, όλα για τα σπορ του υγρού στίβου. Ισχύει για το στίβο τον κανονικό, για τον κλασικό αθλητισμό δηλαδή. Ισχύει για το πόλο ανδρών και γυναικών, γι' αυτό ξεκίνησα τα υγρά. Τους ξεχνάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τους ξαναβάζουμε στο χάρτη με επιχειρήματα, με μετρήσιμα και συγκρίσιμα μεγέθη, με αναλυτικά στοιχεία για τηλεοπτικές καλύψεις, για επιχορηγήσεις, για χορηγίες, για υλικοτεχνική υποδομή, για εγκαταστάσεις, και ακουμπάμε το καρφί με τα δάκτυλα. Βάζουμε τα δάκτυλα πάνω στα καρφιά. Δηλαδή συζητάμε ανοιχτά γιατί έχουν εγκαταληφθεί υποδομές και γιατί δεν υπάρχουν καινούργιες υποδομές. Επειδή βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι δεν υπάρχει εδώ και ένα χρόνο εθνικό κολυμπητήριο. Γενικώς είναι πολύ πίσω από πλευράς κολυμπητηρίων όλη η Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά όμως η Θεσσαλονίκη δεν έχει εθνικό κολυμπητήριο. Αναλύθηκε το πρόβλημα σήμερα. Αλλά δεν είναι το μόνο. Γιατί έχει εγκαταστάσεις για να παιχθεί ένα παιχνίδι εθνικής ομάδας στο hardball. Μόνο για hardball. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν 4.500 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Από αυτές, μόνο οι 63 είναι για hardball. Και όχι αποκλειστικά μόνο για hardball. Να παιχθεί και βόλεϊ και μπάσκετ και κάτι άλλο ενδεχομένως. Στην Αθήνα δεν υπάρχει επίσης. Και αναγκάζει η εθνική ομάδα και παίζει στη Χαλκίδα, παίζει στη Κοζάνη και αλλού. Που τώρα εξασφάλισε και την πρόκληση μετά από πολλά χρόνια και πάλι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τι θέλω να πω.
0: Κερδίζονται στην Ολλανδία.
1: Μέσα στην Ολλανδία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σαν να κερδίζει η αντιστοιχία που μου λέγανε οι άνθρωποι του Χάντμπολ, σαν να κερδίζει την καλή Ολλανδία, την καλή ποδοσφαιρική Ολλανδία, τους υπτάμενους Ολλανδούς. Μια καλή ή καλύτερη εθνική ομάδα της Ελλάδας μέσα στο
0: Άμστερνταμ. Εντάξει, η Ολλανδία, Βαγγέλη, έχει και διακρίσει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι δύναμη του ευρωπαϊκού
1: χάντμπολ. Για το χάντμπολ μιλάς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό σου κάνω τον παραλληλισμό. Σαν να παίζαμε με τους υπτάμενους Ολλανδούς και να τους κερδίζαμε με ποια ομάδα μας θες. Την ομάδα που πήρε πρωτάθλημα το 2004, έστω. Αλλά η καλύτερη ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου δεν μπορεί να κερδίσει μέσα στην Ολλανδία την καλύτερη Ολλανδική ομάδα. Αυτή είναι η αναλογία της νίκης που πέτυχε το χάντμπολ εκεί μέσα. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Σε αγώνα πρόκρισης παγκοσμίου, έτσι, όχι σε οποιοδήποτε άλλο αγώνα. Ναι.
1: Φυσικά. Ήταν μια τεράστια επιτυχία για ένα άθλημα λοιπόν που αδικείται. Και το λέω αυτό για να εξηγήσω ότι έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις που δεν τις αξιοποιούμε ή τις χρησιμοποιούμε μόνο για ένα άθλημα. Και δεν θέλω να μπω σε περιπτωσιολογία, για να πει ο άλλος υποστηρίζει το ποδόσφαιρο, κατηγορεί το μπάσκετ, υποστηρίζει το βόλεϊ, κατηγορεί το χάντμπολ. Να μην μπούμε σε αυτόν τον αθλητικό αυτοματισμό, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν φέραμε το συνέδριο εδώ. Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα διεξοδικά, ακούστηκαν όλες οι απόψεις και νομίζω φεύγουμε σοφότεροι, γιατί εκτός όλων των άλλων γίνανε και επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου για το Ικούρος, έτσι. Ξέρουμε πόσοι αθλούνται στην Ελλάδα, σε ποιο σπορ, πόσες ομάδες
0: έχουν. Να πούμε ότι το Ικούρος, Ευαγγέλη, είναι το σύστημα καταγραφής αθλητών σωματείων και έχει πλέον ψηφιοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα.
1: Η αντίστοιχη εργάνη του αθλητισμού.
0: Σωστά.
1: Η αθλητική εργάνη είναι το Ικούρος. Άρα υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκεί. Μπορεί να ανατρέξει ο καθένας και να ενημερωθεί. Και είναι φακελωμένοι οι πάντες. Ξέρουμε πόσοι αθλητές υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, πόσοι στο μπάσκετ. Ποια είναι τα αθλήματα για τα οποία προωθούν τα περισσότερα παιδιά. Σε ποιες ηλικίες. Το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι νούμερο ένα, νούμερο δύο. Το μπάσκετ ξεπερνάει πολλές φορές το ποδόσφαιρο σε συγκεκριμένες πόλεις, σε συγκεκριμένες περιφέρειες και δήμους. Το βόλεϊ είναι νούμερο ένα στις γυναίκες.
0: Στις γυναίκες.
1: Στις γυναίκες. Το βόλεϊ στις γυναίκες προσελκύει τα περισσότερα παιδιά. Πάντα για τις γυναίκες μιλάμε. Δηλαδή, βόλεϊ γυναικών νούμερο ένα. Μπάσκετ γυναικών νούμερο δύο. Πολύ πολύ πιο χαμηλά το ποδόσφαιρο γυναικών, για παράδειγμα.
0: Πιο πιθανό είναι το ταεκβοντό ψηλά και τα διαφήματα.
1: Ταεκβοντό πάρα πολύ ψηλά, η σκοποβολή έχει ανέβει πολύ, ειδικά στην Κρήτη.
0: Τα βλέπει αυτά ο Θανασόπουλος και χαίρεται.
1: Και στην Πελοπόννησο.
0: Λοιπόν,
1: παράδειγμα.
0: Ωραία,
1: αλλά έχουμε όλα τα στοιχεία και βεβαίως μπήκαμε και σε εξειδίκευση. Όπως μπήκαμε και σε εξειδίκευση και για το εθνικό σχέδιο, το πρώτο. Εθνικό σχέδιο για την ασφάλεια και την προστασία των δημοσιογράφων και δι, όχι μόνο των πολεμικών ανταποκριτών ή των ερευνητών δημοσιογράφων, και δι των αθλητικών δημοσιογράφων που είναι στο πεδίο και είναι μια από τις πιο ευάλωτες για τα θέματα προστασίας και ασφάλειας ομάδες του επαγγελματός.
0: Εγώ θα σου θυμίσω μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είχες δει, από την Τούμπα, εντάξει δεν ήταν τώρα, ήταν δεκαετία 80-90 αρχές κάπου εκεί, που οι φωτορεπόρτερ φορούσαν ένα κανονικό κράνος. Εντάξει, τώρα μπορεί να το κάνω και μόνο για τη φωτογραφία, αλλά...
1: Έχουν φορέσει και σε γήπεδα του μπάσκετ δημοσιογράφοι κράνοι. Σε κάτι τέτοιο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Οντετόπουλος και άλλοι συνάδελφοι, θα θυμίσω. Οπότε καταλαβαίνω και αυτό που λες πολύ καλά. Αυτά, Μάκη.
0: Ωραία. Πριν κλείσουμε, επόμενη εκδήλωση που είναι στα Σκαριά.
1: Το αθλητικό, το Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία, πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Το Ελληνοκυπριακό το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο γιορτή των κορυφαίων. Τα υπόλοιπα είναι ημερίδες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μάκη. Εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, είχατε και αυτή την ενημέρωση και πραγματικά υπόθηκαν αρκετά πράγματα εκεί και ελπίζω να βρουν πλέον και εφαρμογή όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Μακάρι. Τώρα, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Δεν σας πήγαμε καθόλου σήμερα και εκεί τα πράγματα είναι λίγο μιχλώδες. Όχι τόσο για το θέμα του Μετελίμπαρ, είπαμε δεν υπάρχει, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν περιπτώσεις τώρα που προβληματίζουν τον Ολυμπιακό, όπως για παράδειγμα αυτή του Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος, χωρίς δεύτερη σκέψη, είναι από τους καλύτερους εξτρέμ που έχουν περάσει γενικά από την Ελλάδα. Αλλά φέτος η εικόνα η οποία είχε δεν ήταν αυτή η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα. Από τη μια συχνείται οι τραυματισμοί, από την άλλη σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Υπάρχει ερωτηματικό γύρω από αυτό. Υπάρχει θέμα πλέον αναγκαστικά έτσι όπως πηγαίνει για τον Κωστίνη, ο οποίος και με αυτόν δεν ξέρουν τώρα αν θα πρέπει να προχωρήσουν ή να μην προχωρήσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει και γενικά δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις. Ίσως θεωρούν ότι ακόμα και με την περίπτωση του Ελκαμπή να κινήθηκαν λίγο βιαστικά για την επέκταση του συμβολαίου. Με τον Ταρέμι δεν ξέρουμε 100% τι θα γίνει για την επόμενη χρονιά. Γενικά στον Ολυμπιακό φέτος όλοι οι παίκτες θα περάσουν από μικροσκόπιο και θα επαναξιολογηθούν, είτε έχουν συμβόλαιο είτε δεν έχουν. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά ο Ολυμπιακός θα έχει να αντιμετωπίσει και κάποιες καταστάσεις με κάποιους παίκτες που είναι στο στόχαστρο κάποιων ομάδων, όπως για παράδειγμα ο Τζολάκης, ο Πιρόλα, και θα πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα, αν και κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει τους παίκτες αυτούς με τα κατάλληλα οικονομικά ανταλλάγματα, αν θα πρέπει να τους κρατήσει και να χτίσει γύρω από αυτούς το νέο Ολυμπιακό. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία προβληματίζουν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω στη σημερινή μας ημέρα. Έπρεπε να ασχοληθούμε και με τον μπάσκετ σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε, αλλά νομίζω ότι όλη η μέρα είναι δικιά μας αύριο και φυσικά εκεί το μεγάλο κομμάτι θα πάει πλέον σιγά σιγά τις επόμενες μέρες σε Ευρωλίγκα, σε ρυθμούς Final Four, εκεί που ο Ολυμπιακός θα δώσει τη δική του μάχη να πάρει επιτέλους αυτό το τρόπαιο το οποίο το κυνηγάει τα τελευταία χρόνια και δεν του φεύγει, του ξεκλειστράει όλο μέσα από τα χέρια. Είναι το φαβορί και θα πρέπει να το δείξει απλά στην πράξη. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε από την αυριανή ημέρα και όχι μόνο, με αποκορύφωμα φυσικά και την Παρασκευή, όπου νομίζω κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας θα έχουμε πλέον και το τελικό αποτέλεσμα και θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα είναι τότε στον τελικό ή όχι. Απέναντι σε μια Φενέρμπαξε που έρχεται με αρκετή φόρα, τουλάχιστον αυτά μεταφέρουν και με τις δηλώσεις και με τα όσα λένε από την γειτονική χώρα. Λοιπόν, από τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν σήμερα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στο δικό σας αθλητικό ραντεβού εδώ στο Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπόρο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: but he's sticking you and taking all your money. Give me the loot, give me the loot. I'm a bastard. Give me the loot, give me the loot. I'm a bastard. Give me the loot, give me the loot. I'm a bastard. Give me the loot, give me the loot. Και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Έχει το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο!

0: Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
1: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
2: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρομερών.
3: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε.
0: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
4: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Σιγά τα αίματα, καλέ.
5: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
6: Μετά που να φας τη γλώσσα σου, γλουσούσι.
7: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
8: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
7: Τέλος.
8: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση ο ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στο πρωινό της Τετάρτης, 20 του Μάη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-074-83-484 το Viber, το οποίο είναι στη διάθεση του κοινού για να στείλει τα μηνύματά του. Ξημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 64%, με 18 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 68%. Αναμένουμε τοπικές βροχές, αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ όπως βλέπω θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στα πελάγια, οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρια. Πάντως η εφαρμογή μου δείχνει μέχρι και την άλλη Τετάρτη βροχές, τη Δευτέρα κάτι καταιγίδες δείχνει. Για τη Θεσσαλονίκη, όχι ότι για την Αθήνα είναι καλύτερα, μέχρι και την άλλη Τετάρτη βροχές δείχνει. Θα φύγει ο Μάης, θα μπει ο Ιούνις, το καλοκαίρι δεν θα έχει έρθει ακόμα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, αληθώς Ανέστη. Συνεχίζεται η γενοκτονία και σήμερα των Ελλήνων, λέει, από τον σύγχρονο και Κεμάλ Μουσταφά που μας κυβερνά. 100.000 Ελληνόπουλα κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, υπογεννητικότητα. Και χρήζει ιδιαίτερη σημασία, γιατί κακά τα ψέματα πλέον ο Έλληνας δεν μπαίνει στη διαδικασία. Οι νέοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν οικογένεια, βλέποντας την ασφυκτική κατάσταση η οποία υπάρχει γύρω από τα οικονομικά ζητήματα. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο το αφήνουν στην άκρη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στον Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Κύρα και καλή Τετάρτη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Γεια σου Ντίνα μου, καλημέρα, αληθώς Ανέστη, όμορφο πρωινό Τεταρτίτσα, λέει, και πάμε για την πρώτη πρωινή ενημέρωση, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Επεισοδιακή διάσωση, μου λέει, γάτας από την πυροσβεστική. Η γάτα βρήκε κατάλημα στους πίσω τροχούς του ηλεκτρικού Γιουτόνγκ και έβγαλε σχεδόν όλη τη βάρδια, 7 ψυχή, φτού η γάτα. Προσέξτε μην αρχίσει και σας ζητάει και ένσημα και τίποτα, υπερορίες και τα λοιπά. Πάλι καλά που δεν κατακρεουργήθηκε το καημένο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την συννεφιασμένη αλλά και ανεμοδαρμένη Αστυπάλια. Με 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αστυπάλια. Καλό πρωινό Τετάρτη. Α, τι λέμε σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει βδομαδίτσα. Στη Μαρία καλημέρα, υγεία και δύναμη να έχουμε όλοι, λέει, και προσοχή. Κυκλοφορεί κάποιος που ψεκάζει και δεν είναι άλλος από τον Καντέμι και δεν είναι AI. Ναι, είναι το βίντεο το οποίο δείχνει να ψεκάζει τον γιο του Μελάκ. Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος, εντάξει, έχει ξεφύγει. Ας του πει κάποιος ότι αυτό δεν είναι αστείο, πραγματικά όμως. Γεια σου Άννα μου, ή μάλλον hi, όπως μου γράφεις εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα και στον φίλο τον Πασχάλη. Ο Βασίλης από το κέντρο των Αθηνών στέλνει την καλημέρα του. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα έτσι δυνατά και δυναμικά την ημέρα μας, το πρωινό μας, με όλα όσα συνεπάγονται. Χαμογελάστε μόνο. Και αν κάτι πάει στραβά, χαμογελάστε στραβά. Ας τα κομμάτια. Και ξέρετε, όταν χαμογελάτε κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Σου λέει τι dealer έχει, τι ναρκωτικά παίρνει αυτός τώρα. Όταν χαμογελάνε στην κυβέρνηση, εκεί είναι το πρόβλημα. Κάτι σατανικό ετοιμάζουν. Θα τα πιάσω και θα τις κυβερνήσω. Θα τα πιάσω και το πώς πλουτίσανε τώρα όλοι αυτοί. Γιατί δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν υπάρχει. Αλλά θα τα πιάσω όλα αυτά και θα τα δω στη συνέχεια. Θα τα δούμε μάλλον στη συνέχεια. Προς το παρόν, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά σήμερα και να επανέλθουμε εντός ο λίγο πάλι πίσω.

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη, με σποραδικές καταιγίδες να σημειώνονται σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ θα πνέουν στα πελάγια ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες ή όμβρους, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις με ανέμους βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 έως 4, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λοιπόν και με το δελτίο καιρού, με έναν καιρό ο οποίος από τη μία προσπαθεί να καλοκαιριάσει, από την άλλη δεν τα καταφέρνει και ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Θες να πω την αλήθεια, περίμενα περισσότερη βροχή, έτσι πως έλεγε το δελτίο, αλλά τελικά κατούρισε λίγο και αυτό ήταν. Είσαι να λερώσεις τα αυτοκίνητα όσοι τα πλύνατε. Να δεις κάποιος γκαντέμις πλένει κάθε μέρα τα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο παίζει. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Αληθώς Ανέστη, καλό πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα στη Δέσποινα. Και πέρσι λέει τέτοιο καιρό δεν μας έκανε και μετά πιάσαμε τα 45. Μετά και τον καιρό τον ελέγχει, λέει ο Γκαντέμης, που θα πάει λίγες ενημέρωση του, θα τον στείλουμε και εμείς τον έξω από εδώ. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν νομίζω να παρεμβαίνει και στον καιρό, δηλαδή παρεμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα. Παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, παρεμβαίνει στα οικονομικά, παρεμβαίνει παντού. Δεν νομίζω να παρεμβαίνει και στον καιρό, δεν ξέρω κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 17 βαθμούς Κελσίου. Ο Σαλιάρης έχει ρεπό, βέβαια. Ρεπό, μία λέξη, 4 γράμματα, χιλιάδες συναισθήματα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. 17 βαθμοί στην Κρήτη. Αυτοί έχουν καλοκαίρι, δεν έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω, βρέχει κατά εκεί πέρα, ρίχνει καμιά ψυχάλα ή μόνο εμείς εδώ πέρα την τρώμε. Καλημέρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα λέει ομορφάντρα των Ερτζιανών και της πρωινής ζώνης. Είναι η κλιματική αλλαγή που μας έλεγαν ότι θα καούμε. Ναι ρε εσύ, δηλαδή μήπως αυτό με τα χάρτινα καλαμάκια να το πάρουμε λίγο σοβαρά. Να το γυρίσουμε στα χάρτινα καλαμάκια. Μήπως όντως να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για το καλό του περιβάλλοντος πάντα. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή αρχίζω να το σκέφτομαι, γιατί δεν λέει να καλοκαιριάσει. Το χειμώνα δεν λέει να χειμωνιάσει. Έχουν μετακινηθεί εποχές, έχει γίνει κάτι. Α, καλημέρα και στον Πέτρο τον Πετράκο από το Άρθες. Και η άδεια λέει 5 γράμματα, εκατομμύρια συναισθήματα. Βλέπει και Messenger. Α, πρέπει να δω και το Messenger. Για να μα κάνω εκπομπή. Για να δω και το Messenger. Κάτσε γιατί είναι. Α, τώρα το είδα το Messenger. Α, και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Έλα μωρέ. Χρόνια πολλά στην ορεινή μέλισσα. Στον TikToker, YouTuber, τι είναι. Ασπασούλα, καλημέρα, καλό πρωινό. Με υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σήμερα, κάτσε να πάω λίγο και στο σαν σήμερα, να μην το ξεχάσω. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία, να της πείτε χρόνια πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 325 συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Σαν σήμερα το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς είναι και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο Διεθνές Επαναστατικό Κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1769 έρχεται στη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 1908 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός James Stewart, ενώ σαν σήμερα το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως και το 1993. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της ελληνικής επαναστάσεως. Σαν σήμερα το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Δαμασκηνός κατά κόσμων Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο οποίος διετέλεσε και αντιβασιλέας. Ενώ σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία τον διέκριναν πάντα.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη, και σήμερα κλείνουμε και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Και οδεύουμε προς τον Ιούνιο, οδεύουμε προς το καλοκαίρι, οι μέρες αδειών και όλα τα σχετικά. Η Ντίνα μου στέλνει 20 Μαΐου, λέει, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, είπε ο Αλβέρτος Άινστάιν. Λες, κοίτα, δεν είναι και κακή ιδέα. Καλημέρα στο Σάκη, σαν σήμερα το 1880, λέει, ήρθε η Μητσοτακίτιδα στη Βουλή. Καλημέρα και στον Τάσο. Χρόνια πολλά, λέει, για χθες σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία του ποντιακού ελληνισμού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο ηθοποιός Τράμπιν. Είναι μεγάλος, είναι πάντως μεγάλος κολοτούμπας και στο ζώδιο δίδυμος, κλείνει η φωνή μου. Και μεγάλος ψεύτης, διπρόσωπος, δεν πρέπει, λέει, να εμπιστεύεσαι τα λόγια του. Εμείς, λέει, εμείς το παρέ... Πώς μου τα γράφεις έτσι? Το παρεάκι του Κούλη καλά κρατάει στην καρέκλα, μόνο με κανένα σεισμό θα γκρεμοτσακιστεί. Εγώ δεν τον εμπιστεύομαι τον Τραμπ, όχι, δεν είναι. Μια φορά είπαμε να βγούμε για ένα ποτό και δεν ήρθε ποτέ. Είναι να τον εμπιστεύεσαι τώρα και θέλει να λέει τι πλανητάκι. Άσε, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά πάλι πίσω να δούμε όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι να κάνουν αν θίγονται. Για το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το από πού ήρθε, με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα το οποίο παρουσίασε. Τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Βούλιο, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ και η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Εθνικό θέατρο, φώνησε και Δράκουλα, Σέξπιρ και Σοφοκλής. Γεωπολιτική, γιατί Τραμπ και Πούτιν βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νευρικής κλίσης. Στα βαρέα μπαίνουν όλοι οι νοσηλευτές, τι συνεπάγεται για τις αποδοχές και τις συντάξεις. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, εκτός τόπου και χρόνου, τα περί υποχωρητικότητα. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη, η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε όλη την Αττική, δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκό στο Σαρονικό. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Κοινοτικά κονδύλια επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών. Στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές, ρεκόρ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΗ. Εφημερίδα Καθημερινή, ως μία γνώστου προελεύσεως, τα σενάρια μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Έλεγχο σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό από την εφορία. Μπορείς για Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες, τι αναφέρει νέα έκθεση. Οι αντιφάσεις και οι σκιές στην υπόθεση Άντιτς. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ΝΑΤΟ, σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία των Αμερικανών ατοικών υποδομών. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίες. Παγίδα θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Ευρωπαϊκή οικονομία, σοκ στάσιμο πληθωρισμού και προετοιμασία νέου γύρου επίθεσης στο λαό. Απολυμμένοι της Λάρκο, ρετσινάδες δασεργάτες Σεβίας διαδηλώνουν το Σάββατο στην Αθήνα για σταθερή δουλειά, ζωή με αξιοπρέπεια. Λεκανοπέδιο Αττικής αναπάντητα ερωτήματα για τη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια. Κόντρα στις απαγορεύσεις και στην παρεμπόδιση, το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου θα γίνει. Εφημερίδα Κόντρα, δυναμική συνεχούς ανόδου. Δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστρια. Διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλαιά οχήματα πετρελαίου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Νέα εφαρμογή της ΑΔΕ αυτόματα πλέον τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, βαθιά ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του ιού έμπολα. Εφημερίδα Δημοκρατία, κατώτερος των περιστάσεων. Ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, ελίτ και δίκες για πολιτικούς. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία με την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολυπαιδικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα. Άγνωστη αιτία, θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδης αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Εφιάλτης ακρίβεια στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους. Εσχροκέρδια μέσω ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακραίο σενάριο για βενζίνη στα 3 ευρώ. Καταθέτες επιχείρηση εξαπάτησης από την Εθνική για τα 0,80 ευρώ. Αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από τα εθνικά επιζήμια, απομάκρυνση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο.
Εφημερίδα των Συντακτών. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές συγκρούσεις. Αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας. Μέση Ανατολή, ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελαιάδες του κόλπου. Φωτιά στις αγορές σε υψηλό 18 ετών το αμερικανικό 30 ετές ομόλογο. Εφημερίδα απογευματινή, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, στα βαριά και ανθυγιεινά, όλο το εθνικό σύστημα υγείας. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί, ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΟ. Τα σενάρια, γρίφωση έντονη ως μία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Έμπολα, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λίρας. Τέλος το δικοματισμό με τον Μητσοτάκη να αναζητεί νέο αντίπαλο. Στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφημερίδα One Voice, Αγία Σοφιά και Αγλαία Κυριακού. 48 παιδιά στα ΑΖΙΤΑ επειδή οι κοινωνικές δομές του κράτους δεν λειτουργούν. Σούπερ μάρκετ, το ξύλο άρχισε. Η Μασούτης είναι προετοιμασμένη τα πρώτα ισχυρά χτυπήματα από τον ανταγωνισμό μέσω των μίντια. Ανάλυση, ο πολίτης χρειάζεται 1,5 μισθό για ενίκιο και η πολιτική ελίτ κολυμπά στα εκατομμύρια. Editorial, πόσο πιο χαμηλά κύριε Τζαβέλα θα μείνετε στην ιστορία του Αρίου Πάγου για τις θεσμικές εκτροπές σας. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, πιο κοντά το Τουρκία-Ρωσία, τι θα απαντούσαν οι ρωσόφιλοι στις 3 τα ξημερώματα. Η μαφία της Κατσούνας, εκβιασμοί, τρόμος και παράνομες επιδοτήσεις, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Αποκαλύψεις στο χιλιοστό, ο Πούτιν τα ρούβλια, το αδιάβαστο μνημόνιο, τα αγγλικά του Αλέξη και ο κίτρινος φάκελος. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας. Η χείρη παρέμβαση Ιωάννης Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα Αρίου Πάγου. Δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ υποκλοπών και προσώπων. Διάλυση ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος να κλείσει τα φώτα και να κατεβάσει τα σκουπίδια. Πολιτικές ομορφιές. Η Ελληνίδα Ζαχάροβα και ο φίλος τους Μαδούρος. Ό,τι χρειάζεται η Ελλάδα για να πάει μπροστά. Εφημερίδα Πολίτικαλ, η στρατηγική του Μαξίμου εν ώψη των εκλογών. Σε πρώτο πλάνο η ηγετική εικόνα και η εμπειρία του Μητσοτάκη. Όπλο, η ικανότητα του Πρωθυπουργού στη διαχείριση κρίσεων. Γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δημότυχο, όλη η αλήθεια για τους Πάτριο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοίρας 2005 παίρνουν θέση μάχη. Κύμα φύγει στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γλιστρούν στην αγκαλιά του Τσίπρα. Δάσκαλε που δίδασκες όταν η αντιπολίτευση Ανδρουλάκη χτίζεται πάνω σε δημοσιεύματα. Εφημερίδα Εστία, θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία. Τη σηματοδοτεί η δήλωσή του για εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Απίθια Τζαβέλα στην κλήση του Κοινοβουλίου. Αξίζει να διαβάσετε πραξικόπημα Φλωρίδια, φέρει την ανάκριση βουλευτών από τη Λάουρα Κοβέση. Μετανόησε ο Πούτιν για την εισβολή, υποστηρίζει ο Σι Τζίπινγκ. Η Εστονία έκλεισε τον εναέριο χώρο της μετά της παραβίασης από ουκρανικά ντρόουνς. Ως μία αερίου στη μισή Αθήνα. Δεν είναι μόνο το διεθνές δίκαιο, είναι και η ετοιμιγορία των αιώνων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία. Η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Νίκος Παπαθανάσης, το 100% η απορρόφηση των δανεισμών. Φωκίων Καραβιάς, επενδύσεις 6 με 8 δισεκατομμυρίων ευρώ μένουν χωρίς χρηματοδότηση. Μήνυμα πανικού, δογμικό ρήγμα στην αγορά ομολόγων. Στενά του Ορμού, σχέδια του ΝΑΤΟ για προστασία ναυσιπλοείας. ΔΕΗ άνοιγμα σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Υδρογονάνθρακες στο κρίσιμο momentum ευνοεί νέες έρευνες στο υπέδαφος. Εξωστρεφής Γεωργία, ψηφιακό οικοσύστημα για εξαγωγές, διαφάνεια και ανάπτυξη. Υπουργείο Εργασίας, ρύθμιση για τους γρίφους των συντάξεων χειρίας. Focus FM 103,1.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20, γιατί επιμένω ότι είναι 15. 20 του Ιούνιου του 2026, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρεούλα το ζωντανά στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Από τον Focus FM 103,6 αλλά και το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, να έχουμε μια υγεία πάνω απ' όλα και να προσέχουμε να μην τη χάσουμε την υγεία μας και να μην χρειαστεί να έρθουμε αντιμέτωποι με το μεγάλο αυτό τέρας που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο βέβαια τους νοσηλευτές, γιατρούς και τα λοιπά θα τους βάλουν όπως λένε στα βαρέα και ανθυγιεινά. Θα πανηγυρίσουν βέβαια γι' αυτό, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες τώρα, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αλλά μετά από το κράξιμο το οποίο έχει πέσει, σου λέει κάτσε να κάνουμε και κάτι. Το θέμα είναι ότι καταραίει πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει και τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Άλλωστε εδώ σε αυτή τη χώρα ζούμε ζάχαρη, όπως λέει και ο υπουργάρα μας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο θα τον πιάσω μετά. Αλλά τώρα θέλω να πιάσω τον κύριο Κερίδη, τον κύριο Κερίδη με τα τάλεντα, όπου πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο πρόκληση σε αυτά τα οποία λέει, γιατί μας λέει ξεκάθαρα ότι στη χώρα μας όποιος έχει αυτοκίνητο και βάζει βενζίνη είναι πλούσιος ή τουρίστας. Το έχουμε ξανακούσει και άλλη φορά να μας το λένε αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με το σκεπτικό του κυρίου Κερίδη και τα όλα όσα αναφέρει, η μετακίνηση δεν είναι και κάποια έτσι βασική ανάγκη για τον άνθρωπο ο οποίος θα σηκωθεί 6 ώρα, 7 η ώρα το πρωί για να πάει να κάνει το μεροκάματο. Για τον επαγγελματία, για τον κάτοικο της επαρχίας. Αλλά η μετακίνηση είναι ένα ταξικό προνόμιο. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Κερίδης. Θα σας βάλω βέβαια να ακούσετε και τα λεγόμενά του. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, το μείζον αυτό πρόβλημα της υπέρογγης αύξησης των καυσίμων, αντί να κοιτάξουν να μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος διαλύει τον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, προτιμούν και στην κυβέρνηση να βαφτίζουν ολόκληρη τη μεσαία και εργατική τάξη πλουσίους για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τη φορολογική αφέμαξη την οποία κάνουν τα τελευταία χρόνια και δει τον τελευταίο χρόνο που μας έχουν ξεσκίσει. Το ιδανικό τους για την κοινωνία είναι να υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός όπου οι έχοντες φράγκα θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα με τα αυτοκίνητά τους δεξιά και αριστερά, ηλεκτρικά, υβριδικά και όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν τα αυτοχαδάκια, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα στηβάζεται μέσα σε αστικά λεωφορεία, μέσα στο μετρό, μέσα στα τραμ και τα τρόλεϊ εκεί πέρα στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι η κοροϊδία πλέον, την οποία δεχόμαστε από το κυβερνών κόμμα και από τους βλεφτάδες του, δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Θέλουνε να μας κάνουνε να μην έχουμε τίποτα, να μην μπορούμε να μετακινηθούμε, να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και με την υποχρεωτική απόσυρση των αυτοκινήτων που θα έρθει κάποια στιγμή και θα αρχίσουν να αποσύρονται, όπως λένε, τα αυτοκίνητα που είναι από 17 ετών και πάνω, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Και να ξέρετε ότι αν βγει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, αυτό είναι de facto ότι θα γίνει, θα σας πάρουν και τα αυτοκίνητα. Η μέση ηλικία ενός αυτοκινήτου εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα 17 έτη. Τα 17 έτη έχουμε τον γυρεότερο στόλο αυτοκινήτων. Όχι γιατί μας αρέσουν τα παλιά αυτοκίνητα, αλλά γιατί δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε καινούριο. Γιατί ένα καινούριο αυτοκίνητο, το λιγότερο, θα κοστίσει 20-22.000 ευρώ. Λέω για ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν μιλάω για κανένα μεγάλο αυτοκίνητο, σεντάν κτλ. Όχι, ένα μικρό αυτοκινητάκι καινούριο. Να πεις να πας να πάρεις, να κάνεις τη δουλειά σου. Θα σου βγει ένα 20αρικάκι το λιγότερο. Ποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει 20 χιλιάρικα για να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο? Άρα λοιπόν μένουμε στα μεταχειρισμένα και ανακυκλώνουμε τα μεταχειρισμένα, τα οποία εδώ πέρα στη χώρα μας μοσχοπολιούνται κιόλας. Φταίει ο κόσμος γι' αυτό? Όχι φυσικά. Φταίνει οι κυβερνώντες. Εν μέρη φταίει και ο κόσμος. Ναι, φυσικά. Εν μέρη μπορούμε να πούμε ότι φταίει και ο κόσμος. Γιατί όταν συνεχίζεις να ψηφίζεις ξανά και ξανά και ξανά τους δημιούς σου, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να μην μπορείς να αγοράσεις αυτοκίνητο. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο. Το πρόβλημα είναι και το σούπερ μάρκετ. Εδώ πας στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να ψωνίσεις. Λες τι να κόψω, τι να αφήσω για να μπορέσω να μου μείνει κανένα φράγκο. Δηλαδή δεν βγαίνει το πράγμα. Αλλά όλο αυτό που γίνεται με τα καύσιμα είναι τρελό, ειλικρινά, είναι τραγικό. Και όσο καλοκαιριάζει θα βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει ολόένα και περισσότερο. Θέλουν να μας κάνουν να μην μπορούμε να μετακινηθούμε. Θέλουν να μας κάνουν το να έχει ένας αυτοκίνητο να είναι προνόμιο των πλουσίων και όχι της μεσαίας τάξης ή των φτωχών ανθρώπων. Γιατί ο άλλος πάει και παίρνει ένα αυτοκινητάκι με 500, 1000 ευρώ. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούν αυτοκίνητο μέχρι ένα χιλιάρικο. Δεν μπορώ να διαθέσω αυτά τα λεφτά για να πάρω ένα σαραβαλάκι εκεί πέρα, να μπορώ να μετακινούμε, να πηγαίνω στη δουλειά μου, να μην στηβάζομαι μέσα στα λεωφορεία όπου οι συνθήκες είναι άθλιες. Για να μην κρυώνω το χειμώνα περιμένοντας τη στάση το αστικό λεωφορείο, το οποίο μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Για να μην στηβάζομαι μέσα στο μετρό με άλλους 800 Πακιστανούς και λαθρέους μετανάστες κτλ. Και σου λέει, θα δώσω ένα χιλιαρικάκι, θα πάρω και ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, ίσα ίσα να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο τα όλα όσα είπε ο κύριος Κερίδης.
1: Τότε ο κόσμος,
2: γιατί δεν ψέματα θέλει... είναι αυτά που έδωσε τα στοιχεία.
1: Είναι ψέμα ότι...
2: ότι μειώσαμε την ανεργία από το 18 στο 8 και τώρα έχουμε πλήρη απασχόληση.
0: Καλά, και αυτό ψέμα είναι.
1: Ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι καλύτερη. Είναι ψέμα ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ψέμα ότι μειώσατε το κόστος των ενοικίων. Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην αγορά που λέτε. Είναι ψέμα ότι δεν μπορείτε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν μειώνονται τα καύσιμα, γιατί προηγουμένως καλά επικαλεστήκατε καλά τον προηγούμενο.
2: Με μέφεστε ότι ψεύδομαι για κάτι που δεν είπα.
1: Είπατε ότι τα κάνετε όλα καλά.
2: Είπα ότι έκανα όλα αυτά που λέτε, ότι μειώσαμε. Είπα εγώ ότι μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Θα μπορούσατε να μειώσετε και δεν το κάνατε.
2: Σας είπα κατεξοχήν ότι είσαστε μία προοδευτική παράταξη της αρλούμπας. Διότι αντί να πείτε να επιδοτήσουμε την ηλεκτροκίνηση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως πραγματική κεντροαριστερή, θέλετε να επιδοτήσουμε τον πλούσιο. Είναι και αυτό μέρος του ιδεολογικού αχταρμά. Εντάξει, ο οποίος καταναλώνει κατεξοχήν τη βενζίνη. Έτσι, ή το τουρίστα.
3: Πάντως θα πω κάτι τώρα και για τους δυο σας, έτσι, για τη συζήτηση.
2: Αυτό το είπε.
3: Εάν μπούμε σε μια λογική, γιατί πολλοί σας κατηγορούν, κύριε Κερίκη, για αλαζονία, ότι έχετε εσείς την αυθεντικότητα, την μοναδικότητα της εκπροσώπησης του μόνου καλού για τη χώρα και για τους πολίτες προγράμματος, και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας, ο άλλος.
2: Όχι βέβαια, αλλά μάχη είναι οι εκλογές. Όχι.
3: Τότε, αλλά μήπως να μην κάνουμε και εκλογές.
2: Όχι, όχι. Οι εκλογές όμως είναι μάχη και πρέπει να αναδειχθούν
3: διαφορές. Γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός. Όταν νικάει η Νέα Δημοκρατία, νικάει η πατρίδα. Άρα στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης η πατρίδα έχει ιτηθεί πολλές φορές.
2: Άποψή του.
3: Κύριε Κοτρότσο, του Πρωθυπουργού.
2: Προφανώς.
3: Δηλαδή ιτήθηκε η πατρίδα όσες φορές δεν νίκησε η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ιτηθήκαμε το 2015.
0: Τελικά η πατρίδα ιτήθηκε κατά κράτος, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καθότι η τελευταία επταετία ήταν χειρότερη από την επταετία της Χούντα. Και θέλω να πιστεύω, και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει Χούντα και τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι μας περιπέζουν οι κύριοι αυτοί. Μας περιπέζουν, βγαίνουν και λένε ότι τα κάνουν όλα σωστά, ότι είναι όλα μια χαρά, ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, και μας κοροϊδεύουν με έναν τρόπο ο οποίος ειλικρινά είναι όχι χυδαίος, όχι ξεδιάντροπος, δεν ξέρει κανείς πώς να το χαρακτηρίσει. Η χώρα μας, κακά τα ψέματα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, όχι ότι βγαίνω εγώ και το λέω, είναι ξανά στις χώρες με το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα λοιπόν, ακόμη και σήμερα, που ζούμε ζάχαρη, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, παραμένει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών να βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat για το 2025. Αν ανοίξω τον πίνακα τον οποίο έχω εδώ πέρα, συνολικά φαίνεται ότι 92,7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως χαμηλό εισόδημα, υλικές στερήσεις, περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία κτλ. Η χώρα μας, κρατηθείτε, βρίσκεται στην δεύτερη σχετική αρνητική λίστα σε ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 27,5%. Δηλαδή είμαστε πίσω από τη Βουλγαρία και οριακά πάνω από τη Ρουμανία. Την ίδια ώρα βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι ετοιμάζει για πρώτη φορά μια οργανωμένη στρατηγική κατά της φτώχειας με μέτρα τα οποία θα παρθούν για την παιδική κυρίως φτώχεια, την ενίσχυση κοινωνικών κονδυλίων και την πιο προσιτή στέγαση. Εδώ πέρα στην Ελλάδα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δυστυχώς η παιδική φτώχεια αυξάνεται ραγδαία εδώ στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα η φτώχεια των Ελλήνων. Σχεδόν ένα στους πέντε πολίτες ζει κοντά στη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η νέα εικόνα αυτή της Ευρώπης δείχνει ότι παρά την υποτιθέμενη ανάπτυξη και τους οικονομικούς δείκτες οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι υψηλά, η καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους παραμένει πιεσμένη και ειδικά για νέους και οικογένειες με παιδιά. Τώρα για τους άλλους νέους οι οποίοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν παιδιά, να τους πεις τι, να τους δώσεις κίνητρο πώς. Με τα 700 και 800 ευρώ το μήνα να κάνουν οικογένεια, με τα ενίκια που είναι και αυτά πανάκριβα, με το σούπερ μάρκετ το οποίο έχει γίνει και αυτό ούτε απ' έξω δεν είναι να περνάς. Πώς να κάνει ο νέος οικογένεια, πώς να απογαλακτιστεί από το σπίτι του. Βουλιάζουμε όλο ένα και περισσότερο σε μια δίνη που μας έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, γιατί δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουν καταφέρει να πλουτίσουν. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα οι οποίοι πλούτησαν τα τελευταία 7 χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί, αν αναρωτιέστε? Μα φυσικά τα στελέχη και οι υπουργοί και οι βουλευτάδες όλη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει λαμόγιο νεοδημοκράτης του οποίου ο τραπεζικός λογαριασμός να μην έχει αυγατήσει. Δεν υπάρχει. Τη στιγμή που ο κόσμος μετά τις 15 του μηνός κάθεται και μετράει τα ψηλά του για να μπορέσει να βγάλει το μήνα, να μπορέσει να πάει στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε με βάση τα πόθεν έσχες των βουλευτάδων ότι από το 2019 και μετά ο πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε κατακόρυφα. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε το σχολιασμό της δημοσιογράφου του Contra Channel, όπου λέει μπαίνεις στην πολιτική και βγαίνεις πλουσιότερος. Να έρθει να μου τα πει αυτά λίγο ο κύριος Άδωνης, ο Σπύρος δε που έβγαινε και έλεγε ότι όταν μπαίνεις στην πολιτική χάνεις λεφτά, δεν κερδίζεις αν είσαι τίμιος. Άρα λοιπόν, με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη, δεν είναι κανείς σας τίμιος εκεί πέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται πραγματικά ένας ολόκληρος λαός να βουλιάζει στην ακρίβεια, να βουλιάζει μέσα σε αυτό το βούρκο που μας έχετε βάλει, αλλά εσείς, η εγκληματική συμμορία που λέγεται Νέα Δημοκρατία, να πλουτίζετε όλο ένα και περισσότερο.
4: Πάντως, εμένα μου προκάλεσε περίεργη εντύπωση, ας πούμε, όλες ήταν τα πόθεν έσχες, Κώστα, των γαλάζιων βουλευτών. Όλοι είναι πολύ πλούσιοι.
5: Όχι, δεν είναι μόνο πλούσιοι, είναι πλουσιότεροι. Έγιναν πλουσιότεροι.
4: Βέβαια. Δηλαδή, αυτοί εκλέχθηκαν για να μας βοηθήσουν για το δικό μας το καλό ή για το δικό τους το καλό.
5: Τα στοιχεία από το πόθεν έσχες είναι πάρα πολύ καθαρά. Ναι. Λοιπόν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 2019, η Νέα Δημοκρατία από το 2019 μέχρι σήμερα έχει πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Από το 2019 έχει. Το 2019 έχει το πλούτος των βουλευτών, που ήταν τα εισοδήματά τους, οι καταθέσεις στις τράπεζες, τα ομόλογα τα οποία είχαν κτλ. Οι επενδύσεις που είχαν κάνει ήταν 91 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Το 2023 είχαν φτάσει τα 146 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2024 217 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μία πενταετία αυξήθηκε ο πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 126 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αυτό είναι τραγικό.
5: Είναι αυτό που λέμε, μπαίνεις στην πολιτική και γίνεις πλουσιότερος.
4: Ναι.
5: Ακριβώς αυτό. Και δεν το βλέπουμε μόνο στον πλούτο, το βλέπουμε και σε άλλα πράγματα. Το βλέπουμε στα ακίνητα.
4: Στα ακίνητα.
5: Τα ακίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 2019 ήταν 2.175 και έγιναν 2.594. Αυξήθηκαν κατά 500 519
4: δηλαδή, στην πενταετία που αυτοί γίναν πλουσιότεροι, ο κόσμος μετά τις 15 του μήνα δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό να το κρατήσουμε. Κώστας,
5: άλλη μια αντίφαση, ναι, όπως καταλαβαίνουμε, ναι, ανάμεσα στην κοινωνία,
4: ναι,
5: και στη Βουλή.
4: Ναι, έτσι.
5: Να πω επίσης ότι τα άλλα κόμματα, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω κάτω στα ίδια. Υπάρχει μια δυσκολία σύγκριση με το Πασό, γιατί αυξήθηκαν οι βουλευτές κάποια στιγμή κατά 10, οπότε εκεί άλλαξε όντως ο πλούτος, αλλά δεν μπήκαν περισσότεροι βουλευτές μέσα.
0: Πώς σας φαίνεται λοιπόν αυτή η εικόνα? Οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας, τα έσοδά τους να αυξάνονται κατακόρυφα, τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Πώς σας φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση? Κάποιοι κύριοι μπήκανε μέσα στην πολιτική, καθίσανε στα κυβερνητικά έδρανα και αρχίσανε να κόβουνε χρήμα. Και εσύ, καημένε Έλληνα, ψάχνεις να βρεις πώς να βγάλεις το μήνα με τα 750 ευρώ τα οποία σου έταξε ο Μητσοτάκης. Ο λαός φτωχαίνει, οι βουλευτές συνεχίζουν να πλουτίζουν. Και πλουτίζουν και αδικαιολόγητα, αυτό είναι. Και αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά να συνεχίζουν, και μάλιστα να συνεχίζουν με φανατισμό, να υποστηρίζουν μια τέτοια κυβέρνηση και ένα τέτοιο κόμμα. Με φανατισμό. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά λένε εμείς Νέα Δημοκρατία. Η άλλη ψοφόγρια βγήκε και έλεγε ότι εγώ αν δεν σε βγάλω πρωθυπουργό θα πεθάνω. Καλό παράδεισο, κυρία μου. Καλό παράδεισο να έχεις, για όνομα του Θεού, προκειμένου να πεθάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, γιατί εκεί θα πάμε. Η κατάσταση είναι, έχει ξεπεράσει πέρα από κάθε προηγούμενο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στην πολιτική επιτέλους και πρέπει να δούμε πού στα κομμάτια βρίσκουν όλοι αυτοί οι κύριοι τα χρήματα αυτά. Πώς βρίσκουν ακίνητα, αν και λίγο πολύ γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να αποδειχθεί περίτρανα το πώς έχουν βρει τα χρήματα για να πάρουν τόσα ακίνητα. Πώς είναι δυνατόν να έχουν αυγατήσει οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί? Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που ο Έλληνας πεινάει αυτοί να πλουταίνουν, να πλουτίζουν? Μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι, νομίζω, πρωτόγνωρη. Εντάξει, και άλλες φορές πολλοί μπαίνανε μέσα στην πολιτική και βγαίνανε πλουσιότεροι. Το βλέπαμε κατά καιρούς. Αλλά πλέον το πράγμα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αυτό το οποίο γίνεται με την Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά, είναι απίστευτο, είναι πρωτοφανές. Τη στιγμή που εσένα σου λένε ότι το να έχεις αυτοκίνητο συνεπάγεται ότι είσαι πλούσιος, τη στιγμή που βγαίνουν κάποιοι και σου λένε ότι είσαι γκρινιάρης, είσαι μίζερος, ζούμε ζάχαρη εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχουμε έναν όμορφο ήλιο που δεν λέει να βγει με τίποτα. Αυτοί οι κύριοι πλουτίζουν, πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού. Και κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να μπει ένα μεγάλο φρένο. Οι εκλογές είναι κοντά. Το χέρι μας είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Άμα θέλουμε να συνεχίσουμε, να συνεχίσουν ναι, να πλουτίζουν ναι, τα κοράκια της Νέας Δημοκρατίας, ή αν θέλουμε να βάλουμε μια τάξη τη ζωή μας. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Γιατί ο ίδιος ο Μητσοτάκης είναι το χάος και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Όλοι πλουτίζουν, ολιγάρχες, μεγαλοεπιχείρησεις, βουλευτάδες, αυλικοί της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζιες ακρίδες και τα λοιπά, ο πεκεπέδες, όλοι αυτοί έχουν πλουτίσει, την έχουν βρει μια χαρά. Για αυτούς, ναι, είναι ζάχαρη τα πράγματα, όπως λέει ο Άδωνης. Για σένα και για μένα που με ακούς τώρα, που σηκωνόμαστε από τα άγρια χαράματα για να πάμε στη δουλειά μας και μετά να γυρίσουμε σπίτι και να πάμε στην επόμενη δουλειά και να πάμε και στη μεθεπόμενη, δεν είναι ζάχαρη το πράγμα. Τα πράγματα είναι δυσίωνα και αν συνεχίσει αυτή η τακτική και αν τους δώσουμε άλλη μία τετραετία, τότε να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Θα καθόμαστε, θα δουλεύουμε, θα είμαστε εγκλωβισμένοι. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε, και τώρα εγκλωβισμένοι είμαστε, αλλά τότε θα είμαστε έτσι περισσότερο εγκλωβισμένοι. Θα χρωστούμε ακόμη περισσότερα, γιατί εκεί θέλουν να μας φτάσουν, να χρωστούμε ακόμη περισσότερα για να είμαστε δέσμοι ενός συστήματος το οποίο δεν θέλει να είμαστε ελεύθεροι, να μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Όλο το ζητούμενο είναι εκεί. Είναι να μας δεσμεύσουν από παντού. Να φοβάσαι να μην σου κόψουν το ρεύμα. Να φοβάσαι να μην πεινάσεις. Να φοβάσαι να μην σου πάρει το σπίτι η τράπεζα. Ή να μην σε πετάξει ο σπίτι ο νοικοκύρης σου έξω από το σπίτι. Και ο φόβος, ξέρετε, για αυτούς είναι η καλύτερη φάση. Γιατί θα μπορεί να σε παίρνει ο ολιγάρχης επιχειρηματίας με έναν μισθό των 700-800 ευρώ που θέλει να το πάει ο Μητσοτάκης στα 810 το βασικό. Και δεν θα λες και τίποτα, δεν θα μπορείς να πεις και τίποτα. Γιατί θα σου πούνε ότι κοίταξε, εκεί είναι η πόρτα εξόδου και εσύ θα φοβάσεις. Γιατί δεν θα μπορείς να βρεις εργασία. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να αναπολυθεί κάποιος και ξεκινήσει να ψάχνει εργασία, ο μέσος όρος για να βρει την επόμενη εργασία του είναι περίπου 6 μήνες με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 6 μήνες εσύ θα πρέπει να κάνεις, να μην πω τι, πρωί-πρωί για να μπορέσεις να ζήσεις. Θα πρέπει να μην πληρώνεις ρεύμα. Θα πρέπει άντε στην καλύτερη να βγεις και ένα ταμείο ενεργείας. Που πόσο είναι το ταμείο ενεργείας, είναι, δεν είναι κανένα 500 άρικο αν δεν κάνω λάθος. Και χρήματα με τα οποία δεν μπορείς να ζήσεις με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Άρα λοιπόν θα σκύβεις το κεφάλι στον κάθε εργοδότη. Θα είσαι υποχείριό του. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν θα μπορείς να μιλάς. Τι καλύτερο. Και θα είσαι ένα γρανάζι μιας μηχανής η οποία θα παράγει χρήματα για τους λίγους. Και για σένα δεν θα μένει τίποτα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί είναι το θέμα. Να γίνουμε μια δουλοπρεπής χώρα η οποία δεν θα αντιδράει. Οι πλούσιοι θα κονομάνε και οι φτωχοί θα είναι μονίμως στη μονάδα εντατικής θεραπείας που κάθε φορά που θα φτάνει ο κόμπος στο χτένι θα τους πετάνε κανένα ψεύτο επίδομο, όπως αυτό το fuel pass το οποίο έδωσε ο Μητσοτάκης τώρα για να σώσει την κατάσταση παναθεμάτωνα. Και αυτό για να μην αντιδράνε, να μην αντιδράει ο κόσμος. Εγώ απορώ πως δεν έχουμε βγει ακόμη στους δρόμους και να τους πάρει και να τους σηκώσει ο διάολος πραγματικά. Δηλαδή πως είναι δυνατόν να βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα podcast, στο διαδίκτυο και να μας κοροϊδεύουν με τόσο άσχημο τρόπο, λες και εμείς δεν είμαστε από εδώ πέρα, λες και εμείς έχουμε έρθει ξαφνικά και προσγειωθήκαμε σε αυτή τη χώρα και αντιλαμβανόμαστε ότι α, έτσι είναι τα πράγματα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, οπότε έτσι θα συνεχίσουμε. Ειλικρινά απορώ με όλη αυτή την κατάσταση πώς ακόμη ο Έλληνας δεν έχει βγει έξω στο δρόμο και να διεκδικήσει την ελευθερία του, να διεκδικήσει την πολιτική του ελευθερία. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο ζούμε είναι χούντα. Είναι χειρότερο από τη χούντα, μη σας πω. Ειλικρινά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Το αποφασίζουμε και διατάζουμε, όπως είχε πει και ο Άδωνης, ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει δυστυχώς. Η νέα δημοκρατία έχει την δεδηλωμένη, έχει την πλειοψηφία, σου λέει εμείς θα αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, τους έχει δώσει ο κόσμος λευκή επιταγή και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και η λευκή επιταγή έγινε, δόθη μάλλον από τους απέχοντες στην εκλογική διαδικασία.

και ανάκαμψη στη χώρα. Αυτό δεν λέγαμε, αυτά δεν λέγαμε. Ήταν και αρχές που κυβερνούσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Κάποιοι είχαν ελπίδες ότι κάτι θα γίνει με την αριστερά. Τελικά η αριστερά τον πήρε πολύ αριστερά και βγήκε άκρα δεξιά, αυτό απεδείχθη. Αλλά φανταζόμασταν τότε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότερα. Κοίτα να δεις όμως που ήρθε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να μας αποδείξει ότι όχι, μπορούν να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Μπορείτε να φτωχύνετε ακόμη περισσότερο από ότι ήσασταν φτωχοί την περίοδο των μνημονίων. Και εμείς μπορούμε να πλουτίζουμε, μπορούν να υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα και η κυβέρνηση να βρίσκεται ακόμη στη θέση της. Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά. Με τόσα σκάνδαλα η κυβέρνηση να βρίσκεται στη θέση της, να μην έχει πέσει ακόμη. Που σε άλλη χώρα μα ήτανε, θα είχε πέσει παταγωδώς η κυβέρνηση με όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα είναι Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα τα έχουν φέρει έτσι τα πράγματα, ώστε να μπορούν να κυβερνούν και να μην αλλάζει τίποτα, να μην τρέχει τίποτα. Επειδή όμως η ώρα είναι 7, θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Δέσποινα την Ποτίτση, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Να δούμε όλα τα υπόλοιπα, να δούμε λίγο και για τις απευθείας αναθέσεις. Εκεί να δείτε πακτολός χρημάτων ο οποίος υπάρχει. Δελτίο ειδήσεων διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Συννεφιά από ό,τι βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε και σήμερα λόκο το καιρό. Που θα πάει κάποια στιγμή, θα στρώσει δηλαδή. Εκτός άμα κάνανε κάτι εκεί στην κυβέρνηση και πουλήσανε το καλοκαίρι μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ξεπουλήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μπορεί να το δώσανε και αυτό πιτ μπαρά, δεν ξέρω. Τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ πέρα με τη χώρα μας δεν λέει να ησυχάσει πραγματικά. Δεν λέει να ησυχάσει γιατί κάτι ψάχνουν πάλι, κάτι ψάχνουν. Και συγκεκριμένα ψάχνουν για 11,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εδόθησαν για δύο cabs. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φαίνεται ότι βάζει στο μικροσκόπιο τις δομές αυτές για τους λαθρομετανάστες, ναι, σε Μαλακάσα και Συντική. Μιλάμε τώρα για απευθείας αναθέσεις, για ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία φύγανε και αυτά δεξιά και αριστερά, όπου το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συμβάσεις αυτές δόθηκαν χωρίς δημόσιο διαγωνισμό κατά την περίοδο του 2020-2021. Η Μαλακάσα μας κόστισε 4,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Συντική 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα κόστος το οποίο προκαλεί εύλογα ερωτήματα και αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εξετάζουν συμβάσεις που φέρονται να κόστισαν περίπου 15 φορές περισσότερο από αντίστοιχα έργα. Και ενώ η κυβέρνηση τότε μιλούσε για πίεση λόγω των λαθρομεταναστευτικών ροών, τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την ΥΠΑ, τη αρμοστία, δείχνουν ότι το 2020, τότε που γίνονταν όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις και τρώγανε χρήμα και από εκεί, οι αφίξεις είχαν πέσει κάτω από τις 74.000, είχαν πέσει μάλλον από τις 74.649 σε 15.696. Καταλαβαίνετε ότι όταν το επίγον κοστίζει εκατομμύρια, η διαφάνεια δεν είναι λεπτομέρεια, είναι υποχρέωση σε ένα κράτος, σε ένα κράτος το οποίο συνεχίζει να πλουτίζει. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Κατά πρώτον, ποιος αποφάσισε να δοθεί απευθείας ανάθεση, να γίνουν όλα αυτά τα οποία γίνανε και η κοστολόγηση για όλα αυτά. Με ποια διαδικασία έγινε η απευθείας ανάθεση? Βρήκαμε μια εταιρεία και άιντε, έλα πάρε τα ωραία μας τα εκατομμύρια. Σε ποιον τα δώσετε? Ποιος έκανε τον έλεγχο και αν έγινε τελικά έλεγχος για το αν όντως αυτό το έργο κόστισε τόσα χρήματα? Και γιατί επίσης το επίγον φαίνεται να μας κόστισε τόσο μα τόσο πολύ ακριβά? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Λάουρα Κουβέση θα σας πάει κυριολεκτικά πριονοκορδέλ. Αυτό το οποίο θα μας κάνει εντύπωση βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι αν μία στο εκατομμύριο γίνει κάτι νόμιμα. Άμα γίνει κάτι νόμιμα θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι έγινε, τι πήγε στραβά, δεν μπορεί. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ειλικρινά, όποιο έργο και αν δεις από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, θα βρεις από κάτω τη βρωμιά και τη σαπίλα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πάντως θα παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να φτιάξει ένα μόνιμο παράρτημα στην Αθήνα, όχι τίποτα άλλο, να γλιτώσετε και τα έξοδα της αποστολής των δικογραφιών και τα πηγενέλα. Φτιάξτε ένα παράρτημα στην Αθήνα, έχει πολύ και δουλίτσα για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι με τα χρήματα τα οποία έχουν φαγωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχετε δουλίτσα. Να πω βέβαια ότι ήταν και το πρόγραμμα Εστία όπου νοικιάζαν διαμερίσματα για λαθρομετανάστες, το οποίο κόστιζε πολύ λιγότερο από τα καμπ της Στέρνα. Αλλά έτσι είναι, τι να κάνω. Δεν σας αρέσει η αξιοκρατία και η δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατάλαβα. Αυτή δεν θέλαμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε άλλα πόσα είναι που δεν ξέρουμε, γιατί εδώ οι δικοί μας εισαγγελείς είτε κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, είτε δεν μιλούν ανάλογα με το αντίτιμο το οποίο τους δίνεται. πραγματικά παντού. Α, και τώρα που είπα για εισαγγελίες. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές. Ο κύριος Τζαβέλας αναμένεται να μην παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο οποίος είχε κληθεί για να δώσει απαντήσεις για τα λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, με φόντο βέβαια την τεράστια αυτή και πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών. Έτσι λοιπόν ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα απαντήσει με επιστολή επικαλούμενο στο Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου. Και η θέση του είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να καλείται στη Βουλή για να εξηγήσει ή να απολογηθεί για δικαστική κρίση. Η Βουλή λέει δεν μπορεί να ελέγχει δικαστικές αποφάσεις αν πρόκειται για πολιτική πράξη. Άρα και η κυρία Τζαβέλα δεν είναι πολιτική πράξη αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι δεν ξανανοίξατε το φάκελο των υποκλοπών δεν είναι μια πολιτική πράξη. Δηλαδή τι σας ενοχλούσε να ανοίξετε τον φάκελο ξανά τη στιγμή που υπάρχουν νέα στοιχεία? Άρα εδώ πέρα κάτι βρωμάει από πίσω. Κάτι υπάρχει από πίσω το οποίο νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ίσως και να το μάθουμε. Όσο για το αν η θέση της δικαιοσύνης είναι σαφής. Όχι. Στα χρόνια του Μητσοτάκη η θέση της δικαιοσύνης μάλλον δεν είναι σαφής. Υπάρχει μια γενική ασάφεια γύρω από τη δικαιοσύνη και από το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Το έχουμε δει και παλαιότερα και σε άλλα σκάνδαλα όπου κανένας δεν πλήρωσε τίποτα. Όπου κανείς δεν πήγε φυλακή. Και ειλικρινά ζω για την ημέρα που θα βγει μια κυβέρνηση επιτέλους και θα κλείσει όλα αυτά τα λαμόγια στη φυλακή. Όλους αυτούς οι οποίοι έφαγαν δημόσιο χρήμα, από αυτούς οι οποίοι έφαγαν ευρωπαϊκό χρήμα, αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν απόλυτα λάθος κέρια ζητήματα της χώρας και μας έφεραν εδώ που μας έφεραν, αυτούς οι οποίοι καταχρέωσαν τη χώρα, όλους αυτούς θέλω να τους δω στη φυλακή. Και όχι μόνο να τους δω στη φυλακή, να μου επιστρέψουν και πίσω αυτά που μου κλέψανε. Όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας, μέχρι και τον τελευταίο τόκο. Να μου τα επιστρέψουν όλα. Είτε αυτό λέγεται ο ΠΚΠ, είτε λέγεται όπως αλλιώς θέλετε, ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Δεν γίνεται οι νεοδημοκράτες να πλουτίζουν τη στιγμή που ο κόσμος δεν ξέρει πώς να βγάλει το μήνα. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα και η κυβέρνηση να είναι ακόμη στην θέση της και να μας κουνάει και το δάχτυλο. Δηλαδή κάπου όπα, κάπου για όνομα του Θεού. Εν τω μεταξύ άκουσα την ομιλία του Βελόπουλου στη Βουλή, όπου πραγματικά διέλυσε τους κυρίους Αλαφούζο, Πορτοσάλτε, αλλά και τον αγαπημένο μου, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, που λέγανε περί ρωσόφιλων και τα λοιπά. Και αξίζει λίγο να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα.
1: Και μου μιλάνε ποιοι, οι πορτοκλήφτες εκεί μέσα. Από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Πορτοσάλτη και οικονόμου? Από τη Ρωσία λοιπόν. Αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Είχαμε και άλλες διώξεις. Το ξαναείδαμε πάλι χθες το έργο. Το ξαναείδα το έργο. Ο Πορτοσάλτε που σαλτάρισε πάνω στο σκάφος του ψεύδους μαζί με τον οικονόμου και είπαν το εξής. Ο αρχηγός που πουλάει κρέμες στην Ελλάδα και επιστολές του Ιησού προσπαθεί να περάσει τη ρωσική αντίληψη. Λέει ο Πορτοκλήφτης, συγγνώμη, ο Πορτοσάλτε. Ας ρωτήσει λοιπόν το αφεντικό του, αφού μιλάει για Ρωσία, από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος? Από τη Ρωσία. Από πού πληρώνεται ο Πορτοσάλτη και οικονόμου? Από τη Ρωσία λοιπόν. Αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Αυτός λοιπόν ο οικονόμου και ο Πορτοσάλτε τα λεφτά τα παίρνουν από τους Ρώσους. Εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ρούβλι. Εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι η Ελλάδα και το εθνικό της δίκαιο. Όσο για τις κρέμες και τα χειρόγραφα, Να του πω του κολλητή του Άδωνη, που γλύφουν τον Άδωνη αυτοί οι δυο μαζί, και ο Άδωνης γλύφει αυτούς τους δυο, αλληλογλύφονται δηλαδή, ότι ο πρώτος που παρουσίασε χειρόγραφα του Ιησού 3 χρόνια πριν από μένα ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήταν αυτός που παρουσίασε ένα νοχιλέκα για κάθε ασθένεια και αρρώστια. Και μου μιλάνε ποιοι, οι πορτογλύφτες εκεί μέσα.
0: Τα θυμάστε αυτά τα νανογιλέκα τα οποία πουλούσε ο Άδωνας? Τα θαυματουργά νανογιλέκα. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση τελικά? Αλλά κανείς τίποτα, το αφήσανε και πέρασε έτσι. Μη θίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, μη θίξουμε τον αντιπρόεδρο του κόμματος. Και μιας και μίλησα για τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Άδωνη, θέλετε να πάμε λίγο να ακούσουμε το τι έλεγε εχθές? Ότι έχουμε πραγματική αύξηση εισοδήματος πάνω από 20%. Ναι, με βάση τις λογιστικές γνώσεις τις οποίες έχει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό έλεγε.
2: Γιατί όταν ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα
2: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν.
0: Δόξα τω Θεώ που έχουμε το Μητσοτάκη ηγέτη. Δόξα τω Θεώ.
2: Τώρα με ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ? Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5000 ευρώ. Να
3: πάρεις. Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ούτε αυτό.
2: Είναι καλύτερα
3: ερώτημα
2: να παίρνεις 1500 ή 1000?
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα.
0: Έλα μωρέ, τώρα το ρωτάς τον τύπο που είπε ότι με 200 ευρώ επιβιώνεις? Είναι δυνατόν ρε Σικαραμήτρου τώρα?
3: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζώο αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά.
0: Α, κοίτα να δεις τι μαθαίνουμε, ότι έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά η έννοια ζώο αξιοπρεπώς. Για πάμε λίγο να μας το αναλύσει ο Τρισμέγιστος.
2: Κατά τη γνώμη, το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
0: Υπάρχει κανένας φιλόσοφος εδώ πέρα στην παρέα να μας το απαντήσει, να πάρει ένα τηλέφωνο να δούμε λίγο τι γίνεται με τη φτώχεια?
2: Επαναλαμβάνω. 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7
0: Σωστά,
2: χρόνια.
0: Αλλά... Συγγνώμη, από εσάς που με ακούτε, το έκανα και χθες το ερώτημα, είναι κανένας που παίρνει 1500 ευρώ μισθό? Έτσι, γιατί αναρωτιέμαι, γιατί αυτή τη στιγμή λέει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι τα 1500 ευρώ. Μα ακούτε κάτι χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας ο οποίος να παίρνει 1500 ευρώ μισθό? Στείλτε μου στο Viber να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου.
4: Είπατε υπουργέ για αύξηση.
0: Με μία δουλειά 1500 ευρώ, όχι με δύο.
4: 40-50% να πάρω.
2: Όλοι οι Έλληνες παίρνουν.
4: Ότι αύξηση 40%.
2: 100% μισθό παραπάνω.
4: Ναι. Όταν λοιπόν η αύξηση επιθετία σας είναι 40%, αλλά η ακρίβεια με τα στοιχεία της Ελστάτ που παίξαμε χθες
2: είναι. Ο πληθωρισμός το ίδιο. Ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα με τη μέρα μας είναι 21%.
4: Ναι, αλλά υπάρχουν προϊόντα που ακρίβηναν.
2: Είναι πάνω από
4: 25%. 199, 114, 70, 80, 60, 50. Παίξαμε τη λίστα χθες.
2: Αυτά είναι αυτή είναι περιπτυσιολογία.
4: Είναι ενέργεια και βασικά τρόφιμα.
2: Στην αρχή, επαναλαμβάνω, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την επταετία, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-22%. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω είναι κάπου και στο
4: 20%.
2: Η αύξηση του δήματος είναι πάνω από 50%. Έχουμε πραγματική αύξηση του δήματος πάνω από 20%. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όλες τα στατιστικά και της Eurostat και της Ελστάτ λένε ότι οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στο εισόδημα που είχαμε πριν το μνημόνιο, το 2008.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Γιατί λοιπόν, ακριβώς καταφέραμε να πάει η οικονομία μας καλύτερα.
0: Δόξα τω Θεώ που έχει πάει καλύτερη η οικονομία και καταφέραμε και έχουμε αυτήν την καταπληκτική ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο καταλαβαίνετε, με βάση τα λεγόμενα του Άδωνη, δεν μας λείπουν τα λεφτά. Μας λείπει η κουλτούρα της αποταμίευσης. Κύριε, είμαι σπάταλη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι λεφτά έχουμε, αλλά τα σπαταλάμε δεξιά και αριστερά προφανώς. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι έχουμε πραγματική αύξηση εισοδήματος πάνω από 20%. Με βάση το δικό του το αφήγημα, γιατί με βάση τα επίσημα στοιχεία, Ελστάτ και τα λοιπά, φαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε και μειώθηκε κατά πολύ τα τελευταία 7 χρόνια. Και μειώθηκε εξαιτίας της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας για το 2026, ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης, λέει, ότι αν έρχεται στα 1450 ευρώ ενώ συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων απασχόλησης, μερική απασχόληση, ο μέσος μεικτός μισθός κυμαίνεται κοντά στα 1350. Μεικτό. Και εγώ σας παροτρύνω να μου πείτε, υπάρχει κανείς εδώ πέρα στην παρέα ο οποίος να παίρνει 1500 ευρώ μισθό από μία εργασία την οποία κάνει? Γιατί πλέον για να πεις ότι θα πάρω 1500 ευρώ μισθό πρέπει να κάνεις δύο εργασίες. Και πάλι σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν τα φτάνεις αυτά τα χρήματα. Ούτε με το κιάλι. Τώρα ο τύπος αυτός πώς μπορεί και τα βλέπει τα πράγματα τόσο έτσι ευνοϊκά? Αλλά γενικότερα το μέλλον είναι δυσίωνο και όσον αφορά τα καύσιμα, φαίνεται ότι η αμόλυβδη θα σπάσει όλα τα κοντέρ. Περάστε να πάρετε άλλα 50 ευρώ fuel pass και μην μιλάτε. Και να μην μιλάτε γιατί? Γιατί δεν πήγατε να ψηφίσετε και σήμερα μας κάνει κουμάντο ένα 20%. Και μάλιστα οι προβλέψεις λένε ότι η αμόλυβδη θα ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
5: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το που θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
6: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Πάντα.
6: Δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
5: 2-30.
6: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
7: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίμε, χάλια, δεν μπορώ, κάτσε.
8: Αυτό σημαίνει, σήμερα, είπατε σήμερα, τον Ιούνιο, δηλαδή σε 15 μέρες.
6: Σε 15 μέρες, ναι.
0: Τι ωραία που περνάμε. Σε 15 μέρες περίπου θα δούμε στα νησιά να φτάνει βενζίνη τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Για να μην επωφεληθούν οι τουρίστες. Γι' αυτό δεν κατεβάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Γιατί επωφελούνται οι τουρίστες. Και οι πλούσιοι, βέβαια, που ως επιτοπλίστων οι πλούσιοι έχουν αυτοκίνητα ενώ ο φτωχός δεν έχει. Έτσι σας κοροϊδεύουν. Και όλο αυτό αυτή τη στιγμή μας κυβερνάει το 20%. Εξαιτίας της αποχής γίνεται όλο αυτό, να το ξέρετε. Και θα το λέω μέχρι να έρθουν οι εκλογές, θα το λέω αυτό το πράγμα, μπας και καταφέρω και ξυπνήσω μια μερίδα του κόσμου και πάει και συμμετάσχει στις εκλογές. Γιατί ξέρετε κάτι, πολλοί βγαίνουν και βρίζουν και μιλάνε και λένε Νέα Δημοκρατία, ό,τι χειρότερο κτλ. Και ναι, έχουν δίκιο. Από την άλλη όμως δεν έχετε δικαίωμα και να μιλάτε. Όταν απέχεις και όταν αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για εσένα και αποφασίσαν ότι εσύ πρέπει να πληρώνεις βενζίνη 2,30 και εγώ το έλεγα εβδομάδες πριν ότι θα δούμε τη βενζίνη μέσα στο καλοκαίρι να φτάνει στα 2,5 ευρώ, ιδιαίτερα σε τουριστικά σημεία. Δεν είναι μακριά. Εάν η πρόβλεψη είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα, σε 15 μέρες η βενζίνη στα νησιά να φτάσει το 2,30, φανταστείτε τι έχει να γίνει μέσα στο κατακαλό καιρό που θα είναι full season. Πραγματικά τι έχει να γίνει? Δηλαδή βάλτε από τώρα βενζίνη, αποθηκεύστε από τώρα βενζίνη όσο είναι ακόμη στα 2,10. Γιατί η κατάσταση θα ξεφύγει έτη περαιτέρω. Αμερικανάκια γίναμε πραγματικά. Με τη διαφορά βέβαια ότι εκεί τόσο έχει το μισό γαλόνι, δηλαδή περίπου τα 2 λίτρα. Και όχι το ένα όπως είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα τάξει άλλο ένα fuel pass για να καθησυχάσει λίγο τους ζέους ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, είναι δίπλα σας. Περαστικά μας, πραγματικά. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6 στο πρωινό και Ράδιο Μάχη 99,8 στο πρωινό της Τετάρτης 20 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, για περίπου 25-26 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως για το πόσο πλούτησαν οι νεοδημοκράτες την τελευταία επταετία και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει αυγατήσει ο τραπεζικός του λογαριασμός, από το βήμα της Βουλής αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ο Κυριάκος Βελόπουλος, όπου ανέφερε ότι βγάζουν τρελά λεφτά τα τελευταία 7 χρόνια οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά πιο πολύ βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι η αλήθεια. Μιλάμε ότι άμα κοιτάξει κανείς τα ποθενέσχες τους, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι σε καταθέσεις για απόκτηση ακινήτων σε αριθμό μάλιστα που ζαλίζει. Και κανείς δεν μπαίνει στην διαδικασία να ερευνήσει πώς τα κομμάτια αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να αυγατήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να αυγατήσουν ακίνητα και όλα αυτά τα καλά τη στιγμή που ο ελληνικός λαός βαθαίνει μέσα στο κύμα της φτώχειας, το οποίο συνέχεια χτυπάει το μέσο νοικοκυριό. Και πάμε λίγο να ακούσουμε αυτά τα οποία ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής.
1: Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείται. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στη τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που η Έλληνα πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος 91.137.000 ευρώ, οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217 εκατομμύρια, δηλωμένα 056.000. Συνολική αύξηση επταετίας, 126 εκατομμύρια έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5,5 χιλιάρικα γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος, εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζηλάω εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω πού τα βρήκατε, αλλά το πόθεν έσχεσαι σας είναι διάτριτο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο, δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24, συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71. Ήφεση, καταραίει η οικονομία, πεινούν οι Έλληνες, κομμένοι μισθοί, κομμένες οι συντάξεις, συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία, 2019, 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση, 2.594 ακίνητα. Αύξηση, 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ, η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ, εκρηκτική μεταβολή, 2021 από 2 εκατομμύρια στο 22, 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πλουτίζουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του ΠΑΣΟΚ. 2019, 60 ακίνητα. 2022, 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά, ο κόσμος εξωτερικά λέει: κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν του ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται ειδίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ και τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ομερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στη τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε.
0: Πώς διαμαγείας αυξήθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ακίνητα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, με 5.500 ευρώ το μήνα, πώς γίνεται να έχουν βγάλει εκατομμύρια? Άρα λοιπόν εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. δεν ελέγχεται κανένας. Που κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος να μπουν ορκωτήλογιστές και να ψάξουν τα οικονομικά των κομμάτων, των βουλευτάδων και όλων αυτών. Να δούμε, ρε παιδί μου, από πού στα κομμάτια έχουν βγάλει τόσα χρήματα. Τι εργασίες κάνουν όλοι αυτοί που οι περισσότεροι είναι άεργοι και έχουν βγάλει τόσα πολλά χρήματα και έχουν τόσα πολλά ακίνητα. Τη στιγμή που εμείς με τα βίας έχουμε ένα ακίνητο, καταφέραμε να αγοράσουμε ένα σπίτι τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε και πληρώνουμε 15.000 διαφορετικούς φόρους για αυτό το σπίτι πια. Και αυτοί βλέπεις έχουν ακίνητα, οικόπεδα, αυτοκίνητα, πολυτελείας και τα λοιπά, μετοχές, απολαβές χρημάτων, τρελές. Και λες από πού, ρε παιδί μου, πώς. Τι σκατά επενδυτικά προϊόντα μπορεί να έχουν και τους αποφέρουν τόσα πολλά χρήματα δηλαδή. Ας βγουν κάπως να μας το εξηγήσουν. Ας βγει ένας της Νέας Δημοκρατίας, ας βγει ο Άδωνης που είναι ειδικός αυτή. Να βγει να μας πει, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που ο ελληνικός λαός πεινάει, τη στιγμή που όλο ένα και περισσότερο βουλιάζουμε μέσα στο βούρκο της ακρίβειας, της φτώχειας και όλα αυτά, οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας να πλουτίζουν. Και μιλάμε για τρελά ποσά αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε να πεις ότι ανέβηκε ο λογαριασμός του αλουνού 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ και λες άντε κομμάτια να γίνει. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι ο ελληνικός λαός στις επερχόμενες εκλογές θα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να τον κυβερνούν αυτοί οι κλέφτες, γιατί περικλοπής πρόκειται, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος όταν ένας πλουτίζει αδικαιολογήτως? Δεν είναι κλοπή. Κλοπές, ρουσφέτια και τα λοιπά. Και πρέπει να αποφασίσουμε αν θα θέλουμε να μας κυβερνούν αυτοί ή αν θα θέλουμε να μας κυβερνούν, δηλαδή μια κυβέρνηση τέλος πάντων η οποία θα απαιτήσει πλήρη διαφάνεια. Είναι θέμα αυτό, να το ξέρετε, και πρέπει να αποφασίσουμε. Το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι οι εκλογές αυτές οι οποίες είναι μπροστά μας είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα είναι στο χείλος του γκρεμού, ακόμη μπορούμε να σώσουμε πράγματα και καταστάσεις. Το θέμα είναι αν θέλουμε να τη σώσουμε ή αν θα αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της λιτότητας, της ακρίβειας και της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Οι κύριοι αυτοί βγαίνουν στα κανάλια, στα μέσα μας κοροϊδεύουν ότι τάχα μου δήθεν όλα πηγαίνουν καλά και ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες. Αλλά τελικά αυτό που λένε τα επίσημα στοιχεία, τα επίσημα έγγραφα, οι αριθμοί τέλος πάντων, όπου τους αριθμούς δεν μπορεί κανείς να τους διαψεύσει, είναι ότι η χώρα όλο ένα και περισσότερο βουλιάζει και ότι ο ελληνικός λαός δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια σκληρή καθημερινότητα την οποία του έχουν επιβάλει αυτοί που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών, των καρτέλ και όλων αυτών των όμορφων πραγμάτων. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία να πω ότι πλούτησαν και οι τράπεζες. Έτσι φαίνεται αυτό το πράγμα, ότι έχουν πλουτίσει και οι τράπεζες. Και τώρα που αναφέρομαι στις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα θα επιστρέψει εκείνα τα χρήματα που εισέπραξε παρανόμου. Μιλάω για εκείνα τα 0,80 λεπτά της Εθνικής Τράπεζας που η Εκπίζω είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη μηνιαία χρέωση, η οποία επιβαλόταν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων. Και το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η συγκεκριμένη χρέωση δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τον τρόπο τον οποίο είχε επιβληθεί. Άραγε η τράπεζα θα επιστρέψει πίσω αυτά τα χρήματα τα οποία επί της ουσίας έκλεψε από τους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς. Το δικαστήριο απαγόρευσε στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει αυτή τη μηνιαία χρέωση, η οποία ανερχόταν σε 80 λεπτά σε πελάτες που είχαν λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος. Η απόφαση αυτή είναι προσωρινά εκτελεστή και προβλέπει χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Και μπορεί τα 80 λεπτά να ακούγονται σε κάποιους λίγα και να λένε ότι εντάξει μωρέ 80 λεπτά, όμως όταν μια χρέωση μπαίνει κάθε μήνα και μπαίνει μάλιστα σε πολλούς λογαριασμούς, το ποσό αυτό μεγαλώνει κατά πάρα πολύ. Μάλιστα η Εκπίζω υποστήριξε ότι Η τράπεζα δεν μπορεί απλώς να διορθώσει την ενημέρωση των πελατών και να συνεχίσει την ίδια χρέωση. Και αν θέλει να την επιβάλλει ξανά, λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Ή όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έκλεψαν οι τράπεζες και τα φαντς από τους δανειολήπτες, που τους βαράγανε τόκο σε ολόκληρο το ποσό του δανείου, αντί να βάζουν τόκο μόνο στη δόση η οποία καθυστερούνταν να πληρωθεί. Μιλάμε για τρελά χρήματα αυτή τη στιγμή. Θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα πίσω? Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Τέτοια θαύματα επί Νέας Δημοκρατίας δεν συμβαίνουν.

Από την άλλη έχουμε και τους άλλους τους εθνοσωτήρες. Είχαμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε επίθεση, λέει, στην κυβέρνηση για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Βέβαια, εμείς θα πρέπει κανονικά να κάνουμε μία επίθεση στον κύριο Σαμαρά για την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων από τότε που ήταν πρωθυπουργός και πρόδωσε την Ελλάδα για ακόμη μία φορά με την ψήφιση του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου. Όχι, γιατί κάποιοι περιμένουν να κάνει κόμμα Σαμαράς για να τους ξανασώσει. Και αναρωτιέμαι, το 2010-11 πότε ήταν που είχαμε εκλογές, γιατί δεν μας έσωσε τότε. Και τώρα τι περιμένετε να σας ξανασώσει ο Σαμαράς, δεν καταλαβαίνω. Εδώ τώρα θα μου πεις, άλλοι περιμένουν να τους σώσει ο Τσίπρας, που δεν μας έσωσε την πρώτη φορά αριστερά και θα έρθει τώρα τη δεύτερη φορά αριστερά για να μας ξανασώσει. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον το δικό μου το μικρό το μυαλό δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Πώς μπορείς να στηρίζεις πολιτικούς οι οποίοι απέτυχαν παταγωδώς? Κάποια στιγμή βγήκαν και είπαν και για τον Καραμαλή. Κάποιοι μάλιστα τον επεφημούσαν. Τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό του Καραμαλή. Ο οποίος και αυτός νύχτα τα μάζεψε και έφυγε και δεν μας είπε ούτε που πήγε ούτε τίποτα. Ούτε που πήγανε κάτι χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ. Ούτε και αυτά μας είπε τι απέγινε. Όμως κάποιοι θέλουν να τους ξαναφέρουν πίσω αυτά τα πολιτικά απολυθώματα, τα οποία δεν προσέφεραν και τίποτα στην Ελλάδα. Κάτι άκουσα ότι και ο Πολάκης παίζει να κάνει κόμμα, δεν ξέρω, δεν το επιβεβαίωσα. Όλοι κόμμα κάνουν, όλοι να κάνουμε ένα κόμμα, γιατί μάλλον η μαρμίτα είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται η χώρα έχει ακόμη να δώσει και σου λέει, βλέποντας τώρα τους νεοδημοκράτες να πλουτίζουν, σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα, να γλύψουμε κι εμείς κανένα κουκαλάκι. Γιατί όχι, μόνο αυτοί θα τρώνε. Άντε κάντε όλοι κόμματα να δω τι θα καταλάβει. Το πρόβλημα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι θα διασπαστεί ο λαός. Ότι πάλι θα γίνουμε σκορποχώροι, πάλι θα πάμε δεξιά και αριστερά. Γιατί νομίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ζητήσουν την ψήφο μας μπορούν να μας εκπροσωπήσουν και μπορούν να λύσουν τα προβλήματά μας ή έστω ένα μέρος των προβλημάτων μας. Και μετά θα απογοητευτούμε. Θα απογοητευτούμε, αλλά μετά θα είναι αργά. Μετά θα είναι αργά, γιατί πραγματικά δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα. Η κατάσταση είναι τόσο στριμωγμένη, τόσο δύσκολη, που δεν είναι τώρα περίοδος για να πειραματιζόμαστε και να λέμε ότι έχουμε το χρονικό περιθώριο να δούμε και εδώ, να δούμε και εκεί. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Τα χρονικά περιθώρια δυστυχώς έχουν στενέψει. Και πραγματικά, αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, άμεσα, μετά θα είναι πολύ αργά.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Ο Στέφανος μου λέει ποιο είπα Ιούνιο, είπα 20 Ιούνιο. Περιμένω να έρθει η μέρα που θα πάρω άδεια. Καλημέρα στη Μαρία Λιθός Ανέστη. Τον καιρό με το λίδι εκεί του λέει τον μεταβάλλουν οι ειδικοί. Σκαρφίζεται λέει σατανικά σχέδια για την εξόντασή μας. Ποτέ ο καιρός δεν είχε αυτά τα παράξενα και αυτές τις μεταβολές. Να περιμένουμε λέει και άλλα καταλαβίστηκα από αυτόν. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι έφτασε μέχρι εκεί να ελέγχει και τον καιρό για όνομα του Θεού. Αυτό μπορεί να, θα μπορούσε να ήταν μια θεωρία συνωμοσίας ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον καιρό, αλλά θεωρώ ότι δεν έφτασε μέχρι εκεί η χάρη. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Ο Κατασοκράτη λέει ορισμός του μορφωμένου ανθρώπου. Α, είναι ναι. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Στον πατέρα Νεκτάριο, καλημέρα. Από τη συμπρωτεύουσα λέει σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Υπομονή, τάξη και αλφαδιά. Είσαι στη συμπρωτεύουσα, δεν ήρθες να, να πούμε μια καλημέρα, να κεράσουμε καφεδάκι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον Χρήστο που καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες. Ερμέ λέει χαρά στο κουράγιο σου. Κάθε μέρα προσπαθείς να αφυπνίσεις ένα λαό που έχει, που έχει πολύ ανεπτυγμένο το μαζοχισμό. Είναι πολύ λυπηρό. Τουλάχιστον εγώ όταν θα έρθει η ώρα να απολογηθώ, γιατί όλοι μας κάποια στιγμή απολογούμαστε, θα πω ότι έστω προσπάθησα. Με όση δύναμη είχα. Γιατί κακά τα ψέματα, το μικρόφωνο είναι δύναμη. Και με όση δύναμη έχουμε μπορούμε να προσπαθούμε να κάνουμε λίγο καλύτερο τον κόσμο. Δεν λέω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο για να τα φέρουμε όλα τούμπα. Αλλά ο καθένας μας από λίγο αν προσπαθούσε... Και έχει κόστος αυτή η προσπάθεια, δυστυχώς έχει κόστος, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Ο καθένας μας αν προσπαθούσε από λίγο νομίζω ότι κάτι θα είχαμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά... Όπως είπες και εσύ Χρήστο, μας διακατέχει ο μαζοχισμός. Ο φίλος ο Στίβ καλημέρα λέει, εγώ ξέρω πως εσείς τα λέτε, εμείς τα ακούμε και αυτοί μας έχουν γραμμένος. Κουράγιο λέει στα επόμενα 50 χρόνια, θα είναι και άλλοι μισοί βολεμένοι, οπότε όλα καλά. Δεν αποκλείεται αυτό. Ξέρετε γιατί μας έχουν γραμμένους όλοι αυτοί, ε? Γιατί ξέρουν ότι θα τους ξαναψηφίσουμε. Ξέρουν ότι ο ελληνικός λαός, λυπάμαι που το λέω, είναι η αλήθεια, είναι ένας λαός κοιμισμένος. Πραγματικά λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ας παρεξηγούνται κάποιοι και ας μου στέλνουν email και με βρίζουν, αλλά όταν επί 52 χρόνια σε κυβερνάνε αυτοί οι άνθρωποι, σε έχουν διαλύσει και συνεχίζει και τους έχεις μέσα στην Βουλή, πώς μπορώ να σε χαρακτηρίσω? Όταν ένας φτωχός, με έναν, ένας μεροκαματιάρης, με έναν πλούσιο ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, φανταστείτε ποιος από τους δύο είναι ο ανόητος. Αληθώς Ανέστη, Ιωάννα μου καλημέρα. Πλουτίζουν συνεχώς λέει γιατί τους αφήνουμε να είναι στην εξουσία και αυτό φέρνει τη διαφθορά. Όσο για τα σπίτια, νομίζω ότι αυτά είναι αποπληστηριασμούς τραπεζών, για τα πλούτη τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι αποπληστηριασμούς τραπεζών. Είναι μαύρο χρήμα, αυτό είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όταν έρχεται ο άλλος και σου δίνει μαύρο χρήμα για να κάνεις ένα ρουσφέτη, δεν μπορείς να τα εμφανίσεις τα λεφτά ξαφνικά στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Πώς θα τα εμφανίσεις, θα σου πούνε που τα βρήκες. Λέμε τώρα ότι θα σου πούνε. Οπότε τι κάνεις, πας και παίρνεις ένα δάνειο, αγοράζεις ακίνητο, με τα χρήματα τα μαύρα ξεπληρώνεις το δάνειο. Δεν θα σου πει και κανένας τίποτα που τα βρήκες τα λεφτά για να πληρώνεις το δάνειο. Και ξαφνικά έχεις ένα διαμέρισμα και άμα θες να ρευστοποιήσεις, πουλάς το διαμέρισμα και τσουπ να τα λεφτά. Στο Βασίλη καλημέρα. Είναι καταγεγραμμένο λέει στην ιστορία για τις γενοκτονίες που έκαναν οι Τούρκοι με σκοπό φυσικά τον αφανισμό των τότε απανταχού Ελλήνων. Τώρα τις κάνουν εδώ 50 οικογένειες ολιγαρχών μαζί φυσικά με τους φίλους τους. Το πιο ντροπιαστικό και εξευτελιστικό είναι ότι εδώ ψηφίζουν από κοντά 11 εκατομμύρια στα τέλη του 90, κοντά στα 7,8 εκατομμύρια στα τέλη του 2050. Πραγματικά λέει συγκλονιστικό. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό γιατί δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε λίγα χρόνια. Η Ελλάδα συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Δυστυχώς με τους ρυθμούς τους οποίους πηγαίνουμε, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα. Και επειδή δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα, σου έχουν φέρει τα άλλα τα παιδιά, τα βλέπετε. Έτοιμα είναι. Έρχονται, περνάνε τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα και τους φέρνουν μέσα στην ενδοχώρα. Γιατί νομίζετε ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος λέει από Παρασκευή βροχές. Τι από Παρασκευή, εδώ σε εμάς κάθε μέρα βρήκε. Καλημέρα στη Δέσποινα. Με δύο δουλειές και με νηστεία λέει όλο το χρόνο και αποχή από τη ζωή γιατί φυτοζωούμε. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι απέχουμε από τη ζωή. Το έχετε καταλάβει, ότι απέχουμε από τη ζωή. Δεν ζούμε.
Τα έλεγα και χθες, προχθές, πότε τα έλεγα. Πόσοι μπορείτε να πάρετε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, να πάτε ένα Σαββατοκύριακο κάπου? Γιατί έχετε το δικαίωμα να το κάνετε που να πάρει. Αλλά δεν μπορείτε, γιατί δεν φτάνουν τα οικονομικά. Να πάτε σε μια ταβέρνα να φάτε σαν άνθρωποι. Να πεις, ρε παιδί μου, θα βγω με την παρέα μου, με την οικογένειά μου, πάμε να πιούμε τίποτα τσίπουρα. Έτσι, σε μια ταβερνούλα που θα σου κοστίσει ένα κατοστάρικο και βάλει η ταβέρνα. Άρα λοιπόν δεν πας κομμένα γι' αυτά. Δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Υπάρχουμε για να δουλεύουμε, για να κινούμε την μηχανή παραγωγής χρήματος, για να κονομάνε αυτή, αυτό γίνεται. Στο φίλο το Θοδωρή, καλημέρα. 26 χρόνια, λέει, σε γνωστό σούπερ μάρκετ. Παίρνω 1140 με 500 ευρώ ενίκιο. Την καλημέρα μου στις γαλάζιες ακρίδες. Τραγικά χρήματα μετά από 26 χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη. Παίρνω εγώ από μία και καλημέρα, λέει, είναι αναλόγως στο επάγγελμα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 900 ευρώ με δύο παιδιά, χωρίς δουλειά η γυναίκα. Άντε να ζήσεις. 900 ευρώ με δύο παιδιά και η γυναίκα να μην εργάζεται. Βγαίνει ο λογαριασμός. Άντε πείτε μου, πώς μπορεί να βγει ο λογαριασμός? Με την ακρίβεια, με τα σούπερ μάρκετ. Ευελπιστώ, φίλο μου Κωνσταντίνε, να μην έχετε δάνειο. Καλημέρα στη Δήμητρα. Όχι βέβαια, λέει, ψυχολόγος με προϋπηρεσία μεταπτυχιακό, 1500 ευρώ. Ούτε μεικτά δεν είναι και μιλάμε για μισθό ψυχολόγου που είναι ανώτερος από τους βασικούς. Κοροϊδία. Δίκιο έχει η φίλη Δήμητρα. Να έχεις σπουδάσει, ψυχολόγος είναι η κοπέλα, με προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακό και να παίρνεις 1500 ευρώ. Μεικτά. Ούτε μεικτά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Εκεί έχετε καταντήσει τους επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα. Να μην παίρνουν ούτε καν 1,5 χιλιάρικο μεικτά. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μετά γι' αυτό σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Η ζάχαρη η οποία ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Πόσο πιο τραγικά να γίνουν τα πράγματα. Να έχεις σπουδάσει, να έχεις τελειώσει μία επιστήμη, να έχεις ξεκινήσει να την ασκείς αυτή την επιστήμη. Και παρόλα αυτά τα χρήματά σου να μην φτάνουν ούτε τα 1500 ευρώ μεικτά. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα στον φίλο τον Μαύρο Καβαλάρη, αληθώς Ανέστη. Στο Δημήτρη καλημέρα. Δεν ανέφερε λίγια τις ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα 200%. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν φάρμακα, λέει. Το ξέρω ότι δεν υπάρχουν φάρμακα. Εκτός από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχουν και φάρμακα στα νοσοκομεία. Πόσο τραγικό. Καλημέρα Άδωνη. Ο Πέτρος, 890 ευρώ καθαρά, 29 ετών, μένω με τους δικούς μου, πώς να κάνω οικογένεια, και αυτό πήρε 3 χρόνια στην ίδια δουλειά, λέει, για να φτάσω τα 890 ευρώ. Ένας άνθρωπος 29 ετών, νεότατος άνθρωπος, ο οποίος είναι στην πιο δημιουργική ηλικία της ζωής του, και παρόλα αυτά με 890 ευρώ πώς να κάνεις οικογένεια? Πώς να πας να νοικιάσεις σπίτι? Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Καλημέρα στον Γιώργο. Απορώ με όλες αυτές τις μπούρδες που ακούει ο κόσμος. Δεν ξεσηκώνεται και βγαίνει στο δρόμο για άσχετα πράγματα. Τελικά έχουμε καταντήσει γιουσουφάκια και καλά μας κάνουν αν δεν ξυπνήσουν και τώρα με τις υγείες τους. Ο φίλος ο Γιώργος από την Αγγλία. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. Ο Κώστας από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, με 40 χρόνια δουλειά στο Λατομείο και όλα τα Σάββατα ένα χιλιάρικο. Στο Λατομείο. Σε μια σκληρή εργασία, επικίνδυνη εργασία, και όμως τα χρήματα τα οποία παίρνει ο φίλος εδώ πέρα ο Κώστας, ένα χιλιαρικάκι μόνο. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, καλημέρα στην παρέα του Focus από τον Νούρντιγκεν της Γερμανίας, λέει. Καλημέρα στο Σπύρο, με τόσα σκάνδαλα λίγα κίνητα έχουν, που είναι τα υπόλοιπα λεφτά, λέει. Ψάξε δεν θα τα βρεις. Ο Σπύρος από τη Βροχερή Αλόνσο με 14 βαθμούς. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας, καλημέρα, υγεία και φρόνημα, λέει. Καλημέρα στον Ντράγκαν, γεια σου Ντράγκαν μου, καλημέρα. Ο Κώστας, λέει, κουράστηκα να σε ακούω. Φαντάσου εσύ, λέει, και τα άλλα παιδιά που τα λέτε κάθε μέρα, είστε ήρωες, λέει. Είναι απίστευτο αυτό που τραβάμε. Οι Έλληνες μας εξοντώνουν και δεν ξέρω τι να περιμένουμε. Ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα. Προσπαθούμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κόσμο και πολλές φορές τα βάζω και με τον εαυτό μου, γιατί λέω κάτι κάνω στραβά, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί και δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν ξέρω. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα από τη λαϊκή της Αξιούπολης του εξωτικού Κιλκής. Όποιος θα μου δώσει, λέει, 1500 ευρώ μισθό καθαρά, 5 μέρες εργασία, 8 ώρες δώρα και άδειες, τα παρατάω τα θερμοκήπια και πάω τώρα να πιάσω δουλειά. Σε καταλαβαίνω και έχεις και απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στο φίλο μου τον Αποστόλιο από το Βόλο, ποιος να κάνει και τι.
Η μισή είναι βολεμένη, η άλλη μισή είναι ηλίθιοι. Και εμείς ένα 30% καταδικασμένοι μέχρι θανάτου. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Καλημέρα στη Μαρία. Τον καιρό δεν τον ελέγχει, λέει, αλλά τον κακό μας τον καιρό το δημιουργεί και η ηθική αυτουργή, η ψηφοφόρη του. Στον Ηράκλη του από το Λάνσχουρ της Γερμανίας. Γεια σου, Ηράκλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα από την όμορφη Χίο. Οπότε θα καταλάβουν οι Έλληνες, λέει, το σχέδιο Μητσοτάκη διέρηκε, βασίλευε με τα πολλά κόμματα. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Φυσικά, λέει, πληρώνουν. Φυσικά έχουμε να ξεπληρώνουμε δάνειο. Θα γλιτώναμε. Ναι, εννοείται. Στην Πόπη, καλημέρα. Από τον Πειραιά, ο Χριστόδουλος έλεγε να μην γίνουμε μάζα. Δυστυχώς γίναμε και αυτό ήθελα να φτύει. Καλημέρα στον φίλο τον Αστέρη. Μου δείχνει αυτό για την Εθνική Τράπεζα με την χρέωση, η οποία συνεχίζεται κανονικότατα. Μια χαρά. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη από τον Μαρκόπουλο της

0: περιμένω αποχή, πραγματικά. Πραγματικά περισσότερο περιμένω να στραφούν προς την αποχή παρά να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Πατέρας λέει με δύο παιδιά, άνεργη γυναίκα, με δάνειο 1000 ευρώ το μήνα. Άντε ζήσε το. Τι να πω, εξωφρενικά πράγματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα τεράστιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ και πάλι να ξαναανοίξουμε τα μικρόφωνα του Focus FM, να δικτυωθούμε με το ραδιομάχη στην Αθήνα και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Γιώργου Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης με φόντο την τροπολογία για την επιτάχυνση των αγγελικών και δικαστικών διαδικασιών κατά μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ο Υπουργός αναγκάστηκε να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση επί της τροπολογίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και τις ανησυχίες της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η νομοτεχνική βελτίωση, στην οποία ο Υπουργός αφαιρεί την πρόβλεψη για την ανάθεση της ανάκρισης αδικήματος κακουργηματικής φύσεως σε ειδικό εφέτη ανακριτή κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Η οσμή ήταν αισθητή από τα νότια προάστια έως και τις συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από έναν μήνα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε εκ νέου τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για περισσότερες εκπλήξεις σε περίπτωση επιστροφής στη σύγκρουση. Πάντως, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατασχέσει στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλαιο που συνδέεται με το Ιράν. Το τάνκερ είναι το Skywave που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με το φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Το στίγμα της συνάντησης Πούτιν και του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπινγκ δόθηκε από τις πρώτες και όλες τοποθετήσεις. Ο Ρώσος Πρόεδρος αποτύπωσε την αναγκαιότητα αυτής της σύμπλευσης, τονίζοντας πως οι στενοί δεσμοί Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

0: Δεδομένη της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, σε πρακτικό επίπεδο η σύγκληση των δύο κρατών μεταφράζεται σε άμεσα και μετρήσιμα βήματα, όπως τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση βίζας, την ανανέωση του διαλόγου κορυφής με τον Πούτιν να προσκαλεί επισήμως τον Κινέζο ομόλογο για επίσκεψη στη Ρωσία το επόμενο έτος και την επιβεβαίωση της παρουσίας του Ρώσου ηγέτη στη Σύνοδο Κορυφής της ΑΠΕΚ, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Σεντζέν τον προσεχή Νοέμβριο. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών της Αυστραλίας βρίσκεται ένας 74χρονος ομογενής πρώην γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για σωρία σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος ασθενών στο Μπρίσμαν. Μετά από μια εκτεταμένη και πολυετή έρευνα των αστυνομικών αρχών στην Αυστραλία, ο Στέλιος Σταν Θεοδόρου συνελήφθη και παραπέμπεται σε δίκη, αντιμετωπίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 148 κατηγοριών για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση γυναικών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται εν μέρει άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. 20 Μαΐου του 2026, ημέρα Τετάρτη σήμερα. Μεσοβδόμαδα, αργούμε, έχουμε μπει εδώ και καιρό, έγινε είσοδος, η έξοδος αργεί ακόμα της εβδομάδας. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, μόλις έγινε. Ετοιμαζόμουν να πω και 7 και το είδα να αλλάζει μπροστά στα μάτια μου. Ως εκ τούτου είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, καλημέρα σας κύριε Ιωάννη Βασιλιάδη, και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Θα μου πεις καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και σε σένα Δημήτρη.
0: Μας τίμησε. Στον ήχο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Στις μουσικές επιλογές, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Στα ψηφιακά, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Στα ραδιοκύματα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Διότι, λέω ψηφιακά κυρίες και κύριοι, διότι εκτός από το ραδιόφωνο, αν μας ακούτε είτε είσαστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, είτε είστε στο σπίτι και έχετε ραδιόφωνο, μπορείτε να μας ακούτε και από το www.machifm.gr. Μπαίνετε μέσα, προλογείτε, ανοίγετε το browser, φιλομετρητής λέγεται στα ελληνικά. Φιλομετρητή, ανοίγετε το φιλομετρητή σας. Πληκτρολογείτε www.machifm.gr. Έχει εκεί πέρα μια κόκκινη μπάρα, κατακόκκινη, έτσι να χτυπάει στο μάτι. Με ένα κουμπί play, λέει πάνω, ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά. Χάρη στον Ανδρέα Γιαννητόπουλο φυσικά. Ενώ μαζί μας και όλοι εσείς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάθε ημέρα στο Viber, στη μηνυματιέρα μας εδώ πέρα στον Mach FM. 69-43-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 69-43-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε, μας στέλνετε αυτό που δεν συζητήσαμε αλλά θέλετε να το πιάσουμε, μας στέλνετε την καταγγελία σας, το στραβό, το ανάποδο και το περίεργο που είδατε στο δρόμο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 να τα συζητάμε. Δεν ξέρω πώς πάμε από μυρωδιές σήμερα στην Αθήνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μετά τα χτεσινά, με τη μυστηριώδη οσμία αερίου στην Αθήνα. Το διάβασα, δεν είχα μυρίσει εδώ μέσα στο στούντιο, δεν μπαίνει μυρωδιά, δεν μπαίνει τίποτα, δεν περνάει τίποτα λέμε μέσα στο στούντιο. Έλεγα, θυμίζει Βιολάντα, ε. Έχουμε και φτιάχνουν μπισκότα. Δεν έχουν δώσει, λέει, ακόμα εξήγηση τι γίνεται με τη μυστηριώδη οσμή αερίου στην Αθήνα. Στο μικροσκόπιο, λέει, ψάχνουν, δεν είναι ότι είναι σίγουροι, έχει μπει, λέει, το φυτοπλανκτόν. Ποιο φυτοπλανκτόν, ρε παιδιά? Πρέπει να έχει μπει σε αποσύνθεση για να μυρίζει έτσι σε όλη την Αθήνα. Πρέπει να έχει έρθει το πλανκτόν όλου του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού να έχει μαζευτεί μέσα στον Πειραιά για να έχει τέτοια μυρωδιά. Κλείσανε σχολεία, εκενώθηκαν δημαρχία χτες, είχαν φοβηθεί, τρέχανε δεξιά και αριστερά, λέγανε κλείστε τα παράθυρα. Καλά, Νότια Προάστια, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό, Φάληρο, Άλυμο, Γλυφάδα. Μόνο στο ελληνικό εκεί πέρα που φτιάχνουν το Hellenicon Project δεν πρέπει να πέρασε μυρωδιά. Πέρανε τηλέφωνο την πυροσβεστική, ψάχνανε στην πυροσβεστική τι γίνεται. Εκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, ξέρεις, μερικές φορές ψάχνεις και αφορμή. Είσαι τώρα στη δουλειά και. Όχι, τι περίεργη μυρωδιά είναι αυτή. Ω, πρέπει να φύγω. Στη Λαϊκή που πας, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ μετά δεν μυρίζει, εντάξει. Αλλά και το 4ο γυμνάσιο Νέα Σμύρνη, διότι λέει ζαλιζόντουσαν. Έχω πει εγώ όταν πήγαινα σχολείο, τι ζαλίζομαι, τι έχω πει, δεν αισθάνομαι, ότι με πονάει η πλάτη μου, τράβα βρες. Τρέχανε, λέει, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, συνεργεία της ΕΝΑΟΝ, EDA και του ΔΕΣΦΑ, το λιμενικό, επιθεωρητές περιβάλλοντος και ψάχναν, έκαναν εξονυχιστικούς ελέγχους. για να βρούνε, λέει, μήπως έχουν φαντάζει να έχει όλη την Αθήνα διαρροή φυσικού αερίου. Να έχει όλη την Αθήνα φυσικού αερίου. Να κάνει, δηλαδή, να ανάψει τσακμάκι. Τσακμάκι που λέει η γιαγιά μου, να κάνει τέτοιο για να αρχίσει να κάνει μπαμ μπαμ μπαμ, λες και είσαι, λες και είσαι στην Τεχεράνη. Στρέφονται, λέει, όμως οι έρευνες, επειδή ψάξανε να βρουν από πού έφερνε ο άνεμος τη μυρωδιά. Στρέφονται οι έρευνες, λέει, προς τη θάλασσα. Αλλά προς το παρόν φωτογραφίζουν το φωτοπλανκτόν. Διαβάζω εγώ όμως εγώ για οι ναυτιλιακές δραστηριότητες και λέω, σκέψου τι παίζει να έχει γίνει, να έχουν κάνει στα λίγο πιο ανοιχτά, τι περίεργες δουλειές πρέπει να έχουν κάνει με μεταφορές φυσικού αερίου, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τίποτα λιπάσματα να έχουν μεταφέρει από το ένα πλοίο στο άλλο, ποιος ξέρει. Χωρίς να ξέρω κάτι, το θεωρώ πιο πιθανό από το να έχει μαζευτεί τόσο φωτοπλανκτόν. Πρέπει, λέει, βγήκε ο μετεωρολόγος, ο Κολυδάς. Και έγραφε, η έντονη οσμή, λέει, που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας, της είπαμε, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχίες high split. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά, το διαβάζω κι εγώ, εντυπωσιάζομαι. Γενικά, να ξέρετε, στα site, ξέρεις τι κάνουν. Σε όλες τις ιστοσελίδες, ρε. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο περίεργες λέξεις. Γιατί αυτές τις περίεργες λέξεις θα τις ακούσεις, θα μπεις να ψάξεις τι είναι οι οπισθοτροχίες high split. Θα σε πετάξει εκεί πέρα. Πάρε το τσίμπησε το visit, την επίσκεψη. Δείχνει, λέει, λοιπόν, ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές που αναφέρθηκε ο ΣΜΗ είχαν προηγουμένως κινηθεί από νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Πιθανές πηγές πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνδεση ή φυτοπλάκτων. Τι θεωρείς πιο πιθανό, Άνδρα Γιαννοτόπουλε, να άδειασε κάποιος τα λίμματα? Τίποτα λίμματα. Εντάξει, μωρέ, έχουμε βγει τώρα από τον Πειραιά. Πέτατα. Ή να μαζεύτηκε το φυτοπλανκτόν και να αποφάσισε να πεθάνει όλο μαζί το φυτοπλανκτόν εκεί πέρα την ίδια μέρα, παιδιά.
1: Εντάξει, τι κι αν είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, δεδομένου το ότι έχει ακούσει ότι γίνονται έργα στην παραλιακή, συν το ότι ο Πειραιάς είναι γνωστό.
0: Καλά, δεν θέλω να φανταστώ το ενδεχόμενο να έχουν κάνει τίποτα με τις αποχετεύσεις από το. Θυμάσαι που υπήρχε ένα ζήτημα.
1: Με μια γέφυρα και τι.
0: Όχι, που εκεί πέρα στην Αλίμου κάθε φορά που έβρεχε, πετάγανε τα καπάκια και βγαίνανε τα λίμματα. Εκεί είναι η κεντρική πηγή λιμάτων στην Αθήνα. Και υπήρχε μια συζήτηση σχετικά με το τι θα γίνει όταν θα συνδεθεί το Hellenicon Project, το αυτό, κάτω στο ελληνικό, που κάνουν η κοινότητα, οι κλειστοί, που θέλουν να έρθουν όλοι θα φύγουν από το Ντουμπάι να έρθουν εκεί. Να έχουν κάνει τίποτα για να συνδέσουν τίποτα υπονόμους, σκέψω αυτό.
1: Αυτό μπορεί να είναι αυτό, συν το ότι με μια προχειρηματιά βλέπω ότι από το Κοπέρνικος παρατηρείται και στην περιοχή του Ελληνικού μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του αζότου που δικαιολογείται στην ατμόσφαιρα από καύσιμα συνήθως οχημάτων και έργων που μπορεί να γίνονται στην περιοχή.
0: Τι να σου πω, τι να κάνω, δηλαδή να αδειάσανε τα καύσιμα στους υπόνομους? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Ελπίζω να το βρουν, να μην το θάψουν. Γιατί το πιο πιθανό είναι, άμα έχει γίνει τίποτα από εκεί πέρα, να ξέρεις να το θάψουν. τα συστημικά, όλα οι συστημικές ιστοσελίδες. Φυτοπλανκτόν, σου λέει φυτοπλανκτόν. Ό,τι γίνεται, ρε, το ρίχνουν στο φυτοπλανκτόν. Ό,τι γίνεται στη θάλασσα, το ρίχνουν στο πλανκτόν. Λες και δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Μετά από 2.000 χρόνια στην Αττική, αποφάσισε να αυτοκτονήσει μαζικά όλο το φυτοπλανκτόν για να μυρίσουμε. Τοπικοί φορείς πάντως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μυρωδιά να προήλθε από κάποιο πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο και βρισκόταν στα ανοιχτά. Υπενθυμίζοντας ότι κάτι τέτοιο, λέει, είχε γίνει και το 2023. Εγώ δεν το θυμάμαι να μυρίζει όλη η Αττική το 2023. Προφανώς θα ήταν μικρότερο. Αλλά σιγά τώρα να μην κάτσουν να ψάξουν τους εφοπλιστές που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σιγά να μην το ψάξουν. Να, ο άλλος μπαίνει εριστικός, ο Γιώργης, πρωί-πρωί. Καλημέρα, λέει, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, φίλε Γιώργη. Εγώ είμαι στην Κερατέα, στο εξοχικό μου, λέει, και η φύση μυρίζει υπέροχα. Και εγώ, άμα ήμουν στην Κερατέα, τώρα υπέροχα. Θα περνάγαμε μαζί, θα πίναμε τον καφέ μας στο μπαλκόνι. Καλημέρα, λέει, έχουμε. Τώρα να το πω, έχουμε χεστεί, λέει, από τη χαρά μας. Είναι έκφραση, ρε φίλε, είναι έκφραση. Επειδή περνάμε ζάχαρη με Κυριάκο και γι' αυτό, λέει. Καλημέρα, λέει, μπροστά από τον Πειραιά έχουν αράξει κάτι super tanker, όχι super market, super tanker. Αν κάνει gas free κάποιο από αυτά με τον ανάλογο άνεμο, η μυρωδιά θα φτάσει στα Πατήσια. Τι σημαίνει gas free? Να απελευθερώσει φυσικό αέριο. Αυτό τώρα θα πούμε ότι παίρνετε το τάνκερ. Ναι, αυτό μας το είπε ο Παντελής. Η Ντίνα στέλνει κακούργο αυτό το φυτοπλάνκτον. Ο Άκης θεωρεί ότι η μυρωδιά είναι από το ελληνικό. Κύριε Παπαγεωργίου, τρώμε την πρωινή μας παρατήρηση από το φίλο το Βασίλη. Βασίλη, είσαι δάσκαλος. Με μαλώνει κάθε πρωί. Με μαλώνει κάθε πρωί. Κύριε Παπαγεωργίου, λέει, αφήστε τη μυρωδιά του αέριου και κοιτάξτε τη μυρωδιά των εκατομμυρίων των ακινήτων, των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας της επταετίας Μητσοτάκη. Μυρίζουνε κι αυτά. Η αλήθεια είναι ότι μυρίζουνε. Εδώ πέρα είχανε έξαρση του πλούτου. Έχεις δει πόσο αυξήθηκαν? Άκουγα το Βελόπουλο χτες στη Βουλή. Έλεγε και για τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγε και για το Πασόκ τις αυξήσεις στα εκατομμύρια. Γιατί εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για χιλιάρικα τώρα, αλλά για βουλευτές και τα λοιπά. Το πιο εντυπωσιακό ήταν και οι αυξήσεις που στα ακίνητα των στελεχών του Πασόκ. Εκεί να δεις τι γίνεται, φίλε, από ξέρω εγώ, 20 ακίνητα που είχαν, πήγανε στα 70. Τα έχουν πολλαπλασιάσει, ωραίοι τύποι. Αφού το ζήτησες, πάμε να τα ακούσουμε.
2: Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που ο Έλληνας πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος. 91.137.000 ευρώ. Οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217.000.000 δηλωμένα, 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας, 126 εκατομμύρια έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5,5 χιλιάρικα γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος, εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζηλάω εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω πού τα βρήκατε, αλλά το πόθεν έσχε σας είναι διάτριτο γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο. Δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24, συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71. Ήφεση, καταραίει η οικονομία. Πεινούν οι Έλληνες. Κομμένοι μισθοί, κομμένες οι συντάξεις, συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία. 2019. 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση. 2.594 ακίνητα. Αύξηση 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ. Εκρηκτική μεταβολή. 2021 από 2 εκατομμύρια στο 22 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πλουτίζουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του Πασόκ. 2019, 60 ακίνητα. 2022, 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά, ο κόσμος εξωτερικά λέει: κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν τους ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται ειδίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ και τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ο μερτά από όλους. Γιατί? Και θα σου πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το
0: Εδώ απλά τα πράγματα. Από 60 ακίνητα του Πασόκ στα 220-240. Τι είπε? Αυτό είναι. Δεν πάει να μυρίζει. Δεν πάει να μυρίζει αέριο, δεν πάει να μυρίζει. Οι δουλίτσες γίνονται. Σκέψου να το ονομάσουμε αέρας διαφθοράς. Η αέρας γρήγορου πλουτισμού θα μπορούσε να είναι αυτή η μυρωδιά. Λοιπόν, ο Γιάννης κάνει παρέμβαση. Λέει, κατά πρώτον, αυτοί εκεί στα νότια είναι του γλυκού νερού και ζαλίζονται. Για σένα το λέει, Αντρέα, έτσι, ζαλίζονται. Δεύτερο, ψάξανε καθόλου την επεξεργασία στην τραπετσόνα των λιμάτων ή των λαδιών γνωστού εφοπλιστή. Τρίτον, το φυσικό αέριο δεν μυρίζει, το υγραέριο μυρίζει μεθάνιο. Τέταρτο, υπάρχει περίπτωση να εξαερώνουν τα δεξαμενόπλια, λίγο δύσκολο για την έκταση της μυρωδιάς. Και πέμπτο, μπορεί να έχει ανέβει η στάθμη της θάλασσας και μυρίζουν όλα τα φρεάτια των ομβρίων. Πες άλλο ένα να το παίξουμε στο Τζόκερ μετά. Ιωάννη, σε θέλω πιο συγκεκριμένο. Τώρα πού να βρω άκρη εγώ από αυτό, από πού να ξεκινήσω. Όσο για τη μυρωδιά, λέει στο πέραμα που είναι και το σπίτι μου, στέλνει ο Γιώργης, μυρίζει κάθε μέρα και είναι από τα καζάνια που είναι σαν να τα έχουμε παντρευτεί. Ο Δήμος κάνει το Κινέζο, γιατί χαρτζηλικώνονται. Τελικά ρωτάει, έχει ο σταθμός και εφαρμογή στο Play Store. Έχουμε εφαρμογή στο Play Store, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Δεν έχουμε εφαρμογή στο Play Store, Γιώργη Λουκάκη. Δεν έχουμε, θα το κοιτάξουμε, θα το προωθήσουμε. Εκεί πέρα στο πέραμα η ιστορία με τις δεξαμενές είναι αστεία. Δεν πρέπει να υπάρχει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ρε, εσύ, να πας. Στην Ταγκανίκα να πας. Στην Νιγηρία να πας. Δεν παίζει να έχει τα καζάνια έτσι μέσα, δηλαδή, μέσα στα σπίτια. Ζουν απέναντι. Θυμάσαι όταν είχε γίνει πέρσι. Πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει, ρε, εσύ, που είχε πιάσει φωτιά. Που ήταν εκεί πέρα, στα καζάνια δίπλα που ήταν. Είχαν πιάσει και κάτι αποθήκες της Κόσκο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε πιάσει. Είχαν πιάσει διάφορα πάντως εκεί πέρα φωτιά. Και έχουν και μηδενικά μέτρα ασφαλείας. Θυμάμαι, είχαμε βγάλει εδώ πέρα στην εκπομπή τον πρόεδρο των εργαζομένων και τον ρωτήσαμε ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Περιμένεις, τώρα έχουν καζάνια. Ζούμε στην εποχή των drones. Πετάνε τα drones, πέφτουν, ρε παιδί μου, πύραυλοι βαλιστικοί. Έχεις δει, χτυπάνε οι Ιρανοί, χτυπάνε στο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί χτυπάνε τέτοια, χτυπάνε, ρε, καζάνια. Και εμάς εδώ πέρα μας είπε ότι τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ήταν κουβάδες με πάγο. Κουβάδες με πάγο. Αυτό δεν είναι Ελλάδα 2-0, αυτό είναι Ελλάδα 4-0. Έχουμε περάσει, ξέρεις, έχει γίνει ο πυρηνικός πόλεμος, έχει χαθεί η τεχνολογία και ξαναπάμε, θα πολεμάμε με πέτρες. Καλημέρα και στα Άνω Λιώσια, στο Σπύρο. Και μια και είπαμε Άνω Λιώσια, Ιωάννη. Τι συμβαίνει στους δρόμους, Αδίνα, το αφήσαμε πολύ. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει από την κίνηση. Μας πιάσανε με τις μυρωδιές. Πρωί-πρωί με τις μυρωδιές.
1: Ναι, βλέπω ότι οι μυρωδιές δεν αποτρέπουν τον κόσμο να κυκλοφορήσει στα παραλιακά. Βλέπω ότι υπάρχει έντονη
0: συμφώνηση. Όπω τι του είπε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Τώρα ξέρεις τι υπονοούσε. Από τη δουλίτσα σας ξέρατε να φύγατε χθες στο Δημαρχείο. Το αμαξάκι το πήρατε όμως και κυκλοφορείτε. Αυτό είπε τώρα εμέσως ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης.
1: Ναι, είναι ασυνήθιστα.
0: Α, ναι, το παραδέχεσαι κιόλας. Κάτσε να τα στείλω εγώ στο Δήμο, να δεις τα πάτηση.
1: Η συμφόρηση είναι πολύ μεγάλη, τονίζω, στα παραλιακά, διότι βλέπω ότι η κίνηση, το ποτηλιάσμα και οι καθυστερήσεις συνδέονται με το Πειραιά και έως και τη λεωφόρο Αλίμου, από την Μικρά Ασία έως και την Ποσειδόνους δηλαδή, μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου. Βλέπω ότι τα πράγματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι δύσκολα. Επομένως, προχωράμε και λέμε ότι σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας επίσης σημειώνεται συμφόρηση.
0: Πες μας για τον Κηφισό και την Αττική Οδό.
1: Θα φτάσω, αφού ξεκίνησα από τα νότια, μπαίνω στα κεντρικά και μετά στα βόρεια.
0: Λόγω οσμής ξεκίνησες από τα νότια ή είχες κάποιο άλλο λόγο?
1: Όχι, βλέπω ότι υπάρχει έντονη συμφόρηση. Καταγράφονται αρκετά προβλήματα. Επομένως, προειδοποιώ ότι στα παραλιακά υπάρχει έντονη κινητικότητα. Να το γνωρίζουν αυτό οι οδηγοί.
0: Τρέχουν να πάρουν αποσμητικά.
1: Και αυτό φαίνεται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, όπου η κίνηση είναι εντονότερη εκεί πέρα. Μετά βλέπω ότι η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Αλεξάνδρες, η Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, έχει επίσης καθυστερήσεις μέχρι και το Χαλάνδρι. Κίνηση όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, λοιπόν, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν προβλήματα. Βλέπω ότι υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο ύψος των Αχαρνών, αλλά μετά η κίνηση. Το εντονότερο σημείο αφορά το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνεται έως και τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος των Ανολιοσίων έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο, εκεί στο Ήλιον, όπου γίνεται και η συμβολή των δρόμων της Φιλής με την Θιβών. Ως προς την λεωφόρο Αθηνών, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, διότι η κίνηση αφορά στο ρεύμα εξόδου και καθόδου, ήδη από την Αθήνα, από το κέντρο έως και το Σκαραμαγκά, τα δηληστήρια. Οι καθυστερήσεις τώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο αγγίζουν και τα 20 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στους κόμβους από τη μεταμόρφωση έως και την περιφερική Μύτου.

0: Λοιπόν, Αθήνα με μυρωδιές. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα με τις μυρωδιές της. Καλημέρα σ' όσους μας ακούν, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι στο δρόμο, τους επαγγελματίες, φορτηγατζίδες, ταξιτζίδες, μεταφορείς, πολιτές, όλα τούτα τα επαγγέλματα. Και τελειώσαμε με τις μυρωδιές τώρα, ρε παιδί μου. Αν δείτε να σας καλούνε από έναν αριθμό περίεργο σήμερα, να είστε καλά προετοιμασμένοι, αν το σηκώσετε. Άκου τώρα, δεν φτάνε όλα τα. Η ΑΔΕ, φίλε. ΑΔΕ. Τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 τυχερούς. 55.000 οφειλέτες θα τους πάρει, λέει, στο στόχαστρο μπαίνουν τις ΑΔΕ, φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη. Θυμάσαι πώς είναι οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη στην Αθήνα? 4.772.000, ξέρω εγώ, τι λέγανε. Παραπάνω από τους μισούς φορολογούμενους. Ληξιπρόθεσμα χρέη, απλήρωτες ρυθμίσεις, εκκρεμείς δηλώσεις ΦΠΑ. Σε παίρνει τηλέφωνο η εφορία. Ετοιμάζεται, λέει, να σηκώσει το τηλέφωνο για τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενους. Το μήνυμα, λέει, που... Άκου, τώρα θα σε πάνε τηλέφωνο, θα σου πούνε καλημέρα, πώς είστε και τα λοιπά. Το μήνυμα που θα μεταφερθεί θα είναι σαφές. Τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων, λέει, πριν ενεργοποιηθούν μέτρα όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων και εντατική φορολογική έλεγχη. Καλημέρα στο Γιάννη από το φορτηγό. Έχει και αυτό το πρωί που ερχόμουν, έχει και αυτό το ψηλόβροχο, ρε παιδί μου, το εκνευριστικό. Και το επικίνδυνο, οπότε προσοχή όλοι στους δρόμους, κίνηση, ξεκίνηση, προσοχή να φτάσουμε όλοι. Η πρωτοβουλία τώρα, πάμε πίσω στην ΑΔΕ, διότι έχει φετινό επιχειρησιακό σχέδιο ΑΔΕ. Και η φορολογική διοίκηση, λέει, επιχειρεί προληπτική παρέμβαση πριν οι υποθέσεις περάσουν στο στάδιο της αναγκαστικής σύσπραξης. Άρα σου κάνει χάρη που σε παίρνει τηλέφωνο η ΑΔΕ. Δεν έρχεται να σου πάρει κατευθείαν το σπίτι. Βλέπεις, είναι πολύ large οι άνθρωποι. Στόχος, λέει, της ΑΔΕ είναι να υπάρξει έγκαιρη συμμόρφωση των οφειλετών ώστε να αποφευθεί η περαιτέρω διόγκωση των χρεών. Δεν θέλουν να χρωστάς, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν να έχεις άγχος. Πλήρωσέ τους. Στο μεταξύ, παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε, ξέρω εγώ, δώσε μας 5.000, γιατί? Δώσ' τα, ρε παιδί μου, για να μην έχεις προβλήματα. Δεν τα έχω. Βράεις τα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, λέει, στα πιο πρόσφατα ληξιπρόθεσμα χρέη, τα λεγόμενα φρέσκα υπόλοιπα, διότι θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ίσπραξης εφόσον η παρέμβαση γίνει άμεσα. Επί της ουσίας, διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ, η ΑΔΕ, δηλαδή κοινωνικό έργο προσφέρει η ΑΔΕ, επιχειρεί να αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας δεξαμενής μονίμων οφειλετών πριν τα χρέη καταστούν πρακτικά ανεπίδεκτα ίσπραξης. Τι σημαίνει δηλαδή? Έχουμε κάψει κάμποσες χιλιάδες, κόσμο τα λέγαμε χτες, ότι υπάρχουν πόσες χιλιάδες που δεν παίρνουν σύνταξη, ρε παιδί μου, γιατί χρωστάνε. Τι θα κάνουν? Σου λέει, μην αφήσουμε να γίνουν, αλλά να τους προειδοποιούμε, να τους τρέχουμε, μην το αφήσουμε να ξεχαστεί. Λες και είμαστε, λες και αυτοί που χρωστάνε, δεν το έχουν στο μυαλό τους, δεν το είχαν ξεχάσει. Οχ, χρωστάω και 30.000 στην ΑΔΕ, γίνεται. Άμα τον πάρει τηλέφωνο η ΑΔΕ, θα τον κινητοποιήσει. Γιατί τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ρε παιδί μου, και αντί να πει η κυβέρνηση, τι να πει? Τι είμαστε, σε οικονομική κρίση είμαστε? Έχουμε καμία τρελή αύξηση του ενεργειακού κόστους? Μήπως έχει φτάσει στο 2,12 σήμερα? Θυμάσαι που λέγαμε χθες 2,8-2,9? 2,12 σήμερα. Έβαλες μέσα, μη βάλεις. Περίμενε να πάει 2,15 να ενισχύσει το ταμείο. Πλακώνουν τα τηλέφωνα λοιπόν από την ΑΔΕ. Λες και είναι θέμα ότι το ξεχάσαμε. Ότι το ξέχασαν οι φορολογούμενοι. Είχε ο άλλος, λέει, όσοι άφησαν θα πάρουν τηλέφωνο, όσους άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν. Δηλαδή είναι δυνατόν να πιστεύω ότι κάποιος που είχε μία ρύθμιση την πλήρωνε 2 χρόνια. Την πλήρωνε 1 χρόνο, δεν ξέρω, 3 χρόνια, 5 χρόνια, τυχαίους αριθμούς λέω. Και δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα να πάει να πληρώσει. Δεν μπορεί. Είναι επειδή το ξέχασε και άμα τον πάρουν τηλέφωνο και τον απειλήσουν, θα του πούνε πρέπει να πληρώσεις, αλλιώς θα έρθουμε και θα σου πάρουμε το σπίτι, ότι θα τον βοηθήσουνε, θα τον ξαλαφρώσουνε. Πάντως πρέπει να δεις, ρε παιδί μου, άμα μαζέψεις τις ειδήσεις των τελευταίων ετών γύρω από την ΑΔΕ, τις εφορίες κτλ. Όλα είναι μέτρα διοκτικά. Βάζουν τεχνητή νοημοσύνη, παρακολουθούμε αυτούς, πελατολόγιο βάζουν τώρα, δηλαδή πάταξαν στη χώρα του λαθρεμπορίου καυσίμων. Έλα, πες το.
1: Γάμους βαπτίσια, πανηγύρια. Και εκτός αυτού και παρακολούθηση αποδείξεων, ετοιμάζονται στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο να παρακολουθούνται οι αποδείξεις είτε POS είτε κανονικά σε πραγματικό χρόνο. Είναι όλο το πακέτο.
0: Στη χώρα του λαθρεμπορίου καυσίμων. Στη χώρα που βγάζουν λεφτά με τους οπεκεπέδικους τρόπους. Όλα αυτά έχουν πάει και κυνηγάνε, όπως είπες, τις κομμότρες και μην κάνεις κανένα γάμο και σου φέρει ο άλλος δώρο σε τέτοιο. Είχε γίνει και μείζον θέμα, το ζητάγανε καμιά κοσαριά μέρες αν θα φορολογείται το χατζηλίκι. Περνάς το παιδί σου 15 ευρώ, ξέρω εγώ, 20 ευρώ για να κάνει κάτι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνουν τα παιδιά πια. Έχω γεράσει, Άνδρα Γιαννητόπουλε. Το συζητάγαμε αυτό να το φορολογήσουμε. Τελικά αποδείχθησαν μεγάθυμοι τη ΑΔΕ και δεν το φορολόγησαν. Πάλι καλά. Παρόλα αυτά, λέει, παρά το ότι έχουν εξαπολύσει αυτό το σαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη που παρακολουθεί να δει μην πήγες διακοπές. Πήγες διακοπές και έβαλες στο Instagram, ξέρω εγώ. Όποια περάστε, κύριε, για να τακτοποιηθεί η υπόθεσή σας. Παρά το ότι σε παίρνω για τηλέφωνο σπίτι πια. Θα σε παίρνω τηλέφωνο σπίτι πια. Άκου να δεις τι γίνεται, ρε. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές συνεχίζουν να αυξάνονται. Παρά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, λέει, και διευκολύνσεις. Μόνο στον πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, τα νέα χρέη προς την εφορία έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι απλήρωτοι φόροι τα 2,8. Γιατί άραγε, ρε, παιδιά. Τους παίρνετε για τηλέφωνο. Μήπως δεν είναι ότι το έχουν ξεχάσει να σας πληρώσουν, αλλά είναι ότι δεν έχουν λεφτά. 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το Φεβρουάριο του 2026, το Φεβρουάριο, μιλάμε πριν από τρεις μήνες, ήτανε 3.681.000, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1.100.000, 130.000, απίστευτο. 2,5 εκατομμύρια, 2,3 τώρα, μην το λεξάμε, μην λέμε υπερβολές, έτσι. 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής έσπραξης. Δηλαδή, σε πληρώνουνε, πληρώνεσαι για μια δουλειά που κάνεις. Και έρχεται η φορέα και σου λέει, ο νο, δεν θα τα πάρεις για να ζήσεις αυτό το μήνα, δεν θα τον βγάλεις το μήνα, λυπάμαι. Θα έρθουν στην εφορία, θα πάνε στην εφορία τα λεφτά. Ενώ σε 1.684.592 φιλέτες τα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί. 1.700 τους έχουν πάει να τους πάρουν περιουσιακά στοιχεία, σπίτια κτλ. Και έχουν πάει σε κατάσχεση λογαριασμών. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ανέχεται, λέει, πλέον στα 114,516 δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το Ιράν, η Αμερική που πουλάει πετρέλαιο, δεν βγάλανε αυτούς τους μήνες τόσα λεφτά. Χρωστάνε περισσότερα οι Έλληνες στην εφορία. Σκέψου τώρα, δηλαδή πετρέλαιο να είχαμε, να πουλάγαμε, τάνκερ, να τα δίναμε, τα πάντα όλα, ρε. Δεν θα μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε τα χρέη προς την εφορία, οι Έλληνες. Να γινόμασταν πειρατές, να κλέβαμε τα τάνκερ των Αμερικάνων τώρα και να πηγαίναμε των Ρώσων όλων. Και να τα πουλάγαμε, δεν θα βγαίνανε τα λεφτά, ρε. Δεν θα βγαίνανε τα λεφτά. Από αυτά, λέει, 35,264 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκου ποσά τώρα, δηλαδή, ΑΕΠ φάση. Έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα ίσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται μόλις τα 79,252 δις ευρώ. Ούτε 80 δισεκατομμύρια ευρώ δεν περιμένουν να πάρουν. Στη χώρα που οι γυναίκες των πολιτικών επιτρέπεται να έχουν offshore, ψάχνουν την κομμότρια, μην πάει σε κανένα γάμο και χτενίσει καμία και δεν κόψει απόδειξη, ρε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Που κάνουν πόθεν αίσχυση πολιτική και απλά μας λένε πόσα βγαταίνει η περιουσία τους. Πόσα, άμα στην Αμερική είχαν τέτοιες αυξήσεις περιουσίας, θα γινότανε χαμός, ρε, θα τους ψάχνανε. Βγαίνουν οι δικοί μας και λένε παίξαμε στο χρηματιστήριο και κερδίσαμε. Όλοι κερδίζουν, δεν χάνει κανένας, ρε. Κανένας δεν χάνει. Η πιο σωστή κουβέντα, τη λέει ο Νικόλας, λέει, συνθλίβουν τον απλό εργαζόμενο και τον ελεύθερο επαγγελματία για να δείξουν υπερπλεονάσματα, για να δείξουν ότι πετυχαίνουν πράγματα. Ποια εταιρεία, πονηρός, ο Θανάσης είναι πονηρός, λέει, ποια εταιρεία πήρε αυτή τη δουλειά, λέει, για τους οφειλέτες να τους παίρνει τηλέφωνο, γιατί δεν νομίζω να μπει στον κόπο υπάλληλος της ΑΔΕ να πάρει κάποιον τηλέφωνο, δεν ξέρω, λες, να είναι εταιρεία. Να μην σε παίρνει ο διευθυντής, να σου πει καλημέρα σας, κύριε Ιωάννη Βασιλιάδη. Για περάστε από το γραφείο μας, γιατί κάτι βλέπω ότι χρωστάω, να το τακτοποιήσετε. Λες να το δώσανε σε καμία εταιρεία να κάνει τηλέφωνα. Να σε τώρα να έχεις την πρωινή μυρωδιά να σου έρχεται εκεί πέρα από τον κόλπο και να έχεις να χτυπάει και το τηλέφωνο και να σε παίρνει αδέ. Δεν ξέρεις κατά πού να κάνεις. Τι θα κάνεις. Τι, δεν θα πας στο καζάνι. Θα πας στο καζάνι, στο πέραμα, να αυτό αναφλεγείς, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω, πάντως να ξέρετε, δεν νομίζω να λυθεί. Θα προσπαθήσουν με τη μυρωδιά, μιας και επιστρέψαμε, να το ρίξουν στο πλανκτόν. Έχουμε ληστεία στο μεταξύ, βλέπω, ε. Πορτοράφτη. Ναι. Κάποιοι άγνωστοι δράστες στο Πορτοράφτη έριξαν φορτηγό σε ATM προκειμένου να αρπάξουν τα χρήματα που είχε μέσα το ATM γύρω στις 5 το πρωί. Στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πορτοράφτη έπεσαν με φορτηγό πάνω σε ATM που βρισκόταν μπροστά από σούπερ μάρκετ. Πάλι καλά που δεν είχε κόσμο. Κατάφεραν να αρπάξουν, λέει, κασετίνες με χρήματα. Ενώ άφησαν το φορτηγό με το οποίο έπεσαν πάνω στο ATM στο σημείο. Λογικά κλεμμένο ήταν το φορτηγό. Το αφήσαν, δεν τους ένοιαζε. Πήρανε τις κασετίνες με τα χρήματα. Τώρα πόσο εύκολο είναι να ανοίξουν αυτές τις κασετίνες, δεν ξέρω. Έχουν εκεί πέρα τα συστήματα ασφαλείας αυτά που τα βάφουν μέσα τα λεφτά, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και τα λεφτά. Ή άμα πήρες την κασετίνα, θα πας και τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, θα την ανοίξεις. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό γινόταν. Κάποια στιγμή είχε γίνει μόδα με τα ATM. Τα είχαν ρημάξει, δεν είχαν αφήσει τίποτα. Αυτοί είναι ικανοί να πάνε να πουλήσουν και τις κασετίνες στο μεταξύ για χαλκό. Δεν ξέρω από τι είναι φτιαγμένες οι κασετίνες.

Μη γέννη το λέει, θα βρουν τη διαρροή μόνο αν γίνει καμπούμ. Μην τα ρίξουν σε αυτούς με το ATM, ρε, ότι αυτοί την προκάλεσαν. Για να αποπροσανατολίσουν. Από πλαστικό λέει είναι φτιαγμένες οι κασετίνες. Άμα είναι από πλαστικό, ζήτωσαν. Ζήτωσαν οι μέτερε δυνάμεις, δεν θα βρούνε τίποτα.

στο μεταξύ, ξέρεις ότι αυτό το τηλέφωνο από την ΑΔΕ μου στέλνουν τώρα εδώ πέρα φίλος, θα είναι για το ξεκάλφαμα. Θα είναι απλά για πριν κάνουν την κατάσχεση. Θα σου κάνουν αναπάντητη, ρε. Δεν θα προλαβαίνεις να το σηκώσεις. Θα παίρνεις πίσω και δεν θα σου βγαίνει αριθμός. Απλά για να πούνε, ξέρεις τι, εμείς τους πήραμε πριν κάνουμε τις κατασχέσεις. Αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Και θα το λένε και άμα πας σε κανένα δικαστήριο. Ω, όχι, λυπάμαι. Εμείς σε πήραμε και τηλέφωνο και δεν το σήκωσες. Οπότε σας θέλω να είσαστε τσακάλια σήμερα. Άμα κάνει ότι δονείτε το κινητό, όχι να ακούσετε θόρυβο, σηκώστε το γρήγορα. Και ξέρεις, χτυπάει εμένα τώρα.

Μόνο στους τέτοιους δεν παίρνει η αδαίρεση. Μήπως θα τους φορτώσουμε στους Τούρκους που ετοιμάζουν τον νόμο για να έρθουν να πάρουν τα 160-157 νησιά. Είχαμε και τα ρεζιλίκια χτες, τα συζητάγαμε εδώ πέρα το πρωί. Βγήκανε μετά οι αποφάσεις, λέει, πήρανε τους Patriot από την Κάρπαθο, αλλά θα στείλουν, λέει, Ραφάλ, ρε. Όχι Ραφάλ, συγγνώμη, σιγά μην στείλουν Ραφάλ, θα στείλουν Μιράζ. Μιράζ 2005. 2005. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν έλεα σιλικόνης να γίνει καμία έκρηξη στη Νέα Σμύρνη, γράφει ο άλλος. Έλα, καλημέρα, Νίκο. Ναι, ρε. Για την έκρηξη φταίνε τα έλαια σιλικόνης, για τη μυρωδιά μεθανίου, τι είναι αυτό, φταίει το φυτοπλανκτόν. Όλα πάνε τυχαία γεγονότα είναι όλα, ρε παιδί μου. Τους Patriot δεν τους πήραμε επειδή γκρίνιαζαν οι Τούρκοι, μας έλεγε το πρωί ο Μαρινάκης χθες κατά τις 9 η ώρα που βγήκα και τον άκουσα στο διάλειμμα. Ήτανε, λέει, μια στρατηγική κίνηση, διότι είμαι θα μεγάλοι σκακιστές, στρατηγιστές. Βγήκε μετά ο Συρίγος βγήκε και ο Άδωνης και ομολογήσανε. Καλά, ομολογήσανε, ενδεχομένως να ξέρετε, να ομολογήσανε και για εσωκομματικά, έτσι, όχι να ομολογήσανε επειδή θέλουν να βρουν την αλήθεια. Ξέρεις, τώρα πλακώνονται, ρε παιδί μου, και μεταξύ τους οι υπουργοί, οι δελφίνοι, οι πρωτοκλασσάτοι. Και βγήκε ο Άδωνης και λέει, εντάξει μωρέ, αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Είχε υποχωρήσει και ο Φίλιππος, λέει, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Για το ευρύτερο καλό, για το τελικό συμφέρον. Αλλά λέει, ήταν μια απόβαση του Υπουργείου Άμυνας. Τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό, πήρε το δάχτυλο και έδειχνε το. Ο Δένδια στέει. Λες και δεν πήρανε την απόβαση κεντρικά, λες και δεν τους τραβήξανε το αυτή από το ΝΑΤΟ. Τελείωσε η κρίση με το Ιράν, λέει. Τώρα πήγαν οι Τούρκοι και πατήσανε ποδάρι. Λέει, δεν μπορεί. Εντάξει, δεχτήκαμε να μπουν, λέει, οι πύραυλοι, οι Patriot στην Κάρπαθο για να αντιμετωπιστούν οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν. Αλλά τώρα τελείωσε η απειλή. Είναι απαράδεκτο. Τι θα κάνουν οι Έλληνες ό,τι θέλουν στη δικιά τους χώρα? Όχι. Δεχτήκαμε πιέσεις και εμείς και αποφασίσαμε να πάμε στο γνωστό μας σπορ της επικύψης. Βάλανε το. Τώρα για γεραπετρίτη, συγγνώμη.

0: Patreon enemy. Να βγούνε και να ανακοινώσουν από το Κισέα ότι αποσύρονται οι Patriot, μπας και ικανοποιηθεί ο Ερντογάν και μαλακώσει, λέει, το σχέδιο νόμου που κατεβάζει για να μας πάρει 150 νησιά και να φτάσει η Τουρκία μέχρι έξω από την Πύλο, ξέρω εγώ, θα φτάσει. Έχουν βάλει κάτι νησιά, κοίταζα το χάρτη με αυτές τις νησίδες, που είναι αυτές οι 156 νησίδες. Δεν ξέρω τώρα και αν είναι και επίσημο ή αυτά τα βγάζουν Τούρκοι χρήστες, αλλά έχουν κατέβει κάτι πάνω από την Κρήτη, ρε παιδί μου. Ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα έχουμε τουρκικά νησιά. Αλλά δεν ήταν υποχωρητικότητα, άλλα έβγαινε και έλεγε το πρωί ο Μαρνάκης, άλλα βγαίνανε και λέγανε μετά οι Γαλάζιοι, ο Γεωργιάδης, ο Συρίγος και αυτά. Η Πασοκάρα, ο Σημιτισμός, το ευχαριστούμε τους Αμερικάνους. Εγώ την ιστορία με τα ίμια Ιωάννη Βασιλιάδη που λες, με σημάδεψε. Το 96 ήμουν 16-15 χρονών παιδάκι, ρε παιδί μου. Το έζησα τότε, με σημάδεψε. Και βλέπεις ότι αυτό το ίδιο πράγμα να παράγεται, απλά τώρα δεν χρειάζεται και να στείλουμε και τέτοιο. Ό,τι θέλουνε, βγαίνουνε, πιέζουνε λίγο, λένε οι Τούρκοι, απαράδεκτο, θα έρθω και θα κάνω αυτό το πράγμα.
1: Εδώ βλέπουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει μια στροφή και από την έναρξη, βασικά ανέκαθεν, από την έναρξη των τουρκικών προκλήσεων βλέπουμε την πολιτική του κατευνασμού. Δεν έχει αυξήσει τον τόνο σε καμία από τις προσπάθειες. Και όπως βλέπουμε τηρεί κανονικά το αφήγημα της Τουρκίας.
0: Βγήκανε και λέγανε ότι άμα πάει να το εφαρμόσει, λέει, θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
1: Ναι, θερμό στις δηλώσεις και αυτά, ωραία τα αφήγηματα. Πάντως μέχρι στιγμής στην πράξη εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι μια χαρά τηρούμε το θέμα της αποστατικοποίησης που ζητάει η Τουρκία στις ζώνες και τα νησιά, καθότι με την αφαίρεση αυτών βλέπουμε ότι έχουμε μια υποχωρητικότητα στην πρώτη γραμμή. Και προφανώς μιλάμε για έναν κόσμο, για μια συγκυρία, όπως βλέπουμε να. Με τον Πούτιν στην Κίνα, με τον Αμερικανό, με τον Τραμπ στην Κίνα επίσης, που γίνανταν λόγος για το Θουκυδίδη, βλέπουμε ότι ο ρεαλισμός, η θεωρία του ρεαλισμού επικρατεί. Και ιστορικά, με ιστορικά δεδομένα, βλέπουμε ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν βοήθησε ποτέ σε καμία περίπτωση, διότι δεν καταλαγιάζει την όρεξη του αναθεωρητικού, της αναθεωρητικής δύναμης, δεν τον καταλαγιάζει. Βλέπουμε, αυτό το βλέπουμε και στην ναζιστική Γερμανία, όπου η Βρετανία, η Γαλλία, δεν, με το να παραδώσουν την Αυστρία και την Τσεχία στη Γερμανία, δεν εκτόνωσε καμία όρεξη. Βλέπουμε ότι ο κατευνασμός στο θέμα της Ουκρανίας στα Ανατολικά διατήρησε το πόλεμο από το 2014 μέχρι και μετά την Κρυμαία, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, δεν βοηθάει το να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά.
0: Όλο αυτό που λες το έχουν πει για τους Τούρκους. Τι λέει, άμα ο Τούρκος λέει δει τα μπροστινά σου, υποχωρεί. Άμα δει τα πισινά σου, προχωράει. Ακριβώς. Είναι, δηλαδή, ακριβώς. Δεν χρειάζεται τεράστια γεωπολιτική ιστορική ανάλυση για την παγίδα του κατευνασμού. Εδώ πέρα οι δικοί μας επικαλούνται, ας πούμε, το ΝΑΤΟ, επικαλούνται τις συμμαχίες και δεν πρέπει να προκαλέσουμε αναστάτωση στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έτσι το πάνε και από ό,τι φαίνεται, είπαμε, για να βγεις για ψάρεμα έξω από τη Σαλαμίνα θα πρέπει να ζητάς άδεια από τουρκική πυραυλάκα, το η οποία θα έρθει εδώ πέρα. Ναι, λέει, έχουν δικαιώματα 200 χιλιόμετρα, όχι 200 χιλιόμετρα, με συγχωρείς, 200 ναυτικά μίλια. Να ακριβολογούμε, φίλε Νίκο. Πώς να ανεβάσουν, λέει, οι σκυφτούλδες τους τόνους αφού είναι κουμπάρι. Ναι, δίκιο έχεις κι εσύ. Στέλνει ένα μήνυμα ο Σύφης εδώ πέρα. Ακούστε τώρα, άσχετο με αυτά που λέγαμε τους Τούρκους, αλλά θέλω να το διαβάσω. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, λέει. Πριν λίγα χρόνια έδωσε 7.000 ευρώ σε φίλο για να κάνει εγχείρηση επίκουσα γυναίκα του και μου τα γύρισε μετά από λίγο. Με πήγε σε έλεγχο η εφορία που τα βρήκα και μου επέβαλε πρόστιμο 25.000 ευρώ. Ο πολιτικός, λέει, τον Παπαντονίου πρέπει να αναφέρεσαι, βρέθηκε με 3 εκατομμύρια και είπε ότι τα πήρε από μία θεία του από την Ιγυρία σε σακούλες και δεν έγινε τίποτα. Όλοι κάνουν περιουσίες, έχουν εκατομμύρια, δεν τους ελέγχει κανείς, πού τα βρήκαν. Έχουμε μπλέξει άσχημα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά φταίμε πρώτα απ' όλα εμείς, γιατί ανεχόμαστε καταστάσεις, τους φυλάμε τα χέρια, τρέχουμε για μια selfie και συντηρούν κομματικούς στρατούς. Αυτά που λες ισχύουν 100%. Και συνδέονται, να ξέρεις, άμεσα και με τα εθνικά. Διότι, ξέρεις, υπάρχουν και τα ζητήματα της διαφθοράς. Άμα παίρνω τηλέφωνο τον τέτοιο, έναν υπουργό, έναν πρωθυπουργό, έναν αρχηγό, δεν ξέρω τι, και του λένε, αγαπητέ, εάν δεν αποσύρεις τους Patriot, δεν σου λέει τον παίρνουν οι Τούρκοι, μπορεί να τον παίρνουν κάποιοι σύμμαχοι, κοινοί σύμμαχοι που έχουμε με τους Τούρκους. Και να του λένε, αγαπητέ, εάν συνεχίζεις να μας δημιουργείς προβλήματα και δεν αποσύρεις τους Patriot τώρα από την Κάρπαθο, θα δώσουμε από τα στοιχεία που έχουμε από τις παρακολουθήσεις για τη διαφθορά σου στοιχεία και θα βγει, θα βγουν στη δημοσιότητα και θα καταστραφείς, θα πας φυλακή. Η διαφθορά είναι πλέον βασικός παράγων στις διεθνείς σχέσεις. Γι' αυτό όλες οι υπηρεσίες όλου του κόσμου παρακολουθούν τους πολιτικούς όλου του κόσμου. Σκεφτείτε να έχουν πιασμένο τίποτα, ξέρω εγώ, τίποτα Κινέζοι, τίποτα Τούρκοι, τίποτα Ισραηλινοί, τίποτα Αμερικάνοι, να έχουν πιασμένους Έλληνες πολιτικούς με σκανδαλάρες στην πλάτη. Δεν θα τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που τους συμφέρουν.

Κλάους Μπαμπ λέει: δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τώρα αυτό το ευτυχισμένος εξετάζεται. Βεβαίως εξετάζεται. Ποιος κατευνασμός λέει: τι είναι, 2-3 μπουκέτα λέει στο τραμπούκο που έχουμε για γείτονα. Δεν είναι έτσι απλά. Διότι όταν επί δεκαετίες έχεις φροντίσει να μην έχεις αμυντική βιομηχανία για 15-20 χρόνια, το είχαν παρατήσει. Ρε, εσύ δεν είχαμε στρατό επί της ουσίας. Όταν τους έχεις μάθει ότι όταν σε σπρώξουν λίγο θα υποχωρήσεις, επιστρέφω στα ίμια, στο 96. Δεν αλλάζουνε συμπεριφορά. Κάνανε αυτό που θέλαν, το κάνανε. Όσο θέλαν να ξεμπερδεύουνε με τη Συρία οι Τούρκοι. Τα λέγαμε, τα γράφαμε κάποιοι άνθρωποι. Εδώ πέρα μας το παίζανε ήρεμα νερά. Είχε έρθει εδώ πέρα ο Ερντογάν με το Μητσοτάκι, υπογράφανε τις συμφωνίες, σταματήσαν οι παραβιάσεις. Θυμάσαι μετά το μεγάλο σεισμό που έκανε στην Τουρκία, που δεν είχαν ούτως ή άλλως αεροπορία για να κάνουν παραβιάσεις. Και τι είπανε, άστους τους Έλληνες, θα τους κοροϊδέψουμε για 1-2 χρονάκια και θα πάμε να τελειώσουμε τις δουλειές μας στη Συρία. Τελείωσαν τις δουλειές τους στη Συρία. Τελείωσαν με το PKK και γράφαμε τότε. Τώρα που τελειώνουν στη Συρία, θα στρέψουν την προσοχή τους προς τα εμάς. Και τελείωσαν οι άνθρωποι με τη Συρία. Βάλανε εκεί πέρα τον δικό τους να κυβερνάει. Έχουν και τους Τουρκομάνους εκεί πέρα στα βόρεια για να παίρνουν από εκεί πέρα μισθοφόρους, να τους στέλνουν στη Λιβύη, να τους στέλνουν παντού. Στο Σουδάνο, παντού πάνε. Και γυρνάνε προς τα εδώ, προς τα δυτικά και αρχίζουν με την ησυχία τους και ετοιμάζουν ένα νόμο. Αυτός ο νόμος, για να το έχουμε μάθει εμείς, να το δημοσιεύσαν τα τουρκικά μημεία την τελευταία εβδομάδα και να γίνεται χαμός, σκέψου, υποθέτω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δικές μας θα το ξέρανε από πιο νωρίς. Σίγουρα θα το ξέρανε, γιατί αυτός ο τύπος που έφτιαξε τον νόμο, ένας από τους σχεδιαστές του νόμου, τον είχαμε και καλεσμένο εδώ πέρα. Μιλούσε ρε για τις θάλασσες, στο ΕΚΠΑ. Στο ΕΚΠΑ μιλούσε, τον είχαμε φέρει καλεσμένο. Για να τον καλοπιάσουμε. Δεν ξέρω γιατί. Τον είχαμε καλεσμένο εδώ πέρα.

Με την ησυχία τους. Από αυτό φαίνεται αν κάποιος, ρε παιδί μου, έχει σκέψεις. Σκέφτεται για το έθνος τους. Για το έθνος του. Είναι δυνατόν να αφήνεις τον επικίνδυνο το γείτονά σου να τακτοποιεί μία-μία τις υποθέσεις του? Γιατί τακτοποίησε την Αρμενία. Την τακτοποίησε. Εσύ δεν είπες τίποτα. Θυμάσαι αυτό το περίφημο ρητό του Μπρέχτ, δεν είναι? Λέει, ήρθανε να πάρουν τους Εβραίους και δεν είπα τίποτα γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Ήρθανε να πάρουν τους κομμουνιστές και δεν είπα τίποτα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Ήρθανε να πάρουν τους αριστερούς και δεν είπα τίποτα γιατί δεν ήμουν αριστερός. Μπλα μπλα και τελειώνει μέχρι που ήρθαν να πάρουν και εμένα και δεν υπήρχε κανένας να πει τίποτα. Το αντίστοιχο έχουμε κάνει εμείς με την Τουρκία, αγαπητοί. Ξεκινήσανε από πάνω με τους Αρμένιους. Τους ρημάξανε. Τους ρημάξανε τους Αρμένους. Μπήκαν οι Αζέροι με τους Τούρκους. Δεν έμεινε κολυμπηθρόχος. Εκεί πέρα να δείτε, είχαν κάτι οχυρώσεις του 90 σαν και αυτές που έχουμε εμείς στα νησιά. Οι Αρμένοι με πέτρες. Με πέτρες για να κρύβονται από πίσω και να πυροβολάνε. Πήγαινε τον τρόν, πέταγε μια μπόμπα. Πεθαίνανε όχι από την έκρηξη, από τις πέτρες που πέφτανε πάνω τους και τους πλακώνανε. Κουβέντα δεν είπαμε για να μην χαλάσουμε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, έτσι. Τίποτα. Κουβέντα, τίποτα, δεν διαμαρτυρηθήκαμε, όχι να βοηθήσουμε. Τίποτα. Πήγανε μετά στη Συρία. Καθαρίσανε, καταλάβανε τη χώρα, καθαρίσανε τον Ασάντε, εγκατέστησαν εκεί πέρα τον τύπο τους, τον Τζολάνι, Γκολάνι, πώς λέγεται. Όχι, δεν είπαμε τίποτα. Του δώνουμε και λεφτά του Γκολάνι, του Τζολάνι. Το πνεπλερώνουμε για να κάνουν δουλειές. Κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές να μεταφέρουν, λέει, πετρέλαιο. Πάλι δεν είπαμε τίποτα. Καθαρίσανε τους Κούρδους. Επιχειρήσεις στο Ιράκ, επιχειρήσεις στη Συρία, επιχειρήσεις, τους καθαρίσανε. Κάποια στιγμή έχουν αποτραβηχτεί πλέον οι Κούρδοι. Δεν είναι απειλή όπως ήταν, καθαρίσανε. Καλά, τώρα για το ΠΚΚ μην μιλήσουμε που τους δώσαμε τον Ασαλάν. Και εκεί πέρα δεν είπαμε τίποτα. Τελείωσε το γύρω-γύρω. Έχουν εκεί πέρα μια επιφυλακή με το Ιράν, μην γίνει τίποτα. Όλη η προσοχή τους είναι στραμμένη προς τα εδώ. Κάτσανε, φτιάξανε ένα νόμο. Εμείς τι λέμε στην ελληνική κυβέρνηση τόσα χρόνια? Κάντε τα 12 μίλια. Νομοθετήστε τα. Προχωρήστε. Όχι, όχι, όχι, για να μην τους πειράξουμε. Δεν έκανες εσύ 12 μίλια, Ιωάννη Βασιλιάδη? Θα κάνω εγώ. Σου λέει ο άλλος, θα κάνω τώρα, θα μας 200. Όχι 12 ναυτικά μίλια εθνική κυριαρχία. Η Φαλοκρηπίδα, 200 ναυτικά μίλια. Θα φτάσουν μέχρι τα ανοιχτά του Πειραιά. Θα έχουμε οσμές άλλες ανατολίτικες από όταν θα τον εφαρμόσει το νόμο η Τουρκία. Και εδώ πέρα σου πουλάνε τρέλα ότι θα έρθουν οι Γάλλοι να σε σώσουν. Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που έχουν να κερδίσουν πότε, όπως το λέει ο Βολόπουλος, από τον Ναπολέοντα έχουν να κερδίσουν πόλεμο. Οι Γάλλοι στο μεταξύ, να ξέρετε, αν έχει η Τουρκία ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν είχε έναν ιστορικό σύμμαχο, ήταν η Γαλλία. Δεν υπήρχε άλλη αυτοκρατορία που να είναι τόσο στενές σχέσεις με την Τουρκία. Ακόμα και την πολιορκία της Βιέννης, την περίφημη. Γιατί έγινε? Γιατί ήταν σε πόλεμο οι Αυστρο-Ούγγροι με τους Γάλλους. Και ήθελε, τον έψησε ο Γάλλος τον πώς τον λέγανε τότε, τον Σουλτάνο, να ασκήσει πίεση στους Αψβούργους, να πάει προς τα εκεί. Και έχουμε ο Μακρόν που τρώει μπούφλες από την πριζή του στο αεροπλάνο, παιδιά. Αυτός ο Μακρόν που αποχώρησε από όποιες, τέλος πάντων, γεωπολιτικές ισχυρές θέσεις είχε η Γαλλία στην Αφρική, έχει φύγει, τους έχουν διώξει τους Γάλλους, ρε. Με τις κλωτσές τους πετάξαν έξω. Και εμείς βασιζόμαστε τώρα στο Μακρόν, τον περίγελο της Ευρώπης, ότι θα έρθει αυτός να μας προστατεύσει από τον Ερντογάν. Χτες πήρε η Ursula von der Leyen, χτες το βράδυ πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν. Εμείς εδώ πέρα να διαμαρτυρόμαστε και άλλοι τον πήρε τηλέφωνο και λέγανε τι ωραίες που είναι οι ευρωτουρκικές σχέσεις και πόσο στηρίζουν τη στάση της Τουρκίας στο Ιράν κτλ. Από τον Μπριζίτ, φίλε, λέει. Το Μπριζίτ, όχι την Μπριζίτ, με διορθώνει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, στείλτε μου και εμένα τα στοιχεία να πάρω θέση. Δεν ξέρω. Θα έρθουν οι Γάλλοι, δεν έχουμε δώσει όπλα στους εθνοφυλάκες, θα περιμένουμε να φέρουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι. Οι άλλοι, οι Γερμανοί, τα είπαμε, πρώτη φυλή. Πήγε, έκανε επικοινωνία. Τώρα άκου να δεις πως δουλεύουν τα σοβαρά κράτη. Πήγε λοιπόν ο Χακίμ Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, τα βρήκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Βάντερφουλ, τα λέγαμε χτες, θα αγοράσει πυράβλους Γερμανία κτλ.
Και μετά πήρε τηλέφωνο η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν ως πρόεδρος της Κομισιόνης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οποία εντελώς τυχαία είναι Γερμανίδα και πρώην Υπουργός Άμυνας Γερμανίας, παιδιά. Δεν τρέχει τίποτα, ρε. Όχι, τα δικά μας συμφέροντα εξυπηρετούν οι Ευρωπαίοι. Σκοτώνονται, παιδιά. Σκοτώνονται, λέμε. Για να μας υπερασπιστούν. Θα στριμωχτούν στα σύνορα, παιδιά, από εθελοντές. Θα έχουμε πρόβλημα. Μα γίνει τίποτα με την Τουρκία, θα έχουμε πρόβλημα ανάμεσα σε Γάλλους, Γερμανούς, Λουξεμβούργιους, Δανέζους. Χαμός θα γίνεται, δεν τους προλαβαίνουμε. Και είναι όλα τα χάπατα τα οποία ό,τι κυβερνητική βλακεία πέσει την αναπαράγουν για να διασώσουν το αφήγημα της κυβέρνησης και βγαίνανε χτες και πανηγυρίζανε, λέει, επειδή θα στείλουμε μοιράζ. Επειδή θα στείλουμε μοιράζ στην Κάρπαθο. Βρέση, εάν είναι να κάνει. Ισπανούς, πολύ σωστά. Μην ξεχάσουμε την Ισπανία, αλίμονο. Άμα είναι να κάνεις στρατιωτικές, τακτικές κινήσεις, δεν τε βγάζει ανακοινώσεις το Κισαία, κυρίες και κύριοι. Τις κάνεις και δεν μιλάς. Αν πιστεύεις ότι είναι καλύτερο. Άμα βγαίνεις και κάνεις, ναι, αποσύρουμε τους Patriot. Αυτό απλά λες, παιδάκι, εντάξει, λήξεις, δεν θα τους βγάλω. Τέλος, υποχωρώ, κάνω αυτό που θέλετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτή είναι η κανά μας, πούμε, θα στείλουν και πυρηνικά στην Κάρπαθο, ξέρω εγώ. Δεν καμία εμπιστοσύνη. Καμία εμπιστοσύνη. Βέρα λέει νούμερο 1 εχθρός Αγγλοαμερικάνοι. Γιατί? Νούμερο 2 εχθρός Γερμανοί, νούμερο 3 οι Τούρκοι. Έχουμε διαφορετική διαρρύθμιση στους εχθρούς. Στη Βέρα λέω. Λοιπόν, ο Ανδρέας Αγενετόπουλος εσηκώθη όρθιος. Η ώρα είναι 8:58, άρα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εντός ολίγου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε προειδοποιήσεις μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βασικό στόχο να ανακόψει το ρυθμό της αύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ. Θα δεχτούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες. Διαφορετικά θα είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχεστικούς ελέγχους. Κοινό μυστικό αποτελούσε το καθεστώς τρομοκρατίας από την οικογενειακή σπήρα που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών στην Κρήτη με σκοπό την παράνομη απόσπαση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κάτοικοι από τα Βορίζια μέχρι το Αμάρι φοβόντουσαν να μιλήσουν καθώς υπήρχε κίνδυνος αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 άτομα διαφόρων οικογενειών φέρονται ως θύματα της εγκληματικής οργάνωσης. 107 καταγγελίες εκκρεμούν εις βάρος της μαφιόζικης συμμορίας, ενώ τα μέλη της αρνούνται τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας εκβιασμούς και παράνομη ύπαρξη των επιδοτήσεων. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Γιώργου Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν την προσφυγή στην προσεχή κάλπη. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την αντίδραση της Λάουρα Κοβέση κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης με φόντο τη τροπολογία για την επιτάχυνση των εισαγγελικών και δικαστικών διαδικασιών κατά των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ο Υπουργός αναγκάστηκε να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση επί της τροπολογίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και τις ανησυχίες της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όσον αφορά την νομοτεχνική βελτίωση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφαιρεί την πρόβλεψη για ανάθεση της ανάκρισης αδικήματος κακουργηματικής φύσεως σε ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Η οσμή ήταν αισθητή από τα νότια προάστια έως και τις συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας την ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα. Την εκτίμησε ότι η νέα γαλλική νομοθεσία, η οποία υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου, ενδέχεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα ορισμένων τουλάχιστον θρασμάτων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, διατυπώνει η δικηγόρος και ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τιτή, σε άρθρο της στην γαλλική εφημερίδα Le Monde. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε εκ νέου τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, αν δεν υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για περισσότερες εκπλήξεις σε περίπτωση επιστροφής στη σύγκρουση. Πάντως, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατασχέσει στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν. Το στίγμα της συνάντησης Πούτιν και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ δόθηκε από τις πρώτες και όλες τοποθετήσεις τους στη κοινή του συνάντηση. Ο Ρώσος Πρόεδρος αποτύπωσε την αναγκαιότητα αυτής της σύμπλευσης, τονίζοντας πως οι στενοί δεσμοί Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης. Σε πρακτικό επίπεδο, η σύγκληση των δύο κρατών θα μεταφραστεί σε μετρήσιμα βήματα όπως τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση βίζας, την ανανέωση του διαλόγου κορυφής και την επιβεβαίωση της παρουσίας του Ρώσου ηγέτη στη σύνοδο κορυφής της ΑΠΕΚ, η οποία θα φιλοξενήσει στη Σεντζέν τον προσεχή Νοέμβριο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται εν μέρη άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: και εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, μια εταιρεία που, όπως γνωρίζετε, είμαι βέβαιος πια, έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το Real Estate, κυρίως με το ότι πουλάει μόνο σε Έλληνες. Ο Γιάννης ο Πεσιρίδης μαζί με τους συνεργάτες τους, άρτια εκπαιδευμένοι, πιστοποιημένοι, βρίσκονται σε συνεχή κίνηση εντός και εκτός συνόρων. Να σας πω για παράδειγμα, σήμερα, Τετάρτη, στο Βόλο, Βόλο Πύλιο, αύριο θα είναι στη Λάρισα, την Παρασκευή θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο θα είναι στην Κύπρο. Θα είναι στην Κύπρο γιατί έχει Έλληνες εκεί, Έλληνες πολίτες εννοώ, Ελλαδίτες, που θέλουν να πουλήσουν στην Ελλάδα. Και συνεχώς μου λέει, όταν μιλάμε, χρειάζονται διαμερίσματα, προσενοικίαση και πώληση σε όλη την Ελλάδα. Κατευθείαν φεύγουνε, κατευθείαν φεύγουνε. Οπότε, εάν έχετε μια περιουσία, έχετε ακίνητη περιουσία και θέλετε να την αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο, κάντε ένα τηλέφωνο στο Γιάννη τον Πεσιρίδη, στείλε του ένα μήνυμα στο WhatsApp, στο Viber, στο Signal, όλα τα χρησιμοποιεί, όλα τα πάντα από ό,τι ξέρω, 69 40 66 70 71 και θα φροντίσει η αξιοποίηση της περιουσίας σας όχι μόνο να γίνει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και να είναι με Έλληνες. Να μην ψάχνετε τον Κινέζο, τον Ισραηλινό, τον Τούρκο, τον Αμερικάνο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το Σεϊχ του Ντουμπάι. Οπότε 69 40 66 70 71. Κάντε ένα τηλέφωνο στο Γιάννη τον Πεσιρίδη και δεν θα βγείτε χαμένοι.

Λοιπόν, ερχόμαστε, επιστρέφουμε και με μία δύσκολη είδηση. Έχουμε ένα άγριο έγκλημα στο Δαφνί. Ένας 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε έναν 59χρονο. Έχουν σπεύσει ειδικές δυνάμεις στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, προκειμένου να δούνε τι γίνεται. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα μέσα στο χώρο νοσηλείας. Ο 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο δωμάτιο, ειδοποιήθηκαν ΚΑΒ και αρχές. Οι δύο άντρες είχαν έντονη αντιπαράθεση και τότε ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να στραγγάλισε το συγκάτοικό του. Έχουν σπεύσει οι αστυνομικές δυνάμεις να καταγράψουν τις συνθήκες της υπόθεσης, να λάβουν καταθέσεις από εργαζόμενους και ασθενείς. Ενώ παράλληλα, λέει, τώρα εδώ πέρα μπαίνουμε στα ανέκδοτα. Διερευνώνται, λέει, τα μέτρα ασφάλειας που ισχύαν στη συγκεκριμένη πτέρυγα του νοσοκομείου. Δεν έχουμε και στο παρελθόν περιστατικά στο Δαφνί με δολοφονίες.

0: θυμάμαι το. Πέρσι ήταν, το 2025. Τέτοια εποχή πρέπει να ήταν, εσύ. Που ένας άλλος τρόφιμος πάλι. Με τι είχε. Είχε δολοφονήσει μία 44χρονη γυναίκα. Αν θυμάμαι καλά, στείλτε μου κι εσείς αν βρείτε. Δεν είναι πρώτο περιστατικό. Θα πάει τώρα. Θα πάει η αστυνομία εκεί πέρα του Χρυσοχοίδη να ψάξει να βρει για μέτρα ασφαλείας. Είναι έξω, λένε να τους βάλουμε μέσα. Τους πάνε μέσα, σκοτώνονται. Τώρα είναι τα πράγματα της ανοργανωσιάς του κράτους αυτού. Είναι τραγικά. Πολύ δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση. Τον στραγγάλισε, ψάχνουν τώρα να βρούνε τι και πώς. Πάλι κατόπιν εορτής, πάλι ως παρατηρητές. Σκέψου, έγινε αυτό 3,5 ώρα και τον βρήκανε, δεν πήρε κανένας χαμπάρι τίποτα. Τον βρήκαν απλά όταν δεν ανέπνε. Εξετάζουν, λέει, οι αρχές τα ακριβή αίτια της επίθεσης και το ιστορικό των δύο τροφίμων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πότε ξεκίνησαν οι προσπάθειες των γιατρών, το πήρανε χαμπάρι κατευθείαν ή τον βρήκανε. Γιατί εδώ πέρα αυτά το θύμα εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του, μου λέει ότι ενδεχομένως να είχε πεθάνει και αν τον βρήκανε μετά από ώρα. Να μην είναι μία μέρα, ρε παιδιά, να έρθουμε και να μην έχει ειδήσεις. Να είναι όλα φυσιολογικά, να μην έχει βγάλει αδέ ότι θα σε παίρνει τηλέφωνο, θα στήσει έξω το σπίτι σου, ξέρω εγώ, θα σε περιμένει όταν γυρνάς. Θυμάσαι όταν ήμασταν στο Λύκειο Αγιαννιτόπουλε, που περιμένανε κάποιοι έξω από τα σπίτια, έτσι θα γίνει αδέ σε λίγο. Που να μην έχει ως μες περιέργειες η Αθήνα. Ή δυνατό να μην έχουμε και δηλώσεις από τους κυβερνώντες. Α, ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίζεται έτσι το σερί των τελευταίων ειδήσεων. Τώρα σεισμός 5,6 ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία. Αναρωτιέμαι αν είναι κοντά εκεί που θέλω να κάνω το πυρηνικό εργοστάσιο, ξέρεις, σε μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες ολάκερου του κόσμου. Οι Τούρκοι έχουν πάει, πώς το λένε αυτό το εργοστάσιο, και έχουν βάλει πυρηνικό εργοστάσιο. Το φτιάξανε μαζί με τους Ρώσους, τώρα νομίζω οι Ρώσοι φεύγουν, δεν είμαι σίγουρος, λένε ότι φεύγουν για να μην έχουν προβλήματα στα ανατοϊκά δρόμενα της Τουρκίας, δεν ξέρω. Ακουγιού, το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακουγιού. Δεν ξέρω αν είναι κοντά εκεί πέρα που έγινε ο τελευταίος σεισμός. 5,6 ρίχτερ. Λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου, 9 και 16 πρώτα λεπτά, είσαστε μαζί μας εδώ πέρα στο πεδίο της μάχης. Μας έφαγε επικαιρότητα, αργήσαμε να τα πούμε. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Στον ήχο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος και στις μουσικές επιλογές. Και εσείς είσαστε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος, κυριολεκτικά. Μέσω των μηνυμάτων που στέλνετε στο Viber 6943-6354-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Μας θέτετε ζητήματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε. Και φυσικά την καταγγελία σας κάνετε, το στραβό και το περίεργο που είδατε στο δρόμο. Θα πάμε και στα μηνύματα. Πριν πάμε όμως στα μηνύματα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει, τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Εάν η κατάσταση έχει γίνει καλύτερη, εάν έχει γίνει χειρότερη, θα μας ενημερώσει για όλα αυτά ο Ιωάννης Βασιλιάδης.
1: Λοιπόν, όχι όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, η κεντρική οδική άξονα είναι σε κατάσταση κυκλοφορικού εμφράγματος. Η συμφόρηση είναι έντονη, είτε αφορά τη λεωφόρο Κηφισίας, την Μεσογείο, είτε αφορά τη λεωφόρο Κηφισού και την Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις φτάνουν και ξεπερνούν τα 25 λεπτά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Η κίνηση επιμένει τόσο στη λεωφόρο Φυλής όπως και την προηγούμενη ώρα, τόσο και στην λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Η έξοδος προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας είναι επίσης δύσκολα τα πράγματα, καθότι εκεί
0: μας έχουν κλείσει μέσα. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα γίνει τίποτα περίεργο από την Οσμή και δεν μπορούμε ούτε να φύγουμε. Σαν τις κατσαρίδες να μας έχουν στριμωγμένοι στο λεκανό πεδίο.
1: Καλά, εντάξει, βέβαια, ως προς την Οσμή ο συναγερμός έχει λήξει εδώ και ώρες, αλλά ναι, ισχύει. Μετά έχουμε μία μερική εκτόνωση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει έντονη συμφόρηση περιμετρικά σε όλες τις ακτές του λιμανιού. Η κίνηση αφορά, επεκτείνεται και μετά στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα φτάνουν έως και τη λεωφόρο Αλίμου. Μετά τα πράγματα εκτονώνονται. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Καρέα, στην Εθνική Αντιστάσεως, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως και κατά τόπου σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σύνταγμα, Πατησίων, Αχαρνών, Μεταξουργείο, Ομόνια, όλες αυτές οι περιοχές.

Καλημέρα, στέλνει ο Μάνος. Καλημέρα σας, κύριε. Ακούσαμε όλοι χθες ότι η Γερμανία στέλνει Patriot και στρατιώτες για ενίσχυση της Τουρκίας. Αυτή είναι η εταίροι μας. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μόνο το Ισραήλ, αν δεν μας αδειάσει και αυτό. Και πολύ φοβάμαι ότι αν γίνει χτύπημα από τους Τουρκούς, θα έχουμε νέα ήμια. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να προστατεύσει την πατρίδα. Αν γίνει το χτύπημα, πρέπει οι στρατηγοί να πάρουν ευθύνη πάνω τους και να κάνουν αυτό που πρέπει και να τηρήσουν τον όρκο που έχουν δώσει. Ποιος θα πολεμήσει, λέει ο Σίβης ο Ακύλας, τα παιδιά που δεν πάνε φαντάρι λόγω ψυχολογικών, όταν πολλά αγόρια δεν ξέρουν τι φίλο είναι, πάλι τη λίστα την δώσουν, λέει, οι σημερινοί πενιντάριδες. Μας άφησε απ' έξω και εμάς που δεν είμαστε πενιντάριδες. Ο φίλος ο Σίβης. Παιδιά, γι' αυτό να πάμε στο μήνυμα του Μάνου. Καταρχήν, ναι, στέλνει η Γερμανία Patriot στην Τουρκία. Να, πρέπει να δεν τα λέγαμε. Μίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, μίλησε με τη Γερμανίδα την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ως Πρόεδρο της Κομισιόν και είπε τι ωραία που τα είπανε. Πάνε και οι Patriot να προστατεύουν την Τουρκία μαζί με 150 στρατιώτες και θα μείνουν καιρό εκεί. Αυτό όμως το τελικά, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μόνο το Ισραήλ, αν δεν μας αδειάσει και αυτό. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται με το Ισραήλ. Έχουμε μια στρατηγική σχέση, μια εταιρική σχέση, μια συνεργασία. Δεν έχουμε συμμαχία, παιδιά. Μην έχετε στο μυαλό σας πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει, αλλά μην περιμένεις. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που κοροϊδεύαμε ότι θα έρθουν οι Γάλλοι να μας σώσουν και θα πολεμήσουν στα ΗΜΕ, δεν θα πολεμήσουν στα ΗΜΕ Γάλλοι. Προφανώς το ίδιο, ούτε οι Ισραήλ έχουν και τους δικούς τους πολέμους αυτοί εκεί κάτω. Δεν προλαβαίνουν να έρθουν να πιάσουν Σκοπιά στη Λέρο και στο Φάρμακο Νήσι. Έχουν τα δικά τους θέματα. Μην περιμένετε, μην έχετε στο μυαλό σας πράγματα. Κανένας δεν θα έρθει. Κανένας δεν θα έρθει. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Α, εδώ πέρα μας ακούνε. Βγαίνει καθηγητής τώρα στο κανάλι και λέει: η οσμή πιθανότητα τα οφείλεται σε δεξαμενόπλιο. Πάει το φυτοπλάνκτον, παιδιά, πάει. Μεταξύ, μιας και είμαστε στο φυτοπλανκτόν, έχω από χτες είδηση που θέλω οπωσδήποτε να τη διαβάσω, θέλω να τη σχολιάσετε, και δεν είναι ασύνδετη και με τον Ακύλα που λέει ο Σίφης, δεν είναι. Διότι έχουν, λέει, στην Πορτογαλία, φίλε, τεράστιο πρόβλημα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, Ιωάννη Βασιλιάδη, τεράστιο πρόβλημα στην Πορτογαλία, τι γίνεται. Εμείς εδώ μπορεί να έχουμε φυτοπλανκτόν, μπορεί να έχουμε... μπορεί να έχουμε πολιτικούς ταχυδακτυλουργούς που ξεκινάνε με ένα κίνητο και βγάζουν 18 στην πορεία, ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρεις, ένας καλός γάμος, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου. Όλοι δεν έχουμε ένα φίλο που είχε ένα κίνητο και σε δύο χρόνια βρέθηκε με 44, ξέρω εγώ. Όλοι έχουμε. Δεν είναι ότι σημαίνει μόνο στους πολιτικούς, αλλά μόνο μην παρεξηγιόμαστε. Στην Πορτογαλία έχουν άλλο πρόβλημα. Έχουν πήξει τα φέρις. Ξέρεις, τα φέρις, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Όχι τα φέριμποτ, όχι τα φέριμποτ. Το ονομάζουν, το μετέφρασαν στα ελληνικά Θηριανή. Άκου τώρα όνομα, Θηριανή. Οι φέρεις είναι αυτοί που έχουν ως κίνκ, να το πω, σεξουαλικό, δεν ξέρω, γενικότερα στη ζωή τους. Ταυτίζονται με ζώα, αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Ναι, ρε παιδί μου, πώς. Δεν κάναμε τον αυτό, ότι ο καθένας λέει ότι θέλει είναι. Αυτοπροσδιορίζομαι εγώ ως, ενώ είμαι άντρας, λέω ότι είμαι γυναίκα. Ενώ είμαι γυναίκα, λέω ότι είμαι άντρας. Υπάρχει μια μερίδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν στο πάρκο και να χοροπηδάνε. Δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, δεν με ενδιαφέρει. Έχω διαβάσει, έχω ακούσει διάφορα γιατί τι κάνουν στο κρεβάτι, ας πούμε, γιατί είναι συνέχεια με στολές. Φοράνε και στολές. Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Πορτογαλία όμως? Ότι σταματήσαν να πηγαίνουν σε γιατρούς και πάνε σε κτηνιάτρους. Όχι, αλήθεια, μην γελάτε, παιδιά. Πάνε σε κτηνιάτρους. Και αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να βγει και να πει σε δήλωση πως δεν, παιδιά, λυπόμαστε, δεν μπορούμε, αν είστε άρρωστοι, να σας αναλάβουμε εμείς. Αναγκάστηκε ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας να βγει και να πει: συγγνώμη, δεν γίνονται. Και δίνουν γραμμές τηλεφωνικές, δίνονται γραμμές, συγγνώμη, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι κτηνίατροι σε περίπτωση που τους επισκεφθεί κάποιος τέτοιος που ταυτίζεται με ζώα. Θηριανός. Τώρα, Θηριανός είναι σαν να είναι από τη θύρα, ρε παιδί μου. Δεν έχει νόημα. Η μετάφραση είναι άθλια στα ελληνικά. Σε ποια γλώσσα, λέει, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους? Σε ποια γλώσσα να επικοινωνήσουν? Τι γλώσσα?
πρέπει να μάθουν οι κτηνίατροι στην Πορτογαλία για να επικοινωνούν. Ενώ συνιστά, λέει, στα μέλη μην τους αναλαμβάνουν. Προφανώς κάποιος ανέλαβε κιόλας. Για να βγαίνει ο σύλλογος, ο κτηνιατρικός, και να λέει: παιδιά, μην τους αναλαμβάνετε. Κάποιος ανέλαβε. Στον μεταξύ, αυτοί που δεν αναλαμβάνουν, παίζει να φάνε καμία αγωγή. Γιατί μπορεί ο άλλος να δηλώνει ότι είναι, ξέρω εγώ, τάρανδος, δεν ξέρω τι είναι, αλλά πρόσβαση σε δικηγόρο έχει να του πατήσει μία μήνυση ότι δεν με δέχτηκε ο γιατρός, ενώ είχα ανάγκη και είμαι τάρανδος. Ξεκινάει λοιπόν ο Πορτογαλικός, ακούστε τώρα, και αυτή και ο κτηνιατρικός σύλλογος από την πλευρά του να προστατέψει όλα τα walk. Λέει, μετά την εμφάνιση έστω και σποραδικά στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα υιοθετώντας γλώσσα. Τι γλώσσα έχουν τα ζώα? Συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριάνθρωποι. Το ΟΜΕΔΕ, ο κτηνιατρικός σύλλογος είναι το ΟΜΕΔΕ, ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα ακόλουθα. Η Πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου. Αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητας ζώου ενός ατόμου. Το άτομο, λέει, που αυτοπροσδιορίζει το ζώο, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Όχι! Ρατσισμός! Σεξισμός! Ζωοφοβία! Είσαστε ζωοφοβικοί! Ο κτηνίατρος, λέει, όταν αντιμετωπίζει ένα θηριάνθρωπο, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφης και θεραπείας ασθενειών. Καλεί, δε, τους γιατρούς να εξηγήσουν, χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα, πως έχει τα προσόντα μόνο να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμα και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Και εξηγεί παρακάτω τι είναι η Therians. Τι είναι η Therians, λέει, αυτό έγινε μόδα από βιντεάκια στο TikTok. Στο μεταξύ, στο TikTok, οι Κινέζοι που το είχαν απαγορεύσει τέτοιες βλακίες. Δείχνανε μόνο, ξέρεις, βίντεο με γυμναστική, παιδιά να διαβάζουν και τέτοια. Και εδώ πέρα δείχνανε τους τύπους να φοράνε μάσκες, ουρές. Πώς τις βάζουν τις ουρές αυτές, δεν ξέρω, παιδιά. Πώς μπορείς να έχεις μια ουρά? Τι δένουν με λαστιχάκι ή κάνουν διάφορα τώρα περίεργα, μην μπω σε λεπτομέρειες. Μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται, λέει, ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες μεταξύ άλλων. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε. Αυτά σημαίνουν όμως στην Πορτογαλία. Άμα κάνεις εδώ πέρα και προσδιοριστείς ως θηριάνθρωπος, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Στο μεταξύ μου θυμίζει αυτή η φάση των Ακύλα, ρε, που νιαούριζε. Τον είδες στην συνέντευξη που νιαούριζε. Λες να είναι τέτοιος θηριάνθρωπος. Φέρει τι να πήγε σε τέτοιο να έψαχνε, γιατί μία νιαούριζε μία φορά γι' αυτό με τα αυτιά σαν γάτας που ήταν, αυτές τις μπότες. Ουρά δεν είχε, να πούμε την αλήθεια. Εδώ, άμα κάνεις το λάθος και δηλώσεις θηριάνθρωπος, να ξέρεις, έχει μαντρώψει κριτικός, έχει δηλώσει σαν κατσίκα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει πάρει και επιδότηση και δεν θα ξαναβγείς από το στάβλο ποτέ, παιδιά. Και κριτικός να μην, δηλαδή, και πας προς τη Λάρισα. Βγαίνει άλλη με τη Φεράρι, εσύ είσαι, τι είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ, παίρνα μέσα. Τώρα είσαι πρόβατο, ρε, τώρα είσαι πρόβατο. Και παίζει να τους φέρουν εδώ πέρα τους Πορτογάλους να τους δηλώνουμε για να πάρουν επιδοτήσεις. Εδώ ο κτηνίατρος, έλα εδώ. Και γελάδι, και άμα κολλήσεις τίποτα πυρετό, σε παπ, σε τελειώνουνε κιόλας. Σχόλια σαν πάτα το ρεκίμ, πάτα το ρημάδι, δεν τα διαβάζουμε στο σταθμό αυτό. Ό,τι και ειδήσει. Ναι, παιδιά, τι να κάνω, αυτό διεθνής ειδησιογραφία είναι, έπαιζε παντού χτες. Εδώ ταιριάζει, λέει, το μπουρλότο της ελληνικής ταινίας. Είναι η έκφραση. Πια η σαφώνω ταρά δεν το λέει το μπουρλότο. Ναι, σαφώνω ταρά. Υπάρχουν και εδώ δυστυχώς κάτι έφηβοι που ακολουθούν τη μόδα. Έλα, έχεις δει τέτοιο πράγμα? Εδώ, λέει, θα τρώγανε φόλα, σιγά να μην τρώγανε φόλα. Σου είπα, παιδί μου, τους είχαν μετρήσει, τους είχαν δηλώσει. Θα τους βάζανε αυτά τα σκουλαρίκια, τα μπιλάκια που έχουν, τα ενότια τα λένε, όχι σκουλαρίκια, μιλάμε τώρα, να είναι τα ενότια, και θα τους είχαμε δηλωμένους. Θα τους έβαζαν να περπατάνε στο μεταξύ, θα τους μετράγανε 4-5 φορές. Πώς κάνανε στα πρόβατα? Θα τους είχαν πάρει όλοι οι τσοπάνιδες μαζί να τους δηλώσουν.
Αυτά από τη διεθνή δισογραφία. Μεγάλο το πρόβλημα στην Πορτογαλία με τους Στεριανούς. Παιδιά, να προσέχετε. Άμα δείτε κανένα να σας νιαουρίζει το βράδυ, να φοράει τίποτα μουστάκια, καταρχήν προσέξτε που έχει βάλει την ουρά. Να είσαστε να τηρείτε αποστάσεις. Μην καλέσετε τον Μπόγια. Να, άκου τώρα πάντως προβλήματα που έχουν στην Πορτογαλία και προβλήματα που έχουμε εδώ πέρα με την ΑΔΕ που σε παίρνει τηλέφωνο σπίτι σου. Έρχεται σπίτι σου ΑΔΕ για να σου κάνει κατάσχεση. Έχουν και χειρότερα όμως, Λιβύη. Θέλετε να σας πάω μία βόλτα και στη μακρινή Λιβύη? Μακρινή. Είπαμε τα πρόβατα τα ελληνικά, μα τα βάλεις στα Λιβύη, οι βοσκότοποι. Είμαστε γείτονες, πολύ κοντινοί γείτονες. Έχουν ξεσηκωθεί στη Λιβύη για το μεταναστευτικό. Ακούς την είδηση. Στη Λιβύη υπάρχει γενικός ξεσηκωμός για το μεταναστευτικό. Δεν μπορούν άλλο τους παράνομους μετανάστες και τέτοια. Ξέρεις που από εκεί έρχονται εδώ, ρε παιδί. Γιατί? Έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στη Λιβύη ένα βίντεο που έδειχνε έναν μετανάστη, παράνομο μετανάστη Λιβύη, να καταβροχθίζει ζωντανή μια γάτα. Κανονική, όχι Θεριανό, δεν έπιασε Πορτογάλο που την είχε δει γάτα. Είδα, δεν ήταν ωραίο το βίντεο. Και έχει γίνει χαμός προκαλώντας θύελλα οργής και απόλυτο αποτροπιασμό σε ολόκληρη τη χώρα, παιδιά. Είναι, το πιάνει το ζωντανό και αρχίζει και το τρώει, φίλε. Ναι, κανονικά σε κάτι σκαλιά. Δεν ξέρουν ακόμα γιατί έχει γίνει, αν είναι ακραία, αν πίναγε. Δεν ξέρουν αν είναι τρελός, ψυχολογική διαταραχή ή είναι και τίποτα άλλο. Γιατί εκεί πέρα έχουν κάτι περίεργες παραδόσεις, ρε εσύ. Κάτω στην Αφρική τρώνε ζωντανά κάτι. Και παλαιότερα, δεν ξέρω, ακόμα σύμφωνα με κάτι ρεπορτάζ, μέχρι πολύ πρόσφατα τρώγανε και ανθρώπους. Έτσι δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε έχουν ξεσηκωθεί οι Λίβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτώντας άμεση και δυναμική παρέμβαση των αρχών, σύλληψη και άμεση απέλαση λάθρομεταναστών και ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια κτλ. Και λες, Χριστέ μου, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Και θυμήθηκα με αφορμή αυτό, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα Νότια Αφρική, εκτεταμένα επεισόδια. Είχε εκτεταμένα επεισόδια ενάντια στη λαθρομετανάστευση στη Νότια Αφρική. Βγαίνανε οι μαύροι της Νότιας Αφρικής και κυνηγάγανε στους δρόμους, ζητούσαν ταυτότητες και τέτοια από άλλους που είχαν έρθει εκτός της Νότιας Αφρικής. Παράνομους μετανάστες στη Νότια Αφρική. Εκεί πέρα κουβέντα, ούτε για ρατσισμό, ούτε για τίποτα. Μόνο εδώ πέρα έχουμε το τέτοιο. Απέλα στην Ελλάδα, λέει, θα τον κάνουν. Αυτόν τον Λίβιο που φεύγει. Ναι, λογικά στο επόμενο καραβάκι ήταν γάβδο. Γιατί άμα είναι μάγκας ο Λίβιος, θα σου πει. Να τον στείλω πίσω στο Σουδάν, ξέρω εγώ, τυχαία λέω τώρα μια χώρα, δεν κερδίζω τίποτα. Άμα το βάλω στο καράβι και το στείλω στη Γάβδο, Ελλάδα, θα βγάλω και το κατητής μου. Αυτόν που έτρωγε τη γάτα. Έτσι. Όχι, την έτρωγε ομοί. Σου λέω την έπιασε ζωντανή, δεν την είχε ψήσει. Είδα φωτογραφία. Είχε πέσει από πάνω, παιδί μου, την έπιασε και την έφαγε. Αυτός τώρα μπορεί να είναι στο επόμενο καράβι. Από τη κατακραυγή, ξέρω εγώ. Τι θα το κάνω, θα τον πιάσω, να τον βάλω στη φυλακή? Τι θα κυνηγάει τις γάτες στη φυλακή? Ας. Βάλ τον σε ένα καραβάκι και στείλ τον προς τη Γάβδο. Εκτός να τον στείλω στην Πορτογαλία να κυνηγάει αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως γάτες. Λατρεύει το σούσι, στέλνει άλλος. Εντάξει, μην είστε τέτοιοι, μην στέλνετε τέτοια μηνύματα. Αλλά έχουν λοιπόν, η ουσία της υπόθεσης δεν είναι η γάτα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι στη Λιβύη έχουν ξεσηκωθεί για το λαθρομεταναστευτικό. Είναι επαγγελματίες ανησυχούντες, που λέει και ο Κερίδης. Και αν το μιμήσεις τώρα να πεις πως αυτοί οι Θεριανοί και κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν ψυχιατρικής παρακολούθησης, θα σε στολίσουν με διάφορα κοσμητικά, ρατσιστής, φασίστας και άλλα ωραία, λέει η Στέλλα. Δεν ξέρω και για ποιον λέμε τώρα. Λέμε για τους Πορτογάλους, λέμε για τον άλλον που έτρωγε τις γάτες στη Λιβύη, δεν ξέρω. Αλλά σε ό,τι και να φέρεις, δηλαδή άμα σου πει αυτό, συγγνώμη, είναι μια τοπική παράδοση, κυνηγάμε τις γάτες κατά αυτόν τον τρόπο. Τι θα του πεις, δεν θα είσαι ρατσιστής μετά, ενάντια στην κουλτούρα? Δεν είναι όλες οι κουλτούρες ίσες, έτσι δεν μας λέει? Όλοι οι πολιτισμοί είναι ίσοι. Πρέπει να τους σεβόμαστε όλους. Ο δικός του πολιτισμός είναι να κυνηγά τις γάτες. Ο πολιτισμός του άλλου του Πορτογάλου είναι να νιαουρίζει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα τα βρουν μεταξύ του, παιδιά, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Κουρμεδιάριζεστε, λέει ο άλλος. Μπουρλότο, σαπφώνω ταρά. Δεν μπορώ να την κάνω τη φωνή καλά. Με συγχωρείτε.
Καταλαβαίνετε τι ζούμε, έτσι. Στο επόμενο καράβι αυτός ο τύπος μπορεί να είναι εδώ. Ήδη, με τις, ξέρεις, είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια με μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα της οποίας ο ισόβιος πρόεδρος παραμένει στην Ελλάδα, που είχαν εξαφανιστεί τα σκυλιά στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου. Δεν είχε μείνει αδέσποτο, ρε. Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν ομάδα. Εδώ πέρα αυτό ήταν φρικιαστικό το βίντεο, παιδιά. Γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί και τέτοια θύελλα αντιδράσεων. Επαναλαμβάνω, στη Λιβύη για το μεταναστευτικό. Εμείς εδώ έχουμε τον Πλεύρη να μας πουλάει παραμύθια, παιδιά. Γιατί παραμύθια μας πουλάει.

Λέει για Return Hubs, έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα. Έχει βγει, νομίζω ότι είναι, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση του Τραμπ. Ξεχνάει ότι είναι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία τίποτα από όλα αυτά που λέει περί Return Hubs, περί συμφωνιών με τρίτες χώρες. Δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο από πλευράς των διαφόρων χωρών που συνεργάζονται μεταξύ τους κτλ. Κτλ. Ω, τι κόμματα ρε έβαλες, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Πολύ μ' αρέσει.

Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Βγαίνει ο πρέβης και λέει: έχει γράψει ένα άρθρο, έχει δώσει ένα άρθρο. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί τώρα μπερδεύεσαι κιόλας με κάποια συστημικά μέσα. Τα έχει γράψει ο υπουργός, δώσανε και τα δημοσίευσε κάποιος άλλος. Διάβασα λοιπόν χτες όσα αλλάζουν στο μεταναστευτικό. Φρένο, λέει, στο άσυλο με αυστηρό screening, κράτηση και return hub σε τρίτες χώρες. Διαβάζεις τον τίτλο και λες: τα έχουν στήσει, τα έχουν οργανώσει όλα. Τελειώσαμε εντός του μήνα. Έτσι ξεκινάει το άρθρο. Εντός του μήνα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα κουμπώσει την ελληνική νομοθεσία πάνω στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λες, έχει κάνει μια αυστηρή στάση, έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ερχόμαστε να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία μας για να ταιριάζει, να τα κάνουμε όλα αυτά που έχουν αποφασιστεί. Στο μεταξύ, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, δεν έχει βρεθεί τρίτη χώρα, ρε. Βγαίνουν και λένε εντός του μήνα return hubs και τέτοια. Δεν υπάρχει συμφωνία με κάποια χώρα. Δεν έχει δεχτεί κάποια χώρα να κάνουμε ένα στρατόπεδο, κέντρο, να το πω έτσι, κέντρο μεταναστών που να στέλνουμε πίσω αυτών των οποίων το άσυλο απορρίπτεται, αυτούς τους οποίους αναμένουν την απόφαση για το άσυλο. Δεν υπάρχει. Δεν έχει βρεθεί χώρα. Ούτε καν σε θεωρητικό επίπεδο. Παρόλα αυτά βγαίνουν και λένε εντός του μήνα. Τι εννοούν? Ότι εντός του μήνα θα έρθει ένας νόμος που αν και όταν και θα και κάποτε και ίσως και μπορεί θα μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το μοναδικό που υπάρχει είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινάει να τρέχει το νέο σύμφωνο για το άσυλο, το έλεγα και χτες, θα μπορούν να μας επιστρέφουν όποιον έχει κάνει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό τώρα τα κομματόσκυλα, τρόπο, δεν το καταλαβαίνω. Α, είναι κομματόσκυλα αν είναι, το πήγαινε με τους Therians, αν κάποιος αυτοπροσδιορίζεται ως κομματόσκυλο. Ε, τελείως, άσχετο με το σχόλιο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη χώρα, λέει ο φίλος Ζωνίκ, είναι το εσωτερικό της δικής μας χώρας. Από τα νησιά στην ενδοχώρα, αυτό είναι, ναι. Τα return hubs θα γίνουν στην Ελλάδα. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to... Εν τω μεταξύ, αν θέλεις να κάνεις σοβαρή δουλειά στο μεταναστευτικό, οι λύσεις υπάρχουν, οι κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν. Ποια είναι η μοναδική χώρα που έχει καταφέρει να περιορίσει την παράνομη μετανάστευση? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν βάλει σκληρότητα τους έλεγχους στα σύνορα, τους γυρνάνε τους, αν δεν γυρνάνε τους πάνε και σε άλλες χώρες. Και τώρα μπαίνουν και σε πράγματα ουσίας. Ακούστε τώρα. Η είδηση είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο Τραμπ την Τρίτη, χτες, οι μη Αμερικανοί πολίτες θα υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο των τραπεζικών τους συναλλαγών. Leave, είσαι δηλαδή στην Αμερική και είσαι από τη Σομαλία. Όταν στέλνεις λεφτά στη Σομαλία με μια τραπεζική συναλλαγή, παραδείγματος χάρη, θα έρχεται η τράπεζα και θα σου λέει: φιλαράκι, από πού είναι αυτά τα λεφτά? Δεν τα έχεις δηλωμένα κάπου? Δεν. Τι γίνεται? Ο ασφαλέστερος τρόπος, και πραγματικά το έχει χρησιμοποιήσει και η Ρωσία στο παρελθόν, για να ελέγξεις τι γίνεται με την παράνομη μετανάστευση, με το χρήμα που πηγαίνει έρχεται, είναι να κυνηγήσεις το μαύρο χρήμα που έχουν και διακινούν μεταξύ τους οι παράνομοι μετανάστες. Αυτό τι γίνεται τώρα? Αυτό οι τράπεζες και στην Αμερική και εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν το θέλουνε. Γιατί κάθε φορά που πάει ο Σομαλός, ο Πακιστανός, ο Αφγανός και στέλνει λεφτά πίσω στη χώρα του, παίρνουν ποσοστάκι, έτσι. Έχει προμήθεια. Έχει γερή προμήθεια. Σου λέει: θα κόψω εγώ τώρα αυτές τις μεταφορές. Αυτές οι μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, του μαύρου χρήματος. Ξέρετε τι λεφτά αφήνουν στις τράπεζες? Τι λεφτά, γιατί υπάρχουν τόσες εταιρείες με τόσα μαγαζιά, συγγνώμη, αυτά που στέλνουν κατευθείαν, Western Union, υπάρχουν διάφορα, ρε, που στέλνουν απευθείας. Έχουν ποσοστά. Παίζει πολύ ρευστό. Μιλούσα κάποτε με μία, έκανε ένα ρεπορτάζ με μία Γερμανίδα δημοσιογράφο, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα. Είχε πάει αυτή και είχε μείνει τότε τα καλά τα χρόνια μέσα στο κάμπ στη Μόρια. Είχε δει Καλάσνικοφ και τέτοια. Ότι ναι. Και αυτή δούλευε πριν ασχοληθεί με το μεταναστευτικό, δούλευε στον ΟΗΕ και μου έλεγε: το μεγαλύτερο λόμπι υπέρ της παράνομης μετανάστευσης που υποστηρίζει είναι οι τράπεζες.
Γιατί αυτές θέλουν αυτή τη ροή να μην μένει το χρήμα στην Ελλάδα. Θέλουν να φεύγει, να πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Έχουν προμήθειες, έχουν. Παίζει πολύ χρήμα, πολύ ρευστό. Και στην Αμερική. Και στην Αμερική, τι έκαναν λοιπόν, δεν μπορούν, στην αρχή ήθελε ο Τραμπ να τους βάλει να ελέγξουν τις εθνικότητες, την ηθαγένεια των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζουν. Δηλαδή, είσαι εδώ πέρα ρε φίλε, στην Ελλάδα το αντίστοιχο θα ήταν πας στην Πειραιώς να ανοίξεις σε οποιαδήποτε τράπεζα. Πας να ανοίξεις ένα λογαριασμό, σου ζητάει από πού είσαι, Έλληνες πολίτης. Αυτό στην Αμερική οι τράπεζες δεν θέλαν να το κάνουν την ηθαγένεια. Οπότε σου λέει έτσι είστε. Όποιος δεν είναι Αμερικάνος σε όλους, δεν με νοιάζει τι εθνικότητας είναι. Αυτό τώρα ισχύει για τον Ελληνοαμερικάνο, αλλά για τον Έλληνα που έχει πάει στην Αμερική. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει, να τα δηλώσει. Να ξέρουν τι γίνεται. Σκέψου, αντί για δε να κυνήγαγε την κομμότρια, να πέρναγε μια βόλτα από τα Πατήσια, ε? Από την πλατεία Βικτωρίας, την πλατεία Αττικής, και να καθότανε έξω από αυτά τα μαγαζιά τα οποία ανοίγουν, κλείνουν, ξέρεις με ρυθμούς, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι γίνεται στο μεταξύ. Τα μισά από τα δις που λένε ότι χρωστάμε στεφορία παίζει να είναι υπήκοοι Πακιστάν, Αφγανιστάν, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και μην τον είδε στον Παναή, έτσι. Και κάθε μήνα αλλάζουν εταιρεία. Αυτή μπαίνει ένας άλλος Πακιστάνος μπροστά. Έλεγχοι δεν γίνονται γιατί είναι ρατσιστικοί. Ο Δήμος είχε φροντίσει και μπορούσαν να ανοίξουν άδεια με αριθμό πρωτοκόλλου, ρε. Ούτε εσύ μπορεί να ήθελες να προχωρήσεις, εγώ να έπρεπε να λαδώσεις, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι ποιον και τι. Αυτοί ανοίγανε με αριθμό πρωτοκόλλου επιχείρηση και έγινε χαμός. Έτσι γέμισε επιχειρήσεις αυτές που δεν ξέρεις από πού ζουν, τι κάνουν, τι και πώς.

Στο μεταξύ τώρα τυχαία έχεις βάλει το τραγούδι αυτό που μιλάει για Watergate σκάνδαλα και τέτοια, ή ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενό μου θέμα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Διότι έχουμε και την Κοβέση, η οποία ερευνά τι γίνεται στα κονδύλια στο Υπουργείο Μετανάστευσης, μιας και ήμασταν στο μεταναστευτικό. Γιατί εδώ πέρα κάποιοι προφανώς βρήκαν ευκαιρία κάποιες ακρίδες γαλάζιες, μπλε, βαθυγάλαζες, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω τι χρώμα είχαν οι ακρίδες αυτές. Έπεσαν πάνω στο μεταναστευτικό, έβγαλαν πολύ ρευστό, πολύ μέτρητο, και δεν αναφέρομαι τώρα σε ΜΚΟ. Βγάλανε και αυτοί τα δικά τους, τα βγάλανε και συνεχίζουν να βγάζουν τα δικά τους. Πήρανε τα φιλέτα. Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να πάρουν φιλέτα. Ποια ήταν τα φιλέτα? Ασυνόδευτα ανήλικα. Είναι το αυτά φιλέτα, γιατί τα λέμε φιλέτα? Γιατί είχαν τη χρηματοδότηση με μεγαλύτερα ποσά ανακεφάλι. Δηλαδή ένας 25χρονος μετανάστης, λαθρομετανάστης, έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση 5 ευρώ, ρε παιδί μου, λέω τώρα τυχαίους αριθμούς, 10 ευρώ. Για τον ασυνόδευτο ανήλικο έδινε 70 ευρώ την ημέρα. Για την Έγκυο έδινε 80 ευρώ την ημέρα. Αυτά τα πήρανε πολύ εκλεκτοί, με εκλεκτικές συγγένειες με την κυβέρνηση, να ξέρεις, την τωρινή, ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ήταν όμως και η γύρω-γύρω. Μιλάμε τώρα για εταιρείες που χτίσανε τα κάμπ, Μιλάμε για εταιρείες που φυλάσανε τα κάμπ. Μιλάμε για τις εταιρείες που είχαν τις υπηρεσίες καθαριότητας στα κάμπ. Δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτό με το φυλάκιο πάνω στον Εύρο, ρε, εσύ. Που είχαν υπηρεσίες να διώχνουν τα φίδια. Έχουν κάποιον τύπο ο οποίος δούλευε να διώχνουν τα φίδια, να μην ενοχλούν τα φίδια τους λαθρομετανάστες που ζούσαν στο φυλάκιο. Ήταν μέσα στο πλαίσιο των εταιριών φύλαξης. Δεν ξέρω, είχαν βρει αυτό. Θυμάσαι αυτόν τον τύπο που είχε γίνει viral κάποτε, που έκανε και βλέπω το φίδι? Τον θυμάσαι? Είχε γίνει viral ένας τύπος που έλεγε την ιστορία πώς αντιμετώπισε ένα φίδι. Δεν ξέρω αν πήραν αυτόν πάνω εκεί πέρα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση άμα τον πήρανε κιόλας. Από ό,τι φαίνεται όμως, τα πράγματα για το Υπουργείο Μετανάστευσης φύγουνε, και από ό,τι φαίνεται μπορεί η επόμενη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι για να κάνει και μια αλλαγή, να μην είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να είναι για το Υπουργείο Μετανάστευσης. Άκου τώρα, υπεξαίρεση κονδυλίων στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν? Υπάρχουν δύο δομές μεταναστών, αυτή στο Κλειδί και η Μαλακάσα, με 15-πλάσιο κόστος από ό,τι είχαν όλες οι υπόλοιπες δομές. Γιατί σας φαίνεται περίεργο? Θα πούνε, βιαζόμασταν να τις κάνουμε. Τις κάναμε εκτάκτως. Τις τρέξαμε. Δεν ήταν τότε που ερχόταν εδώ πέρα η Ήλβα Γιόχανσον και έβγαινε φωτογραφίες με το Μηταράκι? Τότε είχε πιάσει, τότε έβγαινε ο Μηταράκης και έλεγε στα κανάλια. Ο Μηταράκης ήταν, ναι. Και έβγαινε και έλεγε: θα είναι κλειστές δομές αυτές που φτιάχνουμε, θα είναι κλεισμένοι μέσα, δεν θα κυκλοφορούν κτλ. Και τον έπιασε η κάμερα με την Ήλβα Γιόχανσον. Λέει: όχι, μωρέ, δεν θα είναι κλειστές. Τώρα αυτά τα λέμε, καταλαβαίνετε γιατί, ρε παιδί μου. Τον είχε πιάσει η κάμερα.

Ήτανε το Μάρτιο του 2021. Λοιπόν, νόμιζαν ότι δεν τους κατέγραφε η κάμερα και είχε μείνει ανοιχτά η κάμερα, ανοιχτή η κάμερα, ανοιχτά μικρόφωνα έγραφε. Και τότε ο Μηταράκης έλεγε, έλα μωρέ, χρησιμοποιούμε, λέμε απλώς κλειστές δομές για να μην ενοχλείται ο κόσμος. Αλλά οι δομές είναι κλειστές, ελεγχόμενες δηλαδή, μόνο για τους διαμένοντες που βγαίνουν με κάρτα. Και του απαντάει ο Γιώχασον, ναι, κλειστές δομές, ναι, ναι. Τους είχε γράψει, είχε βγει δηλαδή, τότε είχαν πιάσει τον Υπουργό Μετανάστευση να λέει ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Σκέψη τώρα τι έγινε. Αποφάσισαν να παραιτηθεί ο υπουργός, αποφάσισαν να κάνουν κλειστές δομές. Όχι, αποφάσισαν να έχουν κλειστά τα μικρόφωνα μόνο. Του κάνανε φροντιστήρια, κάνανε στους υπουργούς φροντιστήρια, γιατί τώρα ο Μηταράκης μας το παίζει και από τους σκληρούς. Είναι από τους αντιδρόντες ο Μηταράκης στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Οργανώνει δείπνα, να ξέρετε. Στη φιλοθέη ο Νότης ο Μηταράκης για αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Βεβαίως. Μάρτιος του 2021 παραδέχτηκε μπροστά στα ανοιχτά μικρόφωνα ότι μας δουλεύει. Για την κοινωνία λέει, για την κοινωνία είναι όρος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θα είναι ανοιχτές οι δομές. Τώρα μη φανταστείτε ότι και αυτά που γίνονται με το Θάνο Πλεύρη έχουν και τεράστια διαφορά. Σας είπα, βγαίνει και λέει, διάβαζα το άρθρο και δεν πίστευα στα μάτια μου, έλεγα Χριστέ μου. Τον άλλο μήνα τελειώσαμε, θα τους στέλνουμε στη Σομαλία, ξέρω, θα τους στέλνουμε στη Λιβύη. Μπαίνω έτσι όπως τα έγραφε, έτσι όπως τα έγραφε το άρθρο για το Θάνο Πλεύρη. Αλλάζουμε σελίδα, πάμε από μήνα, γίνεται ο εναρμονισμός και δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι κουραφέξαλα, είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με άλλο κράτος, δεν υπάρχει κανένα return hub, δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι θα μας τους γυρνάνε εδώ οι Γερμανοί, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι.

Και είχαμε στο μεταξύ χτες και την επίσκεψη του. Πήγε ο Πούτιν στην Κίνα, ε. Δεν πήγε. Πήγε. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο χτες το απόγευμα. Τον υποδέχτηκε, λέει, σήμερα με κόκκινο χαλί. Χτες βγήκε, δεν είχε πάει. Είχε πάει ο Υπουργός Εξωτερικών. Χτες αυτό είναι το εθιμοτυπικό. Πάει ο Υπουργός Εξωτερικών να επισκέπτεται τους ξένους ηγέτες που έρχονται στη χώρα. Μόνο στον Τραμπ είχε πάει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και σήμερα τώρα το πρωί τον υποδέχτηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Κατά την έναρξη των συνομιλίων, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση. Υποστήριξε ότι η Κίνα και η Ρωσία, λέει, πρέπει να ενισχύσουν το στρατηγικό συντονισμό τους. Ζήτησαν το γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Είπε, λέει, ότι η πλήρης πάυση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει, η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμα λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Να πούμε τώρα ότι μετά την επίσκεψη Τραμπ με Πούτιν φύγανε πλοία με πετρέλαιο αμερικάνικο, τα οποία πάνε στην Κίνα. Σκέψου τώρα, σκέψου. Είναι η 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια. Που είναι ο Πούτιν. Δηλαδή, κάθε χρόνο πάει μία φορά, ρε παιδί μου, τουλάχιστον στην Κίνα, κάπως έτσι. Θα έχουμε εκεί πέρα δηλώσεις, θα έχουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα μπουν σε ουσία. Πιέζει η Ρωσία για να γίνει ένας αγωγός, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό θεωρούν πιο σημαντικό οι Ρώσοι. Αλλά κάπου τσινάνε οι Κινέζοι, ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος, είναι πολύ ακριβώς, κάτι τέτοιο.

0: Ενεργειακά έχουν τώρα εντελώς τυχαία και στο επίκεντρο δηλαδή των συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και Σιπίνγκ θα είναι ενεργειακά. Σιμπήρια 2, Power of Siberia 2, η δύναμη της Σιβηρίας. Είναι ένας αγωγός που θέλουν να χτίσουν που θα πηγαίνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία προς την Κίνα. Δεν τα βρίσκουν όμως τους όγκους πόσο φυσικό αέριο θα πηγαίνει και στο ποια θα είναι η τιμή. Προφανώς το Πεκίνο θέλει πολύ φτηνό αέριο. Τώρα ο Πούτιν δεν ξέρω αν θέλει να πουλάει τόσο φτηνό φυσικό αέριο στην Κίνα. Οπότε κάπου εκεί πέρα δεν έχουν φτάσει σε συμφωνία. Τώρα να σας πω εγώ αν θα φτάσουν ή όχι. Πάντως το γεγονός ότι ξεκίνησαν πλοία με αμερικάνικο πετρέλαιο προς την Κίνα θα πρέπει να δημιουργεί λογικά έναν προβληματισμό. Κατά τα άλλα είπαμε θα συζητήσουν για το Ιράν, θα συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αρχίζω και παίρνω μηνυματάκια από διάφορους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ότι θεωρούν ότι θα κλείσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι μετά την επίσκεψη Τραμπ έχουμε και την επίσκεψη Πούτιν. Βγήκε και έκανε και δηλώσει χτες ο Τραμπ ότι πρέπει να ετοιμάσουμε, λέει, αυτή την αίθουσα που φτιάχνουν στο Λευκό Οίκο, το Ballroom, γιατί λέει θα έρθει εδώ πέρα ο Σιπίνγκ. Πού θα τον υποδεχτώ, ρε παιδιά, πού θα τον εβάλω, πού θα τον εβάλω. Αυτό με πήγε σε εκείνο το κάστρο, θυμάστε που λέγαμε. Με του κόκκινου τοίχου, το εσωτερικό του κομμουνιστικού παλατιού τη Κίνα, έτσι. Εγώ να μην έχω να τον πάω σε κάτι, ρε παιδί μου, ένα Ballroom, να του δείξω τι ωραία που είμαστε και εδώ πέρα στην Αμερική. Στα McDonald's δεν τον πάω. Όπως πήγε η Κίμπερλ εδώ πέρα, έκανε γένεια στα McDonald's. Η Αμερικάνιδα πρέσβης, στο Μολ. Δεν θέλει να τον πάει στα McDonald's, θα φτιάξουν αυτή την αίθουσα χώρου. Αλλά υπάρχει τζόγος στα διεθνή, έτσι. Και αναλαμβάνει όλο ένα και πιο κομβικό ρόλο η Κίνα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Λες να προσπαθήσει να πάρει και αυτούς που φεύγουν από το Ντουμπάι. Υπάρχει μείζον θέμα, Όλοι οι πλούσιοι του Ντουμπάι, αυτοί που ήταν εκεί πέρα, έχουν απογοητευτεί, λέει, από τον πόλεμο και ψάχνουν να βρουν να πάνε κάπου αλλού να μείνουν. Και ρίζουν διάφορες περιοχές. Η Σιγκαπούρη, οι Μαλβίδες, το Ομάν. Ποιος θα μαζέψει τους πλούσιους, λέει, που φεύγουν από το Ντουμπάι. Μπήκε και η Τουρκία μέσα, ρε. Μπήκε και η Τουρκία και πρότεινε, λέει, 20ετή απαλλαγή φορολογίας για το ξένο εισόδημα και τα κεφαλαιακά κέρδη για μια κατηγορία άλλο δάπα, δηλαδή ότι για 20, άμα έρθετε εδώ πέρα, για 20 χρόνια δεν θα πληρώνετε τίποτα. Το Μιλάνο θέλει να πάρει τη θέση αυτή να πάνε εκεί. Δεν ξέρω αν θα πούμε στο παιχνίδι και εμείς εδώ πέρα με το ελληνικό, να τους πούνε ελάτε εδώ, Hellenicon Project, μεγάλο. Και ξέρεις, όπου πάνε αυτοί, λογικά θα πάνε και όλα τα κομμουνιστές με παλάτι, πώς γίνεται, ρε παιδιά. Τι λες, βρε Σάβα μου. Όλοι οι κομμουνιστές παλάτια είχαν. Τόσα χρόνια εμπειρία στη Σοβιετική Ένωση, τι μας λέει, παλάτια δεν είχαν. Πήγαινε, δες. Τις ντάτσα ψάξε, φίλε μου. Δεν θα τους καλέσουν τώρα που μυρίζει, ρε. Θα τους καλέσουν πιο μετά. Στο μεταξύ, μην νομίζω ότι και μετά θα είναι διαφορετική η οσμή. Ξέρεις γιατί ήταν διάσημο το Ντουμπάι, τα πάρτι, τα περίφημα που κάνανε. Έλα ρε Αγιαντόπουλε, που ζεις. Τα περίεργα πάρτι, πότα πότι, πώς τα λέγανε, πότα πότι, τι κάνανε εκεί. Οσμές. Μπορεί να μείνει η μυρωδιά, δεν ξέρω, μπορεί να τους προετοιμάσεις. Σκέφτεσαι να έχει τη μυρωδιά για να φέρουν τώρα τους πλούσιους και να αισθανθούν σαν το σπίτι τους. Πνίγηκα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει την Ουκρανία, ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι Αμερικάνοι, για να πάμε τώρα στα σοβαρά, δεν θέλουν οι Αμερικάνοι η Ρωσία να είναι τόσο στενά με την Κίνα. Θέλουν να την τραβήξουν λίγο προς την πλευρά τους, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό είναι τόσο φιλικός και ο Τραμπ με τον Πούτιν, όχι επειδή τον αγαπάει, κανένας δεν αγαπάει κανένα στις διεθνείς σχέσεις. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Μόνο εδώ πέρα νομίζουμε ότι μας αγαπάει τόσο Μακρόν που θα στείλει τους Γάλλους στρατιώτες να φυλάνε Σκοπιά στο Καστελόριζο. Just εδώ πέρα ότι παραμύθια που πουλάει ενίοτε η κυβέρνηση τρέχουν όλοι μαζί, δεν επαναλαμβάνουν και στο τέλος κοντεύουμε να τα πιστέψουμε κι εμείς. Δηλαδή, εδώ την πάτησα εγώ με τον Ακύλα, νόμιζα ότι θα έρθει πρώτος. Το πίστεψα. Τόσο ξύλο που τρώγαμε καθημερινά, αποθέωση του Ακύλα, στοιχήματα, δώσε τα πάντα όλα. Γιατί ο Τσίπρας θα γίνει αντιπολίτευση. Άρα. Γιατί όχι. Για τη μυρωδιά είναι το πλανκτόν, δεν είναι τα πλοία που βγάζουν φυσικό αέριο. Είναι το πλανκτόν, το πιστεύαμε χτες όλη την ημέρα. Παίρνουμε τους Patriot, αλλά όχι για κανένα λόγο, γιατί έτσι θέλουμε. Μας τη βάρεσε. Ήτανε μεγαλοφιέστο ότι τους στείλαμε αποθέως για την κυβέρνηση. Δεν μασάει τίποτα η κυβέρνηση. Όταν πήγανε, τους παίρνει πίσω η κυβέρνηση. Μεγαλοφιές πάλι, ρε παιδί μου. Όλα, όλα σύμφωνα με το σχέδιο πάνε. Τι έχεις, Ιωάννη Βασιλιάδη?
1: Εγώ τι έχω? Βλέπω μια είδηση.
0: Για πες την.
1: Που την κυκλοφόρησε το New York Times και λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτόν που είχε, που σκεφτόταν να τοποθετήσει στην προεδρία του Ιράν μετά τον πόλεμο, μόλις ολοκληρωθούν τα πράγματα. Ήταν ο πρώην πρόεδρος,
0: ναι,
1: του Ιράν, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.
0: Μου φαίνεται ο Αχμαντινετζάντ ήταν ο πιο σκληροπυρηνικός πρόεδρος που είχε το Ιράν. Δεν ξέρω γιατί θα βάζανε, μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω ότι όλα γίνονται.
1: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, βλέπω ότι το ρεπορτάζ ισχυρίζεται ότι γι' αυτό βομβάρδισαν και τις πρώτες μέρες την κατοικία του για να τον απελευθερώσουν, λέει, από τον περιορισμό που είχε στην οικία του. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται να απελευθερώσει κάποιον βομβαρδίζοντας το κτίριο που βρίσκεται μέσα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε αύριο για τον Αχμαντινετζάντ. Άμα θέλετε, το πρόθυο Γιάννη, θα στα πω όλα. Δεν ξέρω τίποτα, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος σηκώθηκε όρθιος. Οπότε εμείς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα. Παραμένετε κολλημένοι στον Μάχη FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστευσης και Πατρίδος. Και αμέσως μετά στις 12 ζωντανά εδώ πέρα στο στούντιο του Μάχη FM θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, Μάχη για την αλήθεια. Και είμαι βέβαιος ότι έχετε να του κάνετε και πολλές ερωτήσεις και για το τι έγινε χτες στη Βουλή, πραγματικά χαμός. Εκεί πέρα που πιασε ειδικά τον Πορτοσάλτη, ήταν το διασκέδασα. Οπότε μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας συνέχεια.

0: Beauty Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. LNV Anti Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που έχει καλέσει τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έχει κληθεί να μιλήσει παρουσία Υπουργού Επικρατείας για την εμπλοκή της υπηρεσίας στην υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, ακολουθώντας την πάγια τακτική επί της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση θα είναι και κλεισμένων των θυρών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας έχει αποφασίσει να μην παραστεί στην Επιτροπή επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και καταγγελίες για την συνέχεια της συγκάλυψης της υπόθεσης. Σε επιστολή του προς την Επιτροπή, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας θα υποστηρίξει κατά τη μία το μεσημέρι ότι το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων και δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην εμφανίζεται σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η υπόθεση των υποκλοπών δεν ολοκληρώνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 48χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με έναν 59χρονο, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο 59χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει το 48χρονο. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ. Ο 48χρονος συνελήφθη άμεσα στο σημείο. Τηλεφωνικές οχλήσεις από την εφορία θα δεχτούν το προσεχές διάστημα 55.000 φορολογούμενοι, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2026. Ο λόγος είναι η λήξη πρόθυσμες οφειλές τους, οι απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων με αιχμή των ΦΠΑ. Η νέα τακτική που εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση αποσκοπεί στην έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και την συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και κυρίως στα φρέσκα χρέη, τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Κοινό μυστικό αποτελούσε το καθεστώς τρομοκρατίας από την οικογενειακή σπήρα που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών στην Κρήτη με σκοπό την παράνομη απόσπαση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κάτοικοι από τα Βορίζια μέχρι και το Αμάρι φοβόντουσαν να μιλήσουν καθώς υπήρχε κίνδυνος αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 άτομα διαφόρων οικογενειών φέρονται ως θύματα της εγκληματικής οργάνωσης. 107 καταγγελίες εκκρεμούν εις βάρος της μαφιόζικης συμμορίας, ενώ τα μέλη της αρνούνται τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής αυτής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε αυτούς τους εκβιασμούς την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εκτίμηση ότι η νέα γαλλική νομοθεσία, η οποία υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου, ενδέχεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα ορισμένων τουλάχιστον θραυσμάτων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, διατυπώνει η δικηγόρος και ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τιτή, σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε εκ νέου τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, αν δεν υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάντως, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελοφόρο δεξάμεν όπλο που συνδέεται με το Ιράν. Το τάνκερ είναι το Skywave που υπόκειται σε Αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με το φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά Ιρανικού πετρελαίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται εν μέρει άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: 1978, 20 Μαΐου, 1978, εντάσσεται στη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντονισμού με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτά για να ξέρετε όλοι εσείς που μας ακούτε πότε ξεκίνησε αυτό που ζούμε σήμερα. Είναι 20 Μαΐου, είναι Τετάρτη, είναι Μάχη FM, είναι 99,8. Τι άλλο να είναι, είναι εδώ ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτά τα οποία ακούω με πολύ μεγάλη ανησυχία. Και αυτά που ακούω, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι οδεύουμε προς μια παγκόσμια χρεοκοπία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλοι λένε και εστιάζουν το βλέμμα τους στα ομόλογα που έχουν όλες οι μεγάλες οικονομίες, τα οποία ομόλογα αυξάνουν τα επιτόκια τους. Και λένε, όταν παλαιότερα είχαμε τέτοιο πρόβλημα, οδηγηθήκαμε σε παγκόσμια κρίση. Το 2007. Και εδώ έχουμε δική μας κρίση, εσωτερική χρεοκοπία. 5,4 λέει ο πληθωρισμός. Δηλαδή, μικρό καλάθι. Αυτός που βγαίνει έξω να αγοράσει κάτι για να ζήσει, κρατάει μικρό καλάθι, γιατί έγινε ακρίβεια. Το 5,4 πληθωρισμό στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιος από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσατε να το λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Ακούσατε να το λέει ο κύριος Πιερακάκης? Γίνεται μία μάζοξη. Στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, διαφόρων ανθρώπων που έχουν θέσεις και μέσα από τις οποίες επηρεάζουν τα δημόσια πράγματα. Αυτή η μάζοξη γίνεται με πρωτοβουλία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Σε αυτή τη μάζοξη λοιπόν, σας είπα για τη χρεοκοπία που έρχεται για τα ομόλογα, έτσι. Σε αυτή τη μάζοξη λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος, κάποιοι κύριοι τραπεζίτες, Έλληνες των τραπεζών, των συστημικών τραπεζών που δεν ανήκουν πια σε Έλληνες, αλλά σε ανθρώπους εκτός Ελλάδος, όπου παίρνουν και τα λεφτά. Εκεί λοιπόν οι Έλληνες τραπεζίτες κάνανε παράπονα. Ναι, ναι, παράπονα. Γιατί λέει, βρισκόμαστε στο στόχαστρο επιθέσεων από διαφόρους. Συγγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τι λέτε, ότι δεν πρέπει να σας κάνουμε κριτική που ξεπουλάτε τα ελληνικά ακίνητα, που κλέβετε την περιουσία των Ελλήνων σε συνεργασία με ξένους, των φανς, με εκβιαστές σέρβισης, με δικηγόρους και υπαλλήλους των εισπρακτικών εταιριών που τηλεφωνούν και υβρίζουν. Και υβρίζουν. τους δανειολήπτες. Δηλαδή, κύριοι τραπεζίτες που λέτε και επικαλείστε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος προφανώς το είπε για κάποιο λόγο, για να σας βοηθήσει. Το έκανε για την ψυχή της μάνας του, τη Μαρίκας, που είπε ότι η οικονομία πάει πολύ καλά με 5,4 πληθωρισμό. Πάει πολύ καλά η οικονομία μας. Και πήγατε εσείς στη μάζοξη του Ευάγγελου Βενιζέλου και είπατε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης ότι πάει καλά η οικονομία, δεν πρέπει να γίνει έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών. Να, έχουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης σας ξεπλένει και σας διευκολύνει να λέτε ότι δεν πρέπει να μας κάνετε έκτακτη φορολόγηση κερδών. Για την ψυχή της μάνας του το κάνει ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος. Και πάω στο διατάφτα, κύριοι τραπεζίτες. Από τους δημοσιογράφους που συντόνιζαν αυτές τις συζητήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, κανένας δεν το είπε. Το ξέρουνε, το ξέρουνε. Αλλά κανένας δεν το είπε δημοσιογράφος. Θα το πω λοιπόν εγώ εδώ. Γράφτε. 259.946 Έλληνες, ελληνικά νοικοκυριά, να το ξαναπώ τον αριθμό, 259.946 νοικοκυριά από το 2019 που ανέλαβε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι πέρυσι το 2025, έχασαν τα σπίτια τους. 259.946 νοικοκυριά. Πόσα ήταν τα μέλη των οικογενειών αυτών που έχασαν τα σπίτια τους? 616.205 Έλληνες ξεσπιτώθηκαν, κύριοι τραπεζίτες. 616.250 Έλληνες, 205. Για να βγάζετε εσείς κέρδη. Για να δίνετε μερίσματα και να βγαίνουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Και τολμάτε να λέτε ότι είστε στεναχωρημένοι για την κριτική που σας ασκούν. Και δεν τολμάει κανένας δημοσιογράφος να σας πει τι λέτε ρε. Τι λέτε ρε μεγάλε, που χρεώθηκε ο ελληνικός λαός για να σας σώσει και να δοθούν οι τράπεζες σε ξένους και να μην υπάρχει μία ελληνική τράπεζα στις 4 συστημικές, μετά από εκβιασμό που έκαναν στην ελληνική οικονομία τα μέλη της συμμορίας Βρυξελών. Και βγαίνει κάποιος κύριος Φωκίων Καραβίας. Είναι νούμερο ένα της Eurobank. Και τι είπε, ακούστε τι είπε. Συγγνώμη κύριε Καραβία. Συγγνώμη που σας κάνουμε κριτική. Να κλάψουμε. Πολλά από τα θέματα που θίγονται εναντίον των τραπεζών εννοεί, είναι ανακριβή και ίσως σκόπιμα. Ναι, κύριε Καραβία, σκοπίμως σας κάνω κριτική. Θέλω να πάρω τη Eurobank. Ομολογώ ότι σας κάνω κριτική γιατί διεκδικώ σκόπιμα να πάρω τη Eurobank. Και όταν του είπανε, καλά ρε φίλε, τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων στις ελληνικές τράπεζες, στις 4 συστημικές, είναι πολύ υψηλά. Ο κύριος Φωκείο Καραβίας παραδέχτηκε. Είναι υψηλόμεν, δηλαδή λαιλατούν, γδέρνουν τον ελληνικό λαό, τον δανειολήπτη. Αλλά, είπε ο κύριος Καραβίας, βρίσκεται κοντά στα επίπεδα άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης. Πορτογαλία, Κύπρος, Ιταλία. Αυστρία, λέει. Έχουν την ίδια οικονομία αυτοί. Τους ίδιους μισθούς παίρνουνε. Τις ίδιες συντάξεις παίρνουνε. Και ποιο ήταν το πρόβλημα του κύριου Καραβία? Ότι οι τράπεζες έχουν αποτύχει στην επικοινωνία τους με τους πολίτες. Δώστε λεφτά ρε στους εξαγορασμένους εκδότες για να κάνετε πλήσια κεφάλου στους πολίτες. Δεν είμαστε κακοί οι τραπεζίτες. Δεν σας παίρνουμε για κακό πράγμα το σπίτι σας. Για καλό το παίρνουμε. Σωστά κύριε Καραβία. Έχετε κάνει λάθος. Πρέπει να προσλάβετε τον Γκέμπερς. Να μας πείσετε ότι για το καλό μας μας παίρνετε το σπίτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και υπάρχει και κάποιος κύριος, Γιώργος Ζανιάς, γνωστός. Είναι και αυτός στη Eurobank. Και είναι και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ήταν πρώην Υπουργός Οικονομικών. Δεν πρέπει να γίνει φορολόγηση των κερδών των τραπεζών. Το είπε ο Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ζανιάς. Η οικονομία πάει καλά. Γεια σου ρε Μητσοτάκη. Είσαι υπάλληλος των τραπεζών. Φαίνεται αυτό. Τώρα εμείς αναζητούμε έναν πρωθυπουργό. Και ο κύριος Ζανιάς τι είπε μέσα στο νήστρο του? Ότι ο Μητσοτάκης μας μπαλαμουτιάζει όταν μιλάει για ανάπτυξη. Ακούστε τι είπε ο κύριος Ζανιάς, πρόεδρος των Ελληνικών Τραπεζών. Το παραγωγικό πρότυπο της χώρας δεν έχει αλλάξει. Η οικονομία στηρίζεται υπερβολικά στην κατανάλωση και εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Χροκοπία λέει. Δεν παράγουμε. Δεν έχουμε ανάπτυξη. Και καταλήγω με τον αρχιερέα του τραπεζικού συστήματος όπως έχει καταντήσει σήμερα. Ένας είναι ο αρχιερέας. Ήτανε το 1981 γενικός γραμματέας, ναι, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου. Μόλις ήρθε ο μεγάλος ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου που διέλυσε τα πάντα. Φανατικός Πασόκος, Μιχάλης Σάλας. Και τι είπε? Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος που είχε κάνει δήλωση ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα πάει στις 7.000 μονάδες και την ίδια ώρα πουλάγε τις μετοχές του. Και σε λίγες μέρες μετά είχαμε την κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Τη μεγάλη κλοπή του χρηματιστηρίου. Είπε ότι τη δεκαετία του 90, μετά τον Παπανδρέο, έτσι, τη δεκαετία του 90, όταν τα Βαλκάνια έψαχναν χρηματοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες, στην Ελλάδα η δημόσια συζήτηση κινόταν γύρω από την υπόθεση Κοσκοτά, θυσιάστηκε η Ελλάδα, ακούστε τι είπε ο κύριος Σάλας, θυσιάστηκε η Ελλάδα γιατί ήθελαν να κλείσουν τον Παπανδρέου φυλακή. Αυτό το πληρώνουμε ακόμη και σήμερα. Όχι κύριε Σάλα, δεν το πληρώνουμε για τον Κοσκοτά. Ήτανε τεράστιο έγκλημα η ιστορία του Κοσκοτά και η Τράπεζα Κύπρου. και κατέληξε λέγοντας ότι το μεγαλύτερο, ακούστε τι είπε ο κύριος Σάλλας, το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας των εισηγμένων επιχειρήσεων φεύγει στο εξωτερικό με πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Ενώ στο Ταμείο Ανάκαψης επεσήμανε ότι η Ελλάδα έλαβε από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν υπήρξε επαρκής σχεδιασμός από την κυβέρνηση. Τα φάγανε τα λεφτά, κύριε Σάλλα, γιατί δεν το λέτε αυτό. Τα φάγανε οι τράπεζες, οι άνθρωποι του Μητσοτάκη, τα λαμόγια. Αυτό, κύριε Σάλλα μου. Αλλά για να φαγωθεί το χρήμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν συμμέτοχοι και οι τραπεζίτες και οι τράπεζες. Και οι τράπεζες. Και καταλήγω στην παραδοχή για μια ακόμη φορά ενός επιχειρηματία. Μιλάει για λογαριασμό των επιχειρήσεων. Αλλά αυτό που είπε αφορά τους πάντες. Αφορά και σένα, άνθρωπε μου, που ακούς τώρα. Ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος είπε: «Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της κοινωνίας». Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της κοινωνίας. Το ακούσατε? Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τη συνέχεια. Όλα αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο τα ακούτε. Ακούστε λοιπόν τι έγινε χθες. Διαβάζω. Προχωρούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Πτολεμαΐδας 4 της ΔΕΗ σε μονάδα φυσικού αερίου, καθώς υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντολογικών όρων του έργου. Η Πτολεμαΐδα 4 αποτελεί τη μόνη λιγνητική μονάδα που παραμένει πλέον ενεργή μετά και την πάυση της λειτουργίας του σταθμού Αγίου Δημητρίου την περασμένη εβδομάδα. Η μονάδα Πτολεμαΐδα θα παραμείνει ενεργή μέχρι το τέλος του έτους και μετά θα κλείσει. Ο φτηνός λιγνίτης το κλείνει, ο Μητσοτάκης, ο Παπασταύρος. Κύριε Μυτιληναίε μου, εσείς δεν στηρίζετε Μητσοτάκη? Όταν λέτε ότι η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της κοινωνίας και ο άλλος κλείνει τις μονάδες του Λιγνίτη με χθεσινή απόφαση σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, την άλλοτε κρατική ΔΕΗ που τώρα έχει ξεπουληθεί από τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ιδιώτες. Δεν πρέπει να ξεσηκωθείτε εσείς. Δεν πρέπει να πείτε, ρε μαγάλε, τι κάνεις, πού πας ρε, μας καταστρέφεις, έρχεται χρεοκοπία. Και δεν μιλάει κανένας. Βγαίνουν Ευρωπαίοι αναλυτές και λένε το εξής: έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Τι πρόβλημα έχουμε? Δεν έχουμε δικά μας πετρέλαια και φυσικό αέριο. Έχετε ρε γελί. Έχετε ρε γελί. Έχουμε. Ναι, έχετε ρε γελί. Αλλά οι Γερμανοί έχουν βάλει το πιόνι τους, το Τσίπρα και το Μητσοτάκη, να κλείσει κάθε προσπάθεια εξόρυξης πετρελαίου και αερίου. Το 2019 έχετε πετρέλαιο. Η Ευρώπη έχει πετρέλαιο. Η Ευρώπη έχει φυσικό αέριο. Γεμάτη είναι η Ελλάδα. Γιατί δεν τα κάνετε, γιατί δεν τα παίρνετε? Γιατί οι Γερμανοί, η συμμορία των Γερμανών δεν θέλει να σηκώσει κεφάλι ο Έλληνας. Να μην βρει πετρέλαιο, να μην βρει αέριο, να μην πουλήσει. Και διαλύεται μια ολόκληρη χώρα για να τα οικονομάνε οι λαθρέμποροι, οι 3-4 Έλληνες λαθρέμποροι. Που συνεχίζουν και κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων. Γιατί με δικό μας πετρέλαιο δεν θα μπορούσαν να κάνουν ούτε ένα ντενεκεδάκι λαθρέο καύσιμο. Ούτε ένα ντενεκεδάκι. Και μας μιλάει για ανάπτυξη ο κύριος Μητσοτάκης. Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πιτσιλής, που συνεργάζεται με τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ εδώ έχει άλλο ρόλο ως ανεξάρτητη αρχή, έχει δώσει εντολή σε εισπρακτικές εταιρείες για τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του χρόνου να τηλεφωνήσουν σε 55.000 πολίτες. Για να τους πούνε, έλα εδώ ρε φίλε, χρωστάς την εφορία. Μα έχουμε ανάπτυξη, τι χρωστάω, πάει καλά η οικονομία. Όχι ρε, άσε τι λέει ο Μητσοτάκης για να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες. Εσύ χρωστάς. 55.000 πολίτες θα δεχθούν τηλεφωνήματα από την ΑΔΕ μέσω εισπρακτικών εταιριών. Ελάτε να δώσετε τα λεφτά που χρωστάτε. Αλλιώς θα σας κατάσχουμε το σπίτι, την περιουσία σας, τους μισθούς σας, τη συντάξη σας, το βρακί σας. Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Αυτό ζούμε. Επιχειρηματίες να καταγγέλουνε τη λαιλασία που κάνουν τις 4 δαβατζίδες του ρεύματος με τα υψηλά τιμολόγια ενέργειας και την άλλη ώρα να στηρίζουν το Μητσοτάκη γιατί τους δίνει πλούτο κάτω από το τραπέζι, μαύρο πλούτο. Κύριε Μητυλινέ, δεν είστε ευνοημένος από τον κύριο Μητσοτάκη? Είστε. Ποιος κάνει το έργο? Τις ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο, κύριε Μητυλινέ? Ο εθνικός εργολάβος, ο νέος εθνικός εργολάβος. Περιστέρης λέγεται, Γεκτέρνα. Όλα τα έργα, όλα τα έργα παίρνει Γεκτέρνα. Τι είσαι αυτό ρε Περιστέρη? Άσε και κανένα έργο και για μας. Να πάμε να σκάψουμε. Είναι δυνατόν? Κύριε Καυσαμπέλη.
1: Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Στη σκιά όλων αυτών, να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Νομίζω ότι χρειάζεται να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Συγγνώμη για το δεύτερο πληθυντικό. Διότι καθώς οι διεθνείς προστάτες του Λεοκομισά, για να μην τους πω διαφορετικά, και της παγκόσμιας οικονομίας και της παγκόσμιας γεωπολιτικής και της ζωής μας όλης 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, συνεχίζοντας τα παιχνίδια τους, βάζουν εμάς, όλους εμάς, να πληρώνουμε την ύφη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ενόσο εξελίσσονται όπως εξελίσσονται και εντός και εκτός των τυχών τα πράγματα, τα καύσιμα, η βενζίνη, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν την ανηφόρα. Και άλλη αύξηση στην τιμή της βενζίνης πέρασε τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Αλλά το Brent έχει φύγει ήδη πάνω από τα 110 δολάρια. Μιλάμε για τα επίσημα στοιχεία, τη μέση πανελλαδική τιμή. Γιατί θα πει κάποιος, και εγώ τώρα το πρωί που έβαλα βενζίνη, βρήκα στα 2 ευρώ. Ακόμη και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ, έχει πάει στο 1,84, ήδη και αυτοί που έχουν πετρελαιοκίνητα ζορίζονται. Μέσα σε 2,5 μήνες που διαρκεί ο πόλεμος, η τιμή της αμόλυβδης έχει ακριβήνει πάνω από 20%, και προσέξτε, δεν έχει μπει το καλοκαίρι, δεν έχει αρχίσει η θερινή περίοδος. Που έχει να κάνει με τα νησιά και γενικά τις τουριστικές περιοχές. Ήδη εκεί, και αυτό επηρεάζει αρνητικά τον μέσο όρο, οι τιμές είναι υψηλότερες, καθώς υπάρχουν και τα κόστη μεταφοράς. Έχουμε ξαναπεί και ξαναλέμε τα ακτοπλοϊκά απλησίαστα. Δηλαδή, το έλεγα και χθες, το επαναλαμβάνω. Μαύρος προβλέπεται ο φετινός, πώς να το πω, τουριστικός ορίζοντας. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν μειωμένες κρατήσεις, ξενοδοχεία που ήταν να έχουν ανοίξει έχουν αναβάλει την έναρξη της δραστηριότητάς τους για το καλοκαίρι, και βεβαίως ακόμα και οι κρατήσεις, ακόμα και σε αυτά τα επίσημα στοιχεία τα οποία διοχετεύονται, δίνονται, έχουν μειωθεί οι μέρες, η διάρκεια της παραμονής. Περιορίζεται δηλαδή ο χρόνος παραμονής των τουριστών την ίδια ώρα. Α, επίσης αυτό θέλω να το πω, γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε την ευρηματικότητα, βρίσκουμε πατέντες. Πολυμήχανος Οδυσσέας, γαρ προγονός μας. Αλλά εδώ έχουν αρχίσει και μας ξεπερνούν, το λέω λίγο χιουμοριστικά, αλλά είναι σοβαρό, γιατί θα εξηγήσω το γιατί. Μας ξεπερνούν οι ίδιοι Αμερικανοί. Διότι προσέξτε να δείτε, μπορεί να γίνονται στο διεθνές πεδίο αυτοί οι διπλωματικοί, στρατιωτικοί, γεωπολιτικοί τσαμπουκάδες εκατέρωθεν, πανταχώθεν μάλλον, πανταχώθεν, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, αλλά και ο Αμερικανός πολίτης ζορίζεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι βεβαίως και εκεί οι τιμές των καυσίμων έχουν πάει στα ύψη, και αυτό τους επηρεάζει και ίσως και πιο αρνητικά τηρουμένων των αναλογιών με εμάς, διότι εμείς τα έχουμε βάλει έτσι με μια στοικότητα όλα σε ένα έτσι, πώς να το πω, καλάθι, και λέμε δεν μας εκπλήττει δηλαδή κάτι το αρνητικό. Η έκπληξη όντως σε αυτή τη χώρα θα ήταν να γίνουν θετικά πράγματα. Έχουμε δηλαδή υποστεί επί σειρά ετών, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, τόση απογοήτευση, τόση μελαγχολία, να το πω έτσι, που μας κάνει έκπληξη, μας προκαλεί εντύπωση Όταν συμβαίνει, αν συμβαίνει, που δεν ξέρω και αν. Τέλος πάντων, αν συμβαίνει κάτι θετικό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, στην Αμερική έχουν ανακαλύψει διάφορες πατέντες για να αντιμετωπίσουν την αύξηση της τιμής στη βενζίνη. Δηλαδή, έχουν φτιάξει μέχρι και αυτοσχέδια αυτοκίνητα. Ένας τύπος, λοιπόν, ένας τύπος από την Τζόρτζια, ένας 30χρονος, πήρε, λέει, το κινητήρα από ένα πλυντήριο υψηλής πίεσης, τον έβαλε σε ένα μικρό παιδικό ροζ αυτοκίνητο, αυτά που έχουν για τα παιδιά της Μπάρμπι, και μετακινείται στη γειτονιά, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει εδώ, πηγαίνει εκεί, με τα γόνατα, βάζει τα γόνατα του επάνω, παίρνει μπρος ο κινητήρας, πάει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Λοιπόν, έχει βάλει, λέει, και σχάρα για τα ψώνια του, για να ψωνίζει. Στο σοβαρό τώρα, λοιπόν, κομμάτι, προσέξτε να δείτε εκεί, έχουνε, γιατί τα λέγαμε για τους κινδύνους που υπάρχουν και εδώ για την Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλος περιορισμός στις μετακινήσεις. Οι δημόσιες συγκοινωνίες κερδίζουν έδαφος. Στην Ελλάδα εδώ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Να πάρεις το αυτοκίνητο, πέραν του κυκλοφοριακού και των προβλημάτων και λοιπά και λοιπά και της βενζίνης, ο γκρεμός. Να πάρεις δημόσια συγκοινωνία, μπορεί να είναι καλύτερα να πας με τα πόδια ή, ξέρω εγώ, να βρεις κανένα γαϊδουράκι να πας. Λοιπόν, και οι επιχειρήσεις, λέει, οι εταιρείες αρχίζουν και προσαρμόζουν στα δεδομένα. Δηλαδή, θυμάστε τι γινότανε με την πανδημία πάλι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και όλα αυτά, προσέξτε, γιατί και να τελειώσει, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, όχι εγώ, αυτοί το λένε, και να τελειώσει αύριο το πρωί, που λέω, να σταματήσει μάλλον αύριο το πρωί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες, οι παρενέργειες θα συνεχιστούν και ενδεχομένως πολύ εντονότερες, με την κεκτημένη ταχύτητα που έχουν πάρει τα πράγματα. Και την ίδια ώρα σήμερα, για να δείτε πώς κλιμακώνεται σε όλα τα επίπεδα αυτός ο πόλεμος, ξεκίνησε η επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο, και ακόμα και η σημειολογία της υποδοχής παίζει το ρόλο της και σχολιάζεται. Δηλαδή, ο Κινέζος ηγέτης, λέει, τον υποδέχθηκε με όλες τις τιμές, με κόκκινο χαλί, παιδιά που αυθόρμητα βγήκαν στους δρόμους. Έχουμε ξαναπεί ότι η Κίνα είναι ένα περίεργο. Είναι ένα πρωτοφανές μείγμα σκληρού ολοκληρωτικού κομμουνιστικού καθεστώτος. Διοικείται από τη μετεξέλιξη του κομμουνιστικού καθεστώτος του παλιού, που εξελίχθηκε και μεταξελίχθηκε σε ένα σκληρό καπιταλιστικό σύστημα, κεφαλαιοκρατικό σύστημα, με κομμουνιστικές δομές. Υπηρετεί τον καπιταλισμό και τον ανταγωνισμό περισσότερο από κάθε άλλον. Θα μπορούσε έτσι κάθε υπερβολή να πει κανείς ότι είναι η συνάντηση των δύο άκρων από την οικονομική έτσι άποψη και θεωρία. Πώς δηλαδή ένα κομμουνιστικό καθεστώς συντεριάζει, παντρεύεται τον καπιταλισμό και ανάποδα. Πώς ο καπιταλισμός, πώς η άκρατη λειτουργία, η ανθρωποκτόνα λειτουργία, και γιατί είναι ανθρωποκτόνα, γιατί όλη αυτή η ανάπτυξη στηρίζεται στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζονται χειρότερα και από μυρμήγκια. Τα δισεκατομμύρια των Κινέζων που είναι αναλώσιμοι εργάτες με εξευτελιστικά ημερομίσθια, με συνθήκες ζωής δραματικές, και το εξίσου σοβαρό με κάμερες ασφαλείας, το ζήσαμε, το διαπιστώσαμε στην περίοδο της πανδημίας και έπαιξε και το ρόλο αυτό το ολοκληρωτικό, η ολοκληρωτική μορφή του καθεστώτος, το γεγονός ότι ήταν υποπλήρη έλεγχο την περίοδο της πανδημίας, μολονότι φαίνεται ότι από εκεί, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, από το εργαστήριο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και για τον έναν ή τον άλλο λόγο έγινε ιστορία με τον κορονοϊό, ξέφυγε ιστορία με τον κορονοϊό. Όλο αυτό λοιπόν το ολοκληρωτικό σύστημα που έχει κάμερες σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο, σε κάθε σημείο και ελέγχει τα πάντα, δεν αφήνει να κουνηθεί τίποτα, κουνούπι. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα, έτσι, αμέσως. Εν τη γενέση του, που δεν γίνεται. Δεν γεννάται δηλαδή, όχι καν εν τη γενέση του. Όλο αυτό λοιπόν που τροφοδοτεί την ανθρώπινη κρεατομηχανή βοηθάει στην ανάπτυξη και γι' αυτό η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι η ανερχόμενη και οικονομικά υπερδύναμη. Ξεπερνάει και την Αμερική. Γι' αυτό πήγε και ο Πούτιν αμέσως μετά τον Τραμπ εκεί. Ο Πούτιν πήγε στην Κίνα και φαίνεται ότι κατά τις πρώτες τουλάχιστον δηλώσεις ότι πάνε να ενισχύσουν, να σφυριλατήσουν, να προεκτείνουν τη στρατηγική τους συνεργασία. Αυτή είναι και η δήλωση την οποία έκανε ο ίδιος ο Σι, λέγοντας ότι Κίνα και Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν το συνολικό στρατηγικό συντονισμό τους. Στρατηγικό συντονισμό τους. Σημειώνοντας την ίδια ώρα με υπενικτική διάθεση προς τον Τραμπ ότι οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεκτα. Σημειώστε δε ότι εδώ το λένε τώρα και οι Αμερικανοί ότι εκφράζουν φόβους ότι το επόμενο διάστημα θα συμβεί αυτό, ότι φεύγοντας από την Κίνα ο Τραμπ δεν διασφάλισε το αντίθετο, δεν διασφάλισε ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις με την Ταϊβάν. Αυτό για το οποίο οι Κινέζοι έχουν σταθερή κόκκινη γραμμή, είναι δηλαδή θέμα χρονικής συγκυρίας, timing που λένε και στο χωριό μας, πότε θα κάνουν την κίνηση με την Ταϊβάν. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει η Ταϊβάν. Φυσικά και μας ενδιαφέρει. Όλα μας ενδιαφέρουν. Διότι βλέπουμε τι γίνεται εδώ, βλέπουμε τι πάει να γίνει, τι... Μην το επαναλαμβάνω. Μέσα σε ένα περιβάλλον γενικής αστάθειας και κυρίως πολιτικής στη χώρα μας παρακμής, αβεβαιότητας και σύψης, θα έλεγα. Η προσπάθεια δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη, η απεγνωσμένη προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να κρατηθεί σώνη και καλά στην εξουσία, θα μου πείτε με όρους μακιαβελισμού τι θα κάνει. Γιατί να μην το κάνει. Υπάρχει όμως και αυτό που λέγεται χώρα, Ελλάδα, πατρίδα, κοινωνία. και ο πραγματικός ηγέτης αυτό οφείλει να βάζει σε προτεραιότητα ή εν πάση περιπτώσει, για να είμαι ρεαλιστής και να μην είμαι θεροβάμων, να το συνυπολογίζει. Αν όχι να το προτάσει, να το συνυπολογίζει, διότι ξέρουμε κάτι, πάντα η ιστορία είναι ο τελικός αμήλικτος κριτής για τους ηγέτες και τις ηγεσίες. Διότι σημασία εν τέλει έχει τι θα γράψει για τον κάθε ηγέτη στις 3, 4, 5, 10 αράδες που του αναλογούν η ιστορία. Πώς θα τον καταγράψει η ιστορία σε σχέση με το τι έκανε για τη χώρα του, την πατρίδα, την κοινωνία και όχι πρωτίστως για τον εαυτό του, για τους δικούς του, για όλα αυτά κλπ. Και το λέω διότι, και κλείνω με αυτό, γυρίζοντας λίγο στα πεζά της καθημερινότητας, έχει περάσει πάνω από ένα 24ωρο ουσιαστικά, γιατί δεν ξεκίνησε. Ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, από χτες, από προχτές το βράδυ. Αυτή η ιστορία με την οσμή, τη δυσοσμία που έχει απλωθεί, που απλώθηκε στη μισή Αθήνα, στη μισή Αττική, από τα νότια προάστια, στο κέντρο κλπ. Γίνεται συζήτηση, γίνεται της κακομοίρας, να το πω απλά. Λένε, απαντάνε, βγαίνουν, ανακοινώνουν, τίποτα δεν ανακοινώνουν. Και δεν έχει καταφέρει το πολυδιαφημισμένο επιτελικό κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις να πει 1, 2, 3, να εξηγήσει τι και κυρίως να απαντήσει στο αν και ποιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν για τη δημόσια υγεία, για την υγεία των πολιτών. Διαβάζουμε, ακούμε, συζητάμε, λένε κλπ. Κλπ. Δεν θα μπω σε αυτά. Στέκομαι σε αυτό. Ότι ένα σοβαρό κράτος και πολλό μάλλον ένα επιτελικό κράτος, χωρίς επιθετικό προσδιορισμό άλλο, ένα επιτελικό κράτος που δεν μπορεί ούτε αυτό σε μικρό χρονικό διάστημα, σε λίγες ώρες, εγώ δεν θα πω αμέσως, σε λίγες ώρες, να έχει πει 1, 2, 3 και να έχει κάνει 1, 2, 3 πράγματα, σημαίνει ότι πολλά, στο χωριό μου έτσι το λέμε, πολλά λάδια, λίγες τηγανίτες. Όταν έρχεται η ώρα, σε αυτό εγώ δεν πάω τώρα στα άλλα, στα θεσμικά, στο έτσι, στο αλλιώς, στα περισπούδαστα, τα σύνθετα, τα. Ας πούμε ότι όλα αυτά είναι σε άλλο επίπεδο. Εδώ που αφορά, αγγίζει την καθημερινότητα και για το οποίο λες, ρε παιδιά, τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα? Τίποτα. Κανείς. Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης πήγε, λέει, χθες να εγκαινιάσει κάτι εκεί της Coca-Cola. Της Coca-Cola. Α, Coca-Cola. Σε αυτή την κατάσταση ζούμε.
2: Εγκαινιάσε της Coca-Cola.
1: Κάτι ένα εκεί, κάποια καινούργια μονάδα της Coca-Cola είδα.
2: 2 βράδια τώρα, χθες και προχθές, ο ιδιοκτήτης της Coca-Cola κάνει πολύ μεγάλα τραπεζώματα στο σπίτι του με κορυφαίους παράγοντες από τα αυτοκίνητα, εγώ καταλαβαίνω, μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή εγώ που φεύγω και φτάνω στο σπίτι μου γύρω σε 11.30 ώρα, χαμός γίνεται από λιμουζίνες και φρούρους, έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Πριν πάμε,
1: η Κίμπερλι πήγε?
2: Δεν το ξέρω, τι να σου πω.
1: Γιατί πήγε στην Coca-Cola.
2: Άρα προφανώς κάτι γίνεται, κάτι μαγειρεύεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Επενδυτικό πλάνο λέει 180 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Η Coca-Cola.
2: Κάτι θα περισσέψει.
1: Επενδύσεις έχουμε.
2: Κάτι θα περισσέψει και για άλλους.
1: Έχουμε λοιπόν, επενδύσεις Coca-Cola.
2: Διαβάζω. Διαβάζω δήλωση. Ακούστε τι σας παρακαλώ πάρα πολύ καλά. Ξεκινάω. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία δεν θα επιλέξει την επιλογή της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ή του άμεσου πολέμου με το Ισραήλ, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα. Δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού του Ισραήλ Μίκη Ζόχαρ. Δηλαδή του ανάλογου της Μενδώνη, έτσι. Και είναι δήλωση γιατί λέει κάποια τουρκικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο κοντά στη Γάζα και το Ισραήλ. Πάω λοιπόν εδώ για να καταλάβετε πόσο γελοί είμαστε εμείς. Μιλάνε οι Τούρκοι συνέχεια για γαλάζια πατρίδα. Διαραίουν ότι θα κάνουν νόμο. Και βγαίνει ο Γεραπετρίτης, ο διορισμένος από το Μητσοτάκη, υπουργός των εξωτερικών, και λέει «Α, δεν μπορώ να σχολιάσω πληροφορίες». Και τι σου είπε κανείς να σχολιάσει πληροφορίες? Κύριε Δένδια, του είπε κανείς να σχολιάσει πληροφορίες? Ο κύριος Γεραπετρίτης, αν είναι Έλληνας υπουργός των εξωτερικών, αν υπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα, μαζί με τον κύριο Δένδια, θα πρέπει να κάνουν μια δήλωση. Καλά, δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι σε γερμανικό μότο, είναι εκτός αγώνα ο Μητσοτάκης. Δεν περιμένω τίποτα από τον Μητσοτάκη. Αλλά ο υπουργός των εξωτερικών και ο υπουργός άμυνας οφείλουν να πούν το εξής: να μην σχολιάσουν τα δημοσιεύματα, να μην σχολιάσουν τις πληροφορίες. Μία είναι η δήλωση. Όποιος ξένος στρατιώτης τολμήσει να πατήσει πόδι του σε ελληνική κυριαρχία θα επιστρέψει πάρα αυτά από την ελληνική κυβέρνηση στο σπίτι του, στη μάνα του, μέσα σε νεκρό σάκο. Με λουλούδια και κάρτα. Θα πρέπει ο κύριος Γεραπετρίτης να μην σχολιάσει τίποτα, αλλά να πει ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα, είναι ελληνική, είναι το ελληνικό Αιγαίο, είναι ελληνική σημαία. Η γαλάζια σημαία. Δεν το σχολιάζω, λέει. Δεν το σχολιάζω πληροφορίες. Σιγάρε, Γεραπετρίτη. Σιγάρε, μεγάλε υπουργέ μου. Και τι είπε ακόμη. Δηλαδή, για να καταλάβετε. Τώρα, βλάκας δεν είναι. Εντάξει, το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Λέει, έχουμε, πώς το είπε, έχουμε συμμαχικές δυνάμεις εάν κάνει κάτι η Ελλάδα. Να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Πετρίτη. Καλά, ξέρω πολύ καλά ότι η εντολή του Μητσοτάκη είναι μία. Να λέτε ψέματα, να εξαπατέτε τους πολίτες, κάποιοι βλάκες πολίτες θα βρεθούν να σας πιστέψουν. Όταν λες ότι έχουμε συμμαχικές δυνάμεις για να μας βοηθήσουν απέναντι στην Τουρκία, εννοείται τους Γερμανούς, εννοείται τους Ισπανούς, εννοείται τους Ιταλούς, εννοείται την Ούρσουλα που έστειλε χθες συγχαρητήριο μήνυμα στον Ερντογάν στην επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτούς εννοείται συμμάχους. Μα αυτοί εξοπλίζουν τον Ερντογάν, του δίνουν μούρι, προχώρα.
0: Μας απειλεί! Προχώρα, Ερντογάν! Μα απειλεί μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Δεν πειράζει! Εμείς είμαστε με τον Ερντογάν! Λέει η Ούρσουλα! Λέει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών! Λέει ο Μέρτς! Λέει ο Ισπανός, ο Ιταλός! Και βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, και λέει: έχουμε συμμαχικές δυνάμεις να μας στηρίξουνε. Και δεν βρίσκεται ένας μέσα σε αυτό το πάνελ, εκεί στην Μεγάλη Βρετανία, στο ξενοδοχείο, να του πει: τι λένε, μεγάλε! Ήρθες εδώ πέρα για να μας φτύσεις και να μας θεωρήσεις ότι είμαστε ηλίθιοι. Και μας μιλάς για συμμαχικές δυνάμεις, όταν οι Ευρωπαίοι συνεργάζονται με τον Τούρκο για να αναπτύξουν την πολεμική του βιομηχανία σε βάρος Ελλάδος. Αυτό ζούμε. Αυτό ψηφίσατε. Αυτό σας καλεί ο Μητσοτάκης να ξαναψηφίσετε. Η προδοσία Τσίπρα με τη Μακεδονία τελικά είναι παρονυχίδα σε αυτό το οποίο γίνεται από το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι ένα δέκατο, ένα χιλιοστό η προδοσία του Τσίπρα της Μακεδονίας από αυτό που γίνεται σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε. Μείνετε μαζί μας, γιατί αυτά τα οποία λέμε, αν θέλετε τα ακούτε, αν θέλετε κινητοποιήστε, το σίγουρο είναι ότι εμείς θα τα λέμε. Και όποιος θέλει τα ακούει, όποιος δεν θέλει μας βρίζει. Τι λες ρε βλάκα βλάχο. Δεκτό. Δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.

0: το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πλήθος σεναρίων εξετάζονται για την έντονη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση χθες σε μεγάλο μέρος της Αττικής, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η πηγή εντοπίζεται σε θαλάσσια ζώνη του Σαρονικού. Ειδικότερα, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αριγιάννης, ανέφερε ότι η πιθανότερη προέλευση της οσμής συνδέεται με θαλάσσια περιοχή, τοποθετώντας την πηγή στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα. Ο καθηγητής έκανε λόγο για ναύπηγο επισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος και τον Διάβλο, όπου κατά τις εργασίες σε πλοία μπορεί να απελευθερωθούν υπολείμματα υδρογονανθράκων, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με δεξαμενόπλιο αγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, το οποίο ενδέχεται να προχώρησε σε καθαρισμό δεξαμενών. Σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της ρύπανσης, ανέφερε ότι πρόκειται για ουσίες ιχνηλάτες που χρησιμοποιούνται στους υδρογονάνθρακες για την ανίχνευση διαρροών και δεν εμφανίζουν υψηλή τοξικότητα πέραν πιθανών επιδράσεων νευροτοξικού χαρακτήρα, ενώ εκτίμησε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για αέριο ή μεθάνιο. Έπειτα από 6 χρόνια αδράνειας, η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα των διαφορετικών ταχυτήτων στις συντάξεις χειρίας, τις οποίες λαμβάνουν συνολικά 376.500 πολίτες, στην πλειονότητά τους γυναίκες. Η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Προς το παρόν, ο ΕΦΚΑ δεν έχει προχωρήσει στην αφαίρεση σύνταξης δικαιούχου, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη από τη δική του εργασία και τη σύνταξη θανάτου. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα σχέδια του Υπουργείου σχετικά με άλλη διάταξη, το άρθρο 12 του νόμου Κατρούγκαλου για τη μείωση της σύνταξης στο 35% από το 70% του αρχικού ποσού που λάμβανε ο εκλοιπών. Το ποσό για κάθε παιδί επιμεριζόταν σε ποσοστό 25% της σύνταξης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο αναμένεται να αποφασίσει για την επιστροφή ή μη των χρημάτων που περικόπηκαν από το 2019, οπότε εφαρμόστηκε η ρύθμιση. Η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που έχει καλέσει τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έχει κληθεί να μιλήσει παρουσία Υπουργού Επικρατείας για την εμπλοκή της υπηρεσίας στην υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, ακολουθώντας την πάγια τακτική επί Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση θα είναι και κλεισμένων των θυρών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Ο Τζαβέλας έχει αποφασίσει να μην παραστεί στην Επιτροπή επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και καταγγελίες για συνέχεια της συγκάλυψης στην υπόθεση. Σε επιστολή του προς την Επιτροπή, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας θα υποστηρίξει κατά τη μία το μεσημέρι ότι το Σύνταγμα και από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην εμφανίζεται σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η υπόθεση των υποκλοπών δεν ολοκληρώνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 48χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με έναν 59χρονο, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα ο 59χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει τον 48χρονο. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ. Ο 48χρονος συνελήφθη στο σημείο. Τηλεφωνικές οχλήσεις από την εφορία θα δεχτούν το προσεχές διάστημα 55.000 φορολογούμενοι σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2026. Ο λόγος έχει να κάνει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων με αιχμή των ΦΠΑ. Η νέα τακτική που εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση αποσκοπεί στην έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και τη μη συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και κυρίως τα φρέσκα χρέη, τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Κοινό μυστικό αποτελούσε το καθεστώς τρομοκρατίας από την οικογενειακή σπήρα που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών στη Κρήτη με σκοπό την παράνομη για απόσπαση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κάτοικοι από τα Βορίζια μέχρι το Αμάρι φοβόντουσαν να μιλήσουν, καθώς

0: υπήρχε κίνδυνος αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 άτομα διαφόρων οικογενειών φέρονται ως θύματα της εγκληματικής οργάνωσης. 107 καταγγελίες εκκρεμούν εις βάρος της μαφιόζικης συμμορίας, ενώ τα μέλη της αρνούνται τις κατηγορίες. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της ομάδας αυτής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται εν μέρει άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν να δώσουμε τη μάχη. Βγαίνει κάποια κυρία Άννα Ευθυμίου. Είναι υφυπουργός εργασίας. Και λέει τώρα πριν από 2-5 λεπτά. Πρώτη προτεραιότητα λέει είναι συντάξεις κυρίας. Κυρία Ευθυμίου μου, πόσες φορές έχει πει αυτός ο απατεώνας που λέγεται Μητσοτάκης ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλο? Πόσες φορές έχετε πει ότι η εξόντωση έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου και τον πρωθυπουργό Τσίπρα? Ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλος και σήμερα. Βάσει αυτού του νόμου, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε να κοπούν οι συντάξεις κυρίας και να επιστρέψουν τα λεφτά πίσω οι χείρες και οι χείροι. Ωραία είναι αυτή η τύπη. Τι ωραία που είναι αυτή η τύπη. Γιατί κύριε Βελόπουλε κατηγορείτε τους δικαστές ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου στη Βουλή? Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου οι δικαστές κύριε Βελόπουλε. Είναι ενταγμένοι μέσα στο πλαίσιο εξόντωσης των πάντων. Μόνο ο Βελόπουλος χθες είπε, ρε μάγκες δικαστές, παίρνετε αποφάσεις για τις δικές σας συντάξεις να αυξηθούν και παίρνετε απόφαση η χείρα να δώσει πίσω τη σύνταξη που πήρε, λέει, παράνομα σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχουμε νόμο Κατρούγκαλου? Έχουμε κυβέρνηση Τσίπρα? Ρε Μητσοτάκη, ρε Κυριάκο, μήπως είσαι άλλος και μας το κρύβεις? Μήπως είσαι ο καινούριος Τσίπρας και πας να κάνεις προδοσία πρέσπες Αιγαίου? Ακούστε κάτι άλλο για να καταλάβετε τι σημαίνει καθεστώς Μητσοτάκη. Δόθηκαν 11.300.000 ευρώ χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιαχτούν προσφυγικές δομές και να πάνε εκεί οι εισβολείς να τρώνε και να πίνουνε τσάμπα. Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ την είδηση. Το ποσό των 11.300.000 για τις συγκεκριμένες δομές είναι, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι 15 φορές μεγαλύτερο από το ποσό που δαπανήθηκε για ανάλογες δομές σε άλλες χώρες. Ρε 15 φορές παραπάνω, ρε κλέφτες. Εντάξει, είπαμε. Πώς το είπε ο Παγκαλός? Είπαμε 4 φορές παραπάνω. 5. Ρε ξεπεράσατε και τον Μπάγκαλο. Ρε Μητσο, ρε Κυριάκο, ρε Κυριάκο. Ρε αγόρι μου, ρε παλικάρι μου. Δεν έχεις μέτρο. Εντάξει, είπαμε να κλέψουμε. Αλλά όχι 15 φορές παραπάνω. Και τώρα στέλνει η Κοβέση φυρμάνι. Άντε, Γεωργιάδη, να βρίζεις την Κοβέση, την αλήτησα. Ρε αλήτησα. Κάθεσαι και διασύρεις το Μητσοτάκι. Ότι έφαγε 15 φορές παραπάνω τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλο φαγοπότη με τους εισβολείς. Τεράστιο φαγοπότη με τους εισβολείς. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ότι οι εισβολείς, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό, οι εισβολείς που έρχονται είναι οι καλύτεροι ταχυδρόμοι μεταφορής ναρκωτικών. Είναι οι μάγκες, οι έμποροι ναρκωτικών που τους μαζεύουν και τους λένε «Έχεις δουλειά?» «Όχι». «Ωραία». «Πάρε τη φούντα αυτή και πήγαινε την α... στον κύριο Τάδε. Θα σου δώσει λεφτά, θα μου τα φέρεις πάλι πίσω. Ή θα δώσει τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό ή κάπου αλλού». Μαύρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα. Συν το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς μέσα θα χρησιμοποιηθούν εναντίον των Ελλήνων σε περίπτωση σύραξης με την Τουρκία. Και επειδή αναφέρθηκα στην Τουρκία, θέλω να καλέσω, σας παρακαλώ κύριοι δημοσκόποι, σας παρακαλώ κύριοι δημοσκόποι, εσείς που είστε αγνοί δημοσκόποι, ότι δεν παίζετε κανένα παιχνίδι, έτσι δεν είναι, ούτε έχετε κανένα όφελος από το καθεστώς Μητσοτάκη για να βγάζετε δημοσκοπήσεις ότι ο Μητσοτάκης με το που έστειλε τους Patriot στην Κάρπαθο, ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους και είπε «Ψηφίζω Μητσοτάκη». Και ανέβηκαν τα ποσοστά ξεπερνώντας το 30%. Έτσι δεν μας λέγανε? Έτσι δεν βγαίνανε οι δημοσκόποι στα κανάλια και λέγανε ότι η απόφαση του Μητσοτάκη να στείλει Patriot στην Κάρπαθο και φρεγάτες στην Κύπρο επιβραβεύτηκε από τους ψηφοφόρους και στις δημοσκοπήσεις είπανε «Ψηφίζουμε Μητσοτάκη τώρα». Και ανέβηκε 31%. Κύριοι, να σας ρωτήσω κάτι. Θα πρέπει να αποδείξετε ότι είστε ανεξάρτητοι και όχι εξαρτώμενοι από το καθεστώς. Θα πρέπει να κάνετε δημοσκοπήσεις με το ερώτημα πώς κρίνετε το Μητσοτάκη τώρα που παίρνει πίσω από την Κάρπαθο και από την Κύπρο αυτά που έστειλε Patriot, φρεγάτες, μαχητικά. Δεν πρέπει να κάνετε μία δημοσκόπηση? Όχι. Σας το απαγορεύει το επιτελικό κράτος και ο Μητσοτάκης? Θα χάσετε κάτι? Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία για την κατάσταση στις φυλακές. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Οι φυλακισμένοι είναι 13.500. Σε φυλακές που έχουν κρεβάτια και κελιά για 10.763. Δηλαδή είναι 3.000 παραπάνω. Ακούστε τώρα το εξής καταπληκτικό. Διάφορες ειδικότητες όπως λέγω, φυλακισμένων έχουν αύξηση. Έχουν αυξηθεί για κλοπές, για ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε καινούριους φυλακισμένους λόγω οδήγησης. Αλλά έχουμε και μείωση φυλακισμένων. Έλα ρε! Υπάρχει μείωση φυλακισμένων? Δηλαδή είναι καλοί άνθρωποι? Ποια κατηγορία φυλακισμένων είναι αυτή που μειώνονται οι φυλακισμένοι? Δηλαδή τόσο καλοί άνθρωποι είναι? Μπράβο! Ξέρετε τι μειώνονται? Όπου το φανταστείτε. Καλά, κάποιοι θα το φανταστείτε βέβαια. Οι έμποροι ναρκωτικών. Έχουμε μείωση εμπόρων ναρκωτικών. Τους αφήνουν ελεύθερους. Επίσημα στοιχεία χθεσινά. Αφήνουν ελεύθερους τους εμπόρους ναρκωτικών. Υπάρχει μείωση. Αυξάνονται οι φυλακισμένοι σε όλα τα άλλα. Αλλά μειώνονται οι φυλακισμένοι έμποροι ναρκωτικών. Τρομερό. Έχει γεμίσει η Ελλάδα ναρκωτικά και αφήνουμε ελεύθερους τους εμπόρους. Απίστευτο, έτσι. Όταν το είδα, είπα, τι λένε αυτοί? Είμαστε με τα καλά μας? Ρε, είμαστε με τα καλά μας? Προφανώς υπάρχει πολιτική βούληση γι' αυτό, έτσι. Η οποία πολιτική βούληση από το επιτελικό κράτος, και δεν είναι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, είναι και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο θέμα του Μητσοτάκη. Όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αφήσει ασίδωτους τους εμπόρους ναρκωτικών. Πρώτον, γιατί το μαύρο χρήμα που διακινείται μέσω των ναρκωτικών είναι πολύ μεγάλο. Δεύτερον, γιατί βρίσκουν δουλειά ως μεταφορείς ναρκωτικών οι εισβολείς που έρχονται στην Ελλάδα. Άρα δεν πάνε να κλέψουνε. Δεν μπαίνουν σε σπίτια ως κλέφτες. Αφού έχουν εισόδημα από το εμπόριο ναρκωτικών. Και τρίτον και βασικότερο, ότι με τη διάχυση, με την πώληση ναρκωτικών, εξοντώνονται νεολαίοι και οικογένειες. Όταν ο άλλος έχει πρόβλημα με το παιδί του που έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά, θα ασχοληθεί με το Μητσοτάκη? Θα ασχοληθεί με το Γεωργιάδη? Όχι βέβαια. Έχει το πρόβλημα στο σπίτι του. Πρέπει να σώσει το παιδί του. Το παιδί του έρχεται στο σπίτι και λέει, δώσε μου μπαμπά λεφτά. Πρέπει να αγοράσω ναρκωτικά. Έχω εθιστεί. Βρίζει μεν, αλλά δεν ασχολείται με το Μητσοτάκη. Ασχολείται με το παιδί του. Διαλύουν την ελληνική οικογένεια μέσω ναρκωτικών. Και αφήνουν ελεύθερους τους εμπόρους ναρκωτικών. Το έλεγα τόσο καιρό, τόσες μέρες. Σας το έλεγα. Όσοι ακούτε, σας το έλεγα. Θυμάστε. Κάποιος θα έχει ακούσει μια εκπομπή που λέω, παιδιά, επίτηδες αφήνουν τα ναρκωτικά. Επίτηδες αφήνουν τα ναρκωτικά. Επίτηδες αφήνουν τα ναρκωτικά. Και βγαίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χθες και λέει, ναι, αφήνουμε ελεύθερους τους εμπόρους ναρκωτικών. Έχει μειωθεί η φυλάκιση τέτοιων ανθρώπων. Τι μου λέτε τώρα? Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση δικιά μου, θέλω να πάω στο θέμα του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Από ό,τι έμαθα, και η κυρία Αδηλίνη είχε αρνηθεί. Από ό,τι έμαθα, και άλλοι ανώτατοι δικαστές είχαν αρνηθεί να πάνε στη Βουλή να δώσουν εξηγήσεις για αποφάσεις τους. Θ Θεωρώ απαράδεκτο. Θεωρώ κατάλυση της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού. Θεωρώ τεράστια ντροπή στο πολίτευμα, τεράστιο φτύσιμο στο πολίτευμα, ένας δικαστής, ανώτατος δικαστής, που οφείλει να δίνει το παράδειγμα σε όλους τους πολίτες και να πηγαίνει στη Βουλή και να λέει την αλήθεια. Η ενέργεια του κυρίου Τζαβέλα να στείλει επιστολή και να πει εγώ δεν έρχομαι. Κύριε Τζαβέλα μου, να σας ρωτήσω κάτι. Ως εισαγγελέας που ήσασταν πάνω στην έδρα και ερχόταν ένας πολίτης σαν και εμένα, δεν θα με ρωτούσατε, σας παρακαλώ κύριε, μπορείτε να μας πείτε την αλήθεια τι έγινε? Και αν εγώ έλεγα ψέματα και φαινόταν ότι ήταν ψέματα, δεν θα μου λέγατε μα κύριε έρχεστε εδώ στο δικαστήριο και λέτε ψέματα? Όργανο της τάξης να το συλλάβετε για ψευδορκία. Πολύ δε περισσότερο, αν κύριε Τζαβέλα μου με καλούσατε να πάω να καταθέσω για κάποιο θέμα και εγώ έλεγα σε γράφω κύριε Τζαβέλα μου, ποιος εσύ που θα με καλέσεις να καταθέσω, σε γράφω, είμαι πολίτης και κάνω ό,τι γουστάρω, δεν θα ξαναφώναζες στο όργανο? Οργανώ, για πιάσε αυτόν τον τύπο που μας βρίζει και μας φθήνει. Είμαι εισαγγελέας. Κύριε Τζαβέλα, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η άρνησή σας, όπως και η απόφασή σας να πάει το θέμα των υποκλοπών στις καλέδες στο Συρτάρι, είναι ενταγμένα και τα δύο στο κουκούλωμα που κάνει ένα παρακρατικό σύστημα με ενορχιστρωτή και αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ πραγματικά λυπάμαι κύριε Τζαβέλα που ένας δικαστής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είμαι περίεργος να το μάθω. Αλλά και δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Εγώ απαιτώ από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αποτελέσει παράδειγμα για όλους εμάς, να πάει στη Βουλή, να καθίσει ενώπιον βουλευτών, να μην ακούσει τις ερωτήσεις που θα του κάνουνε και να πάει αποφασισμένος να πει την αλήθεια. Να πει ναι, με υποχρέωσαν να τη στείλω στο Συρτάρι. Με εκβίασαν, με ελέγχουνε, έκανα ένα λάθος στη ζωή μου. Μου έταξαν αυτό. Μου έταξαν το άλλο. Μετανιώνω. Τους αποκαλύπτω. Με πήρε τηλέφωνο ο Βλάχος. Με πήρε τηλέφωνο ο Αγιαννητόπουλος. Μου είπε ρίξε το φάκελο των υποκλοπών στο Συρτάρι. Μην πάρεις τίποτα από τον κύριο Κεσέ. Είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Σε 40 μέρες θα πάω σπίτι μου. Και θέλω να πάω σπίτι μου με ψηλά το κεφάλι. Γι' αυτό ήρθα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αποκάλυψα όλο το βρωμερό παρασκήνιο που με οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Κύριε Τζαβέλα, ο λαός λέει κάτι πολύ απλό. τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Αυτές τις μέρες που είστε εσείς κλείνοντας μια πορεία στο χώρο της δικαιοσύνης, είναι η ευκαιρία για σας για να τιμήσετε εσείς, μόνο εσείς, κανένας άλλος. Δεν μπορεί να τιμήσει την πορεία σας τόσα χρόνια στο χώρο της δικαιοσύνης. Είστε υποχρεωμένος να αποκαλύψετε αυτούς οι οποίοι έδιναν εντολές για να στηθεί και να λειτουργήσει αυτό το παρακράτος των υποκλοπών. Εσείς, κύριε Τζαβέλα. Οι παλιοί, ξέρετε τι λέγανε, κύριε Τζαβέλα? Για ένα κούτελο ζούμε. Θέλουμε το κούτελό μας να είναι καθαρό. Και επειδή υποψιάζομαι ότι έχετε την ίδια ηλικία μαζί μου, άρα έχετε ζήσει, όπως και εγώ, αυτή την εποχή που λέγαμε το κούτελό μου είναι καθαρό, ότι εγώ έχω φιλότιμο και εγώ θα πω την αλήθεια ακόμη και αν πρέπει να αποκαλύψω κάτι το οποίο κρατούν κάποιοι βρωμεροί και τρισάθλοι τρύποι και με ελέγχουνε, για να μην πω τη λέξη, με εκβιάζουν. Η δημοκρατία, κύριε Τζαβέλα, το Σύνταγμα, κύριε Τζαβέλα, δεν γράφεται από κανέναν. Κανένα άρθρο δεν ψηφίζεται. Κανένα άρθρο δεν αναθεωρείται. Το Σύνταγμα και η Δημοκρατία είμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται καμία αναθεώρηση του Συντάγματος. Χρειάζονται έντιμοι, καθαροί πατριώτες. Πολιτικοί, δημόσιοι άντρες σε όλα τα επίπεδα. Στη δημοσιογραφία, στη δικαιοσύνη, στην πολιτική, στην επιχείρηση, στο θυροφυλάκιο, στο θυροφυλάκιο, παντού. Είμαστε ή δεν είμαστε? Κανένα σύνταγμα δεν μπορεί να με κάνει έντιμο αν εγώ είμαι βρωμιάρης. Κανένα σύνταγμα δεν μπορεί να κάνει δημοκράτη έναν πρωθυπουργό αν είναι παρακρατικός. Αν κάνει υποκλοπές για να εκβιάζει, για να ακούει, για να καλύπτει δολοφονίες, όπως έγινε με δικαστές, με πολιτικούς, την κάλυψη της δολοφονίας του Τζαλικίδη, των υποκλοπών της Vodafone επί Καραμαλή. Όταν δεν τιμωρήθηκε η Vodafone για τις υποκλοπές, όταν δεν τιμωρήθηκαν οι δικαστές που κουκούλωσαν τη δολοφονία Τζαλικίδη, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθούσε το παρακράτος του Predator. Αυτό ζούμε. Κύριε Καψαμπέλη,
3: θα μου επιτρέψετε εμένα να γυρίσω στα ζητήματα που έλεγα προηγουμένως, γιατί είχα την αίσθηση, είχα την ψευδαίσθηση μάλλον, ότι κάποια άκρη έχει βρεθεί με το θέμα αυτής της μυστηριώδους οσμής, η οποία ταλαιπωρεί, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, τα νότια προάστια, μωρέ. Όχι, δεν...
2: Τα ακριβά.
3: Όχι, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι τα ακριβά ακριβώς.
2: Τι έδινε,
3: είναι...
2: Οι μεγαλύτερες τιμές σε πώληση ακινήτων είναι στα νότια προάστια.
3: Λέω λοιπόν ότι από χθες, από πολύ νωρίς, από προχθές το βράδυ στην πραγματικότητα, μια δυσοσμία η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα, δεν θα πω ξανά το τι συμβαίνει, το ζουν, το βιώνουν οι κάτοικοι, το βιώνουμε εδώ όλοι όσοι είμαστε, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά λέω ότι είχα την ψευδαίσθηση πως θα έχει βρεθεί μια άκρη, ήταν από την πλευρά των αρμοδίων. Εντάξει, βγαίνουν κάποιοι επιστήμονες, λένε, εγώ περιμένω, ξαναλέω, περίμενα μάλλον την, το κράτος.
2: Ο Μητσοτάκης στην Κοκακόλα.
3: Το κράτος λοιπόν, τους υπουργούς, τους αρμοδίους και ανταυτού, το μόνο το οποίο πραγματικά και είναι εξωφρενικό, το λέω γιατί πραγματικά για μένα είναι εξωφρενικό. Ο αρμόδιος υπουργός από πλευράς επιτελικού κράτους, ο αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα και ποιον θα μας πούν ότι, ποιος θα μας πούν ότι είναι τελικά ο αρμόδιος, μπορεί να μην είναι και κανείς από τους 60 τόσους και άλλους 400 και άλλους 1000 και 2000 κλπ. Κλπ. Που τους πληρώνουμε αδρά ως μετακλητούς, ως επιστημονικούς συνεργάτες, ως καινούριους παλιούς από εδώ, από εκεί και έτσι και γιουβέτσι, μπορεί να μας πούν, παιδιά, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι το αλουνού. Όχι βρε, το αλουνού, το αλουνού, το αλουνού. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Παπασταύρου λοιπόν, τι μας είπε πριν από λίγες δύο ώρες. Τι μας είπε. Μετά από ένα και πλέον 24ωρο. Α, λέει, ξέρετε, μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά, έλα, ναι, ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Αυτό μετά από ένα 24ωρο και πλέον, το επιτελικό κράτος, η κυβέρνηση, η υπουργή, μας λένε τι δεν είναι. Και από χτες μας λέγανε δεν είναι εκείνο, δεν είναι τ' άλλο, δεν είναι τούτο. Τι είναι ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Εκεί σε μια συνέντευξη του τηλεοπτική, μια ξεπέτα για το θέμα. Εντάξει. Τι είναι. Λέει άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Ωραία. Και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Αυτό. Δηλαδή, μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε να πω, να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, μεσημέριασε. Αλλά αυτό τώρα έχει και την διάσταση, έχει τη σημασία του από την άποψη ότι πλέον δεν λειτουργεί τίποτα στην πραγματικότητα. Όλα είναι σε έναν αυτόματο πιλότο που αυτό που λέγαμε παλιά, πάμε και όπου βγει. Μας πάνε και όπου βγει. Και πάμε και όπου βγει, γιατί και εμείς, τώρα δεν ξέρω, ακολουθούμε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε και δεν κάνουμε, δεν αντέχουμε άλλο, μπάση περιπτώσει. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Και το εντάσσουμε ακόμα και αυτό, μέσα στην καθημερινότητα πια, μέσα στην κανονικότητα. Δεν μας κάνει εντύπωση. Δεν μας παραξενεύει. Α, και αν δεν μας παραξενεύει, και αν μας παραξενεύει, δεν μας φημώνει και τόσο πολύ πια. Δεν μας εξοργίζει. Βγαίνουν οι καθηγητές, λένε ότι η πηγή είναι στο Σαρονικό, οι καθηγητές τώρα εκεί, οι αρμόδιοι που έτσι, που αλλιώς, που λοιπά και λοιπά. Λέει από επισκευές, λέει και διαλύσεις πλοίων. Δηλαδή κάτσετε ρε παιδιά.
4: Πού διαλύεται πλοίο.
3: Εκεί στο Πέραμα λέει και στη Σαλαμίνα. Όλο αυτό το πράγμα δεν αφισβητώ. Άλλο προσπαθώ να πω. Ότι ένα και πλέον 24ωρο από αυτή την ιστορία Γιατί σε προηγούμενη φάση κάποιος άλλος είπε ότι, α, ξέρετε, λέει, είναι αέριες μάζες που έχουν να κάνουν με τον καιρό. Νομίζω ότι το είπε ο κύριος Κολυδάς. Δηλαδή τώρα...
4: Βρωμάνε οι αέριες μάζες.
3: Ο ένας μας λέει ως επιστήμον ότι είναι οι αέριες μάζες που έρχονται, λέει, από το Σαρονικό και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, λέει ο ένας επιστήμον. Ο άλλος επιστήμον λέει, όχι, λέει, είναι από τις διαλύσεις πλοίων, δεν τα κατέχω αυτά. Μπορούν να λένε επιστήμονες, το κράτος, η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι, και εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι ο αρμόδιος. Πάμε στην αλφαβήτα τώρα. Πάμε στην αλφαβήτα, παιδιά. Ποιος είναι ο αρμόδιος? Θα μου πείτε, γιατί έχεις αυτή την απορία. Σου απάντησε προχθές από το συνέδριο, απάντησε. Δεν μου απάντησε, απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης από το συνέδριο της Δημοκρατίας. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα? Ιδού λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, πεδίων δόξης λαμπρό. Διότι εχθές 3 η ώρα τη νύχτα η οσμή συνεχιζότανε. Τώρα θα πει κάποιος, ο Μητσοτάκης μένει στο Κολωνάκι. Δεν μένει.
4: Βρώμαγε, δεν βρώμαγε εκεί.
3: Αυτό λέω κι εγώ. Δεν ήρθε και προς το κέντρο. Ή είχατε βάλει ειδικούς τίποτα, ξέρω εγώ, απορροφητήρες, εξαριστήρες, φίλτρα αέρος, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα, κάνω χιούμορ κακής ποιότητας ίσως. Αλλά, ωραία, 3 η ώρα τη νύχτα, κύριε Πρωθυπουργέ μου, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο? Να το θέσω αλλιώς το ερώτημα. 3 η ώρα τη νύχτα, ποιος θα πάρει τηλέφωνο να πει, ρε παιδιά, ρε καρντάσια, ρε συντρόφια, αναλόγως αν είναι πρώην Πασόκος, αν είναι νεοδημοκράτης, αν είναι βορειοελλαδίτης, αν είναι νοτιοελλαδίτης, αυτόν που θα πάρει, όποιον βρει εν πάση περιπτώσει να χτυπήσει τώρα στο τηλέφωνο και να πει, είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα, είμαι ο Πρωθυπουργός. Πείτε μου τι συμβαίνει.
4: Το συνδυάζει με αυτό που έχει πει ο Ερντογάν, ότι θα έρθουμε ξαφνικά ένα βραδύ.
3: Εγώ κάνω τώρα τις δικές μου.
4: Και καλά, σηκώνει το τηλέφωνο.
3: Υπερβάσεις.
4: Το θέμα είναι ποιος σηκώνει το τηλέφωνο ή τι εντολές θα δώσει. Διότι αν δώσει εντολές.
3: Άλλο ρίχτε, λέω εγώ τώρα.
4: Κατεβάστε τα παντελόνια.
3: Εγώ άλλο λέω,
4: μην σηκώσει
3: τώρα. Τηλέφωνο. Άλλο εγώ λέω τώρα. Αφού ψάχνουμε να βρούμε κάποιον.
4: Μα που... δεν το λέει κανένας αυτό που λέω εγώ.
3: Που τρεις
4: ώρες. Αν είναι να σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Μητσοτάκη, και να πει κατεβάστε τα παντελόνια στους Τούρκους, καλύτερα να μην το σηκώσει. Με συγχωρείτε δηλαδή.
3: Λέω λοιπόν ότι ακόμα και για ένα θέμα τέτοιας υφής ψάχνουμε επίσης πάνω από ένα 24ωρο να βρούμε ποιος είναι ο αρμόδιος, διότι και ο εν λόγω υπουργός, ο οποίος βγήκε το πρωί και είπε δεν οφείλεται σε φυσικό αέριο, το είπε ως προς το κομμάτι που τον αφορά ως υπουργό ενέργειας, λέει, α, να φύγει από πάνω μου το θέμα, να μην έχω εγώ εμπλοκή, να μην έχω εγώ ευθύνη, να μην κυνηγάνε μένα, να απολαύσω τη δόξα της αναπαραγωγής των δηλώσεών μου από τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Τώρα τι με ενδιαφέρει, πλεμπέι τώρα κάτω εκεί να πούμε στην παραλία που από εδώ από εκεί και προς το Κερατσίνι και προς τη Νίκαια και προς τον Πειραιά, τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Αν βρωμάνε εκεί πέρα και κινδυνεύουν, εγώ δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι αλλού. Και δεν κουνιέται φίλο, πραγματικά με ξεπερνάει. Δηλαδή αυτός ο ορισμός του επιτελικού κράτους, και από εκεί και πέρα για να το συνδέσω με τα άλλα, τι προσδοκίες να έχει κανείς για την διερεύνηση τώρα, τι σκανδάλων τώρα, τι υποκλοπών, ποιες είναι υποκλοπές, δηλαδή όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, ηρωνικά το λέω, ότι αφήστανται λεπτομέρειες. Μετατρέπονται σε λεπτομέρειες. Τις υποκλοπές. Ποιες υποκλοπές. Σε λίγο θα μας πούν ότι τις φανταστήκαμε τις υποκλοπές. Δεν υπήρξαν ποτέ. Και βεβαίως εγώ έχω μια θεωρία που δεν μπορώ να την αποδείξω βέβαια, αλλά έχω μια θεωρία, έχω μια προσέγγιση ότι στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο των υποκλοπών η εξάρτηση υπάρχει με κέντρα του εξωτερικού, από κέντρα του εξωτερικού, όχι του εσωτερικού. Εδώ έγιναν, ας πούμε, τα... πώς να το πούμε, εκτελέστηκαν οι παραγγελίες. Έγιναν οι δουλειές εδώ. Διότι δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ όλο αυτό το υλικό το οποίο συγκεντρωνόταν με τις παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων, κυβερνητικών και κρατικών στελεχών, ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και άλλων παραγόντων, παρακολουθήσεις που καθομολογίαν όπως προκύπτει, αλλά λέει εμείς τις κάναμε για λογαριασμό του κράτους, γίνονταν από τους κυρίους που είχαν εκεί τα συστήματα, το Predator
4: και την Ape,
3: που προέρχονταν ο κύριος Ντίλαν, αν λέω καλά το όνομά του, προέρχεται από τον Ισραηλινό στρατό, από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Το Predator από εκεί, η εταιρεία από εκεί ξεκίνησε. Δεν μπορώ να σκεφτώ, εκτός και αν είμαι πάρα πολύ καχύποπτος και οι άνθρωποι αυτοί είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, είναι ευγενείς άνθρωποι, είναι ίσως και αφελείς.
4: Παρασκευή συζήτηση για υποκλοπές, ε?
3: Ναι. Όλο αυτό το υλικό που συγκέντρωναν δεν το έστελναν στην καλύτερη κατά κοινή ομολογία μυστική υπηρεσία του κόσμου, του Ισραήλ, πιο καλή και από τη CIA, αποδεδειγμένα ιστορικά. Δηλαδή παρακολουθούνταν οι πάντες στην Ελλάδα, ως προκύπτει, διότι τα ονόματα μπορεί να είναι και χιλιάδες, δεν είναι τα 150-170 πόσα η λίστα Μενουδάκου και οι άλλοι που βγήκαν. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν οι παρακολουθούμενοι. Και η ΑΕΠ. Η ΑΕΠ. Εντάξει. Όλες αυτές λοιπόν οι χιλιάδες περιπτώσεις και οι χιλιάδες παρακολουθούμενοι και το υλικό που συγκεντρωνόταν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι δεν πήγαινε, δεν διαβιβαζόταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εκτός και αν εγώ είμαι πάρα πολύ καχύποπτος. Άρα θέλω να πω ότι ό,τι και να λέμε τώρα εμείς εδώ, που οφείλουμε να το λέμε και ορθώς το λέμε και ορθώς πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά, αν και να σας πω κάτι, ενθυμούμε την περίπτωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θα την επαναλάβω και θα κλείσω με αυτό, με τις υποκλοπές που με άλλες μεθόδους, γιατί δεν υπήρχαν εξελιγμένα τα συστήματα, αλλά Μαυρίκης, καραμπινάτο, αποδεδειγμένο, δεν ήταν δηλαδή, δεν γίνονταν υποκλοπές, γίνονταν αποδεδειγμένες καραμπινάτες, δεμένες οι περιπτώσεις, ολοταχώς για σκαμνή δικαστηρίου και για τα περαιτέρω.
4: Vodafone.
3: Αναφέρομαι στο 1993, παρακαλώ, που αφορούσαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έγιναν οι προανακριτικές διαδικασίες. Το Πασόκος Αντιπολίτευση υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου κίνησε τις διαδικασίες για προανακριτικές επιτροπές και αποδείχτηκαν, ξαναλέω, υποκλοπές από τον Εθνικό Κοριό που ομολόγησε, παρουσίασε τα στοιχεία και για τις υποκλοπές που γίνονταν με εντολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γίνονται οι εκλογές, κερδίζει πανηγυρικά ο ημιθανής, γιατί ήταν πάρα πολύ άσχημα η υγεία του, το θυμόμαστε από τότε, του Ανδρέα Παπανδρέου, μετά από 1,5 χρόνο μπήκε στον Άσιο. Κερδίζει, δικαιώνεται απέναντι στο Μητσοτάκη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επανέρχεται η πρώτη φορά που πρωθυπουργός μετά από δεύτερη τετραετία επανήλθε στα πράγματα, περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1993, κερδίζει. Περιμένει ο κόσμος, δεν θα πω περιμέναμε, αλλά περιμένει ο κόσμος να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να καταλογιστούν οι ευθύνες. Με τη γίδα στην πλάτη, πολύ απλά, είχαν πιαστεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και μετά τις γιορτές του 90, της πρωτοχρονιάς, τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά του 94, ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής ο Ανδρέας Παπανδρέου και ως πρωθυπουργός πια ανακοινώνει ότι χάριν της εθνικής ομοψυχίας και ενότητος αποφάσισε ως
4: Θεός
3: αυτοκράτορ να αναστείλει τις διώξεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο οποίο βασικός εμπλεκόμενος και κατηγορούμενος ήταν ο μέχρι πριν από λίγους μήνες πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
4: Να σου διαβάσω μια είδηση που γράφει το EGR για το θέμα αυτό.
3: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, δεν θα φάω άλλο χρόνο. Αυτό λοιπόν τότε για εκείνη την εποχή έμεινε ως σύμβολο, ας πούμε, εθνικής συνεννόησης και λοιπά και λοιπά, διότι είχε προηγηθεί και ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, εθνάρχης και αυτός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος το 89 μας είχε πει όταν έσκασε το σκάνδαλο Κοσκοτά, σωστό και αυτό για την εποχή του, σωστό, έναν πρώην πρωθυπουργό δεν τον στέλνεις ποτέ φυλακή. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αυτά ήθελα να πω.
4: Τίτλος στο NGR, σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι. Διαβάζω το ρεπορτάζ. Ο Εχούντ Ολμέρ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίον θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχθεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Ιντελέξα που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Πολλά ήταν τα αυτονόητα ερωτήματα για τη συμμετοχή του Γρηγόρη Δημητριάδη σε ένα συνέδριο για την άμυνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το γιατί προσκλήθηκε, παρότι δεν κατέχει αυτή τη στιγμή κάποιο αξίωμα που να δικαιολογεί την παρουσία του, και πρωτίστως για το πώς θα μιλήσει για την ασφάλεια κάποιος που έχει συνδεθεί με μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις υποκλοπών στην Ευρώπη, με θύματα παρακολούθησης να περιλαμβάνουν αξιωματούχους που βρίσκονται στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης και πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ.
3: Γιατί το ερώτημα στρέφεται μόνο προς τον κύριο Δημητριάδη και δεν στρέφεται προς τον πρώην Πρωθυπουργό του Ισραήλ?
4: Μα και για τους δύο αφορά. Και αφορά και τον κύριο Δένδια που διοργανώνει, μάλλον έχει υπό την αιγίδα του αυτό το συνέδριο.
3: Αυτό το και τους δύο αφορά το λέμε εμείς.
4: Ποιος το οργανώνει το συνέδριο, το ξέρεις?
3: Το ερώτημα είναι ποια νομιμοποίηση δίνει το Ισραήλ δια του πρώην πρωθυπουργού του, που έχει σημασία και αυτό, στον κύριο Δημητριάδη. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέω εγώ.
4: Οι σχέσεις.
3: Επιβεβαιώνεται, κυρίες και κύριοι, αν μασάω τα λόγια μου, η δική μου θεωρία που δεν μπορώ να την αποδείξω, η δική μου θεωρία είναι ότι όλο το υλικό των παρακολουθήσεων, είτε ως πρωτότυπα είτε ως αντίγραφα, βρίσκονται και στο Ισραήλ.
4: Προφανώς.
3: Προφανές δεν είναι τίποτα. Διότι αν ισχύει αυτό...
4: Μα αυτοί κάνανε την παρακολούθηση.
3: Τότε σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν εκβιάζεται από τους Αμερικάνους ή τους Ρώσους ή τους Κινέζους. Εκβιάζεται από κάποιους στο Ισραήλ. Αν ισχύει αυτό.
4: Βέβαια, δεν ισχύει.
3: Δεν το ξέρω. Εγώ λέω...
4: Τι
3: μου λένε οι φωνές, που λέγει και κάποιος. Τι μου λένε οι φωνές.
4: Ποιοι είναι αυτοί που διοργανώνουν το συνέδριο, ξέρεις?
3: Όχι.
4: Έλα ρε. Δεν ξέρεις?
3: Και δεν θέλω και δεν με ενδιαφέρει να σου πω κιόλας.
4: Έχει ενδιαφέρον.
3: Με ενδιαφέρει η δήλωση εδώ του Κωνσταντίνου. Του Κωνσταντίνου, από Παναγία μου. Του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ντασούλα. Ναι, κυρία Γιαννητόπουλε, εντάξει. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν σε ένα χρόνο, δεν μας αφορά, λέει, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποια? Την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που την τροφοδοτεί και την υποκινεί και την υποθάλπτει ο ίδιος για να σωθεί. Προσέξτε τώρα για να δείτε πού έχουμε εμπλακεί. Το παίζει άνετος ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε στον Τασούλα, του λέει, δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, πίσω από την οποία είναι ο ίδιος. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Αντί να λειτουργεί ως μεγάλος ηγέτης, ως ηγέτης ρε παιδί μου, ως ηγέτης, όχι ως αρχηγίσκος, και ύστερα από 7 χρόνια, διότι είναι μια επιτυχία, 7 χρόνια πρωθυπουργός, δεν έχουν κάνει πολύ, τρίτος στη σειρά είναι μετά τη μεταπολίτευση. Τρίτος στη σειρά. Παπανδρέου, Σιμίτης, Μητσοτάκης. Αντί να αφήσει ένα αποτύπωμα και να πει εγώ θα φύγω τώρα μετά από την Πρωθυπουργία, αλλά θα έχω κάνει εκείνο ιστορία, θα με γράψει για 1, 2, 3 σοβαρά πράγματα για τη χώρα και την κοινωνία, κάνει ματσακουλιές που λένε στο χωριό μου. Τις ξέρετε, κυρία Γιαννητόπουλε, τις ματσακουλιές? Ματσακουλιές τις λέγαμε αυτά. Τι ματσακουλιές είναι αυτές, ρε παιδί μου? Τι κουτοπονηριές είναι αυτές τώρα? Πώς θα τα φέρει από εδώ, από εκεί, πώς θα κόψει, πώς θα ράνει, πώς θα διεμβολήσει, πώς θα ξαγοράσει, πώς θα εκβιάσει, πώς, για να παραμείνει στην καρέκλα. Συγγνώμη που ξεφύγανε και δύο λόγια.
4: Είπε δεν το καταπληκτικό, έτσι. Σε μια χώρα που έχει πληθωρισμό 5,4, που δεν τολμάς να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις λίγο τυρί, γιατί δεν έχεις λεφτά για να αγοράσεις ψωμί να φας με το τυρί, υπερηφανεύεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο έχει διορίσει, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν λέει τίποτα βέβαια, ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση από τον γίγαντα της πολιτικής, παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, Κυριάκο Μητσοτάκη. Των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Σε ποιες οικογένειες? Σε αυτές που έχουν πολλά παιδιά. Μα το πρόβλημα είναι αν έχεις μια οικογένεια μουσουλμανική με πολλά παιδιά, να δώσεις 150 ευρώ ή να δώσεις 150 ευρώ σε ελληνικές ορθόδοξες οικογένειες για να σώσει την Ελλάδα. Σε όλους τα δίνει. Άρα, κύριοι, εσείς που είστε, που δεν είστε Έλληνες, να το πω διαφορετικά, που δεν είστε Έλληνες Ορθόδοξοι, που σκορπάτε παιδιά δεξιά και αριστερά και τα αφήνετε να τρέχουνε, μπορείτε να πάρετε τα λεφτά που θα σας δώσει ο Μητσοτάκης. Σκασίλα του αν διαλύεται η ελληνική οικογένεια. θα φτιάξουμε άλλες οικογένειες. Ρωμά, μουσουλμανικές, τουρκικές, πακιστανικές, αφγανικές. Σιγά το θέμα. Τα παιδιά του Μητσοτάκη να είναι καλά. Με τα ακίνητα. Κλείνοντας θέλω να πω, γιατί εντάξει πολύ μουρμούρα, θέλω να πω για μια Ελλάδα η οποία σηκώνει το ανάστημά της απέναντι στον πλουτισμό και το φαγοπότι του καθεστώτος Μητσοτάκη. Δύο μαθήτριες της πρώτης τάξης του Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, η Σοφία Μαρία Τριβιζά, η Ουρανία Τετζηρίδου, κέρδισαν την πρώτη θέση στο 9ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το χρήμα. Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, μέσα στις οποίες είναι και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Συμμετείχαν 60 μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Και οι μαθητές αξιολογήθηκαν στις γνώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών με έμφαση στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την αποταμίευση, τα ψηφιακά νομίσματα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την πρόληψη από διαδικτυακές απάτες. Βγήκανε πρώτες δύο κορίτσια της πρώτης τάξης λυκείου. Καμία σχέση με τα παιδιά του Μητσοτάκη. Καμία σχέση με το φαγοπότι όλων αυτών που απαρτίζουν τους βουλευτές του κόμματος Μητσοτάκη. Ένα τεράστιο φαγοπότι που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες. Πού τα βρήκατε ρε τα λεφτά? Πού τα βρήκατε ρε τόσα σπίτια μέσα σε 2-3 χρόνια? Πού τα βρήκατε? Πώς τα βρήκατε? Και δεν υπάρχει κανένας σε αυτή τη χώρα έτοιμος να τους πει για έλα εδώ, για πες μου κύριε Υπουργέ, για πες μου κύριε Πρωθυπουργέ, πώς έκανες τα τόσα σπίτια, πώς έχεις τόσες καταθέσεις, πώς πήρες τότια δάνεια? Μήπως τα δάνεια που σου δίνουν οι τράπεζες είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Άρα οι τράπεζες είναι συνένοχοι συνεργάτες σε ξέπλυμα μαύρου χρηματός? Κύριοι τραπεζίτες, δεν πρέπει να μας πείτε πώς παίρνουν τέτοια δάνεια οι πολιτικοί? Με τι κριτήρια? Γεια σας κύριε Καψαφή.
3: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί η εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια», ζωντανός στο στούντιο σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι. Καλό μεσημέρι από εμάς.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια.

0: Φαίνεται πως ξεκίνησε το ουκρανικό drone καμικάτζι που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ενώ η παρουσία του στα ελληνικά χωρικά ύδατα αποδίδεται τελικά σύμφωνα με το πόρισμα των ελληνικών αρχών σε βλάβη που προκλήθηκε από εισρωή νερού στο ηλεκτρικό σύστημα τηλεχειρισμού του. Το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πλωτό μη επανδρωμένο σκάφος τύπου Μαμάι έχασε την ζεύξη του με τον χειριστή του, πιθανότατα λόγω του προβλήματος στο σύστημα ελέγχου από νερά που εισήλθαν στο ηλεκτρικό μηχανισμό. Στη συνέχεια, το ντρόν παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα μέχρι την περιοχή της Λευκάδας. Η ονομασία του προέρχεται από τον Κοζάκο Μαμάι, μια διάσημη ηρωική φιγούρα της Ουκρανικής λαογραφίας. Πλήθος σεναρίων εξετάζονται για την έντονη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση χθες σε μεγάλο μέρος της Αττικής, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η πηγή εντοπίζεται σε θαλάσσια ζώνη του Σαρονικού. Ειδικότερα, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Ιρυγιάννης, ανέφερε ότι η πιθανότερη προέλευση της οσμής συνδέεται με θαλάσσια περιοχή, τοποθετώντας την πηγή στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα. Ο καθηγητής έκανε λόγο για ναύπηγο επισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος και τον διάβλο όπου κατά τις εργασίες σε πλοία μπορεί να απελευθερωθούν υπολείμματα υδρογονανθράκων, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, το οποίο ενδέχεται να προχώρησε σε καθαρισμό δεξαμενών. Σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της ρύπανσης, ανέφερε ότι πρόκειται για ουσίες ιχνηλάτες που χρησιμοποιούνται στους υδρογονάνθρακες για την ανίχνευση διαρροών και δεν εμφανίζουν υψηλή τοξικότητα πέραν πιθανών επιδράσεων ευρωτοξικού χαρακτήρα, ενώ εκτίμησε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για αέριο ή μεθάνιο. Έπειτα από 6 χρόνια αδράνειας, η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει το ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα των διαφορετικών ταχυτήτων στις συντάξεις χειρίας, τις οποίες λαμβάνουν συνολικά 376.500 πολίτες, την πλειονότητά τους γυναίκες. Από το Υπουργείο Εργασίας είναι γνωστό ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Προς το παρόν, ο ΕΦΚΑ δεν έχει προχωρήσει στην αφαίρεση σύνταξης δικαιούχου, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη από δική του εργασία και τη σύνταξη θανάτου. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα σχέδια του Υπουργείου σχετικά με άλλη διάταξη, το άρθρο 12 του νόμου Κατρούγκαλου, για τη μείωση της σύνταξης στο 35 από το 70% του αρχικού ποσού που λάμβανε ο εκλοιπών. Το ποσό για κάθε παιδί επιμεριζόταν με ποσοστό 25% της σύνταξης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο αναμένεται να αποφασίσει για την επιστροφή ή μη των χρημάτων που περικόπηκαν από το 2019, οπότε και εφαρμόστηκε η ρύθμιση. Απελπισία πιάνει τους οδηγούς εδώ και 2,5 μήνες σε κάθε επίσκεψή τους στα βενζινάδικα, μιας και η τιμή των καυσίμων έχει εκτοξευτεί. Τα καύσιμα παραμένουν σε τροχιά ανόδου, όσο δεν βρίσκεται οριστική λύση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Στα πρατήρια, η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ οι αυξήσεις στην χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Οι πρατηριούχοι φέρουν και το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Συναγερμός λόγω πιθανής επίθεσης από ντρόν σήμανε στη Λιθουανία. Από σήμερα το πρωί ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έλαβαν ένα μήνυμα που έγραφε «Αεροπορικός συναγερμός, μεταβείτε αμέσως σε καταφύγιο ή σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογένειάς σας και περιμένετε νέες οδηγίες». Εξαιτίας του συναγερμού αναστέλησαν πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ σε καταφύγιο βρίσκονται ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται ελαφρώς άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια».
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Καλημέρα από Αθήνα Ήλιον.
3: Καλημέρα από Μαραφιά Φωκίδας.
4: Καλημέρα από Βασιλεία Ελβετίας.
5: Καλημέρα από το Βύρονα.
6: Καλημέρα από Γαλάτσι.
7: Καλημέρα από το Γήθιο.
8: Καλημέρα σε όλους από Δάρα Αρκαδίας.
9: Καλημέρα από το μαχητικό Πειραιά.
10: Καλημέρα από Άγιο Στέφανο.
11: Καλημέρα από Ελευσίνα.
12: Καλημέρα από Παλίνη.
13: Καλημέρα από Πετρούπολη.
14: Καλημέρα από Πύργο Φωκίδας.
15: Καλημέρα μου από Ηράκλειο Αττικής.
16: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Είσαστε συντονισμένους σε 99,8. Χριστός Ανέστη. Ζωντανά και σήμερα στο στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Εσείς επικοινωνείτε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-635451 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ενώ κάποια στιγμή μετά το μισάωρο θα βγείτε και ζωντανά στο 210-710-8000. Βλέπω πολλά χαρτιά, κύριε Βελόπουλε, κρατάτε στα χέρια σας. Πολλά, μπόλικα.
1: Είναι χαρτούρα. Χαρτούρα.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν αυτό και στις τηλεοπτικές εκπομπές,
1: προσπαθώ,
0: τα χαρτιά.
1: Κοίταξε, το πιο εύκολο απ' όλα όταν είσαι καλεσμένος είναι να πεις ό,τι θέλεις. Το πιο δύσκολο είναι να αποδείξεις αυτό που λες ότι ισχύει. Βγαίνει, ας πούμε, ο κάθε πολιτικός και λέει τις μπαρουφολογίες του, λέει τις ανατεολογίες του, ξέρει που απευθύνεται, ή ο κάθε βουλευτής ή ο κάθε πολιτικός. Ξέρουν ότι απευθύνονται σε έναν λαό, νεοελληνικό λαό, που ο δείκτης IQ του δυστυχώς δεν είναι τόσο καλός. Μην με κοιτάς λοξά, ο νεοέλληνας. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τα τεστ που έκαναν PISA, έτσι λέγεται, ο διαγωνισμός, οι επιδόσεις της Ελλάδος.
0: Και έχει και σήμερα αυτές τις εξετάσεις.
1: Ιστορικά χαμηλές επιδόσεις για την Ελλάδα στο διαγωνισμό PISA. Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση του ΟΣΑ, οι Έλληνες έφηβοι κατέγραψαν τις χειρότερες επιδόσεις τους. Κατανόηση κειμένου, μείον 36 μονάδες σε σχέση με το 2000. Επιστήμες, μείον 32 μονάδες σε σχέση με το 2006. Μαθηματικά, 15 μονάδες σε σχέση με το 2004. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το μέσο όρο του ΟΣΑ. Εντάξει, είμαστε καλά.
0: Βεβαίως.
1: Όταν δεν μπορείς να κατανοήσεις κείμενο και σε μείον 36 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση, έχεις πρόβλημα ως λαός. Τέλος. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και βγαίνουν οι τυχάρπαστοι τυχοδιώκτες λαοπλάνοι και έχουν φτιάξει ένα λαό εκμαυλισμένο που είναι ικανός να ξεπουλήσει και τη μάνα του για να πάρει ένα επίδομα. Να ξεπουλήσει τα θέλω του, τα πρέπει του, να ξεπουλήσει τα ιδανικά του, να ξεπουλήσει τις αξίες του, να ξεπουλήσει τα σημαντικά που έπρεπε να προτάξει για ένα επίδομα. Ναι, ο Έλληνας. Όχι ο Έλληνας. Εγώ απευθύνομαι σε Έλληνες. Είναι ο Έλληνες, μπορούν να πιστεύουν ότι ένα άργο ανθρωπάκι δίποδο που δεν έχει δουλέψει ζωή του θα το σώσει. Άργο ανθρωπάκι, ρε. Άργο.
0: Γελάω ακόμα με τη χτεσινή την ατάκα. Περισσότερα ακίνητα παρά ένσημα.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Γελάω ακόμα.
1: Όταν σε κυβερνάνε πολιτικοί, ήμουν ο μόνος που τα είπαμε στη Βουλή χθες, όλοι ομερτά, αυτό ενόχλει, ξέρετε, παιδιά. Και εκεί που αρχίζω και γυρίζω τα μυαλά μου, είναι όταν ακούω το ίδιο πράγμα να λένε και κάποιοι ανόητοι. Ενοχλούμε εμείς, λέει, και μας πολεμάτε. Ξέρετε, θα πει πόλεμος, ρε μάγκες. Εσείς που κάνετε κομματάκι, κομματίδια τώρα. Ξέρετε, θα πει πόλεμος με το σύστημα. Να σας πω εγώ, να έχετε ως ΔΟΕ κάθε 6 μήνες, κάθε 3 μήνες, κάθε 2 μήνες εταιρείες σου. Αυτό θα πει πόλεμος. Για να σε καθυποτάξει οικονομικά. Ξέρετε, θα πει πόλεμος. Να μην σε παρουσιάζουν τα μέσα επί χρόνια. Και να παλεύεις μόνος σου. Και όποτε σε παρουσιάζουν, να σε έχουν στον τάκο επίτηδες για να σε στριμώξουν. Όχι όλη μέρα να κάνουν όπως τον Τσίπρα διαφήμιση σε ένα κόμμα που δεν έγινε ποτέ και στο άλλο που ετοιμάζουν, λέει, ετοιμάζεται. Άστα να μην ανοίξω στόμα μου τώρα, γιατί η κατάδια δεν έχει όρια. Όλη μέρα διαφήμιση. Τσίπρα, Σαμαράς και το άλλο, πώς τη λέει αυτή η κυρία, η οποία ακόμα δεν μας είπε πως έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν, βρε. Δεν καταλαβαίνετε ότι τα τρία κόμματα αυτά που παρουσιάζονται ως νέα κόμματα είναι κόμματα που ελέγχονται. Τα ελέγχουν από μέσα και από έξω, καταλάβετε το. Γιατί το σύστημα πάει μια κατεύθυνση να κάνει. Να δημιουργήσει πολτό. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Πείτε μου τι προτείνει ο Τσίπρας, ρε παιδιά. Τι προτείνει ο Σαμαράς διαφορετικό από αυτά που κάνανε όταν ήταν πρωθυπουργοί.
0: Δεν είπε για τις τράπεζες.
1: Άσε μου, ρε, που κάνει τα φάτσα ο ίδιος. Ο ίδιος τα έκανε. Ο ίδιος έκανε τις παρόχους ενέργειας. Ο ίδιος έκανε όλα τα δυνάτη τόπου. Μαζί με τον Σαμαρά. Και πείτε μου τώρα εσείς. Λέτε θα ψηφίσω. Τι είναι, ρε, η ψήφος. Τι είναι η ψήφος. Συμπόνια. Έχω δύο κουταβάκια, δύο σκυλάκια. Τον Άρη και την Ήρα. Τα συμπονώ, τα αγαπώ. Θα τα ψηφίσω να με κυβερνήσουν. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Μία προσωπική σου υπόθεση που έχει γίνει πανελληνίως γνωστή, σε κάνει να σε επιδοκιμάσω για να με κυβερνήσεις. Πώς θα κυβερνήσετε εσείς? Αυτοί κυβέρνησαν οι δυο. Δεν μιλώ για τα κόμματα της πολιτεύσεως. Αφήστε το Ανδρουλάκης ακόμα παίρνει λεφτά από το κλιματολόγιο. Έχει τα κίνητά του.
0: Ένα χιλιάρικο είπε.
1: Και δεν με ενδιαφέρει ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να πάρει. Βλέπεις Άδωνης και Ανδρουλάκης μέσα σε μια μέρα το σφίξαν το θέμα και το κλείσανε. Ο ένας ελληνική αγωγή και ένα χιλιάρικο να πήρε είναι παράνομο και ο άλλος που έπαιρνε ένα χιλιάρικο είναι παράνομο. Που δεν είναι χιλιάρικο αλλά πάση ούτως. Αλλά έχει συνηθίσει ο Έλληνας τη σαπίλα, τη βρώμα και τους συμψηφισμούς. Όλοι τα ίδια κάνουνε. Να, και εσείς τα κάνετε. Και εμείς τα κάνουμε. Γιατί τα κάνετε εσείς? Όχι εσείς τα κάνετε. Όχι εσείς τα κάνετε. Συμψηφισμός. Πώς βρε θα πάει έτσι η χώρα μπροστά? Για το Θεό δηλαδή. Δεν πρόκειται, παιδιά, ό,τι και να λέτε, είμαστε λαός, ο νεοελληνικός λαός, όχι οι Έλληνες. Μάω. Δηλαδή, χθες, τι ακούω, Θεούλη μου, τι μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος και να μην μείνει άλαλος και άφωνος? Άφωνος έχω μείνει. Το 23, ρε παιδιά, ξεχάσετε ότι γίναν 2, 3, 4, 5 κόμματα fast track. Ναι. Fast track.
2: Πριν τις εκλογές.
1: Ο Βαρυπινίτης έβγαζε τον έναν, έβγαζε τον άλλον, που όλη μέρα μας βρίζει εμάς και δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί του και δεν ασχοληθώ ποτέ. Ούτε με Ναζί θα ασχοληθώ, ούτε με Βαρυπινίτες, ούτε με Εμπαθείς, ούτε με κανέναν τους. Αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που γίνονται εκλογές να προκύπτουν και 3-4 κολαπτώμενα κόμματα. Δεν θέλουν κάτι να γίνει από το σύστημα.
0: Πόσα λεφτά χρειάζεται ένα κόμμα για να γίνει?
1: Πόσα
0: λεφτά?
1: Δεν με νοιάζει, ρε, ένα ευρώ. Ένα ευρώ σου λέω εγώ, ένα ευρώ χρειάζεται. Έτσι, ωραία. Και είναι ο Παπαγεωργίου πρόεδρος του κόμματος. Πρόεδρος. Προεδράρας. Και μου δηλώνει ο Παπαγεωργίου ότι έμενε με τον μπαμπά του και τη μαμά του και είχε 700 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Και εγώ θα πάω να το ψηφίσω. Σε ψηφίσω εγώ σένα. Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα. Α, θέλω να κατέβεις για βουλευτής, για δημοτικό σύμβουλος. Άντε να πω ότι έχεις μια καψούρα με την τοπική αυτοδιοίκηση, μια μούρλα με την Βουλή. Θα με εκπροσωπήσεις εσύ, ο 700 ευρώ εισοδηματίας του ενός έτους που παίζει τον μπαμπά και τη μαμά, επειδή βγαίνεις και βρίζεις σαν ορκ, σαν κανίβαλος, και βρίζεις όλο τον κόσμο για να αποκτήσεις οντότητα? Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Ή θα σε ψηφίσω γιατί το συνέστημά μου λέει ότι πρέπει να σε ψηφίσω?
0: Είναι στο μάρκετινγκ το συνέστημα, χειραγωγείται. Είναι βασικές αρχές.
1: Μα γι' αυτό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία οι άλλοι. Ο μπαμπούς μου ήταν στην ΕΡΕ. Σημείγκο καμπάκα κουβέντα τώρα πρωί-πρωί. Τι λένε στη Βόρεια Ελλάδα, οι Βορειολαδίτες. Μην το πω.
0: Δεν τα ξέρω κιόλας, θα το μάθω άμα το πείτε.
1: Το λες εκεί με καντάρ. Το ξέρετε? Δεν πειράζει. Καντάρ τι είναι?
0: Η ζυγαριά. Από το καντάρι.
1: Κοντά, στο συγκεκριμένο τι σημαίνει. Άστα αυτό.
0: Δεν ξέρω και το συγκεκριμένο.
1: Το λέμε γιατί από χωριό είμαι, ρε παιδιά, εγώ. Και δεν το κρύβω. Αλλά δεν γίνεται, αδερφέ, τώρα. Δεν πάει τώρα να σου βγαίνει ο Τσίπρας και να σου ζητάει και τα ρέστα από πάνω. Ούτε να συγγνώμη, να πει έκανα λάθος. Τα κατέστρεψα όλα. Σας οδήγησα με τα ταμπούνια στην πτώχευση μαζί με το Μητσοτάκη. Και να μου ζητάει την ψήφο. Και να υπάρχουν άνθρωποι, επειδή κάποιοι θέλουν να πάρουν ξανά καρέκλα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ μέχρι χθες έλεγε δεν παίρνω βουλευτές. Έτσι δεν έλεγε?
0: Ναι, πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές. Τώρα είναι να φύγουν από το κόμμα.
1: Δεν θα φύγουνε. Θα τους πάρει κανονικά, θα είναι βουλευτές. Γιατί μην χάσουν τα 5,5 χιλιάρικα τα μεροκάματια. Άρδες άνθρωποι είναι. Πού θα βρουν δουλειά με 5,5 χιλιάρικα το μήνα? Θα κάθονται στην καρέκλα και όταν κάνει το κόμμα θα μεταφερθούν στο κόμμα. Δηλαδή, ούτε τα προσχήματα. Αναξιόπιστοι όσο δεν παίρνει είναι. Αναξιόπιστοι. Τι να συζητάω τώρα. Έμενα με τη γιαγιά μου και είχα 3 χιλιάρικα εισόδημα το χρόνο. Και πάνε και την ψηφίζουν. Και τους ψηφίζουνε. Και θα σώσω εμένα αυτό το άτομο τώρα. Γενικά δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, το σκηνικό που βλέπω, είναι ένα απεχθές σκηνικό. Αρχίζω και αηδιάζομαι όλα όσα βλέπω, παιδιά. Ένιωθα απέχθεια και τώρα νιώθω αηδία. Με τον νεοέλληνα που δεν θέλει να γίνει Έλληνας επιτέλους. Με το κάθε όρκ που βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Διάβαζα χθες έναν ηλίθιο, ανόητο, με την αρχαιοελληνική έκφραση του όρου. Έχει ένα βρωμό, δεν ξέρω τι, αν μπω κανιά κουβέντα, site κάπου στην Αμερική και γράφει ό,τι θέλει. Στη λίστα Λαγκάρντο Βελόπουλος. Για στάσου είναι μεγάλη. Πότε βρέθηκε εγώ στη λίστα Λαγκάρντο, δεν το ξέρω, αφού δεν έχω καμιά σχέση. Διαβάζω το άρθρο και τι κάνει ο Αλίτας. η λίστα Lagarde, η λίστα της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος βάζει καταθέσεις στο εξωτερικό. Έτσι. Γιατί δεν ρωτάει κανένας γιατί δεν έχω φέτος εγώ καταθέσεις στο εξωτερικό. Μέχρι πέρσι λέγανε για τα λεφτά μου στο εξωτερικό. Γιατί δεν μιλάει κανένας. Τόσα χρόνια δεν μιλούσα. Για τα λεφτά αυτά δεν είναι δικές μου καταθέσεις. Είναι της οικογένειας της γυναίκας μου. Και επειδή ο νόμος με υποχρέω να κάνω κοινή δήλωση μαζί της, φέρω τα δικά μου λεφτά. Της οικογένειας, του πατέρα της που στάφησε, έτσι. Αλλά δεν πάει έτσι πουθενά, παιδιά. Φέτος που κάνουμε ξεχωριστή δεν υπάρχουνε. Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Τα δικά μου τα λεφτά είναι δικά μου. Δικά μου όμως. Λίστα Lagarde, κοίτα να δεις το. Το βλέπεις στο διαδίκτυο, παίζει. Παίζει.
0: Τώρα σημαίνει ξεχνάνε και λογαριασμούς η πολιτική.
1: Τι να ασχοληθώ ρε εσείς, για ποιο να παλέψω, για αυτούς εδώ και αυτούς τους δάφτους. Για αυτούς τους δάφτους. Να παλέψω για αυτούς που από τότε βγήκε το αυτορημάδι το TikTok έχει γίνει ο κάθε γραφικός, ο κάθε ημιμαθής αγράμματος που δεν έχει βγάλει ούτε δημοτικό, έχει γίνει TikToker και influencer, πώς λέγονται. Και προτιμώ τον αγράμματο που έχει βγάλει δημοτικό και είναι έντιμο στοιχείο, παρά αυτόν που δεν έχει βγάλει δημοτικό, έχει βγάλει λύκειο ή πανεπιστήμιο, έχει βγάλει και είναι ανέντιμος. Υπάρχει ένας τύπος που παρουσιάζει, ζητούσε 500 ευρώ από το κόμμα πριν 3 χρόνια, δεν το αδύνανε. Δεν δίνουμε λεφτά εμείς. Και από τότε άρχισε να με βρίζει. Άρχισε να με βρίζει, σου λέω. Βρίζει, αβέρτα, σέγα, λέει. Και αυτό και εκείνο. Και θα το ξαναπώ. Όποιος μιλάει για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου, θα παίρνει και τα επίχειρα, παιδιά. Σας το λέω για να ξέρετε. Και τα επίχειρα. Δεν μπορεί να με αποκαλείς παιδεραστή εμένα και την κοινωνική μου ομάδα και να αμήνομαι. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία με θέλει εμένα υπόδικο, κάνω την αγωγή μου. Σε 6 μήνες παραλαμβάνεις την αγωγή. Εσύ μου κάνεις μήνυση. Η δική μου αγωγή πάει 2 χρόνια μετά. Η δική σου μήνυση έρχεται μετά από 3 μήνες στη Βουλή. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στη χώρα.
0: Τώρα με τις fast track δίκες σε όλο αυτό το θέμα που έχει γίνει.
1: Μα αυτό θα γίνεται, σου λέω. Αλλά ποιος αποφασίζει αν θα έρθει η ασυλία? Η πλειοψηφία. Το είπε και ο Άδωνης. Η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνω μήνυση στον Αγιαννητόπουλο. Πάρ τη μήνυση. Βουλευτής δεν είσαι. Είσαι αντιπολίτευση. Άρση ασυλίας. Είσαι με εμάς στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έρθει η ασυλία σου. Όταν δηλαδή η νομοθεσία, η κείμενη νομοθεσία σου λέει ότι νόμιμη άμυνα ενός πολίτου, βουλευτής είμαστε. Είναι. Η δικαιοσύνη. Και επειδή εμείς δεν πηγαίναμε στη δικαιοσύνη, το πέρασαν κάποια δυναμία. Και βγαίνουν και βρίζουν, λένε ψέματα και του κάνουν αγωγή. Αφού του λέει αδερφέ, ανακάλεσε, δεν ισχύει, δεν είμαστε παιδεράστες. Και επικαλείται μετά ο άλλος ότι του καπνίζει το κεφάλι. Ο πρόεδρος του κόμματος, ή ο βουλευτής, ο υπουργός. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν πάμε πουθενά, παιδιά, έτσι. Πραγματικά δεν πάμε πουθενά. No way out. Δεν είναι αδιέξοδη κατάσταση. Είναι από τις στιγμές που λέω, ρε παιδί μου, δεν αξίζει πλέον τον κόπο να ασχολείσαι με κανέναν από δάφτους, ρε εσύ. Με κανέναν.
0: Αυτό πάντως δεν είχαν πάει να κάνουν και στον Τραμπ στην Αμερική προεκλογικά που τον είχαν πλακώσει οι μηνύς, ναι, πήγαν να τον κλείσουν μέσα.
1: Δεν θέλουν υπόδικο.
0: Lofer,
1: είναι σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα βάζουν τα υποκομματίδια τους και όλους αυτούς που μας βρίζουν, θα κάνουν μηνύσεις όλοι τους. Είναι δεδομένο. Και όποτε έχει άρση ασυλίας μου, θα γίνεται άρση ασυλίας μου. Για οτιδήποτε. Έτσι τώρα είπα κάτι που τον ενόχλησε τον άλλο, τον Αγιαννητόπουλο.
0: Τράβα μια μήνυση. Είναι. Έτοιμος, τον βλέπω.
1: Τράβα μια μήνυση. Θα έρθει σε 2 μήνες άρση ασυλίας μου. Παπ, άρση ασυλίας. Σε ένα μήνα θα δικαστώ.
0: Κάθε μέρα δικαστήρια.
1: Κάθε μέρα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για ένα σχέδιο του Μητσοτάκη πολύ πιο βρώμικο από ό,τι φαντάζεστε και χρησιμοποιεί βαρυπινίτες, χρησιμοποιεί υποκομματίδια, δεκανίκια, πλαστές υπογραφές, ό,τι φαντάζεστε ρε παιδιά, ό,τι χωράει ο νου σας. Δηλαδή μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία. Και να αναλάβω την ευθύνη ρε, ναι, για ό,τι κάνω, ό,τι δεν κάνω. Αλλά δεν μπορώ να αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι δεν έχω κάνει. Δεν γίνεται κάθε φορά. Δεν γίνεται. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Εντάξει, είπαμε. Αν κάνεις κόμμα αύριο το πρωί, ρε φίλε Παπαγεωργίου, εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τσικάρτσες θέλω.
0: Θα τις φροντίσω.
1: Άκου λίγο. Κάνεις κόμμα αύριο το πρωί, εσύ. Και λες, είμαι ο σωτήρας του έθνους. Λες και 5 τσιτάτα, έξω ελευθερομετανάστες, για όλα αυτά είναι οι Ρωμά. Τι άλλο λες, προδότες, πολιτικοί. θα υπάρξουν orcs που θα σε ψάξουν καν ποιο είσαι, τι λε, από πού προέρχεσαι, τι έχει κάνει στη ζωή σου και θα σε ψηφίσουν. Γιατί βρίζει. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση. Πώς θα με σώσει εμένα κάποιος ο οποίος δεν ξέρει που του πάντα τέσσερα. Αν εγώ έκανα αυτό που κάνει ο Ανδρουλάκης, θα με είχαν μια εβδομάδα πρωτοσέλιδο και 10 μέρες διαπόμπευση. Ή ο Άδωνης. Αν εγώ έβαζα ένα ηθοποιό που έλεγε ότι έχει πάει με 10.000 γυναίκες, θα με είχαν κάνει ταντέλα επί ένα μήνα. Μην γελάστε. Αν εγώ είχα πλαστογραφήσει το καταστατικό της Ελληνικής Λύσης με πλαστές υπογραφές, κάθε φορά που θα πήγαινα θα με ρωτούσαν 10 φορές. Όχι, είναι έτσι. Ξέρετε, δεν είναι έτσι. Θα διερευνηθεί η υπόθεση και τέλειωσε η ιστορία. Σοβαρά, δεν το βλέπετε το έργο. Δεν το βλέπετε. Καραμπινάτο είναι στημένο, όλο είναι στημένο, σας λέω. Όλο. Και μου βγαίνει μια. Ακούστε, σε ποια χώρα, ρε παιδιά, υπάρχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων που δεν ανήκουν σε κανένα μητρό? Πώς δημιουργούν κλίμα? Κάνουμε κυλιόμενες κι εμείς. Αλλά δεν σε ανακοινώνω εγώ. Βγαίνει ο Βασιλιάδης.
2: Όχι, ούτε σε μένα δεν τη λέει.
1: Ναι. Βγαίνει ο Βασιλιάδης στην Ευρωβουλή. Χθες λέει ότι καλπάζει ο Βελόπουλος, είναι πρώτο κόμμα σε πολλούς νομούς και δεύτερο σε άλλους νομούς. Μια μέρα μετά βγαίνει μια εταιρεία του The Point. Δεν την ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί. Ανύπαρκτη. Από μια ένα παλιό site στη Βόρεια Ελλάδα. Παλιό site. Τάχα μου, Νεοδημοκρατία είναι βέβαια και τα αφεντικό και όλοι εκεί μέσα. Τρίτο κόμμα δίνουν φούσκα τον Ανδρουλάκη, δεύτερο κόμμα. Τρίτο κόμμα την καινούργια. Πέμπτη Ελληνική Λύση. Πώς γίνεται την προηγούμενη μέρα να λέει ο Βασιλιάδης καλπάζω στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ο πόλος όπου είμαι πρώτο κόμμα σε πολλούς νομούς και δεύτερο σε κάποιο άλλο. Και αυτοί να βγαίνουν την επομένη μέρα από το μαξί μου μέσα, γιατί εκεί έχει ρίζες ο τύπος, τον αράπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς. Έτσι λέει η λαϊκή παροιμία. Και κάνουν δημοσκόπηση στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Περίμενε. Αλφα. Που η Αλφα Θεσσαλονίκη δεν είναι η καλύτερη μας περιοχή. Μας ρίχνουν και τρεις μονάδες. Ο ένας βγαίνει την προηγούμενη μέρα και λέει: καλπάζουμε πρώτο κόμμα, είμαστε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα σε πολλούς νομούς και δεύτερο στους περισσότερους νομούς. Για να καταλάβετε. To the point. To the point, ρε. Ποιοι είστε, βρε. Ανύπαρκτοι είστε. Ούτε γραφείο δεν έχετε. Ούτε γραφείο δεν έχετε, βρε. Το μόνο πρόβλημά τους είναι η Ελληνική Λύση. Και εγώ ρωτώ όλους εσάς που δεν ψηφίζετε Ελληνική Λύση και καλά κάνετε δικαίωμά σας. Τι στο καλό κάναμε στραβά και δεν μας ψηφίζετε? Μη μου αρχίζετε μαράμους και άδε, θα το ξανά κάνα σας είπα. Εγώ με τη Μακεδονία δεν παίζω. Άνθρωπος που λέει ότι φιλοσκοπιανεί στη Μακεδονία την ελληνική μας και μία και μόνη Μακεδονία στο Αμίντεο ή στη Φλόρινα ή στο Κιλκής ή Θεσσαλονίκη μπορούν να μιλάνε τα σκοπιανά, όποια γλώσσα γουστάρουν, δεν τιμάται από μένα ο άνθρωπος αυτός. Όποιος κι αν είναι. Ο οποίος παρέμεινε στη θέση του, δεν άλλαξε η σύνδεση, αλλά τρώτε παπατζηλίκια από τους παπατζίδες, βαρυπινίδες και όλους τους υπόλοιπους. Όλους τους υπόλοιπους που έχουν στοχοποιήσει μόνο την Ελληνική Λύση. Κυβέρνησα εγώ. Πείτε μου τι στραβό κάναμε για να το συζητήσω. Είτε να το διορθώσω, είτε να πω συγγνώμη εντύμως, έκανα λάθος. Εδώ χθες στη Βουλή έγινε χαμός. Στοχοποιούν την Κωνσταντοπούλου, στοχοποιούν επαστατήσω όποιον διαφωνεί μαζί τους. Και θέλουν άρση ασυλίας fast track. Για να είναι υπόδικοι όλοι αντίπαλοι. Και τι θα λένε? Υπόδικοι εμείς και εσείς υπόδικοι είστε. Υπόδικοι είστε. Αυτό θα λένε. Θα βάζουν τον κάθε γραφικό να κάνει μηνύσεις και θα λένε υπόδικοι είστε.
2: Ισοφαρίζουν έτσι δηλαδή.
1: Μπράβο. Και θα λένε οι δημοκρατικοί εσείς υπόδικοι δεν είστε. Εκεί πάει η δουλίτσα. Ανακοινώνω χθες λίστα με τον πλουτισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ.
2: Τρομερό με το Πασόκ. Τα ακίνητα. Τρελάθηκα. Το έλεγα το πρωί στην εκπομπή.
1: Και δεν ανοίγει ρουθούνι. Κανένα κανάλι δεν τα έδειξε. Κανένα κανάλι. Είναι ντροπή.
2: Εδώ όμως ευτυχώς που υπάρχουν τα TikTok και τα Twitter και αυτά.
1: Άσε με μπορεί με το TikTok. Από τα 10 που έχω τα 9 είναι. Μου κάνει κουβέντα ψέματα. Από τα 10 τα 9 είναι μαμουνιές. Τα 9 είναι ψέματα. Από τα 10 TikTok που βλέπετε, τα 9 είναι ψέματα. Άντε τώρα κάτι. Είπαμε.
2: Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Γιατί το opinion, λέει ο Βασίλης, είναι site κουμπάρου της Ντόρας. τόσο υπερήφανη κυβέρνηση.
1: Όχι το The Opinion. Υπάρχει εταιρεία δημοσκοπήσεων. To the point.
2: Μήπως δημοσίευσε αυτή.
1: Δεν ξέρω, ρε. Μα δεν υπάρχει εταιρεία, ρε παιδιά. Είπαμε, οι μεγάλες εταιρείες μας τις πετσοκόβουν. Αυτές οι μικρές οι ανύπαρκτες μας κρατούν
2: περισσότερο. Τι? Περισσότερο πετσοκόβουν.
1: Μας κρατούν, σου είπα.
2: Την είδα αυτή, 30% Θεσσαλονίκη, Νέα Δημοκρατία.
1: Παιδάκι μου, δεν υπάρχουν.
2: Ήταν πολύ, πολύ δυνατά. Είδε.
1: Μα ο άνθρωπος που έχει τη σωσελίδα αυτή που το παίζει και μεγάλη σωσελίδα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι γνωστός μου, τον ξέρω. Νέα Δημοκρατία, άμα του κάνεις το χέρι εδώ, βγάζει Νέα Δημοκρατία μέσα, αίμα. Κανονικά.
2: Γαλαζό αίματος.
1: Και αν δεις διαφημίσεις, θα καταλάβεις τι εννοώ.
2: Μπράβο, πρόεδρε, λέει καλά, τους τα λες ο Κώστας από τη Δράμα. Ο Γιώργος από την Κρήτη αναφέρεται στη μάχη της Κρήτης, σας σήμερα που ξεκίνησε. Από Παντοκράτορα Ζακύνθου, καλημέρα. Η ψήφος, λέει ο Γιάννης, είναι μια σφαίρα που σκοτώνει τα παιδιά μας. Προφανώς, αν πάει λάθος, να πείτε για εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες για τις εκλογές, λέει ο Αθανάσιος. Mm-hmm.
1: Και για να καταλάβεις τώρα, θα τα πεις τα μηνύματα. Ας στέλνουν μηνύματα, να τα διαβάσουμε. Γεια σου, Σικία Στέφανε. Θα σου πω το εξής. Πώς προσπαθεί το σύστημα να σε εκθέσει. Και το κάνουν συνειδητά, γιατί δεν είναι κάποιοι γραφικοί που λέω εγώ, που παρουσιάζονται και αυτοπροτείνονται ως πρόεδροι. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς.
2: Τι έχει έρθει κάποιος και σας έχει πει, θέλω να γίνω πρόεδρος.
1: Κάθε μέρα, όλη η Ελλάδα πρόεδρε είναι εσύ. Δηλαδή, θες να γίνεις πρόεδρος κόμματος. Πού έχεις κάνει κάτι παρεφερές, εγώ για να σε κάνω πρόεδρο. Πώς θα σε κάνω πρόεδρο, που δεν το έχεις, ρε παλικάρι μου. Α, πάμε στην ουσία τώρα. Με ενημέρωσαν. Κάθε και το είδα σήμερα. Το έγραψε ο Αποστόλης εκεί και μου το έδωσε, μου το έστειλε στο Viber να το δω. Ένα βίντεο με αυτόν τον πρωινό. Λιάγκας, πώς λέγεται.
2: Ναι, Λιάγκας.
1: Καλός άνθρωπος. Έξυπνος. Και επειδή είναι έξυπνος, θα του τα πω ομά σήμερα. Πρώτον, δεν έχεις το δικαίωμα, αγαπητέ μου, να κόβεις το βίντεο εκεί που σε βολεύει. Δεν μπορείς να μου στείνεις προβοκάτσιες σε κάτι που δεν έχω πει. Σε κάτι που δεν είπα ποτέ. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σου πω λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, και το λέω εντύμως πλέον, για να ξεμπερδεύω, τα έχω σημειώσει τι έχει πει, περίμενε λίγο. Ναι.
2: Θα
1: έχω σημειώσει τα points μετά τους Αποστόλης. Καταρχάς, δεν θα σχολιόμουν ποτέ, ποτέ μα ποτέ, εάν δεν το κάνατε εκδόλου αυτό που κάνατε χθες. Κόψατε ένα βίντεο για να κάνετε ολόκληρο παιχνίδι με το βίντεο αυτό. Ποιο είναι το παιχνίδι? Εκεί που λέω για το παιδάκι αυτό που τραγουδούσε από τις Σέρες, πώς το λένε, τον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Λέω, δεν έχω τίποτα με το παιδί και παρακάτω συνεχίζω. Και όλοι έκανε μια προσπάθεια και μπράβο του και τα λοιπά. Το κόβουν όμως εκεί. Όταν το κόβεις εκεί, αγαπητέ, ξέρω τι κάνεις. 30 χρόνια κάνω και εγώ τηλεόραση. Έτσι, 30 χρόνια κάνω τηλεόραση. Το κόβεις επίτηδες. Το κόβεις επίτηδες για να βγει λάθος συμπέρασμα. Και πας μόνο θεματικά. Θα σου απαντήσω τώρα γιατί το λέω αυτό. Ανακατεύεις και την πολιτική επίτηδες. Αγαπητέ μου, πρίγαινε ο πολιτικός εγώ. Έκανα την ίδια εκπομπή. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Άρα σχολίαζα κάθε φαινόμενο κοινωνικό, πολιτικό. Εθνικά θέματα, το ίδιο έκανα. Δεν άλλαξα αντίληψη και είμαι ειλικρινής όσα λέω. Και δεν ήξερα ότι πρέπει να ρωτάω εσένα για να σχολιάσω και να έχω άποψη για την Eurovision. Δεν το ήξερα. Με το ίδιο σκεπτικό, γιατί έχεις άποψη εσύ και την πολιτική και την πλάνη σου από δίπλα. Τα έχω μόνο εγώ άποψη και όχι η διπλανή σου. Τι είναι αυτά που λέτε? Και σαφώς και έχω άποψη. Και επιμένω, είναι ένα πανηγυράκι ΛΟΑΤΚΙΣΜΟΥ. Αλλά δεν έχει σχέση μόνο αυτό, γιατί είπα και άλλα παρακάτω. Τα οποία τα έκοψες. Και αυτά κόπηκαν. Έμεινε στο πανηγυράκι ΛΟΑΤΚΙΣΜΟΥ για να αρχίσει να ξεφουρκεί ομοφυλόφιλοι και ομοφυλόφιλοι. Δεν με νοιάζει, ρε, μα είναι ομοφυλόφιλοι. Δεν με νοιάζει. Τώρα μαζεύονται όλοι μαζί. Δεν με νοιάζει, πώς το λένε. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Αν αφορά εσένα, πρόβλημά σου. Αλλά δεν είναι πρόβλημα δικό μου. Εάν αφορά όλους εσάς, δεν αφορούν εμένα αυτά τα πράγματα. Εγώ είπα ότι υπάρχει ο Χατζηδάκης, είπα ονόματα. Υπάρχει ο πλέον Χατζηδάκης, ήταν ομοφυλόφιλος.
2: Ήταν.
1: Δηλωμένος. Γιατί δεν το προσπερνάτε? Το είπα. Και τους είχα ως πρότυπα. Πλέσσας, Χατζηδάκης, Θοδωράκης. Έχουμε μουσική, εμείς ανακαλύψαμε τη μουσική.
2: Δεν ήταν όλοι αυτοί.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Δεν μην παρεξηγηθούμε.
1: Τι δουλειά έχουμε, με την Eurovision. Από προβοκάτσιες έχω μάθει. Και από εξυπηρετήσεις επίσης.
2: Εξυπηρετήσεις, τώρα πρέπει να το διερευνήσουμε. Τι είναι αυτό, εξυπηρετήσεις?
1: Εξυπηρετήσεις εννοώ, ρε παιδάκι μου, ότι για να εξυπηρετήσω την ακροματικότητα, την τηλεθέαση του ραδιοφώνου, τη τηλεοράση, τη εκπομπή μου, διαστρέφω αυτά που λέει ο άλλος. Γιατί ξεφτύλα είναι να αλλάζει αυτά που λέει ο άλλος. Αυτή είναι η μοναδική ξεφτύλα, αγαπητή μου. Να αλλάζει το νόημα αυτό που λέει ο άλλος. Και να πω το εξής. Είπα εγώ για τον Αγγίλα κάτι για τη σχέση με τη σεξουαλική του προτίμηση. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει καν. Το ότι είναι πανηγυράκι λοατκισμού είναι κάτι που το λέμε όλοι. Αλλά από κάτω είπα και άλλα πράγματα. Πολύ σημαντικότερα. Για αξίες. Έτσι. Τι παρουσιάζεις, γιατί προμοτάρεις. Αυτά και σταματάω και πολλά είπα. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Αλλά εντάξει. Μην το ξεχυλώσουμε, ρε παιδιά. Μην το ξεχυλώσουμε. Φτάνει πια. Φτάνει. Έχουμε και οικογένειες, έχουμε και παιδιά, έχουμε και φίλους. Δεν είμαστε μόνο πολιτικοί. Δεν μας νοιάζει μόνο η πολιτική. Έχουμε τη δουλίτσα μας, δόξα τω Θεώ. Τι είμαστε εμείς, σαν τον Μητσοτάκη, τον άεργο που πας και το στηρίζεις, εσύ και οι υπόλοιποι όλοι. Ή τον Ανδρουλάκη, ή τον Κασελάκη, όλους αυτούς. Όλοι άεργοι είναι αυτοί που στηρίζετε. Όλοι αυτοί που στηρίζετε εσείς είναι άεργοι. Κανονικοί άεργοι. Και ξέχασες να πεις αυτό που ανέφερα. Γιατί δεν είπες κάτι για τους μισθούς των πολιτικών. Κανένα κανάλι. Κανένα ραδιόφωνο. Γιατί δεν είπατε κάτι για τον Πορτοσάλτη και τον Οικονόμου. Αυτούς τους γλύφτες της Νέας Δημοκρατίας. Με ψηλό γιώτα. Δεν είναι με ύψιλον. Όπως και το μήνυμα γράφεται με ήττα ύψιλον. Όλοι το γράφουν ύψιλον ήττα. Ναι, έτσι το γράφουν. Τα γλυφθράκια που αποκαλούν εμάς ρωσόφιλους. Οι γλύφτες του Αδόνιδος. Μιλάει για επιστολές του Ιησού ο Πρωτοσάλτες που σαλτάρει κάθε μέρα εναντίον της ελληνικής λύσης. Την ώρα που Νανογιλέκα, χειρόγραφα του Ιησού, ο κολλητός του Άδωνης παρουσίαζε. Νανογιλέκα ρε εσείς, για κάθε ασθένεια βρε, παρουσίαζε. Νανογιλέκα, το ακούτε? Αλλά αυτά τα ξεχνάτε. Τα ξεχνάτε. Για να πω λοιπόν τα πόθεν έσχες τους, τα είπες εσείς το πει?
2: Είπα κάποια, αναφέρθηκα.
1: Ω παιδί μου, γλυκό να πω εγώ, ρε παιδάκι μου. Σε 7 χρόνια περίπου, οι περιουσίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν κατά 130 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο.
2: Από, υπερδιπλασιάστηκαν. Το από έχει τη σημασία του.
1: Το 91 εκατομμύρια είχαν οι άνθρωποι το 19, 217 εκατομμύρια έχουν τώρα.
2: Εγώ, άμα το είχα δει αυτό, είχα την BlackRock, θα έλεγα μόνο Έλληνες βουλευτές θα έπαιρνα για διευθυντές στα τμήματα. Άμα έχουν τέτοια αύξηση.
1: Δηλαδή, αύξηση 126 εκατομμύρια στα εισοδήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Από το 23 στο 24 είχαν αύξηση 71 εκατομμύρια. Ακίνητα. Το 2019 είχαν 2.175 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωση τελευταία, 2.594 ακίνητα. Δηλαδή 419 παραπάνω ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πασόκ.
2: Πόσοι είναι, δηλαδή κατά
1: περίμενε, βρε, Πασόκ. 13 εκατομμύρια. Έτσι. Το 22, ακούστε. Από το 21 στο 22, το 21 δίνονταν 2 εκατομμύρια εισοδήματα. Το 22, 13 εκατομμύρια εισοδήματα. Σε ένα χρόνο. Αύξηση 500%. Ακίνητα. Το 22 είχαν 2.000. Το 19 είχαν 60 και το 22 226 είπα σοκι.
2: Αυτό εντυπωσιακό.
1: Έλα μωρέ τώρα.
2: Εντυπωσιακό.
1: Καλά σας κάνουνε νεοέλληνες. Καλά σας κάνουνε, σας δουλεύουνε. Καλά σας κάνουνε.
2: Τι τους δουλεύουν, τους παίρνουν και τα σπίτια από
1: αυτήν. Βρε καλά τους κάνουνε τους νεοέλληνες. Εγώ ψάχνω να βρω Έλληνες που να σηκώσουν ανάστημα. Έλληνες. Έλληνες. Υπάρχουνε. Και ασχολούμαστε με τα υποκομματίδια του συστήματος που τα προμοτάρουν εδώ και ένα χρόνο. Όλα. Φούσκα. Φέρτο. Πάρτο. Δώστο. Με ένα χρόνο διαφήμιση δωρεάν στα μεγάλα κανάλια, αγαπητέ μου Παπαγεωργίου, τη σκύλα μου να έβαζα, τη σκυλίτσα μου, την Ήρα, θα είχε γίνει υποψήφιος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και θα είχε 18%. Όπως τα ακούς.
2: Παρ' όλα αυτά οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα ότι.
1: Δεν θα ασχοληθώ ρε με το Τιδεπών και με την Βόρεια Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία. Άσε με τώρα με τις δημοσκοπήσεις. Τους συχάθηκα όλους. Τους συχάθηκα. Επειδή ξέρω και κάτι παραπάνω από εσάς. Εδώ ρε παιδιά έρχεται καλοκαίρι. Ο Ερντογάν φαίνεται ότι χάνει την Προεδρία. Ο μόνος τρόπος για να παραμείνει στην Προεδρία είναι ένας.
2: Πολύ.
1: Ο πόλεμος. Η ένταση στο Αιγαίο. Να κερδίσει κάτι στα εθνικά θέματα. Γιατί δεν κέρδισε τίποτα μέχρι τώρα. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο εννοώ. Να κερδίσει ένα έδαφος μόνο. Και στις πουγές. Και βλέπετε ότι η ένταση κλιμακούται. Και ασχολούμαστε με κάτι μπάζα που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Ε, όχι ρε παιδιά. Ε, όχι. Μιλάω για μπάζα ρε παιδιά. Για μπάζα. Νεοέλληνες για μπάζα. Και γινόμαστε μπάζα όλοι στο τέλος. Και η κυβέρνηση ούτε μπλοκάρει κονδύλα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτε προσφεύγει, καταφεύγει σε κινήσεις αυτοάμυνας, τίποτα.
3: Τι να μπλοκάρει, πήρε τηλέφωνο ο Ursula von der Leyen χθες τον Ερντογάν και μιλάγανε. Καλά. Τι ωραία που πάνε όλα.
1: Η von der Leyen ποιος την ψήφισε?
3: Ποιος την ψήφισε?
1: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στην Ευρωβουλή. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, Αδρουλάκης Μητσοτάκης, αφού συγκυβερνάνε σου λέω παιδί μου. Συγκυβερνάνε ρε παιδιά. Συγκυβερνάνε. Οι Γερμανοί θα πάρουν πυράβλους, οι Ιταλοί θα κάνουν τι άλλο. Δηλαδή οι Ιταλοί βοηθάνε με κινητήρες για να γίνουν τα ελικόπτερα, τα τουρκικά, τα επιθετικά. Και η Ελλάδα πάει και παίρνει από την Ιταλία πλοία πολεμικά.
3: Μπεργκάμι.
1: Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι. Δηλαδή αυτός που παίρνει όπλα.
3: Και οι Γάλλοι τώρα βοηθάνε.
1: Ποιος είπε ότι οι Γάλλοι είναι φίλοι μας? Όταν τα έλεγα εγώ, α, αδερφέ, όταν τα έλεγα εγώ, λέγατε γιόλο. Λοιπόν, αυτά και μη χειρότερα παιδιά. Σας είπα εγώ τη συνείδησή μου την έχω καθαρή. Μηνύματα.
3: Και τηλέφωνα.
1: Θα πάμε και τηλέφωνα,
3: σταμάτησε. Λοιπόν, έχουμε τους άρχοντες που μας αξίζουν, λέει η Τόνα.
1: Ακριβώς.
3: Βγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά, λέει, και τα διαμερίσματα με τη βουλευτική πληρωμή. Εσύ που είσαι επιχειρηματίας, πρόεδρε, λέει, που τρέχεις όλη
1: όχι,
3: τη μέρα.
1: Όχι.
3: Πόσο πλούτησες από το 19
1: ως σήμερα? Που ζούμε. Μου στέλνει ένα TikTok ένας φίλος και μου λέει, δες τι γράφει αυτός. Τι έγραφε, ο ηλίθιος. Γιατί μιλάμε περί ηλίθιων. Που τα απέκτησες, Βελόπουλε, τέσσερα σπίτια. Γιατί είχα εγώ δύο πριν. Έτσι, δύο. Τα τέσσερα που τα απέκτησες. Δηλαδή, τι να πω τώρα, ότι τελευταία 7-8 χρόνια έχω εκατομμύρια ευρώ τζίρους και κέρδη. Αποδειγμένα, φαίνονται, ψερίς μου. Αλλά δεν τα δικά μου τα δύο σπίτια. Πέθανε ο ξεχωρημένος ο πατέρας μου, μας άφησε δύο ακίνητα. Το ένα στο χωριό που κάνει κανένα 20.000, 25.000, μικρό σπιτάκι, 30.000, και το άλλο στην Καλλικράτεια. Μπράβο. Στην Καλλικράτεια, στη Χαλκιδική. Και λέει, στη Χαλκιδική αγόρασε σπίτι ο Βελόπουλος. Αγόρασε σπίτι. Εντάξει, η Καλλικράτεια, δεν ξέρω αν έχετε εδώ τέτοια περιοχή, σαν τη Λούτσα ένα πράγμα που ένα στήσει όπω να είναι. Που είναι.
3: Ναι.
1: Πατέρα μου, τσίρικο, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Πήγε και έκανε ένα σπίτι εκεί πέρα, ξανά διαρρέτου, πώ τα λένε αυτά τα αυθαίρετα κτλ. Από τα παράθυρα νομοποιήθηκαν κάποια, άλλα δεν νομοποιήθηκαν. Χάμο. 22.000 ευρώ. Πήρα βίλα στην Καλλικράτεια. Καλλικράτεια είναι ξέρω, δεν είναι σαν λέμε μια περιοχή. Ποια είναι η περιοχή που κοντινή θάλασσα που δεν είναι καλή, δεν ξέρω εγώ. Πώς λέγεται, βουλιαγμένη, βάρκησα, που δεν είναι τέτοια περιοχή. Που είναι μια των φτωχών ανθρώπων. Ελευσίνα.
3: Ναι, Ελευσίνα.
1: Έτσι, Μέγαρα. Έχει θάλασσα και να κάνει μπάνιο. Κάπως έτσι.
3: Κάνει παντού.
1: Κάπως έτσι είναι, παιδιά. Και μου λέει, πού τη δίκη στη βίλα στη Χαλκιδική.
3: Πέρα μας στέλνουν.
1: Και τι έκανε ο πατέρας μου, άφησε ένα και ένα από 50% στο καθένα. Και φαίνονται τέσσερα τα σπίτια. Δηλαδή δύο ότι είναι αυτά. Δεν είναι δύο. Ένα είναι, γιατί ένα πήρε ένα και ένα πήρε άλλο. Από 50% του λέω, πάρε στο χωριό εσύ, πάρε από την Καλλικράτεια και τελείω ιστορία. Αυτοί βάζαν δύο σπίτια. Για να καταλάβετε ότι δεν ζούμε σωστά, παιδιά. Δεν ζούμε καλά. Δεν είμαστε καλά, σας λέω ως νεοέλληνες. Δεν είμαστε καλά. Τι να κάνω. Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό. Τέλος. Το τραγούδι το λέω, το λέω εγώ αυτό. Αν και συμφωνώ στη μουσία.
3: Στέλνει ο Σπύρος καλημέρα από το Ήλιον. Κανένας δεν είναι φίλος της χώρας, λέει ο Στέφανος. Κάνει πρόταση νόμου να μπλοκαριστούν τα κονδύλια προς την Τουρκία αν ψηφίζουν τον νόμο, μπας και κουνθεί η κυβέρνηση. Ο Νίκος από Ηράκλειο Κρήτης βάσταγε κράτα γερά, εδώ είμαστε κι εμείς.
1: Τώρα ο άλλος μου γράφει, ο μεγαλύτερος βελοπουλοδιώκτης είναι ο ντεμέκ δημοσιογράφος Βλάχος. Ακούστε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, εγώ εδώ αγοράζω χρόνο. Έχει διευθυντή το μαγαζί, το Στέφανο, να τον πάρετε τηλέφωνο, τα πείτε. Ιδιοκτήτες έχει, διοίκηση έχει, καμία σχέση δεν έχω εγώ με αυτά. Αγοράζω χρόνο και κάνω εκπομπή. Λέω αυτά που είναι να πω. Δεν ανακατεύομαι, δεν μπορώ να ανακατευθώ έτσι κι αλλιώς και να θέλω. Ο Βλάχος, μια χαρά δημοσιογράφος είναι, μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Διαφορετική από τη δική μου. Δικαίωμά του. Μπορεί να ψηφίσει και Ελληνική Λύση, μπορεί να ψηφίσει Κουκουέ, να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αν τον κάνω ντά εγώ εδώ. Τι σχέση έχω εγώ μαζί του? Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Έλα, ρε παιδιά τώρα. Ρε παιδιά, άμα να γίνουμε Sky, το λέω. Και εμείς να συμπεριφερόμαστε όπως ο Σκιά, να τραβάμε αυτιά του καθενός, καήκαμε. Καήκαμε, παιδιά! και να μπορούσα να κάνω τις παρεμβάσεις εγώ, δεν τις έκανα έτσι κι αλλιώς, από τη φύση μου. Που δεν μπορώ, γιατί υπάρχει διεύθυνση, υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ούτε δικό μου το μαγαζί, στο μαγαζί το δικό μου, ας πούμε, στον κάθε μου κάνω ό,τι θέλω. Μπαίνω μέσα και λέω, θα κάνετε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Επιχείρησή μου δεν είναι. Σε ένα μέσο ενημερώσει, ακόμη και δικό σου να είναι, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Τότε δεν είναι μέσο ενημέρωσης. Που δεν είναι δικό σου. Που δεν έχω σχέσεις. Και ούτε θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο Στέφανος, να το πάρεις αυτόν. Γιατί κάνει εκπομπές αυτό εδώ. Απογεύματα δεν κάνει ο άνθρωπος. 5 με 6. Βόηθα ρε λίγο, Αγιαννητόπουλε. Δεν σ' ακούω. 5 με 6. Ναι, 5 με 6. Γιατί πάρτε εκεί και πείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πείτε στο διοίκηση εδώ, πάρτε στο διευθυντέ και μίλησε μαζί του. Τι μου τα λέτε σε μένα, μου τα γράφετε ρε παιδιά. Μη μου τα γράφετε. Και με τον Καψαμπέλεο και με τον Παγιοργίου το πρέπει να κάνω φορά τώρα, διαφωνώ. Σε έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο σου κάτι.
2: Όχι.
1: Μα και τι να τον πάρω τηλέφωνο, δουλειά μου είναι.
2: Αν με πάρει, θα βγούμε ζωντανά να το συζητήσουμε.
1: Όχι, δεν είναι δουλειά μου να κάνω εγώ παρεμβάσει σε ένα μέσο που δεν είναι δικό μου. Έτσι. Γιατί είναι μερικά πράγματα που εντάξει. Τι ρίσκες συγκεκριμένες συμφωνίες. Αγοράζεις χρόνο, μια ώρα δική σου, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί αν πεις και μια βλακία παραπάνω, πληρώνεις πρόστιμο. Άρα εγώ το πληρώνω. Αυτά. Και ονοώ νόητο.
2: Λοιπόν, μη ρωτάς, πρόεδρε, λέει, τι κάνατε λάθος στο κόμμα, η Εντονία. Οι Έλληνες και κυρίως οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να μοιάσουν στους υπουργούς. Θέλουν τα αγαθά, την προβολή και τα προνόμια τους. Ενώ ο φίλος που δεν γράφει όνομα λέει 40. Α, Κώστας από Δράμα. 40 χρόνια δουλεύω στα λατομεία. Με αίμα έφτιαξα ένα σπίτι και αυτοί σε 5 χρόνια φτιάχνουν 40.
1: Τι 40.
2: Μόνο. 40 σπίτια.
1: Μόνο. Μόνο. Για να σε ακούσω λοιπόν, εσείς οι πτωχοί, γιατί εμείς υπηρετούμε τον πτωχό. Τον πτωχό. Ακούστε τα νούμερα. Έτσι. 2023 οι νεοδημοκράτες είχαν εισοδήματα οι βουλευτές 146 εκατομμύρια. 2024 έχουν 217 εκατομμύρια εισοδήματα. Έτσι. Το 91 είχαν 91 εκατομμύρια. Το 24 έχουν 217 εκατομμύρια καταθέσεις. Για να σε ακούσω λοιπόν. Το Πασόκ τα ίδια, έτσι. Το Πασόκ τα ίδια. 2.100 ακίνητα το 19. 2.594 τώρα ακίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Για να σας ακούσω ρε μάγκες, θέλω να βγει ένας νεοδημοκράτης ρε παιδί μου και να μου πει ρε συμπρόεδρε, δεν συμφωνώ με αυτό που λες, είναι λάθος, καλά κάνουν και έχουν. Να βγει και να μου το πει αντρίκια για να τους περασπιστεί. Να τους περασπιστεί, όχι γενικολογίες. Ο πιο καλός πρωθυπουργός, σταθερός, εξωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική, θριαβεύουμε για παραμύθια της καλή μας.
2: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το. Όλο το αφήγημα τώρα εκεί
1: να
2: πέρα πάει.
1: Να βγει κάποιος και να πάρει τηλέφωνο και να μου πει: υπερασπίζομαι τη Νέα Δημοκρατία γιατί έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Να βγει επωνύμως όμως. Επωνύμως. 2-10-7-10-8.000. Στα τηλέφωνά σας. Να σας ακούσω. Γιατί όχι. Να σας ακούσω. Βαρέθηκα πια πραγματικά. Έχω κουραστεί με όλα αυτά που γίνονται, παιδιά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την πατρίδα μας. Προσπαθούμε και στην ελληνική λύση με κόπο, με νύχια, με δόντια να σπίσουμε ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε. Και πάτε και επιλέγετε ασχέτους ρε παιδιά. Ασχέτους, επειδή το λένε τα μέσα ενημερώσεως. Επειδή τους πουσάρουν όλοι αυτοί επί ένα χρόνο. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
2: Ο κύριος Μιχάλης είναι πρώτος στο τηλέφωνο.
4: Καλημέρα σας κύριε Βελόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
4: Το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι λάθος. Ο τρόπος που το εκπέμπεται είναι καταστροφικός.
1: Για πείτε μου γιατί.
4: Στη θέση σας απέλεια το στρατηγιστή μου.
1: Βρε μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο. Άστε ακπέλεις εσύ πω. Το συγκεκριμένο
4: να
1: θέμα
4: πω.
1: Πέστε μου
4: να σας πω. Είσαστε η ανερχόμενη δύναμη.
1: Δεν πέστε μου, αφήστε, μην μου λέτε τι είμαστε. Πού είναι το λάθος.
4: Σας εξηγώ, αν με αφήσετε.
1: Α, μας ακούσατε.
4: Για να ηρεμήσετε λίγο.
1: Εγώ να ηρεμήσω.
4: Λοιπόν.
1: Καταρχάς, είστε πιο ευγενικός. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο
4: ευγενής.
1: Δεν είστε, κύριε. Ειρωνικός είστε, ξέρω τι λέω εγώ.
4: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο.
1: Καλά, πάμε παρακάτω τώρα.
4: Πήρα μόνο για να βοηθήσω, κύριε Βελόπουλε.
1: Για να βοηθήσετε, λοιπόν, και σας ακούμε με τα αυτιά μου ορθάνυχτα.
4: Λοιπόν. Είσαστε η ενδεχόμενη δύναμη. Εσείς έπρεπε να είστε στην επίθεση. Η κυρίαρχη δύναμη είναι το πολιτικό καθεστώς. Μητσοτάκης,
1: ναι,
4: Πασόκ,
1: ναι, ναι,
4: και λοιποί.
1: Ναι.
4: αντί να είναι αυτή στην άμυνα, να κάνετε εσείς την επίθεση και να τους βάζετε εσείς στην άμυνα, αντιστρέφουν αυτή τα πράγματα, πιθανώς γιατί έχουν κάποιους που τους βοηθάνε, ήδη δεν έκανε για τίποτα άλλο, και σας βάζουν εσάς στην άμυνα με διάφορους τρόπους και βγαίνουν αυτοί καθαρές στην επίθεση.
1: Να απαντήσω μπορώ?
4: Είναι πολιτικό μάρκετινγκ.
1: Ωραία, ωραία. Αφήστε, ακούστε. Ακούστε.
4: Έτσι την πάτησε ο Χάβρε το 68 και έκανε.
1: Ακούστε με ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπας και μίλησε και εγώ. Σας ακούω 4-5 λεπτά. Είπατε κάτι το οποίο το ακούω. Δεν είναι μακράν της αληθείας. Μισό λεπτό. Όταν αυτοί ελέγχουν όλα τα κανάλια. Όταν αυτοί βάζουν ανθρώπους και κάνουν μηνύσεις εις βάρος μου. Εγώ δεν μπορώ να μείνω σε αυτό. Πώς θα μείνω? Πώς πήγα, πείτε μου. Μα το έκανα. Η δική μου πήγε το 28 να δικαστεί και η δική του ήρθε τώρα να δικαστεί. Βγάζω χθες τους μισθούς, τα εισοδήματα, τα κίνητα των πολιτικών και κανένα κανάλι δεν το δείχνει. Και κάθομαι και φωνάζω εδώ, μπας και ξυπνήσουν οι Έλληνες.
4: Α, οι Έλληνες, μην τα βάζετε με τους Έλληνες, μην τα βάζετε με το λαό.
1: Τα βάλω εγώ με το λαό.
4: Μην τα βάζετε. Γιατί το λαό επικαλείστε για να σας ψηφίσει.
1: Τα έχετε μπερδέψει. Όχι. Εγώ δεν επικαλούμαι κανένα λαό. Ο λαός είναι μια μορφή μάζα. Εγώ επικαλούμαι μόνο τον Έλληνα που δεν είναι νεοέλληνας. Συνονοηθήκαμε. Εγώ τον ελληνικό λαό, όπως το λέτε εσείς, δεν το χρησιμοποιώ, δεν μου αρέσει
4: λέξη. Εγώ το μήνυμα θα το εξέπεμπα ως εξής, κύριε Βέλγιο.
1: Α, μπράβο, πείτε μου την πρόταση.
4: Δεν θα εξέθετα απλώς τα νούμερα των πολιτικών.
1: Ναι.
4: Θα πέθα την ερώτηση προς τον ακροατή, προς τον υποψήφιο ψηφοφόρο. Εσένα, ανέβηκαν τα εισοδήματά σου και τα περιουσιακά σου στοιχεία 220%.
1: Τα δικά μου?
4: Όχι εσάς. Το λαό. Τον
1: Ακροατή. Το είπα χθες στη Βουλή.
4: Εσένα, Κροατή, ανέβηκαν τα περιουσιακά σου στοιχεία 220%. Όχι. Με αυτούς που σε αντιπροσωπεύουν, ανέβηκανε 220%. Γιατί δεν ανέβηκε το δικό σου, Ακροατή μου? Ρώτα αυτούς που ψήφισες. Καταλάβατε. Δεν είναι το περιεχόμενο
1: μόνο. Το είπατε. Σας επέτρεψα να ακουστεί όμως. Εγώ το είπα στη Βουλή χθες παρόμοιο ακριβώς επιχείρημα, αλλά δεν ακούστηκε πουθενά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Είναι εύκολο να το λέτε σε έναν άνθρωπο που σας αφήνει να μιλήσετε, αλλά σε ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να ακουστεί, γιατί δεν μας καλούν τα κανάλια. Πώς, δηλαδή καλούν εμένα μια φορά τη βδομάδα. Μια φορά τη βδομάδα. Έτσι, μια φορά τη βδομάδα βγαίνω σε κανάλια.
2: Και αυτό τους τελευταίους μήνες από την.
1: Γι' αυτό γίνεται τελευταίο χρόνο.
2: Χρόνο.
1: Για να είμαστε ακριβείς. Μέχρι πριν ήταν μια φορά το μήνα. Δύο φορές το μήνα. Εδώ καλούν ανύπαρτα κανάλια, τους κάνουν προμόσιον επί ένα χρόνο για κάτι που θα έκαναν, αν το έκαναν και πότε το έκαναν. Σοβαρά μιλάμε. Δεν είναι, παιδιά, παίζουμε με τους δικούς τους όρους. Να, το λέει ο Σπύρος, το είπε στη Βουλή ο πρόεδρος αυτό που λέτε. Και μάλιστα δεν έκανε και ένα παράδειγμα. Αν το βρεις, εδώ σε θέλω να γίνει το που λέει, αλλά πού να. Μάγο σε θέλω, μάγο. Λέω σε μια φάση. Πώς γίνεται των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να αυξάνονται τα εισοδήματα την ώρα που. 200%, την ώρα που καταραίει η Ελλάδα, πτωχεύει και οι πολίτες χάνουν μέρα με την ημέρα εισοδήματα. Το είπα. Πολίτη μου, απευθύνθηκα εκεί. Εντάξει, είναι καλό να κάνεις υποδείξεις. Και οι ιδέες είναι καλές. Το θέμα είναι η εφαρμογή τους. Πώς εφαρμόσεις. Επικοινωνιακά δυσκολευόμαστε, παιδιά. Όλα τα κόμματα από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά βρίζουν την ελληνική λύση. Ναζιστές, ελληνική λύση. Βαρυπινίτες, ελληνική λύση. Πλαστογράφοι, ελληνική λύση. Διαγραφέντες, ελληνική λύση. Κάτι ψευτοδημοσιογράφοι που έπρεπε να είναι στο κατηγορούμενοι, να μην πω πού για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Κατηγορούμενοι έπρεπε να είναι. Κατηγορούμενοι για συκοφαντίες, για δυσφημίσεις, έχουν 3 σελίδες ποινικά Μητρώα και τους επικαλούνται κάποιοι και κάνουν και αυτά και βίντεο. Δηλαδή βγαίνει ένας ανόητος τρεις και λέει καταδικάζεις για υπεξαίρεση, ρε Βελόπουλε. Δεν υπάρχει το πράγμα. Λευκό ποινικό Μητρώο και στο δικαστικό έχω. Αλλά να κάνουμε να απολογούμε στον καθένα που βγαίνει στο TikTok. Όχι, ρε παιδιά. Έχω κάνει δουλειές σοβαρές να κάνω. Ναι. Το είπες, λέει, πρόεδρε, όντως, αλλά δεν το δείχνει κανένας. Πού το δείχνουν, πού θα τα δείξουν. Βάλατε στο μάχη τίποτα, μπάε.
2: Βάλαμε.
1: Τι βάλατε, αυτά με τα νούμερα, όχι.
2: Και αυτά με τα νούμερα βάλαμε.
1: Άρα.
2: Εδώ, μπρος να το βάλω. Το έχω στον υπολογιστή.
1: Το βάλατε ηχητικό, με τα νούμερα.
2: Με τα νούμερα.
1: Άντε, μπράβο, ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Χάρης, κύριε Χάρη, καλημέρα.
5: Γεια σας κύριε Βελόπουλε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, προσπαθούμε.
5: Α, κύριε Βελόπουλε, εγώ σας στηρίζω ανεπιφύλακτα. Θα σας στηρίξω στις εκλογές.
1: Να είστε καλά.
5: Γιατί προσωπικά δεν βλέπω άλλη λύση. Δηλαδή, μόνο η ελληνική λύση και
1: πιστεύω
5: να μην μας απογοητεύσετε. Να μην μας απογοητεύσετε μόνο.
1: Ακούστε με λίγο. Δεν βλέπετε ότι τα κανάλια όλα σας δείχνουν νέες λύσεις? Το Σαμαρά, το Τζίπρα, το άλλο κόμμα της Συμπόνιας. Όλοι μαζί.
5: Αφήστε.
1: Ένα χρόνο.
5: Έχετε δίκιο. Και θέλω, κύριε Βελόπουλε, πιο συχνά να βγαίνετε ζωντανή εκπομπή, αν γίνεται.
1: Για δεν προλαβαίνω. Χθες
5: δεν μπορώ, δηλαδή τα μαγνητοσκοπημένα μου τη δίνουν. Δεν μπορώ.
1: Άκουσε λίγο το όνομά σου.
5: Χάρη. Όσο μπορείτε, ρε παιδί μου, εγώ ξέρω ότι πάτε στη Βουλή.
1: Να, κοιτάξτε τώρα, δεν είμαι στη Βουλή
5: όμως. Πιο συχνά ζωντανά.
1: Σήμερα είμαι εδώ γιατί η Βουλή δεν έχει.
5: Άλλο, σήμερα εντάξει.
1: Άκουσε με.
5: Πιο συχνά.
1: Χάρη, άκουσε με. Άκουσε με. Πάντα ξοδέ. Άκουσε με λίγο. Δηλαδή αύριο θα είμαι στη Βουλή αναγκαστικά και μετά αύριο. Δεν μπορώ να είμαι εδώ. Το μεσημέρι, για να καταλάβετε, εκπομπές. Κάθομαι και γράφω εκπομπές για την τηλεόραση το μεσημέρι που είναι κενό η Βουλή και αναγκάζομαι. Έρχομαι εδώ σφαίρα, γράφω τις εκπομπές και φεύγω πάω πίσω. Τι να πρωτοκάνω, Κακομοίρη? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Να σε καλά, μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Μα προτιμώ το ραδιόφωνο. Στο λέω ευθέως. Είτε από την τηλεόραση, είτε και από τη Βουλή ακόμα. Το να βλέπω τον εαυτό μου να είναι 15-20 άτομα με το ζόρι με στη Βουλή και να πληρώνω εγώ τους υπόλοιπους τζάμπα, να παίρνω ένα σωρό λεφτά, 5,5 χιλιάρικα και να μην πω κανένα κουβέντα και να ιδιάζω.
2: Τώρα εδώ χτες το είδα αυτό και με το ενός λεπτού σιωπή για τη γενοκτονία που ήταν κάτω πόσοι νοματέοι ήταν.
1: Άσε ρε φίλε τώρα, άσε μωρέ, τι λεπτός είχε, μου βγαίνει τώρα ο άλλος εκεί πέρα, τη Βογκάς που του είπα, βογκούσε ένας από κάτω, όταν έλεγα για την ποντιακή γενοκτονία. Ο άνθρωπος που αμφισβητούσε την ποντιακή γενοκτονία, που μας έλεγε ο παιδιά των Οθωμανών ο Κερίδης, από κάτω βογκούσε όταν μίλησα εγώ για την γενοκτονία των ποντίων. Ξεφυσούσε. Έλα τώρα, άσε με τώρα. Τι είναι
2: ο διεθνολόγος.
1: Ποιος είναι?
2: Διεθνολόγος.
1: Προσπέρασε. Πάμε στις γραμμές.
2: Ο κύριος Ανδρέας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ανδρέα, μας ακούτε?
6: Κύριε Πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερήσω, είχα στείλει και ένα μήνυμα.
1: Mm-hmm.
6: Κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός, αθλητικός καραφλός στη Θεσσαλονίκη, έκθεσε να σας χαρακτηρίσει σε μια εκπομπή του Γλύφτη. Δεν ξέρω τι μένος είναι αυτό στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Από κάποιους συγκεκριμένους.
1: Ακούστε,
6: δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ακούστε λίγο.
6: Ναι.
1: Καταρχάς, δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά εγώ. Πρώτον. Δεύτερον, αν είναι ο συγκεκριμένος που μου λέτε που διαφημίζει πιτόγυρα. Όταν διαφημίζει πιτόγυρα, είσαι για τα χειροστάσια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι να του πείτε. Με τα πιτόγυρα δεν ασχολούμαι εγώ. Αυτό για να πάει 300 ευρώ διαφημίζει πιτόγυρα. Εντάξει, μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει, δικαίωμά του. Έτσι. Αλλά τώρα ασχοληθώ με έναν τύπο, αφού δεν το κατέχει το άθλημα, μιλάει για πολιτική. Κάποιο θα του δώσε κάτι και ξέρει τι γίνεται. Δίνει ένα 500 ευρώ, το jukebox παίζει όπω θέλει. Ασχοληθώ εγώ με αυτόν. Μωρέ. Έλα, μωρέ τώρα.
2: Πάμε στην κυρία Ευαγγελία, είναι στο τηλέφωνο.
1: Κυρία Ευαγγελία, ναι.
7: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα.
7: Το γνωρίζετε και το ξέρετε πολύ καλά, το τονίζουμε ότι σας στηρίζουμε, είμαστε κοντά σας, είμαστε δίπλα σας, όσο για αυτούς να σηκωθούν και να πάνε στο διάολο.
1: Όχι, να είστε καλά, να είστε καλά. Αχ, που θα...
2: Ακούγεται πάντως πολύ αυτό στον κόσμο.
1: Δεν ξέρω τι ακούγεται, ξέρω ότι το σύστημα ετοιμάζει τις εναλλακτικές του. Έχει εναλλακτικές το σύστημα πάντα και άσου το μανίκι.
2: Μπορεί η οργή να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης.
1: Εδώ πιτόγυρο γίνεται η οργή για αντικείμενο εκμετάλλευσης. Πιτόγυρο. Διαφημίζει πιτόγυρα, παίζει λεφτά και μετά το jukebox παίζει όπως θέλει. Τι συζητάμε τώρα. Φτάσαμε στη χώρα αυτή όπου άνθρωποι που οι γνώσεις τους φτάνουν μέχρι ένα σημείο συγκεκριμένο, λίγο πάνω από το μηδέν, να διαμορφώνουν αντίληψη στον ελληνικό λαό. Κατάλαβες τώρα. Και κυρίως αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στις παρείες των αθλητικών, των οπαδικών, των ποδοσφαιρικών. Εκεί να δεις τι γίνεται. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζουν και κάποιους άλλους. Εντάξει, πουλά σουβλάκια και γύρους. Τι ασχοληθώ τώρα. Άσε με μόνο.
2: Εδώ πέρα λες, γιατί... μηνύματα θα σας στέλνουν περισσότερο στο ράδιο, επιμένουν εκεί αυτό με τη Βουλή. Ο Αθανάσιος λέει και με τον κόσμο, λέει, όχι μόνο ερωτήσει στη Βουλή, να κάνει τις ομιλίες, λέει, και τις ερωτήσεις να τις κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, εσείς να είστε με τον κόσμο.
1: Ναι. Καλά. Εντάξει. Φέξα μου και γλίστησα. Αν αφήσει, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αν αφήσω το μαγαζί εντός εισαγωγικών. Έτσι, την επιχείρησή μου, χωρίς να πάω μια μέρα και να ασχοληθώ, διαλύθηκε. Αν δεν πάω στη Βουλή και δεν δω τους βουλευτές μου, τους δώσω κατευθύνσεις, θα γίνει κανένα στραβή και θα τρέχουμε και θα φτάνουμε όλοι μαζί. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Πραγματικά δεν είναι έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε. Έχετε δίκιο, βέβαια, ότι πρέπει να βγω από εδώ και πήγαινε σε λαϊκές κάπου. Έτσι, πριν ένα μήνα, ένα μισή. Θα το ξανακάνω, αλλά δεν προλαβαίνω πια. Δεν προλαβαίνω. Φέξε μου και γλίστρισαν η κατάσταση, σας λέω. Δεν γίνεται. Και έχεις τον κάθε γραφικό. Τι ας πω τώρα. Να λέει την κάθε ανοησία του, αρκεί να διαφημίζει πιτόγερα. Είναι, ξέρεις, είναι σαν τον Πρωτοσάλτε.
2: Δεν τους ξέρω τους.
1: Πρωτοσάλτε. Ναι. Τι είπε για μένα, ο Κυραλιφάκιας, ο εκπρόσωπος των ρωσικών συμφερόντων. Ποιος? Ο άνθρωπος που πληρώνεται από τον Αλαφούζο, ο οποίος ο Αλαφούζος παίρνει πετρέλαιο από τους Ρώσους και βγάζει λεφτά και πληρώνει τον Πρωτοσάλτε. Ο Πρωτοσάλτε πληρώνεται από ρωσικά λεφτά, όπως και ο οικονόμου. Και λένε εμένα εκπρόσωπο των ρωσικών συμφερόντων. Λένε για μένα ότι πουλάω κυραλιφές. Όταν γλύφουν όλη μέρα, ποιον? Τον Άδωνη που πούλησε έναν γυλαίκα. Σαν τον άλλον που έλεγε προηγουμένως αυτός εδώ, γιατί ο συγκεκριμένος βρίζει τη δουλειά μου. Κυραλιφάκια, λέει και αυτός τα ίδια, πώς θα προσάλλει, το ίδιο πράγμα είναι. Ο ίδιος διαφημίζει πιτόγυρα. Δηλαδή βρίζει τη δική μου τη δουλειά, αλλά όχι τι κάνει ο καθένας από αυτούς και από που τα παίρνει τα λεφτά. Που πιθανόν να είναι και μαύρα. Έτσι. Γιατί το πετρέλαιο που έρχεται από εκεί, από τη Ρωσία, δεν είναι καθαρό πετρέλαιο. Έτσι. Το φέρνει ο Αλαφούζος, το κάνουν μεταγγίσεις, το κάνουν ελληνικό, τα γνωστά που γίνονται εδώ καιρό. Ο ποιος το έχει πει, ποιος τόλμησε να τα βάλει με τον Αλαφούζο, ρε παιδιά, με τον Μαρτίνο, με την Αγγελικούση με στη Βουλή. Ποιος τόλμησε να μίλησε για φανς και ονόματα. Ποιος, βρε, πείτε μου, που βγαίνει γενικόλεγο κάθε. Να μπω κατά κουβέντα και δεν θα σας σώσω. Όταν δεν τολμά να, να σηκώσει ένα ανάστημα επειδή τον Τζίπρα το στηρίζει ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης. Το Τζίπρα το στηρίζει ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης. Ξεκάθαρο είναι. Όπως και το άλλο νέο κόμμα που δημιουργείται και το Σαμαρά, ο Σαββίδης από ό,τι φαίνεται τον σπρώχνει και πολλοί άλλοι. Τους σπρώχνουνε. Ε, το αφήστε με να. Δεν μπορώ. Τι θες. Το ξέρω. Φωνάζει ο Σερέτς, ξέρω.
2: Ε, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αφεντικά. Είπαμε διευθυντές ο Στέφανος, αφεντικά εδώ. Πάνε και ο Γρηγόρης Σερέτς μετά, αλλά αφεντικό αυτός. Από το Focus. Έτσι είναι αυτό.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τα επίσημα στοιχεία του Βουλή Γότζη για τα απόθεν αίσχυες των πολιτικών αποκαλύπτουν μια εκτείναξη του δηλωμένου πλούτου των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

0: εκατομμύρια ευρώ λόγω της διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής τους ομάδας. Από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας, κοντά στη Σικελία, φαίνεται πως ξεκίνησε το ουκρανικό ντρόν Καμικάζι που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ενώ η παρουσία του στα ελληνικά χωρικά ύδατα αποδίδεται τελικά σύμφωνα με το πόρισμα των ελληνικών αρχών σε βλάβη που προκλήθηκε από εισρωή νερού στο ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού του. Το πόρισμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πλωτό μη επανδρωμένο σκάφος τύπου Μαμάι έχασε τη ζεύξη του με τον χειριστή του, πιθανότατα λόγω προβλήματος στο σύστημα ελέγχου από νερά που εισήλθαν στον ηλεκτρικό μηχανισμό. Στη συνέχεια, το ντρόν παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα μέχρι την περιοχή της Λευκάδας κατά το ίδιο πόρισμα. Απελπισία πιάνει τους οδηγούς εδώ και 2,5 μήνες σε κάθε επίσκεψή τους στα βενζινάδικα, μιας και η τιμή των καυσίμων έχει εκτοξευτεί. Τα καύσιμα παραμένουν σε τροχιά ανόδου, όσο δεν βρίσκονται οριστική λύση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς. Στα πρατήρια, η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και τα 12 λεπτά, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Συναγερμός λόγω πιθανής επίθεσης από ντρόν σήμανε στη Λιθουανία από σήμερα το πρωί. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια. Εξαιτίας του συναγερμού ανεστάλησαν πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ σε καταφύγιο βρίσκονται ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται ελαφρώς άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι η υγεία μας. Επειδή βλέπω πολλοί μαλώνετε, άλλοι έρχεστε σε αντιπαράθεση με έντονο τρόπο, άλλοι παίζετε μπουνιές, άλλοι δίνετε μάχη για τα συμφέροντα, άλλοι δεν δίνετε μάχη για τίποτα. Πρώτα απ' όλα είναι η υγεία μας. Και η σωματική και η ψυχική. Και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Έχουμε μπλέξει με πολιτικούς προδότες. Θα κάνουμε την πρώτη ώρα μια ανάλυση για διάφορα θέματα. Να σας πω την άποψή μου για όλο αυτό που επικρατεί. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Οϊκά, τον Τάσο, τον Χατζαντώνη, για να μπορέσει να μας πει και αυτός τι ακριβώς βλέπει και το τι ακριβώς έρχεται. Διότι έχουμε σοβαρό θέμα με την Τουρκία. Πλέον είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Θέλουν να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία θα κατοχυρώνει και νησιά και ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου, και όχι μόνο του Αιγαίου, και νοτίως ένα τεράστιο κομμάτι θα το νομιμοποιήσουν με το δικό τους μυαλό. Το Διεθνές Δίκαιο λέει άλλα πράγματα, η Συνθήκη της Λοζάνης λέει άλλα πράγματα. Αυτοί όμως τι θέλουν να καταφέρουν, φίλοι μου, για να το ξέρετε? Θέλουν να καταφέρουν να έχουν νομική κάλυψη. Αυτός είναι ο στόχος τους. Θα το δούμε και στην πορεία και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει. Μέχρι σήμερα πάρα πολλοί κυνηγάνε τους χριστιανούς. Μιας και χθες είχαμε την ημέρα μνήμης για τα εγκλήματα, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ήταν και οι Αρμένοι, ήταν και διάφοροι άλλοι λαοί. Το βασικό πρόβλημα τότε των Νεότουρκων ήταν το ότι δεν θέλανε να υπάρχει χριστιανός. Δεν θέλανε να υπάρχουν χριστιανοί, θέλανε να υπάρχουν μόνο μουσουλμάνοι. Τους κυνηγούσαν τους χριστιανούς όπως τους κυνηγάνε και διάφοροι άλλοι, και στη Συρία και στη σημερινή Τουρκία και σε διάφορες άλλες περιοχές σε αυτόν τον κόσμο. Οι πιο κυνηγημένοι είναι οι χριστιανοί. Δεν θα δεις πουθενά, για παράδειγμα, να κοροϊδεύουνε τον Αλλάχ, να κοροϊδεύουνε το Βούδα, να κοροϊδεύουνε γενικά κάποιους θεούς που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Τον Ιησού Χριστό και τους χριστιανούς όλοι θα τους κοροϊδεύουνε. Θα δείτε ανάποδους σταυρούς, θα δείτε σατανιστές. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι υπουργοί εθνικής ασφάλειας σε κάποιες χώρες που λένε ότι το να φτύνεις χριστιανούς δεν θεωρείται κακό. Κάποιοι μας ονομάζουν ακάθαρτα πνεύματα. Κάποιοι μας ονομάζουν σκυλιά. Μόνο και μόνο γιατί πιστεύουμε σε κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν είναι ρατσισμός? Αν δεν είναι ρατσισμός, τι είναι? Και η κυβέρνηση τι μέτρα έχει πάρει απέναντι σε αυτό το ρατσισμό? Τίποτα. Σαμαρά, έφερες αντιρατσιστικό νόμο για όλους τους άλλους και δεν ισχύει για τους Έλληνες χριστιανούς. Ο Σαμαράς, τον οποίο τον έχω βρει εδώ πέρα στο διαδίκτυο σε μια φωτογραφία που έχει κάτι χέρια δίνει, κάτι τι κυπά είναι αυτό που φοράει? Τι είναι, Ισραηλινός είναι ο Σαμαράς? Τι είναι, ρε παιδιά? Τι φωτογραφία είναι αυτή που με έχετε στείλει? Φυσικά όλοι αυτοί οι καθηγητάδες, οι 91, κάτι μάζιδες, κάτι γρίβες, κάτι εκδότες όπως είναι ο κύριος Κοτάκης, και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων, που δεν βγαίνουν εδώ πέρα στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν βγαίνουν στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση, ξέρετε γιατί δεν βγαίνουν? Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει να τους ρωτήσω κάποια πράγματα. Και δεν θα έχουν απάντηση. Τι να απαντήσει κάποιος αν ρωτήσω τι σχέσεις έχει, ας πούμε, ο Σαμαράς με τους Ισραηλινούς? Για ποιο λόγο ο Σαμαράς υπέγραφε το ότι μπορούν να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια που θα την ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία? Για ποιο λόγο ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και για ποιο λόγο υπάρχουν στα αρχεία του Epstein διάφορες αναφορές που λένε διάφορα πράγματα? Τι να μου απαντήσουν όλοι αυτοί? Μα αυτοί στηρίζουν ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες και θεωρούν ότι θα έχουν κάτι να κερδίσουν από αυτό το κόμμα. Είτε θα είναι μια καρέκλα, είτε μια συνεργασία, είτε το οτιδήποτε. Τι να μου απαντήσουνε και τι να έρθουν. Γι' αυτό φοβούνται. Φοβούνται να έρθουν να συζητήσουμε. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας νέος άνθρωπος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Να βάλει το κόκαλο, να βάλει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Γιατί δεν έρχεστε. Τι φοβάστε. Εμένα, άμα έβγαινε κάποιος και με προκαλούσε με αυτόν τον τρόπο, κάνα σοβαρός, έτσι, που να έχει να συζητήσει σοβαρά πράγματα για αυτή την πατρίδα, εννοείται ότι θα πήγαινα να μιλήσω. Εννοείται. Κάνα σοβαρός, λέω. Γιατί με στέλνουν κάτι μηνύματα, κάτι περίεργοι, που έχω παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουν και δεν έχουν καμία σχέση με τη σοβαρότητα. Άμα θέλετε να συζητήσουμε για την Ελλάδα, άμα θέλετε να συζητήσουμε για αυτά που συμβαίνουν, αν θέλετε να πούμε αλήθειες, αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση για το πώς θα βρεθεί η λύση, για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Και αυτοί οι καθηγητάδες λοιπόν που λέτε, οι στρατιωτικοί, κάτι μπαλτζόιδες, κάτι περίεργοι, τι λένε, ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ρε δεν μας παρατάτε. Ρε δεν μας παρατάτε. Και δεν τρέπεστε και λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Έχω κουραστεί να το λέω. Δεν τρέπεσε ρε Μάζη να μας λες ότι θα σώσει ο Σαμαράς την Ελλάδα. Το ίδιο και ο Μελετόπουλος, το ίδιο και ο Γρίβας. Δεν τρέπεστε να λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Σαμαράς έχει περάσει από την κυβέρνηση, έχει αναλάβει την εξουσία και είδαμε τι έκανε. Έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν Wi-Fi. Αυτά έλεγε. Όλος αυτός ο όμιλος λοιπόν, και όπως και κάποιοι άλλοι όμιλοι, λειτουργούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο, εκπροσωπώντας συγκεκριμένα τα δικά τους συμφέροντα. Δεν βλέπω να σχολιάζουν όλοι αυτοί το ότι Τούρκοι τουρίστες προσπάθησαν να περάσουν στη Λέσβο 200 σφαίρες. Συνελήφθη ζευγάρι Τούρκων, τουριστών, που έφεραν στη Λέσβο με το αυτοκίνητό τους 200 σφαίρες 9 χιλιοστών. 37 ετών ο ένας, 33 οι άλλοι. Πού τις πηγαίναν αυτές τις σφαίρες? Για πού προοριζόταν αυτές οι σφαίρες? Δεν βρέθηκαν όπλα, βρέθηκαν όμως κάποιες θήκες πιστολιών και μια ζώνη. Και 200 σφαίρες 9 χιλιοστών. Τούρκοι τουρίστες προσπάθησαν να το περάσουν στη Λέσβο και τους πιάσανε. Πόσοι έχουν περάσει διάφορα άλλα πράγματα, ένας Θεός ξέρει. Υπάρχουν όπλα στη Λέσβο? Έχει κάνει καμιά έρευνα η ΕΕΠ? Και πρέπει να μας πει η ΕΕΠ. Υπάρχει σχέδιο το οποίο λέει ότι θα από παλιά, από το 17, το οποίο λέει ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου θα κερδίζουν όλες οι χώρες, Τουρκία, Αμερική, Ισραήλ, και πάει λέγοντας από τις εξορίξεις που πρόκειται να κάνουνε, γιατί εκεί είναι το χρήμα. Πάτε την Ελλάδα στα βράχια. Θέλει ο Πρωθυπουργός θερμό επεισόδιο? Ρωτάω, γιατί γνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι τα έχουν βρει με τον Ερντογάν. Για να σας εξηγήσω και κάτι ακόμα. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί Πρωθυπουργός. Δεν του το επιτρέπει το Σύνταγμα της Τουρκίας. Μπορεί να ξαναεκλεχθεί μόνο αν κάνει τώρα εκλογές πρόωρες. Άρα το συμφέρει τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί θα βρει αφορμή να πάει σε εκλογές και να μείνει περισσότερο. Φυσικά συμφέρει και το Μητσοτάκη ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί θα είναι η δικαιολογία του. Και το θερμό επεισόδιο δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει πιο μετά. Στην Τουρκία αναφέρουν για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Εκεί αναφέρουν στα τουρκικά κανάλια ότι πρόκειται να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Φυσικά αναφέρουν κιόλας το ότι και να βυθιστεί, λέει, ένα ελληνικό σκάφος δεν είναι πρόβλημα. Έτσι λένε οι Τούρκοι στα κανάλια. Αν ψαχτείτε θα τα βρείτε. Ξέρετε τι άλλο λένε? Ότι περνάμε το νομοσχέδιο αυτό τώρα τον Ιούνιο που θέλουν να περάσουν για όλα αυτά τα νησιά και για το μισό Αιγαίο. Γιατί? Για να έχουμε, λέει, νομική κάλυψη. Δηλαδή, θα γίνει το θερμό επεισόδιο. Θα βυθίσουν ένα σκάφος ελληνικό. Θα χωρίσουν δύο βραχονισίδες. Θα πάρει ο ένας τη μία, ο άλλος την άλλη. Όπως και με τα ίμια. Και θα βγουν οι Τούρκοι να πούνε ότι εμείς από τον Ιούνιο έχουμε περάσει νομοσχέδιο. Αυτά τα νησιά μας ανήκουν. Η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Άρα έχουμε νομική κάλυψη. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω ή να το ξαναπώ? Αυτό θα ισχυριστούν οι Τούρκοι. Έχουμε νομική κάλυψη. Το σύνταγμά μας προβλέπει αυτά τα πράγματα. Γιατί η Ελλάδα, θα σου πει ο Τούρκος, δεν αντέδρασε? Γιατί η Ελλάδα δεν έκανε κάτι όταν περνούσαμε το νομοσχέδιο, εφόσον δεν είναι έτσι τα πράγματα? Και αν το σκεφτείς λογικά, έχει νόημα. Γιατί θα σου φέρω παράδειγμα δύο αυλές. Εσύ έχεις μία αυλή και ο γείτονάς σου έχει μία αυλή και μένετε δίπλα-δίπλα. Σε κάποια φάση ο γείτονάς σου κάνει νέο τοπογραφικό, το ανακοινώνει ότι θα κάνει νέο τοπογραφικό, έρχεται, βάζει μέσα στη δική σου αυλή κολονάκια, το νομιμοποιεί το τοπογραφικό του και ενώ εσύ γνωρίζεις, δεν αντιδράς. Ό,τι και να κάνεις τα επόμενα χρόνια, μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά, με ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι και αν κάνεις, και να πας στα δικαστήρια, ξέρεις, θα σου πει ο εισαγγελέας. Ωραία ρε φίλε, θα σου πει. Αλλά σε είχε ενημερώσει ότι θα κάνει τοπογραφικό, δεν αντέδρασες. Έβαλε κολονάκια μες στην αυλή σου, δεν αντέδρασες. Και έρχεσαι τώρα μετά από χρόνια να μου πεις τι. Για ποιο λόγο έφραξε την αυλή σου? Στη βράση κολλάει το σίδερο. Τώρα πρέπει να κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα πρέπει να τους το βουλώσει. Τώρα πρέπει να συγκαλέσει ό,τι είναι να συγκαλέσει. Τώρα πρέπει να αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει τώρα, κλάφτα χαράλαμπε. Και στο θερμό επεισόδιο θα έχουν αιτιολογία και αύριο μεθαύριο θα μπορούν να ισχυρίζονται ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα και άστα να πάνε. Ποιος Δένδιας και ποιος Γεραπετρίτης. Ο ένας τρέχει για τη ΓΕΚ Τέρνα και ο άλλος τρέχει να μην σου πω για ποιους. Αργά θα είναι. Όπως αργά είναι οι αντιδράσεις του Σαμαρά, αργά είναι οι αντιδράσεις των υπολείπων. Αργά είναι, φίλοι μου. Όταν τα φωνάζουμε εμείς αυτά 10 χρόνια εδώ πέρα, όταν σας λέω εγώ εδώ πέρα τόσα χρόνια ότι περνάνε στη σχολική τους ύλη τη γαλάζια πατρίδα, ότι τα παιδάκια μαθαίνουν για τη γαλάζια πατρίδα, μου λέγατε έλα μωρέ τώρα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη των Σευρών και τρέλες. Βάλε να ακούσουμε τι προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης και θα σας πω μετά εγώ πού τη γράφει τη συνθήκη της Λοζάνης ο Ερντογάν. Γιατί την έχει γραμμένη.
1: Τι ορίζει η συνθήκη της Λοζάνης για Ελλάδα και Τουρκία? Η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923. Με αυτή οριστικοποιήθηκαν πρώτον τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Δεύτερον, με τη συνθήκη της Λοζάνης καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των Ελλήνων Ορθοδόξων της Τουρκίας με τους μουσουλμάνους της Ελλάδας. Από αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου και της Τενέδου, καθώς και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Τράκης. Προβλέφτηκαν ρητές εγγυήσεις για την προστασία των μειονοτήτων που παρέμειναν. Επιπλέον, με τη συνθήκη επικυρώθηκε η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Ήμβρου και της Τενέδου. Το κρισιμότερο σημείο, το άρθρο 16. Εκεί, η Τουρκία παραιτήθηκε ρητά από κάθε δικαίωμα ή τίτλο κυριαρχίας πάνω σε εδάφη και νησιά που βρίσκονται πέρα από τα 3 μίλια από τις ακτές της. Αυτό το άρθρο κλείνει νομικά κάθε συζήτηση για γκρίζες ζώνες. Η Λοζάνη προέβλεπε ειδικό καθεστώς αυτονομίας για τον ελληνισμό της Ήμβρου και της Τενέδου. Η Τουρκία όχι μόνο δεν το τήρησε, αλλά οδήγησε τους πληθυσμούς αυτούς στον αφανισμό. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα σέβεται πλήρως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, όπως ορίζει η συνθήκη. Τέλος, με τη συνθήκη της Λοζάνης, επιβλήθηκε καθεστώς μερικής αποστρατικοποίησης στα εξής νησιά: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και πλήρη αποστρατιωτικοποίηση για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη μαζί με τα στενά των Δαρδανελίων. Το καθεστώς αυτό καταργήθηκε ολοκληρωτικά με τη σύμβαση του Μοντρέ το 1936. Η σύμβαση αυτή έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να στρατιωτικοποιήσει τα στενά και, ως αποτέλεσμα, αναγνωρίστηκε και στην Ελλάδα το δικαίωμα να στρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Δύο σημεία που πρέπει να κρατήσουμε από τη συνθήκη της Λοζάνης και τη σημασία της για την Ελλάδα είναι ότι, πρώτον, η υπογραφή της συνθήκης σφράγισε το τέλος της πολιτικής της μεγάλης ιδέας και, δεύτερον, ότι η Ελλάδα, αν και στο πλευρό των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διατήρησε από τα εδαφικά κέρδη της συνθήκης των Σευρών μόνο τη Δυτική Θράκη. Για την Ελλάδα αποτέλεσε έναν επώδυνο συμβιβασμό, που όμως έθεσε το νομικό θεμέλιο του εδαφικού status quo που ισχύει μέχρι σήμερα. Εσένα, ποια η γνώμη σου για τη συνθήκη αυτή και τη σημασία της για την Ελλάδα? Γράψε μας κάτω στα σχόλια και κάνε ένα like.
0: Βλέπεις, μια χαρά τα είπε το παλικάρι. Την έχουνε γραμμένη τη συνθήκη. Γραμμένη την έχουνε και οι Ευρωπαίοι και οι Τούρκοι. Και σας εξήγησα για ποιο λόγο. Έχουνε συμφωνήσει, θεωρώ, σε θερμό επεισόδιο που εξυπηρετεί και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν. Και παράλληλα έτσι παραμένει και ο Τούρκος φίλος των Γερμανών. Γιατί οι Γερμανοί πήραν το μέρος του. Οι Γερμανοί πήραν το μέρος του. Όπως το μέρος των Τούρκων θα πάρουν και οι Γάλλοι που τους θεωρείτε φίλους σας. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε, μόνοι μας θα είμαστε στο τέλος. Και όσο τέλος πάντων γίνονται όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία, με την υπογενετικότητα, με τη Θράκη, έχουμε την Καριστιανού, με τον Αυγερινό, χαχαχά μπουχουχού στα γραφεία, να κυνηγούνται με μηνύσεις με τον Καραχάλιο, να ανεβάζουν τις βλακίες τους. Και σας ρωτάω εγώ εσάς όλους εκεί πέρα έξω που μου το παίζετε έξυπνοι και έχετε φάει τον παπά. Πώς ακριβώς βοηθάει τα Τέμπη? Αυτό που έχει κάνει τώρα, πώς ακριβώς εξυπηρετεί τα Τέμπη? Δεν είχε πει το ότι θα κάνει το κόμμα για να βοηθήσει τα Τέμπη? Πώς θα βοηθάει τα Τέμπη? Δώστε μου μια απάντηση αυτό. Πώς βοηθάει η κίνηση που έχει κάνει τα Τέμπη? Όταν λέω τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών. Πώς το βοηθάει? Πώς? Με ποιο τρόπο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τόσες καταστάσεις, υπάρχουν τόσες κινήσεις και κανένας δεν βλέπει την ουσία. Έχουμε χίλια προβλήματα, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε ακρίβεια, άνθρωποι τρώνε από τα σκουπίδια, έχουμε εθνικά θέματα, έχουμε υπογενετικότητα, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Ποιες είναι οι λύσεις σας, ρε? Πώς βοηθάτε τον Έλληνα πολίτη πέρα από το να κάνετε δηλώσεις και να βγαίνετε στα βιντεάκια να το παίζετε εθνοσωτήρες? Πώς? Και έχουμε τα πρόβατα που τρώνε το σανό και χειροκροτάνε από κάτω. Πώς βοηθάτε τον Έλληνα πολίτη? Με ποιο τρόπο? Με κανέναν τρόπο. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι είναι μόνος του. Δίνει έναν αγώνα σωτηρίας για την πάρτη του ο Έλληνας πολίτης. Δεν θα το βοηθήσει κανένας. Όταν το συνειδητοποιήσει αυτό ο Έλληνας πολίτης και καταλάβει ότι δεν θα τον σώσουνε άνθρωποι που θα έρθουν με το άλογο και με τα μαλλιά, τα ξανθά και με τα σπαθιά και κάτι τέτοια όνειρα που κάνουν κάποιοι, τότε θα προσπαθεί καθημερινά να γίνεται καλύτερος και να παράγει κοινωνικό έργο. Γιατί το μόνο που μας σώζει στην τελική είναι το κοινωνικό έργο και όχι οι ψεύτικες ελπίδες. Και όχι το να τρέφει ο καθένας αυτά πάτες. Και άμα θεωρείτε, εγώ είμαι ανοιχτός επειδή κάποιοι βρίζετε, και άμα θεωρείτε ότι μπορούν συγκεκριμένοι άνθρωποι να σώσουν την κατάσταση, θέλω να ακούσω με ποιο τρόπο. Με ποιον τρόπο? Να μου πείτε, βγαίνει ας πούμε ένας και λέει, εγώ θεωρώ ότι το σωστό είναι να πάει η φορολογία στα 15%, στο 15%. Συμφωνώ. Ναι, άμα αυτή είναι μία λύση δικιά σου, το ότι θα πας τη φορολογία στα 15%, το ακούω. Ποιες είναι οι λύσεις που δίνουν? Δεν δίνουν λύσεις. Και εσείς χειροκροτάτε έτσι, χωρίς να ξέρετε τίποτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα ζόμπι, όχι, δεν μπορούν να καταλάβουν δυστυχώς. Δεν μπορούν και δεν ξέρουν και ιστορία για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο άλλος μου λέει, έλα μωρέ, η Τουρκία τώρα, οι κυβερνήσεις σκοτώνονται και οι λαοί, δεν φταίνει λαοί και ναι και πάει λέγοντας, ωραία. Δεν μου λες, αδερφέ, εσύ τώρα που υποστηρίζεις την Τουρκία στα μηνύματα, ξέρεις τι είναι το τουρκολιβικό σύμφωνο, ξέρεις τι θέλουν να κάνουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι παράνομο για τη θάλασσα. Ξέρεις τι είναι, ξέρεις πόσο κόστησε η καμπάνια Turk Aegean για να ονομάσουν σε όλο τον κόσμο στα αεροδρόμια το Αιγαίο τουρκικό και να περάσει αυτό το ερέθισμα στα μυαλά των ξένων. Ξέρεις τι πάει να πει ότι έχουν κάνει τζαμί την Αγιά Σοφιά, έχεις ασχοληθεί ποτέ ή όλη μέρα παίζεις βιολί? Ε! Ξέρεις τι πάει να πει υποχώρηση στην Κάσο από την ελληνική πλευρά? Ξέρεις τι πάει να πει ότι έβγαλε διακήρυξη η Αθήνα που έδωσε άφεση αμαρτιών? Ξέρεις ότι έχουν ανακοινώσει τη γαλάζια πατρίδα ότι πάνε να περάσουν νόμο τον Ιούνιο? Ότι ετοιμάζουν τις πρέσπες του Αιγαίου? Τα ξέρεις αυτά, ρε? Ή όλη μέρα μου σκρολάρεις να πούμε στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram και το παίζεις έξυπνος? Έχεις ασχοληθεί ποτέ ενεργά ή ό,τι ακούς παπαγαλίζεις? Και άμα δεις ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει μπροστά και σου λέει θα σε σώσω, το χειροκροτάς, χωρίς να επεξεργαστείς την πληροφορία, χωρίς να εμβαθύνεις. Και όποιος λέει το αντίθετο τον βρίζεις, γιατί αυτό κάνετε. Δεν ασχολείστε. Θεωρείτε ότι βγαίνει ένα πρόσωπο μπροστά, θα μας σώσει αυτός, βαράτε παλαμάκια, σε 4-5 χρόνια όταν δεν σας σώζει κανένας βρίζετε. Και αυτά τα 4 χρόνια που όταν κάποιος σας λέει την αλήθεια και πάει κόντρα σε αυτά που πιστεύατε, τον λέτε συνωμοσιολόγο, ψεκασμένο, τρελό και ρίχνετε λάσπη. Επειδή αρχίτε εσείς να ξυπνήσετε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ξυπνήσει εμείς. Εντάξει, και συγκεκριμένα για την Καριστιανού τώρα, επειδή μου την μπήκατε κιόλας. Ο Βαξεβάνης είναι συστημικός ή δεν είναι? Ο Βαξεβάνης τι σχέσεις έχει με τη Γρατσία, σας ρωτάω. Είναι ή δεν είναι συστημικός? Έχει ή δεν έχει σχέση με τη Γρατσία? Υποστήριζε ή δεν υποστήριζε Τσίπρα? Τώρα γιατί τον έβρισε τον Τσίπρα? Τι άλλαξε? Εγώ θυμάμαι φωτογραφίες του Βαξεβάνη με τον Τσίπρα αγκαλιά. Ε, τώρα τι έγινε? Τι έγινε? Άρε, σε αυτή τη χώρα όλοι ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Άρε, σε αυτή τη χώρα όλοι ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Αυτό γίνεται. Έτσι είναι, φίλοι μου. Έτσι είναι. Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με τη διαφθορά? Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με την ΑΔΕ? Με τα σκάνδαλα? Όχι. Ο λαός ξέρετε τι θέλει? Τούνι? Κοκλώνι? Κανένα μπακαλιάρο που βγαίνει να πούμε στα social και λέει αστεία? Υπάρχει περίπτωση κανένας να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα? Και αν ασχοληθεί, θα ασχοληθεί για λίγο. Να, εκεί στο καφενείο λίγο, να στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αυτά είναι. Απ' τη μία το καταλαβαίνω γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις. Απ' τη μία το καταλαβαίνω γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα και δεν θέλουν να βάζουν στο μυαλό τους άλλες αρνητικές σκέψεις. Και σου λέει, θα ασχοληθώ με τον Ακύλα. Φέρτο μου και πάρτο μου. Φρουφρού και αρώματα. Πότε ασχολήθηκε ρε το κράτος με τον πολίτη? Πότε ασχολήθηκε ενεργά ο κλήρος με τον πολίτη? Θέλετε να με τρελάνετε? Δεν σας είχα βάλει το βίντεο από τον κληρικό που τον βγάλαμε και εδώ πέρα, τον έβγαλα εδώ στην εκπομπή, τον πατήρ Ευάγγελο Παπανικολάου. Θα βάλω και τον Κερίδη. Καλά του τα έχω σε ο Χίτας στη Βουλή. Βάλε λίγο το κληρικό πρώτα, γιατί οι δηλώσεις, θέλω να ξανααναφέρω, είναι πολύ σημαντικές. Βγαίνει σε αυτή τη χώρα ο καθένας, λέει τη μακακία του, λέει αυτό που του κατεβαίνει στο κεφάλι, χωρίς να υπολογίζει ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δηλώσεις αύριο μεθαύριο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Βάλε το κληρικό πρώτα και μετά θα βάλουμε και τον Κερίδη.
2: Πού ήταν καλύτερα? Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα.
0: Άκου εδώ τι λέει. Αυτό εδώ πέρα το ηχητικό απόσπασμα θέλω να σας πω ότι το έχω βρει. Μου το έστειλε ένας άνθρωπος που είναι σε τουρκικό κανάλι αυτή τη στιγμή. Τουρκικό κανάλι έχει ανεβάσει αυτό το απόσπασμα του κληρικού του πατήρ Ευάγγελου Παπανικολάου. Και γράφουν από κάτω, ιερέας της Ελλάδας λέει ότι με τους Τούρκους ήταν καλύτερα.
2: Πού ήτανε καλύτερα? Όπου ήτανε οι Τούρκοι ήτανε πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα, με διάταγμα του Όθωνα, κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησίες. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάνανε τις διαδικασίες τους με τους ταπεινούς τρόπους. Και αυτό, κυρία Αρβελέρ, έλεγαν οι άνθρωποι 1000 φορές να δω του Τούρκου το σαρίκι μες στην πόλη. Σαν κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει.
0: Ακούτε τι λέει. Ακούτε τι λέει. Το ακούτε? Θέλετε να το ξαναβάλω, να σπάσουνε τα νεύρα σας? Θέλετε? Δεν νομίζω να θέλετε. Βάλε τον Κερίδη. Βάλε εδώ να ακούσεις δηλώσεις τώρα. Έλα, βάλε Κερίδη, Κερίδη βάλε. Έλα, τι έλεγε ο Κερίδης? Δώσ' τον να ρε. Δώσ' τον να κι αυτό να πούμε τώρα εδώ πέρα, άντε.
3: Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία που δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η ποντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80 για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία. Αχ, τώρα η γενοκτονία είναι μια πολύ φορτισμένη λέξη, νομική έννοια, διότι υπάρχει διεθνή σύμβαση. Αυτές αποκτούν πολιτική φόρτιση.
0: Ξανά!
3: Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία που δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η ποντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80 για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία. Αχ, τώρα η γενοκτονία είναι μια πολύ φορτισμένη λέξη, νομική έννοια, διότι υπάρχει διεθνή σύμβαση. Αυτές αποκτούν πολιτική φόρτιση.
0: Αυτά λέει ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας. Καλά του τάχωσε, ναι, ναι, ναι, τον παρακολούθησα χθες. Τον Χίτα τον παρακολουθώ, ναι. Βάλε ρε, να ακούσουμε, ναι, ναι, ναι, βάλε, βάλε, όχι, όχι, όχι. Θα βάλουμε να ακούσουμε, γιατί τι του λέει. Αυτό θέλω να ακούσει εδώ η Βόρεια Ελλάδα. Του λέει, έλα στη Βόρεια Ελλάδα εδώ πέρα να κατέβεις υποψήφιος, έλα. Έλα εδώ πέρα, Κερίδη, έλα. Αν σου βαστάει, κατέβα υποψήφιος στη Βόρεια Ελλάδα. Πας μου κατεβαίνεις υποψήφιος, να πούμε εκεί κάτω στην Αθήνα. Που κάνει να πούμε κύκλο το χρήμα, κάνει κύκλο το χρήμα στην Αθήνα. Πας μου κατεβαίνεις εκεί πέρα στα σίγουρα, έλα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έλα εδώ να δούμε τι ποσοστό θα πάρεις. Έλα εδώ, κατέβα.
4: Το στόμα του Κερίδη έχει πει τα εξής, ότι οι Έλληνες είναι παιδιά Οθωμανών, δικές του δηλώσεις. Ότι το σύνδημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» είναι μύθος εθνικιστικός. Αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Φλωρίδη Μακεδόνα, τον έχετε εσείς στο κόμμα σας και είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο αρνητής της γενοκτονίας Κερίδης είχε πει λοιπόν ότι είναι μύθος ότι οι Έλληνες έχουν υπάρξει θύματα εθνοκαθάρσεων και γενοκτονιών. Μύθος. Μύθος. Είμαστε, λέει, παιδιά, όπως όλοι λοιπόν, έτσι και οι Έλληνες είναι τεχνητό έθνος, έτσι και οι Μακεδόνσκοι. Τεχνητό έθνος οι Έλληνες. Κύριε Λαζαρίδη, κύριε Κούβαλα, σας βλέπω μπροστά μου τώρα και είστε Μακεδόνες και οι δύο. Εγώ είμαι υπηρώτης, αν δεν σας πειράζει. Α, δεν ξέρω αν ενοχλεί αυτό που είμαι υπηρώτης.
0: Καλά, Μακεδόνες δεν είναι.
4: Να με ενοχλούν αυτές.
0: Γιατί δεν το αποδέχονται. Ο Γνήσιος ο Μακεδόνας δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να αναφέρει τα Σκόπια σαν Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί το κάνουν γιατί είναι νοδημοκράτες.
4: Όσεις του προκλητικού Κερίδη, συγγνώμη, τα έχει πει ο ίδιος. Δεν κατάλαβα, δεν μας απάντησε σε τίποτα. Τι μας απείλησε με φυλακή, κάτι ανοησίες, έλεγε ο Μιχαλή. Τις δηλώσεις σου, χρυσέ μου άνθρωπο, διάβασα. Δικά σου λόγια είναι αυτά. Του Κερίδη λόγια είναι αυτά. Και κάτι τελευταίο, Μακεδόνα, Πόντιε Κερίδη, δεν αφήνεις τα νότια προάστια να έρθεις να βάλεις υποψήφιος βουλευτής στη Μακεδονία ή στη Θεσσαλονίκη. Σου χρωστάνε μια απάντηση και οι Μακεδόνες πάντων. Έλα να βάλεις Θεσσαλονίκη. Α, Β, πάνε κάπου αλλού.
0: Έλα!
4: Πάνε στη Ξάνθη, στη Κομωτινή, στη Δράμα.
0: Έλα εδώ, Κερίδη, έλα σε εμάς!
4: Θες Β, Θεσσαλονίκη, που θέλεις. Σου χρωστάνε κάτι εκεί οι Μακεδόνες.
0: Πολλά σου χρωστάμε, Κερίδη. Έλα, έλα, έλα εδώ. Κατέβα υποψήφιος. Έλα να δεις πόσοι θα σε ψηφίσουν. Που απορώ πραγματικά. Εδώ υπάρχουν πόντι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Υπάρχουν πόντι που ψηφίζουν τον Κερίδη. Ο Κερίδης ο οποίος λέει ότι η γενοκτονία δεν είναι έτσι μια λέξη πολύ περίεργη. Ο Φίλης που έλεγε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Και ψηφίζουν πόντι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πού το έχετε ξανακούσει αυτό? Για να καταλάβετε ότι δεν έχουν ιδέα, σας τα λέω αυτά κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πάνε στα τυφλά. Δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέει ο λαός, δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά στην Κύπρο δίνουν έκτακτες οδηγίες σε περίπτωση σύγκρουσης. Για βάλε να ακούσουμε το ηχητικό λίγο, τι λένε στους Κύπριους, γιατί εδώ στην Ελλάδα περιμένετε εσείς από το 112. Το 112, μη σας πάρει τηλέφωνο το 166 απευθείας.
5: Καλησπέρα σας. Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκριθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίων να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ψύχρεμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες. Πρώτον, σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στο χρόνο που βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία. Δεύτερον, εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Τρίτον, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο. Τέταρτον, σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς. Και πέμπτον, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε πέθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα. Επιπλέον, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αναποστολής μηνυμάτων SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικών ασφαλείας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει πολιτική άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέτρα που έχω ήδη προαναφέρει. Τέλος, σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισαγάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την κυβέρνηση με την αποστολή σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο κινητής τηλεφωνίας δοκιμαστικού μηνύματος.
0: Δοκιμαστικό μήνυμα. Θα σας ενημερώσουμε στο τηλέφωνό σας πού να πάτε να κρυφτείτε. Αυτό είναι σαν να λένε. Ποιοι, από ποιους να κρυφτούνε, φίλοι μου? Από ποιους να κρυφτούνε? Επειδή βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο. Οι φίλοι του Μητσοτάκη, τα ήρεμα νερά, πολύ ήρεμα νερά ρε παιδιά. Απλά βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο. Απλά βγαίνουν και λένε θα έρθουμε βράδυ. Απλά βγαίνουν και λένε ότι αν κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, θα σας βομβαρδίσουμε. Όπω πολλοί φίλοι. Μιλάμε τέτοια φιλία, δεν έχω ξαναδεί. Αυτό θα πει φίλος. Άρε, πού είναι ρε ο Χάρη Κλίν, ρε, να τους απαντήσει. Δώσε λίγο Χάρη Κλίν, να με τρελάνει θέλει. Δώσ' τον, άρε, δώσ' τον, το Χάρη Κλίν, δώσ' τον.
6: Είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε έλεγε η πατρίδα. Δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι εθνικιστής. Ναι, είμαι πόντιος. Σήμερα εμείς οι πόντιοι εδώ, σε τούτο το χώρο, ζητάμε. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν την ποντιακή γενοκτονία. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα του κεμαλικής περιοδίας.
0: Άρε Χάρη Κλίν, πού είσαι ρε αδερφέ? Πού είσαι ρε αδερφέ, πού είσαι? Ήθελα μια συνέντευξη μαζί σου όπως και με τον Τζίμι τον Πανούση. Άνθρωποι που λέγανε αλήθειες και δεν φοβόντουσαν, δεν τους ένοιαζε, όχι σαν κάτι άλλες κότες. Αλήθεια, το ΚΚΕ που είναι ρε παιδιά? Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας σκλάβη εμπρός. Από 258.000 ετήσιο εισόδημα σε 340.000 ομόλογα και μετοχές, σε 311.000 καταθέσεις, σε 13 κίνητα και 2 αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι κύριε Λαμπρούλη? Εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Η μόνη λύση είναι επένδυση και πάλι. Αυτό είναι το ΚΚΕ. Η ανύπαρκτη. Και τι έλεγε ο Μητσοτάκης? Τα νταϊλίκια γιοκ, κύριε Ερντογάν. Αυτά δεν έλεγε πριν 3 χρόνια? Τα νταϊλίκια γιοκ. Πόπο, Μητσοτάκη, μπράβο ρε φίλε, τον φόβησες τόσο πολύ τον Ερντογάν, τόσο πολύ. Αυτά τα πουλάει στα συνέδρια εκεί, στους παλαμάκηδες, που κάποιοι παλαμάκηδες θεωρούν ότι επειδή τώρα τελευταία τα λένε αλλιώς τα πράγματα, δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Σαμαράδες και λοιποί. Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί έχουν χειροκροτήσει Μητσοτάκηδες, να το ξέρετε. Απλά δεν τους αξιοποίησαν, δεν τους δώσαν καρεκλίτσα. Και γι' αυτό το λόγο αντιδράνε. Άμα τους δίναν καρεκλίτσα, τι νομίζετε, θα ήταν απέναντι? Αν τους λέγανε ναι σε αυτά που ζητούσαν, τι πιστεύετε, θα ήταν απέναντι? Εδώ βγαίνει ο Κοτάκης, ο κύριος Κοτάκης βγαίνει σε κανάλι και λέει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία Σαμαρά με Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Βάλε το Μητσοτάκη, βάλτο να.
7: Όσο για το προκλητικό κρεσέντο της Τουρκίας, ένα θα πω. Η απάντησή μας είναι η επιφυλακή μας, η ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων, η ακμαία οικονομία μας, οι διεθνείς συμμαχίες μας, αλλά και η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο. Κυρίως όμως η ενότητα του λαού μας. Ας σταματήσουν λοιπόν οι γείτονες τα ανιστόρητα πυροτεχνήματα προς εσωτερική κατανάλωση. Ούτε μας φοβίζουν, ούτε μας φτωούν. Άλλωστε στις απειλές που εκτοξεύει η άλλη πλευρά του Αιγαίου απαντά μία ελληνική λέξη που συμπυκνώνει τη δύναμη του έθνους μας. Όχι κύριε Ερντογάν!
0: Χειροκροτάνε από κάτω ρε παιδιά, είναι απίστευτο! Αντιστράτηγοι, στρατηγοί, αρχηγοί γεθά, με παράσημα, με μπερέδες, με πουλάδες, με βαθμούς, με ό,τι θέλετε. Με σαρδέλες, με γάβρους, με καρχαρίες, ό,τι θέλετε έχει πάνω να πούμε στολή. Χειροκροτάνε. Άρε κατακαημένοι. Άρε κατακαημένοι. Για λύπηση, πραγματικά για λύπηση είμαστε.
7: Και για να το πω στη γλώσσα που ίσως καταλαβαίνει καλύτερα, τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα.
0: Ξανά αυτό το τελευταίο. Μιλάμε, τσουτσουριάσαμε.
7: Που ίσως καταλαβαίνει καλύτερα, τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα. Καταλαβαίνει καλύτερα, τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα.
0: Αυτό με το τριψήφιο που είπε στο συνέδριο, το ότι εγώ θα σηκώνω το τηλέφωνο. Εδώ πέρα παίρνουμε το 100 παίρνουμε και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ρε. Το 100 το παίρνεις και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Θα σηκώσει το τριψήφιο Μητσοτάκης και άμα είναι στη γραμμή ο Ερντογάν, τι θα πει? Τι θα πει ρε άμα είναι ο Ερντογάν στη γραμμή? Καλησπέρα, Αφέντη. Τι θα τον πιμπέ στο Facebook. Πώς λέγεται το Facebook στα τουρκικά, ξέρετε? Ρουφιάν Τεφτέρ. Η βροχή στα τουρκικά πώς λέγεται, ξέρετε? Αλάχ πιπί. Το ελικόπτερο Σαματά Κουνούπ. Αυτά θα λέει ο Μητσοτάκης. Χειροβομβίδα Μπαρούτ Κιοφτέ. Θέλετε και το ραδιόφωνο όπως λέγεται στα τουρκικά? Τζερτζελέ Μαραφέτ. Για να μην πούμε το τάγκς Τσαμπουκά Τρακτέρ και πάει λέγοντας. Ρε, δεν βγάζεις άκρη με αυτούς. Πάρ' το πρέφα, θα σε κοροϊδεύουν μια ζωή και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τους ακούς, δεν πρέπει καν να τους υπολογίζεις. Οι άνθρωποι είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Αποδεδειγμένα ψεύτες, έτσι όπως σας το λέω. Εγώ στις ειδικές δυνάμεις φώναζα με τους υπόλοιπους «Όρκος απαράβατος, λευτεριά ή θάνατος». Δεν ξέρω τι λένε αυτοί οι παπατζίδες. Εμάς έτσι μας έμαθαν στα ΛΟΚ. Αν είναι να έρθει η στιγμή, ας έρθει. Αυτοί σίγουρα θα φύγουν με τα ελικόπτερα. Αυτοί που χειροκροτάτε. Αυτοί που θεωρείτε ότι θα σας σώσουν. Είναι οι πρώτοι που θα μπουν σε ελικόπτερα. Σας το λέω να το ξέρετε. Καλά, και από την ελληνική αστυνομία μην περιμένετε πολλά. Εδώ πέρα κυκλοφορούν ελεύθεροι βαρόνοι ναρκωτικών και συλλαμβάνουν 14χρονο παιδί γιατί πήγε έκανε ένα γκράφιτι σε ένα τοίχο. Σήμερα. Το ανακοινώνουν κιόλας, δεν ντρέπονται κιόλας να το ανακοινώνουν εκεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Ρε, κυκλοφορούν ελεύθεροι βαρόνοι ναρκωτικών. Κυκλοφορούν ελεύθεροι διεφθαρμένοι που είναι μπλεγμένοι σε οικονομικά εγκλήματα. Και πάτε και συλλαμβάνετε ένα παιδάκι 14 χρονών επειδή έκανε ένα γκράφιτι σε ένα τοίχο. Μπράβο, ρε. Μηδενίσατε την εγκληματικότητα. Πιάσατε το χειρότερο εγκληματία. Και επειδή κάνατε τόση δουλειά, το διαφημίζετε κιόλας. Δηλαδή, τι περιμένετε να σας πούμε συγχαρητήρια? Τι περιμένετε να σας πούμε μπράβο? Δεν ξέρω, πραγματικά είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό, τραγικό. Πώς να το ονομάσω? Τα διαβάζω τα μηνύματά σας, μωρέ, τα διαβάζω. Ηρεμήστε λίγο, εντάξει. Ναι, είπανε ότι με τον καινούριο πρόεδρο των Μογγόλων, είπε πριν 3 μέρες, λέει ότι με τον καινούριο πύραυλο θα βομβαρδίσουν την Αθήνα. Ναι. Εντάξει. Αυτός μπορεί να λέει ότι είναι πλανητάρχης. Μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Το θέμα είναι εμείς τι λέμε, τι απαντάμε σε όλους αυτούς. Δεν απαντάμε τίποτα. Ποια τα ηλίκια γιοκ και ποια παπατζηλίκια σε συνέδρια. Ποια ψεύτικες δηλώσεις, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Δεύτερη ώρα, θα δεις τώρα τι θα γίνει. Αφού δεν απαντάτε εσείς τους Τούρκους, θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Αφήστε εδώ πέρα τους δηλούς στα υπουργεία να κάθονται με σφιγμένα τα γόνατα. Λοιπόν, έχω κρατήσει το καλύτερο απόσπασμα. Έχω βρει ένα ηχητικό φοβερό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Έχω βρει μια ιστορία η οποία είναι περίπου πριν από 15 χρόνια. Έχει να κάνει με τον Πόντο. Και το κράτησα για το τέλος για να είστε όλοι συντονισμένοι και για να μπορείτε όλοι να ακούσετε αυτή τη φοβερή ιστορία. Ξέρετε ότι λίγες φορές έχω καλέσει να σταματήσετε ό,τι κάνετε και να ασχοληθείτε ενεργά μόνο με αυτό που θα βάλω σήμερα να παίξει. Λίγες φορές το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήρθε άλλη μια φορά αυτή η στιγμή, φίλοι μου. Ήρθε για άλλη μια φορά αυτή η στιγμή. Θέλω να αφιερώσετε 7 λεπτά από τη ζωή σας για να ακούσετε αυτή την ιστορία. Πιστέψτε με, αξίζει. Υπάρχει περίπτωση να σας σοκάρει, αλλά υπάρχει και μεγάλη περίπτωση, μεγάλη πιθανότητα να σας κάνει να κατανοήσετε πολλά. Ξαναλέω λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, θέλω να αφιερώσετε 7 λεπτά από τη ζωή σας και να ακούσετε αυτή την ιστορία. Πιστέψτε με, αξίζει. θα καταλάβετε πολλά.
8: Μια από τις πιο απίθανες ιστορίες έζησε ο καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Χάρης Εφραιμίδης. Πήγε στην Τραπεζούντα για ένα σεμινάριο και παράλληλα προσπάθησε να ικανοποιήσει την επιθυμία της ηλικιωμένης θείας του. Να επισκεφθεί το σπίτι της και να ψάξει να βρει το σταυρό του γιού της για να θυμάται το παιδί της αφού το έχασε κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με επιφύλαξη πήγε στο σπίτι της, αλλά εκεί τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.

0: Χωρίς να το περιμένω, ήρθε μια πρόσκληση από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαύρης Θάλασσας, της Τραπεζούντας, να πάω εκεί και να κάνω μαθήματα πάνω στην ειδικότητά μου. Αυτό πραγματικώς δεν τολμάω να το πω, αλλά ήρθε σαν θαύμα. Πού να πήγαινα εγώ μόνος μου τότε που τα πράγματα ήταν δύσκολα. Πραγματικά λοιπόν, ενώ από μικρό παιδάκι έζησα μόνο με την ποτιακή ιδέα, με τα τραγούδια του Πόντ, με τις ιστορίες που μου έλεγε ο πατέρας μου, ο θείος μου Ιορδάνης, για τα καταπληκτικά βουνά της Σάντας, και έλεγα, Θεέ μου, αφού είναι τόσο ωραίος ο Πόντος, γιατί να μην τον δούμε κι εμείς, γιατί να μην μπορούμε να τον χαρούμε. Και μαζί με τη σύζυγό μου, τη Σοφία, που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα, βρεθήκαμε στον Πόντο.
1: Κάποια ξαδέρφη του πατέρα μου έμαθε, η θεία Κερέκη, έμαθε ότι θα πήγαινε στην Τραπεζούντα, με παρακάλεσε να πάω να βρω το σπίτι της. Η θεία Κερέκη ήταν αρκετά ευκατάστατη τότε. Είχε και ένα γιο. Το ξέραμε αυτό, τον Κωστή, τον οποίο της τον πήραν βία οι Τούρκοι όταν κάνανε το παιδομάζωμα. Η θεία μου η Κερέκη λοιπόν παρακάλεσε όταν πάω στην Τραπεζούντα να επισκεφθώ, να βρω το σπίτι, να βρω το σπίτι και...
2: Το σπίτι της λέμε.
1: Το σπίτι της, ναι.
2: Ναι.
1: Και σε μια γωνιά του τζακιού είχε κρύψει ένα κουτί με χρυσαφικά. Αυτό το συνήθισαν πάρα πολύ τότε και αυτό ήταν και μια, γι' αυτό καταστράφηκαν πάρα πολλά σπίτια, γιατί οι Τούρκοι ψάχναν να βρουν χρυσαφικά. Μέσα στο κουτί μαζί με τα χρυσαφικά είναι και το σταυρουλάκι, το βαφτιστικό του γιού της, του μωρού, του Κωστή. Θα το ήθελε, λέει, πάρα πολύ. Πράγματι λοιπόν πήγα στην Τραπεζούντα, πήγα προς τα πλάτανα ακριβώς με την περιγραφή που είχα και βρήκα το σπίτι, δεν ήταν δύσκολο. Χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξε μια τουρκάλα και η τουρκάλα με ρώτησε τι θέλω. Η συνεννόηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί δεν ήξερα εγγλέζικα. Της είπα τι ήθελα πάνω κάτω, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να με αφήσει από μέσα γιατί έλειπε ο άντρας στη δουλειά. Και μου είπα να έρθω το απόγευμα. Το απόγευμα εγώ ξαναπήγα κάπως ευχαριστημένος γιατί τουλάχιστον είχα βρει το σπίτι. Πράγματι λοιπόν ο άντρας της είχε γυρίσει. Ήταν ένας ψηλός άντρας, ένστολος, γιατί ήταν, όπως είπε μετά, γενικός διευθυντής των τουρκικών τελωνίων της Τραπεζούντας. Τι θέλετε, το και το. Σε μια γωνιά του τζακιού, η θεία μου έκρυψε μερικά χρυσαφικά και θα ήθελε, μέσα εκεί στα χρυσαφικά υπάρχει και ένα σταυρουλάκι του γιου της του Κωστή. Και θα το ήθελε. Κοίταξε πολύ διαπεραστικά στα μάτια. Ελάτε μου, λέει, αύριο το απόγευμα να δω τι μπορώ να κάνω. Πράγματι λοιπόν, την άλλη μέρα το απόγευμα ξαναπάω εκεί, μου ανοίγει, ήταν μόνος. Μου λέει, πάρτε το κουτί.

0: Το πήρα εγώ το κουτί και με πολύ συγκίνηση βέβαια το άνοιξα.
1: Ναι.
0: Και μέσα είχε διάφορα σκουλαρίκια, είχε χρυσά, βραχιόλια και αυτές τις τα περιθέρα που φοράνε
2: με τα φλουριά.
0: Τα φλουριά, μάλιστα. Πώς τα λένε αυτά, δεν θυμάμαι, στα ποντιακά. Τα φλουριά, οι πόντιες νύφες και μερικές χρυσές λίρες, ρώσικες, τουρκικές. Έτσι. Μα το σαβρουλάκι δεν υπήρχε. Οπότε το ρωτάω, το σταυρουλάκι δεν βρέθηκε? Αυτός βγάζει από την τσέπη το σταυρουλάκι, το δείχνει. Πίσω από το σταυρουλάκι έλεγε Κωνσταντίνος 1921. Τι σημαίνει το σταυρουλάκι? Πάρτε μου τα ξαφνικά. Αλλά το σταυρουλάκι θα το κρατήσω εγώ. Μην ξέροντας γιατί, το ρώτησα δειλά-δειλά. Γιατί λέω, μήπως είστε κρυπτοχριστιανός? Όχι ακριβώς, μου λέει, όχι ακριβώς. Αλλά εγώ είμαι ο Κωστής.
2: Αυτό είναι. Ήταν ο γιος της θείας σου, της Κυριακής.
0: Σκύψαμε, φιληθήκαμε, σαν δυο ξαφνικά. Και όταν του είπα, και το σταυρουλάκι θα κρατήσεις και τα χρυσαφικά θα κρατήσεις, γιατί ανήκουν σε σένα και τα παιδιά σου. Βέβαια, όταν ήθελα να δώσω μια συνέχεια σε αυτή την ιστορία, μου είπε, νο, it has no meaning. Δεν έχει πια κανένα νόημα. Τα δυο μου παιδιά είναι ανώτεροι αξιωματικοί του.

Ανατριχιαστικό θα έλεγα, ανατριχιαστικό. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που δεν σας έχουν πει. Τι είπε ο άνθρωπος, δεν έχει πλέον νόημα. Τα παιδιά μου είναι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Τον πήραν με το παιδομάζωμα και τον κάνανε Τούρκο, ενώ είναι Έλληνας. Και οι περισσότεροι είναι έτσι στην Τουρκία. Έλληνες, Αρμένοι και Κούρδοι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Τόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον Τάσο Χατζαντώνη. Δεν φεύγει κανένας. Να φωτίζει και το μωρό.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έτοιμα λήψης προσωρινών μέτρων που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων λόγω μειωμένης αντοχής των καθισμάτων στη Φωτιά κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το αίτημα κατατέθηκε από τον δικηγόρο Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της 20χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, εν ώψη της ακρόασης που θα γίνει αύριο από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων επί ενός πορίσματος για την πυραντοχή των καθισμάτων, ύστερα από μια έρευνα που εξελίσσεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Όπως ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρόεδρος της Βουλής, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε τη διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το κράτος δικαίου για την Παρασκευή 22 Πέμπτου. Η Ολομέλεια θα κληθεί σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη να αποφασίσει αν θα συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης λογισμικού στην ελληνική επικράτεια, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, της χειραγώγησης της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά και για την έρευνα πιθανών ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εάν για τις υποκλοπές τεθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αυτό σημαίνει πως για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ο αριθμός των ψήφων θα ανέβει στις 151 από τις 120 που απαιτούνται σύμφωνα με το κανονισμό της Βουλής. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura, αλλά και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά σημειώνεται η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαίσιων για τον τουρισμό, την βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί. Τα επίσημα στοιχεία του Βλιγότσι για το πόθεν έσχες των πολιτικών αποκαλύπτουν μια εκτείναξη του δηλωμένου πλούτου των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 126 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία επταετία. Η μεγαλύτερη έκρηξη των ποσών σημειώνεται μέσα σε μόλις ένα έτος από το 2023 έως και το 2024, όπου οι 156 κυβερνητικοί βουλευτές αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 71 εκατομμύρια, αγγίζοντας το αστρονομικό ποσό των 217 εκατομμυρίων ευρώ. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας κατέχουν ταυτόχρονα τα πρωτεία στην ακίνητη περιουσία με 2.594 ιδιοκτησίες, την ίδια στιγμή που οφείλουν στις τράπεζες δάνεια Μαμούθ που ξεπερνούν τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, ο ΠΑΣΟΚ καταγράφει αναλογική αύξηση στα 13 εκατομμύρια ευρώ λόγω της διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής τους ομάδας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από το Πεκίνο ξεκίνησε κρίσιμες συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, θέτοντας στο επίκεντρο της ατζέντας τον στρατηγικό αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Η πολεμική σύραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μπλοκάρει λόγω των στενών του ορμού κατά το ίμιση των κινέζικων εισαγωγών πετρελαίου και στρέφοντας αναγκαστικά έτσι το Πεκίνο σε ασφαλείς χερσαίες διαδρομές. Οι δύο ηγέτες επιδιώκουν την επίλυση του χρόνου αδιεξόδου στην τιμολόγηση του αερίου. Η Κίνα απαιτεί τιμές εσωτερικής ρωσικής αγοράς, ενώ η Μόσχα πιέζει για υψηλότερα έσοδα μετά τη μείωση των εξαγωγών της προς την Ευρώπη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται ελαφρώς άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολούθη. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζαντώνη. Καλησπέρα κύριε Χατζαντώνη.
1: Καλησπέρα φίλε Γρηγόρη και στους ακρεατές σους, πάντα με υγεία, να είστε καλά όλοι.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο αν μπορείς Τάσο.
1: Εννοείται, εννοείται φίλε μου.
0: Για να ακουγόμαστε καθαρά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο μια ανάλυση, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί δειλοί πολιτικοί. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι, Τάσο, και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, θα έρθουμε βράδυ, θα σας τελειώσουμε, γαλάζιες πατρίδες, μπλε πατρίδες, κόκκινες πατρίδες, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Φίλε μου Γρηγόρη, κοιτάξτε να δεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μετά το Κισέα που κάνανε και αποφασίσανε να πάρουμε πίσω τις συστοιχίες εκεί, Patriot, που βάλαμε στη Θράκη, αφού το ζητήσανε κάποιοι άλλοι πάλι, και στην Κάρπαθο, τελικά τα πήρανε, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα πλέον να είναι. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρανε για τη Σαουδική εκεί από τα Εμιράτα που έχουμε και εκεί τους Patriot, αφού δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ακούω ότι θα χτυπήσει ο Αμερικάνος πάλι και θα αρχίσει το γλέντι πάλι ξανά πίσω μπρος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι οι Τούρκοι το πάνε σιγά σιγά, είναι σημαντικό πράγμα, όποτε, όπως και τότε με το 96, απλώς τότε δεν είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πολύ σημαντική ένταση από την Τουρκία προς εμάς, ενώ τώρα υπάρχει και σε πληροφορώ και όλους τους ακροατές ότι είναι πιο σοβαρά τα θέματα από το 96 τότε με τα Ήμια. Να ξέρεις ότι θα αλλάξει όλη η ισορροπία της χώρας. Αυτή, επειδή έχω κάτσει και τους έχω μελετήσει, να ξέρεις ότι από το 23 η τουρκική δημοκρατία πάντα ζητάει, να ξέρεις, όλα τα ανατολικά νησιά μας από εκεί τα ζητάνε, γιατί έχουν τους λόγους τους. Και μόλις έμαθα ότι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν στείλει συστοιχίες, γιατί δεν έχει η Τουρκία Patriot όπως έχουμε εμείς, μόλις έμαθα ότι έχουν στείλει και στρατό και φεύγουν κάποιοι Αμερικάνοι από εκεί, και η δικαιολογία είναι ότι επειδή πιάνει, λέει, νότιο-ανατολικά, ξέρεις, το ΝΑΤΟ και καλά εμπλέκει την Τουρκία, ότι γι' αυτό το λόγο έχουν πάει εκεί, και σε εμάς δηλαδή αφήνουν έτσι, ξεβρακώνουμε και εμείς δηλαδή την Ελλάδα μας, τα μαζεύουμε όλα χωρίς να καταλάβω τι γίνεται.
0: Ναι, και έχουν πάρει και τα όπλα από τους Κύπριους, να το πούμε και αυτό. Θέλουν σταδιακά να πάρουν τα όπλα και από όλους τους Έλληνες. Οι μόνοι που έχουν μείνει με όπλα είναι οι κριτικοί. Και αυτούς θέλουν να τους τα πάρουν. Και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Εννοείται, μα υπάρχει μια γραμμή. Αυτή, να ξέρεις ότι ό,τι γίνεται, κοιτάνε π.χ. 10 χρόνια μπροστά. Ήδη έχουν κανονίσει κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν βλέπω από το Υπουργείο Άμυνας να ενημερώνει η στρατιωτική ηγεσία και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, που είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική κεφαλή. Μετά από και πέρα είναι ο Υπουργός Άμυνας που πάμε στην πολιτική πλευρά. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι αρχηγός σε όλο το στράτευμα. Δεν οφείλει να βγάλει μια αντιπροσωπεία, το έχουμε πει όπως βγάζανε για το COVID και για να μας πυρουνιάσουν όλους, να βγάλει μια αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός? Πάλι δεν μιλάει κανένας, πάλι τίποτα, όπως και με τις πρέσπες. Δηλαδή πήανε 4-5, το κανονίσανε, χωρίσανε τη Μακεδονία, το ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι και από τη Βόρεια Ελλάδα από εκεί, Βόρεια και Νότια, και τελειώνει το θέμα. Το ίδιο θα γίνει. Αυτοί ζητάνε όλα τα νησιά μας, και να ξέρεις, γι' αυτό λένε με τα 6-12 κτλ. Αυτοί θέλουν τώρα να έχουν εχμάλωτους, να το πω καθαρά όπως είναι, θέλουν να εχμαλωτήσουν το λαό τον ελληνικό που κατοικεί στα νησιά αυτά, και απειλούν με 150 τόσα νησιά ότι τα θέλουν και ότι είναι. Και το χειρότερο σε εμάς, ξέρεις ποιο είναι? Αυτό που πολύ με στεναχωρεί, με λυπεί, η ενημέρωση δεν υπάρχει, δηλαδή να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό το παρακολουθεί η Τουρκία, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω Γρηγόρη, το παρακολουθεί η Τουρκία ότι η Ελλάδα υπάρχει μια αδράνεια, δεν κουνιέται κανένας σαν λαός, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι από μας πάνω, και μόνο αυτοί κανονίζουν στα Κισαία το τι θα κάνουν, που για μένα έπρεπε πρώτα να βγει ο Υπουργός Άμυνας και να πει ότι θα γίνει το Κισαία και αυτά έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνείτε εσείς που μας ψηφίσατε και έχουμε κάτσει πάνω? Για μόνο ζητάτε την ψήφο και με το που κάτσετε κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς, χωρίς να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Να ξέρεις, μας παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα κοιμάται, ο ελληνικός λαός κοιμάται, ενώ η Τουρκία, όλα τα κανάλια, τα μεγάλα, όλες οι εφημερίδες για μας λένε, μας βρίζουνε, μετράνε με τις μεζούρες από την Κρήτη μέχρι πάνω και τα νησιά. Και εμείς καθημερινά τα δελτία τα μεγάλα λένε για μια Eurovision, μια Eurovision, μια Eurovision. Νομίζω ότι φτιάξαμε κανένα αεροπλανοφόρο, δηλαδή το έχουν κάνει το θέμα. Σου λέω ότι να ξέρεις.
0: Σκέψου λίγο τώρα οι Τούρκοι να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι παίζουμε στην τηλεόραση τον Κοκλώνη με όλους αυτούς τους καλεσμένους, τι έχουν να πάθουν. Δηλαδή, όχι ασόβαροι. Θα λένε καλά, εντάξει, αυτή είναι για γέλια. Αυτή είναι για γέλια.
1: Αυτή είναι ψυχοπαθής. Θυμιζόμαστε ότι έχουμε μια τρέλα, αλλά μια τρέλα με ψυχή ελληνική.
0: Δηλαδή, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, σου λέει δες εδώ πέρα κατάσταση. Θα σου εξηγήσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σε αφήσω να συνεχίσει τη δική σου ανάλυση όπως εσύ ξέρεις. Θεωρώ το ότι είναι συμφωνημένο. Τάσο, από τη μία, αν το δεις, ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί αν τελειώσει αυτή η θητεία του. Δηλαδή, θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει. Οπότε το συμφέρει αυτόν ένα θερμό επεισόδιο. Απ' την άλλη, έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πνιγμένος στα σκάνδαλα, τον κυνηγάνε οι Ευρωπαίοι. Τον κυνηγάει η Λάουρα η Κοβέση, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Το Σεπτέμβριο, εγώ θεωρώ μετά τη ΔΕΘ ότι θα πάει σε εκλογές. Το Σεπτέμβριο βλέπω και θερμό επεισόδιο, γιατί έχουν καλέσει πολλούς και για άσκηση το Σεπτέμβριο. Συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο για να το χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία. Ο ένας για πρόωρες εκλογές και ο άλλος για πρόωρες εκλογές και να πουλήσει και σταθερότητα.
1: Έτσι είναι. Άκου να δεις. Αυτός έχει πρόβλημα στο εσωτερικό και γίνεται τώρα μία αναταραχή εκεί, δηλαδή στον εγκέφαλο του Τούρκου, σχετικά τώρα με τα 12, με τα 6, με τα νησιά, τι λένε οι Ελλάδες. Προχτές λένε γιατί το Ζεϊμπέκικο το λένε οι Έλληνες ενώ είναι τουρκικό. Η λέξη Αιγαίων δεν πρέπει να το λένε γιατί είναι δικό μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι δικό τους. Οι δικοί μας εδώ πετάνε χαρταετό, δεν ασχολείται κανένας και να ξέρεις όπως δεν στο Σεπτέμβριο, να σου δώσω να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβρη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ προτείνω, πρόσεχε, σχετικά με τα 12 μίλια, ότι πρέπει να δείξουμε στον Τούρκο και να μιλάμε σοβαρά, να του δώσουμε να καταλάβει ότι το κοιτάμε σοβαρά και ότι υπάρχει μια σοβαρότητα έντονη και από το λαό της Ελλάδος, όχι μόνο αυτοί που μιλάνε στα τηλέφωνα και όταν πάνε εκεί που λέγαμε Κυριάκος, γιοκ, πάνε τώρα αγκαλιές και φιλιά, πάει ο Υπουργός Εξωτερικών και νομίζω ότι βλέπει, μην πω ότι βλέπει, και τρελαίνονται όλοι. Γιατί κατά τα ψέματα, δηλαδή, πρέπει η Ελλάδα να κανονίσει με Ισραήλ, Κίνα και Ηνωμένα Εμμυράτα, ξέρω τι σου λέω, γιατί η Γαλλία, βλέπω τη Γαλλία, ότι δεν μας πολύ κοιτάει ζεστά, άσχετα που ήρθε εδώ Μακρόν, βάζουμε μια μπελαρά τα εξοπλιστικά που πήραμε και τα Ραφάλ, έρχονται εδώ για το Θεαθήνε. Από εκεί και πέρα, εάν δεν δώσουμε να καταλάβουμε πρώτα στον ελληνικό λαό να ανέβει το ηθικό της Ελληνίδας και του Έλληνα και να βλέπουμε στα κανάλια ότι το μας απασχολεί το θέμα, να πάρουν χαμπάρι και οι γείτονες ότι κοιτάμε με δόντια έξω, εμείς τίποτα. Εδώ λέει, θα έρθει, λέει, η αντιπροσωπεία, κοιτάω κι εγώ, λέω ποιος έρχεται, θα έρθει, λέει, η αντιπροσωπεία της Eurovision. Όταν αυτοί λέγανε από εκεί ότι θα πάνε από την Κρήτη μέχρι πάνω, δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική, είναι δικά μας. Αυτοί θέλουν τα νησιά μας, όλα τα νησιά από εκεί, Από το 23 σου λέω, η τουρκική δημοκρατία, όποιος ανοίξει και δει, γιατί έχω μιλήσει και με πανεπιστήμια που είναι ειδικοί καθηγητές, μου λένε Τάσο, να ξέρεις, αυτή μια ζωή, αυτό κοιτάνε να πάρουν τα νησιά, θα αλλάξει, μου λέει, κατευθείαν όλο το κλίμα της Ελλάδος. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο σοβαρό. Όλα τα νησιά, φανταστείτε, οι κάτοικοι των νησιών το δικό μας, έτσι και περάσει αυτό που θέλουν. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κοιτάμε ένα TikTok και τα φρεντοτσίνο και τους καφέδες και δεν μας βιάζει τίποτα. Όχι ότι φταίει ο ελληνικός λαός. Φταίνε αυτοί που κάνουν τις καρέκλες, που δεν ξυπνάνε τον ελληνικό λαό. Να τους πει, ξυπνήστε, αφήστε τα ιντερνετικά τα σοου, εδώ έχουμε έναν Τούρκο που μας απειλεί. Εγώ καταλαβαίνεις, σου λέω, ότι είναι πιο μεγάλη σοβαρότητα τα Ήμια. Τότε στα Ήμια δεν προλάβανε να καταλάβουν το τι γίνεται. Ήταν και 16 μέρες ο Σιμίτης, ώστε να πούνε λιμπέρι τη σημαία, αυτό τέλειωσε. Τώρα υπάρχει σχέδιο από πολλές χώρες και άλλες που μας κοιτάνε με διόπτρα τον ελληνικό λαό και εμείς πετάμε χαρταετό. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι βλέπω εγώ, το ότι όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα, διότι δεν υπολογίζουν τις συνέπειες. Και αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν τον Ιούνιο οι Τούρκοι, παρακολούθησα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που τι λένε, ότι εμείς, αν γίνει το θερμό επεισόδιο έτσι όπως θέλουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αυτό λένε οι Τούρκοι, και δεν πειράζει, λέει, και να βυθιστεί, λέει, ένα πλοίο της Ελλάδας, ένα πλοίο, ένα σκάφος της Ελλάδας, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Θα έχουμε όμως, αναφέρουν, νομική κάλυψη. Διότι, Τάσο, να σου εξηγήσω κάτι για να μου πεις την άποψή σου. Ανακοινώνει ο Τούρκος, το ξέρουν πλέον όλοι στον κόσμο, το ότι θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Σε αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Θα περάσουν 4 μήνες. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 4 μήνες θα περάσουν. Και θα γίνει θερμό επεισόδιο. Και ξέρεις τι θα πει ο Τούρκος. Καλά, ρε, περάσανε 4 μήνες και δεν αντιδράσανε. Το δικό μας το Σύνταγμα μας καλύπτει νομικά και η Ελλάδα δεν έχει πει τίποτα για αυτό το νόμο. Άρα για ποιο λόγο να μην βυθίσω εγώ ένα σκάφος της έξω από τη Ρόδο, για παράδειγμα.
1: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως οι δικοί μας.
0: Αφού δεν μιλάνε, θα το πληρώσουμε.
1: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως. Η ουσία είναι εκεί να καταλάβει ο Έλληνας.
0: Γιατί δεν μιλάνε, γιατί ο Δένδιας έβγαινε με μπάνερ από πίσω Rotary Club και έλεγε θα κλείσω 132 στρατόπεδα. Γι' αυτό δεν μιλάνε, γιατί είναι κότες. Να το πω έτσι, αλλά είναι δειλή καλύτερα, να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Είναι δειλή.
1: Γιατί συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας με τον Φιντάν. Και τι συζητήσανε και τι λένε. Κατάλαβε.
0: Τι συζητήσανε, θες να σου πω τι συζητήσανε. Ότι έρχεται η Σευρών και θέλει να έχει 100% κέρδος η Τουρκία. Αυτό συζητήσανε.
1: Και συζητάνε και καλά σχετικά με το ΝΑΤΟ. Έχουν βάλει τώρα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ότι και καλά πιάνει το ΝΑΤΟ η Τουρκία και γι' αυτό στέλνουμε και εκεί τους Πάτριον και Τουρκία και Τουρκία και Τουρκία. Πετάνε την καραμέλα αλλά από πίσω είναι άλλα. Έτσι και περάσει αυτό που θέλουν οι Τούρκοι, να ξέρεις, Γρηγόρη, καταστραφήκαμε σαν χώρα. Στο λέω εγώ, εγώ πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Ότι ο Θεός βλέπει και η Παναγία, κάτι θα γίνει στο τέλος, εκεί μόνο ελπίζω. Γιατί αυτοί που κάθονται πάνω δεν κουνιέται κανένας, ρε φίλε.
0: Άκουσέ με λίγο και τι άλλο γίνεται. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Πέρα από τα νησιά, τα οποία είναι συμφωνημένα από το 1986, η ΕΥΠ πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που της έκανα αν υπάρχει σχέδιο να παραδώσουν ή να συμφωνήσουν με τους Τούρκους για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από το 86, από το 2017 που επικυρώθηκε πιο παλιά κιόλας. Να απαντήσει η ΕΥΠ. Τα νησιά είναι το άλλο, Θητάσο. Θέλουνε τον Εύρο. Και γιατί θέλουνε τον Εύρο? Για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το Οθωμανικό κράτος που θα συμπεριλαμβάνει Βουλγαρία και Αλβανία μέσα από τον Εύρο, για να έχουν παράλια και για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Για να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας και να πηγαίνουν έρχονται άνετα. Αυτή να ξέρεις ότι το ίδιο έκανε, πρόσεχε, το 1930 η ναζιστική Γερμανία, κάτσε να σου πω, ακριβώς το ίδιο κάνουν τώρα και οι Τούρκοι γιατί έχουν σχέδιο που λένε για την γαλάζια πατρίδα, πρόσεχε, ετοιμάζουν το εσωτερικό τους, αυτό που λες, για να μπορούν να μιλάνε στο εξωτερικό τους μετά, κατάλαβες. Και επειδή αυτός τώρα βλέπει ότι έχει μια υγρασία στο εσωτερικό, θέλει να δημιουργήσει ένα πανικό για άλλους λόγους δικούς του και στο τέλος να εκμεταλλευτεί και τον Εύρο και τα νησιά μας. Εάν γίνει αυτό που λέει, να ξέρεις, όσοι κάτοικοι είναι στα νησιά μας, είναι πολύ σοβαρά αυτό που σου λέω, το ξανατονίζω. Να ξέρεις ότι θα είναι υπόδουλοι, εχμάλωτοι των Τούρκων. Πρέπει να ρωτάει ο Έλληνας, μπορώ αυτό, μπορώ το ένα, μπορώ το άλλο, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα, επειδή αυτοί που κάθονται πάνω δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει ρε φίλε τίποτα. Τι δηλαδή, τι πρέπει να γίνει δηλαδή, τι άλλο να γίνει. Δηλαδή γίνονται αυτά με τα τέμπη, δεν ασχολείται κανένας. Γίνεται ο ΠΚΠ, τρία πουλάκια κάθονται. Ό,τι γίνεται σοβαρό για την Ελλάδα δεν κοιτάει κανένας τίποτα. Κάθε μέρα θανάτους, μπαλκόνια. Έχει γίνει ο κακός χαμός παντού. Μια χώρα έχουμε καταντήσει μήπως τι. Τώρα έχουμε και τις απειλές, τις έντονες της Τουρκίας, σου λέω. Τρίτη φορά. Είναι πιο σοβαρό το θέμα από τα ίμια του 96. Δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας. Πάντα μιλάω για τους στρατιωτικούς, τους ανώτατους. Να πούνε κύριε Υπουργέ, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό γιατί τα πράγματα είναι στο σκορπιό. Δεν πρέπει να κοιμάται ο Έλληνας και ξαφνικά να ακούσουμε ένα πρωί ότι συμφωνήσαν, υπογράψαν και δεν τρέχει τίποτα. Καστελόριζο, η Λίμνο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ρόδο, Κόλα, τα νησιά. Ότι ξέρετε κάτι, γαλάζια πατρίδα, δεν τρέχει τίποτα. Θα έρχονται αυτοί, θα πηγαίνουμε εμείς και καλά να κάνουμε δηλαδή ένα παιδότοπο ελληνοτουρκικό να παίζουμε. Τι είναι αυτά, μωρέ. Ποιος να τα ακούσει αυτά, μωρέ. Είμαστε σοβαροί. Τι είναι αυτά δηλαδή και δεν μιλάνε. Εγώ απορώ γιατί δεν μιλάνε. Τι διάλογο συμφωνία έχουν κάνει μεταξύ τους και τους βλέπεις όλοι αυτοί είναι άνετοι. Άνετοι όλοι. Φωνάζουν όλοι αυτοί που είναι οι καθηγητές της ιστορίας που γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ πιο καλά από όλους μας ότι αυτά που προσπαθούν οι Τούρκοι να περάσουν είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Και αυτοί βγαίνουν έξω, τρίβουν τα χεράκια, εντάξει λέει, καλά τα πήγαμε στην Eurovision, ναι. Σε ποια θέ, τίποτα ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Ναι, και να σου πω όμως κάτι, αυτοί θέλουν να φτάσουν μέχρι έξω τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν χέρι στα Βαλκάνια, θέλει να ελέγχει τα Βαλκάνια ο Τούρκος. Ήδη στην Αλβανία, με επιχορήγηση της Τουρκίας, χτίζεται το μεγαλύτερο τζαμί. Οι Βούλγαροι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Καλά, για τα Σκόπια δεν το συζητάω, έχουν ήδη προσκυνήσει. Οπότε, δες τι οθωμανικό τόξο δημιουργείται γύρω από την Ελλάδα. Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Και άμα πάρουμε και από την άλλη πλευρά Συρίες που είναι κοντά με την ΑΟΣ της Κύπρου, αν πάρουμε από κάτω Λιβύη, αν πάρουμε από την άλλη πλευρά Μαρόκα, Αλγερίες και πάει λέγοντας, σιγά σιγά είμαστε περικυκλωμένοι, Τάσο.
1: Ναι, φίλε μου, γιατί όμως δεν ασχολούνται οι δικοί μας, δεν βλέπουν τον κίνδυνο ότι κλείνει ο κλειός, η θηλιά στο λαιμό μας, ο ελληνικός λαός κοιμάται και σούπα. Δεν κοιμάται γιατί το γνωρίζει, από την άγνοια κοιμάται γιατί δεν βάλανε ένα καμπανάκι οι αρμόδιοι να πούνε παιδιά εδώ κάτι γίνεται, μας απειλούνε και τα λοιπά. Τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμένα αυτό με τρομάζει. Γιατί δεν μιλάνε από πολιτικής πλευράς και από στρατιωτικής η ανώτατη.
0: Άνα μπράβο, θα στην έκανα αυτή την ερώτηση. Πού είναι ο Χούπης? Ποια έχεις δει καμιά δήλωση εσύ του Χούπη?
1: Σε όλα τα βίντεό μου, να ξέρεις σελίδα μου στο YouTube που έχω, πάντα λέω, ήρθε Μπελαρά, πρωθυπουργός, υπουργός, πίσω Αγέφα. Προχτές τον Κισέα, ο υπουργός άμυνας πίσω Αγέφα με το φάκελο, δηλαδή τον έχει κάνει γραμματέα του, όπου πηγαίνει δεν μιλάει. Φίλε μου, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική ηγεσία, δεν έχει ορίσει τρεις συνταγματαρχαίους έμπειρους να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Εκεί που ακούμε για Eurovision και τι έκανε η Φλουέσε και ποιος πήγε και τι έκανε, να βάλει τρεις ένστολους έμπειρους, να, μία ώρα στο κάθε κανάλι τα μεγάλα, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Τι λένε οι Τούρκοι, τι ζητάνε, να δεις πώς ξυπνάει ο Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει τι γίνεται, αυτά που ξέρω εγώ που τα παρακολουθώ, εσύ που είσαι στο κανάλι σου και 5-6 άλλοι. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια ας πούμε έτσι, οι χίλιοι ξέρουμε τι γίνεται και οι άλλοι είναι γεια σας. Κοιτάνε ο καιρός, τα μαγιό, να βγάλω τα καλοκαιρινά μου κτλ. δεν ασχολείται κανένας γιατί θέλουν αυτοί πάνω. Εμένα αυτό με τρομάζει. Για να μην ενημερώνει ο Χούπης, όπως λες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας τον ελληνικό λαό το τι συμβαίνει ακριβώς, σημαίνει ότι η σούπα ήδη είναι μαγειρεμένη, απλώς κοιτάνε να δούνε πότε θα τη βγάλουν από τη φωτιά. Μην τους κόψει το αυγολέμονο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είναι ένας. Άκουσέ με ένα λεπτό. Είναι η ανώτατη αξιωματική τώρα. Το πάμε σιγά σιγά για να ακούγεται το ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα, ο στρατηγός, ο ανώτατος βαθμός σε περίοδο πολέμου που είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δεν έχει βγάλει άχνα ο Χούπης. Ο αντιστράτηγος. Τι?
1: Μιλιά, τίποτα.
0: Μιλιά, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός του ΓΕΣ. Δεν βγάζει άχνα κάποιος διοικητής μεραρχίας, κάποιος διοικητής ταξιαρχίας, κάποιος διοικητής συντάγματος. Ένας λοχαγός τουλάχιστον, ένας λοχίας θέλεις. Τι δες, δεκανέα θες, τι δες, δε Τάσο, να βγει ένας φαντάρος να πει μια κουβέντα.
1: Τίποτα, κανέναν.
0: Κανένας, όλοι στις ένοπλες δυνάμεις, μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα.
1: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αρχηγός και των τριών όπλων. Ούτε ο πτέραρχος της αεροπορίας αρχηγός, ούτε του στρατού, ούτε του ναυτικού. Σου λέει, αφού δεν μιλάει ο ΑΓΕΘΑ που είναι πάνω από αυτούς, είναι αρχηγός και στα τρία όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, εφόσον έχουμε τον υπουργό μας και μιλάει ο υπουργός άμυνας, εμείς δεν κάνουμε να μιλάμε γιατί τους έχει φημώσει. Τους έχει φημωμένους και λέει, άμα μιλήσεις πας σπίτι σου. Γιατί ο κύριος Χούπης δεν χτυπάει την πόρτα του αρχηγού, δίπλα είναι τα γραφεία τους, ξέρεις ότι ήμουν 10 χρόνια εκεί, να χτυπήσει την πόρτα και να πει, κύριε Υπουργέ, εγώ σαν στρατιωτικός που έχω ορκιστεί στη σημαία να φυλάω την πατρίδα μου, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, αυτά που κάνουμε δεν γίνονται για την Ελλάδα μας, είναι ανεξήγητα. Εγώ παρετούμε και φεύγω. Να το μάθει όλη η Ελλάδα και να τον ευλέπει στον δρόμο να τον εχαιρετάει. Με αυτά που κάνουν, δεν σκέφτεται ότι έχει 40 χρόνια πορεία στο στρατό, έφτασε στην ανώτερη βαθμίδα του αρχηγού ΓΕΘΑ και θα φύγει τώρα που έχουμε μια κρίση. Δηλαδή είσαι 2 χρόνια ΓΕΘΑ συν 1-3 αν θέλει κυβέρνηση, έτσι γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις 3 χρόνια σαν ΓΕΘΑ και θα φύγεις και δεν θα έχεις μιλήσει.
0: Πάνε και οι πουλάδες, πάνε και τα παράσημα, πάνε και οι μπερέδες. Μήπως, από όσο γνωρίζω, έχει και μοιοπία ο κύριος Χούπης. Μήπως είναι στον οφθαλμίατρο, δεν βλέπει καλά, δεν ακούει καλά από την ηλικία.
1: Έχει στόμα και μπορεί να μιλήσει.
0: Στόμα έχει, μάλλον δεν ακούει καλά και δεν βλέπει καλά.
1: Όχι, φίλε μου, δεν έχει ψυχή. Εγώ λέω, δεν κάνει στολή. Η ψυχή, ο άνθρωπος που φοράει, αν δεν έχει ψυχή, ελληνική ψυχή, τι να σε κάνω εγώ με τα γαλόνια και τα δαμάτινα και να τα στέλνεις κοίτα στο καθαριστήριο και να μου καμαρώνεις μέσα στα μάξι που έχεις στον οδηγό. Να σε κάνω τι, μόνο για τις βόλτες είσαι. Σε έχω δει τόσο καιρό που σου αγιεθά να βγεις μόνος σου. Μόνος σου. Και αν δεν γουστάρει ο υπουργός, πες υπουργέ παρετούμε. Δεν συμβαδίζουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη στρατιωτική ηγεσία. Φεύγουμε. Έτσι και φύγουνε τώρα και οι τρεις οι αρχηγοί των όπλων και ένας ο Αγιεθάς τέσσερις, ξέρεις τι έχει να γίνει. Εκεί να κουνηθεί ο Έλληνας και θα πει καλά γιατί παραιτήθηκαν οι αρχηγοί. Όχι τα παιδιά από την Μπελαρά μόλις φέρανε τον Κίμων εδώ 120 άτομα, παραιτήθηκαν 15. Δηλαδή φεύγουν οι κελευστές, οι λοχείς, οι μικροί σε βαθμό γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει το ηθικό που υπήρχε παλιά. Και το ηθικό δεν υπάρχει. Ναι, μεν θέλει ο φαντάρος και η μικρή σε βαθμό ηθικό, αλλά δεν το στο δίνουνε τα μεγάλα στελέχη και το Υπουργείο Άμυνας, δεν το δίνει ηθικό. Και γι' αυτό έχουν κόψει και τα συνθήματα στις παρελάσεις, γι' αυτό σου λέω όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κλείνουνε στρατόπεδα. Τους πάει στον Αυλώνα, πάμε λέει Αυλώνα, θα σας πάρω και από ένα PlayStation, αυτά τα drone. Θα κάνει, τι να φτάρε, πού είμαστε ρε, σε τσίρκο είμαστε. Είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Και για να δικαιολογήσουν, επειδή τα έχουν κλείσει, και το πιο άλλο σοβαρό θέμα, άλλο ένα πολύ χίλιο σοβαρό, είναι όλους αυτούς που έχουν μαζέψει μέσα, με το που γίνει κανένα μπαμ από τους έξω, να ξέρεις, δεν θα ξέρουμε, να μαζέψουμε αυτούς που είναι ήδη μέσα. Τους έξω θα τρέχουν όλοι κοιμισμένοι δικοί μας, γιατί όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, δεν ξέρουν ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, και ξαφνικά θα βγουν όλοι αυτοί που υπάρχουν εδώ με τις κελεμπίες και τσαμπουκαλεύονται και ό,τι γίνεται, ό,τι περιστατικό γίνεται είναι αλλοδαπός που ακούμε στα κανάλια και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, θεωρείς, κάποια υπηρεσία που να ελέγχει την κατάσταση για το εσωτερικό της χώρας σε περίπτωση που έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο να ενεργοποιηθούν κάποιοι θύλακες, κάποιοι τρομοκράτες ίσως?
1: Φίλε μου, υπηρεσία υπάρχει και πιστεύω ότι γνωρίζουν και κάποια άτομα και τα λοιπά το τι γίνεται. Απλώς δεν υπάρχει οργάνωση και δεν αφήνουν κάποιες υπηρεσίες, όπως δεν αφήνουν τους αρχηγούς να μιλήσουν, δεν αφήνουν και τις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωρίζουν στο εσωτερικό της χώρας ποιοι είναι παραβατικοί από αυτοί που έχουν μπει. Προχτές να σου δώσω καταλάβεις τι άκουσα. Ένας Πακιστανός λέει είχε βιάσει με χαρτοκόπτη μια κοπελίτσα. Τον αφήσανε λέει ελεύθερο μετά. Δεν ξέρουν λέει για ποιο λόγο το εξετάζουν ακόμα. Πρόσεχε. Γίνεται το δικαστήριο μετά από καιρό. Του ρίχνουν ισόβια, δεν μπορούσαν λέει να τον ευρούνε και αυτός έκατσε και έστειλε λέει ένα μήνυμα μετά και βρει τα στοιχεία της κοπέλας και ευτυχώς η κοπέλα της έκοψε, δεν φοβήθηκε, ενημέρωσε την αστυνομία, την ασφάλεια και έτσι φίλε μου τον τσιμπήσανε. Δηλαδή αν δεν ασχολιόταν η κοπέλα, αυτός τι είναι αυτά μπορεί. Και μετά βγαίνει ο υπουργός δημόσιας τάξης, όλα καλά, θα φτιάξουμε την Κρήτη, θα κάνουμε ποια Κρήτη μπορεί. Βγαίνει ο άλλος με τα πιστόλια. Φίλοι από μικρή, έγινε ένα τροχείο, μπορεί να είμαι και εγώ με σένα, να πάμε κάπου το βράδυ, έγινε ένα τροχείο, σκοτώθηκα. Τι σημαίνει, θα έρθει η γυναίκα μας σε πυροβολάει, που είμαστε μαζί. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες, όλοι που βαλάνε και κάτι, ή ναρκωτικά πάνω τους, ή μαχαίρια, σιδερογρόνια, λοστάρια, βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα, και βγαίνει ο άλλος και λέει όλα αυτά η αστυνόμευση. Δεν τους αφήνουν, φίλε μου. Δεν τους αφήνουν, ναι, υπάρχει γραμμή. Να δημιουργείται πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, μια αναταραχή. Γι' αυτό όλη η Αθήνα βράζει στις μεγάλους οδούς που πάνε στα φανάρια. Ένας εκνευρισμός πάνε στη δουλειά και όταν έρχονται, σταματάει ο άλλος στο πάρκινο και εγώ, άναψε το κόκκινο εγώ πρώτη και βγαίνουν έξω με πιστόλια. Με τι είναι αυτό, πού ζούμε? Οι άλλοι δεν μιλάνε. Τίποτα. Κάτσε να δούμε πού βρισκόμαστε στα στοιχήματα για την Eurovision. Τι είναι αυτό. Δεν μιλάει κανένας. Τους συμφέρει αυτό γιατί έχουν όλοι πρόβλημα. Και ο Τούρκος πρόεδρος έχει πρόβλημα τώρα με τις εκλογές και ο δικός μας είναι κουκουρούκου, δεν τον νοιάζει τίποτα. Κοίτα, πέρα βρέχει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και όλοι οι υπουργοί είναι στο ίδιο κλίμα. Δηλαδή ένας δεν έχει μια ψυχή ρε φίλε ελληνική και να πει κάτσε ρε γαμότο, πού πάμε τη χώρα. Όλοι συμφωνούν, όλοι μια καρέκλα δηλαδή. Τα πέντε σπίτια τα κάνανε 200. Και τα 100-200.000 ευρώ που είχαν στην τράπεζα τα έχουν κάνει 1.000.000 και δεν τους φτάνει. Δηλαδή πρέπει να χατακώσουμε τη χώρα μας. Τη χώρα μας δηλαδή. Και εγώ είπα βγαίνουνε ρε παιδί μου από τη Βουλή, δεν μπορεί να βγει από τη Βουλή και να κοιτάξει μια Ακρόπολη. Ποιοι φτιάξανε ρε φίλε τον Παρθενό να βλέπεις ένα αυτό, ποιοι πώς είμαστε παλιά και πού έχουμε καταντήσει. Η χώρα του γλυψίματος, του ρουσφετιού και της προδοσίας. Προδότες, μην ακούσουν και μιλάω εγώ. Συγκεκριμένα είχα βάλει ένα βίντεο, ένα απόσπασμα στο TikTok που ανέβασα στο YouTube χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες στο YouTube και τρέχει και ξαφνικά μου λέει το TikTok ότι σας έχουν κάνει μια αναφορά και παραβιάζει. Πρόσεχε με κλειστά τα μηνύματα κιόλας στο TikTok ότι παραβιάζεται γιατί δεν γουστάρουνε. Δεν γουστάρουνε να ακούγεται η αλήθεια. Λέει έχουμε ένα βάτρο και ακούνε. Δηλαδή μπαίνουνε συντονισμένα ομαδικά κάποιοι να μου δημιουργήσουν πρόβλημα επειδή κάθε μέρα κάνω live 7,5 ώρα στο TikTok και λέμε αλήθειες και μπαίνουν μέσα 500 και 700 άτομα. Δεν θέλουνε ρε φίλοι. Σου λέει ποιος είναι αυτός ο βάτραχος, θα τον εξαφανίσουν.
0: Το θέμα είναι άλλο, δεν είναι τώρα το θέμα το τι θα κάνουν γενικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι χάνουμε από ό,τι φαίνεται σταδιακά εθνική κυριαρχία. Και δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε ρε Τάσο?
1: Ποια 10 χρόνια ρε? Ποια 10 χρόνια?
0: Και θέλω να μου πεις και για τους Patriot και για το ζεύγος Μιράτς που κάνανε αντικατάσταση.
1: Ναι, βάλανε.
0: Γιατί τα πήρανε τα όπλα τους αντιβαλιστικούς, τους πήρανε και από το Διδημότυχο και από την Κάρπαθο και από άλλα σημεία.
1: Μα πριν το πήρανε, τα αποφασίσαν από το Κησέα, ναι, γιατί δεν παίρνουν από τη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε άλλη μια συστοιχία από εκεί και δεν την παίρνουν, αφού λέει δεν υπάρχει ανάγκη και καλό ότι έχει ηρεμήσει λίγο εκεί. Και την άλλη εβδομάδα να ξέρεις ότι θα χτυπήσει πάλι ο Αμερικάνος, θα γίνει χαμός, τι θα πούνε. ξαναβάλτε τους. Τους πήρανε και βάζουν, λέει, τα μοιράς, πρόσεχε. Και τι έγινε, λέει, θα είναι πιλότοι όλη μέρα με το που κάτι σηκώνεται ή κάτι κουνιέται, θα τρέχουν δηλαδή δύο ζεύγια αεροπλάνα, το ίδιο είναι η συστοιχεία. Η συστοιχεία, φίλε μου, δεν περνάει ούτε κότσιφας, ούτε γλάρος. Ό,τι κουνιέται το διαβάζει και είναι έτοιμο. Και αυτοί τα μαζέψανε γιατί τους είπανε μαζεύτε τα. Όπως τους είπανε βάλτε τα, λέει πάρτε τα. Δηλαδή σηκωθείτε, κάτσετε και μην μιλάτε και λένε μάλιστα και όλα καλά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Εμείς σαν χώρα, δηλαδή, και τα μαζέψαμε τώρα εχθές προχτές, τώρα που έχουν αρχίσει οι άλλοι και μας βγάζουν δόντια έντονα οι Τούρκοι. Και εμείς τα μαζέψαμε όλα, δεν τρέχει τίποτα. Τα κανάλια δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα τα κανάλια. 5 λεπτά. Έγινε αυτό, είπαν οι Τούρκοι. Αυτό τέλος. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Eurovision. Τι λέει αυτή η Βουλγάρα, ποια βγήκε πρώτη, πώς το διασκέδασε, πώς το... Αμέσως, ρε, αλλαγή του θέματος. Αντί να λένε στον ελληνικό λαό, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, έρχεται καταιγίδα, καταιγίδα έρχεται, δεν κουνιέται κανένας. Δεν κουνιέται, δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε στο έλεος,
0: ναι,
1: του Θεού.
0: Δεν κουνιούνται γιατί είναι συμφωνημένο, εγώ αυτό σου λέω.
1: Αυτό και σου
0: έχει λήξει, επίσης θέλω να σε ρωτήσω, έχει λήξει η συνθήκη της Λοζάνης?
1: Εγώ αυτό σου λέω, φίλε μου, είναι συμφωνημένο, ήδη τα έχουν κανονίσει, οπότε σου πει ή ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ή όχι, γιατί να τους ανησυχούμε, αφού τα έχουμε κανονίσει μεταξύ μας, τελείωσε το θέμα. Έτσι είναι.
0: Γιατί όπως γνωρίζω εγώ, η συνθήκη της Λοζάνης που ρωτάνε οι ακροατές δεν έχει λήξει. Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης. Οι συνθήκες γενικά, γιατί κάποιοι λέτε, ένα λεπτό, Τάσο, γιατί κάποιοι λένε εκεί πέρα έξω 100 χρόνια είναι σε ισχύ και κάτι τις βλακίες. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ξέρω ποιος σας τα είπε αυτά. Ένα λεπτό, Τάσο. Δεν ξέρω αν σας τα λένε κάτι ψευτοσυνταγματολόγοι, αν σας τα λένε εκεί πέρα κάποιοι στο διαδίκτυο που τα κατεβάζουν από το μυαλό τους και λένε ότι σε 100 χρόνια λήγουν συνθήκες. Δεν λήγει μία συνθήκη. Μία συνθήκη μπορούν να την κάνουν αναθεώρηση. Δηλαδή να αλλάξουν το κείμενο της συνθήκης εφόσον συμφωνούν και τα δύο κράτη και οι δύο χώρες και περισσότερες χώρες, έτσι. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης, ένα λεπτό, η συνθήκη της Λοζάνης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω, κανονικότατα είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, να το ξέρετε. Πάμε, πες.
1: Φίλε μου, δεν λέγει, δεν είναι γιαούρτι κάτι που είναι. Απλώς μπορεί να γίνει μετατροπή, αναβάθμιση, εφόσον κανονίζουν και οι δύο χώρες. Θα γίνει μια αναβάθμιση της συνθήκης ή μια τροποποίηση από κοινού. Και υπογράφουν ότι θα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα λήξει, μωρέ, τι είναι, γιαούρτια? Δεν λήγει καμία.
0: Βγαίνει στο διαδίκτυο, ο καθένας λέει τα δικά του τώρα, μωρέ.
1: Φίλε μου, αυτό λένε για να προσανατολίζουν τον κόσμο. Ακούνε στα χωριά οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ενημερωμένοι. Σου λέει τώρα ποιος λέει αλήθεια, ο Σερέτης, ο Χατζαντώνης, ο άλλος που ακούω στο δελτίο, ναι, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση έγκυρη από το Υπουργείο Άμυνας, αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Θα πει αυτό, αυτό, αυτό.
0: Σωστό, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν να πούμε όλοι και μιλάνε με βάση το συμφέρον τους. Να, ο Μάζης μιλάει υπέρ του Σαμαρά, να, ο ένας ο διεθνολόγος μιλάει ανάλογα τι θα του πούνε να πει, να, ο πτέραρχος δεν τα λέει όλα, και δημιουργείται ένα μπέρδεμα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα που έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες, λέει, υπάρχει μια οσμή αερίου στην Αττική. Ωραία. Ένα λεπτό, γιατί κάτι πολύ σκοτεινό κρύβεται από πίσω. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα ανεξέλεγκτα, γιατί είχαμε και ένα ζευγάρι στη Λέσβο, το αναφέρω και αυτό τώρα, που μετέφερε 200 σφαίρες, Τούρκοι τουρίστες, μετέφεραν 200 σφαίρες και τους πιάσανε. Και κανένας δεν αναρωτιέται για πού προοριζόντουσαν αυτές τις σφαίρες. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί δεν έχουν οργανώσει συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να έχουν οργανώσει κάποιες δεξαμενές με αέριο σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να εκραγούν σε κάποια φάση. Μπορεί να μεταφέρουν οπλισμό και σφαίρες, ώστε να είναι οπλισμένοι όταν θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητάκι που τους δίνουν. Αυτά τα ελέγχει η ΕΕΠ. Τα ελέγχει κανένας. Ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι.
1: Δεν σου λέω για το εσωτερικό, ρε Γρηγόρη. Αυτό είναι. Δηλαδή, πέφτει ένα αεροδρόμιο, θυμάσαι, χωρίς να ξέρει πάλι κανένας, νέκρωσε, λέει. Και το απόγευμα επανήλθε μόνο του. Τι έγινε, λέει, δεν ξέρουμε. Τώρα, λέει, μυρίζει όλη η Αττική. Κάποια σχολεία βγάλανε ανακοίνωση, να ξέρεις. Από εκεί Παγκράτη, Νέος Κόσμος. Βγάλανε ανακοίνωση που έχουν οι οικογένειες και οι γονείς ότι μυρίζει κάτι, προσέξτε τα παιδιά. Γιατί δεν ξέρανε. Η κάθε περιοχή από μόνη, δεν ξέρω τώρα τι μυρίζει όλη η Αττική, ας το πούμε. Πού ξέρω εγώ αν κάνουν δοκιμαστικά. Δηλαδή κάνουν μια δοκιμή, μυρίζουν στην Αθήνα, μυρίζουν, το λένε και στη Δύση. Μεθαύριο δεν θα είναι π.χ. άρωμα να μυρίζουμε, μπορεί να είναι κάποιο άλλο αέριο και όπως έχουμε πάθει μαλάκιση, συγγνώμη για τη λέξη που λέω, ξαφνικά να λέμε γιατί ζαλιζόμαστε το κεφάλι μας και να μας κουβαλάνε τα στενοφόρα χωρίς να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Δεν κουνιέται κανένας. Είναι ποτέ δυνατόν να μην γνωρίζει η ΕΕΠ, φίλε μου, η ΕΕΠ γνωρίζει. Όπως και με τα ίμια γνώριζε και ήταν ο Βασιλικόπουλος, ο αρχηγός τότε της ΕΕΠ, τον είχαν μία ώρα ξαντογραφείο και δεν τον εδεχτήκανε ποτέ που πήγαινε την πληροφορία. Γιατί δεν τον εδεχτήκανε, γιατί ήταν ήδη μαγειρεμένο. Να φύγει η ομάδα των ΟΗΚ με τη σημαία από πάνω. Το είχαν μαγειρέψει, οπότε και τώρα τα ίδια. Δεν φωνάζουν κανέναν να πάρει θέση, γιατί ξέρουν αυτοί το μαγείρεμα ποιο είναι. Και εφόσον γνωρίζουν, γι' αυτό είναι άνετοι και δεν τους νοιάζει. Πώς νοιάζει όλο τον ελληνικό λαό το τι λένε οι Τούρκοι και αυτοί είναι πάνω και κάνουν βόλτες. Και ανακοινώσεις στα TikTok και στα Twitter, πώς τα λένε αυτά. Ναι, και όλο λένε άσχετα. Τίποτα, ενημέρωση καμία. Αυτό με τρομάζει εμένα και αυτό μου υπογράφει ότι ήδη είναι κανονισμένα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Η απάθεια των πολιτικών με ανώτατη κλίμακα στο Υπουργείο Άμυνας, για τους στρατιωτικούς μιλάω, στις μεγάλες βαθμίδες. Από ταξιάρχους και πάνω, γιατί από ταξιάρχους και αρχιπλίαρχους και πάνω για να κάθεσαι καρέκλα πρέπει να κοιτάς κάποιο κόμμα.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα τώρα για το αέριο που λες και στη Βιολάντα. Έτσι ξεκίνησε. Μυρίζανε κάτι περίεργο και μετά είδες τι έγινε.
1: Μετά είδες τι έγινε. Μα εκεί ήταν μια Βιολάντα. Ενώ ένα εργοστάσιο, ένα χωράφι. Εδώ μυρίζει όλη η Αττική. Δεν ξέρουμε αν κάνει μπαμ.
0: Καλά, δεν λέμε τώρα αγάπη ότι ντε και καλά είναι κάποιος τουρκικός πυρήνας που έχει ενεργοποιηθεί. Λέμε απλά το ότι αναρωτιόμαστε αν υπάρξει κάποια επίθεση μελλοντικά από την τουρκική πλευρά, αν η ΕΕΠ ή κάποια άλλη υπηρεσία ελέγχει το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί αν πάρω παράδειγμα από τη Θράκη, που έρχονται επίσκεψη γκρίζι λύκοι και φωνάζουν και λένε εκεί ότι υπάρχουν Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες που έχουν πιάσει να πούμε τζιχαντιστές με όπλα, άστο.
1: Ναι, αυτοί οι φίλοι μου έρχονται εκεί για αναγνώριση. Εμείς δεν λέμε κάτι για τα αέριο, άκου να δεις. Από τη στιγμή που λένε τώρα τα κανάλια ότι δεν γνωρίζει κανένας τι είναι, λογικό το μυαλό του Έλληνα να πηγαίνει σε πολλά σενάρια. Γιατί δεν βγαίνει ένας να πει παιδιά, αυτή η μυρωδιά προέρχεται από αυτό. Παρά λένε δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει ρε, δεν γνωρίζει, τι κράτος είναι αυτό. Δηλαδή τι ξέρετε μόνο. Να κρυβαίνουν τις βενζίνες ξέρουνε. Τα είδη πρώτης ανάγκης ξέρουνε. Ό,τι αφορά την Ελλάδα, τις ένοπλες δυνάμεις και την απειλή της Ελλάδος στον αμυντικό τομέα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ό,τι είναι για χρήμα ξέρουνε, να μαστιγώνουν τον Έλληνα, εφορίες πληρώστε, κάντε 120 δόσεις κτλ. Μυρίζει όλη η Αθήνα αέριο, ούτε ξέρουν τι αέριο είναι, ούτε από τι προέρχεται. Νεκρώνε ένα αεροδρόμιο, δεν ξέρουν τίποτα. Γίνεται αυτό με τα Τέμπη, δεν ξέρουνε τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι πληρώστε. Λογαριασμοί έρχονται επί τόπου. Αυτά τα ξέρουνε. Όπως έβγαλε τώρα εδώ το γέλιο, να το πω, θα μου επιτρέψεις φίλε Γρηγόρη, τώρα το θυμήθηκα, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλέσεων είναι η κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω εγώ με τα πολιτικά, δεν τα πάω καλά. Και βγήκε λέει και τώρα λέει τα κάνουν λέει βαρέα και κάτι που είναι νοσηλευτές και άλλες 2-3-4 ειδικότητες ότι θα είναι ανθυγινά βαρέα. Και λέω τώρα εγώ που μου έχουν κόψει τα διπλά, το ξέρεις, τόσα χρόνια στα ΟΗ. Επειδή μιλάω, αντί για τα διπλά που είναι εξάμηνα σε εμάς, ο ένας χρόνος πιάνεται για δύο, μου τα έχουν κόψει, μου τα έχουν κάνει σαν να πουλάγα λουκουμάδες, που ξέρει όλη η Ελλάδα ποιος είμαι και που ήμουνα, με πιστοποίηση από το πολεμικό ναυτικό και από τη μονάδα υποβρυχίων καταστροφών, έχω τα εξάμηνα στα χέρια μου. Και βλέπεις τώρα και βγαίνει άλλοι, θα πάρουν διπλά αυτοί, όποιοι θέλουν αυτοί, σε δημόσιο υπηρεσία, να τα πάρουν όλοι. Εμένα γιατί μου σκόψει τα διπλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ό,τι φυσάει ο άνεμος. Φωνάζω τόσο καιρό, ένας δεν λέει ρε φίλε Βάτρακη, για έλα εδώ. Από το 11 έχουν κοπεί
0: τα. Εδώ πέρα δεν ασχολούνται ρε Σιτάσο με τα εθνικά θέματα, ασχοληθούν με τα ένσημά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το τζάμπα το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας.
1: Δεν το λέω για μένα, επειδή έκανε ανακοίνωση εχθές, είδα την Υπουργό Εργασίας. Αυτά ξέρουν να λένε τα καλά, ότι θα πάρουν εκεί τα διπλά. Βαρέα θα κάνουν σε κάποιους κλάδους δημόσιους και τα λοιπά. Αυτά τα λένε. Για την άμυνα της χώρας δεν λένε σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε. Κανένας.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε εσύ, άκουσε με λίγο. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όταν εδώ πέρα αυτοί έχουν ανακοινώσει τόσο καιρό το ότι διδάσκουν στα σχολεία, στα βιβλία, στα δημοτικά για τη γαλάζια πατρίδα, οι νέες γενιές των Τούρκων θεωρούν ότι αυτά εδώ πέρα τα ύδατα τους ανήκουν. Θεωρούν δηλαδή ότι το σωστό είναι αυτό που τους περνάνε μέσα από τη σχολική ύλη. Ακόμα και αυτοί που υπάρχουν τώρα να μην καταφέρουν αυτό που θέλουν, οι επόμενες γενιές Τούρκων είναι χειρότερες.
1: Έτσι,
0: το καταλαβαίνεις, ξυπνάνε και κοιμούνται με την ιδέα το ότι τους ανήκει το Αιγαίο.
1: Έτσι. Πήγαινε στο δικαστήριο, λέει, ορκιστείτε, υπήρχε το Ευαγγέλιο. Τώρα δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, το έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, βγάλετε τις εικόνες στους σταυρούς από τις σημείες. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν που έχουμε καταντήσει, αυτά ξέρουν.
0: Εδώ κάνανε την εκκλησία βιβλιοθήκη, ρε, στην Τουρκία.
1: Εννοείται. Τι να την κάνουν. Πάλι καλά που την κάνανε βιβλιοθήκη και δεν την κάνανε καφέ μπαρ.
0: Γιατί οι κληρικοί, ο Πατριάρχης που είναι να μιλήσει για την Αγία Σοφιά, Μούγκα στη Στρούγκα.
1: Είναι όλα κανονισμένα. Το βασικό είναι για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μιλάμε ώρες. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες είναι ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, δεν δίνει κανένα σημασία και θα το δούνε τους επόμενους μήνες, όχι χρόνια. Να ξέρεις ότι αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, θα δούμε πράγματα που θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα.
0: Όπως πες μου ένα δηλαδή τώρα, δηλαδή δώσε μια πρόβλεψη.
1: Η πρόβλεψη ότι αυτοί θα κάνουν ντου από απέναντι, εκεί που ξέρουν και δεν θα μιλήσουμε εμείς. Δεν θα γίνει ντου να πούνε σας την πέφτουμε, ξαφνικά θα πούνε πήγαν εκεί και θα λένε δική μας δεν πειράζει μωρέ, πιο καλά θα γίνει, δηλαδή πάλι θα το μπουρδουκλώσουν λεκτικά, δικηγορικά, εγκεφαλικά στον ελληνικό λαό ότι εντάξει είναι αυτό και ότι έχουμε αυτά τα καλά, έχετε αυτά, αυτά, αυτά. Να ξέρεις ότι θα μας πιέσουν οι Τούρκοι τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι τώρα που αρχίζει, δηλαδή από τον επόμενο μήνα. Θυμήσου τι σου λέω, μ' αρέσει γιατί μαγνητοφωνείς και την εκπομπή σου. Από τον επόμενο μήνα θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός...
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με, για να το πούμε σωστά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες. Οι Τούρκοι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι στόχος είναι να περάσει τώρα τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για να μπορούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να κάνουν τις κινήσεις τους και να έχουν νομική κάλυψη. Πες μου εσύ αν θεωρείς τυχαίο το ότι έχουν καλέσει Έλληνες για άσκηση αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ναι, όλα είναι, ξέρω τι λες.
0: Το θεωρείς τυχαίο, πες μου, το θεωρείς τυχαίο.
1: Το τυχαίο, βρε, δεν υπάρχει τυχαίο σε αυτούς πάνω εκεί. Αυτοί έχουν βγάλει το σχέδιο, σχεδιάγραμμα, πώς να το πω. Το έχουν βγάλει, είναι μελετημένοι και οι δικοί μας ξέρουν οι πάνω και οι απέναντι ξέρουν οι πάνω τι γίνεται. Ο λαός δεν ξέρει. Ο Τούρκος παραμυθιάζει τους Τούρκους από εκεί και καλά ότι αυτά είναι δικά μας, τους πορώνει δικά μας, κακώς τα έχουν οι Έλληνες. Αλλού όμως είναι το μυαλό αυτού, όπως έλεγε να έχει οδούς από πάνω από τον Εύρο σιγά σιγά, γιατί την έχει δει Σουλεϊμάν ο κατακτητής. Και επειδή έχει μεγάλο θέμα στο εσωτερικό του, κοιτάει να καλύψει όλα αυτά που γίνονται με την Ελλάδα. Ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και κακώς οι Έλληνες και κακώς. Μοιάζουν τα ίδια. Και εμείς τι κάνουμε, ψηλώνουμε χαρταετό. Έχουμε το χαρταετό και λέει τι ωραία μέρα είναι.
0: Και να σου πω και κάτι, άκουσε με λίγο έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Οι Τούρκοι απέναντι διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα. Από πάνω οι Σκοπιανοί διδάσκουν στα σχολεία τους ότι είναι Μακεδόνες. Έχουμε τους Αλβανούς που μας λένε ότι όλοι οι πιο πολλοί ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί και ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα. Και βλέπω ότι οι επόμενες γενιές, Τάσο, έρχονται με ερεθίσματα για να διεκδικήσουν και στα δικά μας τα σχολεία και στη δική μας τη σχολική ύλη δεν αναφέρεται τίποτα για τον ελληνισμό, για τη Μεγάλη Ελλάδα, για το ότι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και στην Τουρκία μέσα είναι οι Έλληνες.
1: Και εδώ κόβουνε, ρε φίλε, για τα θρησκευτικά. Ευτυχώς που κατάγομαι από την Ερμούπολη της Σύρου, που είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ που είμαι στο κέντρο, σιγά σιγά θα πάω και βλέπω να μένω εγώ με εσύ Σύρο, με τον Μάρκο Βαβακάρη, που έχει τρελαθεί και αυτός που λέει το ζεϊμπέκικο είναι τουρκικό, και θα λέμε για τη Φραγκοσυριανή. Δεν τους νοιάζει, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή τέτοια πάθεια δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια αναισθησία κυβερνητική.
0: Δεν νοιάζει αυτούς, νοιάζει εμάς όμως, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Δεν νοιάζει αυτούς εδώ πέρα να πούμε τους πολιτικούς απατεώνες. Ενδιαφέρει όμως εμάς τι να κάνουμε.
1: Ναι, φίλε μου, νοιάζει εμάς, αλλά οι πιο πολλοί εμάς είναι του πληκτρολογίου. Το ξέρεις. Είναι του πληκτρολογίου και οι μαγκές όλες γίνονται από ένα πληκτρολόγιο να την πούνε πώς και τι. Δεν βλέπω εγώ κάποιον να βγαίνει και να λέει, παιδιά, τι κάνουμε. Ήρεμα και ωραία, δεν είναι έτσι. Ο καθένας κοιτάει την καμπούρα του. Σου λέει τι λέει τώρα ο Βάτραγος, ήσυχοι είμαστε, τι πόλεμο, μερικοί τους αρέσει και αυτό. Σου λέει, πάνε να πάρουν και τα νησιά όλα. Εγώ είμαι βολεμένος. Με έχει φτιάξει ο υπουργός. Είμαι σε μια θέση, το παιδί μου σπουδάζει ωραία. Και στην Καγουανέκη τα διπλά χρόνια ο Βάτραγος. Ή τι με νοιάζει εμένα, τι κάνω σε ρέτης, έχει μια κουμπί και δεν ανεβάζει τα νούμερα. Ή γιατί τώρα π.χ. έχει 500 άτομα.
0: Ποια νούμερα, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Και δύο άτομα να μείνουμε, αδιάφορο μου είναι τουλάχιστον να λέω την αλήθεια, να φυπνίζω ο κόσμο. Τα νούμερα τα θέλει ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος και οι άλλοι. Άσε με εμένα, εγώ νούμερα δεν έχω.
1: Εγώ σου είπα, γεννήθηκα, εκπαιδεύτηκα, έσπασα τρεις εντατικές, δεν το έχω μετανιώσει. Αγαπώ τους βατραχατρόπους, αγαπώ τη σημαία μας, την Ελλάδα μας, και τώρα να πεθάνω για την πατρίδα μου, να το θυμάσαι αυτό, ότι εγώ για την πατρίδα μου θα πεθάνω. Τελείωσε. Έχω γεννηθεί Έλληνας, χτυπάει η καρδιά μου και γι' αυτό τρελαίνομαι και μαραζώνω, γιατί αυτή που
0: έχει ψυχή, έχει ψυχή τα Σάρα, αλλά εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχει πάει 3 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε γρήγορο για όλους αυτούς που μας ακούνε.
1: Το μήνυμα είναι να χτυπήσει η ψυχή όπως πρέπει να χτυπήσει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα πολίτη, ελληνική. Να βρούμε τη χώρα μας.
0: Να βρούμε την ελληνική ψυχή μας δηλαδή.
1: Αυτό, άσε τι θα κάνουμε.
0: Έγινε.
1: Άμα νιώσουμε ότι είμαστε όντως Έλληνες όλοι, όπως πιστεύω εγώ και τρελαίνομαι, τότε θα δεις ότι θα δουν όλοι πιο καθαρά, όπως βλέπω και εγώ, ποιοι είναι αυτοί, και θα το καταλάβουν αυτοί εκεί πάνω.
0: Καλό.
1: Ότι ξυπνήσαμε.
0: Καλό μεσημέρι, τα Σάρα, υγεία και ευλογία να έχεις.
1: Τα φιλιά μου σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πριν βάλω το τραγουδάκι για να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, έχω να σας πω ένα πράγμα. Ακούστε με προσεκτικά. Γιατί αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Στην Τουρκία έχουν προσθέσει στη σχολική τους ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Στα Σκόπια έχουν προσθέσει στη σχολική τους ύλη το ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Μακεδόνες και το ότι δεν υπάρχουν άλλοι Μακεδόνες. Στην Αλβανία λένε στις νέες γενιές ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα και η Βόρεια Ήπειρος. Και στη Βουλγαρία αντίστοιχα λένε ότι ένα κομμάτι της Θράκης είναι δικό τους. Και σας ρωτάω εγώ, οι επόμενες γενιές, οι νέες γενιές που έρχονται, έχετε καταλάβει ότι θα είναι οι χειρότερες, ότι θα προσπαθούν να διεκδικήσουν τα πάντα από την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί στη σχολική ύλη της Ελλάδας δεν μιλάνε για τον ελληνισμό. Δεν αναφέρουν το τι πραγματικά μας ανήκει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν χτίζονται τα μυαλά των Ελλήνων όπως πρέπει. Και μακροχρόνια αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μαζί με την υπογεννητικότητα που μας οδηγεί σε αφανισμό. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα. Δεν φεύγει κανένας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σαν ομωτή κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπηρετούν στο νέο φορέα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ, πρόκειται για στελέχη που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει γνωστοποιηθεί κατά το παρελθόν, συνολικά 13 υπηρεσιακά στελέχη του παλαιού ΟΠΕΚΕΠΕ υπηρετούν στο νέο φορέα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μάλιστα, 4 από αυτά κατονομάζονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως ύποπτα για την διάπραξη του αδικήματος της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος. Ακόμη 8 υπηρεσιακά στελέχη περιλαμβάνονται στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούνιο του 2025. Πρόκειται για στελέχη τα οποία είτε αναφέρονται στις νόμιμες επισυνδέσεις που περιέχονται στη δικογραφία, είτε καταγράφονται να συνομιλούν απευθείας με εμπλεκόμενους και ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σημειώνεται ότι για τα ερευνόμενα αυτά πρόσωπα δεν έχει διαταχθεί κανένας πειθαρχικός έλεγχος, ενώ συνεχίζουν να υπηρετούν κανονικά στα πόστα του που κατήχαν στο παλαιό ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αντίθεση με την περίπτωση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Στιχεροπούλου, που αν και δικαιώθηκε πρωτόδικα σε ό,τι αφορά την καθαίρεσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, παραμένει εκτός του νέου φορέα. Έτοιμα λήψης προσωρινών μέτρων που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων λόγω της μειωμένης αντοχής των καθισμάτων στη φωτιά, κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων των τεμπών στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το αίτημα κατατέθηκε από τον δικηγόρο Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της 20χρονης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη εν ώψη ακρόασης που θα γίνει αύριο από την Ρυθμιστική Αρχή επί ενός πορίσματος για την πυραντοχή των καθισμάτων ύστερα από μια έρευνα που εξελίσσεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Όπως ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε την διεξαγωγή της συζήτησης για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το κράτος δικαίου για την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Θα κληθεί σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη να αποφασίσει αν θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του λογισμικού στην ελληνική επικράτεια, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, της χειραγώγησης της προηγούμενης εξεταστικής επιτροπής, αλλά και για την έρευνα πιθανών ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εάν για τις υποκλοπές τεθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, και αυτό σημαίνει πως για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ο αριθμός των ψήφων θα ανέβει στις 151 από τις 120 που απαιτούνται σύμφωνα με το κανονισμό της Βουλής. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά σημειώνεται η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό και τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί. Τα επίσημα στοιχεία του Βουλή Γότση για τα πόθεν έσχες των πολιτικών αποκαλύπτουν μια εκτείναξη του δηλωμένου πλούτου των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 126 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία επταετία. Η μεγαλύτερη έκρηξη των ποσών σημειώνεται μέσα σε μόλις ένα έτος από το 2023 έως το 2024, όπου οι 156 κυβερνητικοί βουλευτές αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 71 εκατομμύρια, αγγίζοντας το αστρονομικό ποσό των 217 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας κατέχουν ταυτόχρονα τα στην ακίνητη περιουσία με 2.594 ιδιοκτησίες. Την ίδια στιγμή οφείλουν στις τράπεζες δάνεια Μαμούθ που ξεπερνούν τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟ καταγράφει αναλογική αύξηση στα 13 εκατομμύρια ευρώ λόγω της διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής τους ομάδας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται ελαφρώς άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
4: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
3: Τι κάνεις, όσοι είσαι. Καλά εσύ.
4: Σήμερα έχουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Τη λέσχη της Ρώμης. Και να δεις πώς η λέσχη της Ρώμης έχει επηρεάσει τις δυο μαθήτριες που πηδήξαν από τον έκτο όροφο και σκοτωθήκαν.
3: Ωραία, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να ακούσω λίγο την άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Η άποψή μου είναι ότι όλα είναι προγραμματισμένα. Και στην Ελλάδα λειτουργεί ένα παράρτημα της λέσχης της Ρώμης που ελέγχει την κυβέρνηση.
3: Πάμε να ακούσουμε.
4: Λοιπόν, η λέσχη της Ρώμης είναι ένα πανίσχυρο κέντρο εξουσίας. Ιδρύθηκε το 1968 στην Ακαδημία Ντελιντσέη της Ρώμης και έχει ελληνικό παράρτημα, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου του 2008 μεταφέρθηκε στο Βίντερτουρ στην Ελβετία. Έχει μόνο 100 μέλη, τα πιο ισχυρά μέλη στην Ευρώπη από την Επιτροπή των 300, που είναι η επιτροπή που ελέγχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 100 πιο ισχυρά μέλη της έχουν δημιουργήσει τη λέσχη της Ρώμης και δίνουν εντολές στην κυβέρνηση για την πολιτική που θα ακολουθήσει. Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή για να έρθουμε στο σήμερα, για να καταλάβουν οι ακροατές τι γίνεται. στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου βυθιζόταν σε μια στασιμοπληθωριστική οικονομική κρίση. Το 1971 ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, υπό την καθοδήγηση της Federal Reserve, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ δηλαδή, αποσύνδεσε εντελώς το δολάριο από τον κανόνα του χρυσού, κάτι που ενίσχυσε τελικά τις πληθωριστικές πιέσεις. Μέχρι το 1981-82 η μεταπολεμική έκρηξη ευμάρειας στην Ευρώπη σταμάτησε απότομα το 1982, όταν η Federal Reserve αύξησε σκόπιμα τα επιτόκια κατά περίπου 20% και οι τιμές των εμπορεύματων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι το πετρέλαιο και η βενζίνη, εκτινάχθηκαν στα ύψη, προκαλώντας ύφεση. Είναι ενδιαφέρον ότι το 1969, λίγο πριν την κατάργηση του κανόνα χρυσού, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιούργησε ένα σύστημα ειδικών δικαιωμάτων ανάληψης, το οποίο στην εποχή μας ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει το δούνου του ως βάση του Παγκοσμίου Μηχανισμού Ψηφιακών Νομισμάτων που θα λειτουργήσουν σε λίγο. Λίγο αργότερα, το 1971, ιδρύθηκε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτή η περίοδος των αρχών της δεκαετίας του 70, αν και συχνά απεικονίζεται στον κινηματογράφο ως μια ευτυχισμένη εποχή δίσκων, ναρκωτικών, hippies και rock and roll, στην πραγματικότητα σηματοδότησε την αρχή του τέλους της ευμάρειας της Δύσης. Ήταν η εποχή που τα οικονομικά μας θεμέλια υπονομεύτηκαν και η άνεση της μεσαίας τάξης άρχισε να υποσκάπτεται αργά αλλά σταθερά από τον πληθωρισμό. Εν μέσω της οικονομικής δυσφορίας, τα Ηνωμένα Έθνη και οι συναφείς ιδιωτικές παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις, μην ξεχνάς ότι τα Ηνωμένα Έθνη δουλεύουν για τις πολυεθνικές, και οι ιδιωτικές παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις εργάζονταν σκληρά αναπτύσσοντας ένα σχέδιο προκειμένου να πιέσουν τον κόσμο να αγκαλιάζει το συγκεντρωτισμό της εξουσίας σε παγκόσμια κλίμακα. Οι στόχοι τους ήταν οι εξής: ο έλεγχος όλου του ανθρωπίνου πληθυσμού μέσω της επιστήμης της κυβερνητικής, να αποκτήσουν αυτές οι ιδιωτικές οργανώσεις την εξουσία και να περιορίσουν τις βιομηχανίες, να αποκτήσουν την εξουσία και να ελέγχουν την παραγωγή ενέργειας και να υπαγορεύουν πού ακριβώς θα πάνε οι πηγές ενέργειας, να αποκτήσουν εξουσία, να ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή τροφίμων, δηλαδή τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλληλεία. Την άλλη Τετάρτη θα κάνουμε μια συζήτηση πώς μπορούν σε δύο μήνες, πώς είναι πιθανόν σε δύο μήνες, να έχουν αδειάσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε. Να αποκτήσουν λοιπόν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών, που είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, να αποκτήσουν την εξουσία και να ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή τροφίμων, να αποκτήσουν την ικανότητα διαχείρισης της ζωής των ατόμων στο όνομα ενός προκαθορισμένου και υποκειμενικού κοινού καλού, να δημιουργήσουν μια κοινωνία στα οποία τα ατομικά δικαιώματα στην οκτησία θα έχουν εγκαταληφθεί, δηλαδή δεν θα έχουμε ιδιοκτησία. Να συστήσουν ένα ενιαίο παγκόσμιο οικονομικό και νομισματικό σύστημα που θα διαχειρίζεται αυτές τις οργανώσεις. Μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά όλο τον πλανήτη σε μια χούφτα διακριτών περιφερειών. Ένα από τα εντυπωσιακά αποσπάσματα της ατζέντας τους προέρχεται από τον Στάβο Τάλμποτ, αναπληρωτή υπουργό εξωτερικού της κυβέρνησης Κλίντον, ο οποίος είχε δηλώσει στο περιοδικό Time: «Μέσα στον επόμενο αιώνα τα έθνη όπως τα ξέρουμε, και αυτό αφορά και μας, είναι ξεπερασμένα. Όλα τα κράτη θα αναγνωρίσουν μια ενιαία παγκόσμια αρχή. Η εθνική κυριαρχία δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα». Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η ατζέντα, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του μέλους του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ σε ένα άρθρο το 1974, στο περιοδικό Foreign Affairs με τίτλο «Ο δύσκολος δρόμος για την παγκόσμια τάξη». Εν ολίγης, ο οίκος της παγκόσμιας τάξης θα πρέπει να χτιστεί από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Μια καταστρατήγηση της εθνικής κυριαρχίας όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα, που τη διαβρώνει κομμάτι-κομμάτι, θα καταφέρει πολύ περισσότερο από μια παλιωμοδίτικη με τοπική επίθεση στους λαούς. Οι παγκοσμιοποιητές γνώριζαν ότι η σταδιακή επιβολή θα ήταν ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια ενιαία παγκόσμια δομή εξουσίας που θα κυβερνά ανοιχτά αντί να κρύβουν τη δύναμή τους πίσω από μαστικές οργανώσεις και πολιτικούς μαριονέτες. Ήθελαν και θέλουν μια παγκόσμια αυτοκρατορία στην οποία οι κεχρισμένοι βασιλεύς φιλόσοφοι, όπως περιγράφονται στην πολιτεία του Πλάτωνα, να είναι αυτοί που θα διοικούν τον κόσμο. Ωστόσο, αν και προχωρούν προοδευτικά, γνωρίζουν ότι τελικά οι άνθρωποι θα αντεληφθούν τα σχέδιά τους και θα προσπαθήσουν να αντισταθούν στη διάβρωση των ελευθεριών τους. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν οι παγκοσμιοποιητές να εξαλείψουν τις ατομικές ελευθερίες και να κυβερνήσουν τον κόσμο χωρίς καθόλου εξεγέρσεις, που τελικά θα τους κατέστρεφαν? Αν εξισκωθεί ο λαός, θα καταστρέψει όλους τους παγκοσμιοποιητές. Ο μόνος τρόπος που θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο ήταν οι ίδιοι οι άνθρωποι να αρχίζουν να σκλαβώνονται μόνοι τους. Ο κόσμος πρέπει λοιπόν να οδηγηθεί στο να βλέπει τη δουλεία σαν καθήκον και όχι σαν επιβίωση. Όχι μόνο του εαυτού του, αλλά και ολόκληρου του έθνους του. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι παγκοσμιοποιητές ονειρεύονται ότι θα κερδίσουν την εξουσία, όχι μόνο προσωρινή, αλλά παντοτινή. Πήραμε μια πολύ πικρή γεύση αυτής της μορφής ψυχολογικού πολέμου, όταν κατά τη διάρκεια της ψευτοπανδημίας μας είπανε ότι ένας ιός με ποσοστό θνησιμότητος 0,23%, 0,23% είχε θνησιμότητα ο κορονοϊός, ήταν αρκετός για να παραγράψει τα περισσότερα από τα δικαιώματά μας. Ευτυχώς, μια σημαντική ομάδα ανθρώπων όρτισε το ανάστημά της και πολέμησε τις απαγορεύσεις και τα υγειονομικά διαβατήρια. Μην ξεχνάμε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού που δίνουν όλες οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι πολλοί χρησιμοποίησαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αντικειμενική απόδειξη για τον κορονοϊό και οι παγκοσμιοποιητές σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τον πλανήτη με μια μεγαλύτερη ατζέντα χρησιμοποιώντας την κλιματική κρίση. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αντικειμενική απόδειξη για κλιματική αλλαγή, όπως μας λένε, που να προκαλείται από ανθρωπογενείς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου, που είναι μόνο το 0,04% στην ατμόσφαιρα. Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία 100 χρόνια η θερμοκρασία της γης δεν έχει αυξηθεί παρά μόνο 1 βαθμό Κελσίου. Το παρουσιαζόμενο ως ρεκόρ θερμοκρασίας μας τα δίνουν από το 1880, δηλαδή έναν αιώνα πριν, και τα προβάλλουν σαν σημερινά για την κλιματική κρίση. Ωστόσο, αυτή η πολύ περιορισμένη περίοδος χρησιμοποιείται ως απόλυτο σημείο αναφοράς από αργυρώνητους κλιματολόγους που χρηματοδοτούνται από τον ΟΗΕ και διάφορες ιδιωτικές οργανώσεις και κυβερνήσεις. Η ουσία είναι ότι τα λόμπι που ελέγχουν τον ΟΗΕ ενθαρρύνουν την ιστερία γύρω από ένα αποκαλυπτικό σενάριο για το κλίμα, όπως συμβαίνει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενθάρρυναν την ιστερία και το φόβο γύρω από τις τεχνικές απειλές όπως είναι η γρήπη και ο COVID. Πότε ξεκίνησε αυτή η οργανωμένη κατασκευή τεχνητών απειλών στη σύγχρονη εποχή? Όλα άρχισαν από τη δεκαετία του 1970, όταν μια ομάδα συνδεδεμένη με τα Ηνωμένα Έθνη, η περιβόητη λέσχη της Ρώμης, άρχισε να δίνει εντολές στον ΟΗΕ. Έτσι, με τη βοήθεια της ΦΕΔ, τα δολάρια αποσυνδέθηκαν από τον κανόνα χρυσού, οι παγκοσμιοποιητές συνέλαβαν τα σχέδια για να χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον ως πρόσχημα για την εφαρμογή ενός μιας παγκόσμιας χούντας. Τη βρώμικη δουλειά την έκανε το 1972 μια μη κυβερνητική οργάνωση με την, οποία, με την ονομασία Λέσχης της Ρώμης, όταν χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Volkswagen σε συνεργασία με το, Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασακουσέτης, δημοσίευσε μια πραγματεία που την επέβαλε σε όλους τους επιστημονικούς κύκλους, που λέγεται τα όρια της ανάπτυξης. Η πραγματεία, ως ένδειξη σεβασμού προς τον τρίτο κόσμο, έγραφε μεταξύ άλλων ότι εναπόκειται στα έθνη του τρίτου κόσμου να αποφασίσουν ποιοι πληθυσμοί μεταξύ τους θα πρέπει να αξιοδοθούν. Δηλαδή η Λέσχη της Ρώμης έχει σαν στόχο τη μείωση του πληθυσμού στον πλανήτη. Τα συμπεράσματα αυτού του περιορισμένου εύρους αναφοράς πάνω στη βιομηχανία και στους φυσικούς πόρους, που άλλοτε έχουν δεχτεί έντονα αρνητική κριτική από πολλούς επιστήμονες και διανοητές για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, όπως είναι το τέλος του πλανήτη, όπως μας λένε, έπρεπε λοιπόν τα έθνη να θυσιάσουν την κυριαρχία τους. Η Λέσχη της Ρώμης ιδρύθηκε το 1968 από τον Hans Morgenthau, τον Aurelia Petsay και τον Alexander King μαζί με τον David Rockefeller. Ο Ανιέλη, ο Petsay, ήταν 3 χρόνια επικεφαλής της Επιτροπής της Ατλαντικής Οικονομικής Συνεργασίας του Ατλαντικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Διευθύνων Σύμβουλος της Αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat του Παύλου Ιταλού βιομήχανου Giovanni Ανιέλη. Ο Giovanni Ανιέλη συμμετέρχει στη Λέσχη της Ρώμης, όπως συμμετέρχει και στη Λέσχη Bilderberg. Ο Ανιέλη ήταν γόνος της ομώνυμης αρχαίας ιταλικής οικογένειας που ανήκει στη λεγόμενη μαύρη αριστοκρατία, που είναι από την μαύρη αριστοκρατία προέρχεται η Επιτροπή των 300 που ελέγχει σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συντομία, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις νομικής μορφής ή συγκεκριμένης έδρας της Επιτροπής των 300. Πρόκειται για μια συμβατική ονομασία που χρησιμοποιείται για να ορίσει μια ομάδα 300 ανθρώπων της μαύρης αριστοκρατίας που βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου και ελέγχουν σκιωδώς τις πτυχές της Ευρώπης με φιλοδοξίες να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Η επιδιώξη αυτής της σκιώδους κυβέρνησης είναι να προκαλέσει αρχικά κοινωνικούς τριγμούς σε παγκόσμια κλίματα και συνεχεία φοβερές οικονομικές κρίσεις ως τεχνική κάμψη των αντιστάσεων των λαών, και θα επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές χρησιμοποιώντας τη δημιουργία τεχνητών κρίσεων και επηρεάζοντας τεράστιες μάζες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, που αυτές οι μάζες χρησιμοποιούνται ως πηγές τροφοδότησης της δικής τους καλοπέρασης. Όπως γίνεται ακριβώς στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός πληρώνει φόρους για να περνάει καλά ο Μητσοτάκης και ο περίγυρός του. Για να καταλάβουμε πώς κινείται αυτή η ιδεολογία των 300, βασίζει όλες τις σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την ανθρωπότητα στην φιλοσοφία του λευκορώσου μαρξιστή Φέλιξ Ντερζίνσκι, ο οποίος αντιμετώπιζε τα ανθρώπινα όντα χειρότερα από ζώα, και έτσι τα αντιμετωπίζει και η Λέσχη της Ρώμης, που είναι ένα τεράστιο κέντρο εξουσίας στους ανθρώπους, τα αντιμετωπίζει χειρότερα από ζώα. Ο Ντερζίνσκι, γνωστός και ως ισχυρούς Φέλιξ για τη σκληρότητά του, κάποτε ήταν διευθυντής της ΤΣΕΚΑ και της ΓΚΠΟΥ, των 2 φοβερών οργανώσεων μυστικής αστυνομίας των Μπολσεβίκων, των οποίων τα 2/3 των στελεχών ήταν Εβραίοι, και ήταν τόσο στιγνός που είχε δηλώσει: «Ο άνθρωπος δεν έχει καμιά σημασία. Κοίτα τι γίνεται όταν τον αφήνεις να πεινάσει. Αρχίζει να τρώει τους νεκρούς συντρόφους του για να μείνει ζωντανός. Ο άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του επιβίωση. Μόνο αυτό έχει σημασία. Η λέσχη της Ρώμης εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι ο σημαντικότερος βραχίωνας της εξωτερικής πολιτικής της Επιτροπής 300 και μαζί της λέσχης Bilderberg που αμφότερες χαρακτηρίζονται από μισανθρωπικές τάσεις. Το όνειρο του Πετσέη ήταν η ένωση του ΗΠΑ και του Καναδά και της Κεντρικής Ευρώπης και εγκαθίδρυση ειδικής συνεργασίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, το Ισραήλ και η Τουρκία με βάση ένα σχέδιο διαίρεσης του παγκοσμίου κράτους σε 10 περιφέρειες ή βασίλεια όπως τα πρότυπα των υποτεθέμενων βασιλέων της μυθικής Ατλαντίδας. Ο έτερος συνιδρυτής της λέσχης της Ρώμης, Αλεξάνδερ Κίνγκ, ήταν Βρετανός χημικός, γόνος οικογένειας βιομηχάνων και εκείνη την εποχή πρόεδρος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο Κίνγκ ήταν εκείνος που βοήθησε να επεκταθεί ο ρόλος του ΟΗΕ στην προστασία του περιβάλλοντος, που μέχρι τότε ήταν ανύπαρκτος. Στη Ρώμη λοιπόν μαζεύτηκαν κατόπιν τηλεφωνήματος του Πετσέη οι πιο ανατρεπτικοί σχεδιατριστές μελόντων από τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Βρετανία και την Ελβετία και την Ιαπωνία που θα μπορούσε να συγκεντρώσει κανένας. 20 χρόνια μετά η λέσχη της Ρώμης εξέδωσε μια μελέτη με τον τίτλο «Η πρώτη παγκόσμια επανάσταση, μια αναφορά από το Συμβούλιο της Λέσχης της Ρώμης». Σε αυτήν αναφορά ο συγγραφέας Αλεξάνδερ Κίνγκ και Μπέρταρ Σνάιντερ περιέγραψαν ξεκάθαρα τη χρήση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της πείνας ως μέλος δημιουργίας μιας υπερεθνικής κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 115 αυτής της μελέτης, έλεγαν λοιπόν ότι ο εχθρός της ανθρωπότητος είναι ο άνθρωπος. Αναζητώντας ένα νέο εχθρό για να μας ενώσει, καταλήξαμε ότι η ιδέα, η ρήπανση, η απειλή, η παγκόσμια υπερθέρμανση, η έλλειψη νερού, η πείνα και παρόμοια θα κάνουν τη δουλειά μας. Αυτά τα φαινόμενα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και σήμερα. Αυτά τα φαινόμενα στο σύνολό τους και τις αλληλοεπιδράσεις τους αποτελούν μια κοινή απειλή που απαιτεί την αλληλεγγύη όλων των λαών για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Ορίζοντας λοιπόν όλα αυτά τα φαινόμενα ως εχθρούς, πέφτουμε στην παγίδα για την οποία μας έχουν ήδη προειδοποιήσει, δηλαδή να εκπλαμβάνουμε τα συμπτώματα σαν αιτίες. Όλοι αυτοί και οι κίνδυνοι προκαλούνται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο πραγματικός λοιπόν εχθρός είναι η ανθρωπότητα, λέει η λέσχη της Ρώμης. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι έπρεπε να θυσιάσουν τις ελευθερίες τους και να υποκύψουν στον έλεγχο των διεθνών ελίτ πεπισμένων ότι το ανθρώπινο είδος είναι το χειρότερο από ζώο, ανάξιο και δεν δικαιούται οποιαδήποτε ελευθερίας. Οι ίδιοι στόχοι της λέσχης της Ρώμης καθοδηγούν μέχρι σήμερα τις πολιτικές του ΟΗΕ, του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου και κάνουν ειδικά λόγο για τους πιο εύπιστους και ψυχικά ασταθείς δυτικούς νέους να ντρέπονται και να νιώθουν τεράστιες ενοχές που ζούνε. Αυτό γράφανε στα γράμματα που αφήσαν τα δύο κορίτσια όταν πέσανε στο κενό και σκοτώθηκαν. Ότι δεν μπορώ να ζω σε ένα τέτοιο κόσμο, σαν αυτό που θέλει να φτιάξει η λέσχη της Ρώμης. Οι ίδιοι στόχοι καθοδηγούν και τους μεταανθρωπιστές που θεωρούν το ανθρώπινο είδος ως πανούκλα του πλανήτη και γι' αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ρομπότ. Δηλαδή η πράσινη τρομοκρατία, η προώθηση της ομοφιλοφιλίας, η ψηφιοποίηση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, η αποδοχή της μόνιμης εξαθλίωσης, η αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές και τελικά ο μεταανθρωπισμός είναι σκέλη του ίδιου στοιχείου υποδούλωσης της ανθρωπότητας στη βούληση μιας χούφτας εξουσιαστών. Το Μάιο του 1967 οργανώθηκε μια διάσκεψη από την Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βορειοατλαντικής Συνέλευσης και το Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής στις ΗΠΑ. Ονομάστηκε διάσκεψη για την ατέλεια της διατλαντικής εργασίας και έλαβε χώρα στην πόλη Ντεβούλ της Γαλλίας. Οι αληθινές προθέσεις αυτής της διοργάνωσης ήταν να τεθεί ένα τέλος στη βιομηχανική και την τεχνολογική πρόοδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Καρπή της διάσκεψης αυτής λίγα χρόνια αργότερα ανέφερε το βιβλίο του Πετσέη «Ανάμεσα σε δύο εποχές και ο ρόλος της Αμερικανικής τεχνοκρατικής εποχής» που κυκλοφόρησε το 1970. Σημειωτέων ότι ο Μπρεζίνσκι, συνιδρυτής της Τριμερούς Επιτροπής με τον Ντέιβιντ Ροκφέλλερ και σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Τζίμι Κάρτερ, ήταν και αυτός μέλος της Λέσχης της Ρώμης. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία δίθεν επιστημονικά με σκοπό την ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Λέσχη της Ρώμης. Και ο στόχος θα είναι η οικονομική κατάρρευση της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Με άλλα λόγια, η τεχνοτροπική εποχή είναι ένα μεταβιομηχανικό σχέδιο μηδενικής ανάπτυξης, το οποίο δημιουργήθηκε εν μέρη για να καταστρέψει την βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τις προετοιμάζει για τη νέα παγκόσμια τάξη. Και μέχρι τώρα φαίνεται ότι το σχέδιο αυτό πέτυχε το στόχο του, συμπαρασύροντας και την Ευρώπη που σήμερα είναι υποδιάλυση. Το προς το παρόν, όπως διαφαίνεται, οι μόνοι ωφελούμενοι είναι τελικά η Ρωσία και η Κίνα. Ο Μπρεζίσκι, ένας άλλος συγγραφέας του πασίγνωστου βιβλίου «Η Μεγάλη Σκακέρα», που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από το 1997-98, αναλύει τους στόχους της Λέσχης της Ρώμης. Σε αυτό τονίζεται η σπουδαιότητα της Ευρασίας για τη ΣΥΠΑ, από την Πορτογαλία μέχρι το Βερίγγιο Σκοπό και από τη Λαπωνία μέχρι τη Μαλαισία, ειδικά δε της Ουκρανίας και του Αζερμπαϊτζάν, που έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Στην πραγματικότητα, γι' αυτό έγινε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα όμως η Ένωση Ευρασίας επιδιωκόταν προκειμένου οι εταιρείες της Επιτροπής των 300 να οικειοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία όσο και στη Ρωσία. Είναι λοιπόν σαφές ότι από τότε η Ουκρανία ήταν σημαντική για την καταλήστευση της Ρωσίας. Γιατί μετά την Ουκρανία ο στόχος είναι η Ρωσία. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στα σχέδια των δυτικών ελίτ για την αρπαγή των πόρων της Ουκρανίας, η επιχείρηση αυτή απέτυχε μέχρι σήμερα παταγωδός. Γιατί αντιστάθηκε η Ρωσία. Ο Πετσέ και ο Κίνγκ είναι οπαδοί των γεωπολιτικών θεωριών του Μακίντερ, ο οποίος είναι ο πατέρας της γεωπολιτικής στον πλανήτη. Με τη διαφορά ότι ο Πετσέη επέμενε ότι αν ο κόσμος μελλοντικά δεν ελεγχόταν από μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση, θα έπεφτε σε χάος. Για να γίνει όμως αυτό, οι ΗΠΑ έπρεπε να καταρρεύσουν οικονομικά. Με ποιο τρόπο λοιπόν κατερέαν? Με μέσο διεξαγωγής πολεμικών σειράξεων και ανατροπής νόμιμα εκλεγμένων καθεστώτων σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το ρόλο του υποκινητήρου των δαραχών, λίγο πολύ, σε όλη την Ιφίλιο ανέλαβε ο γερμανοεβραίος διπλωμάτης και πολιτικός επιστήμων και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Χένρι Κίσιγκερ. Αυτός οργάνωσε τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, του Βιετνάμ, του Μπαγκλαντές, τη Ροδοσία, στο Ανατολικό Τιμούρ, του Κόλπου, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την ανατροπή των καθεστώτων Χιλής και Αργεντινής. Τα σχέδια του Κίσιγκερ πραγματοποιήθηκαν γιατί η Λέσχη της Ρώμης, ο κύριος χρηματοδότης, που ήταν μια αντιρωσική δεξαμενή σκέψη με την επωνυμία Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ, τον είπα, ουσιαστικά ήταν εξαιρετικά οργανωμένα συνωμοτικά με σώματα που λειτουργούσαν κάτω από την κάλυψη του ΝΑΤΟ. Διότι η πρόκληση τέτοιων αιματηρών γεγονότων δεν μπορεί να υλοποιηθεί δίχως στρατιωτικές παρεμβάσεις. Άλλωστε η Λέσχη της Ρώμης ήταν εκείνη που όποια, όποιο κανόνα διατύπωνε, τα εφάρμοσε το ΝΑΤΟ όπως οι κανόνες σε επεμβάσεις σε διαφόρες χώρες. Η λέσχη της Ρώμης, όπως και όλοι οι οργανισμοί παγκοσμιοποίηση, δεν είναι παρά μια συνωμοτική οργάνωση, ένα πάντρεμα μεταξύ Αμερικάνων χρηματοδοτήν και ευρωπαϊκών οικογενειών της χασαρικής μαύρης αριστοκρατίας, ειδικά του Ουάσιγκτον, του Λονδίνου, της Βενετίας και της Γένοβας. Το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία του παγκόσμιου ελέγχου βρίσκεται στην ικανότητα όλων αυτών να δημιουργούν και να διαχειρίζονται άγριες οικονομικές κρίσεις που προκαλούν μια μόνιμη ύφεση. Όλες οι οικονομικές κρίσεις, Γρηγόρη, είναι στημένες. Αυτές οι ελίτ δεν λειτουργούν βάσει τη χρονική αντίληψη του μέσου ανθρώπου. Ξοδεύουν μισό αιώνα επινοώντας και κατασκευάζοντας μία μόνο κρίση, ενσταλάζοντας μεθοδικά τον τρόμο στη συνέχεια, προτείνουν τις λύσεις που εκείνες ήθελαν να επιβάλλουν πριν από δεκαετίες και δεν μπορούσαν. Τα σχέδια της λέσχης της Ρώμης ξεκίνησαν μέσω μιας μεγάλης στασιμοπληθωριστικής κρίσης σε μια εποχή που η μεσαία τάξη φοβόταν πολύ για το μέλλον της. Οι τιμές ανέβαιναν γρήγορα. Ο πληθωρισμός ήταν υψηλός, όπως είναι και τώρα. Αυτή η κρίση δεν οφειλόταν φυσικά στην έλλειψη πόρων, αλλά στην κακοδιοχείριση εσκεμμένα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Η κρίση που περνάμε, η οικονομική, οφείλεται στην κακή διαχείριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και είναι ένα σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η κορύφωση του σχεδίου για την καταπολέμηση της δίθεν ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη, η ψευδοπανδημία του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο επεκτατισμός του Ισραήλ και η διάλυση της Συρίας συμβαίνουν σε μια περίοδο που είναι εμφανής ένας ακόμη στασιμοπληθωρισμός. Η λέσχη της Ρώμης, αν και εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα, θεωρείται ότι πλέον δεν έχει τόσο επιρροή όσο είχε παλιά. Ωστόσο, η βαριά σκιά της παραμένει ακόμη στη στρατηγική για τον κλιματικό συναγερμό και εξακολουθεί να χρησιμοποιούνται οι αρχές της λέσχης της Ρώμης προκειμένου να δικαιολογήσουν τον δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης βασικών αγαθών όπως η ενέργεια, νερού, προϊόντων, γεωργίας και κτηνοτροφίας και κατοχυρωμένες δημόσιες παροχές όπως συντάξεις, ιατροφαρμακευτικό και νοσοκομιακή περίθαλψη, εκπαίδευση και οι άλλοι. Αυτό το σχέδιο που είναι το σχέδιο της λέσχης της Ρώμης εφαρμόζεται ακριβώς σήμερα, όπως το περιγράφει η λέσχη. Όσο λοιπόν οι νεότεροι εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται τα φρικτά εγκλήματα των παγκοσμιοποιητών ασχολούμενοι μόνο με τη woke agenda και τα άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι απαγορεύσεις μιας πληθώρας ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωμάτων σταδιακά θα καθίστανται νόμοι του κράτους, δηλαδή το ελληνικό κράτος θα ψηφίσει νόμους που θα μας απαγορεύουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Η επόμενη γενιά που ζει σε τεχνητή φτώχεια και διαρκή κατατρομοκράτηση μαθαίνει από την νηπιακή της ηλικία ότι οι αγαθοί οραματιστές και φιλάνθρωποι μεγιστάνες του πλούτου μοχθούν για να σώσουν τον κόσμο από μια συμφορά που προκάλεσαν οι ίδιοι, οι οποίοι εκ φύσεως είναι πλεονέκτες. Στην πραγματικότητα δεν υφίστανται μια τέτοια κρίση και οι πλεονέκτες είναι διαστραμμένοι τυρανοί που δημιουργούν τεχνητές κρίσεις και μισούν τους ανθρώπους. Τις λένε υποδούλωση και εξαθλίωση και είναι κάτι στο οποίο θα υπερηφανεύονται γιατί το προσφέρουν την εξαθλίωση και την υποδούλωση της ανθρωπότητας, μας την προσφέρουν ως δώρο για να κρατήσει το ανθρώπινο είδος ζωντανό και το ανθρώπινο είδος τους πιστεύει ακόμη και δεν τους έχει ανατρέψει. Έτσι. Μας λένε ότι όποιος αμφισβητεί αυτή τη σκλαβιά είναι φασίστας, ψυχοπαθής, τρομοκράτης και επιδιώκει την καταστροφή του πλανήτη μας, ενώ αυτοί την έχουν κατασκευάσει ήδη και την εφαρμόζουν. Ωστόσο σύντομα θα αντιληφθεί ότι το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του φύλου, οι παρελάσεις γκέι και οι ψηφιακές εφαρμογές αυτομάτων πληρωμών και τα έξυπνα κινητά δεν αξίζουν δεκάρα μέχρι τη στιγμή που αρχίσει να αποδεκατίζεται η ανθρωπότητα από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς που είναι συνέχεια άρρωστη και ψυχικά σωματικά και αποτελείται από την τεχνική νοημοσύνη που κάθε μέρα την καθιστά de facto άνεργη, να πεινάει, να κρυώνει, να στερείται των βασικών αγαθών και να μένει φυλακισμένη σε άθλια διαμερίσματα κουτιά, εξαρτημένη από πενιχρά κρατικά επιδόματα, όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα που ο Μητσοτάκης δίνει τα full pants, τα full pass, και εμείς μένουμε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση που πλησιάζει, γιατί το 27% του ελληνικού λαού είναι κάτω από το όνειρο της φτώχειας. 27% του ελληνικού λαού είναι 2.700.000 άνθρωποι. Έτσι, είναι τρομακτικό το ποσοστό. Εφαρμόζοντας λοιπόν ο Μητσοτάκης τις αρχές της λέσχης της Ρώμης που τον εξουσιάζει, δημιουργούνται όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε σήμερα. Φυσικά η λέσχη της Ρώμης έχει και ένα ελληνικό παράρτημα που διοικεί την Ελλάδα και δίνει εντολές στην κυβέρνηση αυτή εδώ να εφαρμόζει τις εντολές της. Οι Έλληνες θα πρέπει να αρχίσουν να αντιστέκονται, γιατί αυτό που θα έρθει την άλλη Τετάρτη θα μιλήσουμε για το πώς τον Ιούλιο μπορεί τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι άδεια. Αυτό το έχουν πει δύο τεράστιοι οικονομολόγοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν κάνει και μια ανάλυση που προβλέπουν ότι μέσα σε 60 μέρες ή 8 εβδομάδες τα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ θα είναι άδεια. Δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί η πρόβλεψή τους. Θα το συζητήσουμε την άλλη που θα πούμε όλη την ανάλυση, γιατί έχουν δημοσιευτεί αποσπάσματα από αυτές τις μελέτες, αλλά εγώ έχω όλη την ανάλυση και μπορούμε να τη συζητήσουμε πρώτη φορά από το δικό σου σταθμό. Αυτά ήταν εσύ.
3: Εννοείται ό,τι θέλεις εσύ. Απλά θέλω να σου αναφέρω κάτι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που ανέλησες. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να κατανοήσει, ρε εσύ, Δημήτρη. Εσύ τα λες, εγώ τα λέω και άλλοι πολλοί τα λένε. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο Έλληνας πολίτης τι συμβαίνει. Με το πρώτο πρόσωπο που εμφανίζεται και λέει θα σώσω την Ελλάδα, πέφτουνε σαν ντόμινο και χειροκροτάνε. Δεν καταλαβαίνουνε, έχω αγανακτήσει.
4: Έτσι τους έχουν εκπαιδεύσει από το σχολείο και από την κοινωνία, από τα ΜΟΜΟΕ. Έτσι τους έχουν εκπαιδεύσει. Και γι' αυτό παθαίνουν αυτή την ταραχή. Δεν σκέφτονται, τους έχουν μάθει να μην σκέφτονται.
3: Ρε εσύ, άσε τώρα τα κόμματα, άσε τους εθνοσωτήρες, άσε τα όλα. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται για εμένα να υπάρχουν πρόσωπα που αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, ενώ γίνονται όλα αυτά με το Αιγαίο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος στη Λέσβο, να σου το πω έτσι απλά, να ψηφίζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται ένας Πόντιος να λέει θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει γνωστική βάση. Όταν συζητάμε, μπορεί να μας καταλάβει, εγώ πιστεύω, το 10% με 15% των ακροατών μας, οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, βαθιά σκεπτόμενοι άνθρωποι, και οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι λέμε. Αλλά εμείς λέμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Η Ελλάδα βάλεται από παντού. Και αν το σχέδιο είναι ο διαμερισμός της Ελλάδος από τις μεγάλες δυνάμεις, θα είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούμε, γιατί δεν έχουμε την προστασία της κυβέρνησης.
3: Δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται. Βλέπεις εδώ πέρα σκάνδαλα. Άκουσέ με λίγο για να καταλάβεις τι ζω. Σκάνδαλα, διαφθορά, οικονομικά εγκλήματα, χάνονται ανθρώπινες ζωές και κανένας δεν αντιδράει. με την υγεία ο κακός χαμός. Και βλέπεις ακόμα στο διαδίκτυο και σε διάφορες εκπομπές και σε διάφορα ραδιόφωνα και σε διάφορα... παντού ο κόσμος να έχει γίνει αιμονικός και να βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή, το να βρίζει κάποιος εμένα, ρε Δημήτρη, εμένα δεν με επηρεάζει. Αλλά, ρε αδερφέ, κάθε σε βρίζει σε μένα, ενώ δεν, έχω, δεν φταίω εγώ σε κάτι. Ή το Δημήτρη, ή εσένα. Βρίζετε το τραπεζικό. Τι σας θέλει ο τραπεζικός. Εδώ πέρα οι άλλοι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Ξεπουλάνε νησιά, αεροδρόμια, λιμάνια. Ξεπουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Άλλοι παλεύουν για την πάρτη τους και για το συμφέρον τους να πάρουν κανένα φράγκο. Άλλοι τα παίρνουν και μιλάνε ανάλογα. Και σας φταίει ο Δημήτρης. Εσύ πώς το σχολιάζεις αυτό το πράγμα, το ότι κάποιοι άνθρωποι βρίζουνε λάθος πρόσωπα.
4: Δεν με ενοχλεί γιατί εγώ το προσπερνάω, γιατί ξέρω.
3: Μα δεν λέω αν σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί. Πώς κρίνεις εσύ το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν δείχνουν με το δάχτυλό τους αυτούς που φταίνε και βρίζουν τους υπόλοιπους.
4: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πνευματική ανεπάρκεια και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε ώστε να δουν το σωστό τρόπο σκέψης. Θα σου πω και θα κλείσω με ένα ανέκδοτο. Ένας άρρωστος πήρε το νοσοκομείο της Χαλκίδας και ο τηλεφωνητής του είπε να πάρει ένα νούμερο. Παίρνοντας το νούμερο, ξέρεις ποιος βγήκε? Μια μάγισσα. Μια χαρτορίχτρα. Και του λέγε για την αστρολογία. Πήρε ο άνθρωπος το νοσοκομείο της Χαλκίδας για να ζητήσει περίθαλψη και τον παραπέμψανε σε μια χαρτορίχτρα, σε μια αστρολόγο. Και αυτή του μίλαγε για τον Ερμή, για τέτοια πράγματα. Και τρελάθηκε ο άνθρωπος.
3: Τι θα κάνει,
4: αυτή είναι η υγεία που προσφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Και για να κλείσουμε, για να σε αποχαιρετήσω και όλα, θα σου πω και εγώ κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει τους Patriot. Έχουμε την Τουρκία που απειλεί. Έχουμε 1000 προβλήματα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα που θέλει στην ουσία να κλείσει φυλακή όλη την κυβέρνηση. Και άμα αποδειχθούν όλα αυτά, πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και πρέπει να κυριολεκτικά να πάνε στη φυλακή και όχι να σηκωθούν να φύγουν με τα ελικόπτερα. Και βλέπεις τον Έλληνα. Εγώ θα χαρακτηρίσω τον Έλληνα πολίτη ως χαμένο. Γιατί είναι στα χαμένα. Τον βλέπεις ότι αντί για να λέει με τους φίλους του, αντί για να λέει με τους γνωστούς του, αντί για να συζητάει για τα βασικά προβλήματα, για το τι γίνεται, για το τι πρόκειται να έρθει και να προετοιμάζεται, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και με πράξεις να προετοιμάζεται, τι κάνει? Ακολουθεί την κατεύθυνση που του δίνουνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν έχουν ουσία και αναρωτιούνται μετά γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή δεν αντέχεται η κατάσταση. Δεν αντέχετε.
4: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά πρωτίστως πρέπει να αναμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και να βγάζει παιδιά πολεμιστές με συνείδηση πατριωτική και πολεμιστές. Δεν πρέπει να βγάζει δειλούς ανθρώπους που λένε, που το μόνο στόχος είναι να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Να μην κάτσουν εδώ, να αναμορφώσουν την Ελλάδα, να την κάνουν μια δύναμη υπολογίσιμη, αλλά το βάζουν στα πόδια και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί η κυβέρνηση τους προσφέρει φτώχεια και εξαθλίωση. Έτσι. Αυτό αντιμετωπίζεται, Γρηγόρη, μόνο με παιδεία. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο πολύ.
3: Ποια παιδεία, το συνέδριο ήταν γεμάτο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παιδεία, άστα να πάνε, Δημήτρη, άστα να πάνε. Θα κάνουμε μια συζήτηση για την αντίληψη των Ελλήνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις, Δημητράρα. Ευχαριστώ. Ακούσατε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετική ανάλυση του. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες με τον Δημήτρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στη 1. Καλό μεσημέρι. Άρε Μητροπάνος, αξία σταθερή.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που διεξήχθηκε κλεισμένη των θυρών, όπως άλλωστε επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής, στο άρθρο 43, παράγραφος Α, η προγραμματισμένη ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Δεμήρης είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών μετά από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η συνεδρίαση διήρκησε σχεδόν 5 ώρες, ενώ παρίστατο και ο Υπουργός Επικρατείας Άρκης Κέρτσος. Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε με καταγγελίες μεθοδευμένης συγκάλυψης από την κυβέρνηση, ενώ στιγματίστηκε από την απουσία του κύριου εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Σε ανομωτή κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπηρετούν στο νέο φορέα στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ, πρόκειται για στελέχη που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δηλαδή στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει γνωστοποιηθεί κατά το παρελθόν, συνολικά 13 υπηρεσιακά στελέχη του παλαιού ΟΠΕΚΕΠΕ υπηρετούν στο νέο φορέα. Μάλιστα, 4 από αυτά κατονομάζονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως ύποπτα για την διάπραξη του αδικήματος της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος. Ακόμη 8 υπηρεσιακά στελέχη περιλαμβάνονται στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούνιο του 2025. Πρόκειται για στελέχη τα οποία είτε αναφέρονται στις νόμιμες επισυνδέσεις που περιέχονται στη δικογραφία.

τρένων λόγω μειωμένης αντοχής των καθισμάτων στη φωτιά, κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων το Τεμπών στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το αίτημα κατατέθηκε από τον δικηγόρο Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της 20χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, εν ώψη ακρόασης που θα γίνει αύριο από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων επί ενός πορίσματος για την πυραντοχή των καθισμάτων, ύστερα από μια έρευνα που εξελίσσεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura, αλλά και αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά σημειώνεται η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, την βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μαζί. Τα επίσημα στοιχεία του Βουλή Watch για τα απόθανα έσχεση των πολιτικών αποκαλύπτουν μια εκτείναξη του δηλωμένου πλούτου των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 126 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία επταετία. Η μεγαλύτερη έκρηξη ποσών σημειώνεται μέσα σε μόλις ένα έτος, από το 2023 έως και το 2024, όπου οι 156 κυβερνητικοί βουλευτές αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 71 εκατομμύρια, αγγίζοντας το αστρονομικό ποσό των 217 εκατομμυρίων ευρώ. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας κατέχουν ταυτόχρονα τα στην ακίνητη περιουσία με 2.594 ιδιοκτησίες, την ίδια στιγμή που οφείλουν στις τράπεζες δάνεια μαμούθ που ξεπερνούν τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει αναλογική αύξηση στα 13 εκατομμύρια ευρώ λόγω της διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται ελαφρώς άστατος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποντώνη, να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
12: αλλά δεν είναι. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωρατή, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
12: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
15: Μη φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις.
16: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, ε. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
17: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
16: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
17: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
16: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
17: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
16: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.

0: Καλώς μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Αντώνης Αρκουλής στον ήχο. Δευτέρα ως Παρασκευή είμαστε εδώ. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή είμαστε στο Alert 8 με 9 και κάθε Δευτέρα 9,5 ώρες πλατφόρμες στην εκπομπή Πέσα στο Χαλκιώτη. Προσπαθούμε καθημερινά να σας δίνουμε την επικαιρότητα, αλλά πάνω απ' όλα να μιλάει ο απλός άνθρωπος, γιατί στις δικές μου εκπομπές μιλάμε απλά ανθρώπινα και δίνουμε τη φωνή σε όλους να πάρουν μέρος σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε σήμερα στο Μάχη, στο Alert, στις πλατφόρμες. 2-10-7-18.000 είναι η δική σας φωνή με ανοιχτές γραμμές. Και 694-363-5451. Έχουμε ωραίες ειδησούλες σήμερα και έχω και μια δουλειά να προτείνουμε. Να κάνουμε όλοι, να οικονομήσουμε όλοι. Και άμα δεν γίνει και τίποτα, δεν είχαμε και τίποτα. Θα τα πούμε σήμερα. Πάμε. Ποιος μπορεί να μου πει ποια είναι η δουλειά που άμα πας καλά, οικονομάς και άμα δεν πας καλά και πτωχεύσεις, δεν χάνεις τίποτα. Ποιος μπορεί να μου πει. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, ρε παιδί μου. Ποιος είναι, ποια δουλειά είναι αυτή.
1: Καλημέρα Ελλάδα, μίβω στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα πάω την καλή.
0: Και μετά μου λέτε γιατί να ψηφίσουμε Βελόπουλο. Γιατί να ψηφίσουμε Βελόπουλο, μάλιστα.

Γεια σου Σπύρο, κοντά είσαι, κοντά είσαι, κοντά είσαι. Κοντά είσαι Σπυράκλα, κοντά. Ποια δουλειά είναι που άμα οικονομήσουμε, οικονομήσαμε. Άμα όμως πέσουμε έξω δεν τρέχει τίποτα να το πληρώσουν άλλοι. Ποια δουλειά είναι αυτή, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Είναι για γέλια. 694-363-5451. Μία είναι η δουλειά, την είπε ο πρόεδρος θες στην Ελληνική Βουλή. Κάνουμε δουλειά, πάει καλά. Δεν πάει καλά η δουλειά, δεν πληρώνουμε ευρώ. Ποια δουλειά είναι αυτή ρε παιδιά. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Αυτή είναι η ερώτηση σήμερα. Ποια είναι η δουλειά να την κάνουμε. Άμα πάμε καλά οικονομήσαμε. Άμα δεν πάμε καλά δεν πληρώνουμε τίποτα. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. 694-363-5451. Θέλω να μου πείτε ποια είναι αυτή η δουλειά. Εγώ θα την πω στο τέλος, την πω.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Μάχη FM, Γαβρίλος Χαλκιώτης με πολύ όρεξη. Θα πω πάλι το ερώτημα, ποια δουλειά είναι αυτή που αν πας καλά κονομάς και αν δεν πας καλά δεν τρέχει τίποτα. Πληρώνουν άλλοι για σένα.

0: Και ο Γιώργος κοντά είναι. Κοντά είστε, κοντά είστε. Κοντά είστε. Και ο Γιώργος. Και ο Σπί, κοντά είστε, παιδιά, θα σου το πω. Κοντά είστε, κοντά είστε. Λοιπόν, είσαστε κοντά, κοντά. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τα θέματα. Η ερώτηση που κάνω είναι, στείλτε 694-363-5451 τα μηνύματά σας. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε εμείς αύριο, αύριο μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά τέτοια, έτσι ώστε άμα οικονομήσαμε, οικονομήσαμε, άμα δεν πάμε καλά πληρώνουν άλλοι. Ποια είναι αυτή η δουλειά? Ποια είναι ρε αυτή η δουλειά που άμα οικονομήσουμε, οικονομήσαμε, άμα δεν πάει καλά θα πληρώσει ο Αρκουλής? 2-17-18.000, 2-17-18.000. Θέλω να μου πείτε ποια είναι αυτή η δουλειά και μετά μου λέτε ρε γιατί να ψηφίσετε Βελόπουλο. Άρε μαύρα χαλιά. Λοιπόν, για πάμε λίγο στις γραμμές. Αλλάζαμε όλη την ατζέντα, άλλα θα έλεγα, αλλά αλλιώς πήγε η εκπομπή. Πάμε. Ορίστε.
1: Γαβρίλο, καλό απόγευμα. Τι κάνει?
0: Καλά.
1: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαραγκή.
1: Να πούμε γιατί είναι και η τελευταία μέρα
0: για
1: σήμερα.
0: Για πόσο Πάσχα είναι, ναι.
1: Ναι, είναι, αύριο είναι της Αναλήψεως. Να πούμε Χριστός Ανέστη.
0: Να πούμε και για πάλι. Τελευταία φορά και του χρόνου με υγεία.
1: Και του χρόνου με υγεία. Και καλή φώτιση.
0: Αμήν.
1: Είμαι πολύ κουρασμένη γιατί επιτηρούσα τμήματα σε εξετάσεις και τώρα γύρισα.
0: Δεν πιστεύω να άκουσες παιδάκια.
1: Εγώ επιτηρούσα, μα κοίταξε να δεις, κάποιοι θα κοπούν θα κοπούν.
0: Όχι.
1: περίμενε. Δεν είμαστε ανάλγητοι. Εκεί που πρέπει στην τελευταία συνεδρίαση συλλόγου γίνονται μαγειρέματα, μην νομίζει.
0: Να βοηθήσουμε, δεν θα πούμε.
1: Βοηθάμε. Σε διαβεβαιώ ότι βοηθάμε στο έπακρον, μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο.
0: Μπράβο.
1: Απλώς σήμερα δεν επιτηρούσα μαθήματα άλλων συναδέλφων. Αυτό ναι. Θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει. Εσύ τα ξέρεις τα θέματα, μπορεί να βοηθήσεις, ρε, λίγο επίκαια.
1: Εντάξει, είπαμε ότι εξαντλούμε σε βαθμό σκανδαλώδη.
0: Οι περισσότεροι, συγγνώμη, σε διακόπτω, μου γράφετε βουλευτής. Δεν είναι παιδιά βουλευτής η δουλειά. Μαρία, και εσύ βουλευτής, θα έλεγες?
1: Όχι, θα πω κάτι.
0: Λοιπόν,
1: όχι,
0: ποια ακριβώς. Είναι η δουλειά που μπορούμε να κάνουμε? Άμα οικονομήσαμε. Άμα πέσουμε έξω, πληρώνουν άλλοι. Ποια είναι η δουλειά αυτή?
1: Εγώ σκέφτηκα δύο ενασχολήσεις. Η μία υπό την ευρύτερη έννοια, άνθρωποι που ασκούν φτηνή πολιτική και εξαπάτηση, και η άλλη το τραπεζικό σύστημα.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Δεν θα είναι αυτό, δεν πειράζει.
0: Θα το πούμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σου, Μαρική. Yeah.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
1: Είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ για τα εκπομπή σας πάντα. Σίγουρα θα πάρετε την ίδια απάντηση από όλους όσοι τηλεφωνήσουν. Πιστεύω ότι το επάγγελμα αυτό είναι του επαγγελματία πολιτικού και
0: μάλιστα,
1: δεν ξέρω κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν κάποιος είναι ιδεολόγος, όπως ο κύριος Βελόπουλος, φοβάμαι μήπως βρουν τρόπο και τον χειραγωγήσουν ή τον απειλήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, ναι, αν βγάλω έξω τον κύριο Βελόπουλο που τόσα χρόνια μας στηρίζει, μας στηρίζει με αυτά που μας λέει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλουμε πολύ να τον δούμε να κυβερνάει για να διαπιστώσουμε του λόγου του ασφαλές. Πιστεύω είναι τίμιος.
0: Φυσικά.
1: Όλοι οι άλλοι, εντάξει, όποιος δεν έχει δοκιμαστεί είναι αθώος του αίματος. Οι υπόλοιποι θα αρπάξανε, θα πάρουν και το αεροπλανάκι τους και θα φύγουν. Η επαγγελματία πολιτική λοιπόν είναι η απάντηση.
0: Ωραία.
1: Από μένα.
0: Καταγράφεται.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

οι εταιρείες δημοσκοπήσουν με μια κυρία. Στο τέλος θα πούμε την απάντηση, να πούμε λίγο την σκαλέτα τα νέα και θα πάμε. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τι είναι τώρα? Ακρίβεια, καθημερινότητα, πολιτικές εξελίξεις, Τουρκία και φυσικά τα μεγάλα προβλήματα που πιέζουν την κοινωνία.

0: Ωραίες τις λέει οι τράπεζες πολυεθνικές. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει να θυμίσω πως σήμερα είναι η μέρα μνήμη για τη μάχη της Κρήτης 85 χρόνια και δυστυχώς δεν το αναφέρω σε καμία από τις μέχρι τώρα εκπομπές που έκαναν εχθές με την επέτειο των ποντίων. Σωστά, το αναφέρουμε. Ποια είναι η δουλειά που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε αν πάμε καλά οικονομήσαμε, άμα χάσουμε δεν ευθυνόμαστε τίποτα. Για πάμε. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Η Γαβρίλα.
0: Και
1: η πολιτική.
0: Η πολιτική, λέει η κυρία Τέτη. Μάλιστα, φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Δύο, δέκα, εφτά, δέκα, οχτώ χιλιάδες. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να πάμε καλά οικονομήσαμε, αν δεν πάμε καλά θα την πληρώσουν άλλοι το λογαριασμό. 694-363-5451. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν λύσεις και για τους πληστηριασμούς από τις τράπεζες και από τις δημόσιες φυλές όσο είναι που έρχονται.

0: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Ένας άλλος φίλος λέει δημοσιογράφος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε, άμα οικονομήσαμε, άμα πέσουμε έξω, θα πληρώσουν άλλοι λογαριασμοί. Για πάμε να δούμε ποια δουλειά είναι αυτή.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Οι τράπεζες, εγώ πιστεύω.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ένα άλλο.
1: Γρήγορο.
2: Ένα γρήγορο, ναι. Τελικά μάθαμε εχθές στην Αττική που βρώμαγε. Από πού ήρθε αυτό το πράγμα?
1: Να είστε καλά, φιλιά, πάμε.
2: Μάθαμε.

Έχουμε ανακοινώσεις νέων κομμάτων, οι άνθρωποι θα πούν το πρόγραμμά τους, το όνειρό τους, το αφήγημα των εκλογών που έρχεται, που έρχονται, συγγνώμη, είναι ένα. Ούτε δημοκρατία, αλληλεγγύη. Όπου και όπως μπορείτε, φρενάρετε το βελόπουλο. Τελειώσαμε. Πάμε. Η γιαγιά μου όμως ξέρεις τι έλεγε? Αυτό που φοβάσαι θα πάθεις.

Γιατί ο κόσμος, παιδιά, δεν αντέχει άλλο θεωρίες. Ο κόσμος θέλει αλήθεια, καθαρές κουβέντες και λύσεις. Πας σήμερα στο Super Market και νιώθεις ότι άλλαξαν τα πάντα. Παίρνεις λιγότερα πράγματα, μικρότερο καλάθι και ως δημαγιές πληρώνεις περισσότερα. Και ο κόσμος θυμάται τις τιμές πριν τις αυξήσεις. Ο εργαζόμενος σήμερα τι κάνει? Ο εργαζόμενος σήμερα δουλεύει, κουράζεται, πιέζεται, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να ζήσει φυσιολογικά. Η κοινωνία δεν ζητάει πλούτη. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι βιοπαλαιστές, που αυτούς εμείς, αν μας δώσει τη δυνατότητα ο Θεός και ο λαός, θα τους αλλάξουμε τη ζωή, τι ζητά? Αξιοπρέπεια.

Ο Κώστας λέει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κρατικού Οργανισμού για Ανεξάρτητες Αρχής. Καλό υπόλοιπο, φιλιά πολλά Κώστα. Ο φίλος μας από το Αμβούργο λέει καλησπέρα από Αμβούργο, η βουλευτής στο κοινοβούλιο.

Πάμε να γίνουμε μια παρέα με τον Χαλκιωτή, την ομάδα μας εδώ. 694-363-54-51. Για τα δικά σας μηνύματα, στείλτε μας ποια νομίζετε αυτή η δουλειά και που μας ακούτε. 694-363-54-51. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε, έτσι να οικονομήσουμε, οικονομήσαμε και άμα χάσουμε. Δεν έχουμε καμία ευθύνη, θα βάλουμε όλοι να πληρώνουν το λογαριασμό. 2-10-7-18.000. Αν θέλετε, μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε τη μεγάλη μας ομάδα, Μάχη FM 99,8, πατριωτικά και αδέσμευτα. Να μας πείτε ποια είναι αυτή η δουλειά που μπορούμε να κάνουμε. Άμα οικονομήσαμε, οικονομήσαμε. Άμα χάσουμε, δεν τρέχει τίποτα. Θα πληρώσουν άλλοι.

0: τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Θα οικονομάμε, θα κερδίσουμε όλα καλά. Αν είναι να χάσουμε, θα πληρώσει ο Αρκουλής. Δεν πληρώνουμε φράγκο εμείς. Και αυτό που ζούμε εδώ, και θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό, δυστυχώς όλα κρίνονται από πολιτικές αποφάσεις. Αυτές επηρεάζουν την αγορά, το μισθό, την ενέργεια, το πορτοφόλι μας και τελικά καθορίζουν τη ζωή του κάθε άνθρωπου. Ο κόσμος σήμερα δεν ενδιαφέρεται για μεγάλα λόγια. Θέλει αποτελέσματα στην καθημερινότητα. Βαρεθήκαμε τα μεγάλα λόγια, βαρεθήκαμε τα μεγάλα λόγια. Ο λαός ξέρετε τι λέει. Ότι έχετε περισσότερα ακίνητα από τα ένσημα και ότι συγχαρητήρια, πάτε πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο, μπράβο, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ρε τι τσακαλιά είσαστε, αλλά τη χώρα τη βυθίζετε στο χρέος, ο κόσμος τα λέει. Μόλις μιλάω για χρέος, μόλις μιλάω για βύθισμα, ο Αρκουλής κατευθείαν βάζει ένα ερωτικό τραγούδι. Τι είσαι εσύ ρε? Γιατί, ερωτικό τραγούδι στο χρέος, στο βύθισμα? Στο βύθισμα, ερωτικό τραγούδι, που είσαι λίγο πονηρός. Έτσι. Εν τω μεταξύ, το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει τα νιάτα μου. Ωραίες εποχές ρε παιδιά, και καθαρές, ωραίες και καθαρές. Παίζαμε ξύλο, σε μισή ώρα ήμασταν όλοι μαζί.
1: Τώρα,
0: άστα, αγάπη.

Και τι έχουμε ρε παιδιά, και πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εδώ και χρόνια μιλούν για ακρίβεια, για οικονομική πίεση, για ελληνική παραγωγή, για στήριξη της κοινωνίας και εθνική αξιοπρέπεια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πολλές φορές έχει σηκώσει αυτά τα ζήματα όταν άλλοι τα αποτιμούσαν και το έλεγαν τι είναι αυτά, γραφικός και τα λοιπά τώρα, έτσι. Τα ξέρουμε όλα αυτά, μην τα παραλαμβάνουμε. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο κόσμος θέλει να δει πράξεις. Γιατί η κοινωνία πιέζεται τώρα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από την Τουρκία. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είμαι ειδικός αγιοπολιτικά, αλλά υπάρχει κάτι που καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης. Δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τίποτα.

Εγώ έχω μια συνήθεια και διαβάζω και όλα τα μηνύματα. Νικολάκη, χαμογελάς ρε μπαγάσα, το σήκωσες ρε μπαγκά. Το σήκωσε Νικολάκη. Συγχαρητήρια για έκπληκτο πρωτάθλημα. Τελειώσαμε, μπράβο σας. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά. Αλλά μα στεναχωρήσατε λίγα και ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα μιλήσω βλακίες. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μου, ο Αεκτζής. Ο φίλος μου, ο Νίκος, ο Αεκτζής. Αχ. Λοιπόν, γεια σου, φίλε Γαβρίλο. Η δουλειά αυτή είναι Μητσοτάκης ή Άδωνης ή όλος, πώς το λέγανε, ρε, που πούλησε Ολυμπιακή αεροπορία και ΔΕΗ. Έτσι λέγεται αυτή η δουλειά. Χάχα, φίλε μου. Γεια σου, Νικόλα. Καλωρίζει και το πρωτάθλημα. Σπύρος, μη προσφοθυπουργός. Μαρία, CEO και manager. Όχι, παιδιά, όχι. Θα τα πούμε, λέει ακόμα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Ρε, ποια δουλειά μπορεί να κάνουμε και να οικονομάμε και άμα πέσουμε έξω δεν πληρώνουμε φράγκο και την πληρώνουν άλλοι? Κάνουμε τη δουλίτσα ωραία νόμιμη. Αν πάμε καλά χοντροοικονομάμε. Άμα δεν πάμε καλά πληρώνουν άλλοι, ρε. Νόμιμα όλα, παιδιά. Νόμιμα όλα. Νόμιμα.

Αυτά τα τραγούδια, Αρκουλή, εγώ δεν τα πρόλαβα. Ήμουν μικρός πολύ, μπορεί να ήμουν και αγέννητος. Τι, το 2001 είμαι γεννημένος. Παιδιά, ωραία εποχή, ωραία εποχή.

Μην ξεχνάτε, αν έχετε φίλους γνωστούς που έχουν προβλήματα δάνεια πληστηριασμίας, καλέστε το 210-49-64-569 να πούνε το πρόβλημά τους, να πούνε τις διαδικασίες αυτές που πιέζονται και να ακούσουν και εμάς και ας επιλέξουν το καλύτερο για εκείνους.

0: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρότητα, σταθερότητα, εθνική αυτοπεποίθηση, καθαρές θέσεις, καθαρές λύσεις. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται για το σπίτι τους, πνίγονται από τα χρέη, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και εδώ θέλω να το ακούσουν όλοι. Μην αφήνει τα προβλήματα να μεγαλώνουν, υπάρχουν λύσεις, οι ρυθμίσεις, ο εξωδικαστικός, οι διαπραγματεύσεις, ακόμα και σημαντικά κουρέματα οφειλών. Και τις τελευταίες ημέρες είχαμε νέες επιτυχίες, νέες επιτυχημένες ρυθμίσεις, σημαντικά κουρέματα αλλά και αναστολών πληστηριασμών. 210-49-64-569 210-49-64-569 210-49-64-569 Η κοινωνία σήμερα πιέζεται, κουράστηκε, αλλά συνεχίζει να παλεύει. Και αυτό είναι το σημαντικό, να μην χάνουμε την πίστη μας, την ψυχραιμία μας και τη δύναμή μας. Δευτέρα Παρασκευή, πρώτο Οικονομία Γαβούλιος Χαλκιός στο μικρόφωνο, Αντώνης Αρκουλής στον ήχο. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, alert, μπορείτε να μας βλέπετε, δείχνουμε τα νέα κουρέματα, δείξαμε, δείχνουμε συνέχεια, τη μέρα σήμερα Τετάρτη. Δείχνουμε τα κουρέματα και ανθρώπους που πραγματικά είχαν πρόβλημα και προσπαθήσανε να βρουν λύση, δεν μπορέσανε, ήταν στα πρόθυρα του πληστηριασμού και όμως μας εμπιστευτήκανε και εμείς τους φέραμε ένα μεγάλο κούρεμα 230.000. Θα σας πω προς το τέλος της εκπομπής 2-3 χαρακτηριστικά για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν τελειώνει, τίποτα δεν μας κάνει να μην παλεύουμε. Η υγεία πάνω απ' όλα, ο Θεός μας βοηθά, μας χαρίζει υγεία και τα παλεύουμε όλα. Ξεκινάνε η προεκλογική περίοδος, είναι δεδομένο, αλλά να ακούσουμε λίγο το φίλο μας. 2-10-7-10-8.000. Έχω θέσει ένα ερώτημα. Έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, σχεδόν τα έχουμε διαβάσει όλα. 2-10-7-10-8.000 και 694-363-5451. Θέτω ένα απλό ερώτημα. Ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε 2, 3, 5 άνθρωποι μαζί? Και έτσι ώστε, άμα πάμε καλά, νόμιμοι πάντα έτσι, άμα πάμε καλά, χόντρο οικονομάμε, άμα πέσουμε έξω, θα πληρώσουν άλλοι λογαριασμοί. Ποια είναι αυτή η δουλειά, η νόμιμη? Ξεκινήσαμε προεκλογική περίοδο, είναι ξεκάθαρο. Τώρα πια οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι υποψήφοι βουλευτές θα πάνε να ζητήσουν την ψήφο των πολιτών. Και εκεί θα δούμε και διάφορες παρουσίες και είναι όλα αυθόρμητα. Δηλαδή μην πιστεύει ότι είναι κάτι στημένο, αυθόρμητος. Αυθόρμητος.
2: Γεωργάκη, σε βρήκα καλό το Θόδωρο.
3: Τι γίνεται, γιατί.
2: Πότε ήρθες.
3: Να τώρα μόλις.
2: Ελένησα,
3: για αυτή γίνεται.
2: Δεν μου λες τα τακτοποίησες όλα.
3: Όλα, μεγάλη όλα στην εντέλεια.
2: Θα είναι καλή υποδοχή.
3: Υποδοχή. Μπορώ, θα χαλάσει ο κόσμος, Γεωργάκη. Άκουσε να δεις, όσε παρέστης, καλώς όρισες, καλώς μας ήρθες, λάβαρα. Βέβαια, Σμύρτιες. Πού είσαι, πώς είναι ο δρόμος μπαίνοντας στο χωριό?
2: Ναι.
3: Έχω κανονίσει το σχολείο επίποδος. Από εδώ τα γουράκια, από εδώ τα κοριτσάκια. Μπλε, άσπρο, άσπρο, μπλε. Και σπιούλες. Να μαζίσεις, να τους έχω ταράξει στην πρόβα, παιδί.
2: Δεν μου λες,
3: θα υπάρχει μουσική. Χωρίς μουσική γίνεται τίποτα. Ολόκληρη μπάντα.
1: Αυθορμήτως όλα γίνονται.
3: Μιλούνι, παιδί. Βέβαια, ο κόσμος τρελαίνεται για πανηγύρι. Δώσ' του πανηγύρι και πάρ' του την ψυχή.
2: Ναι, αλλά να υπάρχει και ένας ενθουσιασμός.
3: Ποιο ενθουσιασμός θα υπάρχει?
2: Να φανεί κάπως αυθόρμητο.
3: Το έχω κανονίσει και το αυθόρμητο. Ωραία, και το αυθόρμητο έχω κανονίσει και τον ενθουσιασμό, όλα τα έχω κανονίσει.
2: Τέλος πάντων, κοίταξε και τώρα εκεί που θα πας να τον έχεις στο νου σου.
3: Γιατί δουλειά?
2: Ωραία, ακούτε, σου λέω. Εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι για να λείψω από το Υπουργείο. Γι' αυτό έχετε μάτια σου 14.
3: Σε τι δουλειά?
2: Να μην αφήσει να τον πλησιάσουν και αρχίσουν οι κουβέντες, τα παράπονα, τα καρφιά.
4: Τώρα ξέρεις τι μου λες. Έλα παππού μου να σου δείξω τα μπελοχωραφά σου.
2: Το λέω για να το έχεις υπόψη σου.
4: Μέσα είναι.
2: Μέσα.
4: Πάμε.
5: Ρε, γεια σου Γκούζα.
4: Σέβη μου κύριε Υπουργέ.
5: Τι γίνεσαι, καλά. Οικογένεια, τι γίνεται.
4: Πολύ καλά όλοι.
5: Κύριε Αμέλπο, τα κουτσούβελα όλοι καλά.
4: Δόξα τον Θεό.
5: Και δεν μου λες Γκούζα.
4: Μάλιστα.
5: Τι γίνεται η πλατανιά μας. Τι λένε και κάτω για μένα. Ευχαριστημένη από μένα.
4: Αν είναι.
5: Ευχαριστημένη, ναι.
4: Ορκίζονται στα όνομά σας κύριε Υπουργέ.
5: Ορκίζονται στο όνομά μου.
4: Βέβαια. Το σόι σας έχει ρίξει βαθιές ρίζες στην περιοχή μας. 100 χρόνια τώρα η μαυρογιαλουρέη είναι το πρώτο τζάκι της περιοχής. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
5: Έτσι είναι, αλλά άλλο τόνα, άλλο τάρο. Τώρα τι θέλω εγώ με τους πεθαμένους, καλά δε.
4: Όχι, χρόνια και σαμάνια τώρα. Τολμάει να περάσει από την περιοχή τη δική μας άλλος πολιτικός όταν υπάρχει ένας μαυρογιαλούρος.
5: Έτσι, καλά.
4: Ο Μακαρίτης ο παππούς σας πρώτα.
5: Ποιος χωρέσει τον παππού του καημένου.
4: Ποιος χωρέσει. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας μετά.
5: Ποιος χωρέσει τον πατέρα.
4: Ποιος χωρέσει. Τώρα εσείς. Τον αγαπούσαν τον παππού σας, τον λάτρευαν τον πατέρα σας, αλλά με εσάς πια κύριε Υπουργέ μου.
5: Χαλάει ο κόσμος, ε.
4: Πίνουν νερό στο όνομά σας κύριε Υπουργέ.
5: Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε.
4: Αλλή μόνο.
5: Μ' αγαπάνε. Ε.
4: Σας λατρεύουνε κύριε Υπουργέ.
5: Μ' αγαπάνε.
4: Σας αγαπάνε. Θυσία. Βέβαια, θα ήταν και αχάριστη. Ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς.
5: Βέβαια, όσο να είναι, κάτι έκανα κι εγώ για αυτούς. Όσο. Και έκανα και κάνω και θα εξακολουθώ να κάνω.
4: Σας ετοιμάζουν μια υποδοχή, κύριε Υπουργέ μου.
5: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
4: Γιατί?
5: Όχι υποδοχές. Να λείπουν υποδοχές. Γιατί?
4: Κύριε Υπουργέ.
5: Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το καθήκον μου. Νομίζω ότι έπραξα ό,τι το ανθρωπίνος δυνατόν να πράξει της.
4: Μάλιστα. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ μου. Εδώ πίνουν νερό στο όνομά σας.
5: Μ' αγαπάνε.
4: Αν σας αγαπά, σας λατρεύουν.
5: Ο πολιτικός.
4: Μάλιστα.
5: Ο πολιτικός λέγω.
4: Μάλιστα.
5: Ο πολιτικός τέλος πάντων, ο οποίος έχει επίγνωση της ιστορικής ευθύνης.
4: Μάλιστα.
5: Και του ιστορικού ρόλου, τον οποίο πρόκειται να διαδραματίσει.
4: Μάλιστα.
5: Στην ζωή του τόπου. Οφείλει.
4: Μάλιστα.
5: Οφείλει τέλος πάντων να δίδει εντελώς ιδιαίτερα προσοχή στα έργα κοινής ωφέλειας.
4: Μάλιστα.
5: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
4: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Μα ο κύριος υπουργός έχει μεγάλα σχέδια. Ο Θεός να του δίνει χρόνια να τα κάνει όλα.
5: Τέλος πάντων, είδομεν. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι θεωρώ εν αυτόν ευτυχή που δια μίαν σε τη φορά μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον αγαπητό λαό της Πλατανιάς.
4: Oh.
5: Της Πλατανιάς.

pavemagelio.gr. Οι άδειες τσέπες του Έλληνα και τα γεμάτα πορτοφόλια των βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης μέσα σε μια πενταετία πλούτησαν κατά 126 εκατομμύρια ευρώ.

κάνουν δουλειά νόμιμη. Άμα πάμε καλά, χοντροπονομάμε. Άμα δεν πάμε καλά, θα πληρώσει ο Αρκουλής. 694-363-5451. Θα πω σε 2-3 λεπτά, θα πω την απάντηση. 694-363-5451. Τα δικά σας μηνύματα. Μου έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις για τα δάνεια, θα τις απαντήσω όλες. 2-10-7-18.000. Η Λένη, η φίλη μου, μας λέει και η δουλειά είναι κομματόσκυλο. Απλή ερωτησούλα. Αν κάνουμε αυτή τη δουλειά νόμιμα, 1, 2, 5, όσοι θέλουμε, και αν δεν πάμε καλά, κονομάμε όλα τέλεια, μια χαρά όλα, νόμιμα. Αν δεν πάμε καλά, δεν ευθυνόμαστε. Μειώνει ο Αρκουλής.

voicenews.gr, μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε. Βρετανική κολοτούμπα με Ρωσία. Πέρασαν νόμο για προμήθεια καυσίμων από τη Ρωσία. Τι? Έκτακτο. Βρετανική κολοτούμπα με, με Ρωσία. Πέρασαν νόμο για προμήθεια καυσίμων. Ωραία. Με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.

0: Πάμε γραμμούλα, πάμε γραμμούλα. Ποια δουλειά κάνουμε, χοντροκονομάμε όλα καλά και άντα δεν πάμε καλά, τα πληρώνει ο Αρκουλής. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Ορίστε.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Όμως έχω μια μικρούλα ένσταση.
0: Ορίστε.
1: Στην ερώτηση πρέπει να συμπληρωθεί όχι απλώς επάγγελμα. Ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λειτουργήμα κάτω το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει κάνει επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να διορθωθεί, γιατί όλοι οι υπόλοιποι τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε θα βγουν σωστά εάν οι ερωτήσεις σας εξακολουθεί να είναι επάγγελμα.
0: Ξανά το λέω. Ποια δουλειά κάνουμε έτσι ώστε να πάμε καλά, ωραία, και αν δεν πάμε καλά, πληρώνει ο Ερκουλής. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Ο Γιάννης λέει: τράπεζα νόμιμη κουτοχογλυφία. Ο κύριος Στάθης αφιερώνει το μήνυμα στον κύριο Αρκουλή. Είστε φοβορέως. Μετά από τους πιάνους φαντασία, Βασίλης Καράς.

Πάμε να λύσουμε το μυστήριο. Πάμε να λύσουμε για το μυστήριο. Ο πρόεδρος του μπήκε στη Βουλή. Υπάρχουν νόμοι που η τράπεζα, όταν πάει καλά, έχει τα κέρδη, θα σου πάρει το σπίτι, θα σου κάνει πληστηριασμό, θα σου μπλοκάρει τους λογαριασμούς, θα πάρει τα πάντα. Και αν δεν πάει καλά, θα έρθει ο ελληνικός λαός, θα στηρίξει τις τράπεζες για να ξανάρθουν οι τράπεζες, να δυναμώσουν, να κάνουν πληστηριασμό στους πρώτους κατοικίας και να μείνει κολυμπηθρόξυλο. Ενώ αν εκείνες δεν πάνε καλά, αν εκείνες πτωχεύσουν, τι έχετε, έρχεται το Ελλάδα, ο λαός, οι πολίτες και στηρίζουν το τραπεζικό σύστημα όπως έχει γίνει. Ενώ αν εσύ τώρα ανοίξει ένα μαγάζι και δεν πας καλά και έχεις πάρει ένα δάνειο, θα σου πάρει το σπίτι, το σκύλο, τη γάτα, θα στα πάρει όλα. Η απάντηση λοιπόν, αυτή η δουλειά είναι η τράπεζα και εν γέννη το τραπεζικό σύστημα. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Μου έχετε στείλει πάρα πολύ μήνυμα που με ρωτάτε να σας εξηγήσω τι είναι ο εξοδικαστικός και πώς λειτουργεί. Έχουμε τον εξοδικαστικό που ήδη λειτουργεί και έχουμε και τον εξοδικαστικό που έρχεται ο νέος νόμος του κ. Περακάκη που λέει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Επί της ουσίας το ίδιο είναι, η μόνη διαφορά είναι ότι στη δεύτερη επιλογή που θα μας δίνει το Υπουργείο θα μπορούμε να απομονώνουμε την πρώτη κατοικία από τη λοιπή ακίνητη περιουσία. Εσείς αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι το εξής. Ότι ο εξοδικαστικός δεν είναι μια απλοποιημένη διαδικασία, μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που πατάμε το κουμπάκι. Διότι είναι πολύ περιοριστικό ό,τι έχει να κάνει τις κινήσεις και έχει βήματα. Αν δεν πάει ένα από αυτά τα βήματα καλά, ενδεχομένως να έρθει το αποτέλεσμα και να είναι απορριπτική. Δεν μπαίνουν όλοι στον εξοδικαστικό, όμως είναι ένα καλό εργαλείο. Ρυθμίζει τις τράπεζες σε τράπεζες funds έως 420 δόσεις. Άρα μπορούμε να κάνουμε τον εξοδικαστικό και τον κάνουμε πάρα πολλές φορές σε 420 δόσεις. Σύμφωνα και με το προσδόκιμο, το τραπεζικό προσδόκιμο, δηλαδή την ηλικία του δανειολήπτη, έχουμε ρυθμίσει και 75χρονους όμως. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάθε μία περίπτωση έχει την ειδική της βαθμολόγηση και αξιολόγηση. Τώρα βέβαια κάποιοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, το παρουσιάζουν είναι αυτοματοποιημένο και δεν ξέρουν να το στηρίξουν. Τέλος πάντων, τι να πω. Πώς θα καταλάβουμε αν ένας γνωρίζει το αντικείμενο και, έναν άλλο που δεν το γνωρίζει? Κοιτάμε το βιογραφικό του και κοιτάμε πόσα χρόνια άνθρωπος αυτός ασχολείται. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Τι δουλειά έκανε πριν δύο χρόνια, τι δουλειά έκανε πριν τρία χρόνια, και θα καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος όντως είναι άνθρωπος που ασχολείται με τις τράπεζες εκπροσωπώντας τους ιδιώτες ή απλά είναι ένας κάποιος που είδε το φως και μπήκε. Πώς να δώσω ένα τέλος, να αρπάξω ένα θέλος. Το ξαναλέω γιατί πολλοί μου λέτε, μα πού να καταλάβουμε ποιο πρέπει να εμπιστευτούμε. Σας λέω λοιπόν ποια είναι η λύση. Κοιτάξτε αυτόν που απευθύνεται σε εσάς και σας ζητάει την εμπιστοσύνη στο να διαχειριστεί τις υποθέσεις σας. Πολύ απλά ψάξτε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, στο Google, στο ξέρω εγώ, τεχνική νοημοσύνη, να πάρετε πληροφορίες, να δείτε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος πόσο καιρό. Και στο YouTube μπορείτε να χτυπήσετε το όνομά του, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έχει παρουσία συγκεκριμένη τα τελευταία, εγώ λέω 32 χρόνια, δεν πειράζει, θα είμαι πολύ φιλικός. 15 τελευταία χρόνια ασχολείται με αυτό. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του πριν 7 χρόνια, πριν 8 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει εξειδίκευση. Είδα το φως και μπήκα. Μάλλον είδα το φως και μπήκα είναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος θα χειρίζεται τις υποθέσεις σας. Τώρα, τι μου λες ρε Γαβρίλε, εδώ βλέπω τώρα στην τηλεόραση υπάρχουν άνθρωποι λέει που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή τα βλέπω τώρα, που βλέπω, εδώ στο Sky του βλέπω, σε άλλο την αύξηση του διανού που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν και στο κτηνίατρο, διάβασα κάπου, πάνε στο κτηνίατρο να πάνε συμβουλές. Μας έχει καταραστεί ο Θεός, αρχίζει η δεύτερη παρουσία. Ο άνθρωπος να νομίζει ότι είναι ζώο και να πηγαίνει στο κτηνίατρο να πάρει συμβουλές.

Να επιστρέψουμε όμως. Άρα ο εξοδικαστικός ρυθμίζει τις 420 δόσεις με ένα χαμηλό επιτόκιο. Οι περισσότερες ρυθμίσεις που βγάζουμε είναι το 99% χωρίς προκαταβολή και οι περισσότερες από αυτές έχουν και ένα κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει το κούρεμα ως προϋπόθεση. Καμία, μα καμία. Άρα έχω δει πολλές περιπτώσεις που γίνονται κουρέματα και στους στόκους και πολλές φορές έχω δει και στο κεφάλαιο. Όμως αυτό δεν είναι πιο ότι θα πετύχουμε το κούρεμα ό,τι και να γίνει. Το διαπραγματευόμαστε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. 2-10-49-64-569. Άρα τις τράπεζες μπορώ πρώτη λύση να διαχειριστούμε τον εξοδικαστικό. Τράπεζες Funds. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.

Ευχαριστούμε τον Στάθη για τα καλά του λόγια. Κύριε Γαβρίλο, κάνετε έργο Θεού που σώζετε ό,τι σώζετε από τα σπίτια των ταλαιπωρών ανθρώπων. Υγεία, ευλογία, δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και σε εσάς να είστε καλά.

0: Διαβάζω όλα τα μηνύματα. Καλησπέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα ο Νόητος Ήλιος, δεν καταλαβαίνει παρά μόνο ότι το αγκούρι μπει στη γειτονιά του. Μπράβο στον Ορέση, το βρήκε. Όντως είναι τροπεζικό σύστημα. Και στην κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία το βρήκε, ήταν η πρώτη που το είπε. Και αν θυμάστε, ψηλό μηδίασα εκείνη τη στιγμή, αλλά προσπάθησα και δεν το έκρυψα ότι το βρήκε. Μπράβο Μαράκι, μπράβο σε όλους σας. Σκέφτεστε καλά. Εδώ έχουμε και αυτό FM. Πρέπει να μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε πίσω από τα γράμματα. Πάμε. Η μία λύση είναι να πάμε τον εξοδικαστικό που ρυθμίζει, όπως είπαμε, 420 δόσεις και τις περισσότερες φορές δεν ζητάει προκαταβολή. Στον πληστηριασμό η προϋπόθεση είναι το 10%. Έχουμε σταματήσει πάρα πολλούς πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή και χωρίς να είναι φαθή κατηγορία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την εξαντλούμε τις περισσότερες φορές, το πετυχαίνουμε. Δεν είναι προϋπόθεση όμως, το επαναλαμβάνω. Όλα είναι κατά περίπτωση. Και έχουμε και τις 200 δόσεις που μπορούμε να ρυθμίσουμε τις δημόσιες οφειλές και εκεί έχουμε δει πολλές φορές κουρέματα και στις υπερχρεώσεις και στους τόκους υπερημερίας και πολλές φορές έχουμε δει και στο κεφάλαιο. Δεν είναι προϋπόθεση το κούρεμα.
1: Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη.
0: Η δεύτερη επιλογή, γιατί κάποιος μου λέει εγώ έχω χάσει τον εξοδικαστικό, τι μπορώ να κάνω. 2-10-49-64-5-69, το λέω πάλι, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, για όλες τις περιπτώσεις από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα, γιατί αν έχετε χάσει τον εξοδικαστικό, μπορούμε και το έχουμε πετύχει να σταματήσουμε τον πληστηριασμό και να διεκδικήσουμε πάλι ένα κούρεμα. Κλασικό παράδειγμα, οι 711.000 που λέω, οι οποίες 711.000 ήταν με απορριπτική στον νόμο και απορριπτική στον εξοδικαστικό. Με διμερείς διαπραγμάτευση φέραμε το εξής αποτέλεσμα. Οι 711.000 γίνανε 150, τις οποίες θα τις εξοφλήσει ατόκος. Έδωσε μια προκαταβολή η οποία αφαιρείται από τις 150.000 και έληξε το θέμα. Με απορριπτική στον νόμο και απορριπτική στον εξοδικαστικό. Άρα όταν οι άλλοι σταματάνε, Γαβρίλος Χαλκιώτης, μπορείς να το σώσεις, λέμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Στο alert. Και κάθε 9.30 ώρα τι λέμε, κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα, πες στο Χαλκιώτη ρε παιδί μου, αν συμπληρώσεις αυτές τις τρεις φράσεις. Πρώτα οικονομία, Μάχη FM 99,8. Πρώτα οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή μπορείς να το σώσεις. Και Δευτέρα 9.30 ώρες πλατφόρμες, τι λέμε. Πρώτα οικονομία, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Μπορούμε να το σώσουμε, πώς, πες στο Χαλκιώτη κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στα social. Άρα υπάρχουν λύσεις. Είτε με τον εξοδικαστικό, είτε με διμερή διαπραγμάτευση και όλοι κρινόμαστε με το αποτέλεσμα. Η δύσκολη ερώτηση που μου κάνετε είναι πού να ξέρουμε εκεί που απευθυνόμαστε πώς θα καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα. Είναι απλή η λύση, παιδιά. Κοιτάξτε αυτός ο άνθρωπος πόσο καιρό ασχολείται. Αν ασχολείται 1-2 χρόνια, νομίζω δεν έχει την εμπειρία. Για μένα, κάποιος που ασχολείται με το αντικείμενο, η εμπειρία του μετράει τουλάχιστον 15-20 χρόνια με το ίδιο αντικείμενο συνέχεια όμως, έτσι. Εκεί θα μπορεί να είναι έμπειρος ο άνθρωπος αυτός. Και βέβαια θα ψάξουμε και τα αποτελέσματά του. Εμείς έχουμε γίνει γνωστοί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εισπράττουμε πολύ αγάπη από εσάς και μεγάλη εμπιστοσύνη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς καθημερινά όμως με κουρέματα, πληστηριασμούς, σταματάμε, κάνουμε κουρέματα. Κάθε μία περίπτωση ξεχωριστή. Άρα η μεγάλη αγάπη που μας δίνεται και εμείς προσπαθούμε να αποδώσουμε αυτή την αγάπη, να την επιστρέψουμε όσο μπορούμε. Με ποιον τρόπο, να φέρουμε πολύ καλές ρυθμίσεις που δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα το πετυχαίνουμε. Πολλές δόσεις, χαμηλές δόσεις. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων και κούρεμα.
1: Σε πήρα από το χέρι.
0: Είτε είναι από τις τράπεζες, είτε από το δημόσιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα είμαστε εδώ. Είτε να κάνουμε κάποιο τηλεφωνικό ραντεβού, είτε να κάνουμε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Κορυδαλό, στον Κορυδαλό, πλατεία Ελευθερίας, δίπλα στο μετρό. Νίκαια, πλατεία Χαλκιδονός. Και στο Μαρούι, στο πεζόδρομο, στην Ερμού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην απογοητεύεστε. Καμία μάχη δεν χάθηκε αν δεν τη δώσουμε. Μείνετε Μάχη FM. Έρχεται δυνατός Στεφανός Χίος με ραδιομακελάριδες. Ευχαριστώ πολύ.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Τετάρτης η περιουσία της μαφίας. Την ώρα που οι Έλληνες πεινάνε, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας σαυρίζουν καταθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μετρήσαμε σε πίνακα 2.017 ακίνητα. Παιδιά ενός κατώτερου Θεού, από το Κωνσταλέξη της Φθιώτιδος στην Τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους και τα βρώμικα δώματα των Αθηνών. Κακοποιητές παιδιών, σωμάτων και ψυχών. Μωρά πεθαίνουν από πείνα. Η κόλαση του Μωάμεθ και του Ισλάμ πουλάνε τα παιδιά τους για να ζήσουν. Τι κρύβει το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα. Ένα άρθρο ντοκουμέντο του Παναγιώτη Τραϊανού στο Μακελιό της Τετάρτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει.

Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Η επανάληψη παίζει τη νύχτα, αργά τη νύχτα, μετά τις 2 το ξημέρωμα. Εκεί όπου φυτρώνουν οι διάφοροι μαϊμουδιάριδες, σαν τους πολιτικούς, εκεί κυρίες και κύριοι που ζουν τα βαμπύρ, εκεί που ζουν οι βρικόλακες των Μητσοτάκηδων. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο 5 με 6, θα ακούσετε τις ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο. Ακούστε το σχόλιο, την ανάλυση, την είδηση, αλλά με τον αντισυστημικό τρόπο. Και αυτές τις ειδήσεις που βγάζουμε εμείς σήμερα είναι όλες τους πρωτογενείς ειδήσεις. Ειδήσεις οι οποίες βοηθούν τον κόσμο να σχηματίσει μια αντίληψη μέσα στο όριο του πατριωτισμού. Δεν είναι βγαλμένες από το κεφάλι μας και πάνω απ' όλα δεν έχουμε μιλήσει ούτε με καναλάρχες, ούτε με ολιγάρχες, ούτε με ανθρώπους του πλούτου, ούτε με ανθρώπους των διελιστηρίων, ούτε με βενζινοπόλες, ούτε με ιδιοκτήτες πετρελοειδών, κυρίως με αυτούς, οι οποίοι έχουν αναγάγει τη δουλειά τους σε ένα τεράστιο και απέραντο πανελλαδικό λαθρεμπόριο καυσίμων. Γιατί αυτό που γίνεται αυτή την ώρα, με την άνοδο της τιμής της βενζίνης, οι πληροφορίες λένε ότι εντός των προσεχών ημερών η βενζίνη θα ανέβει κι άλλο, το πετρέλαιο θα ανέβει κι άλλο, που σημαίνει ότι όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν όλα τα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν, θα πρέπει να είστε όλοι έτοιμοι να κάνετε τις σχετικές αποταμιεύσεις ή δυνατόν, γιατί τι αποταμίευση να κάνει ένας χριστιανός ο οποίος παίρνει 600 και 700 ευρώ σύνταξη. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις μια οικογένεια και την ίδια στιγμή με την ίδια αυτή οικονομική πολιτική καθυκμάζεται κυρίες και κύριοι το εισόδημα των εργαζόμενων από την ώρα που έχουν και τα ενοικιοστάσια, τα οποία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Χαλκιώτη, ακούσατε νωρίτερα τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά εκτός από ένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα και πιο σημαντική είδηση που βγαίνει για όλους εμάς, οι οποίοι πασχίζουμε, ακούστε, δεν είμαστε πλούσιοι. Αν ήμασταν πλούσιοι δεν θα δουλεύαμε 18 ώρες την ημέρα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι, παραλίδες και τα έχουν οικονομήσει, δουλεύουν το πολύ ένα εξαωράκι την ημέρα. Για την υπόλοιπη μέρα τους κάνουν τζόκινγκ, κάνουν γυμναστική, πηγαίνουν στα γυμναστήριά τους, φροντίζουν την επιδερμίδα τους, φροντίζουν το κάτω και το πάνω τους. Εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε σαν τους ήλωτες. Και για να δουλεύεις σαν τον ήλωτα σημαίνει ότι έχεις ανάγκη για να ζεις την οικογένειά σου. Δεν θα μας πάρουν τα κλάματα και ούτε το πες με κακομύριδες. Αλλά αν ρωτήσεις 10 πολίτες, από τους 10 πολίτες οι 8 τουλάχιστον είναι βιοπαλαιστές. Μόνο 2 πολίτες, δηλαδή περίπου το 2 με το 5% του πληθυσμού, ζει αυτή την ώρα ανέτος, χωρίς να νοιάζεται για καμία υποχρέωση. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, περίπου το 95% των Ελλήνων πολιτών, έχουν πρόβλημα. Μίλατε λοιπόν ότι φεύγουν, ότι πάνε και ότι έρχονται. Αν αναλύσει κανένας την δημογραφική ενδοσκόπηση της χώρας, θα δει ότι αποτελείται από άνεργους, από επιδοματούχους, από εργαζόμενους, από ελεύθερους επαγγελματίες και μια μικρή τάξη 200, 300, 400 χιλιάδων ανθρώπων έχουν τη δυνατότητα να κινούνται συνέχεια. Είτε στις βίλες τους, είτε στα εξοχικά τους. Καλά, και οι άνθρωποι μεροκαματιάριδες έχουν αποκτήσει εξοχικό, άλλοι το απέκτησαν τον πατέρα τους, άλλοι το απέκτησαν από τη μάνα τους, άλλοι το απέκτησαν από την πεθερά τους. Όμως, περίπου το 5% των Ελλήνων, των ενεργών Ελλήνων πολιτών, είναι αυτοί οι οποίοι ζουν καλά, οι καλοπερασάκηδες και οι βολεμένοι. Οι υπόλοιποι, κυρίες και κύριοι, είναι τα κομματόσκυλα και αυτή η ειδική κάστα των εργαζόμενων, 2-3 χιλιάδες μετακλητοί, 2-3 χιλιάδες υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα που τους έβαλαν στο Κοινοβούλιο και τους διόρισαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Βουλή σαν υπαλληλικό προσωπικό περίπου είναι 3

0: με 4.000 υπαλλήλους. Δεν είναι λίγοι. Η ΕΡΤ, ο δημόσιος οργανισμός, σαν προσωπικό, είναι άλλοι 3 με 4.000 υπαλλήλους. Μιλάμε δηλαδή για 8 με 10.000 υπάλληλους. Και αν βάλουμε αυτούς που ορίστηκαν και διορίστηκαν στα Υπουργεία, αυτούς που είναι ειδικοί σύμβουλοι, αυτοί που είναι ειδικοί παρατηρητές, σαν το Λαζαρίδη, ο οποίος δεν είχε πτυχίο, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει με ρουσφέτη, αυτοί που παρέκαψαν τον ΑΣΕΠ, αυτοί οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια αξιοκρατία που αντιμετωπίζουν τα δικά μας παιδιά, τα ημέτερα, με ήττα παιδιά, τα δικά μας σπλάχνα ξεπερνούν τους 20 με 30.000. Υπολογίστε και τους υπόλοιπους τους βολεμένους, υπολογίστε αυτούς που δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν, οπότε αντιλαμβάνεστε, υπολογίστε την αποχή, υπολογίστε την τρικυμία κρανίο που έχουν αυτή την ώρα οι Έλληνες ψηφοφόροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια κάστα προνομιούχας τάξεως, η οποία καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Η ανατροπή, κυρίες και κύριοι, διότι η δημοκρατία είναι εν κινδύνο αυτή την ώρα. Όταν σχηματίζεται μια φασιστική νομενκλατούρα, η οποία μέσα σε μια επταετία, όπως θα έχετε ρίξει μια ματιά και στο διαδίκτυο και ειδικά των πατριωτικών μέσων ενημέρωσης, εμείς σήμερα το έχουμε αναδείξει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Η περιουσία της μαφίας. Αυτή είναι η περιουσία της μαφίας. 2017 κινητά έχουν. Εκ των περισσότερων είναι νεοδημοκράτες. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι. 2017 ακίνητα έχουν όλοι, αν τους σουμάρεις. Εν τω μεταξύ, μέσα σε μία επταετία, οι πολιτικοί βουλευτοί, οι βουλευτές και οι υπουργοί της κυβέρνησης πλούτησαν κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Την ώρα που ο Έλληνας ψάχνει τα ψηλά στην τσέπη του, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα κέρδη τους και να γεμίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό προέκυψε από την ανάλυση του πόθεν. Μάλλον από την ανάλυση του έσχες. Όχι από την ανάλυση του πόθεν, που τα βρήκες. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό φαίνεται πως οι κυβερνώντες μέσα σε μία επταετία κατάφεραν και αύξησαν τα εισοδήματά τους και τις καταθέσεις τους κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Εάν μπείτε στο site της Βουλής, στο Βουλή Watch, ο υπολογισμός βασίζεται στα δηλωμένα εισοδήματα. Όχι στα αδήλωτα, στα κρυφά, στα άδειλα. Στις τραπεζικές καταθέσεις, στα επενδυτικά προϊόντα και στο κεφάλαιο συμμετοχή σε επιχειρήσεις με εσωτερική πληροφόρηση. Το σύνολο των βουλευτών με τας συζύγους τους απαρτίζουν μια σκληρή κάστα προνομιούχων. Και υπάρχει μια αύξηση και για τον δηλωθέντα πλούτο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας από το 22. Που το 23 αύξησε την κοινοβουλευτική της δύναμη κατά 10 βουλευτές. Ο πλούτος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει οριακή πτώση. Και αυτό όχι γιατί είναι κακομύριδες, αλλά γιατί λιγόστεψαν. Εάν δείτε επίσης αυτά τα γραφήματα στη Βουλή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα με τα δηλωμένα, όχι τα αδήλωτα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αδήλωτο εισόδημα. Λεφτά κάτω από το τραπέζι, ξένοι τραπεζικοί λογαριασμοί μη δηλωθέντες και πάνω απ' όλα αρπαχτές και μίζες. Τώρα μη μου πείτε ότι αυτοί όλοι τους έγιναν υπουργοί και ειδικά οι πιο μακρόβιοι υπουργοί. Παράδειγμα, ο κ. Γεραπετρίτης δηλώνει καταθέσεις 59 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, 59 εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν τον ρώτησαν, καλά, πού τα βρήκες τα λεφτά, ξέρετε τι είπε, η γυναίκα μου. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Είναι η κόρη του δεύτερου τη τάξη στην Ελλάδα, της δεύτερης κατασκευαστικού κολοσσού, της Γεκτέρνα. Η δεύτερη, η πρώτη τη τάξη στην Ελλάδα εργολαβική κατασκευαστική εταιρεία είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά θα πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Είναι η γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη. Η γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη είναι δικηγόρος, είναι νομικός σύμβουλος. Και από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι ώρας, υπηρετεί στην ανεξάρτητη αρχή που δίνει τις άδειες για τις ανεμογεννήτριες. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Με ένα παχυλό μισθό. Δεν μπορεί όμως τα 57 εκατομμύρια να προήλθαν μόνο από τα εισοδήματα της γυναίκας του. Εγώ, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και όχι της Ελλάδος είναι ο κ. Γεραπετρίτης. Και ο ένας από τους υπουργούς που διασκεδαστικά υπερτονίζεται το όνομά της στο κοινοβούλιο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, λένε ότι προορίζεται για υπουργός του Νετανιάχου. Εκεί έχουν φτάσει τα νέα. Και το διάβασα σε ένα ομογενειακό site στην Αμερική, στην ελληνική κοινότητα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή, για να δούμε λίγο και τον πλούτο. Ο πλούτος αυτός είναι φασιστική κοινοβουλευτική έκφανση. Δεν μπορείς να είσαι εκπρόσωπος των Ελλήνων πολιτών και να έχεις ένα τόσο μεγάλο εισόδημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μια αντιθεσμική αντιπαροχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αντιπαροχή με την ολιγαρχία, τη λαθρεμπορία και τους ανθρώπους που κάνουν κακές δουλειές. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε πώς σχηματίστηκε αυτός ο πλούτος. Διότι εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι από το 23 μέχρι το 24 οι 156 βουλευτές αύξησαν ακόμα 71 εκατομμύρια ευρώ την περιουσία τους, φτάνοντας τις δηλώσεις του 24 και συνολικά στο δυσθεώρητο ποσό των 217 εκατομμυρίων 56.238 ευρώ. Δηλαδή, την τελευταία επταετία οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αυξήσει το εισόδημα κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και επειδή αυτοί όλοι τους κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, αυτά που συμβαίνουν τα άλλα είναι ξεκάθαρα. Ο ένας είναι γαμπρός της Γεκτέρνα. Ο άλλος συνδιαλέγεται με τους Περιστέριδες. Ο τρίτος υπουργός συνδιαλέγεται με τις κατασκευαστικές εταιρείες που φτιάχνουν τις παράγκες των λαθρομεταναστών. Ο τέταρτος με τα συσίτια των λαθρομεταναστών. Ο πέμπτος είναι μπασμένος στα κόλπα των πλαστών διαβατηρίων. Ο έκτος έχει σχέση με τα νησιά του Αιγαίου, όπου εκεί γίνεται της κακομήρας τη λαθροδιακίνηση. Ο έβδομος είναι κολλητός λαθρεμπόρων καυσίμων στη χώρα. Ο όγδος είναι κολλητός λαθρεμπόρων τσιγάρων στη χώρα. Ο ένατος είναι κολλητός λαθρεμπόρων οπλικών συστημάτων και ο δέκατος είναι κολλητός οπλάδων, οι οποίοι πουλάνε όπλα στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στη Γάζα. Δεν γίνεται διαφορετικά η περιουσία. Ξέρετε καλά ότι με το σταυρό στο χέρι δεν πλούτησε κανένας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ιστορίας είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος πρέπει να μας εξηγήσει από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Δεν είναι τα δηλώνω και τέλος. Και ξέρουμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, εκτός από υπουργός εξωτερικών, στη συνδιαλλαγή του με τους Τούρκους, βλέπουμε μία πρωτοφανή οπισθοχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τις διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Αυτό εμένα κάτι μου λέει. Αυτό μου λέει ότι επιχειρείται μία νέα ιστορία πρεσπών. Και ξέρουμε καλά, έχει ψιθυριστεί και έχει υποθεί υποχθονίως και υπογείως ότι ο κύριος Τσίπρας και αυτοί οι οποίοι συνυπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν βγήκαν χωρίς κέρδος από αυτή την ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας για αυτή την υπόθεση δεν μίλησε ποτέ. Εμείς όμως είδαμε ότι όλο το χρονικό διάστημα που είχε παραιτηθεί από βουλευτής ζούσε μια άνετη ζωή. Εγώ, κυρίες και κύριοι, αν σταματήσω να δουλεύω μία μέρα, θα έχω πρόβλημα. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εδώ μέσα και απόξω. Αυτό τι σημαίνει? Τρέχουν τα φροντιστήρια. Τρέχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Τρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία. Τρέχουν τα ενίκια. Τρέχουν οι υποχρεώσεις. Πώς θα βγάζει πέρα, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί, αν δεν παίρνουν μεροκάματο? Αν δεν παίρνουν μεροκάματο από αλλού. Να μας εξηγήσουν, να βγουν να μας εξηγήσουν. Ζητάμε το πόθεν. Δεν ζητάμε το έσχες. Άρα λοιπόν, κλείνοντας με αυτό, λέω ότι όλοι είναι υποπτοί τελέσεως αδικημάτων, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Πάμε σε μια δεύτερη σοβαρότατη είδηση. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι εντός των προσεχών ημερών διαλύεται το κοινοβούλιο του Ισραήλ και η χώρα πάει σε εκλογές. Και αυτό γιατί οι φανατικοί Εβραίοι, όπως τους αποκαλούν Ορθόδοξους Εβραίους, δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που μου έλεγε ένας άλλος εδώ πέρα και κόντεψα να του φέρω τα φώτα στο κεφάλι, ότι στο Ισραήλ η επίσημη θρησκεία είναι η Ορθόδοξη. Λοιπόν, και γέλασε το παρδαλό κατσίκι. Οι σκληροπυρηνικοί Εβραίοι απέσυραν την υποστήριξή τους από τον Νετανιάχου. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές μέχρι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, το αργότερο του 2026. Κάτι που σημαίνει ότι εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν τον Νετανιάχου να χάνει πολύ μεγάλη δύναμη από το ελληνικό κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές. Δηλαδή, το φιλαράκι του είναι σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη. Δηλαδή, το συνεταιράκι του σημερινού πρωθυπουργού της Ελλάδος θα μας αφήσει χρόνια όσον αφορά τα πολιτικά του. Και θα ανοίξει ο δρόμος, εάν δεν γίνει νοθεία και στο Ισραήλ, εάν δεν επέμβει το Predator και στο Ισραήλ, εάν δεν τον βοηθήσουν η κοινότητα των Εβραίων στην Αμερική και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σημαίνει ότι ο Νετανιάχου θα χάσει εκλογές. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ηχηρό ράπισμα σε αυτό το τρίπολο το οποίο είχε υποτίθεται δημιουργηθεί, υποτίθεται, γιατί όλα φαίνονται στην πράξη. Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης χάνει ένα σημαντικό αίρισμα αν ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο χάσει εκλογές. Ο Νετανιάχου θα επιδιώξει να κερδίσει με παντή τρόπο τις εκλογές. Το ερώτημα είναι, άρα λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Επαναχαράσετε η πολιτική στη Γάζα? Επαναχαράσετε η πολιτική στο Ιράν? Τι συμβαίνει με τον Τραμπ? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία φέρνει η εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μόνο ένας από τους συμμάχους. Είναι ένας από αυτούς που καθορίζει την εξωτερική και εσωτερική πολιτική της χώρας. Όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι μπαίνουν βγαίνουν στην Ελλάδα, όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι παίρνουν τις περιουσίες και τα κτήματα και τα καταστήματα και τα ακίνητα, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό Ισραηλινών επισκεπτών με την Golden Visa, οι οποίοι παίρνουν, κυρίες και κύριοι, για ένα κομμάτι ψωμί τα ακίνητα των Ελλήνων πολιτών και κάνουν και φτιάχνουν ξενοδοχεία ή Airbnb. Ανεβαίνουν τα ενοικιοστάσια και οπότε αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν είμαι οικονομικός συντάκτης, αλλά με την απλή μου λογική αντιλαμβάνεστε ότι τα ενίκια θα φτάσουν πιο ψηλά, ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 6%, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα πέσει και από εκεί και πέρα η ακρίβεια διαφεντεύει και βασιλεύει όλο το σύμπαν. Ακούσαμε και θέλω να το ξανακούσουμε το πρώτο βίντεο, το οποίο αφορά τον κύριο Σαμαρά. Αυτό που βάλαμε στην αρχή. Βλέπω σήμερα μια παραδοσιακή εφημερίδα, η οποία γράφει και στην Καθαρέβουσα, να μας λέει περί χαρίς ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς μετράει μέρες για να ανακηρύξει πολιτικό κόμμα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και την εφημερίδα και το συντάκτη, αλλά και εσάς τους Έλληνες πολίτες. Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Ένα λεπτό. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Ο ένας φτιάχνει κόμμα, ο άλλος από κόμμα. Ο άλλος εκείνο, ο άλλος το άλλο. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Γιατί τον καθίβριζε όλο το Παλεντεσπόρ όταν έπεσε η κυβέρνηση του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού? Γιατί πούλησε την παράταξη, πήρε λεφτά, αποδεδειγμένα πήρε λεφτά. Εμένα τουλάχιστον οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μου λένε ότι πήρε πάρα πολλά λεφτά. Και δεν το βασίζω, δεν το ενστερνίζομαι, αλλά δεν το λέω βάσει των πληροφοριών, των πηγών και των συνεντεύξεων που έχω κάνει στο παρελθόν. 2 με 3 άτομα, μεταξύ αυτών και πρώην συγγενικά του πρόσωπα του κ. Σαμαρά, μου έχουν πει ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες σε ύποπτες, παράνομες και έκνομες συναλλαγές. Εγώ θα τους ξαναβγάλω όλους αυτούς στη φόρα και θα βγάλω και συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίοι μου είχαν δηλώσει ξεκάθαρα ότι ήταν παρόντες σε ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή σε δωροδοκίες. Δεν ήταν τυχαίο το 2014. Επίσης έχω μιλήσει και με πρώην συνταξιούχους σήμερα, επιτελικούς αξιωματικούς των αρχών ασφαλείας, οι οποίοι μου έλεγαν ότι οι άνθρωποι του Σαμαρά επί της εποχής των συμφωνιών με τους αγωγούς του Αζερμπαϊτζάν είχαν ξεχάσει κάτι σακούλια μέσα στο αεροπλάνο και τρέχανε πίσω από το αεροπλάνο μέσα στο αεροδρόμιο για να τα πάρουν. Το κορυφαίο πρόσωπο της Siemens που είχε πει σε συνέντευξη, και αυτά ξαναπαίξει όλη αυτή η συνέντευξη, ένα λεπτό για να δούμε ποιους θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουμε. Εάν έχετε για μένα, αν εγώ κατέβαινα βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο και είχατε για μένα κάτι, δεν έπρεπε να το παίξετε? Εγώ λοιπόν θα πρέπει ό,τι έχετε, βγάλτε το για μένα. Βγάλτε το τώρα. Τώρα, μεθαύριο, αντιμεθαύριο κλπ. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρετε πώς τροφάρει ο άλλος. Γιατί και εγώ είμαι ένας πιεσμένος δημοσιογράφος με αγωγές και μηνύσεις στην πλάτη μου. Και δεν έχω καμία άρση, καμία κατάσταση ασυλίας. Άρα λοιπόν, γιατί εμένα να μην στροφάρει ξαφνικά ανάποδα το μυαλό μου και να πω κατεβαίνω με το τάδε κόμμα υποψήφιες βουλευτής στις εκλογές? Και ό,τι γίνει. Όχι για να οικονομήσω. Τι να οικονομήσω, μου? Εγώ κοιτάζω μια ζωή να οικονομάω τη δουλειά μου. Ό,τι βρίσκω. Τον ένα μήνα 1000, τον άλλο μήνα 1500, τον άλλο μήνα 2, τον άλλο μήνα τίποτα. Τον άλλο μήνα τίποτα. Υπάρχει και το τίποτα. Όχι για τα λεφτά. Μπορώ να στροφάρω για την ασυλία. Όχι για να λέω ό,τι θέλω. Για να μπορώ τουλάχιστον να αντέχω σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν κάτω από τα κεφάλια και πάνω από τα κεφάλια όλων των ανεξάρτητων ερευνητικών δημοσιογράφων της χώρας. Πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που κάνουν ρεπορτάζ. Υπάρχουν οι αγωγές ΣΛΑΠ. Υπάρχουν όλες αυτές οι αγωγές που δίνονται σε δικηγόρους για επικερδή συμφέροντα. Να σου κάνουν αγωγή, να σου πάρουν το σπίτι και μετά το βγάζουν στον πληστηριασμό. Όλα αυτά γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το παρελθόν του καθενός από αυτούς. Το παρελθόν του κ. Σαμαρά δεν είναι λευκό. Και γιατί μένω σε αυτόν? Γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός. Γιατί κυβέρνησε την Ελλάδα. Γιατί κορόιδεψε τον Έλληνα πολίτη. Γιατί μια φορά του λέγε σκίζω τα μνημόνια και μετά του λέγε τα βρήκαμε τη Μέρκελ και πάμε σε δεύτερο μνημόνιο. Ο Σαμαράς δεν έκανε το δεύτερο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο του Ανδρέου. Το δεύτερο Σαμαράς. Το τρίτο Τσίπρας. Πώς αυτοί έρχονται πάλι να επικαλεστούν τον όρκο της αλήθειας? Ποιας αλήθειας? Οι τύποι αυτοί είναι παθολογικοί ψεύτες, τα είπαμε και προχτές. Δείξτε πάλι το βίντεο.
1: Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών ανέκοψε την πορεία μας.
0: Ποιος ήταν ο συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων τότε, τον οποίο ποτέ δεν ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ακόμα και στις συνεντεύξεις που έκανε με τον Παπαχελά, που του χάιδευε το κεφάλι. Ποιος ήταν ο συσχετισμός και ο πόλος οικονομικών συμφερόντων? Θα μου πεις, πας, ναι, πάω στο παρελθόν, γιατί από το παρελθόν βγάζεις την είδηση. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πάλι παρόντες έχουν μαύρο παρελθόν. Ποιος λοιπόν εγγυάται ότι θα κάνουν τα ίδια? Κανένας. Που σημαίνει τι? Ότι είναι κατέθος απατεώνες, κατέθος απατεώνες, ψεύτες. Και όπως φώναζε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έλεγα εγώ αυτά, τα έλεγε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, που αισθάνθηκε προδομένος, όπως αισθάνεται και τώρα προδομένος, με το ψευτονεοδημοκρατικό κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα των Πασόκων, το κόμμα των Σιμίτιδων, το κόμμα των Μιζαδόρων, το κόμμα της Μαφίας. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, που ήταν ένα ριζοσπαστικό υποτίθεται κόμμα, το οποίο είχε, έδινε μεγάλη προσοχή στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, δηλαδή στην ενίσχυση των φτωχών λαϊκών εισοδημάτων, πώς έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να έχει μεταβληθεί σε ένα άκρατο φιλελεύθερο κόμμα της μαφίας? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Επειδή λοιπόν αισθάνθηκαν και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς ότι χάνουν το κόμμα από το Μητσοτάκη, και ότι το ίμιση του κόμματος και παραπάνω ανήκει στους Μητσοτάκηδες, οι Μητσοτάκηδες ήταν πάντα εχθροί της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πατέρας και ο γιος και το υπόλοιπο σόι ήταν πάντα εχθροί της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Οι καθαροί, ατόφιοι και περήφανοι νεοδημοκράτες είναι πια στο περιθώριο. Δεν εκφράζουν παρά ένα 15-20% μες στο κόμμα, και ίσως και λιγότερο. Το υπόλοιπο είναι οι βολεμένοι, τα κομματόσκυλα, οι μαφιόζοι, οι οπεκεπέδες, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει όλο το νησί της Κρήτης, όλο το νησί της Κρήτης, μια απέραντη μηχανή μαφίας, οι οποίοι εκβιάζουν, πυροβολούν, καίνε, απειλούν, σκοτώνουν. Γιατί δεν σπάζει το απόστημα της μαφίας στο νησί της Κρήτης? Για ποιο λόγο? Τα είπαμε και χτες αυτά. Γιατί εκεί αντλούνται μαύρα χρήματα, μαύρο κεφάλαιο. Πάντα σε καταστάσεις κυριαρχίας της μαφίας, στους πολιτικούς διοχετεύονταν μαύρα ταμεία. Πάντα. Οι Ζήμενς δεν ήταν μαφία στην Ελλάδα? Δεν έπαιρνε τους διαγωνισμούς μιζώνοντας? Η Deutsche Bank δεν είναι μαφία στην Ελλάδα, που κατέχει θεσμικά συγκεκριμένους ομίλους στη χώρα τηλεπικοινωνιών? Αυτές είναι τακτικές μαφίας να λαδώνεις για να παίρνεις τους διαγωνισμούς. Και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ονοματεπώνυμο και πρωταγωνιστάς, οι οποίοι διαμένουν στους μεγάλους λευκούς πύργους που βλέπετε στην Αθήνα. Και από την άλλη έχουμε μία, και αυτό δεν το θεωρώ πάντα κακό, αλλά θα πρέπει να το θίξουμε, έχουμε μία θηριώδη εισβολή στην Ελλάδα του Ισραηλινού παράγοντα. Επαναλαμβάνω, το θεωρώ πάντα κακό. Μπορεί κάποιοι να είναι επενδυτές και καλοί επενδυτές, όμως κυρίες και κύριοι, αυτό δεν μας βγαίνει σε καλό όπως βλέπετε. Διότι έχουμε φοβερή αύξηση των ενοικίων και φοβερή αύξηση στα ακίνητα που δεν νοικιάζονται, στα ακίνητα που τα κρατάνε και δεν τα δίνουν στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να υπάρχει μικρή προσφορά. Κάτι που σημαίνει ότι πάει στο Θεό το ενοίκιο. Είναι στοιχειώδης νόμη της αγοράς. Εγώ θα σας πω, εσείς ξέρετε καλύτερα, ειδικά ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Σαμαρά. Σας το θέτω συμβουλευτικά. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια συμφέροντα εξυπηρετούν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να προβάλλουν ιδιαιτέρως το απεχθές πολιτικά πρόσωπο του κύριου Σαμαρά. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες για την αύξηση των καυσίμων. Και πού οφείλεται αυτή η αύξηση των καυσίμων? Τα παραμύθια του πολέμου να τα πάνε στην άκρη. Ο πόλεμος ήταν, υπήρχε και θα υπάρχει. Βρήκαμε τώρα τα στενά του Ορμούζ. Ένα λεπτό. Εγώ διάβαζα προχτές, για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, και ενημερώνομαι κι εγώ μετά τόσα που διαβάζω κάθε μέρα. Διαβάζω ξένες εκθέσεις, διαβάζω οικονομικούς προϋπολογισμούς. Διάβασα λοιπόν τον προϋπολογισμό της Hellenic Energy, η οποία είναι η μετονομασία της μεγάλης περιουσίας στην Ελλάδα της οικογένειας Λάτσι, οι οποίοι έχουν τα διελιστήρια πετρελαίου. Το ένα από τα δύο διελιστήρια. Το ένα είναι του Λάτσι με 60-65-70% και έχει συμμετοχή και το ελληνικό δημόσιο ένα 25-30%, αν έχει. Και το δεύτερο είναι το διελιστήριο του κ. Βαλαινογιάννη, στη Μοτορόιλ, στην Κόρυφη. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας τον οικονομικό απολογισμό στους τρεις πρώτους μήνες του πολέμου, είδα πρωτοφανή πράγματα. Είδα μια θηριώδη. Είδα μια γιγαντιαία, κυκλόπια, όπως λέω, αύξηση στο τζίρο, των διελιστηρίων του Λάτσι. Και παρά το γεγονός ότι σε πρώτερη ανακοίνωση η οικογένεια Λάτσι είχε ο Σπύρος Λάτσις ουσιαστικά. Η Μαριάννα Λάτσι με την εταιρεία Λάτσκο κάνει άλλες δουλειές. Με καράβια, με μεταφορά όπλων κλπ. Μιλάω για το Σπύρο Λάτσι, έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους, ποτίθεται. Είναι ο Σπύρος Λάτσις, η Μαριάννα Λάτσι και η Μαργαρίτα Λάτσι. Και βεβαίως είναι και ο νεαρός Κασιδόκοστας, ο γόνος της οικογένειας των Λάτσιδων, και η Εριέτα Κούρκουλου μετά το γάμο της Μαριάννας με το γνωστό ηθοποιό. Αυτή είναι η μεγάλη κλίκα των Λάτσιδων. Και βεβαίως είναι και εξωγενείς παράγοντες, χρηματιστές, τραπεζίτες, τους οποίους έχει ο κύριος Λάτσις. Σε αυτές τις οικονομικές εκθέσεις είχα διαβάσει το εξής. Εμάς δεν μας πειράζουν τα στενά του ορμούς. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε το αργό πετρέλαιο. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε τα πετρελαιοειδή. Δεν είναι απαραίτητο να περνάμε τα στενά του ορμούς. Αυτό είχαν πει. Και μας είχαν πείσει ότι τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων. Αυτό δεν είχαν πει. Αυτό είχαν πει. Ούτε έλλειψη στα αεροπλάνα, ούτε έλλειψη στα σπίτια, ούτε έλλειψη στα αυτοκίνητα. Διότι είχαν βρει άλλους τρόπους, διαβάστε το αυτό, για να μεταφέρουν το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν να γίνεται αυτή η γιγαντιαία αύξηση του πετρελαίου και να πηγαίνει στην Αγγλία αυτό το φοβερό κερδός και για τα διελιστήρια και για τους βενζινοπόλες? Για ποιο λόγο, αναρωτηθήκατε ποτέ? Γιατί η βενζίνη αυτή τη στιγμή πήγε στο 2% τόσο? Δεν μιλάμε τώρα για 2,30-2,60. Η βενζίνη θα πάει 2,30, λοιπόν θα πάει 2,5. Γιατί μας προκαταλαμβάνουν για την αύξηση των καυσίμων? Κυρίες και κύριοι, μιλάω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να μας προβληματίσει. Την ίδια ώρα λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ελλάδα συνεχή καρούμπαλα ολιγαρχίας, συνεχής όγκους μονοπωλίων, είναι πάρα πολύ λογικό να κατεβαίνει ο απλός λαός, οι κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, στον πάτο του βαρελιού. Σε αυτά να προβληματιστείτε, πού θα δώσετε την ψήφο σας. Όχι στις μπούρδες που ακούω. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι κακό να τραγουδάμε κάθε βράδυ ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του Δώρου Γεωργιάδη. Αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής. Ξέρετε πόσες φορές το άκουσα αυτό το τραγούδι?

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η μεγάλη και στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8 στα FM. Αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ορόσημο για κάθε Έλληνα πολίτη. Εμείς κυρίες και κύριοι δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Θέλουμε απλώς να περνάμε άνετα. Να μην μας τριμώχνουν στη γωνία. Να έχουμε χρήματα να ζούμε και να ζούμε και την οικογένειά μας. Θεωρώ ότι οι αληθινοί Έλληνες πατριώτες αυτό επιδιώκουν. Βεβαίως υπάρχουν και ανώτερες εισοδηματικές τάξεις στη χώρα που επίσης είναι πατριώτες και το δείχνουν και με τη γενοδορία τους και με τις φιλανθρωπίες τους πάρα πολύ. Άλλοι ενισχύουν τις πτέρυγες δημοσίων νοσοκομείων. Παράδειγμα, δεν έχω καμία τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Φοπλιστής πατέρας. Έφτιαξε μια μεγάλη πτέρυγα στον Ευαγγελισμό. Οι Λάτσιδες επίσης έχουν κάνει μεγάλες αγαθοεργίες στο Θριάσιο νοσοκομείο, στη μονάδα εγκαυμάτων. Οι Βαρδινογιάννηδες, τεράστιο φιλανθρωπικό έργο με τη Μακαρίτσα, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη και τον Βαρδί Βαρδινογιάννη. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα όλα άσπρο μαύρο. Όμως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, για να μην τις αγιοποιούμε, είναι λάθος. Δεν έχουν δείξει τα ελληνικά δηληστήρια και τα δύο ελληνικά δηληστήρια πατριωτισμό. Διότι αν ήταν πατριώτες στη δεδομένη χρονική στιγμή, θα είχαν τραβήξει ταυτί συγκεκριμένων λαθρέων ποντικών και αρουραίων οι οποίοι σπάζουν την αγορά και κάνουν βρωμοδουλειές. Και αυτοί είναι γνωστοί. Κάποιοι από αυτούς κατέχουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν εφημερίδες. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν, έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Κάποιοι άλλοι κάνουν βρωμοδουλειές άλλες, άλλου είδους. Αφήστε, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν τους έχουν τραβήξει ταυτί. Συνεταιρίζονται μαζί τους. Και συνεταιρίζονται γιατί το κέρδος είναι γλυκό. Και είναι γλυκόπιωτο και γλυκόφαγο. Είμαστε το παίζουν λοιπόν φιλάνθρωποι. Καλές οι φιλανθρωπίες, πάρα πολύ καλές. Βοηθάμε τον απλό κόσμο, αλλά παράλληλα δεν είμαστε σαν τους μαφιόζους τους Ιταλούς που μετά από μια ομαδική εκτέλεση πάμε στην εκκλησία και κάνουμε το σταυρό μας. Το φέρνω ως απλό παράδειγμα. Και πάμε κυρίες και κύριοι. Σε ένα άλλο θέμα το οποίο λένε ότι δεν απασχολεί τον κόσμο. Εγώ έχω άλλη άποψη. Το θέμα των υποκλοπών. Σήμερα, κουνάμενοι και λιγάμενοι, με ομικρόν γιώτα για να μην παρεξηγηθώ, πήγε η Κωστοδία και ο ίδιος ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Θεμιστοκλής. Ο κύριος Δεμήρης. Και ενώ είχε κληθεί και ο κύριος Τζαβέλας να πάει, τα είπαμε χτες για τον κύριο Τζαβέλα. Ξαφνικά πληροφορούμαστε χθες το απόγευμα, δεν πάω λέει. Γιατί δεν πας, γιατί έτσι κάνω κέφι. Γιατί έτσι παρουσιάζεται το Σύνταγμα και εγώ δεν θέλω και η διάκριση των εξουσιών και ένα σωρό δικαιολογίες τις οποίες κατέληξε να μην πάει, να μην δώσει λόγο, να μην λογοδοτήσει στους βουλευτές, στους εκπροσώπους του λαού, διότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι κάτι το άπιαστο, το ασύλληπτο. Είναι σαν το Δία στον Όλυμπο. Δεν πρέπει κανένας να τους ενοχλεί. Έχουν το ακαταλόγιστο όλοι αυτοί. Ή έχουν, είναι όλοι τους στο απειρόβλητο. Άπαξ και γίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή στο απειρόβλητο. Δεν επιτρέπεται κανένας να σου κάνει κριτική, δεν επιτρέπεται κανένας να λέει για σένα, και κινδυνεύεις να πας σε κανένα δικαστήριο και να βάζεις όφια. Όταν κάνεις κριτική στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Δεν πήγε λοιπόν. Και πήγε ο κύριος Δεμήρης. Το ερώτημα είναι τι ήθελε η Αλεπού στο παζάρι. Για να πει τι ο κύριος Δεμήρης. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έμαθα. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάλεσε... Μάλλον ήταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα. Την Παρασκευή έχουμε και άλλη νέα εξελικτική Εξεταστική Επιτροπή. Για το θέμα των υποκλοπών. Εκεί ξέρετε ποιο πρέπει να καλέσετε κύριοι που θα συμμετέχετε σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Να καλέσετε πάλι τον κύριο Κοντολέοντα. Που ήταν ο πρώην διοικητής ΣΕΙΠ. Τι να σου πει αυτός ο χριστιανός που τον κάλεσε εκεί. Αυτός έχει μαύρα μεσάνυχτα. Πλην όμως παρελάμβανε Έγγραφα, απόρριτα έγγραφα. Με μία λοιπόν δικαιολογία εσχρότατου είδους, εσχρότατης συνταγματικής επεξήγησης και ερμηνείας, κατέβασαν ρολά και μας είπαν αυτά είναι θέματα που αφορούν το εθνικό συμφέρον. Δεν δημοσιοποιούνται. Και τα έχουν βάλει τώρα με πολιτικούς αρχηγούς που παρουσιάστηκαν εκεί και διέρευσαν κάποια πράγματα από το διάλογο του κυρίου Δεμήρη με τον αρχηγό του Πασόκ. Και τι έγινε? Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ενημερωθεί για το τι γινόταν σε ένα μαγαζί το οποίο το πληρώνει με τον ιδρώτα του? Όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως τους πληρώνουμε από τη φορολογία μας. Δεν είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν, να μας πούν τι έκαναν από την πλάτη μας. Να μας πούν αν εφάρμοσαν τις επιταγές του Συντάγματος, τις επιταγές του νόμου, τις επιταγές του ποινικού κώδικα. Να μας πούν αν είναι σε κάποια θέματα μπόσικοι. Πήγε να κάνει τι η Γλάστρα εκεί? Τον κοντολέοντα να καλέσετε. Και θέλω να θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, δύο χαρακτηριστικές στιγμές για το πώς ξεπόρτισαν από την κυβέρνηση και ο κύριος Κοντολέων και ο πρωθυπουργικός ανιψιός ο κύριος Δημητριάδης. Να δούμε, να θυμηθούμε. Μα καλά, αφού έκανες καλά τη δουλειά σου, γιατί υπέβαλες την παραίτησή σου ή σε διώξανε? Έτσι δεν είναι? Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, δεν τον διώχνουνε. Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, δεν υποχρεούται σε παραίτηση. Τον διώχνεις γιατί παίρνει και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Και μετά την ποινική ευθύνη τη διερευνούν τα ποινικά δικαστήρια. Ακούστε λοιπόν τα έκτακτα δελτία που είχαν βγάλει τα κανάλια και για τους δύο. Εγώ τα δίνω ασχολίαστα. Και βγάλετε τα συμπέρασματά σας.
1: Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, τη ροή του προγραμματός μας, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Παναγιώτης Κοντολέων. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Γεωργία Σκιτζή. Μπορούμε να δούμε την Γεωργία. Γεωργία, είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη.
2: Παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, με μια παραίτηση η οποία έγινε και αυτή, όπως είπες, Χρήσα, αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτό έγινε, η παραίτηση αυτή, μετά από λανθασμένες ενέργειες που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία, όπως αναφέρεται, των νόμιμων επισυνδέσεων. Να σας πω ότι νέος διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης, και μάλιστα αναφέρεται, Χρήσα, ότι ο κύριος Δεμήρης θα ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στη Βουλή. Τώρα, λίγο νωρίτερα, είχε υποβάλει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μια παραίτηση που και αυτή έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή του κυρίου Δημητριάδη σχετίζεται με το κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Ένα κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί, Χρήσα, και για τον ίδιο και για το πρόσωπό του. Και ουσιαστικά με την κίνησή του αυτή ήθελε να πέσουν οι τόνοι, να πέσουν οι πολιτικοί τόνοι. Επίσης, να σας πω ότι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές επισημαίνεται ότι ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από την υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από την υποψηφιότητά του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επί 6 χρόνια μας τονίζουν, έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, έχει δεχτεί πολύ σκληρές επιθέσεις από πολλές πλευρές και μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αντίστοιχες θέσεις τόσο κρίσιμες σε τόσο κρίσιμα απόστα, θέσεις που τις χαρακτηρίζουμε και ηλεκτρικές καρέκλες, για παράδειγμα στο εξωτερικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η θητεία τους είναι 1 με 1,5 χρόνο. Συνεπώς, επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η απόφαση αυτή, την παραίτηση, επαναλαμβάνω, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη από Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, σχετίζεται με το να πέσουν οι τόνοι, από όποιο κλίμα τοξικότητας έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Λοιπόν, νέος διοικητής της ΕΕ επαναλαμβάνει σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Η Σοφία Φασουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Σοφία, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
4: Ναι, και μιλάμε για μια πρόκειται παρέτηση βόμβα Αλίνα. Είναι όχι μόνο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, είναι και ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις και τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες θα έλεγα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μετά και την...
0: Φτάνει, εντάξει, το ακούσαμε, φτάνει. Τελείωσε το, φτάνει. Ερώτημα, αφού ο κύριος Κοντολέων... Τώρα πώς να τον πούμε αυτόν, ναι. Είναι ο Κοντολέων του Κοντολέοντος ή του Κοντολέων? Εδώ, έλα κύριε Μπαμπινιώτη να μας πεις τι ακριβώς να λέμε. Ο Κοντολέων του Κοντολέοντος που είναι το σωστό ή ο Κοντολέων του Κοντολέωνα, του Κοντολέωνα? Ο απλός σεκιουριτάς της Αμερικανικής Πρεσβείας που τον είχαν έξω στον περίβολο και έκανε περιπολίες και μάζευε τα αλουμινόχαρτα από τα βρώμικα δίπλα στην πλατεία Μαβίλη και τα κυπελάκια από τις κοακόλες και τις γκαζόζες και τις πορτοκαλάδες που πετάγανε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, γιατί δεν ήταν για τίποτα άλλο αυτός. Ένας απίστευτος τύπος σεκιουριτάς, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτα. Και τον βάλανε στην ΕΕΠ, γυφτοπρόξενο. Και τώρα βάλανε τον άλλο γυφτοπρόξενο, τον Δεμήρη. Τι είναι αυτοί όλοι τους? Ο ένας ήταν πρόξενος, ο άλλος ήταν διπλωμάτης, ο άλλος ήταν σεκιουριτάς. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν βλέπω, δεν ακούω. Κλειστά ρολά και μπατζούρια και για τους δύο. Γιατί παραιτήθηκε ο Κοντολέοντας αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Επίσης ο πρωθυπουργικός ανιψιός, γιατί παραιτήθηκε αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Ορίστε, εδώ σας θέλω. Αφήστε τα υπόλοιπα που έχουν δηλώσει. Γιατί το προβάλλουν με τέτοιο τρόπο συγκεκριμένοι συστημικοί δημοσιογράφοι? Γιατί του βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες στη δημοσιότητα? Γιατί το προβάλλουν ακόμα και σε δελτία ειδήσεων? Γιατί έχουν λησάξει όλοι και τον προβάλλουν και του κάνουν διαφήμιση? Όλοι πυρενός. Όλοι πυρενός. Αφήστε μας. Εμείς δεν προβάλαμε ποτέ τέτοιους τύπους. Τον κύριο Μαρινάκη, τον εφοπλιστή, ο οποίος άκουσα, πληροφορήθηκα, ότι μέσα στον Ιούνιο θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου. Τι θα πει ο Βαγγέλης στη συνέντευξη τύπου? Γιατί το μοναδικό μέσο που ασκεί κριτική στον πρωθυπουργικό ανιψιό είναι ο κ. Μαρινάκης? Γιατί? Εδώ σας θέλω. Quiz λοιπόν. Γιατί το Μέγκα, το NGR και όλα τα μέσα του κ. Μαρινάκη βάλουν κατά του κ. Δημητριάδη? Για πείτε μου. Είναι κακοί δημοσιογράφοι? Είναι δημοσιογράφοι συστημικοί? Είναι. Τι τους έχει κάνει? Γιατί αυτή η διαπάλη? Γιατί αυτή η κόντρα? Αυτό ψάχνω εγώ. Και γιατί ο κύριος Μαρινάκης? Παιδιά, πρέπει να βλέπουμε πίσω από τις εξελίξεις για να δούμε και να βολιδοσκοπήσουμε τι καπνό φουμάρει αυτή η κυβέρνηση, που έχει ισχύ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποιους χαρτζηλικώνει, σε ποιους δίνει κρατική διαφήμιση. Σκεφτείτε λίγο έξυπνα. Θα βλέπετε κάθε φορά όταν προκύπτει μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη, ποιοι είναι αυτοί που δεν προβάλλουν καθόλου το θέμα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνουν κορνίζα στον τοίχο τους. Εγώ βλέπω τόσο καιρό μια πολύμηνη κριτική αντιμετώπιση, όχι με ήττα, κριτική με γιώτα, των μέσων του εφοπλιστού Μαρινάκη, που είναι ένας από τους κολόσσους στην Ελλάδα. Αυτός και δύο τρεις άλλοι ακόμα. Αυτός, ο Μαρτίνος, και δύο τρεις ακόμα που τον στηρίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο άλλος που είχε βγάλει όλα τα κίνητα για να πληρώνει ένφια και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Τους κάνω και διαφήμιση. Γιατί λοιπόν τόσο μεγάλη διαπάλη? Κάτι υπάρχει εκεί. Εγώ τα συσχετίζω και λέω. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν εμφανίζεται μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης πιάνει τη χολύστρα του. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πλακωμένος άγρια με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν ανταλλάξει βαρύτατες εκφράσεις. Στο σπίτι του κύριου Μαρινάκη, βαρύτατες εννοώ δημόσιες, έτσι. δηλώσεις σε δηλώσεις. Ο ένας έλεγε ο εκβιαστής, ο άλλος έλεγε το καθεστώς, το παρακράτος κλπ. Γιατί στο σπίτι του κυρίου Μαρινάκη παρά το γεγονός διαψεύστηκε. Στη βίλα του, στο ψυχικό. Πήγαν τρεις, την ακορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με παρότρινση της γυναίκας του πρωθυπουργού. Και οι τρεις διαγράφηκαν και απομακρύνθηκαν. Ένας εξ αυτών, ο κ. Μπράτακος. Γιατί υπάρχει αυτή η διαπλοκή και ο συσχετισμός, αφού είναι κουμπάρι? Σκεφτείτε λίγο ψύχρεμα. Και νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι κρύβει αυτή η κόντρα και τι κρύβεται πίσω από αυτήν την εμφανέστατη δυσαρέσκεια διαπάλη και τον αντιπολιτευτικό λόγο. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να βερδώ στο εξής. Καλά ρε εσείς. Τι κράτος είναι αυτό που έχω? Εδώ και 48 ώρες έχει βρωμοκοπήσει όλο το λεκανοπέδιο. Δεν έχει βρωμοκοπήσει? Πιάνουμε τη μύτη μας. Από τις νευροτοξίνες. Ο ένας βγαίνει και λέει δεν ξέρω. Ο άλλος βγαίνει και λέει δεν είδαμε τίποτα. Μιλάμε για εντεταλμένα όργανα του κράτους που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης. Ο ένας λέει προέρχεται από τη Σαλαμίνα. Ο άλλος λέει το λαθρεμπορικό το καθάρισαν και βρωμοκόπησε ο τόπος. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια της Ελευσίνας. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια του Περάματος. Ο άλλος λέει από τους Καραμαγκά. Ο άλλος λέει. Καλά, η Μοτορόιλ είναι λίγο, μην τα φορτώσει μόνο στη Μοτορόιλ, είναι λίγο μακριά, είναι στην Κόρινθο. Και βρέθηκε και ένας σεισμολόγος να πει. Μη φοβάστε, δεν είναι από αέρια που εκλείονται πριν από μια μεγάλη σεισμική δόνηση. Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και πού ξέρω εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, ότι αυτά που μου λέτε είναι σωστά? Γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση? Υποψιάζεστε κάτι? Θεωρείτε ότι θα γίνει στην Αθήνα ή στη γύρω περιοχή του Κορινθιακού ένας μεγάλος σεισμός? Γιατί το φέρατε στην επιφάνεια από τη στιγμή που δεν είστε σίγουρος? Δεν νομίζω, λέει. Με το δεν νομίζετε όμως, μας σώσετε όλους σε υποψίες. Μας δημιουργείτε πρόβλημα. Δηλαδή, όλα τα είχαμε. Να μας βγει κανένα σεισμός και να μας ξεσπιτώσει. Μας ξεσπίτωσε ο Μητσοτάκης, τώρα να μας ξεσπιτώσει και ο Εγκέλαδος. Γι' αυτό, παιδιά, θα πούμε κάτι που το λέμε κάθε φορά που κλείνουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με αυτούς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλό σας απόγευμα.

Η ώρα είναι 6. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: ακούγει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

γιατί ετοιμαζόμουν εδώ πέρα τώρα να έρθω να βάλω τίποτα πιο ανάλαφρο. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλή Τετάρτη με υγεία. Λες να φτιάξει λέει κόμμα η Καριστιανού. Καλά τώρα πλάκα μου κάνεις, αστείευεσαι. Εννοείται, έτοιμο είναι.

Λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανήλικη κατήγγειλε βιασμό από Πακιστανό. Και η είδηση η οποία μας έρχεται και μας έρχεται από την κεντρική αστυνομία ότι απειλείται με εξαφάνιση. Ακούμε τώρα, σε παρακαλώ πολύ, και ακούω σοβαρά. Απειλείται με εξαφάνιση το δελφίνι του Ινδού ποταμού. Το ξέρεις τον Ινδό ποταμό, το ξέρεις. Ινδός ποταμός, Γάγκης, Βραχμαπούτρας είναι τα μεγάλα ποτάμια εκεί στην Ινδική υποήπειρο. Ο Ινδός ποταμός πλέον διαπλέει και το Πακιστάν. Και ο Ινδός ποταμός έχει ένα είδος δελφινιού που λέγεται το δελφίνι του Ινδού ποταμού. Το δελφίνι του Ινδού ποταμού απειλείται με εξαφάνιση. Μπορείς να φανταστείς γιατί. Λοιπόν, εδώ σας στέλνω. 2-10-71-08-00-00. Ξεκίνησα με μία είδηση η οποία δεν είναι άσχετη με την ερώτηση που σας κάνω. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ανήλικη κατήγγειλε Πακιστανό για βιασμό. Προσήχθησαν 4 άτομα. Αυτή είναι μια είδηση την οποία θα διαβάζετε για παράδειγμα στο meacolpa.gr, δεν διαβάζετε σε πολλά άλλα μέσα. Σας ρωτώ λοιπόν, γιατί απειλείται με εξαφάνιση το δελφίνι του Ινδού ποταμού, ο οποίος διαπλέει, διατρέχει το Πακιστάν.

0: Έχουμε γραμμές γιατί για το πακιστανικό πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό σας ρωτάω λοιπόν, αν έχετε γνώση, όχι γνώμη, αλλά για ποιον λόγο απειλούνται με εξαφάνιση τα δελφίνια του Ινδού ποταμού. Και σας το δίνω μετά από μία είδηση για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, επειδή από καταγγελία ανήλικης κοπέλας για βιασμό σε βάρος ενός Πακιστανού στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. 17χρονη επικοινώνησε, λέει, μέσω εφαρμογής γνωριμιών με τον συγκεκριμένο άνδρα. Συμφώνησαν να συναντηθούν το βράδυ της 19ης Μαΐου, χθες δηλαδή, στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εμείς κάναμε εκπομπή και εκείνοι κανόνιζαν να συναντηθούν. Και σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, στη συνέχεια μετέβη στην οικία του άνδρα, που όπως υποστήριξε, προχώρησε σε ασυλλογής πράξης σε βάρος της. Αφήνουμε στην άκρη για ποιο λόγο ένα 17χρονο κορίτσι συναντιέται μέσω πλατφόρμας γνωριμιών με Πακιστανό. Αφήνουμε και στην άκρη το γεγονός ότι αφού πάει και τον συναντήσει στην Νέα Φιλαδέλφεια, πάει και στο σπίτι του. Περνάμε όμως στο φιλέτο. Καταγγελία για βιασμό, διότι κακά τα ψέματα, οποιοδήποτε κορίτσι, 17χρονο, 27χρονο, 37χρονο, 77χρονο, οποιοδήποτε κορίτσι συναντήσει έναν άνδρα ή ακόμα και αν πάει στο σπίτι του, δεν σημαίνει ότι συνενεί στο να γίνουν άλλα πράγματα. Συνεπώς, αγροί και κάφροι δεν είμαστε, κύριοι ήμεθα, gentlemen ήμεθα, το όχι είναι όχι, και η 17χρονη καταγγέλει τον Πακιστανό για βιασμό. Και σας διαβάζω και μια άλλη είδηση, ότι απειλείται με εξαφάνιση το δελφίνι του Ινδού ποταμού. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί, για ποιον λόγο. Κάτσε να δούμε μισό λεπτό, μήπως μπορεί να το γνωρίζει μια τηλεφωνική γραμμή. 2-10-71-08-00 είναι το τηλέφωνο μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στην χθεσινή μου ερώτηση, την οποία την έκανα τελείως αυθορμήτως, επειδή τα μοιραζόμαστε όλοι όλα εδώ πέρα, εν σχέση με ζητήματα υγείας. Πραγματικά, δεν φαντάζεστε πόσο το εκτιμώ. Σήμερα ας πιάσουμε μια συζήτηση ανάλογα με το τι εσείς κρίνετε πρόσφορο για έναρξη αυτής. Αλλά για να δούμε με το δελφίνι του Ινδού ποταμού. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Κυρία μου, ναι, εσείς.
1: Καλησπέρα, πολυξένη με λένε.
0: Τι κάνετε, πολυξένη μας, πώς είστε?
1: Καλά. Καταρχάς, πολύ ωραίο το κομμάτι που βάζετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπορεί να εμπνεύσει μερικούς να ζευγαρώσουμε τις γυναίκες τους, μπας και γεννηθήκαν αλληνάκι.
0: Ωραία τα λέτε.
1: Ναι.
0: Ωραία τα λέτε.
1: Τώρα για τον Ινδό ποταμό και τα δελφίνια. Mm-hmm. Αν δεν το μολύνουν οι Πακιστανοί κατουρώντας ή κάτι άλλο, mm-hmm. υποψιάζομαι ότι πιάνουν τα δελφίνια και τα βιάζουν.
0: Τώρα το λέτε αλήθεια αυτό?
1: Δεν ξέρω, αφού το συνδυάζετε.
0: Είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει μια παράδοση στο Πακιστάν βιασμού δελφινιών.
1: Είναι ανώμαλη.
0: Επειδή λέει τα γεννητικά τους όργανα θυμίζουν τα ανθρώπινα. Ναι. Και είναι τόσο μοιαρές και μολυσμένες οι γυναίκες που προτιμούν να βιάζουν τα δελφίνια παρά να κουμπάνε γυναίκα.
1: Και τις κουβαλάμε εδώ και τις έχουμε κάνει.
0: Αυτό ωραίο, καλό δεν είναι? Δεν είναι.
1: Ω, Παναγία. Δεν μας φτάνει ο Κερίδης, έχουμε και τους Πακιστανούς.
0: Τον κακό μας τον Κερίδη.
1: Αλλά και αυτή η κοπέλα που πήγε έπρεπε να είναι λίγο υποψιασμένη. Τώρα πηγαίνει στο σπίτι κάποιου. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν γνωστή. Τι να πω το.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Τι να πει, τι δουλειά είχε στο σπίτι του Πακιστανού? Έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Α, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι, ναι, το έχουμε χάσει. Το έχουμε χάσει.
1: Τελείως το έχουμε χάσει. Να μην σας κρατάω.
0: Δεν με κρατάτε καθόλου, πολύ ξένη μου, καθόλου. Από πού τηλεφωνείτε?
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Εντάξει, ναι, ναι. Η εκπομπή σας είναι το κάτι άλλο. Καταρχάς παίρνουν άνθρωποι που μιλάνε πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι διάλογοι με την αγαπητή Μαρία. Και με τον ψυχολόγο.
0: Α, τον Παναγιώτη, τον Μερέκο.
1: Και τον εκπαιδευτικό που είναι διευθυντής γυμνασίου, δηλαδή. Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Είστε απολαυστικοί.
0: Δόξα τω Θεώ. Κάτι σκαμπάζουμε.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, κάτι σκαμπάζουμε.
1: Λοιπόν, να μην σας κρατάω άλλο.
0: Δεν με κρατάτε καθόλου. Χαίρομαι που σας ακούω. Τραγούδι θέλετε κάποιο? Γιατί έχω σήμερα καλή διάθεση.
1: Τραγούδι.
0: Τι μουσική ακούτε?
1: Από τα πάντα ακούω.
0: Από τα πάντα, ποια είναι η μουσική που ακούτε, ξέρω, τον τελευταίο καιρό?
1: Ακούω και λαϊκά, ακούω και Λάτιν, ακούω και σπανιόλικα.
0: Σπανιόλικα, δηλαδή τι θέλετε, θέλετε να είναι Χούλιο?
1: Όχι τόσο Χούλιο, ακούω και, αχ, πώς το λέγανε αυτό στο Μπούντα, Μπούνταμπαρ.
0: Μπούνταμπαρ, σπανιόλικο, τι σπανιόλικο?
1: Όχι, αυτός που έλεγε ένα τραγούδι, ένας τραγουδιστής με μία φωνή, uh-huh. Αμόρ, αμόρ, αμόρ. Α, και ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος τραγουδάει ένα τραγούδι που αναφέρεται στο Χίο?
0: Στον Χίο, ποιον Χίο, το Στέφανο Χίο?
1: Το Στέφανο Χίο, ναι.
0: Δεν ξέρω καθόλου, δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Μήπως ξέρει ο κύριος Σακουλής, επειδή το βάζει στην αρχή της εκπομπής.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Και έχει μία φωνή πολύ δυνατή, πολύ συγκλονιστική, που αναφέρεται και στο περιστατικό.
0: Θα τον ρωτήσω και θα σας ρωτήσω.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Θα τον ρωτήσω και θα σας απαντήσω. Για την ώρα σας βρήκα αυτό που θέλατε. Παίζει από πίσω ήδη αυτό το αμόρ, αμόρ και τέτοια, έτσι είναι.
1: Αισθησιακό, αισθησιακό. Πολύ, πολύ. Τι φωνή είναι αυτή που έχει ο άνθρωπος? Λοιπόν, πλήρω να σας αφήσω να συνεχίσετε για να τα ακούσω.
0: Πολύ ξένη μου, καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ευχαριστώ.

0: που η ανθρώπινη ζωή λοιπόν υποτιμάται, τα ζώα δεν παίρνουν και πολύ καλύτερα. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Εντάξει, δεν χωράνε αστείσμοι, αλλά ειλικρινώς, αυτό το πράγμα με τα δελφίνια στο Πακιστάν δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω. Ειλικρινώς δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω. Το σπάνιο είδος του δελφινιού του Ινδού ποταμού, Indus River Dolphin, απειλείται ούτως ή άλλως με εξαφάνιση λόγω ρύπανσης και φραγμάτων, πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τους Πακιστανούς. Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στην περιοχή του Σιντ, ντόπιοι θεωρούν ότι τα γεννητικά όργανα του δελφινιού μοιάζουν, λέει, με τα γυναικεία, γι' αυτό και τα χρησιμοποιούν για σεξουαλική ικανοποίηση. Ενήλικες άνδρες κυνηγούν αυτά τα απροστάτευτα θηλαστικά, αντιμετωπίζοντάς τα ως αντικείμενα ειδονής. Τα δελφίνια, παιδιά, τα δελφίνια, οι Πακιστανοί. Πρόκειται, λέει, για μια αποτρόπαια συνήθεια που αποκαλύπτει το βάθος της ηθικής κατάπτωσης σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Το ρεπορτάζ είναι του Αναστάση Πουλόπουλου, επωνύμως τώρα μιλάμε, όπου αντλεί από τον Dr. Μαλούφ και παρατηρεί ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, λέει, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σεξουαλικής βίας που χαρακτηρίζει τμήματα της πακιστινικής κοινωνίας. Ομαδικοί βιασμοί, γάμοι με ανήλικες, κακοποίηση ζώων όπως κατσίκες και πρόβατα και συστηματική κάλυψη τέτοιων πράξεων από οικογένειες και θρησκευτικούς κύκλους. Μου λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, τι λες τώρα, ναι αδελφέ, ναι αδελφέ. Και βεβαίως οι Πακιστανοί μετανάστες που φτάνουν μαζικά στην Ευρώπη μεταφέρουν συχνά στοιχεία αυτής της κουλτούρας με αποτέλεσμα την αύξηση περιστατικών σεξουαλικής βίας σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία ή η Βρετανία. Στην οποία Βρετανία, Πακιστάνι grooming gangs κακοποίησαν χιλιάδες έφηβα κορίτσια και οι αρχές του απέκρυπταν ούτως ώστε να μην κατηγορηθούν για ρατσισμό, επειδή τύχαινε βεβαίως, τυχαίο ήταν. Στην συντριπτική πλειονότητα οι ύποπτοι και οι ένοχοι εν τέλει να είναι Πακιστανοί. Οπότε, επειδή είχαν δεκάδες εκατοντάδες Πακιστανούς ενόχους οι οποίοι βίαζαν μικρά κορίτσια, δεν το βγάλανε αυτό προς τα έξω, ούτε το αντιμετώπισαν με γενικό εισαγγελέα τότε τον Κιρ Στάρμερ, τον νυν πρωθυπουργό, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι η βρετανική δικαιοσύνη έτσι υποπίπτει σε κάποιο είδους ρατσιστική αντιμετώπιση. Οπότε, για να μην τους πούμε ρατσιστές, ας τους να βιάζουν τα κορίτσια μας. Αυτό συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκάθαρα, χωρίς την ελάχιστη δόση υπερβολής. Δεν πρόκειται για ρατσιστική γενίκευση. Πρόκειται για καταγεγραμμένα γεγονότα. Και προφανώς δείχνουν την αποτυχία μιας κοινωνίας όπως η Πακιστανική να σεβαστεί και τα πιο βασικά όρια. Συνεπώς, αντί για επιπλέον βοήθεια ή για ανοιχτά σύνορα, η Δύση οφείλει να απαιτήσει από το Πακιστάν να αντιμετωπίσει πρώτα τα δικά του βαθύτατα προβλήματα. Τον σκοταδισμό, τη σεξουαλική βία, την έλλειψη σεβασμού προς κάθε έμβιο όν. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για τις γυναίκες, δεν μιλάμε για τα κορίτσια μας. Μιλάμε για τα ζωάκια. Από εγωπρόβατα μέχρι τα δελφίνια του Ινδού ποταμού. Αν έχεις τον Θεό σου. Ας πω μια καλησπέρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
1: Λοιπόν, είμαι η Ιφηγένεια που πέσει το καλοκαίρι πάνω από το δάσος εδώ του Συγκρού. Τα είχαμε πει. Έστω εδώ να ταΐσω το γατάκι μου. Θέλω να πω τα καλύτερα και καλύτερη εξέλιξη για τον μπαμπά.
0: Να είστε καλά κυρία μου, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ θέλω να επισημάνω ένα πράγμα.
0: Πείτε μου.
1: Μητέρα σας ζει?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μην την κλείσετε μέσα με τον μπαμπά σας.
0: Δηλαδή,
1: να μην είναι η γυναίκα μέσα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συγγνώμη τώρα για την ανάσα μου, γιατί έβαινε τον
0: ανήκορο. Ναι, τα ακούω. Ναι,
1: διότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για εκείνη. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αυτό το ισχυμικό είναι, δεν είναι εγκεφαλικό προσδοκίριο. Είναι, κλείνεται ο άνθρωπος κλείνει τα πάντα, δηλαδή όλες τις λειτουργίες. Και ο πατέρας μιας συναδέλφισσάς μου, που νομίζω εδώ και 13 χρόνια τον είχε στο σπίτι και πηγαίνει να αλλάξει. Δηλαδή κάθεται η μητέρα της, ήταν και δύο αδερφές και άλλαζε μια την άλλη. Το μόνο που έκανε ο μπαμπάς της ήταν να ανοιγοκλίνει τα βλέφαρα. Είχαν γράψει απέναντί του. Καταλάβαινε τα πάντα όμως. Είχαν γράψει απέναντί του την αλφαβήτα και με ένα χάρακα περνάγανε τα γράμματα. Και το γράμμα που ήθελε να γράψει για να φτιάξουν την πρόταση έκλεινε τα βλέφαρα. Ό,τι μου έλεγε η συναδέλφισσά μου βέβαια. Λοιπόν, και έλεγε πότε θα γίνω καλά και πόσο θα κάτσω ακόμα έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, όσο τώρα έρθουμε στα αδελφίνια, η πρώτη σκέψη μου ήταν. Η πρώτη μου σκέψη. Και επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι απλά, ζουν μόνο με τις λειτουργίες τους, αυτές που η φύση δηλαδή δίνει στον άνθρωπο, με τις ορμόνες και όλα αυτά, αυτοί που έρχονται εδώ προτείνω ό,τι έκανε η Πρωθυπουργός στην Ινδία. Τι είχε κάνει? Επειδή ήταν υπερπληθυσμός εκεί, έδινε ένα χαπάκι. Όταν πηγαίνανε φαντάρι. Για να μειώσει βέβαια τον πληθυσμό. Εδώ, χημικό ευνοχισμό στο κομμάτι. Δεν πάει άλλο.
0: Για μην το γελάτε καθόλου.
1: Δεν πάει πιο πέρα. Αν αυτοί που είναι μέσα εκεί, στη Βουλή, και νομίζουν ότι είναι το μαγαζάκι τους όπως το αποκαλούν κάποιοι, εμείς τι είμαστε απ' έξω? Τα πρόβατα? Εγώ δεν δίνω σε αυτούς ούτε τη γάτα μου. Και αυτή η κοπελιά που τόλμησε, είχε την τόλμη, πού βρίσκεται, δεν ενημερώνεται?
0: Για ποιαν λέτε τώρα εσείς? Για τη 17χρονη.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα τι να κάνουμε.
1: Συγγνώμη, λέει ο λαός, τα άφελε.
0: Ναι, αλλά δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει
1: όχι,
0: έτσι,
1: ένα δηλαδή. Λεπτό, ένα λεπτό. Όταν βάζουμε το χέρι μας στο στόμα του λύκου, τι θα κάνει?
0: Θα μας το φάει, θα μας το φάει. Αλλά είναι λύκος. Λοιπόν, δεν είναι, είναι άνθρωπος.
1: Συγγνώμη, και αυτός λύκος είναι.
0: Και αυτός λύκος είναι.
1: Μεταφορικά είναι λύκος.
0: Ναι, ναι, ναι, Πακιστανός χυμός λύκος. Δεν λέω το αντίθετο, αλλά και πάλι. Εντάξει, και πάλι όμως, ακόμα για την
1: λοιπόν,
0: τελευταία στιγμή, μια γυναίκα πει όχι, σημαίνει όχι.
1: Ό,τι και να με πούνε, ναι βρε, είμαι ρατσίστρια, όχι στην κατασκευή του ανθρώπου, ούτε στο χρώμα του, ούτε πουθενά. Ρατσίστρια είμαι με το μυαλό του και με αυτά που θέλει για τον εαυτό του.
0: Αυτό δεν
1: και
0: είναι ρατσισμός.
1: Αγνοεί τι θέλει ο άλλος.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ρατσισμός. Αυτό είναι
1: επιλογή. Τι είναι αυτό που λες, εγώ φάω εγώ bullying.
0: Καλά. Εντάξει, join the club, εγώ να δεις.
1: Και όταν έλεγα εγώ ότι για τα εμβόλια, κάνανε πιο πέρα. Λέω, γιατί κάνεις πιο πέρα, φοβάσαι μη σε κολλήσω, αφού έχεις εσύ και πάρει το εμβόλιο. Άρα έχεις ανοσία. Τι φοβάσαι? Μπούλινγκ, περπάταγα με μια κυρία μαζί και της έλεγα, Μαρία, με την ακούς αυτήν, πήγε να κάνεις τα εμβόλια. Λέω, εγώ δεν είπα ποτέ σε κανένα μην τα κάνει. Δεν τα κάνει βάσει αυτόν που εγώ πιστεύω, αφού θέλει. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ για τις κοινωνίες μας. Αυτή δεν είναι η κοινωνία. Θέλει μπουρλότο που έλεγε η Σαφώ.
0: Η Σαφώ, νοταρά. Πολύ σωστός, πολύ σωστός.
1: Μπουρλότο θέλει. Και λυπάμαι ειλικρινά, τα νέα παιδιά σε τι κοινωνία μεγαλώνουν. Όταν βγαίνουν αυτοί που τους βάλουν εδώ και κάνουν ωραία βιντεάκια και λένε ότι εμείς όταν θα είμαστε πλειοψηφία θα εφαρμόσουμε τη σαρία. Και φωνάζει και μιλάει από πάνω ο γενιοφόρος και φωνάζει από κάτω το πλήθος. Τι θα έχουμε τους Έλληνες, δούλους φωνάζουν αυτοί από κάτω. Δηλαδή τι άλλο θέλουν να μας πούνε. Απορώ. Τι έχει πάθει ο ελληνικός λαός. Τι θέλει, τι θέλουνε, να ξαναζήσει πάλι τα 400 χρόνια. Τι θέλει.
0: Μα μετά δεν θα είναι 400 χρόνια, μετά θα είναι τέλος. Πλέον κατεβάζουμε ρολά και τίτλοι τέλους. Διότι στα 400 χρόνια τουλάχιστον είχαμε και μία πίστη στον χριστιανικό Θεό. και μια ορθόδοξη παράδοση και κοινωνία η οποία μας κράτησε. Τώρα δεν θα έχουμε τίποτα. Με από τι θα κρατηθούμε? Από τις βίζητες ή από τους λάθρο? Γι' αυτό σας λέω.
1: Εγώ θέλω, θέλω έναν άνθρωπο, έναν, αν έχει ας πούμε πιο πολύ γνώση από μένα, πιο πολύ ξέρω εγώ τέτοια, να μου εξηγήσει ποιο είναι το σχέδιο και ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Ρίχνω τα τέτοια να φάει γατούλα μου.
0: Καλά κάνετε.
1: Ποιος ο λόγος, τι ακριβώς ευελπιστούν, τι θέλουνε. Με αυτό, δηλαδή εμείς χρωστάμε όλα αυτά τα παιδιά και είναι και πονηροί. Γιατί σαν αρχή στα ανατολικά εκεί, Χίο, Μυτιλίνη, οι πρώτοι που φτάσανε, εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Ξέρετε ποιοι ήρθανε, γυναίκες και παιδιά. Οι πρώτοι ήτανε σαν να ψυχολογούσαν να δούνε τι θα κάνουν από εκεί, θα μας δεχτούνε. Και μετά αρχίσανε και έρχονται όλα αυτά τα ανήλικα, με πολλή παρένθεση, πολλά. Λοιπόν, και τι θα γίνει, χρωστάμε τίποτα να ταΐζουμε αυτούς που εισβάλλουν με το έτσι θέλω. Και συγγνώμη, και έρχονται μόνο με ένα τηλέφωνο στο χέρι και την ίδια θέλουνε από εσώρουχο, για να μην το πω αλλιώς, μέχρι κρεβάτι, θέλουν air condition, ζέστη, δροσιά. Τι είναι αυτά, δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι αυτοί που τους τα χρωστάνε? Και θέλω να καταγγείλω και κάτι άλλο. Επειδή τους έχουν δώσει το προβάδισμα και έχουν την προτεραιότητα, τώρα βγάζω το άχτι μου, παντού, σε όλες τις υποδομές. Κάποτε είχα πάει την αδερφή μου στο νοσοκομείο. Είχα εγώ προτεραιότητα, έρχεται λοιπόν ένας με το δάχτυλο το μεσαίο, ότι είχε κοπεί και μου ραγούσε. Ψέματα, αφού δεν υπήρχε αίμα.
0: Δεν υπήρχε δάχτυλο.
1: Λοιπόν, πήγε να βγει μπροστά του, λέω σας παρακαλώ στη σειρά σας. Τέλος πάντων, έκανα φασαρία, πήγε πραγματικά πίσω από μένα. Την ώρα που μας φώναξε ο συγκυριτάς να μπούμε, να πάει ο καθένας στην ειδικότητα που θέλαμε, αργούσαν να με φωνάξουν. Λέω, τι έγινε, περάσανε κάποιοι, λέω, που ήταν μετά από μένα. Περνάω, πάω λοιπόν στην ειδικότητα που ήθελα και τον βρίσκω εκεί, σε χειρουργό. Λοιπόν, άλλη φασαρία εκεί πέρα. Το πώς με κοιτάγανε, το βλέμμα τους θα με σκότωνε. Δεν τον άφησα να μπει ούτε εκεί. Μιλάμε ότι είμαστε τρίτης και τετάρτης κατηγορίας άνθρωποι πια για αυτούς που κυβερνάνε. Αυτά έχω βλέπω.
0: Λοιπόν, σας φιλώ λοιπόν, και σας ασπάζομαι. Σας φιλώ, λέω, και σας ασπάζομαι.
1: Θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Μη ζητήστε καθόλου συγγνώμη. Μ' αρέσει. Μια χαρά είστε. Χυμαρόδης.
1: Έβγαλα και το άκρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χυμαρόδης.
1: Και ό,τι καλύτερο για τον μπαμπά σας.
0: Να είστε καλά. Σας φιλώ. Αυτό είναι για το τρολάρισμα.

0: Νομίζω ότι θεματολογικά έρχεται και δεν γάντι με την εκπομπή. Θα βάλω και το High Voltage σε λίγο, είναι από το ίδιο άλμπουμ. Σπουδαία μπάντα η Electric Six, αμερικάνικη punk rock και πολύ tongue in cheek. Για να δούμε ποιος είναι στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αφού ο Αλέξανδρος λέει θα φάμε βρόχα στους Maiden, γουστάρω Trooper με μπόρα. Εγώ όχι. Καλησπέρα, λέει ο Τάρμερ. Ο Στάρμερ, μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, θα εισπράξει ότι πλήρωσε τον Κόρμπιν. Life is a bitch and then you die, my friend. Life is a bitch and then you die. Πάει ολόκληρο το πράγμα. Καλησπέρα, λέει Κωνσταντίνε. Τραγικό, λέει, αυτό που ακούμε για τους Πακιστάνους. Ζώα, λέει, στην κυριολεξία. Έχω μια απορία, λέει, τι θα γίνει αν αργότερα κάνουν μια εξέγερση. Το διανοείσαι τι μπορεί να κάνουν, εμένα το λες. Το λέω και το ξαναλέω, και ειδικά άμα έχουμε ντράβαλα με την Τουρκία. Οι Πακιστανοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι πρόκειται να ξεχυθούν στους δρόμους για να έχουμε πρόβλημα με την Πέμπτη Φάλαγγα. Είναι αδελφή χώρα το Πακιστάν με την Τουρκία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα είδα τα ντοκουμέντα στο Viber. Ορέστη, τι να κάνω. Είμαι προπονημένος, πρέπει να σου πω. Ναι, όντως το ισχυμικό σου κάνει Ouija board. Τι μου λέει ο Θάνος, λέει Νόρε Γκρεσάρ. Δεν ξέρω, από Σύρος Αγγίσου. Σύρος Αγγίσου. Δεν τον είναι αυτό. Λοιπόν, γεια σου Σοκράτη, καλή εκπομπή, σε ευχαριστούμε. Και ο Αντώνης Βούλγαρης μου λέει οικονομικές επιλογές, λέει διαμέρισμα με 833 ευρώ, δωμάτιο με πρωινό 1029, για πόσο όμως, 7 διανυκτερεύσεις, δωμάτιο με πρωινό και δείπνο 2744, πώς θα μας κοστίσουν, λέει, φετινές διακοπές. 7 διανυκτερεύσεις, λέει, στην Πάρο. Περίμενε, προσπαθώ να... Τι είναι αυτά τα 23 χιλιάρικα, ρε φίλε? Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς. Ναι, προφανώς για μια εβδομάδα. Ναι, θέλεις. Τι εννοείς, τι θέλεις? Θες πολλά λεφτά πλέον. Και τα ακτοπλοϊκά και τα... των ξενοδοχείων και η διατροφή, όλα έχουν πάρει την ανιούσα για άλλη μια φορά. Γεια σου Γιώργο Λουκάκη, ευχαριστούμε, καλή εκπομπή, χαίρε Χριστονάνο. Ωραία, διαποτροπή, κάτσε να δω. Κάτσε, δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν, περίμενε. Είσαι πάλι στον αέρα, πρέπει να σου πω, στην εκπομπή, διότι έχεις ξεχάσει ότι είμαι στο Μάχη 99,8. Το σήκωσα από phone speaker.
1: Πήρα να σου πω ότι σ' αγαπώ και να στο κλείσω στη μούρη.
0: Πετύχω για κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν, θα πάρω το δικό σου λίγο, εντάξει.
0: Έγινε, φίλε, φιλιά.
1: Γεια.
0: Ωραίο τηλεφώνημα ήταν αυτό, νομίζω. Καλησπέρα σας, επόμενη τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, Ιωάννη μου?
2: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι.
2: Εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ και εγώ.
2: Κωνσταντίνε μου, εάν μου επιτρέπεις να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό ολιγόλεπτο μάθημα ιστορίας, γεωγραφίας και θρησκείας.
0: Ρίχτα.
2: Όλα τα κομμάτια του παζλ θα μπουν στη σειρά τους.
0: Ρίχτα.
2: Λοιπόν, η δημιουργία του Πακιστάν, ας κάτσουμε να σκεφτούμε πώς έγινε. Το 47, όταν ήρθαν σε επαφή με τους Ισλαμιστές οι Ινδοί από την Ινδία, σαγηνεύτηκαν για έναν λόγο, πολύ απλό λόγο. Οι Ινδοί στην Ινδία χωρίζονται σε κάστες. Υπάρχουν οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες κάστες. Η χαμηλότερη κάστα λέγονται Dalits. Οι Dalits είναι οι απεχθείς, που Dalits σημαίνει κυριολεκτικά αυτός που δεν τον ακουμπά κανείς. Αυτοί από τη γέννησή τους είναι ορισμένοι να καθαρίζουν δρόμους, να καθαρίζουν ζώα, να ασχολούνται με τις χειρότερες χειρονακτικές εργασίες, να αδειάζουν βόθρους κτλ.
0: Παρίες δεν είναι αυτοί οι λεγόμενοι?
2: Ακριβώς, αυτό είναι το πεπρωμένο τους. Όταν ήρθαν όμως οι άνθρωποι αυτοί σε επαφή με το Ισλάμ, οι Μωαμεθανοί τους είπαν, ξέρετε, εσείς δεν είστε αναγκασμένοι να κάνετε αυτές τις βρώμικες δουλειές. Οι Ινδοί σας αδικούν, οι Βρετανοί σας αδικούν. Στο Ισλάμ, στα μάτια του Θεού, είμαστε όλοι ίδιοι. Οπότε, η χαμηλότερη κάστα της Ινδίας, με τους Νταλίτ δημιούργησε το Πακιστάν. Οπότε έχουμε μια χώρα η οποία αποτελείται από την χαμηλότερα κάστα της Ινδίας.
0: Τι είπες τώρα, δεν το είχα ποτέ αντιληφθεί, αναλογιστεί ως έτσι. Αυτή η ανάλυση για το πώς η χαμηλότερη κάστα μιας ινδουιστικής κοινωνίας έρχεται ουσιαστικά και αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μιας μουσουλμανικής κοινωνίας, πραγματικά μου διέφευγε, Ιωάννη.
2: Ακριβώς. Και αυτό εξηγεί για ποιον λόγο μεταχειρίζονται με τον τρόπο αυτό τα δελφίνια, τα υπόλοιπα ζώα, τις κατσίκες και όλα τα υπόλοιπα ανατριχιαστικά, τα οποία δεν θα ήθελα καν να συζητήσουμε. Το Ισλάμ, αγαπητέ μου, απαγορεύει να έρχονται σε επαφή οι άνδρες με γυναίκες. Όμως δεν απαγορεύει να έρχονται σε επαφή με ζώα ή με αγόρια. Υπάρχει το θεάρεστο στα μάτια του Ισλάμ έθιμο, το μπατσαβάζι. Εάν κάνεις μια μικρή αναζήτηση στο Google, θα δεις πως στις χώρες αυτές υπάρχει το έθιμο από πολύ μικρά τα αγόρια, ορισμένα εξ αυτών, να τα παίρνουν και να τα κάνουν ουσιαστικά μέλη ενός ιδιότυπου χαρεμιού, όπου τα αγόρια μασκαρεύονται σαν γυναίκες και χορεύουν και εκτελούν όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα, τα οποία ευχαριστούν τους αξιαγάπητους, κατά τα άλλα, Πακιστανούς.
0: Και στο Αφγανιστάν γίνεται αυτό πάρα πολύ, η κουλτούρα μπατσά.
2: Βεβαίως, και μάλιστα στο Αφγανιστάν το έχω δει με τα μάτια μου. Θα συζητήσουμε το γιατί και το πώς κάποια άλλη στιγμή.
0: Πότε πήγες στο Αφγανιστάν, Ερυθύριο?
2: Το 2017.
0: Πώς και?
2: Λόγω της δουλειάς μου.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω περισσότερα ή όχι?
2: Μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερα, κυρίως εκ του συνεγγύς.
0: Okay. Καλώς.
2: Όμως δεν θα ήθελα να παρεκτραπούμε από το συγκεκριμένο σοκαριστικό συμβάν, διότι ενώ αρχικά προσωπικά σοκαρίστηκα με αυτό που συμβαίνει με τα δελφίνια, εν τέλει μετά αναλογίστηκα όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητούμε και λέω είναι το μόνο λογικό. Λοιπόν, να μην ξεχνούμε, αγαπητέ μου, πως το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Είναι ένα μέρος της εξίσωσης, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε. Είναι μια υπερδύναμη σε οπλικό επίπεδο. Τέλος, θα πρέπει να μην μας σοκάρει η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών όταν έρχονται εδώ πέρα. Διότι για τους ανθρώπους αυτούς, η δυτική γυναίκα, όντας μη μουσουλμάνα, δεν καλύπτει το πρόσωπό της, δεν καλύπτει το σώμα της. Για αυτούς είναι μια κοινή, είναι μια γυναίκα του περιθωρίου, που σύμφωνα με τον δικό τους κώδικα ηθικής μπορούν να την πετροπολούν, μπορούν να την κακομεταχειρίζονται και να τις κάνουν ό,τι αυτοί έχουν στο αρρωστημένο τους μυαλό, διότι σύμφωνα με τον δικό τους κώδικα ηθικής δεν κάνουν κάτι κακό, αντιθέτως, κάνουν κάτι καλό. Έτσι λοιπόν εξηγούνται το γιατί αυτοί οι άνθρωποι μεταχειρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο τα ζώα, τα δελφίνια, τις γυναίκες τους, τις γυναίκες μας και τα παιδιά στην χώρα τους. Ένα τελευταίο σχόλιο, πολύ πολύ σύντομο, για να μην καταχαραστώ τον χρόνο σου και την καλοσύνη την οποία επιδεικνύεις στους ακροατές σου. Πρέπει να αναλογιστούμε για ποιον λόγο το καλοκαίρι που μας πέρασε συνελήφθησαν 3 Τούρκοι υπήκοοι, 2 άντρες και 1 γυναίκα στα σύνορα του Εύρου, να περνούν 600 πιστόλια, Κωνσταντίνε. Δεν μιλάμε για ένα ή δύο, μιλάμε για 600 πιστόλια. Και αν είναι ένα το κομβόι που έπιασαν στα σύνορα, σκέψου πόσα δεν έπιασαν. Διότι εμείς, εάν από μεριάς μας συλλάβαμε τους ανθρώπους αυτούς με τα 600 πιστόλια, η πληροφορία ήρθε από το Ισραήλ. Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ακούγοντας τον Ερντογάν να λέει ότι θα κάνει και θα ράνει το Ισραήλ και θα το εξαφανίσει από το χάρτη, του λέει θα εξαφανίσει το Ισραήλ από το χάρτη, ωραία, ακούστε να δείτε Έλληνες στον Εύρο, περνάνε 600 πιστόλια αυτή τη στιγμή. Εμείς τους πιάσαμε και τους οδηγήσαμε στη δικαιοσύνη. Θέλω να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, και εσύ και οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, πως εάν δοθεί μία εντολή, το βαθύ κράτος της Τουρκίας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πέρα, θέλω να σκεφτείς τι θα γίνει εάν την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή στην Αθήνα βγουν 10.000 πιστόλια. Σκέφτεσαι τι θα γίνει. Ο στρατός και η αστυνομία έχουν τις κατάλληλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν 10.000 πιστόλια την ίδια στιγμή και δεν μιλάω καν για πολυβόλα ή για τη φέκη αμάχη.
0: Όχι, απλά πιστόλια.
2: Απλά πιστόλια. Ο καθένας να έχει ένα πιστόλι μόνο και όχι με πολλές φορές, μόνο με έναν γεμιστήρα. Διανοείς τι σημαίνει 10.000 πιστόλια την ίδια στιγμή. Αυτό για ποιο λόγο θα γίνει. Διότι όταν θα έχουμε όλη μας την προσοχή στραμμένη στο κέντρο της Αθήνας την ίδια στιγμή, θα γίνει απόβαση σε μερικά νησιά και όταν τελειώσει το αιματοκύλισμα στην Αθήνα, όταν θα αρχίσουμε να καθαρίζουμε το αίμα από τους δρόμους, θα βγει η κυβέρνηση και θα πει ναι, τουλάχιστον ηρωικά καταφέραμε να νικήσουμε αυτή την τρομοκρατική απειλή. Και όταν θα τους πούν ναι, μα ξέρετε, έχουν καταληφθεί ορισμένα νησιά στο Αιγαίο, η κυβέρνηση θα βγει και θα μας πει αυτό που ήδη δειλά-δειλά λέγεται από τώρα και τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Πόλεμο. Εδώ θα είμαστε, αγαπητέ μου Κωνσταντίνη, και θα τα συζητούμε πάλι. Εύχομαι για άλλη μια φορά να κάνω λάθος και να τα βλέπω εγώ όλα μαύρα και να είναι όλα ρόδινα και όμορφα.
0: Έχω την αίσθηση ότι βλέπεις πιο καθαρά από όσο πολλοί άλλοι.
2: Εύχομαι περαστικά στον πατέρα σου Κωνσταντίνη, ελπίζω να τα πούμε σύντομα κατηδίαν. Σε φιλώ.
0: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ με πολύ αγάπη.

0: Ξανά Electric Six και Danger Danger High Voltage. Αξίζει το άλμπουμ αυτό συνολικά, να σας πω την αλήθεια, των Electric Six. Καθαρό αιμό. Νομίζω ότι είμαστε στο 2003 περίπου, 2003 ή 2004, κάπου εκεί έχει βγει. Και ακούγεται πολύ φρέσκο ακόμα και σήμερα το She's White, και έχει μέσα κομμάτια τα οποία ισοπεδώνουν την πολιτική ορθότητα, όπως για παράδειγμα το She's White και το Nuclear War. Εδώ πέρα το Danger High Voltage και αυτό το οποίο σας έβαλα πριν, το Gay Bar. Girl, I wanna take you to a gay bar. Καλησπέριζω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Ό,τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι η Ευαγγελία που έβγαινε.
0: Τι κάνεις, Ευαγγελία μου?
1: Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα για τον μπαμπά σου καταρχάς.
0: Σε ευχαριστώ, μωρέ.
1: Και καλή υπομονή σε εσένα, Κωνσταντίνε. Θα χρειαστείς πολύ υπομονή, φαντάζομαι.
0: Όλοι μας σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Όλοι μας, ναι.
0: Όλοι μας σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ως προς τους Πακιστανούς, είναι τα λεγόμενα ρηπαρά γέννη που εξολόθρευσε ο Μεγαλέξανδρος. Όλα φαίνεται, δεν τα εξολόθρευσε αρκετά. Τους είχε διδάξει να θάβουν τους γονείς τους όταν πεθαίνουν και όχι να τους τρώνε, γιατί αυτό συνήθιζαν να κάνουν.
0: Τι λες τώρα?
1: Το γνωρίζεις οπωσδήποτε, φαντάζομαι.
0: Αυτό η αλήθεια είναι ότι όχι, μου διέφευγε.
1: Ναι, αυτά είναι τα ρηπαρά γέννη που συνεχίζουν να είναι ρηπαρά από ό,τι βλέπω. Ως προς τη δυσοσμία εκεί στην Αττική, όχι, δεν έφτασε στην Εύβοια, εντάξει. Μήπως άνοιξε το φρέαρ της Αβύσσου, της Αποκάλυψης?
0: Δεν νομίζω,
1: λέω.
0: Δεν νομίζω ακόμα, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα την γλιτώνουμε, να σου πω την αλήθεια.
1: Κάτι είπε ένας σεισμολόγος, δεν ξέρω. Στο φρέαρ της Αβύσσου βάλε εισαγωγικά, γιατί μπορεί να υπονοεί πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Εντάξει, να μην μακρηγορώ περισσότερο, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου.
0: Κάτσε βρε, περίμενε.
1: Α, ναι, εντάξει, ωραία, περιμένω.
0: Μην έχεις τέτοιο άγχος.
1: Για τους επόμενους ομιλητές έχω λίγο έτσι, να μην τους τρώω το χρόνο.
0: Να μην έχεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το φρέαρ της Αβύσσου, εσύ περιμένεις ότι θα ανοίξει τώρα σύντομα ή πιο αργά, πιο μετά? Ελά, πού πήγε?
1: Που είπες ότι θα ανοίξει, δεν άκουσα καλά.
0: Λέω, θα το φαντάζεσαι να ανοίγει τώρα σύντομα ή έχουμε χρόνο μπροστά μας? Κάνουμε
1: ρε. Αυτό μόνο ο Θεός γνωρίζει. Εξάλλου είναι πολλά τα φρεάτια της Αβύσσου που μπορεί να ανοίξουν. Μπορεί να ανοίξει κάποιο εκεί στο Ιράν, μπορεί να ανοίξει στο Αιγαίο, Σαντορίνη μεριά, δεν ξέρω, εξαρτάται. Στον Κορινθιακό, ξέρω εγώ. Αλλά γενικά τα Τάρταρα υποδηλώνουν την εμφάνισή τους με τέτοιες οσμές. Όταν είχα πάει στην Ίσυρο στο ηφαίστειο, έτσι μύριζε. Κάπως έτσι μύριζε, κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Λέγε μου τέτοια.
1: Είναι πολλά και διάφορα αυτά που μπορεί να υποθέσει κανείς.
0: Λέγε μου τέτοια.
1: Έχουμε δει όλα, θα δούμε κι άλλα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Από τώρα δω κομματάρα. Could steal away, but it's not like we're really going somewhere. Εδώ συμφέρει χωρί μου στα καλύτερα του μαντρουγκάδα Bloodshot Adult Commitment. Yeah, we could steal away, but it's not gonna happen. Και είμαστε πάλι περίπου στην ίδια εποχή με το προηγούμενο άλμπουμ των Electric Six. Αυτό είναι 2002.

0: Ιούλιος ο κύριος Χογέμ. Το είχε πει νομίζω και στο ο δύο ηρών του Αττικού, ωραιότατα. Για να πω μια καλησπέρα αφού διαβάσω το μήνυμα του Χρήστου που λέει: είναι περίπου αλήθεια αυτό, έχω πάει Ινδία. Λέει: η σύντροφός μου τα τελευταία 24 χρόνια και η μητέρα της 19χρονης κόρης μου είναι Ινδή, από την Γκόα, νοτιοδυτική Ινδία, από πρώην πορτογαλικές κτίσεις. Γεια σου Χρήστο Χαλκιδέα εκ Μονάχου, ορμόμενε. Σε ευχαριστώ θερμώς. Χαιρετίζω και τον Κωνσταντίνο Θοδωρόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Αγγελιδάκη. Λέει: δυστυχώς Κωνσταντίνε, όπως το είπε ο φίλος πριν, το κόστος λέει για να ξυπνήσουν οι πλανημένοι από την άκρα τη φιλανθρωπία που λένε φέρ' τους εδώ όλους, θα είναι να χάσουμε μερικά νησιά για να πεθάνουν στην Αθήνα και στις πόλεις κάποιες χιλιάδες κόσμο από τους Αλλάχου Ακμπάρ. Μετά από αυτό λέει θα έχουμε πιο πολύ δέσιμο και θα έρθει ο Έλληνας πιο κοντά στον Έλληνα, αλλά με τι κόστος. Δυστυχώς έχει δίκιο ο φίλος, αυτό θα γίνει όταν χτυπήσει η Τουρκία. Ξαναευχαριστώ τον Σοκράτη. Ο Χριστιανός Μαντζουράνης μου λέει τα ηφαίστεια λέει εκλείουν υδρόθιο. Και ο Στάθης κάτι μου στέλνει από την Ολλανδία, αλλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς την τούτο. Καλησπέρα σας, επόμενη τηλέφωνο και γραμμή. Τι κάνετε? Αλλό, αλλό.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Κώστα, αν θέλετε χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, το χαμηλώσα. Είναι που σε παίρνω για κανένα τραγούδι ξεχασμένο.
0: Για πες μου, με ενδιαφέρει.
1: Κοίταξε να δεις, είχα ένα μοτό στη ζωή μου, το οποίο δεν το έχω καταλάβει ποτέ, για αλλά πες. Με την μπάλα του χρόνου, ότι η ορθή προσωπικότητα ενός ανθρώπου ορίζεται και με την ορθή ερωτική του συμπεριφορά. Ή το αντίθετο, η ερωτική συμπεριφορά του ανθρώπου φέρνει και την καλή προσωπικότητα. Το οποίο το κατάλαβα βέβαια σε μεγάλη ηλικία αυτό, μέσα από τις εμπειρίες μου. Και το δεύτερος λόγος που σε παίρνω είναι για τον μπαμπά σου. Θα δεις ότι θα δημιουργηθεί μια μεταφυσική συναισθηματική σου συμπεριφορά, η οποία θα έχει βρει το κατάλληλο πρόσωπο στην προσωπικότητά σου. Θα νιώσεις κάτι συναισθήματα τα οποία τα έχω περάσει βέβαια, καθώς τα λέω, που δεν θα τα έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου. Ειδικά όταν βλέπουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και υπεραμείνω με τις θεωρίες του Σοπενχάουερ, ο οποίος έλεγε ότι η καταπώνηση του σώματος φέρει την ψυχή μας σε μεταφυσικές καταστάσεις. Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Τραγούδι.
1: Άλλο, σου εύχομαι. Τραγούδι.
0: Τραγούδι, ναι.
1: Υπάρχει το λεγόμενο Nightmare, αν το θυμάσαι, ή η MGS, ένα εγγλέζικο συγκρότημα. Nightmare, ένα blues καταπληκτικό.
0: Πα, βοήθεια. Αυτό είναι, πώς το λένε, θα κόψουμε τις φλέβες μας. Κατάλαβα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κατάλαβα νομίζω ποιο.
1: Ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Αρκουλή, άμα το έχεις ρίχτο. Κάτσε, περίμενε. Να, όχι, δεν θέλω να σε δυσαρεστήσω.
1: Να σου πω και ένα τελευταίο, ότι το τραγούδι το οποίο σε ηλικία 14 ετών με έβαλε στη ροκ ιδεολογία και φιλοσοφία και την ορθή συμπεριφορά ήταν το The Last Time, το Rolling Stones.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Το 1964.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Σε χαιρετώ και σου εύχομαι κουράγιο σε αυτά που αντιμετωπίζεις.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Να σε καλά. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου.

είναι δηλαδή πραγματικά. Αυτό το παίζανε κάτι τελειωμένα ροκόμπαρα εκεί δεκαετία 90, αρχές 2000. Σε εκείνες τις ώρες που πέφτανε και η The Purple Rainbow, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Θυμάμαι ένα, πώς λέγονταν, ο Φίνικας, Φίνικες, ξέρω, στο Νέο Ηράκλειο, θα το θυμηθώ. Nightmare. Ναι, κανονικά. Και γενικώς έτσι τον κλαίγαμε όλοι μαζί το Μακαρίτη. Κόψω φλεβέ, ουίσκια, μπύρες, τσιγάρα ρε παιδί μου, ξέρεις, μία τζούρα 2 εκατοστά. Βάσανα που έχει ζωή, Χριστό δεν ξέραμε, 18 χρονών και το παίζαμε έτσι γονατισμένοι από από τα χτυπήματα. Μας είχε περάσει κανένα από το νου ότι το σφυροκόπημα θα έρθει πολύ πολύ αργότερα και τότε ήμασταν έτσι τρεκουλτούρε. Ναι, και τραγούδια για το γέρο του βουνού και διάφορα άλλα τέτοια. Λοιπόν, ο γέρος κατέβηκε από το βουνό και μας έφερε τα νέα. Είναι μπροστά στο μικρόφωνο, μικροδείχνει κιόλας και θα μας ενημερώσει σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς θα επανέλθουμε, το τηλέφωνο είναι 210-71-08-00 και με τον Αντώνη Αρκουλή θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 8. Πάρ' το πάνω να φέρω εγώ τα ξηραφάκια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσα από το Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη, ο ίδιος τις διαψεύδει. Μέσα στον πανικό τους έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτοδιαψεύδονται μόνοι τους για τις εκλογές, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Με νέες επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες, μετά τη δήλωση ότι πάγωσε την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων με τη μεσολάβηση των χωρών του κόλπου. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απευθύνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιδεολογικού Στρατού του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του ορμού στο τελευταίο 24ωρο. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την τιμή του Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η αμόλυβδη να κινηθεί ακόμα και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήμματα κατά 2,2% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με μια ανακοίνωση παραλήρημα, αναφέρεται στην γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νομό της ζούγκλας. Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρσι, όπου οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μαΐου στο Χέλσιμπορκ στη Σουηδία. Σε αναδίπλωση η Βρετανία, καθώς σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών.

Ελωθούν στα βόρεια υπηρετικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Ρε, μήπως να κάνω αυτή την Παρασκευή να φέρω μας τους ZZ, τους Top. Ωραίοι, ωραίοι, πάρα πολύ ωραίοι. Γιατί μπήκα, πώς το λέμε, με το κόψο φλεβέ, βγήκαμε την προηγούμενη ώρα. Οπότε θέλω μια Χιουστονίλα έτσι να το ρεφάρει το πράγμα. Χιουστονίλα εννοούμε από το Χιουστον, του Τέξας.

Good afternoon, sir. Bogda just logged in. Hope I did not mitch muscle. Radio Vasora. Radio Tehran. Και αυτό που είπα δεν ήταν φαρσί, ήταν αραβικό. Οι φαρσί είναι αλλιώς ακούγονται. Δεν μπορώ να κάνω. Σε αυτό περισσότερο με εβραϊκό ακούγεται. Hope I did not miss much of yours. Αυτό λέει η κυρία Καραγιάννης. Γεια σου Μίχο Ειρήνη, γεια σου Θόδωρε. Λέει το σύστημα καλλιέργει καλά κράτη στην Ευρώπη. Βάλε ρε Κώστα Μέρση, Full Fate, Black Masses. Θα βάλω ρε φίλε, θα βάλω.

0: Aerosmith μου λέει γρήγορα η κατάσταση είναι δύσκολη ο Κώστας. Εντάξει αδερφέ, μην ανησυχείς, θα το φτιάξουμε εμείς το θέμα, θα έρθουμε, θα το καλυμπράρουμε. Και Black Oak Arkansas Mean Woman μου λέει, έχει τελειώσει, λέει Kings of London. Ναι, αλλά η πλάκα είναι ότι στην μετάφραση του πτυχίου μου δεν λέει ότι έχω τελειώσει το Kings, λέει ότι έχω τελειώσει το Kings, το οποίο σημαίνει τα βίτσια. Kings σημαίνει του βασιλέως, Kings σημαίνει τα βίτσια. Το ένα είναι με γ, το άλλο είναι με κ. Το άλλο δηλαδή είναι με γάμα κάπα, ας πούμε, και το άλλο είναι με κάπα, σκέτο. Και στο ελληνικό πτυχίο ή τέλος πάντων την ελληνική απόδοση του βρετανικού μου μεταπτυχιακού λέει ότι έχω πτυχίο στη φιλοσοφία, μεταπτυχιακό διπλώμα στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Kings του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο των Βίτσιων. Και πολύ μου αρέσει εμένα αυτό, πρέπει να σας πω, διότι αν κανείς μου πει μα είναι αυτά τα οποία σκέφτεσαι, παρεκκλίνουν τις ορθής σκέψεως, θα του πω τι να κάνω, έχω πτυχίο μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο των Βίτσιων. Καλησπέριζω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή που δεν ξέρω από πού μπορεί να έχει πτυχίο μεταπτυχιακό. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ.
1: Yeah.
0: Hello. Ναι. Παρακαλώ. Εγώ σας ακούω, εσείς δεν με ακούτε. Ή αν με ακούτε δεν μιλάτε. Κάτι ακούω αγκομαχητά από μέσα. Ναι. Τι είναι, γιατί δεν μου μιλάει. Δεν πειράζει, θα βάλω μέρη σε full fate αφού δεν μου

0: Εντάξει, δεν είναι για χορτάση, αλλά παίξαμε και μέρες σε Full Fate. Για να δω τώρα ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μήπως έχω καλύτερη τυχαία στο να παίζει λίγο από πίσω. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ο Γιάννης είμαι.
0: Τι κάνετε, Γιάννη μας, πώς είστε? Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ναι, με φωνάξετε.
0: Είστε καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Χαίρομαι.
1: Πόσο μπορώ, στα 75.
0: Εντάξει, τι 75 είναι τίποτα. Ο πατέρας μου είναι 91.
1: 87 και λέω.
0: Εντάξει.
1: Τα πέρδεψα.
0: 87 ή 75.
1: Πάμε καλά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Το σημασία έχει πώς νιώθετε.
1: Θυμωμένος.
0: Γιατί βρε άνθρωπε θυμωμένος? Τώρα δεν είναι ωραίο συνέστημα αυτό. Με ποιον?
1: Με τους που κυβερνούσαν και αυτούς που κυβερνάνε.
0: Καλά, και τόσα χρόνια, 87 χρόνια που έχετε ζήσει, ακόμα θυμό με αυτούς που κυβερνάνε, δεν το έχετε πάρει απόφαση ότι είναι το Μάρια?
1: Ναι, αλλά έχω πράγμα να πω.
0: Αρκουλή, τράβα το.
1: Για όλη την Ελλάδα, όχι για πάρτι μου.
0: Σας ακούμε.
1: Έγινε δικαστήριο γιατί βάλανε φορεία στα σπίτια. Έγινε δίκη. Και ελέγχθη ότι ναι μεν, αλλά επειδή η Ελλάς κινδυνεύει, θα το πληρώνετε για 2 χρόνια. Εδώ έχουμε τώρα 10. Γράψανε και το δικαστήριο. Το δεύτερο, και την απόφαση του δεν την πήραμε, γιατί κανένας δεν έκανε ό,τι αυτό που πρέπει. Εκτός αυτού υπάρχει και άλλος νόμος ο οποίος προφιλούσε το λαό, το οποίο λέει το ο πολίτης απαγορεύεται να γίνει φοροεισπράκτορας. Εμείς ό,τι αγοράζουμε πληρώνουμε φορεία. Και κανένας δεν είπε τίποτα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Όσον άλλο θυμάμαι με κάτι τέτοια.
0: Όσον άλλο, ναι, ναι, αλλά...
1: Δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πολιτικά είναι βρώμικοι. Με ήττα. Και έχουμε και πόλεμο. Είμαστε μέσα σε πόλεμο. Υβριδικό πόλεμο. Ελληνιστή. Σκουλικό πόλεμο. Τώρα στην τηλεόραση κανάλι 1, το κρατικό, έχω δει το μεγάλο της Λιβύης σε μπαλκόνι να φωνάζει: δεν είναι ανάγκη να κάνετε πόλεμο, στείλτε κόσμο, στείλτε κόσμο. Και τώρα τελευταία είδα σε 3-4-5 κανάλια έναν από αυτούς με ένα φουγάρο στο κεφάλι, το έβγαλε και φώναζε: θα τους φάμε όλους του ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ Από μνήμη δεν πάω καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Με χτύπησε από πίσω μια κυρία. Σε αντίθετο ρεύμα. Το οποίο ήταν άδειο.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Λοιπόν. Κανένας δεν έχει πει ότι έχουμε πόλεμο. Κανένας. Εσείς ξέρετε ένα να μου πείτε. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Α. Η μνήμη δεν πάει παραπέρα.
0: Δεν πειράζει, αγαπητέ μου. Δεν πειράζει. Και όσο πήγε, ωραία πήγε. Μια χαρά. Αλλά εγώ θα σας πω να μην θυμώνετε τόσο πολύ. Τραγούδια που σας αρέσουν θέλω να μου πείτε.
1: Τραγούδια.
0: Ναι. Ποια τραγούδια σας αρέσουν?
1: Τα σπανιόλικα.
0: Σπανιόλικα κι εσείς, με τους σπανιόλους.
1: Τα μπουζούκικα. Ναι, έχετε δει οι Ιαπωνέζες να χορεύουν το τραγούδι αυτό.
0: Βασικά δεν έχω δει οι Ιαπωνέζες να χορεύουν τελεία.
1: Άμα δείτε θα τρελαθείτε.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, άλλο πράγμα.
0: Ωραία, να σας βάλω καμιά κορεάτισσα τότε, στο λένε. Ναι, κορεάτισσα μπορώ να σας βρω, να σας βάλω. Τώρα για Ιαπωνέζα...
1: Πήγα να δεν βγήκα έξω, άσχημη είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας βάλω μια κορεάτισσα. Εντάξει.
1: Πέστε το πάλι.
0: Λέω, θα σας βάλω μια κορεάτισσα. Δεν έχω Ιαπωνέζα, αλλά θα σας βάλω μια κορεάτισσα. Εντάξει.
1: Όχι, δεν
0: μην... Τι να μην, αφού δεν έτοιμη την έχω. Τι βρήκα τώρα.
1: Ωραία, δεν βγήκα έξω.
0: Α, καλά.
1: Με τα βαπόρια ήμουν.
0: Μάλιστα. Α, δεν περάσατε, δεν ξεμπαρκάρατε καθόλου.
1: Όχι, ήταν άσχημη, τι να πάω να κάνω, αφού θα πηγαίναμε αλλού μετά.
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό, γιατί τώρα να κάτσεις να χάσεις τον καιρό σου εκεί πέρα, δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Σας φιλώ.
1: Χάρηκα που με ακούσατε.
0: Εγώ χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά. Και μου αρέσουν και, και μου αρέσουν, πρέπει να σας πω, και οι παύσεις των μεγάλων ανθρώπων. Δεν είναι ανάγκη να τους πιέζεις. Δεν είναι ανάγκη πάντοτε και να καταλαβαίνεις. Δεν είναι ανάγκη πάντοτε να παρακολουθείς. Είναι πάντοτε ανάγκη όμως να τους αφήνεις να μιλούν. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εδώ η κορεάτισσα. Αυτό είναι για το φίλο μου τον Κώστα. Είναι ηλεκτρολόγο, επειδή έχουμε παιδιά και το χορεύουν στα πάρτι.

0: αχα, καθόλου άσχημο. Σας είπα, θα σας βάλω μια Κορεάτισσα, Κορεατούλα. Είναι δόκιμο αυτό, Κορεατούλα. Κορεατούλης, Κορεατούλα. Μια Κορεάτισσα λοιπόν, μια μικρή Κορεάτισσα που με τον Μπρούνο Μάρς έχουν κράξει αυτό το τραγούδι. Και μα μου λέει είναι λίγο creepy λέει, να το χορεύουν σε παιδικά πάρτι. Φίλε, και όμως, και μου το λέει και ο Κώστας, λέει μέσα είσαι 100% όμως. Κώστα, το ξέρω, είναι Fathers United. Τη φωνάρα λέει και ο Δανός ρε εσύ. Ναι, μου λέει για τον προηγούμενο. Λοιπόν, και... King Diamond ο Στάθης. Για να δω ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Αλό.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι. Τι κάνετε, ε?
1: Καλά, εσείς?
0: Δόξα το μεγάλο παντοδυνάμο. Εντάξει, όπως μπορούμε δηλαδή. Τα βολεύουμε.
1: Καλά και ελπίζω ο πατέρας να επανέλθει.
0: Μακάρι, φίλε μου. Τώρα θα δούμε. Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Δεν θα φανεί. Θα φανεί. Τι να κάνουμε. Εσύ πώς είσαι, πώς την παλεύεις την κατάσταση?
1: Ίσα ίσα, μέρα μέρα.
0: Α, εντάξει.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρουμε αν θα μας ξημερώσει. Ο χριστιανός είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα. Χαρακτηριστική και η φωνή.
1: Να θυμίσω κάτι που είχε πει. 484 γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος, που ο Χριστός στα στάγια της Χαλκιδικής, mm-hmm. και πέθανε 422 στη Χαλκίδα.
0: Αριστοτέλης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν... Ο απότερος σκοπός τυραννίας, τα θυμίζω αυτά, όχι δεν τα ξέρουμε, αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που.
0: Για δώσε πόνο.
1: Ο απότερος σκοπός της τυραννίας δεν είναι το συλλογικό καλό, αλλά το προσωπικό συμφέρον του τυράννου. Ο τύρανος επιδιώκει αποκλειστικά τον πλουτισμό του, τη διατήρηση της εξουσίας του με κάθε μέσο και την απόλαυση.
0: Αχα.
1: Για να το πετύχει αυτό, ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο τύρανος χρησιμοποιεί τρεις βασικές κατευθύνσεις. Και αν, παρένθεση, αν μας θυμίζει κάτι. Αυτό που θα πούμε τώρα.
0: Αχα.
1: Πρώτον, την οικονομική εξόντωση. Επιδιώκει να πτωχεύσουν οι πολίτες μέσω υπέροχων φόρων και άλλων, το και άλλων είναι δικό μου, ώστε ο λαός να είναι καθημερινά απασχολημένος με την επιβίωση και να μην έχει ούτε το χρόνο, ούτε την οικονομική δυνατότητα να συνωμοτήσει, να ξεγερθεί. Δεύτερον, την καταστροφή της εμπιστοσύνης. Καλλιεργεί τη διχόνοια, τη μυσαλλοδοξία και τη και την καχυποψία ανάμεσα στους πολίτες, αποτρέποντας τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και συλλογικών ομάδων. Τρίτον, την πολιτική και κοινωνική περιθεωροποίηση. Εξουδετερώνει τους πληκυσμένους και ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους, ακόμα και μέσω εξορίας ή δολοφονιών. Τώρα εγώ προσθέτω εδώ αποκλεισμών από το δημόσιο λόγο. Αυτό είναι σύγχρονο, για να αποτρέψει κάθε πιθανό ηγέτη μιας επανάστασης, ενώ επιβάλλει καθεστώς αστυνόμευσης και φόβου. Ενώ δηλαδή το σωστό πολίτευμα αποβλέπει στην ευδαιμονία και την αρετή των πολιτών, η τυραννία στηρίζεται στη δουλεία.

0: Και το κομμάτι αυτό το ξέρουμε κυρίως από DJ Shadow, Organ Donor. Αλλά εδώ είναι το ακατέργαστο, το original από Lefty's Soul Connection. Πολλές τηλεφωνικές γραμμές. Περνάω κατευθείαν στην επόμενη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, Κωνσταντίνε μου, εσύ?
0: Καιρό έχω να σε ακούσω.
1: Το ξέρω, δεν στέλνω και πολλά μηνύματα. Με τη μαμά εδώ μαζί. Άκουσα για τον μπαμπά. Αυτά που περνάς τα έχουμε περάσει κι εμείς.
0: Είμαι σίγουρος, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Το ιδιαίτερο δεν είναι, απλά.
0: Ναι.
1: Αναλόγως θέλει παρέα, θέλει μεγάλη ψυχική δύναμη, γιατί δεν θα το αρέσει που είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν την καταλαβαίνει και ο ίδιος. Εμείς που έχετε καταλάβουμε ότι είχε πάθει ισχυμικά, έπεσε κάτω, ας πούμε, σε τέτοια φάση. Δεν έπεσε τίποτα. Αλλά όταν μας το πω ο γιατρός, καταλάβαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά χρειάζεται να έχει ανθρώπους συνέχεια δίπλα. Ακόμα και όταν λέει τα δικά του, ό,τι κι αν είναι, ας λέει ό,τι θυμάται, ό,τι θέλει, ας πούμε. Μη του λέτε «μα μου, ξέρω εγώ τι και αυτά», γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το ζήσα, ο πατέρας μου στα 95 ήτανε. Και απλά να σου πούμε, με τη μάνα μου ήθελα καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλο αυτό.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Εντάξει, να σου πω, δεν είναι κάτι, το έχουμε περάσει όλοι, θα το περάσουμε, θα το ξαναπεράσουμε. Αυτή είναι η ζωή.
1: Ναι, εμείς επειδή δεν είχαμε ποτέ κανέναν έτσι σε μεγάλη ηλικία που να φεύγαν όλοι στον ύπνο τους. Τόσο καλά.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό.
1: Με τον μπαμπά τα είδαμε όλα. Αλλά εντάξει, θέλει πολύ δύναμη, έτσι. Θέλει πάρα πολύ δύναμη. Και ήξερε ότι μετά όταν... Καλά, εμείς φτάσαμε στο τελικό, δεν είναι αυτό. Όταν δεν μιλάγε, κοπανούσε τα χέρια του. Αυτά ισχυρικά

0: ήταν αυτά.
1: Άστο τώρα, τέλος πάντων, να σας αλλάξουμε κουβέντα.
0: Απλά γι' αυτό σου λέω καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Τώρα, όσον αφορά για εκείνο, για την κοπελίτσα με τον Πακιστανό, εκεί και οι γονείς δεν φταίνε, αλλά και τα παιδιά που είναι στην εφηβεία, τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Το κακό είναι ότι αφού τον είδες ότι είναι Πακιστανός, δεν φοβήθηκες, δεν σκέφτηκες να φύγεις. Διάβασα μέσα σε ένα σελίδα, στο πρώτο θέμα, διάβασα ότι ισχυρίστηκε ο Πακιστανός, τους αφήσανε, προσηχθήσαν 4 άτομα και τους αφήσανε. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη του ζήτησε να όλο αυτό το, ξέρεις, να έρθουν σε επαφή, σε συνέβρεση, για να τις δώσει λεφτά. Επιπληρωμή, καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό διάβασα. Βέβαια τους αφήσαν ελεύθερους. Βγαίνουν και από πάνω. Έχουν μάθει τα συστήματα κι αυτοί. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Προφανώς θα τον αφήσουν ελεύθερο. Γιατί, τι έκανε. Επειδή βίασε δηλαδή ένα κορίτσι 17 χρονών. Αυτά είναι μέσα στον πολυπολιτισμό. Και εγώ απορώ δηλαδή με τι θράσος δηλαδή και αυτό το κορίτσι πήγε και κατήγγειλε αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Λοιπόν, ο οποίος με συγχωρείς πολύ, αφού δεν είχε πρόχειρη καμιά κατσίκα, δεν είχε πρόχειρη κανένα δελφίνι.
0: Δηλαδή φοβόμαστε τη Μερκοσούρ, θα φοβόμαστε και τους Πακιστάνους για τις κατσίκες και και τα θηλαστικά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν βρήκε κανένα άλλο ζώο, δεν είναι αυτό και τα σχετικά, και δεν είχε και κανέναν φίλο του με παντόφλες, διότι έτσι γίνεται συνήθως ο Πακιστανός, φοράει τις παντόφλες, είναι αυτός ο οποίος κάνει τη γυναίκα της εβδομάδας, είναι η γυναίκα υπηρεσίας. Λοιπόν, αναγκάστηκε ο άνθρωπος, και αυτό με ψυχική οδύνη, αναγκάστηκε τελικά να βιάσει μια γυναίκα. Διότι ξέρεις, η γυναίκα είναι μια αρό πράγμα, είναι
0: βρώμικο,
1: μπράβο.
0: Σε προμιάζει το δημιουργήσει.
1: Αποβολημιαίο. Οπότε δεν σκέφτεσαι καν την ψυχική οδύνη αυτού του Πακιστανού, ο οποίος αναγκάστηκε να βιάσει γυναίκα επειδή δεν έβρισκε κάποιο άλλο, ρε παιδί μου, όν πρόχειρο.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω, όλα αυτά
1: τα δηλαδή
0: μάτια που μαζευόμαστε, πώς θα φύγει.
1: Ποιος?
0: Η Σάρα Κιμάρα αυτή που με τις ΜΚΟ που βγάζουν λεφτά, πώς θα φύγει.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Έχω αποσυρθεί πλέον.
0: Έχει αποσυρθεί γιατί τα έχεις χαμένα και εσύ μόλις.
1: Έχω αποσυρθεί διότι δεν βλέπω φως. Έχω αποσυρθεί διότι δεν βλέπω φως.
0: Δεν υπάρχει φως.
1: Αυτό.
0: Δεν υπάρχει φως αυτό το πράγμα, σε αυτό το εξελισμό που ζούμε εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή, εντάξει, από Πακιστανούς θα το βρούμε, από Αφγανούς θα το βρούμε, από τους Σουδανούς θα το βρούμε, από τους Εβραίους θα το βρούμε.
1: Θα το βρούμε πάντως, είναι δεδομένο.
0: Θα το βρούμε. Από τους Τούρκους θα το βρούμε. Ιδέα δεν έχω.
1: Ρε, σου φταίνει και οι Τούρκοι από πάνω. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν σε πιστεύω. Τη μία τα βάζεις με τον κακόμοιρο τον Αλβανό, με συγχωρείς, η Αλβανή δεν μου φταίνει σε τίποτα. Τον κακόμοιρο τον Πακιστανό που αναγκάστηκε να βιάσει το 17χρονο κορίτσι. Τώρα μου κακολογείς τους Τούρκους.
0: Όχι, καλέ, δεν κακολογώ κανένα, τους αγαπάω. Τι λες τώρα, ευρύτησα και να μην τους λατρεύει.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Ευρύτησα και να μην τους λατρεύει.
1: Α, μαγιά σου. Ωραία. Χαίρομαι
0: διότι και εγώ από το σπίτι
1: έρχεσαι στα συγκαλά σου, αρχίζεις πλέον και έτσι, μπράβο.
0: Ναι, συνεχόμαστε.
1: Νουθετήσε αυτό.
0: Εγώ περιμένω
1: συνετίζεσαι.
0: Την επόμενη Ευαγγελία.
1: Συνετίζεσαι.
0: Ναι, συνετίζομαι. Την Ευαγγελία, αυτό που είπε για την Αποκάλυψη και τον μπουρλότο που λέει σαφώνω ταρά, όχι μπουρλότο. Θα έλεγα τώρα βούρα, αέρα και στη θάλασσα. Αλλά... τέλος πάντων, δεν έχω τι να πω.
1: Τίποτα να μην πεις. Ας αφήνω με Ζαονίκ Πόντι.
0: Απλά σου λέω και πάλι περαστικά, κάθε δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Να πω ένα τραγουδάκι έτσι. Κουλό εγώ θα πω, μια και πιάσαμε.
1: Για πες.
0: Ένα τραγούδι ινδικό, το οποίο το έλεγε η ηθοποιός Ας Ράι στην ταινία Doom 2. Και ήταν με ένα μινάκι και χόρευε. Αυτή η Ας Ράι είναι Ινδί ηθοποιός. Ναι. Η Doom 2 ή Doom 1. Στο Doom 2 νομίζω. Όπου τραγούδαγε φανταστικά και χόρευε. Και είχε βγει και κάποτε Miss Universal το 1994. Ένα χρόνο πριν τη σκλήβα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ινδία. Αυτά έχω να πω. Εύχομαι να πάνε καλά. Πιο πολύ ο μπαμπάς με στενοχώρεσε.
1: Έλα, σταμάτα, είπαμε, αλλάζουμε κουβέντα.
0: Αλλάζουμε κουβέντα. Ακούμε κάθε μέρα, να το ξέρεις. Αλλά δεν θέλουμε να ενοχλούμε.
1: Δεν πειράζει, δεν ενοχλείτε ποτέ, σε φιλό.
0: Για να μην είμαστε γραφικές.
1: Σαν τη Σαντορίνη είμαστε όλοι μας. Φιλάκια.

Αυτό είναι ένα αριστούργημα Jean-Luc Ponty, μου το θύμισε ο Αποστόλης, που έχει ακριβώς τις ίδιες χορδίες με αυτό που ακούσαμε πιο πριν, το Organ Donor, το οποίο το μάθαμε από DJ Shadow.

0: γυμνασιοφέρνη, θα μπορούσε να είναι λίγο από ακίστρη η κατάσταση, αλλά μιλάμε για παρεμφερείς εποχές. Αυτό είναι το 77, το ακίστρη είναι το 75 αν δεν κάνω λάθος. Για να δω ποιος είναι στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Αλλό. Ναι.
1: Κωνσταντίνε.
0: Μπρος.
1: Κωνσταντίνε.
0: Έλα,
1: με ακούς?
0: Τώρα σ' ακούω, μια καρά, δυνατά και καθαρά.
1: Έλα, ο Θανάσης είμαι. Καλά είσαι, καλησπέρα
0: μου. Γεια σου, Θανάση, φίλε μου. Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, καλά. Μία τα ίδια. Ακούγοντας αυτά τα πράγματα, πόσο καλύτερα μπορεί να είμαστε.
0: Έμα.
1: Πες με εσύ, ούτως ή άλλως.
0: Έμα.
1: Και στην ουσία, δηλαδή, το καλύτερο όλων των πραγμάτων, έτσι, είναι ένα και μόνο.
0: Για πες.
1: Αν δεν έχουμε την υγεία μας, δεν έχουμε τίποτα, έτσι.
0: Α, καλά, εντάξει, το έχουμε πει αυτά ξανά και ξανά, έτσι. Αλλά ξέρεις, να μην κοιμόμαστε επαναλαμβανόμενοι. Ναι.
1: Κατάλαβες, το μεταξύ έμαθα και τα δικά σου ουσιαστικά και συμπάσχω. Εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι, μόνο κουράγιο και δύναμη.
0: Άρε σε φίλε, με συγκινεί.
1: Σε όλη την οικογένεια, γιατί δεν είναι μόνο δικό σου, είναι όλη της οικογένειας. Είναι κάτι που περιλαμβάνει όλη την οικογένεια.
0: Με συγκινείς ρε να παρευθεί, θέλω να σου το πω δηλαδή και σένα και σε όλους τους ακροατές. Δηλαδή χθες έκανα μια μικρή αναφορά έτσι αυθορμήτως και με έχετε κατασυγκινήσει από χθες. Με έχετε κατασυγκινήσει από χθες, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια.
1: Και ήθελα να σε πάρω ουσιαστικά γιατί έχω ζήσει μια παρόμοια περιπέτεια κι εγώ. Καταλαβες, με τη μία μου τη γιαγιά, τέλος πάντων. Εντάξει, και σε καταλαβαίνω απολύτως, πιο απολύτως δεν υπάρχει.
0: Μακάρι όλα να πάνε καλά και σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, ο Θεός είναι από πάνω μας, έτσι. Ο Θεός ξέρει και κατατείνει τα πράγματα όπως πρέπει. Εντάξει, τι να κάνω. Σίγουρα είναι κάτι που αναγκαστικά να το περάσετε. Απλά να το περάσετε με το λιγότερο πόνο, έτσι.
0: Μακάρι.
1: Εντάξει, τι να πω. Πώς είναι ο μπαμπάς, πάνω από 90?
0: Εκεί ακριβώς είναι. Εκεί ακριβώς όμως, δηλαδή μπαμ, καρφί επάνω. 1936-2026.
1: Και από ό,τι έχω καταλάβει από ό,τι είπες, ήταν και άνθρωπος δυναμικός, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Μιλάμε για, πώς το λένε, έναν άνθρωπο ο οποίος και λόγω της δουλειάς του είχε ταξιδέψει όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων. Μα εντάξει, άλλες γενιές τώρα, τι το ψάχνεις.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Άλλες γενιές.
1: Σε καταλαβαίνω. Να θυμηθώ κάτι θέλω, τώρα άμα μπορέσεις το βάζεις, άμα δεν μπορέσεις
0: για πες.
1: Θα πάω και πάλι. Θα πω μια κομματιά τώρα που δεν παίζεται με τίποτα, όπως και το συγκρότημα. Έτσι.
0: Πες την τώρα εσύ.
1: Ναι, εντάξει. Barclay James Harvest, Hard-Hearted Woman.
0: Περίμενε. Barclay James Harvest.
1: Το συγκρότημα είναι αυτό, ρε. Barclay James Harvest.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να μην ξέρεις τον Barclay James Harvest, δεν θα πούμε τώρα.
0: Το τραγούδι ποιο είναι?
1: Hard-Hearted Woman.
0: Hard-Hearted Woman, η σκληρόκαρδη γυναίκα. Ναι. Hard-Hearted Woman, το έχουμε, μην ανησυχείς καθόλου.
1: Ναι, να δεις πώς
0: θα σε φτιάξω εγώ τώρα. Πώς θα σε φτιάξω εγώ στο πικεφί, σε χρόνο ντετέ, άκουδο.
1: Έτοιμο το έχεις.
0: Έμα.
1: Έτσι να μας φτιάξεις λίγο τη διάθεση.
0: Ναι ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ που μου θυμίσες Barclay James Harvest.
1: Ναι, ρε, να τα παίζεις που και που αυτά είναι
0: τα
1: που έχουν αφήσει
0: εποχή. Ναι, αλλά δεν τα πολύ σκέφτομαι να σου πω την αλήθεια.
1: Το ξέρω.
0: Οπότε, άπαξ και μου το λες εσύ, φεύγει πάλι ο νους μου σε μπάντες οι οποίες όντως δεν παίζουν πολύ.
1: Πρέπει να παίξουν πολύ. Αυτά παίζουν φίλε σε κλαμπάκια που είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Κοίτα, η Barclay James Harvest, πώς να το πω, ποτέ δεν κάνανε κάτι σαν να λέμε μια τεράστια επιτυχία όμως, αν το σκεφτείς.
1: Εντάξει, την εποχή που παίζανε και αυτοί, παίζανε πιο πολύ για την Αμερική και τους σήκωσε εκεί πέρα το κύμα εκείνο, έτσι.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι Άγγλοι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι Άγγλοι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Ότι
0: Άγγλοι όντες ακούστηκαν περισσότερο στην Αμερική, αλλά ποτέ δεν έγιναν, ρε παιδί μου, κανένα έτσι super hot top συγκρότημα. Ήταν πάντοτε έτσι λίγο στο περιθώριο του όλου πράγματος.
1: Και αυτοί διαλύσαν όπως οι περισσότεροι και φτιάξαν άλλες πάντες και μετά άλλες πάντες και μετά άλλες πάντες. Καταλαβαίνεις τώρα. Και τους πήρε και αυτούς το ποτάμι της μουσικής. Δεν ήρθα, εντάξει. Εγώ το λέω γιατί το σκεφτόμουν και λέω θα πάρω τον Κωνσταντίνο να το πω. Άμα μπορείς και το βάλει, λέω το βάλει.
0: Κοίτα, είναι από τις λίγες μπάντες που είναι γνήσια και αυθεντικά progressive. Σε μια εποχή που η νούμερο ένα progressive μπάντα ήταν ο Pink Floyd. Δεν είναι εύκολο να είσαι progressive μπάντα αγγλική τη δεκαετία του 70 ενώ υπάρχουν Pink Floyd. Να το πούμε γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αδελφέ, σε χαιρετώ να ακούσουμε λίγο.
1: Τα ακουστικά μου ρεθίσματα εμένα είναι τέτοια που τα έχω ακούσει τα περισσότερα αυτά και τα έχω στο μυαλό μου. Και
0: λέω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Barclay James Harvest. Έχω να ακούσω κάποιον να αναφέρεται στους Barclay James Harvest και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Όσο αφορά το θέμα για τους Πακιστανούς, όσο διώξαν αυτόν τον Τζίμα Σλάμ, πώς το λένε, που είχε πει και την άλλη φορά που του κόψανε τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέσω την.
0: Τζαβέντα Σλάμ, ναι, εντάξει. Το άσυλο.
1: Όσο τον περιμένουμε, ακόμα να φύγει, ακόμα τον περιμένουμε, ξέρω. Καταλάβες.
0: Πού θα πάει, θα τον διώξουμε γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι που το έλεγε, ξέρω εγώ, με τέτοια ικανοποίηση κι εσύ.
0: Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί η πίεση είναι από όλες τις πάντες. Σε ευχαριστώ, σε φιλό, για να προλάβω δύο γραμμές. Χαιρετώ.
1: Να σε καλά, φίλε μου. Περαστικά και πάλι. Καλή δύναμη.
0: Να σε καλά, αδελφέ. Και δυστυχώς δεν θα ακούσουμε το κομμάτι, διότι θέλω να δω ποιοι είναι στις γραμμές και να τους προλάβω και τους δύο, έστω και για 2-3 λεπτά τον καθένα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
2: Εγώ. Ναι. Χριστός Ανέστη και πάλι.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Ο Άγιος, κάποιος Άγιος, ο Χριστός Ανέστη, το έλεγε σε όλη του ζωή. Και έλεγε Χριστός Ανέστη, χαρά μου.
0: Ο Άγιος, θα σας πω, ένας Σλάβος ήταν.
2: Ποιος?
0: Ένας, θα το θυμηθώ, θα θυμηθώ ποιος είναι.
2: Ήταν, νομίζω, από τη Ρωσία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό πρέπει να λέμε και εμείς και ο Θεός βοηθός.
0: Αμήν, Παναγία μου. Να είστε καλά.
2: Δεν δίνουν κανένα άλλο λύση. Να σας πω, παλαιότερα που ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν, εγκληματίες πολέμου. Αυτοί δεν είναι εγκληματίες πολέμου, τι είναι?
0: Δεν είναι και αυτοί τώρα. Ψέματα.
2: Το ίδιο δεν είναι.
0: Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ.
2: Α, ναι, είναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Και έλεγε πάντα στη ζωή του Χριστός Ανέστη, χαρά μου.
0: Mm-hmm. Ναι. Μέγας ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Ακριβώς.
2: Ναι. Και πώς το λένε, ένα τραγούδι που τραγουδούσαν παλιά και ήταν απαγορευμένο,
0: ναι.
2: Που έλεγε Φωνή λαού, οργή Θεού.
0: Α, δεν το ξέρω.
2: Σημάδια φαίνονται εξ ουρανού. Σημάδια φαίνονται από τον αρχηγό της πλάσης. Έφτασε, έγινε η ώρα να γελάσεις.
0: Α, δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Να κάτσω να το βρω.
2: Τα απαγορεύανε αυτό. Δεν το αφήνανε. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις, μια κοντά στην άλλη, σαν και αυτή που είναι τώρα ήταν. Γι' αυτό τη διέλυσαν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Μόλις σκότωσε.
2: Πάντως, αν το βρείτε, να το βάζετε για να τα ακούει ο κόσμος και να τα ακούν και αυτοί οι ίδιοι. Αλλά δεν καταλαβαίνουν αυτοί τι κάνανε.
0: Τι να καταλάβουν αυτοί τώρα, τι να
2: είναι. Δεν παίρνουν χαμπάρι.
0: Δεν καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν αυτοί από διαλεκτικές μεθόδους.
2: Αλλά.
0: Πώς
2: το λένε, αυτοί έχουν από καμιά χωριό ολόκληρο σπίτι για να νοιάζουν και ο άλλο να μην έχει ούτε ένα. Με τα φάντς και τα σλάντς και τα ξέρω εγώ τι είναι αυτά που.
0: Καλά τα λέτε. Πολύ καλά.
2: Ο Θεός να μας ελέγξει. Αυτό όπως το λένε μόνο ο καθένας μας. Δύο λόγια προσευχής θα πει, κάποιος θα ακουστεί και θα δώσει λύση. Μόνο ο Θεός. Έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μωρέ να δώσει, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει και αυτός. Τι να.
2: Δεν θα δώσει. Θα δώσει. Μόνο αυτός έχει τη δύναμη. Κανένας άλλος.
0: Μωρέ τη δύναμη την έχει. Εμείς του ζητάμε. Αυτά πρέπει να του ζητήσουμε. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
2: Μάλλον αυτό δεν λέω τώρα. Στην κατοίκον εκκλησία να ζητήσουμε, κάποιος θα ακουστεί. Δεν μπορεί να μην ακουστεί. Και θα δώσει τη λύση αυτή που πρέπει. Να καταλάβουν και εκείνοι που τυραννάνε τους λαούς, αλλά δεν νομίζω να καταλάβουν. Τέλος πάντων. Mm. Δύσκολα. Οι πόλεμοι δεν έπρεπε να υπάρχουν ποτέ. Το χρήμα που ξοδεύουν και όλη αυτή η κατάσταση, ποτέ δεν έπρεπε. Την πατρίδα μου έχασα που λέει, το αυτό και πέρα, έκλαψα και πόνισα.
0: Θυμήστε μου το μικρό σας όνομα.
2: Λεμονιά με λένε.
0: Λεμονιά μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να τα ξαναπούμε.
2: Φύγω πρώτα ο Θεός.
0: Αμήν.
2: Άμα βρείτε πάντα στο τραγούδι αυτό να το.
0: Αυτό θα το ψάξω, θα το ψάξω αυτό το οργή Θεού. Φωνή
2: ναι,
0: λαού.
2: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι.
2: Και στην αρχή λέει, αν το καταλαβαίναμε τι είναι προδοσία, θα την αμφισβητούσα με την κάθε εξουσία.
0: Τι είναι αυτό του Ζαγοραίου είναι. Θα το βρω. Θα το βρω.
2: Πρέπει να είναι πολύ παλιό, γιατί οι κυβερνήσει δεν τα αφήνανε να ακουστεί, το απαγορεύανε.
0: Πρέπει να είναι του Ζαγοραίου. Πρέπει να είναι του Ζαγοραίου. Σας ευχαριστώ για μια στιγμή, για να δω πώς είναι αυτό. Για αν ξέρει. Αυτό είναι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Αυτό ότι είσαι αυτό, αυτός είναι Ζαγοραίος που λέτε.
0: Αυτό είναι Ζαγοραίος που ακούμε τώρα, ναι.
2: Αυτό πάει ότι είσαι εδώ. Φωνή λαού, οργήσε μου, σημάδια φαίνονται εξ ουρανού, σημάδια φαίνονται από τον αρχηγό της πλάσης, έφτασε Έλληνα η ώρα να γελάσεις. Αυτό είναι ο τίτλος.
0: Από το βρω έφτασε.
2: Κάπου θα υπάρχει αυτά, μα το βρείτε, θα το βάλετε.
0: Περιμένετε. Φαίνονται από τον. Πού θα μου. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Τις πλάσεις. Την κυρία Ιωαννίδου θα την ευχαριστήσω ακόμα και αν. Για να δούμε.
2: Ο Μίτσες όταν μιλάει θυμίζει τον Μετανιάρχο.
0: Ποιος?
2: Ο Μίτσες, αυτός που είναι τώρα και βερνάει. Εκεί που μας μιλάει, εκείνο μας θυμίζει.
0: Κυβερνάει κανένα Μίλτο και δεν το ξέρω εγώ.
2: Μήπως έχει στο μυαλό του ένα εξαιρετικό καταπόλεμο με αυτού που έφερε εδώ πέρα.
0: Τι να σα πω, δεν το γνωρίζω. Μπα.
2: Γιατί όταν μιλούσε πριν που ήταν ο Τσίπρα και είχε να βγει, ούτε ένα μετανάστη έλεγε.
0: Δεν πειράζει.
2: Και εδώ τώρα δεν άφησε.
0: Λεμονιά μου, σα ευχαριστώ.
3: Ταράω να φεύγει μακριά μου.
0: Λεμονιά. Έφυγε. Τι είναι, γιατί μου κλείσες και το Ζαγοραίο.

0: Τάσος Ζαγοραίος, παιδιά, τώρα κακά ψέματα. Ρόκος Ζαγοραίος. Έχω μια τελευταία καλησπέρα να πω. Πού να την πω, καλησπέρα σας. Ας το Ζαγοραίο να παίζει. Ναι, αλλό.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι, κυρία Ιωαννίδου είναι?
1: Όχι.
0: Όχι. Ποιος είναι? Ναι. Δεν σας ακούω. Τι είναι, παιδιά, στο Απόλλο 11 είμαστε. Αλλό. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ποιος μιλάει τώρα?
0: Εγώ με εσάς, αλλά το ραδιόφωνο από πίσω μας κάνει έκο. Έκο, έκο, έκο, δεν έκο, δεν έκο, δεν έκο. Ας το Ζαγοραίο, ρε άνθρωπε, κι εσύ. Τι σου φταίει ο Σπύρος?

0: ο Νίκ μου λέει: έχεις παραιτηθεί, έχουμε παραιτηθεί, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ακριβώς μου το λες, αλλά μια παραίτηση εδώ πέρα, ναι, υπάρχει στην ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, χαμέ.
0: Αλλά άμα μπορούμε να παίζουμε στην ίδια εκπομπή Electric Six και Ζαγορέο, κάτι έχει απομείνει και για μας στον κόσμο τούτο.

0: Λοιπόν, αγάπες μου χαμένες, θα τα ξαναπούμε αύριο συνθεώς στις 6 ώρα το απόγευμα. Φιλάκια.
1: Η ώρα είναι 8. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου, απίφθινε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η αμόλυβδη να κινηθεί ακόμα και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρσι, όπου οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Η Λιθουανία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα όταν ένα άγνωστο ντρόν παραβίασε τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών και πρωτοφανή μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Ο συναγερμός έληξε έπειτα από λίγη ώρα. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη FM, Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Σπορ, και σήμερα μαζί σας από τις 8 με όλη την επικαιρότητα, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη σημερινή μας εκπομπή και δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Σαφώς η παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four και την διεκδίκηση αυτού του τροπαίου αποτελεί την κορονίδα της επικαιρότητας, με τους ερυθρόλευκους πλέον να έχουν μπει στην τελική ευθεία, και θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής μας αφιερωμένη στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για να φτάσει σε αυτή την επίτευξη του στόχου. Έχουμε όμως και άλλα θέματα που προέρχονται πάλι από τον μπάσκετ. Καταρχάς, αυτό το οποίο σας έχουμε αποκαλύψει από την επομένη του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια και τις σχέσεις πλέον μεταξύ Αταμάν και Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ή αν θέλετε Αταμάν και Παναθηναϊκού γενικότερα, που πλέον δεν είναι και στο καλύτερο δυνατό σημείο, καθώς φαίνεται ότι ο κύκλος του Τούρκου προπονητή έχει κλείσει στην ομάδα των Πρασίνων. Πολλά είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, υπήρχαν έντενες φημολογίες, σενάρια. Η ουσία είναι πάντως ότι η απόφαση φαίνεται να είναι ελλειμμένη. Πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι το τοπίο και ίσως να πάμε σε κάποιες ενδιάμεσες λύσεις μέχρι το καλοκαίρι. Και θα τα βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά, καθώς από το πρωί πλέον υπάρχει έντονο το παρασκήνιο για την αλλαγή πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μία φημολογία η οποία υπήρξε ότι ακυρώθηκε η πρωινή προπόνηση, πυροδότησε κάποια σενάρια. Ήρθε όμως μια διάψευση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η οποία λέει και δεν λέει πολλά, ότι η προπόνηση η πρωινή ήταν προαιρετική και δεν ακυρώθηκε. Η ουσία πάντως είναι ότι αύριο θα υπάρχει μια συνάντηση, ένα γεύμα όπως τουλάχιστον αναφέρουν, μεταξύ του κ. Γιαννακόπουλου και του Ταμάν, και εκεί πιθανότατα να γνωρίζουμε περισσότερα. Η μία λύση, το ένα σενάριο λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα λυθεί πρόωρα η συνεργασία με τον Αταμάν να μην βρίσκεται καν στον πάγκο για τους αγώνες play-off με τον ΠΑΟΚ και πολύ περισσότερο και με τον Ολυμπιακό, όπως είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Επίσης υπάρχει το άλλο το σενάριο, να μην είναι στον πάγκο και να υπάρχει μια προσωρινή έτσι, παρουσία του Σερελή, του συνεργάτη του κυρίου Αταμάν, μέχρι το καλοκαίρι, και από εκεί και πέρα να αναλάβει ο νέος τεχνικός. Τα ονόματα τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά, αλλά τελευταία φαίνεται να βγαίνει πιο μπροστά από όλα η περίπτωση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Ίσως αυτό να παίζει ρόλο και η παρουσία του στην Αθήνα, ελέω Final Four, με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλη αναφορά στην επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο των Πρασίνων. Γνωρίζετε ή και αν δεν γνωρίζετε, δεν έχει σημασία, ότι οι σχέσεις και το διαζύγιο που υπήρχε του Ομπράντοβιτς με την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Έχουν περάσει όμως αρκετός καιρός και λένε ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο Ομπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το μπάσκετ, αναμφίβολα. Είναι λάτρης της πειθαρχίας, και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός φαίνεται να θέλει κάτι τέτοιο, και πολύ περισσότερο ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Όλα λοιπόν συνηγορούν ότι μπορεί να είναι ο επόμενος προπονητής, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και ο μοναδικός. Και μην ξεχνάμε και μία άλλη παράμετρο, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πολλές φορές στο παρελθόν ευνηδιάζει με τις επιλογές του. Καλή ώρα, όπως είχε γίνει στην περίπτωση του Πιτίνο, όταν και πάλι ακουγόντουσαν διάφορα ονόματα δεξιά και αριστερά. Τελικά όμως επέλεξε και είχε φέρει τον Αμερικανό προπονητή τότε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα πούμε λοιπόν και για αυτό το θέμα, θα πούμε για τον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε και ένα θέμα από το ποδόσφαιρο, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ ανακοινήθηκε το χρόνιο θέμα το οποίο υπάρχει πάντοτε τέτοιο καιρό, και έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Είναι μια εξέλιξη η οποία καταγράφεται πάντοτε τέτοιο καιρό, όπως ακούγεται έτσι εύκολα σβήνει. Ίσως αυτή τη φορά όμως να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Καταρχάς, υπάρχει ένα κίνημα ομάδων στο οποίο φαίνεται να πρωτοστατεί και ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ιστορία, και απαρτίζεται λογικά από τις δύο ομάδες που βάστηκαν, τη Λάρισα και τον Πασεραϊκό, αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανετολικό. Με τον ΠΑΟΚ να είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες, έστειλαν έγγραφο στην Super League και ζητείται πλέον να συγκαλεστεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο μέσα στις επόμενες μέρες, όπως και ορίστηκε, για να προχωρήσει επίσημα πλέον η πρόταση αναδιάρθρωσης. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να πάμε σε αναδιάρθρωση, απαιτείται να υπάρχουν πλειοψηφία στα 2/3 του Συμβουλίου, δηλαδή με απλά νούμερα 11 συνολικά ψήφοι από τις 15 που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καθώς 14 είναι οι ομάδες και μία είναι η ομάδα από την ΕΠΟ. Ακόμη και με απλή πλειοψηφία των 8, το θέμα μπορεί να μεταφερθεί στο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος θα κληθεί μετά να διαχειριστεί το θέμα στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή θα πρέπει να περάσει το θέμα μέσα από με νομοσχέδιο, μέσα από την Βουλή και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής 6 θετικοί ψήφοι υπάρχουν, καθώς στις 5 ομάδες που σας αναφέραμε βάλτε μέσα και την ΕΠΟ. Okay, λογικό και αυτό ακούγεται. Με τον Μάκη Γκαγκάτση να είναι πιο κοντά στις θέσεις του ΠΑΟΚ παραδοσιακά. Παράλληλα υπάρχουν και άλλες ομάδες που το εξετάζουν αυτό το θέμα και είναι πάλι ομάδες οι οποίες είναι στα μέσα του πρωταθλήματος και έχει εξήγηση και αυτό, ο Βόλος και Φυσιά και ο Ατρόμητος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή επί της ουσίας οι ομάδες που ζητούν την αύξηση την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν του χρόνου για την παραμονή και τους ευνοεί φυσικά να είναι περισσότερες ομάδες, γιατί ευκολότερα μπορούν να υπάρχουν περισσότερες προοπτικές για να σωθούν. Δεν έχουν εκφράσει ακόμα την άποψή τους η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη και ο Λεβαδιακός. Και η εξήγηση πάλι είναι αυτή που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι δεν διαγωγούνται ιδιαίτερα. Γιατί πολύ απλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος, ότι θα έχουν απώλειες εσόδων που μπορούν να φτάσουν από 300-400.000 ευρώ. Και αυτό έχει να κάνει από τις συμφωνίες που υπάρχουν, από τα τηλεοπτικά κτλ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και πολλά τα λεφτά για κάποιους όμως είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα θα συζητηθεί και παρά το ρευστό τοπίο αναφέρουν πως υπάρχει ήδη μια βάση των 9 ομάδων, δηλαδή σε όλες αυτές τις 6 ομάδες που σας είπαμε προσθέστε άλλες 3, δηλαδή επί της ουσίας αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτή την πρόταση φαίνεται να είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, Λεβαδιακός και Όφη, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα. Για να πάει το θέμα αυτό να προχωρήσει θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να πάρθουν η απόφαση αυτή με την απόλυτη πλειοψηφία και στη συνέχεια να μεταφερθεί το θέμα στην Βουλή με νομοσχέδιο. Και το ερώτημα είναι τώρα εδώ πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αφού πάντοτε στο παρελθόν και γενικά και σε οποιοδήποτε κομμάτι υπάρχει αναδιάθρωση, αυτό δεν ισχύει από την αμέσως επόμενη σεζόν, δηλαδή τη σεζόν που θα ξεκινήσει, αλλά πάντοτε την επόμενη. Τώρα, τι μαγειρέματα θα πέσουν, τι εξυπηρετούν, είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Εκλογές έχουμε. Θα πρέπει να εξυπηρετηθούν περισσότερες ομάδες και αυτή τη στιγμή η ιστορία γίνεται για να σωθούν δύο ομάδες που καλύπτουν μια ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα. Είναι τη Θεσσαλίας, εκεί όπου είναι η Λάρισα και εκεί που είναι οι Σέρες, ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε εδώ τώρα, αν προχωρήσει κάτι άλλο, είναι κάτι ξεκάθαρα το οποίο είναι προεκλογικό. Και ας βγει κανένας να πει το αντίθετο. Αυτή είναι η ιστορία. Απλά πράγματα. Και θα είναι σκάνδαλο να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω πάλι κάτι άλλο εγώ, το οποίο ισχύει παγκόσμια. Ομάδες οποίες υποβιβάστηκαν αγωνιστικά, υποβιβάζονται. Θα μου πεις ανακάλυψη στην Αμερική. Όχι, τι εννοώ. Οι ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται αγωνιστικά, υποβιβάζονται και αν τυχόν γίνει αναδιάρθρωση, τότε θα πρέπει να πάρουν το εισιτήριο της ανόδου οι δύο ομάδες από τη Super League 2 που δικαιούνται να πάρουν την άνοδο. Έτσι είναι. Γιατί μία φορά έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, έγινε εις βάρος του Ηρακλή, όταν τελικά δεν ήταν αναδιάρθρωση, ήταν ομάδα η οποία είχε υποβιβαστεί το Αστέρας Τρίπολης και έπρεπε, δεν είχε κανένα λόγο να μείνει στην κατηγορία,
1: Τότε για κάποιο λόγο βρήκαν ένα σενάριο για να υποβιβάσουν τον Ηρακλή, αλλά τι κάνανε, βάλανε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας τον Ηρακλή, δεν τον αποβάλανε, δεν τον υποβιβάσανε, τον βάλανε στην τελευταία θέση έτσι ώστε να ανεβεί ένα σκαλοπάτι πάνω ο Αστέρας Τρίπολης και να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτά γιατί την ξέρουμε πολύ καλά αυτή την ιστορία. Και ξέρουμε και τώρα τι πάνε να πετύχουν και αν θα το πετύχουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο εάν υπάρξει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε, να πάμε και στους καλεσμένους μας και στα ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Και φυσικά θα πάμε στο Final Four με τον Ολυμπιακό να είναι έτοιμος να πάει σε αυτή την διοργάνωση την οποία την θέλει τόσο πολύ, θέλει πάρα πολύ να φτάσει σε αυτή την κατάκτηση. Είναι κάτι το οποίο το κυνηγά εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι θα είναι και ένα Final Four διαφορετικά από όλα τα άλλα για τον Ολυμπιακό, γιατί πολύ απλά θα είναι σε ένα γήπεδο στο οποίο με το καλημέρα κερδίζει μία μάχη. Και ποια είναι αυτή η μάχη? Είναι η μάχη της κερκίδας, καθώς το γήπεδο, το μισό και παραπάνω γήπεδο, θα είναι βαμμένο στα κόκκινα, αν και θα είναι μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι περισσότεροι από 9.500 φύλαδλοι του Ολυμπιακού θα είναι παρόντες στον ημιτελικό της Παρασκευής και το γήπεδο θα θυμίζει περισσότερο σεφ. Η χωρητικότητα των αντιπάλων είναι υποπολαπλάσια. Με την Φενέρμπαχτσέ να είναι αυτή η οποία θα έχει μάλλον τον περισσότερο κόσμο στην διάθεσή της από τις υπόλοιπες τρεις. Περίπου 3.000 Τούρκοι αναμένονται να είναι αύριο στο ΆΚΑ. Με την Βαλένθια να είναι γύρω στους 1.000-1.200 φιλάθλους και Ρεάλ Μαδρίτης παραδοσιακά εκεί με 500-600 φιλάθλους θα δώσει το παρόν. Όταν μιλάμε όμως για Final Four, απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία έχουν ζήσει δεκάδες Final Four με πολλή εμπειρία. Μιλάμε από το χώρο των μέσων ενημέρωσης και Γιώργος Κουγκαλίδης είναι ένας εξ αυτών με τεράστια εμπειρία και τον καλωσορίζουμε. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Μάκη μου. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν.
1: Γιώργος Κουγκαλίδης από το eBasket. Λοιπόν, Γιώργο, είπα λίγο νωρίτερα ότι είναι ένα διαφορετικό Final Four για τον Ολυμπιακό, γιατί θα παίξει εντός έδρας, όσο και αν ακούγεται αυτό οξύμορο, στο ΆΚΑ μεν, αλλά με περίπου 10.000 φιλάθλους.
2: Καλά, κοίταξε, υπ' αυτήν την επί ελληνικού εδάφους, γιατί είναι και το πρώτο που ο Ολυμπιακός συμμετέχει σε ελληνικό εδάφος, γιατί αντίστοιχο συσχετισμός κόσμου υπήρχε και στο Βελιγράδι, θυμίζω. Όπου και εκεί ο Ολυμπιακός λόγω της σχέσης με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα, με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, έπαιζε εντός έδρας, έτσι.
1: Εντάξει, εδώ πάμε στον αυθεντικό Ολυμπιακό. Εκεί ήταν εξαιρετικό.
2: Ναι. δεν ξέρω ποιος είναι πιο αυθεντική, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην το επιχειρήσουμε να το μετρήσουμε εμείς. Είναι το πρώτο Final Four που ο Ολυμπιακός παίζει στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναπαίξει.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε παίξει.
2: Ο ΠΑΟΚ είχε παίξει το 92-93 εκεί με τη Λιμός. Το 2000 και το 2007 ήταν ο Παναθηναϊκός και τώρα είναι η ώρα του Ολυμπιακού.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, Θεσσαλονίκη. Σωστό. Και ο Ακάτης. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα του Ολυμπιακού.
1: Ήρθε.
2: Κοίταξε. Ήρθε. Καταρχήν, νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και θα έλεγε κανείς ότι εν αντιθέσει με το περσινό Final Four που όλοι ήταν σε βάρος του Ολυμπιακού, δηλαδή είχε τραυματίες που επανέρχονταν, που δεν είχαν ακόμα αποθεραπευτεί, δεν μπορούσε να κάνει καλές προπονήσεις. Αυτή τη φορά αφενός απαλλάχθηκε από το βάρος του Παναθηναϊκού και αυτό το λέω δεν θα παίζανε μαζί παρά μόνο στο τελικό. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι άλλο και αντιλαμβάνεσαι και ο κόσμος μας ακούει, άλλη βαρύτητα, άλλη τοξικότητα, αλλιώς θα μυρωζόταν ο κόσμος. Θα ήταν όλα διαφορετικά. Τώρα ο Ολυμπιακός πηγαίνει μόνος του αφού ο Παναθηναϊκός απέτυχε. Η Ρεάλ έρχεται με πολλά προβλήματα τραυματισμών.
1: Δεν έχει σέντερ. Έχοντας
2: δύο σέντερ από τις τρεις, ναι. Οπότε θεωρητικά, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ, είναι όλοι οι ονοί με το μέρος του. Σημαίνει Γιώργο, αυτό ότι πήρε το... Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί αντικειμενικά και βάσει κατάταξης ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη regular season και στα play-off. Νομίζω το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι αρκετά δυνατό. Έχει τον κόσμο, ναι, με το μέρος του. Έδειξε μια ολύμπια ψυχραιμία, την οποία διαχειρίστηκε όλη τη φετινή Ευρωλίγκα. Όλα αυτά ήταν τέλεια για τον Ολυμπιακό. Έχω την αίσθηση όμως ότι βγαίνει ένα κρυφό άγχος τώρα για να το πάρουμε, ρε παιδί μου. Έχουμε πάει σε 4-5 Final Four το τελευταίο διάστημα και δεν το πήραμε. Πρέπει να το πάρουμε.
2: Η μία προσλαμβάνωσα είναι ότι μετά από 4 αποτυχημένα Final Four, αποτυχημένα, για μένα δεν είναι αποτυχία το να χάσεις το Final Four. Γιατί το να φτάσεις στην τελική φάση, στην τελική τετράδα, όταν ξεκινάς από την ίδια εφετηρία με 18 ή με 20 ομάδες ανάλογα την εποχή, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εντάξει, περνάς από ένα μαραθώνιο, περνάς από play-off, άρα οι 4 ομάδες που φτάνουν στο Final Four είναι εξορισμού πετυχημένες. Από εκεί και πέρα όμως, όλοι παίζουν για τον τίτλο και τον τίτλο μπορεί να τον πάρει μόνο ένας. Εδώ λοιπόν θα σου πω το εξής. Είναι από τη μια οι 4 αποτυχημένες προσπάθειες να πάρει τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μετά από 12 χρόνια όταν βρέθηκε στο Βερολίνο στο Final Four το κατέκτησε. Και θα έλεγα ότι μέσα στο όλο κομμάτι της πίεσης είναι και η κατάκτηση του Conference League από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στην ο Παπαρίνα. Πολλοί είναι που παραλληλίζουν.
1: Το κατάλαβα. Ναι.
2: Έτσι, πολλοί συσχετίζουν δύο μεταξύ τους άσχετα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί δηλαδή αυτό να μετρήσει ως στατιστικό παραγόμενο. Αλλά είναι πολλοί κόσμος που όχι άδικα, σου λέει όπως κερδίσαμε στο γήπεδο της ΑΕΚ τον τίτλο, έτσι θα είναι ιδανικό να το κερδίσουμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και αυτό αυξάνει την πίεση. Ξέρεις, εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα. Πόσο μπορούν να διαχειριστούν την πίεση ο οργανισμός συνολικά. Ο Ολυμπιακός είναι στην, ο Μπαρτζόκας είναι στην καλύτερη στιγμή του, έχει 16 παίχτες από τους οποίους θα διαλέξει τους 12. Θα έλεγα ότι έχει ένα δίλημα μόνο, έχει απομείνει, καθώς Φαλ, Μόρις και Λαρετζάκης θα είναι εκτός 12. Μένει να δούμε αν θα είναι ο Μακής και ο Νηλικίδα ο 12ος. Κατευθυνισμό 12ος, έτσι καταλαβαίνετε πως το λέω.
1: Μακίσικ βλέπω, λόγω εμπειρίας.
2: Και εγώ το ίδιο θα σου έλεγα, αλλά ξέρεις είναι και το τι θέλει να κάνει ο...
1: Εντάξει, πώς διαβάζει το κάθε παιχνίδι. Ναι.
2: Μα δεν ξέρουμε. Ο coach είναι, τι βλέπεις στις προπονήσεις. Είναι, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο. Δηλαδή από τη μια Ολυμπιακός ήταν, όπως είπες, έδειξε πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ήταν η μόνη ομάδα που σκούπισε, άρα είχε παραπάνω χρόνο προπόνησης. Απ' την άλλη είναι η μόνη ομάδα που από τα play-off δεν προπονήθηκε. Γιατί οι άλλοι δεν πέρασαν τόσο εύκολα. Και καλά, δεν μιλάω για την Βαλένθια.
1: Καλά, ο Ολυμπιακός έχει να παίξει δυνατό παιχνίδι ένα μήνα. Γιατί και τα δύο που έπαιξε το πρωτάθλημα ούτε καν προπόνηση ήταν. Δεν είχε παιχνίδια. Δεν ξέρω αυτό αν είναι τώρα θετικό ή αρνητικό, να σου πω την
2: αλήθεια. Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Όταν παίζουν συνεχώς, λέμε δεν έχουν προπόνηση. Όταν έχουν προπονήσεις, λέμε δεν έχουν παιχνίδια. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε κι εμείς.
1: Εντάξει.
2: Τι λέμε. Όχι εμείς, εγώ κι εσύ. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ξέρω τι είναι. Θα σου πω ένα ποδοσφαιρικό παράδειγμα. Μιλούσα με έναν παίχτη, το Βέλιο, τον Απόστολο Βέλιο, που είχε πάει στην Everton και έπαιζε. Τέλος πάντων, δηλαδή Premier League top επίπεδο. Πηγαίνουν στην προπόνηση τη Δευτέρα και την Τρίτη παίζουν φιλικό και είναι υποχρεωμένοι οι παίχτες να είναι έτοιμοι αγωνιστικά.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, τι εννοώ, ότι η φόρμα του κάθε αθλητή πρέπει να είναι δεδομένη.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, όλα αυτά τώρα βεβαίως μπορούμε να τα συζητήσουμε το καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή, το αν του λείπει η αγωνιστική ετοιμότητα, το αν κουβαλάει περισσότερο άγχος από όσο πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός και η ζωή είναι δοκάρι και μέσα γίγαντας, δοκάρι και έξω αποτυχημένος.
1: Τώρα λοιπόν, είπες την πιο καλή κουβέντα.
2: Όπως έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν όλα αυτά θα κρυφθούν όταν δούμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή σκεφτείτε ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν αύριο ο Αταμάν θα παραμείνει προπονητής του Παναθηναϊκού μέχρι τουλάχιστον τους τελικούς ή αν θα επικυρωθεί ένα διαζύγιο που μοιάζει να είναι πρώτο πυλόν. Αν ο Ολυμπιακός δεν πετύχει κάτι που απέφχομαι,
1: θα μπει στην ίδια διαδικασία.
2: Την ίδια συζήτηση για τον Μπαρτζόκα. Γιατί θυμίζω ότι μετά το Αμπουντάμπι, χωρίς να υπάρξει και κάποια ισχυρή αντίσταση και αντίδραση από τον οργανισμό του Ολυμπιακού, τον ξεσκίσαμε τον Μπαρτζόκα για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και θα έλεγα ένα δίκο. Δηλαδή, οκ, δεν ήταν καλή ομάδα στο Αμπουτάμπι, κανείς δεν διαφωνεί. Έφτασε στο Final Four, αυτό πρέπει να το μετρήσεις. Δεν μπορεί να το προσπερνάς. Και εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται κάθε χρόνο ένας μεν αποτυχημένος και όλοι άλλοι, ένας πετυχημένος και όλοι άλλοι αποτυχημένοι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, τέλος πάντων, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Ο Μπαρτζόκας έχει φέρει την ομάδα και σε πόσα Final Four. Δηλαδή έχει μια διάρκεια σε top επίπεδο.
2: Και το 13-5.
1: Δεν σε άκουσα.
2: Λέω, αν βάλεις με το 13 είναι 5 συνολικά.
1: Ναι.
2: 4 συνεχόμενα και τώρα είναι το 5ο.
1: Να πάμε λίγο στο αύριο, στο παιχνίδι της Παρασκευής. Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν. Έκανε την κοιλιά της, αλλά έχω την εικόνα ότι στα τελευταία παιχνίδια και στα play-off φορμαρίστηκε αρκετά, θα έλεγα. Και είναι μια ομάδα όμως που παίζει πολύ ξύλο μέσα στο γήπεδο, έτσι.
2: Αλήθεια, αλλά πάλι βλέπεις το καλά, το δοκάρι και μέσα και το δοκάρι και έξω. Αν δηλαδή δεν είχε μπει το καλάθι του Μπάλτιν για να πάει το μάτι στην παράταση, για να κερδίσει 3-1, μπορεί να πήγαινε η σειρά ξανά στην Κωνσταντινούπολη και ένας έως ξέρει αν θα κέρδιζε στο πέμπτο παιχνίδι της Αλγύρης. Δηλαδή είναι πολλές φορές που τώρα λέμε ότι η Αταμάν έχει αποτύχει και νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί από αυτό. Κέρδισε 2 μάτς στον πόντο, στο σουτ, όχι στον πόντο, στο σουτ, τα οποία θα μπορούσε να είχε χάσει και να είχε χάσει και να είχε σκουπίσει η Βαλένθια. Και έχασε άλλα 2 παιχνίδια, με εξαίρεση το τελευταίο που ο Παναθηναϊκός ήταν σκιά του εαυτού του, που ήταν και πάλι κρίθηκαν εν πολύ στο σουτ. Δηλαδή αν είχε πει το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου στο τρίτο παιχνίδι, το ένα από τα δύο, θα είχε πάει το μάτι στην παράταση και μπορεί να ήταν άλλο έργο. Σε λέω λοιπόν να πω ότι ναι, οκ, είναι αυτό που λες και εγώ την ίδια εικόνα έχω για τη Φενέρ, αλλά δεν πέρασε και αυρόκιστο όπως πέρασε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ζωρίστηκε κι αυτή. Ίσως περισσότερο από όσο καταγράφει το 3-1 επί της Αλγκύρης. Στα 2 πρώτα μάτς ήταν εντυπωσιακή. Στα άλλα 2 δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή. Επίσης, ναι, αν πάμε στα μάτς. Ναι.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ πολύ περισσότερο αν πηγαίναμε και σε 5ο μάτς. Εγώ δεν θα έβαζα λεφτά να ποντάρω υπέρ της Φενέρμπαξε ότι θα κέρδιζε το 5ο μάτς.
2: Και θα σου πω ότι και στα 2 μάτς της κανονικής περίοδου ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ ήταν με εμένα. Αλλά αν θυμηθεί κανείς, στο MNSF ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, γι' αυτό και πήρε και τη διαφορά και είχε το πάνω χέρι, αν και εφόσον υπήρχε κάποια ισοβαθμία, αλλά δεν υπήρχε γιατί η Φενέρ κατέρευσε στο τέλος κανονικής περίοδου, σαν να βρήκε όμως τον δρόμο της, όπως το είπες. Στο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ήταν μόνο ένα ψηλό το χόλλο, γιατί ήταν τραυματίας ο Μιλουτίνο που δεν έπαιζε τα Eric Jones, με ένα ψηλό Ολυμπιακός για 38 λεπτά ήταν καθέτος ανταγωνιστικός. Στο τελευταίο τετράλεπτο, όταν βγήκε ο Χολ με 4 φάουλ, εκεί η Φενέρ ξεχώρισε. Λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να δανειστούμε κάτι από όλα αυτά, αν οδηγούν σε κάποια σκέψη. Λέω όμως ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα που δεν του ταιριάζει η Φενέρ. Ναι, παίζει ξύλο, μπασκετικό ξύλο.
1: Και ο Ολυμπιακός όμως μπορεί φέτος.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει και με το παραπάνω.
1: Ναι.
2: Είναι το DNA του αυτό. Ναι. Έχει παίχτες όπως ο Χόρτον Τάκερ που κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Μπόλγουν. Έχει παίχτες παρετοκαμπνισμένος όπως ο Μέλι. Ο Ντεκολό όσο αντέχει. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ρακέτας. Και ο Ολυμπιακός υπερτερεί. Υπερτερεί εναντί όλων. Από τη στιγμή που είναι εκτός ο Ταβάρες και ο Λένε της Ρεάλ. Αλλά, ναι, έτσι,
1: ναι, μου ξέρω. Το πήγες στη Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι, γιατί δεν ασχολούμαστε και ιδιαίτερα πολύ με αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ σημαντικό και θα προκύψει και ο επόμενος αντίπαλος. Έχουμε μια Ρεάλ που έρχεται εδώ σαν outsider, όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, αλλά έχει σοβαρές ελλείψεις, τουλάχιστον αυτό λένε τα προγνωστικά. Και έχουμε απέναντι μια ομάδα η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις, κάποιοι τη χαρακτήρισαν, δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολύ υπερβολικό αυτό, για μένα είναι η νέα γιουγκοπλάστικα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Όχι δε. Εγώ θα σου έλεγα ότι αν έπρεπε να ποντάρω κάπου θα ποντάρω περισσότερο στη Ρεάλ. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το ποιος είναι πιο έτοιμος ή το ποιος έχει περισσότερους παίχτες, αλλά το ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση και το άγχος. Και η Ρεάλ γενικώς είναι μπαρτοκαπνισμένη πολύ καλά, δεν έχουν καμία σχέση με την Βαλένθια, αλλά πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους. Επίσης η Ρεάλ μπορεί να έχει το πρόβλημα στο 5, αλλά μέχρι το 4
1: 4.
2: Είναι, θα έλεγα, συνολικά μεγάλα κορμιά. Είναι, έχει μέγεθος. Έχει παίχτες με τεράστια εμπειρία, όπως είναι ο Καμπάτσο, όπως είναι ο Γιούλ, όπως είναι ο Χεζόνια. Έχει και παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως είναι ο Μαλεντών. Ακόμα αν θέλεις και ο Φελίγης είναι ένα παιδί που πάει πολύ γρήγορα το παιχνίδι και ταιριάζει σε αυτό που γενικώς παίζει ο Σέρχιο Σκαριόλο. Γενικώς εγώ να σου πω την αλήθεια, και βεβαίως δεν δικαιούμαι να το πω, αλλά είναι προσωπική μου άποψη, δεν την πολύ πιστεύω την τη Βαλένθια. Γι' αυτό και θεωρώ και μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, στον μπάσκετ παίζουν δύο, στον αθλητισμό γενικώς παίζουν δύο. Αλλά το έχει στα χέρια του Παναθηναϊκού, το έχασε μέσα από τα χέρια του. Πώς θα σου πω, και το πρωτάθλημα Ευρώπης να πάρει και την Ευρωλίγκα να πάρει Βαλένθια, δεν είναι η ομάδα που λέω okay, κάτι πολύ καινούριο. Παίζει ένα μπάσκετ, θα έλεγα, στα όρια της αφέλειας, με ταχύτητα, θελκτικό για τον φιλάθλο. Όχι τόσο προπονητικά σπουδαίο, δηλαδή δεν σημαδεύει.
1: Μου θυμίζει, Γιώργο, πιο πολύ NBA style.
2: Ναι, έτσι, λίγο πάλι περσινή, αλλά σε πιο έτσι, οργανωμένη μορφή. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαρτίνεθ που βγήκε προπονητής χρονιάς δεν εντυπωσιάστηκα, αλλά είναι πολύ πιο... έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι, στο πώς αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Του έβαλε προβλήματα στα οποία δεν απάντησε ο Αταμάν. Αλλά συνολικά εγώ θα σου έλεγα ότι δεν θέλω να πέσω στην παγίδα και να πω ότι το μάτς της Παρασκευής είναι το καθοριστικό για τον Ολυμπιακό, γιατί και να κερδίσει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στο τέλος ημέρας, έτσι.
1: Ναι.
2: Το αν θα είναι τελικός, απέχουμε Βαλένθια, Φενέρι, Ρεάλ Φενέρ, μας αφήνει παγερά διάφορο. Λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Φενέρ έχει πάρει και τον τίτλο. Έτσι, θα είναι εξίσου δύσκολο για το επόμενο. Όμως επειδή πρέπει να τα παίρνουμε ένα-ένα τα βήματα, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός, το πρώτο ζήτημα που πρέπει να θέσει, ο πρώτος στόχος, ο τακτικός, είναι να είναι και την Κυριακή στο γήπεδο. Γιατί θυμίζω να είναι
1: την ερώτησή μου, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, οπότε πάω στην άλλη και να την ολοκληρώσω. Γίνεται πολύς δώρος για το Μοντέρο. Ένα υπερβολικό γαϊτανάκι ομάδων που τον αναζητούν, μεταξύ αυτών και Ολυμπιακός, με αρκετά εκατομμύρια. Ταξίζει.
2: Κοίταξε να δεις. Θα πω αυτό που είχα πει και πέρυσι για το Σόρτς, ότι πολύ πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, τον καιρό που μεσουρανούσε στην Παρή, θα πει ότι εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι και όταν θα πάει σε άλλη ομάδα θα καταλάβουμε τα κενά και τις αδυναμίες που έχει. Ο Μοντέρο πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι είναι παίχτης που ταιριάζει στη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα. Δεν ταιριάζει, θα έλεγα, συνολικά στο σύγχρονο μπάσκετ που είναι οι λεγόμενοι two-way παίχτες. Οι παίχτες δηλαδή μπορούν να παίξουν και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Μοντέρο είναι μόνο στην επίθεση. Δεν ξέρω αν λείπει τέτοιος παίχτης από τον Ολυμπιακό. Αλλά
1: δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού γενικότερα, πιστεύω.
2: Ναι. Γιατί ο Μπαρτζόκας δεν θέλει η μπάλα να είναι στα χέρια κάποιου. Θέλει να μην είναι στα χέρια κανενός. Να κινείται η μπάλα. Ο Μοντέρο την κρατάει αρκετά. Επίσης, ξέρεις, όταν έχεις δίπλα σου παίχτες όπως είναι, όχι με τη σειρά αξίας, αλλά με τη σειρά θέσης. Ο Ντόρση, ο Φουρνιέ, ο Βεζέγκοφ, ο Πίτερς, η ψηλή σου. Αν παίρνεις εσύ 20 προσπάθειες 25, δεν μένουν για τους άλλους.
1: Μα νομίζω, δηλαδή, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι ιδιαίτερα κοντρολαρισμένος σε αυτό το κομμάτι. Βλέπεις και ο Φουρνιέ, όποτε χρειάζεται να πάρει προσπάθειες, παίρνει. Ο Ντόρση το ίδιο. Κάθε φορά βγαίνει ένας διαφορετικός παίχτης μπροστά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το όπλο του Ολυμπιακού.
2: Άρα, επειδή μόνος το λες, αν βάλεις μέσα αυτό το σύστημα το Μοντέρο,
1: που
2: θα πρέπει να κρύψεις και στην άμυνα, τι θα σου προσφέρει παραπάνω. Εκτός αν αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ωραία. Για πες μας και για να κλείσουμε με Παναθηναϊκό, γιατί το έθιξες το θέμα λίγο νωρίτερα. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς?
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το είχα πει πριν από 2 μήνες σε μια εκπομπή που κάνουμε τον Νίκο τον Σύριγο, γιατί είχα την πληροφορία ότι έγινε μια συζήτηση.

0: Χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός.
1: Όταν θα συμφωνήσουμε ότι ο Αταμάν είναι αποτυχημένος φέτος. Αλλά όταν, θα αποχωριστείς από ένα προπονητή ο οποίος την τελευταία πενταετία, εφταετία βάσει τίτλων είναι ο κορυφαίος της Ευρωλίγκας, θα πρέπει να τον αντικαταθέσει με κάποιον βάσει τίτλων. Ξαναλέω, έτσι, εμένα δεν μου αρέσει η προσέγγιση.
0: Ο άλλος κορυφαίος είναι.
1: Ναι, ο άλλος είναι διαφορετικός. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε. Πρώτα πρέπει να αποφασίσεις αν χωρίζουν οι δρόμοι, για να μην κάνουμε εξαίρεση. Μην βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα να αποφασίσουν ότι χωρίζουν οι δρόμοι τους και μετά νομίζω ότι θα γίνουν συζητήσεις. Ο Μπράντοβιτς στα δικά μου μάτια είναι η ιδανική λύση και η πρώτη επιλογή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Θα δούμε όμως.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε. Φυσικά, σας είπαμε, σήμερα θα μπαίνουμε σε ρυθμούς Final Four και αύριο έτσι θα πάμε και την Παρασκευή είναι και ο αγώνας. Θα έχουμε εκεί το post-game κτλ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε για αυτό το Final Four στη Media Day του Ολυμπιακού. Μπαρτζόκας είναι αυτός ο οποίος έδωσε το στίγμα και είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, αλλά και γενικότερα το πώς βλέπει όλο το Final Four η ομάδα των Ερυθρολεύκων.
1: Πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλον τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανένας. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
2: Πότσε Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αφαιρεί καθόλου από την πίεση τη δική σας μπαίνοντας στον ημιτελικό?
1: Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των παγών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρει στην Ευρωλίγκα πρέπει να έχει χαρακτήρα. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, με χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από εκεί που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι. Αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πώς θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν και συνήθως οι συστήμες για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
3: Έχει social media coaching η προετοιμασία?
1: Έχει
3: social media coaching η προετοιμασία?
1: Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3 πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τη γράφη δεξιά-αριστερά και όλα αυτά που είναι σημαντικά για να φανάσουμε.

0: Το 90% του αγωνιστικού, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό. Στις
1: μέρες είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει στήρια σε φίλους και γνωστούς.
0: Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσει. Ήδη κάποιοι μου... Λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους οι άλλους, οπότε...
2: Τότε από αυτό το βράδυ που υπάρχουν περισσότερα εισιτήρια διαθέσιμα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο τρέλας για να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι. Τι δείχνει αυτό για τον οργανισμό?
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν η μαζικότητα στον κόσμο δεν υπήρχε, στο Αμπού Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι. Θυμίζω στο Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός παντού έχει, κουβαλάει αυτό το μέγεθος ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς.
3: Κότσι, η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four ευνοεί τη συγκέντρωση για την πίεση της ομάδας. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η παρουσία του θα κρατούσε την ομάδα πιο πολύ στα κόκκινα, αλλά...
0: Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτήν την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
4: Λοιπόν, από όλα όσα είπε ο coach Μπαρτζόκας, κρατάω αυτό που είπε για τη συναυλία, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είπε ο άνθρωπος ότι εδώ πάνε στη συναυλία και κρατάνε το κινητό στο χέρι και κάνουν βίντεο και τραβάνε φωτογραφίες και δεν καταλαβαίνουν τη συναυλία. Και φυσικά άλλο εννοούσε, έτσι. Εννοούσε και το τι κάνουν και στο μπάσκετ, τη φύλαθλη κτλ. Λοιπόν, τα ακούσαμε, τα εξήγησε μια χαρά και πάμε τώρα να ακούσουμε την άποψη από τον Λαρετζάκη, που κι αυτός θα προσπαθήσει να έχει μάλλον την δική του άποψη για το Final Four του Ολυμπιακού.
5: Με τα τελευταία χρόνια είμαστε παρόν σε κάθε Final Four. Φέτος η ομάδα είναι αρκετά γεμάτη και όλοι μαζί ο στόχος είναι να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Σε γενικές γραμμές το πώς προσεγγίσουμε το παιχνίδι είναι η ίδια. Δηλαδή θέλουμε πάντα να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ, να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, να είμαστε στην επίθεση, να γυρίσουμε την μπάλα για να βρούμε τα ελεύθερα σουτ. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα, όπως είπα και πριν, είναι πιο πλήρης από ποτέ, από τα προηγούμενα χρόνια και έχει δουλέψει αρκετά καλά για να βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δεν αλλάζει τίποτα. Σίγουρα... όλοι λέμε, επειδή ζούμε και στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι ο αιώνας αντίπαλος, αλλά πρέπει να δούμε και λίγο πιο μακριά από αυτό, γιατί η Βαλένθια είναι μια εξαιρετική ομάδα, η Ρεάλ το ίδιο, η Φενέρμπαχτσε είναι μια από τις πιο δύσκολες ομάδες και έχουν όλοι ταλέντο και ποιότητα, οπότε εμείς είμαστε Ολυμπιακός, κοιτάμε μόνο την ομάδα μας, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και από εκεί και πέρα απλά παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια και δεν μας επηρεάζει και αγχώνει τίποτα. Εννοείται πως είμαστε έτοιμοι, εννοείται πως έχουμε δουλέψει, νιώθουμε καλά, ανυπομονούμε να έρθει το παιχνίδι και πιστεύω ότι αν είμαστε έτσι όπως έχουμε μάθει όλο το χρόνο και συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό, θα είναι όλα καλά. Όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα είναι απλά να προκριθείς. Όπως είπα και χθες, όλες αυτές οι κουβέντες είναι για να έχουμε να λέμε αναλύσεις, μπασκετικές κουβέντες. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εννοείται πως ενδιαφέρεται ο κόσμος που γίνεται συζήτηση, να έχεις να πεις τον καφέ σου και να έχεις να πεις κάτι. Αλλά άμα είσαι μέσα εδώ καθημερινά και τέτοιο, ο στόχος είναι να έρθει η πρόκριση. παλεύεις όλο τον χρόνο να πάρεις το πλεονέκτημα και από εκεί και πέρα παλεύεις να περάσεις όσο πιο εύκολα ή γρήγορα γίνεται, είτε 3-0, είτε 3-1, είτε 3-2. Στόχος είναι να περάσεις. Εμείς κάναμε μια πολύ καλή σειρά απέναντι στη Μονακό, σίγουρα με τα προβλήματά της η Μονακό, αλλά δεν πάβει να ήμασταν κι εμείς, να δείξαμε ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Οπότε ο πρώτος στόχος έγινε, είμαστε στο Final Four, τώρα μένει μόνο να πάμε για να το κατακτήσουμε. Κοίτα, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον μπάσκετ, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μια ζωή ήμουν με μια μπάλα στο χέρι. Τόσα χρόνια έχω μάθει να παίζω, να είμαι ένα πρωταγωνιστό στο παιχνίδι και να επηρεάζω τα παιχνίδια και να έχω ρόλο. Σίγουρα η στήριξη του κόσμου είναι ένα πράγμα που μου δίνει όχι μόνο δύναμη, αυτοί κιόλας παίξαν μεγάλο ρόλο για να μείνω και φέτος στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είναι ένα κίνητρο να, σαν να θέλω να δικαιώσω και να είναι ένα ευχαριστώ όταν μπαίνω και δίνω 100% από όποιος είναι και ο αντίπαλος. Περιμένουμε όλοι και δουλεύουμε καθημερινά, γιατί στόχος είναι, όπως σου είπα και πριν, να πάμε εκεί και να κατακτήσουμε την Ευρωλίγα.
4: Καταλυτικό ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπως και ολόκληρη τη χρονιά. Αν και αυτό δεν ισχύει τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό, γιατί είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς παίκτες, βασίζεται στο ομαδικό παιχνίδι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Βεζένκοφ είναι Βεζένκοφ. Και αναμένεται και σε αυτό το τουρνουά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εκ το προημίου να πούμε ότι μπορεί να θέσει και υποψηφιότητα για τον MVP. Δεν θα είναι και καμία έκπληξη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού να καταθέτει τη δική του άποψη για το πώς περιμένει τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά γενικότερα και την προσπάθεια των Ερυθρολεύκων ώστε να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου.
6: Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω η πιο μεγάλη διαφορά είναι ότι είμαστε πιο πολλοί παίχτες. Είμαστε 17-18 παίχτες και όλοι με μεγάλη ποιότητα. Απ' την άλλη, νομίζω είναι το ίδιο σύστημα. Η ίδια regular season, είμαστε σταθεροί, αν και δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Νομίζω ότι απλά παίζαμε τον μπάσκετ μας κάθε εβδομάδα.
4: Και δεν θα χρειαστεί και ταξίδι προσαρμογή στο εξωτερικό?
6: Κοίτα, δεν ξέρω, είναι περίεργο, γιατί μέχρι σήμερα, ας πούμε, ταξιδεύαμε, πηγαίναμε στο ξενοδοχείο σε μια πόλη που είτε είχαμε παίξει εκεί μια φορά είτε όχι. Εδώ είναι δίπλα στο σπίτι μας, πάλι θα πούμε σε ξενοδοχείο. Θα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε στο μπασκετικά αμυγός κομμάτι και να αφήσουμε όλα τα γύρω-γύρω απ' έξω. Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτά τα 41 μάτς είχαμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας, αλλά όταν τελειώνεις πρώτος στη regular season και κάνεις μετά 3 μήνες στα play-off, νομίζω ότι έχεις πάρει ικανοποιητικό βαθμό. Το Final Four ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν ξέρω, και πέρσι αισθανόμουν καλά πριν το Final Four και αισιόδοξο και είδαμε τι έγινε, οπότε είμαστε καλά μέρα-μέρα, όσο κλισέ για να ακούγεται, μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη ρουτίνα, όσο πιο πολύ προπόνηση κάνεις, το έχω ξαναπεί, τόσο πιο καλά και με αυτοποίθηση θα νιώθεις. Οπότε είμαστε καλά, είμαστε όλοι υγιείς, που είναι πολύ σημαντικό, και να πάμε να παίξουμε τις πιθανότητες μας. Τίποτα, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί στα play-off αλλάζουν αυτόματα, γιατί σε πρώτο σε τέταρτο έχεις το ίδιο πλεονέκτημα, δεν σου δίνει κάτι διαφορετικό. Το μόνο που σου δίνει η ψυχολογία ότι 8 μήνες έκανες κάτι καλό, αλλά όταν κρίνονται όλα στη μία-δύο νίκες, δεν έχεις κάνει και κάτι τόσο πιο σπουδαίο από το δεύτερο ή από τον τρίτο, έτσι ώστε να πεις ότι απλά κατακτάς την πρώτη θέση. Είχαμε πιο βατό διασταύρωμα λόγω της κατάστασης που είχε η Μονακό, και τώρα είμαστε στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος που είναι τελείως διαφορετικά όλα. Ήτανε γιατί δεν ξέραμε πού θα καταλήξει ο καθένας μέχρι το τέλος. Ήρθανε όλο και πιο πολλά παιδιά από το NBA, έρχονται, δείχνουν το ταλέντο τους, οι ομάδες ενισχύονται. Δηλαδή θυμάμαι πριν φύγω από το NBA το πώς ήταν το επίπεδο, το ότι η κάθε ομάδα είχε ακόμα και εμείς 11-12 παίχτες, τώρα όλες έχουν 14-15, εμείς έχουμε 17, ανεβαίνει το επίπεδο, οι προσδοκίες, και νομίζω είναι καλό για τη λίγκα αυτό. Δεν με απασχολεί, γιατί στην αρχή, ας πούμε, το συζητούσαμε με τους δικούς μου ανθρώπους και λέω, έχουμε φτάσει στο σημείο να βάζω 20 πόντους και να μην ασχολείται κανένας. Αλλά απ' την άλλη, λέω ότι αυτό ξέρω να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω και δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη του καθενός. Γι' αυτό δεν μου αρέσει, το είχα πει και πριν, όλο και ένα, ο ένας σχολιάζει τον άλλον, το τι κάνει αυτός ο παίχτης, το τι είπε αυτός ο παίχτης. Ο καθένας έχει τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του κουλτούρα. Εμένα μου αρέσει να κάνω προπόνηση και να παίζω το παιχνίδι μου. Αν ο Θεός και οι προπονητές μου και έτσι με μάθανε να παίζω με αυτό το στυλ, Αυτό μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω πολλά. Ξέρω ότι μπορεί να μην είναι το πιο ελκυστικό, αλλά απ' την άλλη είναι συνεπέστατο. Οπότε το απολαμβάνω και περνάω μέσα από τις διαδικασίες και στην τελική είναι μπάσκετ. Είναι 40 λεπτά. Κάποια στιγμή δεν παίξει καλά, κάποια στιγμή παίξει καλά. Οπότε όλα καλά. Θα σου πω, είμαστε πιο πολλοί παίχτες από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα καλό κλίμα. Αυτό βοηθάει πολλές νίκες και το να είσαι καλά μέσα στη σεζόν, ότι φτιάχνεις ένα καλό κλίμα. Η καθημερινότητά σου είναι ωραία, χωρίς πολύ έτσι, μουρμούρα, έχασες κτλ. Γνωρίζομαστε πολλά χρόνια και τα νέα παιδιά έχουν δέσει απευθείας με εμάς, με το στυλ που θέλει ο προπονητής να δώσει. Έχουμε καλή χημεία. Στην τελική, όπως λέμε πάντα, πρέπει ο καθένας να αποδεχτεί τον ρόλο του και αυτές οι ομάδες πετυχαίνουν στον σταθμό. Υπάρχουν ρόλοι και ο καθένας είναι χαρούμενος σε αυτό που κάνει. Νομίζω είναι ανάλογα στο τι θες να δεις και το με τις χώρες διοργανώσεις και αυτά. Καταλαβαίνω ότι το Final Four είναι κάπως μονόδρομος για να υπάρχουν και μετά οι χώρες διοργανώσεις. Απ' την άλλη, το Best of Seven θα έχει δώσει πιο πολλά παιχνίδια.
7: Of Seven.
6: Ναι, γιατί όπως στην Αμερική, ας πούμε, και Best of Five ακόμα. Θα έδινε πιο πολύ ζωή, πιο πολύ διαφορετική. Η καλύτερη ομάδα θα κέρδιζε. Απ' την άλλη, νομίζω και τα δύο έχουν την έγκλη τους. Το καθένα ξεχωριστά. Το πιο δίκαιο και το πιο για να κερδίσει η καλύτερη ομάδα σίγουρα είναι η σειρά. Αλλά το πιο απρόβλεπτο και το πιο έχουμε δει σταχτοπούτες, ας πούμε, που δεν θα τα καταφέρναν ποτέ στις σειρές να πάρουν την Ευρωλίγκα. Οπότε έχει και αυτό την έγκλη του. Έχουμε την ευλογία να έχουμε αυτό που είπα, 17 παίχτες και 3 πεντάδες να παίζουμε ανταγωνιστικά. Ο καθένας θέλει να κερδίσει. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο σύν όταν όλοι είμαστε υγιείς, ότι ο καθένας θέλει να κερδίσει την προπόνηση. Έχουμε βγάλει την ανταγωνιστικότητά μας προς τα έξω και κάνουμε σκληρές προπονήσεις έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τα δύο παιχνίδια. Είχαμε το ένα χθες, το άλλο μεθαύριο με τον Κολοσσό, έτσι ώστε να περάσει και αυτή η φάση και να επικεντρωθούμε πλέον στη Φενέρ. Αλλά οι προπονήσεις είναι. Κοίτα, δεν κάνουμε κάτι τόσο διαφορετικό από όσο κάναμε όλη τη σεζόν, αλλά νομίζω η ένταση έχει ανέβει αρκετά. Κοίτα, ξεκινήσουμε με τη Φενέρ που για μένα στους 6 μήνες από τους 8 ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Το ότι έχασε δύο κομβικούς παίχτες στη χημεία, είδατε πώς την επηρέασε και μπορούσε με ένα ακόμα αποτέλεσμα να βγει και εκτός τετράδας. Αλλά το είναι όλοι μαζί, παίζουν πολύ σκληρά ομάδα του προπονητή, με πολύ τακτική, με πολύ επαφή, με πολύ σκέψη στο πώς παίζουν. Αλλά έχει δώσει, έχει αλλάξει και ο coach Άρας κάποια πράγματα, έχει δώσει πιο πολύ ελευθερία. Απ' την άλλη, Ρεάλ. Σε μια σειρά που πολλοί μπορούσαν να την περιμένουν λίγο πιο αμφίροπη, χωρίς τον Ταβάρες, κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα. Και μια ομάδα που έχει τη φανέλα, έχει το βάρος, έχει παίχτες με προσωπικότητα και πάντα στα μόνα παιχνίδια είναι επικίνδυνη. Όσο για τη Βαλένθια, τι να πει κανείς, νομίζω όποιος πει ότι πίστευε ότι θα φτάσει μέχρι εδώ θα πει ψέματα. Ο παίχτες που μόνο όσοι παρακολουθούν μπάσκετ πολλοί τους ήξεραν. Δεύτερη που λέω, λέγαμε κάποια μέσα στη συντάξη θα είναι καινούργια παρή, θα πέσει, δεν έπεσε. Να, εντάξει, χάνει 2-0 και τα κατάφερε και χωρίς αυτό που κάνει η Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ το έχει καταφέρει, θυμάστε τον τρόπο, με κλωτσομπουνίδια, με τι είχε γίνει τότε στο Βελιγράδι που οι οπαδοί της Παρτιζάν δεν μπορούσαν να τα. Τώρα το κατάφεραν μόνο μπασκετικά και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί τώρα πιστεύουν και οι ίδιοι ότι είναι 2 βήματα ακόμα. Οπότε γιατί να μην το καταφέρουν. Οπότε η κάθε ομάδα έχει το δικό της DNA, το δικό της σκεπτικό και νομίζω θα γίνει ένα πολύ ωραίο Final Four. Είναι 25% για όλους στα χαρτιά. Νομίζω όμως ότι στο δικό μας ημιτελικό, νομίζω για διαφορετικούς λόγους θα έδινε ότι θα είναι πιο συναρπαστικό, θεωρώ, και πιο το παιχνίδι. Σίγουρα και η Βαλένθια και η Ρεάλ δεν τους υποτιμώ. Νομίζω ότι τα βλέμματα θα συγκεντρώσει αυτό το παιχνίδι.
4: Και ολοκληρώνουμε όλο αυτό το δηλωσιακό αφιέρωμα για την ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή. Να θυμίσουμε, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε, ο άλλος ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, ο ισπανικός εμφύλιος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τον Χατζηνικολάου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε για την προοπτική που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διοργάνωση.
8: Προφανώς δεν είναι κάτι εύκολο. Μπορούμε να έχουμε την τάση να μειώνουμε λίγο τις συμμετοχές στα Final Four, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο και ειδικά σε μια Ευρωλίγκα από χρόνο με το χρόνο γίνεται και πιο δύσκολη. Ακόμα και φέτος είδαμε, χωρίς να είναι καμία, θέλω να το ξεκαθαρίσω πριν ξεκινήσω την απάντησή μου, χωρίς να είναι καμία μορφή προς την ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, ήταν και άλλες ομάδες με εξαιρετικά budget, με εξαιρετικά roster, που μείνανε και εκτός play-in. Οπότε αυτό τα λέει όλα από μόνο του και όσο πάει η Ευρωλίγκα και όσο προχωράει γίνεται ακόμα και πιο δύσκολη και ακόμα πιο ανταγωνιστική. Όλες οι ομάδες επενδύουν ακόμα περισσότερο και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη συμμετοχή σε κάθε Final Four. Λαμβανόμαστε 100% την απογοήτευση του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πίστεψε μας και εμείς που είμαστε από μέσα και το ζούμε. Είναι όλη μας η προσπάθεια, όλο μας το είναι για 10 μήνες δουλεύουμε με αυτό το στόχο, με αυτό το σκοπό. Το να φτάνει εκεί και να μην τα καταφέρνει, πιστεύετε με, δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά ή να μπαίνουμε την επόμενη μέρα στο γήπεδο και να λέμε ότι, OK, άλλη μια προσπάθεια πήγε χαμένη. Δεν είναι έτσι. Είναι η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς. Βλέπουμε πιο πολύ το γήπεδο από ό,τι βλέπουμε τις οικογένειές μας. Είναι η προσπάθειά μας. Ναι, σίγουρα κάποιος θα πει είναι επαγγελματίες, αθλητές, πληρώνονται γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει. Δεν αλλάζει το τέτοιο ότι είναι μια προσπάθεια στην οποία δίνουμε και την ψυχή μας και θέλουμε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και όταν δεν έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, νιώθεις ένα κενό κι εσύ. Καταρχήν δείχνει μια σταθερότητα. Δείχνει ότι όταν συμβαίνει μια χρονιά είναι ένα τυχαίο γεγονός. Όταν συμβαίνει δύο και τρεις χρονιές συνεχόμενα, προφανώς οφείλεται σε ένα προγραμματισμό που γίνεται, κυρίως από το προπονητικό staff σε συνδυασμό με τους γυμναστές. Δεν είναι κάτι που βγαίνει τυχαία, οπότε νομίζω εκείνη και όλη η απάντηση είναι μια ερώτηση που νομίζω μπορεί να την απαντήσει καλύτερα ο coach. Ξανασυνεχίζω και λέω ότι για μας είναι ένα τεράστιο κίνητρο και σίγουρο ότι θα έχουμε τον κόσμο μας, γιατί ακούγεται πολύ αυτό με τον κόσμο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν εκεί σε κάθε μεγάλο ραντεβού μας. Σε όλα τα Final Four ήταν εκεί με δυναμικό παρόν. Ακόμα και σε παιχνίδια της κανονικής διάρκειας είναι εκεί εκτός έδρας με δυναμικό παρόν. Είναι πάντα εκεί, ο κόσμος είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, μας δίνει τη δύναμή του, μας δίνει την έξτρα όθηση που χρειαζόμαστε και σίγουρα για μας θα είναι πολύ θετικό το να δούμε ένα κόκκινο άκα με τους οπαδούς μας στο πλευρό μας να μας δώσουν άλλη μια φορά τη δύναμη για να τα καταφέρουμε όλοι μαζί.
7: Βάσει της συνολικής εικόνας,
8: θεωρώ πως ναι, αλλά ποιος θα μπορούσε να πει ότι θα τα παράξει να περάσει η ΧΑΠΟ, δηλαδή της Ρεάλ, ας πούμε, ή ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα έναντι της Βαλένθια. Ακόμα και η Ζαλγκίρης, ας πούμε, απέναντι στη Φενέρ, με γνώμονα την αγωνιστική εικόνα που είχε το τελευταίο διάστημα η Φενέρ, που πλέον, ας πούμε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Νομίζω ότι όλες οι σειρές και να ερχόντουσαν ανάποδα, εκτός νομίζω από τη δικιά μας, ότι που δεν το λέω ούτε για να το πω. Δεν το λέω υποτιμητικά ακριβώς, δεν ούτε υπεροπτικά, αλλά νομίζω ότι η μοναδική σειρά που ξεκάθαρα και λόγω των προβλημάτων της Μονακό υπήρχε ένα καθαρά πάνω χέρι ήταν η δική μας σειρά. Όλες οι άλλες σειρές ήταν. Όποιος και να περνούσε, νομίζω ότι θα λέγαμε ότι οκ, okay, ναι, εντάξει, θα μπορούσε. Κοίταξε, είναι όπως είπα και πριν, υπάρχει ένας προγραμματισμός και όταν μια ομάδα συνεχίζει και βρίσκεται σταθερά χρόνο με το χρόνο όσο και να δυσκολεύει ξανά, όπως λέω, όπως είπα και πριν, η Ευρωλίγκα συνεχίζει και βρίσκεται στην τελική φάση στα Final Four, δείχνει μια σταθερότητα και αυτή η σταθερότητα όταν συνεπάγεται με τον ίδιο προπονητή, με το ίδιο πρόγραμμα, με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, πάει να πει ότι κάτι δουλεύει σωστά, ότι κάτι είναι κάποια γρανάζια είναι σωστά. Οπότε, ναι, θεωρώ πως είναι σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας το τρόπος παιχνιδιού που έχει επιλέξει ο κόσμος να χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχουν κλειδιά όσον αφορά στη σύγκριση της μίας χρονιάς με την προηγούμενη, γιατί είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικά ρόστερ και ούτω καθεξής, όπως και οι αντίπαλοι είναι διαφορετικοί. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε μαχητικοί από το πρώτο λεπτό, να μπούμε μέσα με δυνατή άμυνα, γιατί έχουμε δείξει ότι στα παιχνίδια που μπαίνουμε δυνατά στην άμυνά μας δημιουργούμε πάρα πολλά προβλήματα στους αντιπάλους μας, οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα κλειδί. Να μπούμε μέσα και να μην δώσουμε δικαιώματα στη Φενέρ πρωτίστως να νιώσει άνετα στο παιχνίδι, γιατί έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, ειδικά επιθετικά εξαιρετικά ταλαντούχους παίκτες, που άμα τους δώσει το χώρο μπορούν να σου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
4: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να ευελθούμε. Καταρχάς να πούμε Πάπα Νικολάου, ο Χατζη Νικολάου είναι στον αντένα, παιδιά. Οκ, okay, δεν πειράζει. Και καταρχάς να πούμε επίσης ότι ξεχάσαμε με αυτά και με αυτά, ή μάλλον δεν προλάβαμε να πούμε την αλήθεια, να αναφερθούμε στο σημερινό τελικό της Άστον Βίλα με την Φράιμπουργκ για το Europa Link. Δύο ομάδες οι οποίες είχαν τελείως διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν εδώ. Από τη μια μεριά η Άστον Βίλα, ένα βαρύ όνομα από την Αγγλία, η Φράιμπουργκ με μια διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ο Έμερι είναι αυτός ο οποίος έχει τη σφραγίδα του σε αυτή τη διοργάνωση. Φαίνεται να είναι φαβορή η Άστον Βίλα, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη. Στις 10 αυτός ο τελικός. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για αύριο στις 8. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 με Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση, κυκλοφορία και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό στην αριστερή λωρίδα του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης της μηχανής. Στο σημείο έσπευσε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο αναβάτες και τους μετέφερε εσπεσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, προκειμένου να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν από εργαζόμενους το πρωί σε ερημική περιοχή στο δάσος της Τροφιάς στη Δυτική Αχαΐα κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο. Αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, αλλά και οι συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη στον Όλυμπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος κατευθύνθηκε από το καταφύγιο στην κορυφή του βουνού και έκτονται τα ίχνη του αγνοούνται. Σε ένα χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το ναυτικό και η αεροπορία των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί και πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν ή αν η Τεχεράνη καταλήξει μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήμματα κατά 2,2% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Πρωθυπουργός θα αφήσει τη θεωρία και τα ευχολόγια και ας περάσει στις πράξεις με την προκλητική Τουρκία. Μπλοκάρισμα όλων των ευρωπαϊκών αποφάσεων με ωφέλη για την Τουρκία. Τελωνιακή Ένωση, Ευρωπαϊκή Άμυνα και συμμαχίες με ευρωπαϊκές χώρες για να σταματήσει να δίνει χρήματα η Ευρώπη στη φασιστική Τουρκία, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά τη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρσι, όπου οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μαΐου στο Χέλσιμπορκ της Σουηδίας. Σε αναδίπλωση, η Βρετανία, καθώς πάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών. Και ο καιρός για αύριο, Πέμπτη, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Machifm. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: και η Ευρώπη και η δική μας όλοι τελικά, εις βάρος πάντα του πολίτη μας, εις βάρος του Έλληνα. Τι τραβάει ο Έλληνας, τα ζείτε εσείς, τα βλέπετε κάθε μέρα, να έχει το, ποιο να πούμε, ένα που το δίνει αγρότης, 1,5 ευρώ, 10 στο εμπόριο, μισό ευρώ, 5 στο εμπόριο. Τι διάλο, τόσοι μεσάζοντες, και πού είναι οι κυβερνήσεις, πού είναι αυτοί που πρέπει να ενδιαφέρονται και να κάνουν ό,τι μπορούν να μην γδέρνεται ο λαός. Δέστε τι γίνεται, δέστε πως έχει υποτιμηθεί τώρα ακόμη και η λαϊκή. Η λαϊκή, ο Κοσμάκης, πως τον έχουν καταφέρει και δεν μπορεί να πάει ούτε στη λαϊκή. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη που ξεκινάω έτσι, αλλά μιλώντας συνέχεια και μέχρι την ώρα της εκπομπής, μερικές φορές με επηρεάζουν άνθρωποι που έχουν πολύ δίκιο να φωνάζουν και να είναι εναντίον της κάθε κυβέρνησης που γδένει το λαό της. Όπως τώρα με βοηθάει ο Αντώνης Αρκουλής, ηχοτηλεφωνικό κέντρο, που μου λέει τα κερασάκια, τα κεράσα, 3 με 4, 6, 15. Πόσο έχουν, 10, 15, 20, 20. Είναι δυνατόν, ρε. Τι διάλογο, ποιοι είναι μεσάροντε, ρε. Ποιος αφήνεται και εκδέρνει τον κόσμο. Και ο κακομοίρης ο αγρότης το πουλάει με τους σκόπους του και μόνο. Πόσο δεν θα το πουλήσει. Αν μπορούσαν να το πάρουν τσάμπα, το παίρνανε. Λοιπόν, Ηλίας Χαγκλαμάνης στο μικρόφωνο, είπα πριν ο Αντώνης Αρκουλής, και ετοιμαστείτε για μια ακόμη βραδιά να κάνουμε τη δική μας κουβέντα σε αυτά που ακούμε, που γδέρνουνε τον Κοσμάκη, τον πολίτη, και μετά κάποιοι λένε πως βρίσκονται εκεί με 30 και με 40%. Με ακούτε λίγο αγριεμένο σήμερα, γιατί όταν μιλάω με ανθρώπους και ακούω έξω που πάντα με λαό βρίσκομαι εγώ, πάντα με Κοσμάκη, πάντα να μου λένε τα παράπονά τους, τρελαίνομαι. Τα ακούω και λέω, κρατάω κάποιες ισορροπίες στον αέρα, αλλά θέλω να τις γκρεμίσω. Όταν ακούω κάποιον και μου λέει, Ηλία μου, δεν μπορώ να πληρώσω ούτε δε. Ηλία μου, μου ήρθε αυτό και μου ήρθε παραπάνω αυτό. Μας γδέρνουν οι ρεύμα, μας γδέρνουν το κάθε τι εκείνο που πουλέται από τα κομμάτια τα κρατικά, για να βγαίνουν άλλες εταιρείες και να γδέρουν το Κοσμάκι. Μας γδέρνει το ένα, μας ανέβηκε το νερό. Ούτε λαϊκή δεν πάμε στη λαϊκή και προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάμε, γιατί έξω έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Τουλάχιστον έχουν μείνει λίγο οι λαϊκές. Να τις εκτιμάτε τις λαϊκές, παιδιά, ό,τι μπορείτε, γιατί και εκεί είναι πρώτον άνθρωποι του μόχθου, ειδικά όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρωτογενείς τομέας, οι περισσότεροι από εκεί πουλάνε αυτά που βγάζουν αυτοί. Βοηθάτε τις λαϊκές και φρέσκα, αλλά βοηθάτε να μην σας δέρουν οι άλλοι που είναι μεσάζοντες και που το ίδιο υλικό μου φέρε, παράδειγμα τώρα που είπε ο Αντώνης το κεράσι, 3 αλλού, 15 αλλού. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Ετοιμαστείτε λοιπόν να αρχίσουμε την κουβέντα μας, που την έχω αρχίσει εγώ έτσι λίγο, και θέλω να εξηγήσω, να πω μερικά πράγματα, να δω αν αργότερα με κάνω μια ανάλυση σε ένα κόμμα, ρε παιδιά. Ακούω κάτι τρελά πράγματα, κάτι μπερδεμένα πράγματα, τα νεοεμφανιζόμενα που τα τοποθετούν, τι κάνουνε. Για κάποια στιγμή να ασχοληθούν με τα άλλα. Τώρα να πάω σε ένα-δύο ακόμη που με ενδιαφέρει, που είναι έτσι πιο αυτό με το τη μυρωδιά που υπάρχει. Αυτό το σκοτεινό πράγμα που δεν μπορεί κανείς ακόμη, δεν εξηγεί ακόμη καλά. Κάποιος είπε, δεν υποτιμώ τον επιστημόνο της αναλύσης, αλλά όταν ακούω πως μυρίζει όλη η Αττική από κάτι φύκια, λέει, που συνθέτεται, δεν θέλω, ρε παιδιά, τους επιστήμονες να τους αγνώ, αλλά δεν τους πολλές φορές, σαν να είναι κόντρα σε πράγματα τα οποία η λογική δεν το επιτρέπει. Τι δικαιολογούνε, τι κάνουνε, αυτό ένας αποσυνθέτει, λέει, το γίνονται εκεί πέρα τα τα ακούς και γελάς, δηλαδή. Να είσαι κοντά στη θάλασσα και να μυρίζει κάτι, να μυρίζουν τα φύκια, γιατί είναι, πώς λέμε, που ωραία θάλασσα τη μυρίζει. Να το δεχθώ. Αλλά να ακούω και κάτι τρελά πράγματα, ότι όλη η Αττική χθες μύριζε ένας από αυτούς, αυτά είπε. Δεν λέω το όνομα, μου φάνηκε κακοήθεια, αλλά δυστυχώς είναι σαν ένα τρομικό το χορτό. επειδή λέει γίνεται η αποσύνδεση των φυτιών. Θυμάστε εσείς καλοκαίρι συνέχεια ή χειμώνα καλό όποτε να ήταν, να είχαμε πάλι τέτοια πράγματα να μυρίζει όλη η Αττική. Όλη η Αθήνα μύριζε χθες. Είναι από λοιπόν, πριν πάρουμε γραμμές, καθίστε θα διαβάσω λίγο εδώ πέρα τους άλλους ήρωες εδώ, του διαδικτύου. Λευτέρης, καλησπέρα, καλώς το να. Μάρκελ, καλησπέρα, Ηλία μου, άρχοντας των Ερτζιανών. Γεια σου, Μάρκελε. Ουρανία, καλησπέρα, αγαπητέ Ηλία, καλή κομπή. Ευχαριστώ, Ουρανία μου, να είσαι καλά. Νίκος, γεια σου, Ηλία, αυτά λέει και ο Γιώργος από το Μενίδη. Νίκος Φωτιάδης. Μαρία Κόντι, η κυβέρνησή μας κλέβει από παντού. Ουρανία, Ηλία, σε πήρα τηλέφωνο, δεν ξέρω να τα άκουσα. Αν μπορείς, όποτε μπορείς, πάρε να είσαι καλά, Ουρανία μου. Αθηνά, γιατρός μας ακόμα μυρίζει. Ακόμα μυρίζει, κάνει ερώτηση η Αθηνά. Δεν με νοιάζει, Αθηνά, και χθες να μυρίζει πολύ. Τι διάλογο ήταν αυτό? Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μετά λένε, κοίτα, ρε, δεν δώσαμε σημασία και έγινε κάτι το κακό κάπου. Δεν ξέρεις τι κρύβεται. Γενικά εννοώ και όχι μόνο για τη χθεσινή ημέρα. Γενικά. Πολλά πράγματα που τα βλέπουμε και περνάνε έτσι μπορεί να ήταν σε ένα άλλο επίπεδο σημαντικά. Και αυτό που μπήκε εκεί πέρα στη Λευκάδα, στα μέρη μας, και που οι κύριοι φίλοι μας οι Ουκρανοί που βοηθήσαμε τόσο πολύ στείλανε, ποιος ξέρει τι προετοιμαζότανε, στο εκείνο το στάδιο το σταματήσαμε. Το βρήκανε, ευτυχώς που το βρήκανε αυτοί οι ψαράδες. Αν δεν το βρίσκανε, δεν ξέρουμε τι συνέχεια τι θα ήταν. Θα ήταν εκεί πέρα στα εδάφη μας που είναι αυτός ο... υποτίθεται ο φιλοπουτινικός και πολύ καλά κάνει και είναι θέμα δικό του στο Σκορπιό, θα είναι κάτι να χτυπηθούν καράβια Ρώσικα εκεί και να μας μπλέξουν και εμάς, δεν ξέρω. Στο πρώτο στάδιο ήταν αυτό και γλιτώσαμε. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη γραμμή, μεσημέρια πάντοτε να θυμίζουμε. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Αβελόπουλος, ο οποίος κάνει τη μοναδική αντιπολίτευση που πρέπει. Ο μόνος που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ανάλυση ένα-ένα και με πάρει όπως θέλει και έχει αντίρρηση. Εγώ αδέσμευτα κρίνω εδώ, έναν ένα θα τους κρίνω και μετά θα μου πείτε αν έχουμε δίκιο. Πάμε σε μια άλλη στιγμή όμως. Θα δω να το κάνω σήμερα ή αύριο. Να το έχω και τηλεοπτικό ή μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε σε το απόγευμα 5 με 6 ο Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Πάμε την πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια ναι. Σου Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Στέργιος είμαι.
0: Έλα, Στέργιε μου.
1: Τι έγινε, είσαι καλά?
0: Πώς είσαι, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Κάτω ή εδώ?
1: Αθήνα ήρθα, ήρθα Αθήνα. Τελείωσα από τις δουλειές.
0: Να σου πω, κάτω. Έλα. Εκεί, άλλος αέρας όμως, καθαρό, ε.
1: Εντάξει, εκεί πέρα είναι άλλο.
0: Βέβαια.
1: Άλλος αέρας, βλέπεις πράσινο. Δεν ακούς αυτοκίνητα, δεν ακούς τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Μήπως έχουμε τις που πήγαν τους Πατριώτ?
0: Δεν ξέρω, κοιτάξω το βράδυ κάνε ματιά.
1: Για κοιτάξω να δεις πού τους πήγαν. Άκουσε τώρα τι άκουσα.
0: Μπορεί να τους πήγανε, Στέργιε μου.
1: Ναι.
0: Μήπως τους πήγανε κοντά σε Πατριώτες, δεν ξέρω. Πάτριο τι είναι. Τουλάχιστον να πάνε σε Πατριώτες.
1: Άκου τι συμβαίνει στη ζωή, Ηλία.
0: Έλα.
1: Άκουσα σήμερα στο Σερέτη το μεσημέρι.
0: Ναι, φοβερός Σερέτης.
1: Ο Καστανίδης.
0: Ναι.
1: Τον καλέσαν να διδάξει σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στην Τουρκία.
0: Ο Καστανίδης ο πρώην του Πασόκ αυτός, ε.
1: Μπράβο, ναι, αυτός εδώ. Αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και του λέει μια αθιά του, πήρε και τη γυναίκα του μαζί ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αφού πας εκεί δεν πας και στο χωριό Πόντια,
0: ναι,
1: να δεις το σπίτι. Και εκεί κάπου του λέει σε ένα σημείο άφησε ένα κουτί με χρυσαφικά μέσα.
0: Ναι.
1: Για ψάξε μήπως το βρεις. Πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει μια γυναίκα και τουρκάλα με στο σπίτι.
0: Α, πήγε στο σπίτι που ήταν το προγόνο του.
1: Ναι, ναι, το βρήκε, το βρήκε.
0: Ναι.
1: Πήγε εκεί πέρα. Της λέει έτσι και έτσι, της λέει και θέλω, μου είπε η θιά μου, έμενε εδώ πέρα και άφησε κάτι χρυσαφικά σε ένα σημείο εδώ στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Λέει δεν μπορώ, του λέει, να σ' ανοίξω εγώ, ο άντρας μου λείπει και θα έρθει το απόγευμα, έλα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Πάει το απόγευμα, βρίσκει τον άντρα της και του λέει αυτή τη στιγμή, του είπε ακριβώς τι θέλει, αυτή τη στιγμή του λέει δεν μπορώ να σε ξυπηρετήσω, άρα αύριο το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Πάει την άλλη μέρα, του δίνει το κουτί με τα χρυσαφικά. Του είπε που ήταν κρυμμένο, αυτός φαίνεται έψαξε, το βρήκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του το δίνει. Ψάχνει μέσα στο κουτί, δεν βρίσκει το σταυρουδάκι, γιατί ήθελε το σταυρουδάκι του γιού της, τον οποίο τον είχαν παραντήσει και τον είχαν απαγάγει εκεί πέρα οι Τούρκοι. Μικρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του λέει το σταυρουδάκι δεν υπάρχει μέσα του, λέει για ένα σταυρουδάκι θα μου πει η θιά μου. Τον κοιτάζει αυτός, το βγάζει από την τσέπη και το δίνει. Και του λέει αυτός που ψάχνεις είμαι εγώ, του λέει, ο γιος της. Έγινε Τούρκος εκεί πέρα, τον κάνανε Τούρκο.
0: Άκουε.
1: Κοίτα τι φέρνει η ζωή.
0: Πότε έγινε αυτό, ρε Στεργέ?
1: Δεν ξέρω ακριβώς, δεν ξέρω πότε έγινε.
0: Είναι παλιό, αυτό γιατί αυτό το έχω ακούσει.
1: Του και πέρα και το είπε το μεσημέρι ο Σιρέτης στην εκπομπή.
0: Ναι, αυτό που είπε σήμερα ο Σιρέτης, να είναι καλά, είναι, όχι θέμα, είναι θέμα, είναι δεδομένο πως έγινε με τον Καστανίδη αυτό.
1: Ναι, ναι, δεδομένο, είχε πάει στην Τουρκία αυτός.
0: Γιατί έγινε, ναι, το ξέρω το περιστατικό, αυτό είναι παλιό, αλλά δεν έχει σημασία, είναι φοβερό, αλλά με τον Καστανίδη.
1: Ναι, ναι, ναι, κοίτα τι φέρνει η ζωή.
0: Άκου ρε παιδί μου, ρε.
1: Τι φέρνει η ζωή.
0: Και καλά, ρε Στέρι. Και κρατούσαν ακόμη τα ξαφνικά το κουτί ή δεν ήξερε που ήτανε?
1: Δεν ήξερε που ήταν.
0: Δεν ήξερε
1: του είπε
0: που ήταν.
1: Ο Καστανίδης είναι κάπου κρυμμένο σε ένα σημείο εδώ πέρα, του είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβε, δεν ήξερε που ήταν.
0: Μα μην νομίζεις εκεί πέρα τώρα οι εκατομμύρια Τούρκοι είναι κρυπτοχριστιανοί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, αυτό έλεγε ο Σερέτης. Είναι πάρα πολλοί, είναι Αρμένοι, λέει, είναι χριστιανοί Έλληνες.
0: Πώς, έτσι εξαφανίζονται την ώρα που κάνεις γενοκτονίες, όποιοι γλιτώνουν, νομίζεις πώς θα γίνουν Τούρκοι π.χ.
1: Γι' αυτό και δεν δέχονται αυτοί να κάνουν DNA.
0: Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο ήταν αυτό που...
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά.
0: Πω. Η ζωή γράφει σενάρια. Στεργέ, ό,τι βλέπουμε και στα έργα έχουν γίνει και σε μεγαλύτερη μορφή στη ζωή όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Απλώς δεν τα πιστεύουμε, δεν τα λέμε, έλα μωρέ που θα γίνει αυτό τώρα. Κι όμως, αν το βλέπαμε σε έργο θα έλεγε σιγά μωρέ, μην πήγε μετά από χρόνια και βρήκε το κουτί και κρατούσε στο χέρι του αυτό στο σταυρό, που ήταν το παιδάκι αυτό που είχα, δηλαδή...
1: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Στερή, χαιρετισμούς, κυρία Σταυρούλα, και όλοι, να είσαι καλά όλοι δικοί σας.
1: Έχει χαιρετίζουμε εδώ για που γίνει, πάρτιν, έλα.
0: Έλα, κυρία Σταυρούλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σου τι κάνεις.
2: Καλά είμαι, μια χαρά μεγαλώνω.
0: Δεν να κάνω, όλοι μεγαλώνουμε.
2: Δεν ήρθες καθόλου, είπες θα έρθεις.
0: Έχεις δίκιο, άσε με τώρα, άσε με κάτι.
2: Χόρτα, πίτες, ό,τι θέλεις.
0: Άσε με και κάτι τρεχάματα εκεί πέρα στο νέο κόσμο, είχα και κάτι προβλήματα με...
2: Κατάλαβα.
0: Λίγο σε πράγματα, άσε με τώρα. Πού θα πάει, θα ηρεμήσω.
2: Όλοι έχουμε προβλήματα, άστο, τώρα έγινε, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω βέβαια στο τηλέφωνο.
0: Βέβαια, όχι, άστο,
2: τα πούμε. Τα έχω πάρει στο κρανίο, που λένε.
0: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνουν, οι καινούργιες γυναίκες δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν.
0: Είναι στο δικό τους κόσμο. Βέβαια.
2: Τα παιδιά είναι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Ωραία.
2: Γράφει κανένα παιδί.
0: Γράφουν μεθαύριο, ξεκινώντας ο Ιούνιος.
2: Είναι στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο.
0: Γράφουν τα γυμνασιόπαιδα. Πρώτη και δεύτερη γυμνασίου πηγαίνουν τα δύο μικρά μου.
2: Γιατί γράφει η μεγάλη μας που είναι στο Λύκειο.
0: Μπράβο. Ναι, γράφουν. Ξεκινάνε 2 του Ιούνιου, μου φαίνεται, το γυμνάσιο.
2: Ηλία, ζω και αναπνέω για αυτά.
0: Καλά κάνεις.
2: Ζω και αναπνέω για αυτά.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά, κύριε Σταυρούλα μου.
2: Σ' αγαπάω πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σταυρούλα μου, να είσαι καλά.
2: Γεια
0: σου, Στεργέ μου, γεια σου, Σταυρούλα μου, να είστε καλά. Ωραίο ζευγάρι, μου αρέσει όταν παίρνουν. Χαμηλών τόνων, ωραίοι. Και ανθρώπινοι πολύ. Λοιπόν, να πω εγώ το φίλο μου τον Αντρέα το μόρφι από το φοβερό body move. Αθλητικά ρούχα σήμερα φοράω πάλι body move. Δεν τον αποχωρίζω με χρόνια. Έχω μια φιλία με τον Αντρέα αυτό τον φοβερό. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body move, κατάφερε μέσα στην αγορά της Κίνας και βλέπεις τα απογεύματα να είναι ουρά οι Κινέζοι να αγοράζουν από τον Αντρέα το μόρφι. Που είναι η πλατεία Κουμουνδούρου, απέναντι ακριβώς του ΣΥΡΙΖΑ εκεί το. Του κάνουμε και διαφήμιση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, σε λίγο Τσίπρας τα λέγεται. Λοιπόν, κέντρο ελληνικού ρούχου, εκεί στη γωνία ο Αντρέας ο μόρφις, ο φοβερός αυτός, ο οποίος έχει 1200 υπαλλήλους στο εργοστάσιο του. Αθλητικό ρούχο. Βοηθάτε τα ελληνικά προϊόντα, πάμφτινο, όποιος ξέρει από αθλητικά, άντρες, γυναίκες, ξέρετε, όλη η Ελλάδα Οι λαϊκές είναι γεμάτες πέρα τα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, γεμάτες με body move. Χαμηλό, φοβερό υλικό, φοβερή ποιότητα και όχι χαμηλό, υπερχαμηλή τιμή. Ξέρετε όσοι παίρνετε αυτά τα αθλητικά του φίλου μας του Αντρέα του Μόρφη, body move. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
3: Ο Γιώργος Ημιλία.
0: Γεια σου Γιώργο, κάποιος φανατικός από τα άλλα από το διαδίκτυο λέει ο Γιώργος τα λέει.
3: Α, να είναι καλά άνθρωπος, όποιος και να είναι, μάλλον έχω ρεύμα, μ' αγαπάει ο κόσμος. Ναι. Δεν ξέρω ποιος κύριος είπε να είναι καλά. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω, τελικά τι έγινε με αυτή τη μυρωδιά στην Αττική που μύριζε. Σε εμάς δεν έφτασε τόσο, αλλά στην Καλυθέα...
0: Μέχρι τα Πατήσια έφτασε, όχι μόνο Καλυθέα, γιο, μην ακούς τι λένε, μέχρι ναι. τα Πατήσια έφτασε.
3: Ξέρεις τι έχω ακούσει από διάφορους,
0: ναι.
3: Δεν ξέρω άμα ισχύει, ότι μπορεί να είναι και καμία σεισμική δόνηση και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, αλλά πάντως μου φαίνεται ύποπτο που το κρύβουνε και δεν λένε. Μπορεί να μην ξέρουνε κιόλας. Δεν θέλω να λέω χαζομάρες, αλλά δεν ξέρω, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πούμε εικασίες, Γιώργο.
3: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πούμε τίποτα.
3: Ναι,
0: άλλο να λέμε και να ψάχνουμε τι είναι και να μην δέχουμε πώς είναι τα φύκια που μυρίζουν.
3: Ναι,
0: και άλλο να συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να τα αναλύσω. Δεν μπορώ να κάνω εδώ πέρα το ίδιο λόγο.
3: Δεν μυρίζανε τα καζάνια του περάματος, ούτε τίποτα δηληστήρια. Και, δεν μυρίζανε μα, έτσι.
0: Να σου πω ούτε αυτό δεν ισχύει. Αν ήταν τα καζάνια του περάματος,
3: ναι.
0: θα μύριζε πολύ προς την Οίκαια και στο Κερατσίνι,
3: ναι, ναι.
0: που μύριζε λιγότερο από ό,τι μύριζε αλλού.
3: Κάνανε, κοιτάξανε οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί και του Δήμου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα.
0: Ναι.
3: Μυστήριο πράγμα πάντως.
0: Ναι.
3: Μυστήριο. Δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και κάτι άλλο που μου είπε ένας φίλος μου, σήμερα μου λέει, Γιώργο μου λέει, να σου πω, βγαίνει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, τι θα κάνεις, εσύ ποιον θα στηρίξεις, και εγώ του λέω, εγώ έχω πάρει την απόφαση, όποιος και να έρθει, δεν πανάρθει και ο πρίγκιπας ο Παύλος να κάνει κόμμα, εγώ το Κυριάκο το Βελόπουλο θα στηρίξω. Όποιος και να έρθει. Δεν πάνε να κάνουν 100 κόμματα, εγώ το Βελόπουλο θα ψηφίσω. Ό,τι λέω δεν παίρνω απόφαση.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος, Ηλία, για μένα, έτσι. Ο άνθρωπος έχει
0: δεν
3: και
0: έχεις
3: πρόγραμμα.
0: Άδικο, έχει κάτι πιο καλή αντιπολίτευση, είτε το θέλουμε είτε όχι.
3: Δεν υπάρχει καλύτερος,
0: Γιώργο.
3: Και όσο και κόμματα να κάνουν και να διασπάσουν, δεν πρόκειται ο κόσμος. Ο σωστός ο κόσμος ξέρει τι θα ψηφίσει. Δεν πάνε να κάνουν 150 κόμματα. Είναι ο μόνος που αξίζει, Ηλία. Είναι ο μόνος. Και κάτι, και αυτά ήθελα να πω.
0: Εντάξει,
3: καλή
0: Γιώργο.
3: Συνέχεια στην εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ, καλή Γιώργο. Του κάθε ενός τις επιθυμίες δεν πάνε να μου πείτε προς Θεού και το συνονόματό μου Κασιδιάρη. Όποιον και να μου πείτε, πάνε το παιδί, δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει υποψηφιότητες και τέτοια. Όποιον και να μου πείτε, μου κάνει το ίδιο. Σας έχω πει και από την ημέρα που θα έκανε η Καριστιανού κόμμα, θα σεβόμουν περισσότερο και θα έλεγα πως μπορούμε να κάνουμε μια σκέψη σε δημοσκοπήστε. Το να είναι ανύπαρκτη μέχρι κάποια στιγμή και τη γυναίκα να τη λένε πρώτη και ξεπερνάει και Μητσοτάκη, ξεπερνάει Βελόπουλους και τέτοια, το θεωρούσα αστείο. Τώρα, κάνοντας κόμμα, το σεβαστώ. Να ξεκαθαρίζω, δεν έχω παροπίδες όγω σε κανέναν. Ό,τι θέλετε, αριστερή, δεξί, μου κάνει το ίδιο. Άλλο αν δεν πιστεύω την ιδεολογία σας κάποιον. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως, αν λέμε πως έχουμε δημοκρατική εκπομπή και ειδικά σε ένα ραδιόφωνο που ήθιστε και είναι τόσο ελεύθερο, άλλη μόνο αν έλεγα πω μου πείτε για τον Τάδε, μου πείτε για τον Κασιδιάρη, μου πείτε για τον Κουκουέ, μου πείτε τον Τάδε. Ό,τι γουστάρετε λέτε. Και δόξα τω Θεώ, ήταν η πλήρη ελευθερία που είχα μέχρι σήμερα από αυτό το κανάλι και από αυτούς που ηγούνται στο κανάλι αυτό. Και θα εξηγήσω κάποια στιγμή και που χρωστάω εγώ την ύπαρξη εδώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία. Είναι η Δρύβα.
0: Γεια σου κύριε Δρύβα.
4: Ναι, κύριε...
0: Μήπως έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό πολύ.
4: Ναι, το χαμηλώνω τελείως.
0: Χαμήλωσε το λίγο, ρίξτε το μία σπάστα.
4: Τελείωσε. Κύριε Ηλία, την περασμένη εβδομάδα ο Σερέτης του εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του και να έχει την ευχή μου και ό,τι και να πιάνει να γίνεται χρυσάφι. Δεν έχω επικοινωνήσει ποτέ, ακούω όμως από το πρωί μας.
0: Σωστά,
4: σωστά. Από τις 7 το πρωί μέχρι το... ακούω συνέχεια μάχη. Ναι. Εσένα παίρνω και καμιά φορά το Μιχάλη για τα τραγούδια, κάνω καμιά αφιέρωση έτσι, όταν μου ήρθε κιόλας. Έκανε ένα πάρα πολύ καλή πράξη. Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
0: Να μου το
4: εγώ
0: πεις.
4: Θέλω να ακουστεί, γι' αυτό το λέω τώρα, γι' αυτό σας πήρα.
0: Καλά κάνεις, παίρνω.
4: Είχε πάει σε ένα μανάβικο.
0: Ναι.
4: Και πήρε ένα καρπούζι. Μάλιστα μου το πήρε 18 ευρώ.
0: Ναι.
4: Ένα καρπούζι λέει πήρε.
0: Ναι.
4: Δεν είπα ότι είναι ακριβό ή καλό ή αυτά. Βγαίνοντας από το μανάβικο έξω υπήρχε λέει ένας κάδος ο οποίος ήταν απορριμμάτων. Αυτά που λήγουν τα απορρίμματα, διάφορα σκουπίδια. Εκεί είδε λέει ένα παππού. Ας σου πω ότι με πήρε το παράπονο και έκλαιγα, δεν το πιστέψεις. Είδε ένα παππού λέει και έβγαλε από εκεί μέσα λέει από τόσο ψωμί και τον τρώγε ο παππούς. Και μη σας λέω, να μην σας απολυλογάω, πιο καρπούζι και πιο αυτό. Του δίνει και το καρπούζι που αγόρασε από το μανάβικο. Τώρα που δώσε και χρήματα περισσότερο δεν ανάφερε. Λέει, αυτά λέει έχει πτώσια στη σημερινή εποχή που ζούμε, κύριε.
0: Βέβαια, καλά λέει ο
4: κύριος. Πώς θα ζήσει με 400 και εγώ 400 σύνταξα. Πώς θα ζήσει η φτωχολογιά. Βέβαια θέλουμε στην Ελλάδα μια αλλαγή. Βέβαια θέλουμε ένα Βελόπουλο. Βέβαια θέλουμε έναν άνθρωπο σωστό. Σωστό. Εγώ είμαι για 7 εγγόνια. Δεν μπορώ να δώσω ένα δεκάρικο το μήνα που λέω.
0: Κυρία Αδρυβά.
4: Αλλά αυτή η πράξη. Δεν έχω τηλέφωνο του κυρίου Σερέτη. Δεν έχω τηλέφωνο.
0: Ναι, το παιδί μπορεί και μια φορά τη βδομάδα μου είπανε μια μέρα ότι δέχεται τηλέφωνα, ναι.
4: Ναι, δεν ξέρω.
0: Να είναι καλά, κάνει ωραίες εκπομπές.
4: Εγώ του εύχομαι. Δεν ξέρω να μ' ακούει, μόνη μου την καρδιά. Μ' άκει την ευχή μου και ότι πιάνει να γίνεται χρυσάφι στη ζωή του.
0: Να είναι καλά.
4: Είναι τόσο καταπληκτικό παιδί, τόσο καλό παιδί.
0: Ναι. Να είσαι καλά,
4: κύριε
0: Λίβα.
4: Έκανα την πράξη και μου έχει μείνει στην ψυχή, το λέω σε νέα. Ο Σερέτη λέω, άκου τι έκανε. Το καρπούζι που αγόρασε για πρώτη φορά να κόβασε στον άνθρωπο λέει, στο σπίτι που πήγε να φάει.
0: Καλά έκανε το παιδί, καλά. Το γίνει λέει και πήρε
4: τόσο.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Και πόσους δεν έχετε δει, παιδιά, νύχτα δεν έχουμε δει ανθρώπους και λίγο κυριλέφαινα και πάνε και ψάχνουν εκεί στα σκουπίδια. Δεν λέω αυτούς που είναι ρακοσυλλέκτες και ψάχνουν, φαίνεται ολοκάθαρα, έχουν πιο πέρα και ένα σαν τρίκυκλο ή οτιδήποτε έχουν ή με το καρό ή που τραβάνε κάποιοι άνθρωποι και τις εργατιάς, πραγματικά οι ρακοσυλλέκτες, κάποιοι οποίοι τα κουβαλάνε κιόλας. Άλλο αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν το περιμένεις και πάνε και ψάχνουν εκεί. Τι ψάχνουν? Σίγουρα για πράγματα πέρα από το να πουλήσουν άλλο αυτούς που μαζεύουν τα τσιγκίνα, τα κουτάκια, άλλο αυτούς που μαζεύουν σιδεράκια, όμως και άνθρωποι οι οποίοι τους βγαίνει η Παναγία και ψάχνουν φαγητό. Φαίνεται ότι ψάχνουν φαγητό. Ή τσάντες κρεμασμένες εκεί με κάτι. Ακόμη μια ψωμιά και να παίρνουν. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Έλα, Λιακό.
0: Καλησπέρα. Έλα πάνω.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά πάνω εσύ.
5: Καλά, μωρέ. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω και θα κλείσω.
0: Ναι.
5: Μια σκέπη και η κυρία η προηγούμενη ακροάτρια για το Σερέτη. Θα όσοι με ακούνε, εσύ Ηλία, τώρα θα βρεις χρόνο, να μπεις και να ακούσεις την εκπομπή του σημερινή. Είχε βγάλει τηλεφωνικά τον ένα παλικάρι, τον ΟΙΚΑ, τον Τάσο το Βάτραχο, με το παραζούκι αυτό. Τάσος είναι το μωμά του βέβαια κανονικά, απλά Βάτραχος ΟΙΚ, ο οποίος στα ίμια έχει κάνει τρομερή δουλειά. Και κρούει τον κόδωνα ότι σήμερα η φάση με τους Τούρκους θα είναι χειρότερη από τα Ήμια. Το λέω και να τριχιάζω.
0: Ναι.
5: Θα είναι πολύ χειρότερη αυτό που έρχεται με τους Τούρκους.
0: Ναι.
5: Αυτό.
0: Ναι.
5: Μπείτε να τα ακούσετε.
0: Ναι. Ωραία, πάνω. Σε ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τι εννοείς, το καταλαβαίνω, αλλά και από χθες και προχθές λέγαμε συνέχεια εμείς ότι δεν μου αρέσει καθόλου. Το καλοκαίρι και πού το πάνε οι Τούρκοι και αυτό που ψηφίζουν που δεν είναι τυχαίο, δεν το έχει καταλάβει καλά. Εύχομαι να το έχουν καταλάβει οι υπεύθυνοι που πρέπει. το τι συμβαίνει και εύχομαι να είναι αστακή. Όχι πάτριο, όχι σε πάτριο, όχι μακριά, όχι τάχα μοιράζει τη θέση τους. Να είναι εδώ τους θέλω να προλαμβάνουν πράγματα και όχι να θεραπεύουμε κατά ιατρικά Ιπποκράτη. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή παρακαλώ. Ναι.
6: Αγαπητέ μου Ηλία, καλησπέρα, ο Δήμος είμαι.
0: Γεια σου Δήμο αγαπητέ και εσύ. Και εσύ.
6: Καλά, ναι, να την κάνουμε καλά, είμαστε.
0: Καλά Δήμο μου, εδώ ακούω τη γνώμη σας σε διάφορα και...
6: Ηλία μου, κάθομαι και σκέφτομαι το τώρα εδώ μόνο μου και λέω τι αποκριστικός που είναι ο εγωισμός ορισμένων ανθρώπων. Είμαστε τόσα χρόνια που υπηρέτησαν σε αυτή τη δουλειά νέους άντρες και γυναίκες.

0: άνθρωποι, γέροντες, με μπλαδισμένα πρόσωπα από το ξύλο που έτρωγαν από τα παιδιά τους.
1: Τι λες, μωρό.
0: Συγκλονιστικά πράγματα. Πάς περιπτώσει αυτά τα θυμάμαι και σκέφτομαι και λέω σε τι κοινωνία ζούμε. Ζούμε σε μια εποχή ακμής και δόξας της ανομαλίας, της διαφθοράς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι, Δήμο. Ένα κοινωνικό θέμα μεγάλο, είπες, η αχαριστία των παιδιών που εκεί που μένουν οι τύχοι αυτοί είναι από τους γονείς, σωστά.
0: Ήθελα να πω για τους μασόνους και για τους σιωνιστές. Λοιπόν, αυτοί προσπαθούν να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Χριστό. Γι' αυτό κατά διαστήματα προωθούν βιβλία, ηλία μου, όπως ο κώδικας του Νταβίσκη, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, και ανακοινώνουν να πούμε να ανακαλύψουν τα οστά του Χριστού. Τι πράγματα είναι αυτά? Ο Χριστός τον πήρε ο Θεός στον ουρανό. Δεν υπάρχουν οστά. Κατάλαβε. Επιστρατεύουν δηλαδή κάθε τι που θα μπορούσε να καταστρέψει την πίστη του αυτού λαού. Κατάλαβες. Και ο δεύτερος στόχος, η ιδέα μου, είναι να χάσει ο λαός μας την αγάπη και την εμπιστοσύνη του στον κλήρο, δηλαδή στους ιερείς της εκκλησίας μας. Δηλαδή κάνουμε την τριχιά. Αν βρούμε δηλαδή κανέναν άξιο ιερέα που καταχράστηκε χρήματα από κάποιο εξοπλίσιο που λέει ο λόγος, θα τον περιβάλλουν στην τηλεόραση και επί ένα μήνα θα γίνεται σχόλιο. Συμφωνείς αυτό που λέω?
1: Για να επηρεάσουν και το γενικά το κλήρο, ναι.
0: Όπως κάνουν τώρα και με τον Παπαντώνινα. Θα είναι παραλήθεια. Εγώ τον Παπαντώνι τον ήξερα προσωπικά. Μιλάμε για μια άγια μορφή. Και του στηρίζουν τώρα ψευδής οικοφαντητή κατηγορία ότι καταχράστηκε, να πούμε, και...
1: Μιλάμε, Δήμο μου, συζητώ, συγγνώμη να διευκρινίσουμε και ανθρώπους που δεν τα θυμούνται όλα καλά. Μιλάμε για Κιβωτό.
0: Ναι, για την Κιβωτό.
1: Αυτό τον άνθρωπο, ο οποίο ποτέ...
0: Και ποτέ, να πούμε τώρα, εκεί δημόσια να πούμε, το συκοφαντούνε, τον ευρίζουνε. Αυτά δεν κάνανε και στον Άγιο Νεκτάριο. Ξέρεις αυτά. Μπάς περιπτώσει, να μην πολυλογώ, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που θέλουν να μιλήσουν. Ήθελα να δώσω τα βαθιά συγκριτήριά μου στον πατέρα Παναγιώτη.
1: Καλά κάνεις, θα με πρόλαβες τώρα που είπες κληρικός, θα τα ντόκλυνα έτσι το θέμα μετά. Εγώ καλά κάνεις, πες μου, ναι.
0: Και ο Θεός να αναπάρξει την ψυχούλα της, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Άντε μου, να είσαι καλά, ο Θεός μαζί σου.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, Δήμο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά έπεισε για τον πάτερ Παναγιώτη. Αν καταφέρει και μας πάρει και κανένα τηλέφωνο. Γάιδαρος κι εγώ δεν τον πήρα. Όταν χρειαζόμουν να δω αν είναι εδώ, πήρα και μίλησα με αυτή τη ευγενέστατη γυναίκα. Την έχω αναφέρει πολλές φορές, έτσι την έλεγα πάντα. Την ευγενέστατη αυτή γυναίκα μου είπε και με ενημέρωσε πως ήταν στη Γερμανία ο πατέρ Παναγιώτης. Και τώρα αυτή έφυγε και ο πατέρ Παναγιώτη, καλά λέει, δύναμη, κουράγιο, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμή να πούμε τα χρόνια πολλά στη θεία της αγαπητής μας Ματίνας, της αγέροχης Μαρίας εκεί πέρα, η οποία κλείνει σήμερα 40-45, δεν ξέρω πόσο. Να είναι καλά. Να είναι καλά για την ελευέτησα γυναίκα, έτσι, γιατί μαθαίνω ότι πίνει καφεδάκι τώρα, λέει, η Ματίνα, η Μαρία, η γενεθλιάζουσα σήμερα και η Ασπασία. Πολλές φορές αχώριστες, λέει, σε καφεδάκι. Α, και η Ασπασία μας βλέπει σε εκπομπές. Πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν τηλεφωνεί, το ξέρω, δεν τηλεφωνείτε, δεν έχει σημασία. Το ένα είναι χιλιοστό μας τηλεφωνεί, αλίμονο. Αν ήταν αυτοί που τηλεφωνούν, να ήταν οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Χρήστος από το Περιστέρι.
1: Έλα, Χρήστο.
2: Διήγηση μίας γιαγιάς, που λόγω της δουλειάς μου ερχόμουν, πήγαινα στο σπίτι.
1: Πώς το πες.
2: Διήγηση μίας, σωστό, γιαγιάς, μικρασιά,
1: ναι, της. Τώρα τα άκουσα, ναι.
2: Λοιπόν, που λόγω της δουλειάς μου πήγαινα στο σπίτι της.
1: Ναι.
2: Τέσσερες αδερφές και καταφτάνανε οι Τούρκοι, το χωριό της δεν το θυμάμαι, απέναντι από τη Μυτιλίνη, ναι, από τη Λέσβο. Και οι άντρες λένε, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε στο βουνό, εσείς οι γυναίκες θα πάτε στη θάλασσα να πυνηγείτε.
1: Ναι.
2: Για να μην σας πιάσουν οι Τούρκοι, να σας κακοποιήσουν. Αυτή, είπαμε, είχε τέσσερες αδερφές. Εγώ, λέει, ήμουν 17 χρόνων. Μπήκαμε στη θάλασσα, προχωρήσαμε τέλος πάντων για να πνιγούμε. Βάζαμε το κεφάλι μας μέσα, αλλά πώς να πνιγείς. Μερικές πνιγήκαν όμως. Λοιπόν, αυτά, βέβαια, η διήγηση αυτή δεν είναι παραμύθι. Είναι, ξέρετε, είναι...

0: Είναι από την ίδια μου είπε.
1: Ναι, ναι, από την ίδια τη γυναίκα, διοίκηση της γυναίκας. Πού να πηγήσει 17 χρόνια, κάναμε μπουργούργο, δεν μπορούσαμε να πηγηγούμε. Αλλά έτυχε ένας από τη Μυτιλήνη και πέρασε εκεί με μια βάρκα και έβαλε όσες μπόρεσε μέσα εκεί στη βάρκα να πούμε και έφυγε και τις έβγαλε στη Μυτιλήνη. Πήγε εκεί πέρα και λέει, παιδιά, εκεί πέρα είναι κάτι γυναίκες στο τάδε το χωριό, ξέραν τα χωριά αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπάτε μέσα να πάμε να σώσουμε τις γυναίκες, να σώσουμε. Και φοβηθήκαν και δεν πήγε κανένας. Και πάει δεύτερη φορά ο γέρος. Πήρε και άλλες γυναίκες, τις έφερε, ρε παιδιά, τίποτα, δεν τον ακολουθήσανε. Την τρίτη φορά τον πιάσανε Τούρκοι, του βγάλανε τα μάτια και δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον βάλανε με στη βάρκα και η βάρκα έφτασε σε κάποια ακτή εκεί πέρα. Καταλάβατε. Αυτά, λοιπόν. Τώρα θα πάμε στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης καμαρώνει για τον πύργο αυτόν που είναι εκεί πέρα στο Ελληνικό. Μα είναι δυνατόν στην Αττική που είναι ας πούμε η Ελλάδα, ο ελληνισμός, ο δάσκαλος του μέτρου να φτιάξουν τέτοιο κτίριο και να καμαρώνει. Και μάλιστα είπε ότι είναι ένα κτίριο, λέει, πάρα πολύ όμορφο και ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα. Και μερικοί λέει δεν το θέλουν, λέει, αλλά όχι δεν το θέλουν, λέει, ας μην με ξαναψηφίσουν, λέει. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή θα σε ψηφίσουμε, τον κάθε έναν, οποιοδήποτε ας πούμε βγαίνει, θα κάνει ας πούμε τέτοια ζημιά, γιατί για μένα ζημιά είναι αυτό. Λοιπόν, και θα λες, μωρέ, μην με ξαναψηφίσετε. Και όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Και το κτίριο που μένει. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω κύριε Ηλία μου.
0: Σε ευχαριστώ Χριστό μου, σε ευχαριστώ κύριε Χριστό.
1: Γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια
0: σας. Το άλλο είναι συγκλονιστικό της γυναίκας αυτή, γιατί για να το περιγράφει, άκου, προσπαθήστε να πνιγείτε. Για να μην σας πιάσουν οι Τούρκοι. Ναι, πάντα οι Τούρκοι είχαν μια υπογραφή θανάτου. Αυτό βέβαια δεν μας τρομάζει. Μην ακούτε και λέμε Τούρκοι, Τούρκοι, Τούρκοι και λες και τους βγάζουμε σαν να είναι. Είδατε, οι κολοκοτρώνιδες πάντα υπήρχαν στην Ελλάδα. Εντάξει. Στο τέλος, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, που παίχτηκε από εκείνα τα κανάλια, τα πατριωτικά κανάλια, που το ξαναλέω για άλλη μια φορά, και το Blue Sky του Νικηφόρου του Κισαδράκη. Και το τελεάστη, το Art του Καρατζαφέρη και από το Alert, όπως έλεγα και εκεί στο έργο, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα, κάτω από τα πόδια του μέσα στο φέρετρο του Κολοκοτρώνη, βάλανε μια Τούρκη σημαία, σαν να την ποδοπατάει. Πάντα θα υπάρχουν οι στυλ Κολοκοτρώνηδες στην Ελλάδα. Γι' αυτό μην φοβάστε τίποτα. Εντάξει, λέμε τις ραδιουργίες και τα εγκλήματα των Τούρκων, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Λία.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γελάω ακόμα, Λία, γιατί γελάω.
0: Ναι.
2: Όλα τα τσεκό κάνουν κόμμα, μου θυμίζει και μια χρονιά πέρυσι, την πριν τετραετία ήταν που ένας δημοσιογράφος έπιαξε ένα κόμμα και πήρε και τη σχολημένη την κυρία Βέβα για βουλευτή. Τώρα... τι να κάνει αυτή η γυναίκα, ποιος φορέστηκε τώρα.
0: Ποιος, να σου πω Γιάννη μου, μήπως μου θυμίζει το Θεοδωράκι.
2: Όχι.
0: Ποιος.
2: Θυμίζω το Καμπούρης, ένας άλλος δημοσιογράφος, όχι το Θεοδωράκι, που πήρε και την κυρία Βέβα, 96 χρονών βουλευτή. Την έγραψε στο ψηφοδέλτιο. Τέλος πάντων, δεν αναφέρω άνθρωπο, εντάξει, ποιος φορέστηκε την γυναίκα, την ξέραμε μαγειρική. Ποιος να σου πω, όχι, δεν μιλάει για το Θεοδωράκι.
0: Α, όχι, λέω μήπως έλεγε για το εκείνο το κόμμα το μεγάλο. Μεγάλο.
2: Όχι, όχι.
0: Το
2: όχι,
0: που βγήκε και που στήριξε τότε και τα μνημόνια τέτοια.
2: Όχι, όχι. Και, όχι, αυτή που ήθελα να καταλήξω, άκουσα κάτι, εγώ θα πω τη δικιά μου τη γνώμη, δεν καυτεριάζει κανένα. Άκουσα ρεύμα αυτή η κυρία. Ποιο ρεύμα, ρε παιδιά. Η Ελλάδα έγινε τσίρκο. Ποιο ρεύμα, εγώ θα σου δώσω τα προγνωστικά. Πρέπει να ζω, 74 χρόνια είμαι, πρέπει να ζω μέχρι τότε. Ποιο ρεύμα, αν φτάσει μία 1% και...
0: Ποιος,
2: στο
0: ποιος.
2: 1% φτάνει και πολύ.
0: Ποιος.
2: Αυτή η κυρία που πάει να κάνει κόμμα, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά της, άστο. Άστο. Το όνομά της ξέρεις ποια κυρία πάει να κάνει κόμμα τώρα.
0: Για πες μου τα προγνωστικά τα δικά σου.
2: 1%.
0: Κατά τη γνώμη σου.
2: που κάνει τη γνώμη μου, ένα τα 100 και βλέπω, άκουσα χθες, έχει ρεύμα η κυρία Καριστρανού, α, το είπα και τώρα τώρα, η κυρία Καριστρανού,
0: με τον
2: κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα. Ποιο είναι ο Τσίπρας πάλι, εγώ τον Τσίπρα τον ψήφισα, τον Νέα Δημοκρατία τον ψήφισα, τον Γέρο, τον Ανδρέα τον ψήφισα, είμαι άνθρωπος που δεν βλέπω και αλλάζω κόμμα. Τώρα δεν γνωρίζω τον κύριο Βιλόπουλο, ούτε πρόκειται να με γνωρίσει ποτέ, γιατί δεν θα χτυπήσω ποτέ σε γραφείο να βάλει ούτε το παιδί μου. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, έχω εγγόνια. Ούτε χτύπησα και κανένα βουλευτή που έχω ψηφίσει σήμερα. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Άλλος από τον κύριο Βουλόπουλο δεν υπάρχει. Εγώ τους πέρασα όλους τους ψήφισα. Είδα και τον Τσίπρα, άκουσα που λέει ήταν άπειρος τότε. Ήταν άπειρος και πήρε, έγινε πρωθυπουργός να κυβερνήσει η Ελλάδα. Δεν μου λέει με ένα τίποτα αν ήταν άπειρος. Όταν ξεκινάς ήδη να γίνεις πρωθυπουργός, δεν μας παίρνεις την απειρία.
0: Να είσαι έτοιμο, να είσαι έτοιμο να φέρεις ευθύνη.
2: Δεν αφαίρεσαι ευθύνη άπειρος. Γι' αυτό λέω και άκουσα γερεύμα. Η κυρία Καριστιανού, πόρεμα, ένα τέλο τέλος πάντων. Λία, θα σου πω κάτι ένα γρήγορο, τώρα στα γρήγορο. Ένας πήγε να παντρευτεί στη Λαμία και είχε κάνει, και η γυναίκα είχε κάνει πάρα πολλούς δεσμούς, τον πιάσανε οι φίλοι του, εκεί πέρα σαν τα πέσει, εσύ το ξέρεις, εγώ ξέρω, ξέρεις πολλά, Λία, τέλος πάντων. Τον πιάσανε στο τραπέζι, του λέει η μάνα του, πιάσε τον ρε παιδιά, ρε, να μην την πάρει αυτή την κοπέλα. Έχει κάνει ρηχή η Λαμία δεσμούς. Αλλιώς θα το έλεγα, το λέω τώρα λόγω ραδιόφωνο.
0: Ναι, σωστά, λέει, σωστά.
2: Δεσμούς. Ναι, τον πιάνει, οι φίλοι του, του λέει ρε παιδιά, λέει, ρε φίλε μου, λέει, τι πας να πάρεις, λέει. Αυτή έχει κάνει με τη μισή Λαμία δεσμούς. Σιγά την πόλη, λέει.
0: Ωραίο είναι. Κάθε φορά μου λες και ένα ωραίο. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Κάθε φορά μου λέει και ένα ωραίο, Γιάννης κλείνει ωραία. Έτσι, σιγά την πόλη λέει. Να τα πιο μεγάλη. Πάμε σε γραμμή.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είμαι ο τελευταίος ο Πάνος από τον Κορυδαλό εχθές που δεν έτυχα απαντήσεως σχετικά με τους Patriot.
0: Σε θυμάμαι, έχεις δει.
3: Δεν έχω, ακριβώς, δεν έχω τύχει απαντήσεως από πουθενά.
0: Έχεις
3: τι
0: δει.
3: Συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, ερωτώ.
0: Ναι.
3: Και θέτω το ερώτημα και σε όλα τα κόμματα που πρέπει να προβάλλουν αυτό σαν ερώτηση στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται να βάζουμε τους Patriot σε μια μέρα και μετά από λίγες μέρες να τα βγάζουμε. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ένα το κρατούμενο αυτό. Πάμε σε δεύτερο θέμα. Μετά από 7 χρόνια σκέφτηκαν, άνοιξε το πουγγί δηλαδή και ο δημοσιονομικός χώρος και λέει τους νοσηλευτές και τους εκαβίτες θα τους υπαγάγουμε στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σήμερα το είπανε.
0: Ναι.
3: Γίνεται αυτό το πράγμα. Και κύριε Μητσοτάκη, σε εσάς απευθύνουμε. Ελάτε να σας δώσω τη σύνταξη τη δική μου και εσείς να μου δώσετε το μισθό σας.
0: Ναι.
3: Και όχι να περάσετε ένα μήνα, να περάσετε μόνο 15 μέρες. Δεν γίνεται να έχω 40 χρόνια εργασία και να μου κάνουν κρατήσεις επί 14 και να μου δίνουν σύνταξη επί 12. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Αυτά είναι.
0: Έχετε δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και χθες το ερώτημα και το συνέχισε σήμερα και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Να προσέξουν πάρα πολύ. Μην μετά λένε μα αυτό δεν πω αυτό, νομίζω να πω αυτό. Εδώ σε θέλω. Οι κυβερνήτες φαίνονται στις δύσκολες στιγμές. Έχει απόλυτα δίκιο. Εκεί πέρα από τα άλλα που είπε με σύνταξη και τέτοια. Έτσι, γιατί έχει ο κάθε άνθρωπος ξέρει τι τραβάει να τα βγάλει πέρα. Και κατά τα άλλα όλα οικονομία εύρωστη, πάμε καλά, ξεκρεώσαμε χρέος και 5 χρόνια πριν 3 πόσο που έπρεπε κανονικά να μην το λένε να βγαίνει η Παναγία στον Έλληνα και αντί να τα παίρνει ο Έλληνα λένε πώς ξεκρεώσαμε τάχα χρόνια πριν για να τα δώσουμε εκεί στους φίλους μας Ευρωπαίους. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη με λένε.
0: Γεια σου Δημήτρη, πρώτη φορά.
4: Όχι, έχω ξαναπάρει.
0: Να σε καλά Δημήτρη, και... πάμε.
4: Ναι, λοιπόν, καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω, με έπιασαν και εμένα 4 χρονολογίες στο στρατό.
0: Ναι.
4: Το 76 πήγα εγώ.
0: Έλα, και εσένα 4.
4: Ναι, το 76 το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
4: Το Σεπτέμβρη αυτό υπηρέτησα τεθωρακισμένα στον Εύρο.
0: Ναι.
4: Και είχα διοικητή το γιο του Ασλανίδη που είχε φύγει επί Χούντας.
0: Τι λες.
4: Επί Παπαδόπουλου, ναι. Στην ύλη διοικήσεως. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Ας σου πω τώρα μια, είπε ένα για τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
4: Ο Παπαδόπουλος έκανε ένα λάθος. Έκανε πολλά καλά, αλλά έκανε ένα λάθος. Ναι. Έβγαλε ένα νόμο και πέρασε τα παιδιά των ταγματασφαλιστών, τους ονόμασε αντιστασιακούς, δηλαδή ταγματασφαλίτες αυτούς που οπλίσανε οι Γερμανοί και έγινε ο εμφύλιος μετά.
0: Ναι.
4: Και πολεμήσαν τους κομμουνιστές.
0: Ναι.
4: Έβγαλε ένα νόμο και περνάγανε τα παιδιά γεννηθέντες από το 50 και μετά, από το 48, και περνάγανε τα παιδιά αυτά στα πανεπιστήμια με το 10 και το 11. Γιατί ήτανε, τα έβγαλε παιδιά αντιστασιακών.
0: Ναι.
4: Ναι, αυτό
0: πρώτη
4: είναι
0: φορά το ακούω, Δημήτρη, αυτό μου λες κάτι το οποίο κι άλλος μπορεί να μου το... τι λέει ρε παιδί.
4: Θα πάρουνε τώρα και ας το επιβεβαιώσουν.
0: Ναι, δεν είναι αφιβάλλα αυτό μου λες τώρα για να το λες. Ναι.
4: Ναι, λοιπόν, και θα σου πω και ένα άλλο τώρα που είναι επίκαιρο.
0: Ναι.
4: Με τη διαρροή που έγινε χθες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό το σύστημα που έχει κάτω στον Πειραιά Ιψιτάλια, το έχουν όλες οι πόλεις του, οι μεγάλου πόλεις στον κόσμο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό λειτουργεί, ξέρεις πώς γίνει το τσίπουρο.
0: Το τσίπουρο.
4: Ναι, το τσίπουρο.
0: Από το
4: βάζεις βράζεις από κάτω, ατμοποιείται και υγροποιείται.
0: Ναι, ωραία.
4: Λοιπόν, ακριβώς έτσι είναι και αυτό το σύστημα. Δηλαδή μπαίνουν μέσα σε δεξαμενές τα λίμματα όπως είναι και ανεβάζουν θερμοκρασίες και βγαίνουν τα αγρανία αέρια πάνω. Αλλά αυτοί τι κάνανε, αυτό το σύστημα έγινε επί Λαλιώτη, έχει φτιαχτεί αυτό το σύστημα.
0: Ναι.
4: Αυτοί τα αγρανία αέρια δεν τα υγροποιούν, τα βγάζουν στην ατμόσφαιρα. Αν τα υγροποιήσεις τα αγρανία αέρια αυτά, αν τα υγροποιήσεις γίνεται κατάλοιπο και μετά αυτό πρέπει να το πετάξεις στη Σαχάρα να πάει. Καταλάβατε.
0: Ναι.
4: Ναι, λοιπόν. Οπότε αυτά τα βγάλουν στην ατμόσφαιρα. Αν ήθελαν χθες να δουν τι είναι, θα κάνανε μια ατμόσφαιρα, μια μέτρηση στην ατμόσφαιρα. Συνήθως αυτό το ανοίγουνε, ναι. Γιατί έρχεται άμα θα πάει να κάτσεις εκεί κάτω που είναι στον ήλιο, που είναι το λιοντάρι εκεί,
0: ναι.
4: Άμα θα κάτσεις βρωμάει.
0: Ναι.
4: Γιατί είναι από εκεί που τα βγάλουν, αλλά το ανοίγουν αυτό όταν έχει βοριά. Τώρα εχθές για ποιο λόγο ανοίχτηκε αυτό, έγινε βλάβη τι έγινε, πάντως είναι από εκεί κάτω η διαρροή.
0: Δεν μου λες κάτι, Δημήτρη, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τόσο πολύ έντονο άλλα χρόνια αφού είναι από εκεί που λες.
4: Λοιπόν, εχθές έγινε, γιατί, καλά εγώ είμαι πολύ παρατηρητικός και
0: ναι.
4: Εντάξει, ήταν σύγχρονη που έγινε αυτό γιατί ήταν και γενοκτονία των ποδίων, είχε βγει ο κόσμος στον δρόμο.
0: Τι, δεν νομίζω, κοίταξε τώρα είναι λίγο...
4: Εντάξει, εγώ ξέρω πως λειτουργεί.
0: Πολύ ακραίο, την ημέρα που θα βγαίνανε, για την ημέρα, γιατί τι έγινε χθες πέρα από την μέρα την ιδιαίτερη που είναι σαν θύμιση ποντίων, τι έγινε ο κόσμος, βγήκε έξω.
4: Από προσανατολισμός.
0: Το πρώτο το δέχομαι, το δεύτερο του το δω τώρα.
4: Ακριβώς, άκου να σου πω, ακριβώς απέναντι εκεί είναι ένας κόλπος, ο οποίος λέγεται Αταλάντη. Εντάξει,
0: ναι.
4: Ένας κόλπος, το κολπάκι αυτό, εκεί βυθίστηκε το Αγία Ζώνη, επί Τσίπρα. Το βυθίσανε κάτω, επί Τσίπρα, αυτό το Αγία Ζώνη, χωρίς να έχει μέσα και τα πετρέλαια τα ρίξαν από πάνω. Και την τρίτη μέρα που ήταν τα πετρέλαια και φωνάζαν όλοι τότε και λέγανε πάει ο Σαρανικός πάει κάτω, κατέβηκα εγώ και είδα και δεν ήταν πετρέλαιο, ήταν μελάσα. Λοιπόν, την τρίτη μέρα, σύμπτωση και εκεί, την τρίτη μέρα που ήταν τα πετρέλαια στη θάλασσα και βάλανε και υπουργό ναυτιλίας στον τυφλό, το Γκουρουμπλί πως τον λένε,
0: ναι, ναι.
4: Που πήγε κάτω για να κάνει εκτίμηση, είχε έρθει η Μέρκελ στον Αστέρα καθόλου κάτω, επίσκεψη με το Τσίπρα και τα πετρέλαια ήταν κάτω και την πέμπτη μέρα υπογράψαν οι πρόσφες.
0: Δεν άκουσα την τελευταία του κουβέντα. Περίμενε η Μέρκελ με το Τσίπρα και πέφτει.
4: Πέσα, υπογράψανε, κατέβηκε η Μέρκελ κάτω και υπογράψανε τις πρέσπες απάνω, στη βδομάδα εκείνη.
0: Ναι.
4: Ήρθε η Μέρκελ εδώ, όταν είχε βγει ο κόσμος στον δρόμο απάνω.
0: Ναι.
4: Και όλα τα κανάλια λέγανε γιατί πήγαν τα πετρέλαια στη θάλασσα, που δεν ήταν πετρέλαια.
0: μου θυμίζει και αυτές τις μέρες μιλάγανε για κύλα και γινόταν όλα τα πράγματα που γίνονται.
4: Άμπραβο.
0: Λοιπόν.
4: Και αυτό το όταν είναι μπουνάτσα, δηλαδή λάδι η θάλασσα για να βουλιάξει ένα βαποράκι, η Lloyd αυτή η εγκλέζικη εταιρεία, η εκκλησία έπεσε έξω γιατί ανοίγει σε ένα βάθος στο μηχανοστάσιο το οποίο λέγεται Σιβάλς και όταν πάρει το νερό το μηχανοστάσιο σηκώνει την πλώρη και πάει βουλιάζει κάτω. Δηλαδή μπήκε χέρι, ένα άτομο ήταν μέσα. Δεν αναρωτήθηκε ο κόσμος πώς βούλιαξε το βαπόρι ένα άτομο μέσα.
0: Μάλιστα.
4: Πώς βούλιαξε και να είναι μπουνάτσα λάδι.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά Δημήτρη. Λοιπόν, για να πάμε παιδιά τώρα σε Μαργαρίτα, καλό βράδυ Ηλία, να σε έχει καλά, να σε ακούμε, να σε έχει καλά ο Θεός τα λέει. Να είσαι καλά Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά φίλε, οι μασόνοι δεν φταίνε σε κάτι, μου λέει Αντρέας, φαίνεται πως είναι κάποια παρατήρηση για κάτι προηγουμένα, κάτι άλλο. Μέρη Πολέμη, καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή. Ωραία. Ηλία, μην σκάσουν τα βαρέλια στο νέο εικόνιο στο Πέραμα, μετά και η Σαλαμίνα θα πάει στον Πάτο. Και δεν πρόκειται ποτέ να πούνε από που προερχόταν η μυρωδιά, όπως δεν είπαν ποτέ τις ελλείψεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο, γιατί δεν θα ανέβαινε κανένας στα τρένα. Τα έχουν μεταξύ τους όλα τακτοποιημένα, μας λέει Ρινάς, δεν πειράζει το όνομά του, να είσαι καλά, ωραία. Και μετά τη γιατρό μας που λέει ακόμα μυρίζει. Εκεί το είχαμε διαβάσει. Λοιπόν, σας διαβάζω και εκεί παιδιά τα δικά σας και πάμε στην επόμενη γραμμή. Περιμένει λίγο κάποιος, αλλά έπρεπε να μην υποτιμώ και τους διαδικτυακούς φίλους εκεί που γράφουν στο διαδίκτυο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Έχουμε μιλήσει ξανά. Λοιπόν,
0: το όνομα.
5: Κώστα με λένε, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, Κώστα, να είσαι καλά.
5: Κώστα με λένε, έχουμε μιλήσει ξανά.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, από δύο πραγματάκια, γιατί έχει καλές γραμμές.
0: Ναι.
5: Κρατάω. Άκουσα και εγώ το μεσημέρι το Βάτραχο. Στην εκπομπή του Σερέτη. Ναι, εντάξει, οι Τούρκοι μπορεί να πουλάνε ό,τι θέλουν. Εμείς, ο Βάτραχος, εγώ, ένας ο άλλος, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
5: Οπότε το ξέρουν και αυτοί και μάλλον θα κάτσουν στα αυγά τους. Γιατί άμα δεν κάτσουν, απλά η γαλάζια πατρίδα θα γίνει πραγματικά γαλάζια πατρίδα. Ναι. Λοιπόν.
0: Μ' αρέσει το αισιόδοξο μήνυμα σου. Το μήνυμά σου.
5: Ωραία.
0: Προχωράμε.
5: Πάμε παρακάτω. Άκουσα ένα κύριο και χθες το βράδυ και σήμερα που θέλει να μάθει γιατί φύγανε οι Patriot.
0: Ναι.
5: Πρώτα-πρώτα, το γιατί φύγανε οι Patriot δεν μπορούμε να το λέμε στον αέρα και δημοσίως.
0: Σωστό, κάποια σωστό πράγματα, αυτό. Για δεν ξέρεις αν φύγανε.
5: Απαιτούν εθνικά θέματα και απόρριτα.
0: Κώστα μου, συγγνώμη, για δεν ξέρεις και αν φύγανε.
5: Ότι φύγανε, φύγανε γιατί τα βλέπει ο κόσμος εκεί. Η κάπαθος είναι μικρή.
0: Έλεγα μήπως υπάρχει και τρόπος να κρύβονται, ξέρω εγώ.
5: Όχι, όχι. Λοιπόν, το Patriot είναι ένα αυτοκινούμενο σύστημα.
0: Ναι.
5: Εντάξει. Επειδή είναι αυτοκινούμενο, λοιπόν, είναι και ευέλικτο. Και μπορείς να το βάλεις οπουδήποτε και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσεις ακτίνα δράσης. Δεν λέω παραπάνω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
5: Ωραία. Δεύτερον, το Mirage 2000 είναι μια αεροπλανάρα. Στην κυριολεξία, ειδικά το Παύλα 5, είναι και στρατηγικό αεροπλάνο, παίρνει και στρατηγικά όπλα. Στην περιοχή λοιπόν που πήγε, στην Κάρπαθο, πήγε σε στρατηγικό σημείο. Σε πολύ λίγο χρόνο μπορεί να απογειωθεί και να καλύψει την περιοχή μας εκεί κάτω, το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Κώστα, κάνε μια χάρη, μου λες ωραία πράγματα, μην με παραξηγείς. Πρέπει να υπακούσω λίγο τεχνικά. Να αλλάξουμε λίγο και μένεις εκεί, παρακαλώ, και από το σημείο που είπες. Να συνεχίσουμε.
5: Ωραία, ωραία.
0: Δευτερόλεπτα, κάνε μου τη χάρη. Ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία του Κώστα ο λόγος. Πάμε.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα. Σου ζητώ συγγνώμη, Κώστα, πάμε.
3: Καλά έκανε, Ηλία μου, έτσι είναι.
2: Να σου κάνει διευκρινήσει, ωραίε όμω. Μου αρέσει αυτό και όπω λε και με προσοχή. Μιλά σαν γνώστη κάποια πράγματα, σε διαισθάνομαι. Οπότε καλά κάνει, μιλά και με κωδικού λίγο.
3: Όχι, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω, εντάξει.
2: Βέβαια.
3: Καταλαβαίνεις. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Εκεί λοιπόν που πάνε τα αεροπλάνα πάνε σε στρατηγικό σημείο.
2: Ναι.
3: Πρώτον, καλύπτουν την περιοχή όλη εκεί πέρα. Δεύτερον, μπορεί να καλύψουν και την Κύπρο. Μα από εκεί. Σε χρόνο τετέ. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι πλήγμα για τους Τούρκους. Μην κοιτάς που δεν το λένε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι πλήγμα. Τρίτον, ψάξε να δεις λίγο. Όλο αυτόν τον καιρό που ήταν τα πάτρια κάτω, τι κάνανε οι Τούρκοι. Μπαινοβγαίνανε με ντρόουν, με αεροπλάνα παρακολούθησης, ναυτικής συνεργασίας κτλ. Για να δουν θέσεις. Έτσι. Τώρα και γι' αυτό το λόγο σηκώναν κάθε μέρα αναχέτηση και τους έστελναν από εκεί που ήρθανε. Τώρα η αναχέτηση θα σηκώνεται από την Κάρπαθο και δεν δίνει το μάθημά τους. Λοιπόν, οπότε αυτοί που αποφασίσανε κάτι δεν το αποφασίσανε τυχαία.
2: Mm.
3: Απαντάω εγώ λοιπόν στον κύριο.
2: Ναι.
3: Τα παιδιά που είναι σε αυτές τις θέσεις, στις πίστες, στα πιλωτήρια, στα ραντάρ, παντού, έχουν αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης και είναι πολλοί επαγγελματίες και πατριώτες. Κάνουν τη δουλειά τους στο έμπακρο. Και θα πρέπει όλοι να κοιμούνται ίσχυοι. Όταν έρθει η ώρα, θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε και που πρέπει. Και αυτό το ξέρουν και αυτοί που πρέπει. Και αυτοί που γαβγίζουν από απέναντι, το ξέρουν. Λοιπόν. Και γι' αυτό και δεν τολμάνε. Yeah. Γιατί άμα τολμήσουν, η πατρίδα τους θα γίνει πραγματικά γαλάζια πατρίδα και θα γίνουν στη Μογγολία πίσω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Ευχαριστώ, Κώστα. Ήσουν ένα βράδυ, μου είπες πάλι και έχω πάρει το κομμάτι το δικό σου να ξέρεις και το έχω κοινοποιήσει χωρίς να το ξέρεις.
3: Ωραία, ωραία.
2: Καιρό πριν, θυμάμαι ένα βράδυ που κατά σύμπτωση, εκείνο το βράδυ, ήρθε μετά και ένας άλλος Κώστας. Μίλησες στην αρχή εσύ, πατριωτικά, δυναμικά, που το έκανα και κοινοποίηση ειδική.
3: Εντάξει.
2: Να είσαι καλά, Κώστα.
3: Να είστε καλά όλοι.
2: Καλό σου βράδυ, Κώστα. Yeah. Καλό σου βράδυ. Χωρίς σχόλια. Έτσι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, τα είπε όλα. Με καρδιά ελληνική και με, είναι σίγουρο πως είναι επί των επάλξεων. Όπως δεν αισθανόμαστε χωρίς να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο Κώστας μίλησε τώρα. Είχα πάρει το κομμάτι που και το είχα κοινοποιήσει, κάτι με ένα τίτλο, κάτι Έλληνες δεν ξέρω τι, και το είχα κοινοποιήσει, που δεν χρειάζεται να το ξέρει ο Κώστας, το είχαμε κόψει τότε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα. Χαμήλωσε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου.
4: Θα το χαμηλώσω.
2: Περισσότερο όσο μπορείς.
4: Το χαμήλωσε εντελώς.
2: Είναι ψηλό το ραδιόφωνο.
4: Ναι.
2: Είναι το ψηλό. Χαμήλωσα. Σε ύψος ψηλό.
4: Όχι.
2: Πάμε.
4: Τι ψηλό μου λες. Τι ψηλό.
2: Γι' αυτό σου είπα και περίμενα. Να καταλάβεις το χιούμορ μου, λέω ψηλό, χαμήλωσε το ρίκ του μία να γίνει. Λοιπόν, το όνομα
4: λοιπόν,
2: να ακούσω.
4: Η Σοφία είμαι.
2: Έλα Σοφία.
4: Τι κάνεις?
2: Σοφία ορθή. Καλά, εσύ?
4: Καλά κι εγώ. Σ' ακούω εδώ από τις 9 που έκανες την εκπομπή.
2: Να σε καλά Σοφία.
4: Σ' ακούω συνέχεια. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, τα έχουν πει όλα, τι να σου πω.
2: Όχι, πες ότι αυθόρμητο ότι γουστάει, πήρες τηλέφωνο να πεις έστω και μια κουβέντα για κάποιο θέμα.
4: Μήπως είναι η ώρα για πόλεμο με την Τουρκία. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μ' ακούς?
2: Με προσοχή σε ακούω.
4: Μπράβο.
2: Και εγώ έτσι τα βλέπω φέτος το καλοκαίρι, μακάρι να μην γίνουν τίποτα.
4: Γιατί είπαν πως θα πάει μέχρι μέχρι Κύπρο, θέτα όλα τα νησιά κάτω εκεί,
2: ναι.
4: Τι θα γίνει η κατάσταση?
2: Ναι.
4: Θα έχουμε κανένα πόλεμο? Είδες που είπε ο Άγιος, είπε ο Άγιος Παΐσιος ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα χαθεί. Ό,τι έχει πει ο Άγιος Παΐσιος έχει βγει. Και την Αγία Σοφία θα την πάρουμε εμείς. Αλλά τώρα βλέπω και λέω μήπως χαθεί η Τουρκία και πάρουμε την Αγία Σοφία εμείς.
2: Δεν μπορώ
4: γιατί
2: να πω
4: αυτά, αυτά τα αεροπλάνα που έχουν, τα καράβια που έχουν, όλα αυτά τα πολεμικά, μήπως η Τουρκία χαθεί εντελώς και δεν πάρουν τίποτα? Δεν ξέρω βρε Ηλία μου τι να σου πω.
2: Ναι Σοφία, έχεις δίκιο. Τώρα αναρωτιέσαι και εσύ σαν...
4: Αναρωτιέμαι κι εγώ.
2: Απλός άνθρωπος τι γίνεται?
4: Γιατί
2: ναι,
4: τα ακούω και φοβάμαι κιόλας.
2: Μη φοβάσαι.
4: Μήπως γίνει κανένας πόλεμος? Γιατί αυτοί οι Τουρκαλάδες δεν είναι καλά. Όλα θέλουν να τα πάρουν δικά τους.
2: Μη φοβάσαι.
4: Πήραν τα άλλα τότε με τους... πώς το λένε, τους... πες το Ηλία μου.
2: Πού?
4: Δεν μπορώ τώρα να το πω.
2: Πού εννοείς, παλιά?
4: Ναι, παλιά, που σκοτώναν τις γυναίκες και γυναικόπαιδα.
2: Στην Κύπρο εννοείς?
4: Όχι, όχι, στον Πόντο.
2: Α, γενοκτονία που έκαναν.
4: Γενοκτονία, ναι.
2: Και αυτή είναι, το Τούρκο δυστυχώς, αυτή είναι η...
4: Αυτή είναι πολύ τομάρια είναι.
2: Γι' αυτό πρέπει να ξέρει να είναι έτοιμος κανείς. Να μην,
4: ναι,
2: όταν κουνηθούν να πάρουν ένα μάθημα. Από εκεί πέρα τώρα υπεύθυνοι. Τι να σου κάνει
4: τι ο λόγος? Τι είναι αυτό το πράγμα? Και εμείς εδώ έχουμε το κουλομιτσοτάκι εδώ και μας έχει πρίξει, να μην πω ότι μας έχει πρίξει. Μας έχει κάνει, δεν μπορούμε να πάμε να ψωνίσουμε, δεν έχουμε λεπτά, δεν έχουμε λεπτά, καταλαβαίνεις.
2: Περνάει ο κόσμος πολύ δύσκολα.
4: Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Βγαίνει η Παναγία.
4: Που είπε το γεροντάκι που πήγε στα σκουπίδια και έτρωγε το ψωμί.
2: Ναι, ναι.
4: Τι πράγματα είναι αυτά? Οι λαϊκές είναι πανάκριβες. Πας στη λαϊκή και είναι πανάκριβη.
2: Ναι, αλλά φαντάσου όμως, Σοφία μου, συγγνώμη, να προτιμάτε, ναι, τη λαϊκή μπροστά σε κάποια μαγαζιά που έχουν μπει μεσάζοντες και εκδέρουνε. Στην λαϊκή είναι ανθρώποι, αγρότες περισσότεροι που έχουν βγάλει τα υλικά αυτοί και τα πουλάνε.
4: Ηλία μου, ναι, οι πιο πολλοί τα παίρνουν από την αγορά.
2: Ναι, πολλοί, εδώ που τα λέμε τώρα δεν είναι και όλοι αγρότες, μη λέμε.
4: Τα παίρνουν από την αγορά.
2: Ναι, δεν είναι όλοι.
4: Και τα δίνουν, όχι βέβαια όλοι, και τα δίνουν πανάκριβα. Καλά, εμένα πήγε η κόρη μου την Παρασκευή και πήρε κεράσια που λένε 19. 3 ευρώ τα πήρε.
2: Ναι, λοιπόν, κάτσε, ρε Σοφία, συγγνώμη. Όταν, ναι, η κόρη σου να είναι καλά και το λες και εσύ τώρα, ότι, ναι, το πήρε από τη λαϊκή 3,
4: ναι,
2: και έξω
4: 3.
2: Τα έχουν 10, θα προτιμήσεις το 3 ή το 10?
4: Το 3 θα προτιμήσεις.
2: Λοιπόν, γιατί δεν μου λες λοιπόν τότε και αυτοί πάνε? Τι πάνε ακριβά κακόμοιρο το έχουν πάρει από τους αγρότες, 1,50, 1,70 ξέρω εγώ.
4: Ναι, καλά, εντάξει, από εκεί τα παίρνουν άσα. Άσα από
2: εκεί τα
4: παίρνουν
2: έτσι από το κουσμάκι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι παιδεύονται όλη μέρα μέσα στα χωράφια είναι.
2: Αντί να βοηθήσουν αυτοί οι κυβερνήσεις, αυτά ρε παιδί, τον πρωτογενή τομέα, δώστε, ναι, εκεί πέρα και ας φάνε και λεφτά, ρε, τα φάγανε μόνο.
4: Τι να κάνουμε.
2: 50, 100, 1.000, 5.000 λαμόγια και κομματόσκυλα τα πήρανε μόνο, τα παίρνουν.
4: Να έχουν όλοι, τα ακούω, λέω να έρθει το καλό να πάτε. Μπορεί, σου μιλάω ειλικρινά, μακάρι να βγει ο Βελόπουλο να του βγουν τα
2: έχει
4: μάτια.
2: Έχει μεγάλο ρεύμα, μην ακούτε τίποτα. Ο Βελόπουλο, αν το θυμάστε, εγώ δεν ανήκω πουθενά. Θα πούμε και τα μελλοντικά.
4: Και βγαίνει η κυρία Καρισιανού, που βγαίνει τι θέλει να γίνει και...
2: Μωρά, σε έχει και αυτή όποια επιτυχία η γυναίκα. Εγώ σέβομαι τη μάνα τον πόνο, αλλά δεν σέβομαι τα άλλα. Το έχω ξαναπεί χίλιες φορές, αλλά τώρα πάει να κάνει κόμμα. Προς Θεού, ο καθένας...
4: Θέλω να βγει ο Βελόπουλος για να του βγάλει ολονών τα μάτια. Πω, Παναγία μου.
2: Μα δεν τώρα αν πρόκειται να ψηφίσεις και να ποντάρεις σε κάτι καινούριο, θα είναι, ναι, και αστείο να ποντάρεις σε κάτι το που δεν ξέρεις που του πάνε, ναι, τα 4. Όχι, δεν λέω για την Καριστιανού τη γυναίκα, παρά το Βελόπουλο. Φυσικά, ανάλογα τι κρίση έχει ο καθένας, λέμε, Σοφία.
4: Το Βελόπουλο, πιο πολύ θέλω το Βελόπουλο. Μακάρι. Να βγει ο Βελόπουλος, να μας σκεφτούμε τίποτα καλό, δεν ξέρω ρε παιδί.
2: Δεύτερος θα είναι, να θυμάσαι Μαρία, Σοφία, να θυμάσαι. Να θυμάσαι. Κοντά θα είναι, θα μονομαχήσουν. Ο Βελόπουλος είναι πολύ κοντά.
4: Μακάρι, μακάρι.
2: Θυμίσου την κουβέντα και εδώ θα είμαστε.
4: Μακάρι, Ηλία μου, μακάρι.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
2: Να είσαι καλά,
4: καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ. Μην χαλάμε καρδιά σε κανένα παιδιά. Εγώ σέβομαι, δεν πάει να πάει καλά και η γυναίκα Κωνσταντοπούλου, που δεν έχω τη φιλοσοφία τη δική της. Τη σέβομαι για κάποιο πολύ σκληρή σε πολλά πράγματα και καλά κάνει. Σκληρή αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά, έχω ξαναπεί, γιατί έχω και επιχειρήματα το καθένα για τον εαυτό μου. Δεν το λέω δηλαδή, δεν έχω τι να πω εναντίον τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν γίνεται να μιλά 19 λεπτά, να πρόκειται να μιλήσει μετά 7 και να λέει φασίστε, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Το έχω πει σαν 10 φορές αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, μου υποτιμάει το μυαλό να λέω φασίστα εσένα που με έχει αφήσει να μιλάω 20 λεπτά και έπρεπε να μιλάω 7. Τι θέλετε να πω κάτι τις καλές κουβέντες για τον καθέναν. Όπως δεν μου γεμίζουν το μάτι ο Φάμελο, λίγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Λίγοι είναι. Όπως δεν μου γεμίζει το μάτι να γυρίσω Τσίπρα, λέει θα σας σώσω τώρα. Να είναι καλά και να πάει καλό άνθρωπος. Δεν έχω παροπίδες εγώ κομματικές, πολιτικές, τίποτα. Αλλά δεν γίνεται να μου γυρνάει κάποιος που έκανε τα λάθη της ζωής τους και μου πούλησε το όνομα πάνω. Και να λέει, εγώ τώρα σας φέρω ένα καινούριο πνεύμα. Να καταλάβω, αν αυτό είναι αποθυμένο και αν δεν είναι καλή κρίση, κρίνετε με εσείς εμένα. Δεν γίνεται ο Μητσοτάκης να έχει μια νέα δημοκρατία χωρίς καραμαλισμό μέσα. Τι να κάνουμε τώρα. Κακά τα ψέματα, ποιος έφερε νέα δημοκρατία. Ο Γιώργος Καραμαλής, μέσα στα στραβά του, μέσα στα τέτοια, ήταν μια οντότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το σεβόσου να τουλάχιστον μιλούσε κάπου και έλεγε ότι έχει αρχηγό. Και όλοι οι Καραμαλικοί πήγανε βόλτα και ήταν σημαντικοί. Δεν γίνεται να αγνοείς το μικρό πάλι του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μέσα στα στραβά, θέλει να βρείτε στραβά. Ωραία, τότε ψάξτε άλλο να βρείτε τι στραβά θα βρείτε. Έχετε κανένα να μου τον παρουσιάσετε σαν Άγιο και να πω ναι, έχει σηκώνω τα χέρια. Ήταν τόσο καλή η άλλη. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία χωρίς καραμαλισμό. Γελάς. Δεν γίνεται. Και να έχω το σημείτη μέσα. Αν πειράζονται οι Νεοδημοκράτες και φίλους έχω, τι να κάνω. Πρέπει να πούμε αυτά που είναι η πραγματικότητα. Και όχι να γλύφουμε αυτιά και να λέμε ναι, γλύψιμο. Ναι, Πασόκ, φοβερό. Ο Ανδρουλάκης μεγάλος αρχηγός. Ναι, ο Κασελάκης θα πάει καλά. Τι απαντρέψει, το πολύ απαντρέψει αυτό να κάνει γάμους. Λοιπόν, που κατάφερε όμως, δυστυχώς και ο Μητσοτάκης έκανε γάμους. Άντρες, μάντρες. Δυστυχώς. Δεν το καταλαβαίνει αυτό πως δεν πρέπει να έχουμε. Ανοίξτε τα αυτιά σας, τα μάτια σας. Να έχετε καλές κεραίες και κάνετε επιλογή που γουστάρετε. Κουκουέ, κουκουέ. Τάδε, νέο κόμμα άλλο, Καριστιανού. Βελόπου. Κάντε κάτι όμως σε αυτές τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε, που σας έχουν πνίξει αυτά που σας έχουν πνίξει. Πάμε σε γραμμή. Όχι, δεν πάω σε γραμμή. Πάω σε ένα-δύο ακόμη σχόλια. Να ευχηθούμε από την καρδιά μας. Δεν την ήξερα ποτέ την κοπέλα αυτή. Δεν είχα ποτέ ούτε ένα γεια στο καλλιτεχνικό χώρο. Δεν ξέρω καν τον Τραγιανό το Δέλα, αυτόν τον ογκόληθο της άμυνας της Εθνικής Ελλάδας. Εύχομαι η γυναίκα του, η Γογόη Μαστροκώστα, να νικήσει η γυναίκα. Σε αυτά που συμβαίνουν στην κρίση, μακάρι να μην είναι κρίσιμα, να τα κάνουν υπερβολικά, να τα γράφουν, αλλά δυστυχώς δεν είναι υπερβολικά, πολεμάει η γυναίκα με καταλαβαίνετε τι, και μακάρι αυτή η ωραία γυναίκα που δεν με νοιάζει τι θα ήταν ωραία ξεωραία, με νοιάζει πως είναι, ήταν η απονέα που συνέβη αυτό το κακό, και αυτή να μην ήτανε και ο Τραγιανός ο Δέλας να μην ήτανε, θα λέγαμε τα περαστικά, αφού είναι επώνυμη, να μπορούσε να καταφέρει για άλλη μια φορά η γυναίκα και να νικήσει, να μην γίνει κάτι κακό. Χωρίς να έχω ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους ούτε ένα γεια. Αλλά ανθρώπινα, επειδή βλέπω εκεί πέρα ότι πολεμάει με το κακό, όπως πολεμάει και τόσο άλλος κόσμος, που μακάρι να μην υπήρχαν, να βγαίνανε νικητές. Εκεί δεν σέβομαι την επιστήμη. Εκεί μου τη σπάει εκεί με εναντίον της επιστήμης. Να έχουν βρει να πατάς μια βόμβα που γυρίσει ανάποδα τη γη, να πετάς μια βόμβα και να πετυχάς, ξαφανίσεις όλο και την Ελλάδα, να πετάς μια βόμβα και αφαιρεί την ολόκληρη χώρα. Και να έχουν ακόμη αρρώστιες, ακόμη και ο καρκίνος, και να μην τον έχουν βρει. Πώς να σεβαστώ αυτή την πρόοδο της επιστήμης? Εδώ σας θέλω να έχετε εξαλείψει πρώτα αυτό που φέρνει το θάνατο και μετά βρέστε και για το κακό που φέρετε το θάνατο στον κόσμο να σκοτώνετε. Γι' αυτό δεν σέβομαι την επιστήμη. Δεν τη σέβομαι. Να έχουμε τώρα καρκίνο, λέμε, το μέτριες αρρώστιες και τυρανά τον κόσμο. Δεν μπορεί να την πολεμήσουν, λέει. Τότε ποια πρόοδο σας είστε, κυρία επιστήμη, σε κάθε τομέα? Άμα είναι όμως για την καταστροφή, έχετε πατήσει ένα κουμπί, να γυρίσει τη γη, να εξαφανίσει τη γη. Αυτή είναι η πρόοδος μας. Μπράβο μας, συγχαρητήρια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, εκτός αν τα κρύβετε. Εκτός αν τα κρύβετε. Που διαισθάνομαι πως τα κρύβετε. Γιατί παίζονται αυτό, παίζονται μηχανήματα, παίζουν χημιοθεραπείες, παίζονται πράγματα, παίζονται τρελά πράγματα. Και επειδή η δυτική ιατρική είναι εμπόριο, έχω ερωτηματικά. Μήπως έχουν βρεθεί όλα και τυραννιά το Κοσμάκης σε κρεβάτια πόνου και πεθαίνει όλος από καρκίνο. Τι διάλωση ατανική αρρώστια, τόσο πολύ πια, που δεν την έχετε νικήσει και την ίδια στιγμή έχετε να πατάτε και να πηγαίνετε φεγγάρι. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000, και βρήκα να πάμε σε γραμμή, παιδιά. Ναι, δεν θα κάνω μια παραθεσούλα που δεν θα κάνω καλλιτεχνική, όχι, δεν θα κάνω, άστο. Να πάμε λίγο σε πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα κύριε Ηλία. Κωνσταντίνος, τι κάνετε?
2: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλά κύριε Κωνσταντίνε.
5: Άκουσα τώρα για τη Μαστροκώστα από το Μεσολόγγινα, είναι κοντό πατριώτη Σάμα.
2: Ναι, εκεί πέρα είναι, έχεις δίκιο, από εκεί πέρα είναι το παιδί.
5: Ήξερα παλιά κάποια θέματα της εκεί. Αλλά επειδή είχα μια γνωστή που είχε στην Αυστραλία μια ογκολόγος, Ελληνίδα, που είχε διαπρέψει στην Αυστραλία πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Ναι, που είχε πει ότι είχε βρει και άλλους καρκίνους, ναι.
5: Λοιπόν, αυτή ήταν πολύ ισχυρά, δεν τους συμφέρει τώρα να κάτσουν να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα. Θυμάστε με το φραπέ που έλεγε τα φύλλα της ελιάς που ήταν καλό γι' αυτό και ξέρεις, τα βάλα στο περιθώριο. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτή αν θέλει μπορώ να επικοινωνήσω εγώ για να της δώσω μια εικόνα.
2: Δεν ξέρω Κωνσταντίνε μου, δεν έχω καμία...
5: Έχω μια γνωστή που επικοινωνεί, νομίζω είναι ο άντρας, είναι από εδώ στο Ξυλόκαστρο.
2: Ποιος?
5: Και κάποτε είχαμε μιλήσει, είχα πάρει, γιατί παίρνω, ασχολούμαι με ανθρώπους που έχουν τέτοια θέματα και προσπαθώ δηλαδή να βοηθήσω, να πω μια γνώμη, κάτι.
2: Ναι, δεν έχω επαφές, να είμαι ειλικρινής, κοίτα Κώστα, δεν μου αρέσει να λέω παραμύθι. Η Μαστοκώστα είναι από τα μέρη τα που λες, Τουλακαρνανίας, κάπου εκεί.
5: Ναι, από το Μεσολόγγινο, τα ξέρω.
2: Το Μεσολόγγινο η κοπέλα. Ο Τραϊανός ο Δέλλας, αυτός σπουδαίος ποδοσφαιριστής μας, δεν ξέρω από πού είναι.
5: Να θυμάστε εκείνη την κεφαλιά που έβαλε. Να εγώ φέρνω την εικόνα τώρα.
2: Ναι, το παιδί, παιδαράς, παιδαράς. Ο γκόλιθος, γι' αυτό είπα έτσι.
5: Θέλω, πέρα
2: μεγάλος
5: από αυτό,
2: παίχτης.
5: Αλλά ήθελα να πω τώρα για το... Αν θυμάσαι, εγώ βλέπω τώρα στο Σύνταγμα που είναι... Όταν μας βάλανε στο Δούνο του, ναι, μοιράζανε κρεμμύδια, το θυμάσαι αυτό? Ένα Πάσχα κοντά ήταν. Λοιπόν, όταν είχε πάει ο Τσίπρας πάνω
2: κάτι
5: στο...
2: Κάτι μοιράζανε στο Σύνταγμα, καλά λες.
5: Ναι.
2: Κάτι πατάτες, τι μοιράζανε?
5: Εγώ θυμάμαι εικόνες. Από 50 χρόνια μπορώ να θυμηθώ.
2: Κάτι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, όταν πήγε ο Τσίπρας πάνω, που ήταν με την παγώνα που γέλαγε, αν θυμάσαι, εκεί με τον Πούτιν. Λοιπόν, εάν τότε λειτουργούσαν σωστά, δεν θα μπαίναμε στο Δούνο του. Γιατί είπανε αυτοί να αναλάβουν το όλο το χρέος αυτό. Και τους λέει έξω από το Λεξεμβούργο, δεν θυμάμαι, αυτός που έπαινε και λιγάκι, λέει θα το λύσουμε μόνοι μας.
2: Ναι.
5: Και τι κάνανε? Μας βάλανε στο Δούνο του.
2: Άρα και η βοήθεια του Πούτιν.
5: Καταλαβες.
2: Περίμενε Κωνσταντίνε μου, πήρες ένα σημαντικό. Μου θύμισες κάτι που θα το πω αυτές τις μέρες. Άρα και η βοήθεια του Πούτιν δεν είναι τα έχω τεκάνε πίσω. Η Ευρώπη είπε δεν πρέπει να βοηθήσεις.
5: Όχι, είπε θα το λύσουμε μόνοι.
2: Ακριβώς.
5: Μα
2: αυτό δεν είναι... Λοιπόν, θα σου λέει κάποιος θα το λύσουμε, μην επεμβαίνεις, τι θα πει?
5: Ο Πούτιν αγαπάει την Ελλάδα. Μην κοιτάτε τώρα που τον έχουν βάλει στη σέντρα τώρα οι διάφοροι, γιατί θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Ο άνθρωπος αυτός αγαπάει την ανθρωπότητα. Εγώ το λέω αντικειμενικά, ούτε έχω καμιά...
2: Έχουμε την ίδια γνώμη.
5: Μα κοίταξε, όταν κάποιο έχει ένα μυαλό, δεν
2: και όσοι σου αρέσουμε, σ' όσους αρέσουμε, σ' όσους δεν αρέσουμε.
5: Πρέπει οι ανθρώποι να μάθουν να μιλάνε με μυαλά τώρα.
2: Ακριβώς.
5: Και λίγο για το energy αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, αυτό είναι. Το φέρανε εδώ και μας αναβαθμίσαν. Και τώρα αρχίζουν τα καζάνια χοροπηδάνε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εντάξει, Ελία, μη σε καθυστερώ.
2: Σε ευχαριστώ.
5: Αλλά και για τη Μαστροκώστα, θα βρω όμως, θα τη βρω τη Μαστροκώστα. Εγώ έχω τον τρόπο.
2: Μακάρι, Κωνσταντίνε, αν μπορώ.
5: Επειδή σε ασχολούμαι με αυτά, δηλαδή παίρνω κάποιους γνωστούς, κάπου κάνω κάτι τέτοια θέματα. Μ' αρέσουν, ας πούμε.
2: Μακάρι, γιατί στον Ευαγγελισμό είναι η γυναίκα, μπορεί και να κάνει κάποιος μια κίνηση. Αν έχεις κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο, ψάξει εκεί πέρα.
5: Γιατί είχα ξαναπάρει, σου λέω, στην Αυστραλία κάποτε για ένα τέτοιο θέμα. Πάντως θα το κοιτάξω. Ασχολούμαι πολύ με αυτά τα θέματα.
2: Ή το δέλα το παιδί. Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, κύριε Κωνσταντίνο μου. Να είσαι καλά. Έχουμε την ίδια γνώμη, όσο και να δεν αρέσει παιδιά σε κάποιους. Τι να κάνουμε, γουστάρουμε κάποιους ανθρώπους από το μυαλό μας. Έχουν πείσει στον ανθρωπισμό που έχουν κάποιοι. Όπως θεωρώ τον Κινέζο. Μία ήσυχη δύναμη σοβαρή, ξέρει τι λέει. Ξαναλέμε τη συμπάθειά μας σε αυτό το κάθε θέμα που πάει να αναλύσει ο Πούτιν, σε μαγνητίζει. Θέλετε, δεν θέλετε κάποιον να το παραδεχτείτε. Και ο Τραμπ, ο οποίος ήταν πριν αρχίσει και ανέβει αυτός ο φιλινιστής 4 χρόνων που δεν άνοιξε μύτη, μας τα χάλασε μετά με πράγματα που κάνει, εκτός να αποδειχθεί στο τέλος, γιατί εγώ έλεγα, άσε να φύγει κατά χνιά. Άσε να δούμε τι γίνεται, μην το κατηγορούμε ακόμη μέχρι τώρα. Για να δούμε τι διάλογο, μήπως κάνει προς το καλό της ανθρωπότητας, μήπως έχει κάνει μια συνεργασία με Πούτιν και με τον Κινέζο, και γλιτώσουμε και από άλλους που κάνουν τους αρχηγούς και λαμόγια που έχουν χαλάσει την ανθρωπότητα όλα τα χρόνια. Λέω, ευχή κάνω. Να πέφτω τόσο έξω, θα έχουμε πέσει έξω. Τι να κάνουμε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
6: Είμαι ο Κώστας από τα Πατήσια. Κύριε Ελία, σας ξέρω από το Σπύρο τον Ασφιώτη.
2: Ωραία, Κωνσταντίνε, κάνει ο φίλος μας.
6: Καλά είναι, καλά είναι. Σας έλεγα και στο κινηματογράφο παλιά σε ορισμένα
2: εντάξει, παλιά έργα, ρε Κωνσταντίνε.
6: Το 80, κοίτα, ό,τι παλιό και καλό, εγώ λέω μόνο παλιά έργα.
2: Ναι, ταινίες διάφορες. Ναι.
6: Είναι να μασάς κουκιά και να φτύνεις, φιλολόγος. Αν αναξίζουν ένα 2%.
2: Ναι.
6: Θέλω να σας πω, συμφωνώ αυτό που λέτε με τον Πούτιν 100%. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
6: Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να διαμαρτύρεται. Αυτός ψηφίζει. Δεν υπάρχει, να πω τώρα, βάση λογικής, έτσι.
2: Ναι.
6: Τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, φταίνε για τις χρεοκοπίες και για όλα αυτά, έτσι. Είναι δυνατόν να ψηφίζει ο ελληνικός λαός σήμερα αυτά τα κόμματα? Αυτό είναι και το ψυχιατρίο, με συγχωρείτε τώρα, έτσι. Ή κάνω άδικο, ή έχω άδικο.
2: Σωστό.
6: Έτσι είναι. Δηλαδή,
2: την ακαταστροφή πριν από λίγο έλεγα, αυτά δεν λέτε, σε έχουν κάνει κακό. Πηγαίνει το που θέλετε.
6: Έτσι είναι. Και τι διαμαρτύρει το ελληνικό λαό? Εντάξει, δεν φταίνει όλοι οι άνθρωποι, αλλά το συντριπτικό ποσοστό αυτό είναι ηθική αυτοργή και για τα Τέμπη και για τις κοπέλες που αυτοκτονήσανε και για όλα.
2: Και για το μάτι.
6: Μάτι.
2: Τα 12 μαγκαλιασμένα να πεθαίνουν.
6: Για τα πάντα υπεύθυνος ο ελληνικός λαός. Και να μην μιλάει. Γιατί και σε αυτές τις εκλογές, αν ξαναβγάλει πάλι του Τουτσίδιους, εγώ μην σας πω, μπορεί να πάω να αλλάξω χώρα. Δεν γίνεται. Χαρακτολογώντας σας το λέω. Έτσι,
2: σωστά, Κώστα μου, σωστά.
6: Το ακροάω το ότι μην πω εγώ τώρα, έτσι.
2: Σωστά.
6: Δυστυχώς, αλλά και εγώ στις τελευταίες εκλογές είχα τους πίσω τον κύριο Βελόπουλο. Εντάξει, δεν υπάρχει και τίποτα άλλο τώρα. Πού να πας τώρα.
2: Βέβαια.
6: Να πάμε πού.
2: Και στο κάτω-κάτω δυνάμωνες με αυτό που έκανες. Ο Βελόπουλος δεν κυβερνούσε για να φταίει σε τίποτα.
6: Όχι. Και τουλάχιστον αυτά που λέει ο άνθρωπος και πολλά έχουν βγει και είναι και σωστά. Από αυτούς τι περιμένει ο κόσμος? Τι περιμένει να φέξει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δυστυχώς. Μακάρι να μας λυπηθεί ο Θεός και να γίνει κανένα θαύμα. Μπας και σωθεί η Ελλάδα. Ναι. Διαφορετικά ξεχάσε εδώ.
2: Να είσαι καλά, Κώστα, και αν δεις τον Σπύρο, είναι καλό παιδί ο Σπύρος. Δώσ' τη χαιρετισμούς και την αρχόντισσα, τη Γεωργία, τη γυναίκα του.
6: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά.
6: Γεια
2: χαρά σου, Κώστα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Α, δεν πάμε γραμμή, ε. Λοιπόν, παιδιά, δεν χαλάμε και καρδιές εδώ, το καταλαβαίνω. Αλλά να ανοίξουμε τα μάτια μας και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και μετά από εκεί πέρα είναι άλλο να λες την αλήθεια Και άλλο το να το απιστεύεις. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν ένας νεοδημοκράτης μου λέει τα στραβά. Χαίρομαι όταν ένας του Πασόκ μου λέει τα στραβά. Του Πασόκ εννοώ. Της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Είναι ένας ελληνική του Βελόπουλου. Μου πει τα στραβά. Δηλαδή, κάθε ενός. Εδώ σε θέλω να έχεις ανοιχτό μυαλό. Όταν όμως το έχεις παροπίδες, είχα έναν επάνω, ένα γελίο που Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορεί να είναι αυτό Νέα Δημοκρατία, παιδιά, που εγώ ξέρω και κυριλαίο ανθρώπου Νέα Δημοκρατία και ξέρω και ένα ύφος πραγματικά και σοβαρών ανθρώπων, αξιοπρεπέστατων, ξέρω να κρίνουν εθνικά. Ένας γελίος σε ένα μαγαζί που πήγαινα κάποτε, που μου λέει πώς πηγαίνω, έρχεται και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το πιστεύω πως θα μπορούσε αυτό να κόβει βόλτρα μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και με ό,τι χειροτάει όλους τους υπουργούς και τέτοια. Ένας γελίος, του έλεγα, εσύ κάνεις κακό στο Μητσοτάκη, ρε. Ρε τον γελίο, ρε, να λέει να πεθάτε από COVID. Να πεθάνετε εσείς που δεν πιστεύετε που είναι αυτό. Και λέω, κοίτα, ρε, αυτό. Έχει καμία σχέση ο νεοδημοκράτης αυτός με τον άλλον τον νεοδημοκράτη που είδα προχθές το παιδί που βγήκε σε ένα κανάλι που ήταν και λέει τα στραφά του συνεδρίου. Τη Νέα Δημοκρατία. Μακάρι να είχαν όλα τα κόμματα από καθέναν τέτοιον μέσα στο κάθε κόμμα του. Ένα παιδί Δήμου, πώς λεγότανε, να με βοηθήσει κάποιος. Ο οποίος είναι σαν να έκανε ακτινογραφία, έλεγα, ρε εσύ, αυτά τα στραβά που βλέπω κι εγώ στη Νέα Δημοκρατία, ρε το παιδί αυτό, να λοιπόν τον έχουν να τον λασάνουν. Το κόμμα να του λέει, βάλ τον μπροστά να μιλάει. Να μην μιλάνε άλλοι που κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έπρεπε να πει, μάγκα αυτό που μα λέει στα στραβά. Άμα έχετε όμως ανοιχτές κεραίες στα κόμματα. Θαυμάζω λέει του καθενός που μου λέει εγώ είμαι κουκουέ. Αλλά, θα σας λέω μπράβο είσαι μάγκας. Θαυμάζω να ακούω την άλλη να μου λέει εγώ πιστεύω σε αυτό. Αλλά λέω αυτά είναι τα στραβά, έχεις δίκιο. Τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό να είναι ένας του κόμματος και να σου λέει τα στραβά. Και όχι να λες εσύ εναντίον του κόμματος τάδε. Ωραία, είσαι ο Δημοκράτης και λες εναντίον του Βελόπουλου. Και λοιπόν, δεν μου λέει τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δύο μεγάλοι πυλώνες που θα μονομαχήσουν και αν το θυμάστε θα είναι Μητσοτάκης Βελόπουλος χωρίς να υποτιμάω τα άλλα κόμματα και θα το δείτε. Γύρω θα έρθουν και τα άλλα, θα βοηθηθούν πάρα πολύ βέβαια κάποια άλλα, θα είναι βαλτά κάποια άλλα, θα είναι και όλη η αριστερά όπως σας είπα κάποτε 5-6 μήνες πριν και εύχομαι αυτές τις μέρες να μην βγει, μην κάνουμε τους μάγους εδώ που έλεγα θα δείτε όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι με αρχηγό με τον Τσίπρα. Και κάποιος με πήρε και μου λέει: αυτό που λες δεν θα γίνει με τίποτα. Πριν 5-6 μήνες δεν το λέω τώρα. Το είπα και χθες να σου το θυμίσω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Γεια σου, Γιάκο μου. Ο Μανώλης είμαι.
2: Γεια σου, Μανώλη.
7: Γεια μου, Σαλαμίνα.
2: Ναι, να σου πω, τι έγινε από μυρωδιές εκεί πέρα.
7: Εδώ δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
2: Άρα τίποτα από αυτά που λένε τάχα πως ήταν από εκεί κάτι καζάνια και τέτοια, ε?
7: Όχι, όχι.
2: Τίποτα.
7: Και ξέρεις γιατί.
2: Ναι.
7: Να σου πω και το γιατί.
2: Ναι.
7: Δεν έχουμε τους Σαλαμίνιους. Γιατί εδώ οι Σαλαμίνοι είναι... Πώς του λένε... Αρβανίδες, να το πω έτσι.
2: Ναι.
7: Πέρασε ο Χριστός κάποτε από εδώ.
2: Ναι.
7: Και τους είπε... Να του δώσουν λίγο νεράκι να πιει, σαν ζητιάνος πέρασε. Και δεν του δώσανε. Και του λέει, ό,τι μου στερήσετε, να το έχετε. Και εδώ ούτε βρέχει, ούτε μυρωδιές, ούτε τίποτα. Γύρω-γύρω από τη Σαλαμίνα μπορεί να γίνεται κατακλυσμός. Αν θες το πιστεύεις.
2: Περίμενε μωρέ Μανώλη, με τι πέρασε ο Χριστόρου, με τούρς έκανε.
7: Μιλάμε για τότε.
2: Ναι, παιδί.
7: Μιλάμε για τώρα.
2: Τι πέρασε όμως, τι στοιχείο υπάρχει ότι πέρασε ο Χριστός από εκεί.
7: Έτσι είπανε εδώ οι Σαλαμίνοι. Οι Αρβανίτες που γιατί εδώ η Σαλαμίνα επικρατεί η Αρβανιτία.
2: Ναι. Έλληνες είναι και αυτοί, δεν είναι ξένοι.
7: Ναι, σίγουρα.
2: Για τους μπερδεύουν μερικοί με τους Αλβανούς.
7: Σίγουρα, σίγουρα. Τους Αλβανοί ξέρω ότι περάσανε. Και του ζήτησε λίγο νερό να πιει, σαν ζητιάνος. Και δεν του δώσανε και λέει ό,τι μου στερήσετε, ό,τι δεν μου δίνετε να το στερήσετε.
2: Μπορεί να είναι και αλληγορικό αυτό για κάποιον άλλον που μπορεί να πέρασε από την εκκλησιαστικό πρόσωπο, δεν ξέρω.
7: Έτσι.
2: Αλλά πέρασε ο Χριστός τώρα μεταξύ μας, Έκοβε βόλτες από εδώ και από εκεί ο Χριστός.
7: Εγώ απλά πήρα να πω αυτό που είχα πει και την άλλη φορά.
2: Ναι.
7: Σόδομα και Γόμορα έχουμε γίνει.
2: Βέβαια.
7: Με τις κυβερνήσεις που μας κυβερνούν.
2: Να είσαι καλά,
7: γιατί
2: Μανώλη.
7: Από το κακό στο χειρότερο.
2: Ναι. Ναι.
7: Και να σου πω και μια καλησπέρα.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
7: Άντε.
2: Γεια σου, Μανώλη. Λοιπόν, Μαργαρίτα, καλό βράδυ, Ηλία. Να σε έχει καλά. Να σε... Α, αυτό που να το διάβασα πριν και είπα πώς μπορεί να λέει να σε έχει καλά ο Θεός. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Η οποία μου είσαι πει ότι είσαι από Θεσσαλονίκη, έτσι. Λευτέρη σε διάβασα. Τα έχω διαβάσει αυτά, ρε παιδιά. Δεν νομίζω τώρα. Είναι και κάποια τα οποία. Τώρα, αν δεν διάβασα κανέναν, έχω ρίξει βάρος πολύ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, Ηλία Καγλαμένη στο μικρόφωνο, παιδιά. Αντώνης Αρκουλής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Μια καθημερινή εκπομπή σε αυτό το καταπληκτικό, ελεύθερο, πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Το Ραδιομάχη. Με τις πολύ ωραίες εκπομπές. Δεν τους έχω ανάγκη τους συναδέλφους να πω την καλή κουβέντα, αλλά είναι δυνατή η κάθε εκπομπή και ξεχωριστή. Δεν το λέω για να είμαι το καλό παιδί του, ούτε να μου δώσουν ψωμί να φάω και τέτοια. Το λέω γιατί έστω πιστεύω, γιατί ακούω και απ' άλλους τι ωραίες εκπομπές που έχετε εκεί κάτω. Και αυτή είναι δυνατή, και αυτή είναι δυνατή, και ο Χίος δεν παίζεται σε άλλο. Ο Σύριος Ελέτης σε άλλη μορφή. Ο άλλος. Δεν μιλάω το Βελόπουλο 12 με 1 τα μεσημέρι. Εντάξει, είναι ένα άλλο στυλ, ακούγοντας ένα αρχηγό πολιτικού κόμματος. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που είναι κάθε μεσημέρι εδώ. Έτσι, Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ο οποίος έχει ένα ρεύμα, κακά τα ψέματα. Μην τα μπερδεύετε με τα άλλα τα ρεύματα αλωνών. Και θυμηθείτε, εγώ δεν ανήκω πουθενά. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί να μην είμαι, το λέω καιρό τώρα. Δεν υπάρχει να χαϊδεύω κανένα σε αυτιά. Δεν περιμένω από κανέναν προσφέρει τίποτα. Κανέναν. Δεν έχω και ανάγκη. Δεν έχω κανέναν ανάγκη να περιμένω τίποτα. Αλλά σαν μονάδα και σαν αυτό που έχω όλα τα χρόνια, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, έχω τη δική μου γνώμη σε πράγματα που δεν βλέπει ο κόσμος. Που πλαδιάζεται, ξεγελιέται και πρέπει να το ανοίγουμε τα μάτια. Ότι δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, είναι ψέματα, είναι αυτά που πάνε πρώτοι, ποιοι είναι, ποιοι πετάχτηκε κάποιος το 25 και μετά τη βγάζουν τη γυναίκα. Την ήξε, την Καριστιανού τη γυναίκα. Με βγαίνει, το λέω. Κάποια στιγμή έσκυζε. Μετά το Σύνταγμα λέει έπεσε, ξαφανίστηκε. Μετά την ξανανεβάζουν, μετά. Αυτές τις παροπίδες εμείς δεν τις έχουμε. Βλέπουμε εκείνα που δεν βλέπουν, που βοηθάμε και τον κόσμο να ξυπνάει σε πράγματα που πάνε να του θολώσουν το μυαλό αυτοί που θέλουν να λένε τέτοια. Πάνω κάτω, Βελόπουλος πίσω λέει, είναι ακόμη πίσω. Τον τρώει Καριστιανού, κάτι γελία πράγματα. Θα κάνω αύριο μεθαύριο μια ανάλυση πως δεν έχει να βοηθεί κανένας Βελόπουλος καμία Καριστιανού. Αλλού είναι αντιπαλότητες και τους πάτε εσείς εκεί για να ξεγελάτε τον κόσμο. Θα κάνω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, αύριο μεθαύριο και θα δείτε πως τα εννοώ με επιχειρήματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
8: Ο Γιώργος είμαι από Πειραιά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
8: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Εδώ, Γιώργο. Πώς είναι ο Πειραιάς, τι γίνεται?
8: Μια χαρά βουλιάζει. Μια χαρά χαλιά που λέμε.
2: Τι να πούμε. Πάντως, ήταν ωραία πόλη. Γενικά, παρόλο που δεν έχει βοηθηθεί πολύ, σαν να μείνει προς τα πίσω, ρε. Ενώ είναι τόσο μεγάλο λιμάνι, ρε.
8: Ναι.
2: Κάτι συμβαίνει, ρε Γιώργο, σαν όταν κατεβαίνεις ακόμη και στον Πειραιά, αλλά είπα στο λιμάνι.
8: Όπως σαν να μην το βλέπεις. Όλα που λιμένα είναι.
2: Ναι, σαν να μην το βλέπεις κάτι μεγάλο με πολλή ζωή, ρε παιδί.
8: Όχι, δεν το βλέπεις.
2: Δεν ξέρω, εκτός δεν είμαι κακοήθης. Εγώ τον αγαπάω τον Πειραιά.
8: Γιατί... μη μόνο, τι, ελληνικό λιμάνι είναι. Τι.
2: Γιατί μου έχει δώσει χαρά και κάτω και με το θέατρο, αλλά σαν να, σαν να το έχουν αφήσει πίσω επίτηδες.
8: Ναι. Μα όλα είναι πίσω, Ηλία. Εγώ δεν θα σε περνά τηλέφωνο τώρα, αλλά με αυτά που ακούω τα τρελά, ευτυχώς που υπάρχεις και εσύ και μας δίνεις βήμα να πούμε τα παράπονά μας και αυτά που συμβαίνουν, τα τρελά να πούμε. Καταλαβες. Λοιπόν, εγώ ήμουν πιτσιρίκι και μοίραζα φυλάδια της ΕΡΕ.
2: Ναι.
8: Τώρα σου μιλάω πριν 70 χρόνια.
2: Ναι.
8: Ήμουν 10 χρονών, παιδί.
2: Ναι.
8: Λοιπόν, από τότε είχαμε μια αυτή προς το κέντρο, ξέρεις.
2: Ναι.
8: Μια τάση, ας πούμε.
2: Ναι.
8: και στο πατέρα μου και άλλοι ψηφίζαμε το κέντρο περίπου, ας πούμε. Τώρα βέβαια ούτε να το ακούσουμε, γιατί αυτοί οι κεντροδεξιοί που λέγονται μητσοτακικοί έχουν αλλάξει, ούτε και αυτοί ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, τώρα τα βάζουν πάλι με το λαό. Στέλνουν 55.000 μπιλιέτα σε αυτούς λέει που χρωστάνε στο κράτος λεφτά, εισοδήματα δηλαδή από εισόδημα, για να πληρώσουν. Ναι, και δεν ξέρω τι αν έχουν για να τους βάλουν και πρόστιμο αν δεν πληρώσουν. Ναι. Βρε, αφού δεν πληρώνουν αυτοί τα εισοδήματα αυτά, θα τους βάλεις και πρόστιμο, πώς θα το πληρώσουν. Εγώ είχα μαγαζί, Ηλία μου, και είχα 50 πελάτες. Οι 10 δεν με πληρώνανε και ξέρω ότι τα χάνω τα λεφτά.
2: Ναι.
8: Κάνε και εσύ μια συσάκφια και χάστα.
2: Σωστό. Βόηθα δεν λίγο μπορεί. Να μην κλείσει.
8: Ναι, θα κλείσει τώρα τις οικογένειες επειδή δεν έχουνε. Δηλαδή τρελά πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα. Και εκτός αυτού, αυτοί έχουν πουλήσει τα πάντα. Από ένα δρόμο μόνο, Ηλία μου, που έχει γεκτέρνα, από μια εθνική οδό, κερδίζουν 170 εκατομμύρια κάθε

0: ο άλλος. Π.χ.
1: Ναι.
0: Τι πράγματα είναι αυτά να πούμε, δηλαδή. Έχουμε ξεφύγει, Ηλία μου.
1: Για τους μεσαίους, Χρήστο μου, διέλυσα τα μεσαία μαγαζιά με επιχειρήσεις μεσαίες. Τους
0: ναι,
1: πεθάνανε.
0: Πάει, αυτά τα διάλυσε όλα. Ποιες μεσαίες, από το Σιμίτι. Ναι. Όταν πηγαίναμε και λέγαμε δεν βγαίνουμε, έλεγαν βάλε λουκέτο, κλείστο. Τα θυμάστε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ποιες επιχειρήσεις. Και αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζανε την Ελλάδα κάποτε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα βγήκανε τα φαν, έχει δώσει. Δεν ξέρω πόσα φαν η ΔΕΗ σε αυτούς. Γιατί δίνει η ΔΕΗ τόσα, σε τόσα φαν να κερδοσκοπούν με εκατομμύρια φτηνό ρεύμα και δεν το δίνει απευθείας στο λαό.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάνει κομμάτια-κομμάτια εταιρείες για να βγάζουν άλλοι κάτι, μπορούσε να το κάνει ήδη το ίδιο το κράτος.
0: Ναι.
1: Και να βοηθηθεί ο λαός με χαμηλό. Ναι.
0: Το ρεύμα στο λαό, κατάλαβες. Είναι πράγματα τρελά δηλαδή και πιέζουν το λαό για οτιδήποτε. Δηλαδή κάτσε ρε, εσείς χρωστάτε, αυτοί γίνονται πλούσιοι. Άσε που έχουν οι δηλώσεις του 200% επάνω, από 10 ακίνητα τα έχουν πάει 50 και έχουν πόσα εκατομμύρια και χρωστάνε δάνεια. Οι ίδιοι βουλευτές. Εγώ δεν το λέω, εγώ το λέει η τηλεόραση. Και ο Βελόπουλος και όλοι ας πούμε. Λοιπόν, αυτοί είναι κατοχυρωμένοι και σου λέει τώρα τι θα κάνουμε, ο λαός. Γι' αυτό τον αποκαλούν και μάζα, Ηλία μου. Είναι η μάζα αυτή, για αυτούς είναι μία μάζα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πνεύμα.
1: Σωστά.
0: Όταν θέλεις, ας πούμε, έτσι ακάλυτα πλήρωσε. Τι πλήρωσε, δηλαδή, κάτσε, άμα δεν έχω, τι σου πλήρωσε.
1: Μήπως, δε Χρήστο μου, υπάρχει κανένα λαχνός, δεν το ξέρουμε και οι βουλευτές, κερδίζουν εκείνα τα σπίτια και δεν τα ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, δεν ξέρεις ποια είναι αυτά, Ηλία. Είναι τα ορφανά, Ηλία, τα ορφανά.
1: Το ξέρω.
0: Αυτά που δεν δηλώνονται στο κτηματολόγιο. Που είναι ορφανά, αμέσως γίνονται δικά τους. Δεν είναι καμιανού. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα.
1: Ναι, λέμε πως είναι κανένα παιχνίδι και δεν το ξέρουμε, λέω, και κερδίζουνε.
0: Είναι παιχνίδι.
1: Οι άνθρωποι, μήπως ξέρουμε κανένα και να τους βάλουμε το καπέλο, ότι παίζουν κάπου βράδια και δεν τα ξέρουμε εμείς, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Μπορεί, ναι.
0: Αυτά τα ορφανά, τα οικόπεδα σπίτια που δεν δηλώνονται στο κτηματολόγιο, είναι έρμεα. Όποιος θέλει πάει και κάνει συμβόλαια εικονικά, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα, πάρ το ακίνητο. Λοιπόν, τέτοια κάνουν γιατί αυτοί τα ξέρουν, ο λαός δεν τα ξέρει.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Και μετά όλα τα ανάποδα τα τραβάει ο λαός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι εξουσιαστή, Ηλία μου. Έτσι το παίζουνε. Ότι είμαι εγώ και κάνω ό,τι γουστάρω.
1: Φαταούλες κάποιοι ρε παιδί μου, δώστε και στο λαό ρε άνθρωποι και φάτε κι εσείς.
0: Ναι, δεν είπαμε.
1: Φάτε
0: αλλά,
1: ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είπαμε ρε Χριστό, όταν έχεις την κουτάλα θα φας, μην κάνουμε τους Αγίους. Αλλά βόηθα ρε εσύ εκεί πέρα από την Παναγία του λαού και κοιτάτε 7 ευρώ λέει, δίνει αύξηση και λέει πώς κάνει αύξηση. Τι είναι αυτό, 15 ευρώ, 20 ευρώ και ο Έλληνας χαίρεται που παίρνει το χρόνο 100 ευρώ ρε, 150.
0: Εμάς δεν μας έδωσε πάντως.
1: Τι κοροϊδία είναι αυτό.
0: Διαφορά, εγώ δεν μας έδωσε τίποτα.
1: Τα περιμένουμε όλα μαζί εμείς, Χριστό. Λοιπόν.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιώργο, συζητώ συγγνώμη Γιώργο μου. Ακού, Γιώργο, τα περιμένουμε όλα μαζί.
0: Ναι, λες.
1: Καλό ναι. Βράδυ.
0: Κάπου αλλού Ηλία, ξέρει.
1: Και να σου πω αυτό που είπαμε για τον Πειραιά, δεν είναι καμία αιχμή για τον Δήμαρχο που είναι τώρα κάτω εκεί.
0: Ναι.
1: Γενικά εννοούμε ο Πειραιάς ότι είναι. Έρεπε να είναι σε άλλη μορφή τόσο δυναμικό που είναι τέτοιο
0: λίμανι. Δεν είναι.
1: Να είσαι καλά. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Δεν το στηρίζουν γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλά, Ηλία.
1: Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καμιά φορά το όνομα, τα μη σας νοιάζει. Ό,τι μπήκατε στην κολυμπήθρα, δεν πρόκειται να μπορέσω να τα αλλάξω. Πέστε με εμένα, Νίκο, Βαγγέλη, Κώστα, με έχουν γράψει σε ταινία. Σε ταινία με έχουν γράψει, δεν παντρέπονται. Πήγα στο Μιχάλη το Λεφάκι τον Άρχοντα και μου λέει: έχεις δίκιο, τι είναι αυτό που σου κάνανε. Ρε κύριε Μιχάλη, του λέω. Δεν βλέπεις τηλεφυλακές ανλύκων. Ένα έργο που γράφει εφημερίδες, δύο ξεχωρίσαν. Ο Μάνες και ο Κακλαμάνης. Και μου γράφανε Νίκο ρε το όνομά μου, το Ηλία. Και το Κακλαμάνη Κακλαμανάκι, οι αλήτες. Τι έχουμε δει στη ζωή μας. Άντε πια τώρα που θυμήθηκαμε τα ονόματα που άλλαξα του Γιώργου. Ακούρε το επίθετο, λες και δεν ξέρανε ποιος είπε. Το κάνε και μετά μου βγάλε ειδικό χαρτί ο άνθρωπος ο Λεφάκης. Αλλά πάλι να βγεις πάνω στην αφίσα πως είναι. Και προσπαθούσε μετά να τα λαμόγια εκεί πέρα του χώρου που πάντα είναι τα ύπουλα αυτά που δεν ξέρουν ούτε οι αρχηγοί εκεί που είναι σε κάποια δουλειά. Τι μπορεί να κάνουν οι πιο κάτω τα σκουλίκια και οι ζηλιάριδες. Θεός

0: Ωραία στο Ανατολεφάκι. Μου λέει, τι είναι αυτό που σου κάνανε, πες τους να κάνουν ειδικό χαρτάκι να μπαίνουν πάνω στις αφίσες των κινηματογράφων. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Όνομα.
1: Καβολέμονος.
0: Έλα ρε Κώστα μου, έλα Κώστα μου.
1: Σήμερα, επειδή έχει προσωπικά και οι ακροατές ξέρουν ότι είμαι αταξινόμητος και ακυδεμόνοπτος. Ναι. Δεν πιστεύω ούτε σε κόμματα ούτε σε εταιρείες.
0: Ναι.
1: Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρο γιώτα είναι έκφραση οργανωμένου συμπερότου. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα σας μιλήσω με υποδρομιακού όρου. Ο Μητσοτάκης, που δεν τον πιστεύω ποτέ μου και δεν τον γουστάρω ποτέ μου, ξεκινάει με 15% από τα κολουάρ. Και να εξηγήσω γιατί. Έχει 3.500 μετακριτή, αυτοί θα ψηφίσουνε. 4.000 διορισμένοι στη Βουλή, αυτοί θα ψηφίσουνε. 3.000 γυναίκα, αυτοί θα ψηφίσουνε. 17 ανεξάρτητες αρχές, αυτοί όλοι οικονομάνε, τι θα ψηφίσουνε. Μπορείτε να μου πείτε, αν οι εκλογές ήταν καλές, ναι, για το λαό δεν θα τις κάνανε ποτέ. Δεν συμφωνείτε?
0: Βεβαίως αυτά.
1: Αυτοί όλοι τι θα ψηφίσουν? Αποκονωμένα και τη βγάζουν καραμάκικα. Τι θα ψηφίσουν?
0: Μητσοτάκη φυσικά.
1: Ακριβώς, θα ξεκινάει με 15% αυτομάτως. Τι καθόμαστε και λέμε? Δεν συμφωνείτε?
0: Ναι, και 15 μπορεί να μην είναι, ένα δεκάρι είναι αυτοί που είναι ευνοούμενοι σε φοβερή μορφή που φωνάζουν και γκαρίζουν Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή.
1: Το λιγότερο.
0: Βέβαια.
1: Και επειδή να πούμε οι περισσότεροι, δεν είναι τώρα, θα δώσουν 1,5 εκατομμύριο να κάνει, λέει, να αυξήσουν με το γλυκό και πάντο οι νέοι. Αφού με 33% πάλι θα τα πάρει από το λαό 1,5 εκατομμύριο γιατί για τα πάρουν οι ξένοι. Και δεν μιλάει κανένα. Και ξέρετε γιατί? Οι πολιτικοί από τη φύση τους είναι ψεύτες. Και θα σας πω γιατί. Όπως είναι ο συγχωρεμένος ο Έσοπος, ο αρχαίος Έσοπος, θα σας πω τη μαρτυρία. Κάποτε συναντήθηκε η αλήθεια με το ψέμα. Καλημέρα αλήθεια, λέει το ψέμα. Καλημέρα, καλημέρα, του λέει αυτή. Τι λέει, μωρή αλήθεια, τι όλος καιρό είναι αυτός σήμερα. Σηκώνει και αυτή τα μάτια του πάνω και του λέει, ναι, πράγματι πολύ ωραίο. Βάζει το ψέμα το χέρι στο νερό και λέει, πα, για το νερό πολύ ζεστό. Η αλήθεια του είχε εμπιστοσύνη. Βάζει για το χέρι στο νερό. Και κοιτάει και πραγματικά να ζεστό. Του λέει, ναι, ρε μάγκα, ζεστό είναι. Λέει, μωρή αλήθεια, δεν κάνουμε ένα μπανάκι μαζί να ρωτιστούμε? Λέει για αυτή, γιατί όχι, ρε μάγκα. Αλήθεια ήταν. Πέφτουνε μέσα, αρχίζουν και κολυμπάνε. Ελά όμως που προλαβαίνει το ψέμα και βγαίνει πρώτο, κλέβει τα ρούχα της αλήθειας και το βάζει στα πόδια. Βγαίνοντας αυτή, δεν βλέπει τα ρούχα της. Και έτσι γυμνή όπως ήταν, η περαστική της γύρισαν την πλάτη. Και αυτή από ντροπή ξανακρύφθηκε μέσα στο νερό. Και όλοι ρέχανε πίσω από το ψέμα. Γιατί φόραγε τα ρούχα της αλήθεια. Το δίδαγμα είναι ένα, κύριε Ιδία. Ψεύτης το ψεύτη αγαπά. Κλέφτης το κλέφτη θέλει. Και ο κερατάς του κερατά ούτε κακό δεν θέλει. Όλοι αυτοί οι 300 ενός εξαιρουμένου είναι ψεύτες, κλέφτες και κερατάδες. Αν του τα λέω.
0: Καλό βράδυ, Κώστα. Καλό βράδυ. Άνευ σχολείου. Πολύ ωραίο ο Κώστας, έτσι στα 90% δεν φέρνω ποτέ καμία αντίρρηση. 5-10% μονάχα που του έχω πει λίγο να μην είναι λες και είναι, ξέρω εγώ, εκείνο το, θυμάστε τι εννοώ όταν λέει το υπερβολικό, λες και ήτανε Άγιος, Άγιος, η κάθε επανάσταση. Επανάσταση ωραία, καλά για το λαό όλα, αλλά έχει και τα 10% το να φταίει. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Κύριε Ηλία, εγώ είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Χαμηλώστε λίγο ραδιόφωνο.
2: Ο Άγγελος είμαι, θα ζητώ χίλια συγγνώμη γιατί τηλεφώνησα και χτες το βράδυ. Αλλά με αυτό που άκουσα από κάποιον από τη Σαλαμίνα για τους Αρβανίτες, με ανέβασε πολύ. Εμείς δεν είμαστε Τουρκ-Αλβανοί.
0: Βέβαια, το είπα.
2: Από το Άρβανο είμαστε.
0: Βέβαια.
2: Τώρα αν ο κύριος αυτός είναι κάτοικος Σαλαμίνος και φθονή και ζηλοφθονή και λιδωρή εκεί τους Αρβανίτες.
0: Δεν είπε όμως Αλβανούς. Είπα οι Αρβανίτες, λέω, είναι καμία σχέση με τους Αλβανούς και μου λέει ναι.
2: Δεν ξέρω τι είπε. Εγώ άκουσα για τους Αρβανίτες, τους Σαλαμίνιους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμένα στην πόλη μου υπάρχει ένα μνημείο ιερών που έχει 300 παλικάρια που έχουν πέσει στους πολέμους.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν είμαστε Τουρκ-Αλβανοί. Είμαστε οι Αρβανίτες, να ξέρεις κύριε Λία, είναι τα πρώτα παλικάρια στην Ελλάδα. Ναι. Τα πρώτα παλικάρια. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, να προχωρήσουμε λίγο για την κυρία Καριστιανού που λέγαμε χθες το βράδυ.
0: Ό,τι θες.
2: Σήμερα άκουσα ότι είναι φιλορωσικό το κόμμα.
0: Ναι.
2: Και άκουσα και κάποιον κύριο προηγουμένως που είπε ότι ήθελε να αναλάβει ο Πούτιν τα χρέη κτλ.
0: Ναι.
2: Εδώ πήγε ο Λαφαζάνης και ζήτησε 5 δισεκατομμύρια και τον εδιώξαν. Τότε που είχε πρωτοανέβει ο Τσίπρας στην εξουσία. Ναι. 5 δισεκατομμύρια πήγε και τον διώξανε, δεν τα δώσανε τα χρήματα στην Ελλάδα. Και δεν το εφάρμοσε στην Ελλάδα σαν μνημόνια, την έβαλε ο ΓΑΠ. Δεν την έβαλε ο Τσίπρας. Σαν μνημόνια στο Καστέλο.
0: Ναι, σωστό.
2: Εκεί που έκανε τις συνεντεύξεις και τις ομιλίες και μας έβαλε.
0: Σωστό.
2: Γιατί εκτελούσε διατεταγμένες υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Από μπαμπά πηγαίνανε έτσι.
0: Ναι.
2: Από μπαμπά. Να χρεώσουμε την Ελλάδα. Τσοβόλα δώσα όλα. Δώσα όλα τσοβόλα. Αυτά ήθελε ο Έλληνας. Τι είπε ο κύριος Μακρύς. Του Έλληνα δεν του αρέσει η αλήθεια. Του αρέσουν τα παραμύθια.
0: Ναι.
2: Το είπε ο κύριος Μακρύς.
0: Ναι, είναι εκλεκτός είναι, άγγελε μου, ο Μακρύς. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά...
2: Μια φορά τον άκουσα. Και έχουμε και ένα κοινό με τον κύριο Μακρύ. Και εμένα η κόρη μου είναι στη Γαλλία, καθηγήτρια πανεπιστημίου. Δεν μπορώ να σου πω άλλα πράγματα. Και ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Ακούει στο Παρίσι που είναι. Είναι σε ένα πανεπιστήμιο, διδάσκει.
0: Να σου είναι καλά και να είναι καλή πρόοδο το παιδί σου.
2: 38 χρονών. Αυτό είναι το κοινό μας με τον κύριο Μακρύ.
0: Να σου είναι
2: αλλά
0: καλά.
2: Θέλω να σου πω, κύριε Ηλία, οι Αρβανίτες, μακριά από τους Αρβανίτες, ρε παιδιά. Οι Αρβανίτες είναι ένα φιλί. Φιλήσυχος λαός, δεν πειράζουν κανένα. Είναι Έλληνες 1000%.
0: Βέβαια, μα δεν είπαμε, Άγγελέ μου, επειδή σέβομαι το λόγο σου και ειδικά που μου κάνεις και μνήμα για τον Μακρύ, γιατί ξέρω πως έχει προκαλέσει λίγο αιρετικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όχι. Σε μερικά πράγματα μας λέει, σχετικά με τους Αρβανίτες, και ο Μανώλης όμως το είπα, δεν έχει καμία σχέση με Αλβανούς και με απαντάει ναι, ρε Άγγελε. Δεν είπε οι Αρβανίτες ότι είναι τίποτα.
2: Στην αρχή ξεκίνησε με τους Αρβανίτες, τους Σαλαμίνιους που
0: όχι.
2: Πήγε ο Χριστός.
0: Ναι, είναι κάτι για τους Σαλαμίνιους γενικά ότι κάτι είναι.
2: Νερό η Σαλαμίνα, εμείς τη λέμε Κούλουρη. Είναι αρβανίτικη περιοχή,
0: ναι.
2: Όπως είναι τα Μεσόγεια, όπως είναι η Πελοπόννησος, ναι. Όπως είναι όχι όλα
0: στη
2: τα
0: Θήβα κάπου γύρω.
2: Βέβαια, ναι, και η Βιωτία έχει Αρβανίτες.
0: Βιωτία έχει Αρβανίτες, ναι.
2: Ναι, Τσίβα, Παλαιοπαναγιά, όλα αυτά τα μέρη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Εγώ δεν θυμάμαι τον Ιησού, δεν έχω διαβάσει πουθενά να επισκέφθηκε.
0: Όχι, καημένα, αφού το είπα λίγο κοροϊδευτικά εγώ. Του λέω έκανε τουρς.
2: Ναι. Ναι.
0: Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι τώρα.
0: Ναι.
2: Από την πόλη Σινόπη του Εύξενου Πόντου.
0: Ναι.
2: Καταγόταν ο Διογέννης, αυτός που ζούσε στο Πιθάρι,
0: ναι.
2: Ο οποίος είχε, πρόσεξε, δάσκαλο τον Αντισθένη, το μεγαλύτερο κοινικό φιλόσοφο. Τον ρώτησαν λοιπόν τον Αντισθένη κάποτε οι μαθητές του, δάσκαλε, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα που πρέπει να παντρευτεί ένας νέος. Και ο Μέγας Αντισθένης του είπε, αν είναι όμορφη, θα την έχει σκηνή. Αν είναι άσχημη, θα εκτελέσεις ποινή.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Καλή σου νύχτα.
0: Κυρία και καλώς σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Αν είναι όμορφη, θα την έχει σκηνή. Αν είναι άσχημη, σου λέει θα πας σαν φυλακισμένος, θα εκτίσεις ποινή. Μου θυμίζει λίγο αυτό, άγγελέ μου, και αυτό, και μετά πάω σε γραμμή αμέσως. Αυτό που λέει ο ένας μεγάλος στην ηλικία, λέει, έχει μια πιτσιρίκα, λέει, θα την έχω πολύ άσελα, ας φάω το κατσικά κι εγώ και εσείς φάτε τη γίδα, έτσι αλληγορικά. Λοιπόν, πάω γρήγορα, ωραίο ήταν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. Εντάξει, πάμε σε άλλη. Τι να κάνουμε, μη λέει άνθρωπος. Πάμε, παρακαλώ, ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα. Χαμήλωσε ο ραδιοφωνός. Ραδιόφωνο.
3: Ναι.
0: Κάν τον κόπο, ναι, γιατί ακούτε. Ακούτε.
3: Ο Χρήστος από το Πασαλιμάνι.
0: Ορίστε.
3: Ο Χρήστος από το Πασαλιμάνι.
0: Έλα, κύριε Χριστό, έλα, Χριστό.
3: Καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα, κύριε Χριστό.
3: Ήθελα να πω, όχι το τώρα το να.
0: Και πάλι, σου ζητώ συγγνώμη, Χριστό. Δεν έχει χαμηλώσει το ραδιόφωνο σου.
3: Τώρα.
0: Καλύτερα, όσο το χαμηλώσει, τόσο καλύτερα. Μη σε νοιάζει να ακούς από τηλέφωνο.
3: Όχι τώρα τον άνθρωπο που έλεγε για τους Αρβανίτες. Ναι. Οι Αρβανίτες είναι, δεν είναι αυτό που είπε και έχει δίκιο.
0: Βέβαια.
3: Ήθελα άλλο να πω. Το ναι. Πριν τον κύριο από τους Αρβανίτες ναι. που λέει τι να ψηφίσω Ηλία μου και έτσι ναι. και. Ναι. Να ψηφίσει Βελόπουλο. Δεν το κατάλαβα. Γιατί και εγώ εδώ στον Πειραιά, εδώ ζω. Εδώ πήγα σχολείο όλα τα πάντα και λοιπά. Έτσι δεν μπορεί που το είχα ακούσει την άλλη φορά ότι το Πασαλιμάνι να λέγεται ακόμα Πασαλιμάνι και το Τουρκολίμανο να λέγεται Τουρκολίμανο.
0: Καλά λες, τα λέμε ακόμη κι όλοι μας κάνουμε λάθη τέτοια, ναι, καλά.
3: Έτσι, γιατί έχω ακούσει και το Βελόπουλο τότε που μίλαγε και λέω έχει δίκιο.
0: Βέβαια. Πέρα από αυτά.
3: Έχω ένα παράπονο τώρα να πω.
0: Ναι, και...
3: Όχι για, για το ράδιο εδώ για μας.
0: Ναι.
3: Έτσι, γιατί και το Μιχάλη το ξέρω, αυτά όλα. Mm-hmm. Έχω ένα παράπονο. Δεν ξέρω εάν τώρα είμαι κακός ή δεν ξέρω να πω. Το γιο μου
0: ναι.
3: τον πιάσανε στο Κορυδαλό
0: ναι.
3: με το δίπλωμα 125.
0: Ναι.
3: Και είχε το 150 το medley.
0: Ναι.
3: Έτσι. Όταν πήγα εγώ και το πήρα, το πήρα με το μηχανάκι.
0: Ναι.
3: Και λέμε, έχει για 125 αυτό. Λέει, εντάξει, λέει, 150 μου λέει, δεν έχει γίνει ο νόμος ακόμα, λέει. Μπορεί να το οδηγήσει. Και το πιάσανε πριν 7 μήνες.
0: Ναι.
3: Και λέει, λέω, γιατί ρε παιδιά, λέω, τι έγινε, γιατί πήγα και εγώ στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
3: Η κυρία, να μην λέω ονόματα, η διοικήτρια που ναι. είναι εκεί,
0: ναι.
3: να μην λέω ονόματα,
0: ναι.
3: λέω, αγάπη μου γλυκιά της, λέω. Ξέρω, εγώ είμαι 60 χρονών τώρα, έτσι.
0: Ναι.
3: Πιάσατε το παιδί μου που είναι delivery και δεν έκανε τίποτα, απλώς το σταματήσανε στον μπλόκο.
0: Ναι.
3: Και του λένε αγόρι μου, λέει έτσι και έτσι, ναι, λέει παιδιά, λέει εγώ έχω το μηχανάκι 5 χρόνια τώρα που το έχω πάρει και δεν μου είπε κανείς τίποτα για τέτοιο πράγμα. Και με σταματάγανε, με κάνανε και μπλόκο και τέτοια.
0: Ναι.
3: Και εσύ τώρα μου λες ότι έτσι και έτσι και έτσι.
0: Ναι.
3: Και το πήραν το δίπλωμα εδώ και 7 μήνες. Είναι τώρα αυτό σωστό και είναι delivery ο γιος μου και ταΐζω εγώ. Με ερωτηματικό, έτσι, με ερωτηματικό. Δουλεύει το παιδί μου τώρα, εντάξει, από εδώ και από εκεί. Και το παίρνει και λαθρέα το μηχανάκι του και δουλεύει. Το λέω.
0: Σωστά.
3: Το λέω. Αλλά είναι δυνατόν...
0: Το δίπλωμα, το πήραν τότε το δίπλωμα, ε.
3: Ναι, το πήραν το δίπλωμα που είχε και το αυτοκίνητο, ήταν και το μηχανάκι, αλλά για 125 μόνο όμως.
0: Και ενώ είχε 150, ε.
3: Είχε, ναι.
0: Αυτά μας μαράνανε, αυτή η τυπικότητα μας μαράνανε.
3: Όχι, όχι, ποιο είναι το παράπονό μου. Δηλαδή, με 125 και να το πω λίγο στον αέρα δεν είναι κακό και σκατά στο στόμα μου που το
0: ναι,
3: λέω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, με 125 δεν θα σκοτώνονταν το παιδί μου και θα σκοτωθεί με 150.
0: Με 150, ναι, ναι.
3: Έλα ρε παιδιά
0: τώρα. Υποκρισία. Και να σου πω και δούλευε σου το συγγνώμη. Και περίμενα να ρωτήσω κάτι. Και δούλευε delivery το παιδί, ε.
3: Ναι, delivery.
0: Και το πιάσανε την ώρα που ήταν delivery.
3: Όχι. Κάνανε μπλόκο εκεί στον Κορυδαλό, ήταν με την κοπέλα του και του λένε μπλόκο, εντάξει. Σταμάτησε το παιδί, όλοι οι άλλοι δεν σταματούσανε, αλλά το παιδί μου, να το πω έτσι, όχι ότι αγαθός, μάγκας είναι και ωραίος, πυραιώτης.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Και λέει, ναι, τι έγινε ρε παιδιά, λέει δίπλωμα, αυτά λέει, κάνουμε, μου λέει, εξακρίβωση. Λέει, ωραία. Πα, του δίνει το δίπλωμα, αυτά όλα. Λέει, εντάξει. Πετάγεται η κυρία που ήταν διοικήτρια και λέει το παιδί, ο αστυνομικός λέει το παιδί είναι εντάξει, λέει. Λέει για να τα δω. Λέει τι εντάξει, λέει. Δηλαδή βρήκε και τον πελάτη του και ο αστυνομικός ο άλλος. Και λέει εδώ λέει 125 και έχει 150. Το ΜΕΤ λέει είχε το 150. Να το πω και αυτό. Και λέει, όχι, λέει, γράφτονε. Και πάρ του λέει και το δίπλωμα, πάρ του και το μηχανάκι. Και το πήρε και το μηχανάκι και το δίπλωμα. Το μηχανάκι την άλλη μέρα πήγαμε, το πήραμε, εντάξει. Αλλά πληρώσανε όμως.
0: Επειδή το είχαν μεταφέρει, υποτίθεται.
3: Ναι, τάχαμε ότι το είχαν μεταφέρει. Και λέμε, γιατί το παίρνετε το μηχανάκι. Λέει, άμα είναι κάποιος, εγώ δεν ήμουν, εγώ είμαι ναυτικός. Λέει, άμα είναι κάποιος, λέει, να το πάρει, λέει. Λέει, δεν έχω κανέναν τώρα. Και λέει, όχι, λέει, το μηχανάκι. Και το πάνε στο Ρέντι και πληρώσαμε για μία μέρα, έχω και αποδείξεις, 150 ευρώ.
0: Άκουρε.
3: Για μία, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Είσαστε εσείς, τι πολιτεία είναι αυτή.
3: Δεν είναι τα λεφτά. Να είμαστε καλά, να τα βγάζουμε και να τα τρώμε. Αλλά
0: να μην είναι και τσάμπα, μέρα... να μην στα παίρνε τσάμπα, γιατί αυτό τώρα είναι η πολιτεία. Έχει λεμιτόμο, σιγά το σπουδαίο κακό. Δεν κοιτάνε τα στραβά που έχουν.
3: Να πω και ένα άλλο τώρα, πέρα από το γιο μου και έτσι.
0: Πολύ συνεπή στην υπηρεσία της ήταν αυτή η κυρία.
3: Και είναι, λένε, και λέω,
0: ναι.
3: Πήγα εγώ.
0: Κάτι
3: λέω,
0: θα έλεγα τι είναι.
3: Σε ικετεύω, δώσω το μηχανάκι, το παιδί μου, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να το δώσω. Να σου πω και κάτι και με συγχωρείς. Έβαλα και υπουργό να μιλήσει στο Χρυσοχοίδη, να μου δώσει. Όχι, δεν το δίνει. Έβαλα δηλαδή και υπουργό και ταξίαρχο αστυνομίας και δεν το δίνει το δίπλωμα. Άκουσέ με ξανά, σου ξαναλέω. Έβαλα υπουργό,
0: κατάλαβα.
3: Δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Έβαλα και ταξίαρχο της αστυνομίας της Γαδάς,
0: ναι.
3: Και δεν το δίνει το δίπλωμα.
0: Να σου πω κάτι τελευταίο, επειδή κλείνουμε, σου παρακαλώ. Και το παιδί αναγκάζεται και δουλεύει λαθρέα.
3: Δουλεύει λαθρέα και τον ταΐζω εγώ.
0: Πώς σε κάνει να κάνεις την παρανομία. Άκου τυπικότητα νόμων και τροχονόμων η κυρία αυτή πολύ που θα πάρει.
3: Κυρία μου, δεν ξέρω εάν ήταν αυτό καλό ή κακό. Αλλά τώρα δηλαδή,
0: τώρα το 150-125 ρε παιδιά, σιγά το έγκλημα που έκανε το παιδί δηλαδή.
3: Ναι, αυτό που είπα.
0: Άντε
3: πριν,
0: πια τώρα, δηλαδή, άντε πια. Άντε. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο. Επειδή κλείνομαι, σου παρακαλώ. Αλλιώς είναι αυτό για να γκαρίζουμε μια ώρα. Άντε, ντρέπονται. Άντε και μετά λένε μερικούς αστυνομικούς. Σεβόμαστε κάτι παιδιά που είναι ευγενικά, που είναι παντού και στροχιά και παντού και βρίσκει κάτι άλλο, ρε, κάτι στραβόξυλα, ρε, κάτι στουρνάρια, ρε, που βγάζουν την αξία τους και δείχνουν εκεί. Να σε γράψει εκεί, ρε, να σου γράψει. Να σε γράψει το παιδί τώρα 150-125, σιγά το έγκλημα. Να ήταν τίποτα άλλο να πω ότι δεν είχε, ναι, όχι, πάρτο. Αλλά σιγά το μεγάλο, το σπουδαίο πράγμα. Αυτό είναι, σας βλέπω. Σκιστήκατε τώρα, μην πάθαινε το παιδί, μην σκοτωθεί. Πονέσατε για τη ζωή του. Άντε την κυρία αυτή να με. Άντε όποια είναι, μου θυμίζει. Τέλος πάντων. Άστο. Άλλη βραδιά. Λοιπόν, παιδιά, να πάμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το ξεχνάω πολλές φορές το φίλο μας τον Μιχάλη να συνεχίσει την εκπομπή. Από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο. Τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν τηλεφωνικό κέντρο. Να θυμίσουμε κάθε μεσημέρι 12:00 πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Καλό σας βράδυ, τα λέμε αύριο το βράδυ 9 με 11. Καλό βράδυ σε όλους σας.
4: Σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες.
5: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

τουλάχιστον να πλάσουμε αγάπη μοναδική, κάτι το μοναδικό, κάτι το όμορφο. Είναι μεγάλη λέξη, είναι μεγάλη λέξη, όντως, και αγάπη είναι συνέστημα. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Με θετική ενέργεια και χαμόγελο πάντα. Θετική ενέργεια και χαμόγελο. Έτσι, για να φορτίζουμε μπαταρίες. Ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβασμένη. Αυτό θέλουμε. Μάχη 99,8. Το σωτάκι το πήρες, έτσι, για το δρόμο. Με μπαταρίες φορτισμένες. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ηλία μου, μυαλό είναι, δεν το συζητάμε, είναι ο φόρτος εργασίας, είναι πολλά το τι ο καθένας μπορεί να έχει μέσα μας. Παραμένει κουρασμένος ο Αντώνης ο Αρκουλής που ρυθμίζει τον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Αρκουλής. Παραμένει λίγο κουρασμένος και είναι δικαιολογημένος. Και είναι αρκετά δικαιολογημένος. Καδάκια, κάντε μου λίγο με την εκκλήση και θα τα πούμε. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς εδώ είχαμε ένα μικρό

μηνυματάκια σας στο Viber. Και το απλό μηνυματάκι θα το πούμε σε λίγο. Έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα καταιγιστικά. Γίνεται χαμός. Σας έχουμε στα καλύτερα. Είστε πάντα στα καλύτερα. More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, τα φοροτεχνικά σας, προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στην Αθήνα. Δεν αλλάζει, πάμε από το καλό στο καλύτερο. More Than Tax, φορολογικά φοροτεχνικά με την Μαρία Μασιλιαράκου. Για επικοινωνία το 210-95-99-381. Θα μιλήσουμε παιδάκια στο τηλέφωνο. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Ακούτε τι γίνεται, έτσι, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή. Πιτσαρία Ζεάκη σε εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη. Τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη για να μιλήσουμε και σε τηλέφωνα.

Να καλησπερίσουμε, να πούμε τις καλησπέρες. Ξεκινήσω από τον φίλο μου, τον Στρατή, που τα είπαμε στο τηλέφωνο. Στρατή μου, το προβληματάκια πάντα θα υπάρχουν. Ο σκοπός είναι να τα λύνουμε. Να τα λύνουμε όμορφα και να λύνονται πάντα ήπια. Να στείλω πάλι τις καλησπέρες μου και στην σύζυγό του, με τον Στρατή τα λέμε. Πάντα έχετε ακούσει, έχει παρέμβει. Πάμε λίγο στο Φάληρο τώρα, στην καινούρια μας την φίλη εδώ, την Δήμητρα. Το 7312, να την καλησπερίσουμε που μας βρήκε. Δημητρούλα, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Το ξωτάκι. Καλή βραδιά στο Φάληρο, στην φίλη μας την Δήμητρα. Το 7312, καινούρια εδώ στο μάχη, έτσι, στην παρέιτσα. Να την καλωσορίσουμε και να είναι πάντα καλά. 693-84-00-856. Θα επαναλαμβάνετε βέβαια και καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, για να μην αγχωνόμαστε, γιατί αγχώνομαι και εγώ μαζί σας. Το ζω αυτό μαζί σας. Πάμε στο όνειρο. Φαληράκι!

Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ. Έτσι είναι για να λύνουμε το κάθε προβληματάκι μας. Να λύνουμε το κάθε πρόβλημα και να είμαστε απέναντι στον κόσμο εντάξει. Όπως είμαστε βέβαια. Δεν το συζητάμε. Το να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Τζανί. Λεβεντάκο μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά. Καλή βραδιά να έχουμε. Φίλος Γιώργος Τζανής. Τον Αλέξη μας εδώ από τον Πειραιά. Το μεγάλο λιμάνι, το 283. Αλέξη μου, καλησπέρα και σε σένα. Το νου σου, στρατή μου, το νου σου τη ρίγανη, έτσι. Αν και θα κάνω εξόρμηση, με αθλητικούλια βέβαια, έτσι, δεν το συζητάμε. Αν και θα την κάνουμε την εξόρμηση,

0: κάτι από το χθες. Ζούμε το σήμερα όμως, έτσι. Παρόν, παρελθόν και μέλλον έχουμε. Δεν υπάρχει. Καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας η Χαρούλα από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρα. Να είμαστε πάντα καλά, να έχουμε υγεία. Και το λέω έτσι με όλο το σεβασμό. Στην Μαρία μας που ήρθε από νωρίς σήμερα, από το Ήλιον. Το κοριτσάκι και το κορίτσι με το τρικουάρ, το λουλουδάκι. Είπαμε ένα λουλούδι, ένα τραγούδι είναι ό,τι το καλύτερο. Είναι ό,τι το καλύτερο. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη από το Χαϊδάρι. Ορίστε εδώ σήμερα το 509. Φορτηγατζή μου, πας, γυρίζεις. Να σε καλά, Λεβεντάκο μου. (6) 93 84 00 8 56. Το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Φίλοι μου, Δημήτρα, κάτι λάθος κάνεις. Πραγματικά σου λέω, το φάλιρο. Μεγάρο και τραγικό. Τον φίλο μου τον Φώτη, Φωτάκο μου στο Κολονάκι, τον γείτονα του Κούλη. Τώρα να μην το αναφέρω γιατί θα ξαναφύγει πάλι για την Αργεντινή. Όταν ακούει Κούλη βγάνει σπιτιά και θα φύγει πάλι για την Αργεντινή. Λεβέντη μου, δεν είμαι εγώ τεράστιος. Τεράστιοι είστε εσείς εδώ που μας ακούτε, που μας απολαμβάνετε. Απολαμβάνετε το μάχη και τον εμπιστεύεστε.
1: Πιο μεγάλη.
0: Φώτης από Κολονάκι.

Θα το βρεις, φίλοι μου Δήμητρα, θα το βρεις, θα το πετύχεις. Πάμε να πούμε τώρα καλησπέρες στην Νίκαια. Εκεί είναι το κορίτσι μας εκεί. Γιατί ξαναγεννιόμαστε. Γιατί ξαναγεννιόμαστε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Γιάνναρη, το κορίτσι που έχει ζητήσει τραγουδάκι με τον Αντώνη, το Ρέμο, η Μπέκη. Λίγο φορτωμένη η Μπέκη μου, το αμηνυματάκια μπορώ να καταλάβω και τη συμπεριφορά. Μπορεί η καθημερινότητα πάντα κουράζει. Ουέχια λίμωνο, είμαστε, ναι, Τετάρτη βράδυ. Ορίστε, κάνει την καμπυλή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Αμάν, λε παιδάκια, αμάν, γιατί προτρέχουμε. Γιατί να προτρέχουμε. Τον φίλο μας τον Γιώργο από το Εγάλιο, το 931. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλά τα λέει, Λεβέντη μου, καλά τα λέει. Θα τα πω κι εγώ λίγο πιο μετά. Τα ακούμε εδώ, βγαίνουν ζωντανές γραμμές εδώ με τον Ηλία του Κακλαμάνη και σε κι άλλες εκπομπές. Τι δεν το λέει ο κόσμος, απογοήτευση. 210-710-8000, 210-710-8000, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ακόμα μου, εάν γράφει τραγούδι, δεν μπορώ να το βγάλω το μηνυματάκι. Αν στείλει με κάποιο τραγούδι, Φώτη μου στο κολονάκι, σε σένα αναφέρομαι, μπορείς να μου το ξαναστείλεις πάλι. Ξέχωρα από το τεράστιο. Thank you very much. Να το εγκλέζικο.

Λοιπόν, επειδή δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε να κρυφτώ, έτσι. Η ελευθερία του λόγου υπήρχε, θα υπάρχει πριν κάνουμε την ανάλυση και στα τα γεγονότα τα κάνουμε βέβαια τη καθημερινότητα, οι δημοσιογράφοι μας εδώ. Δημήτρα, σου ξαναλέω, Φάλιορ, δεν έχω να κρύψω κάτι. Τώρα, αν έχεις αδικηθεί από κάτι, εδώ είμαι να το ακούσω, να μου στέλνεις μηνυματάκι. Την Δήμητρα αναφέρομαι, το 312-73-12 από το Φάλιρο. Έτσι, για να δεν το πάμε σε προσωπικό τώρα για την εκπομπή εδώ. Αλλά δεν θέλω να αδικώ κανέναν. Στον φίλο μου το Μανώλη από την Σαλαμίνα μεριά. Μανώλη μου, καλησπέρα, λεπεντάκο μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Μανώλης από Σαλαμίνα που θέλει και Βοσκόπουλο. Πού να με πας, πού να με πας. Στην ορεινή τη Μάνη, χαρά μου και τιμή μου. Να πούμε καλησπέρες όμορφες πάλι στην... Ναι, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, έχουν ηρεμήσει αρκετά τα πράγματα. Είναι η φίλη μας η Βέρα, το 258 από την Νέα Σμύρνη. Βέρα μου, καλησπέρα.

Τώρα δρομολόγιο θα υπάρχει δρομολόγιο, έτσι. Δρομολόγιο θα υπάρχει. Τώρα τον άμουνα τώρα στη βαλίτσα εκεί κοντά. 693-84-00-8-56. Χριστάκο μου, καλησπέρα και από μένα, τον φίλο μου τον Χρήστο από το Πασαλιμάνι. Σ' άκουσα, Λεβεντάκο μου, στο είπα και στο τηλέφωνο με τον Ηλία μας τον Κακλαμάνι. Και με το γιο σου, έχεις ένα απόλυτο δίκιο. 100%. Πολλές φορές δεν ξέρουν, ειλικρινά το λέω, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Είχα όχι γεγονός παρόμοιο με τη μηχανή που λες με τα 125 και τα 50 σε ιδιωτικό πάρκινγκ, σε σούπερ μάρκετ, στους φορτιστές. Μέσα σε ιδιωτικό πάρκινγκ που είναι το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ ανήκει κάπου, είναι ιδιωτικό, δεν είναι δημόσιο. Και βρήκανε μια οδός κοντά και γράψανε πάνω στην κλίση την κοντινή οδός. Δεν είχανε το θάρρος και το θράσος να γράψουνε τον παιδιά. Τον γράψαμε εκεί, πάνω στο πάρκινγκ του τάδε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρουν, λέει παιδί μου, τι τους γίνεται. Απλά έχουν την εξουσία και νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Αυτό έχω καταλάβει. Και έχω και πολλά παιδιά εδώ που στέλνουν μηνυματάκι. Έχουν την εξουσία και νομίζουν ότι έχουν πιάσει το τέτοιο από πού. Είναι μεγάλη συζήτηση. Τον φίλο μου τον Αποστόλη που έχει στείλει μηνυματάκι. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει, τόλισα από το Πόρτο Ράφτη. Να δώσουμε φιλιά και στην Δήμητρα από το Πόρτο Ράφτη. Τετάρτη βράδυ σήμερα, παιδάκια. Τα καλύτερα λαϊκά παίζουν εδώ στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Κάντε λίγο κάπως ώρα σήμερα. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλησπέρα στην φίλη μας την Ρένα από την Σαρονίδα. Να δούμε να φάμε σάντουιτς. Έχω και παραίτσα.

να είναι κάτι τραγούδια τα οποία και τα ζητάτε, τα οποία και κυκλοφορούν. Σου κόβει την ανάσα. Σου κόβει πάντα την ανάσα, έτσι. Τον φίλο μου το Φώτη, από την Αγία Παρασκευή όμως, έτσι. Λεβέντη μου, καλησπέρα. Το παιδί με τον Τζόνι. Δεν έχουμε θεματάκι, Λεβέντη μου, να τα λέμε. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Λέω καλησπέρα στο Εγάλεο, είναι ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης. Λεβέντη μου, καλησπέρα. Καλησπερίζουμε την Νίκαια. Εκεί είναι νοσηλεύτρια. Πάνε για δουλίτσα. Κι άλλος πάει για βαρδιούλα. Κορίτσι μου καλησπέρα, να σε πάντα καλά. Καλή σας βάρδια εύχομαι. Βάρδια πάει και ο φίλος μου από την καλή πόλη, ο Δημήτρης, έτσι. Καλή πόλη του Πειραιά. Αυτή στον Πειραιά, Δημήτρη μου. Καλή σου βάρδια εύχομαι, Λεβέντη μου.

Λοιπόν, μαθαίνω. Εδώ είναι ένα μεγάλο σχολείο, πραγματικά. Καταρχήν να πω καλησπέρα στον φίλο μου από τα Μέγαρα, το φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, έχουμε 15 λεπτάκια σχεδόν, θα τα ακούσουμε, και για μένα είναι μια μεγάλη μέρα, έτσι. Και όχι για μένα, είναι για πολλού. Ξημερώνει σε λίγο μια μεγάλη μέρα, έτσι. Είναι γιορτούλα, ναι, είναι παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη μέρα, Λεβεντάκο μου, αλλά ουίσκι 1968 που μου είπε και μου έδεισε τώρα, περνάει. Το 1968 κάτι λένε για τα ποτά. Όσο παραμένουν, λέει, γίνονται πολύ πιο φανταστικά. Δεν το ήξερα. Κάτι για τη σαμπάνια είχα ακούσει. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Το έχει ζητήσει το τραγουδάκι η Ρένα μας από την Σαρονίδα. Ρένα μου, να ακούσω το τραγουδάκι σου. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Να της πούμε καλησπέρα. Α, γιορτάζει η Κωνσταντίνα σε λίγο. Κοίτα να δεις γλυκά τώρα εδώ. Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Προστάμε τραγουδάκι και στην φίλη μας την Ιβέρα από τη Νέα Σμύρνη.

πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Μια και τα ακούει. Δεν έχει ακούσει ακόμα το τραγουδάκι του όμως ο φίλος μου ο Χρήστος από το Πασαλιμάνι, ο οποίος ο Χρήστος είχε βγει στην εκπομπή του Ηλία το Κακλαμάνι, αλλά μου το έθεσε και εμένα. Πηγαίνοντας προς το σταθμό, το άκουσα που μιλούσε έτσι, με τον Κακλαμάνι. Ήταν το τελευταίο τηλέφωνο, έτσι, και εγώ να το προλάβω. Λοιπόν, να σε καλησπερίσω, Ρομπίνιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είστε εδώ, είμαστε εδώ όλοι. Να βοηθάμε τον κόσμο, να βοηθάμε τον πολίτη. Όλα τα δάχτυλα των χεριών μας δεν είναι όλα όμοια και ίδια, έχουν διαφορά. Σε αυτό συμφωνώ. Έπεσε ο άνθρωπος, γιατί νομίζω μπορεί να το άκουσες, έτσι. Μου το είπε και εμένα. Δεν είμαστε, λέει, όλοι το ίδιο, λέει, σε όλες τις δουλειές. Υπάρχουν και οι καλοί, βεβαίως. Υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί συνάδελφοι. Τα στραβόξυλα που λένε, έχουν γυριστεί χιλιάδες ελληνικές ταινίες πάνω σε αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο 100%. Το παλικάρι οδηγούσε μία μηχανή. Τότε έτσι ήταν τα πράγματα και είχε απόλυτο δίκιο. Απλά μία συνάδελφό σου τέρδε με γεσόνι, όχι, λέει, τη μηχανή εδώ, το δίπλωμα εδώ. Γιατί δεν είχε εφαρμοστεί ο νόμος ακόμα. Το είχα ζητήσει εγώ για άδεια για μηχανάκι, το θυμάμαι. Ενδιαφερόμενος, αλλά μου κόψανε τη φόρα. Να πάρω μηχανάκι, να πάρω μηχανή για διευκόλυνση. Το λέω και χαμογελάω και μου κόψανε τη φόρα. Τον φίλο μου τον Χρήστο. Θα τα πούμε, Ρομπίνιο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, παλικάρι μου, και να πούμε, γιατί έχεις αφήσει εκκρεμότητες μεγάλες. Έχεις αφήσει εκκρεμότητες για την Πρέβεζα. Λοιπόν, ήταν πολύ απαιτητική. Δηλαδή φορούσε τα γαλόνια η συνάδελφος, μάλλον ήταν αξιωματικός υπηρεσίας, έχει την εξουσία. Και τον έκανε τον άνθρωπο άνω κάτω. Θα τα πούμε Ρομπίνιο, απλά το έφεξα το θεματάκι και εγώ παίρνω χιλιάδες μηνύματα από αστυνομικά τμήματα. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης από το Γάλλιο έχει ζητήσει το τραγουδάκι, για να ανεβαίνουμε παιδάκια σιγά σιγά. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Κέλλη από το Μαρκόπουλο Αττικής. Καλησπέρα στην Κέλλη, καλησπέρα στο Μαρκόπουλο Αττικής.

ωραίο. Δεν το ήξερα αυτό με το ποτό μου, το είπε ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα, έτσι. Να το καλησπερίσω. Θα τα πούμε και συνέχεια με τον φίλο μου τον Γιώργο. Δεν πάει νωρίς για ύπνο. Γιώργο μου, όταν έχετε γιορτάσεις, το λέμε στο χωριό, όταν υπάρχει γιορτάση, λεβέντε μου, δεν πάμε νωρίς για ύπνο. Είναι παραμονή. Είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, Κωνσταντίνου και Ελένη, διπλή γιορτούλα. Στην φίλη μας την Έφη από το Εγάλιο που έχει στείλει το μηνυματάκι της, που είναι κάθε μέρα εδώ, είναι λίγο φαγανούλα. Τώρα τραγανούλα δεν ξέρω, φαγανούλα με τα λεγόμενά της ότι έφτιαξε λαζάνια και τα λοιπά και τα λοιπά σήμερα. Έφη μου δεν με αφορά τέτοια ώρα, μην μου λες τώρα για φαγητά, για λαζάνια, το έχω πει πολλές φορές. Για κανένα γλυκάκι, γλυκατζής, Καλησπέρα κορίτσι μου. Να καλησπερίσουμε τις σπέτσες. Είναι η Ρένα, το ομορφόσογο. Γιατί είναι αληθινά και πραγματικά, έτσι. Ρενάκι μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σε λίγα λεπτά το δικό σου, έτσι. Σε λίγα λεπτάκια θα τα ακούσουμε και ανανεύουμε. Για το Σπύρο σου, το αστέρι σου. Εσύ, θα τα ακούσουμε. Δεν είπαμε, δεν χαλάμε χατήρι. Να καλησπερίσουμε την ουρανία μας. Ουρανία μου, καλησπέρα. Η ουρανία εδώ πέρα, κάθε νότα λέει που ακούγεται λέει στα τραγούδια σου. Ναι. Είναι και χτύπωση της καρδιάς. Ωραίο. Κάθε νότα στα τραγούδια σου λέει και χτύπωση της καρδιάς. Ωραίο. Ουρανία μου, πολύ φανταστικό. Θα γράψεις ποιηματάκια. Όλα καλά. Όλα καλά, ουρανία μου, όλα καλά. Τέλεια!

Μανώλη μου, πάμε στα γρήγορα να ακούσουμε τον φίλο μας τον Μανώλη, τραγούδι που έχει ζητήσει. Ο φίλος ο Μανώλης έχει ζητήσει τραγούδι με τον Βοσκόπουλο. Μανώλη μου, ειλικρινά στο λέω, δεν σου έχω καλά συγχαρητήριο όπως σε πολύ κόσμο. Μην είσαι απαιτητικός όμως τόσο πολύ, Λεβεντάκο μου. Μην είσαι απαιτητικός ούτε και στο τηλέφωνο. Τώρα να ζητήσω μια άλλη θερμή παράκληση, να το σταματήσω λίγο. Θερμή παράκληση κάνατε αν απάντησε στο τηλεφωνικό κέντρο. Επειδή είναι και δουλειά εδώ, ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η διασκέδαση, ότι ο Μιχάλης κάθεται σε μια καρέκλα, βάζει τα τραγουδάκια, διασκεδάζουμε. Είναι δουλειά. Ανταποκρινόμαστε σε εσάς. Θερμή παράκληση, μην κάνετε αναπάντητες στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: όλα τα τραγουδάκια. Όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Γιωργάρα μου στα Μέγαρα, με το αστέρι σου την Λένα. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά για να ακούσει και εσύ το τραγουδάκι. Είπαμε είναι και για μένα μια ιδιόμορφη ημέρα. Να πού ξημερώνει αύριο Κωνσταντίνου και Λένη. Νιώθω πραγματικά και σας νιώθω. Λοιπόν, παλικάρι μου, δεν αλλαξοπίστησα. Απλά πέρασα απέναντι, φωτάκο μου. Το φίλο μου το Φώτη το 260 από το Κολωνάκι. Απλά πέρασα απέναντι, δεν αλλάξω πως το έρχομα. Όχι, Λεβεντάκο μου, τα φοράω και τα τιμάω. Στην φίλη μας την Αλεξάνδρα από την Πεντέλη, Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον δάσκαλο, τον Βαγγέλη το Ρούμπο από το Κάτω Εγάλαιο.
1: Και δεν ξέρω ακόμα πόσο υποφέρω.
0: Βαγγελάκο μου δάσκαλε, για να ανεβαίνουμε έτσι. Τα επόμενα λουλούδια είναι για τα Μέγαρα, για το κορίτσι που γιορτάζει. Το Ξωτάκι. Λαλά, ο φίλος μου Γιώργος δεν ξέρω που είναι.

Αγάπη είναι, αγάπη. Αυτά τα κάνει όλα, αυτά τα κάνει όλα η αγάπη, το πάθος για ζωή. Γιώργος από Μέγαρα για την Λένα του, το τραγουδάκι. Γιώργο μου, είναι λίγο ιδιόμορφο, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, να είστε πάντα καλά, να είστε ευτυχισμένοι στη ζωή σας. Να πω και εγώ χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτούλα. Βέβαια εμείς θα τα πούμε και αύριο, Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι. Και θα διαβάσω τα μηνυματάκια για να ακούσει το τραγουδάκι ο Γιώργος από Μέγαρα με τη Λένα του. Χρόνια σου πολλά, κυρία Βαλάκ.

Όλοι δεν είμαστε ωραίο τραγουδάκι. Ρένα μου, να ακούσεις το επόμενο τραγουδάκι. Είναι για την Ρένα μας από την Σαρονίδα. Ρένα μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι, να διαβάσουμε και την αφιέρωση. Ο κορίτσι, μια γλυκιά καλησπέρα, λέει και ο γλυκό αγόρι. Καλή εκπομπή. Σε παρακαλώ να βάλεις το μια νύχτα. Γνωριστήκαμε με το Μετσελόπουλο, έτσι. Νύχτα ήτανε. Και να το χαρίσω, λέει, στον Σπύρο μου. Το κορίτσι το στέλνει το μηνυματάκι από τις Πέτσες. Πάμε στον ταξιτζή, στο φίλο μου, τον Θανάση, που είχαμε καιρό να τα πούμε. Ταξιτζή. Τους έχει πάει η Βεντούζα ο κυρανάξε εδώ, αλλά που θα πάνε κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θανάση μου, να παίρνουμε έτσι δύναμη και κουράγιο, το λέω. Να παίρνουμε δύναμη και κουράγιο. Έχω ένα μηνυματάκι από το 584, είμαι από τον Κολωνό. Λοιπόν, καλημέρα στον Κολωνό. Πάμε τραγουδάκια σας. Το ξωτάκι μου, έρχονται και τα δύο, θα τα ακούσεις. Έρχονται και τα δύο, θα τα ακούσουμε μαζί. Τον άλλο τον ταξιτζή, τον κύριο από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Κωνσταντίνα μου, χρόνια σου πολλά. Λεβέντη μου, όχι ότι έβαλα το τραγουδάκι για τη Λένα. Έχεις γενέθλια σήμερα, μου είπε. Ο Γιώργος από τα Μέγαρα, γενέθλια. Έτσι μου λέει το αστέρι σου. Το δικό μου δεν ξέρω τώρα, είναι καθοδόν. Λοιπόν, χρόνια πολλά, θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια. Χρόνια πολλά στην Έλενα τη Δαλάκα. Καλημέρα Γεωργία μου, καταρχήν στα Μέγαρα. Επειδή είστε στα Μέγαρα. Λοιπόν, Έλενα Δαλάκα, εις χρόνια πολλά από μια κυρία Γεωργία από τα Μέγαρα. Να την καλησπερίσουμε για να την καλημερίσουμε.

Λοιπόν, Ρενάκι μου, θέλετε το τραγουδάκι. Λοιπόν, αναλήψεω σήμερα, έτσι. Σπανίζει, πέφτει κάθε πολλά χρόνια, έτσι. Και τη αναλήψεω. Ρεφέλη μου, χρόνια σου πολλά, καταρχήν, κοριτσάρα μου. Χρόνια σου πολλά. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι αγαπημένο το τραγουδάκι. Να μου είχε γράψει μήνυμα. Μια και είναι αγαπημένη σου η Άννα η Βύση. Και πήγατε στι συναυλίε, δεν τα χάνατε. Έχει μια εξαίρετη μανούλα. Θα σου βάλω ένα τραγουδάκι. Χρόνια σου πολλά. Καλό δρόμο να έχετε. Λοιπόν, Άννα Βύση, και συνεχίζουμε να ακούσουμε και άλλα τραγουδάκια που εσείς επιθυμείτε και θέλετε. Η φίλη μας η Σία. Η φίλη μας η Σία έχει στείλει μηνυματάκι το 361. Είμαι η Σία, λέει, από τον Πειραιά. Σία μου, καλημέρα. Χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, κάτσε να ακούσεις τώρα το κοριτσάκι Νεφέλη, που είναι καθοδόν στο αυτοκίνητο.

Λοιπόν, Νεφέλη μου, να είσαι πάντα καλά, να είσαι χαρούμενη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή σου. Να ακούσεις όμως και τη μαμά σου, γιατί έχει μια μεγάλη πείρα και ξέρει να διαχειρίζεται πολύ όμορφα τα πράγματα. Ειλικρινά. Θα δίνεις εμπιστοσύνη. Άκουσέ με. Λοιπόν, έχω τσιμπήσει ένα κάτι. Όχι ολόκληρο, βέβαια, σουβλάκι, αν θυμάσαι καλά. Έτσι. Λοιπόν, από τον Κολωνό ήταν το μηνυματάκι. Από τον Κολωνό. Αχ, το λεβεντάκο μου τον όμορφο. Πάμε να τα ακούσουμε, κοριτσάρα μου και τον μπαμπά σου τραγουδάκι, και είμαστε εδώ να ακούσουμε τα πάντα όλα. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Μάχη 99,8. Θανάση, θα τα ακούσουμε λεβέντικο μου και το δικό σου τραγουδάκι με το ταξί. Έχω κι άλλο ταξιτζί εδώ. Τον φίλο μου τον Γιώργο που έπεσε έξω σήμερα και στον Άγιο Δημήτρη. Σε πολλά. Γιώργο μου, τίποτα. Τίποτα, λεβεντάκο μου, στεγνά, αλήθεια. Καλημέρα και χρόνια πολλά, στέλνει το κορίτσι μας η Βάσο από το Πειραιά το 160.

κάνετε λίγο υπομονή όμως, έτσι. Θα κάνετε λίγο υπομονή να διαβάσω και τα μηνυματάκια λίγο με την κλίση. Το μηνυματάκι σου όντως ουρανιά μου ήταν φανταστικό με την νότα της καρδιάς. Στον φίλο μου τον Άκη, φίλος εδώ δικός μας, πρώτη φορά το 118 από το Περιστέρι. Μπράβο. Σε ευχαριστώ Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, Βάσο μου, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, Πυραιώτισσα. Δεν ξεχωρίζω καινούρια ή παλιά. Το λέω αυτό, καινούρια ή παλιά, δεν ξεχωρίζω. Τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη. Έλα Παγκράτη. Έλα Λεβεντάκο, μην το βάζεις κάτω, μην σκύβεις το κεφάλι. Ποτέ.

0: ευχηθώ στα κορίτσια, να ευχηθώ καλό δρόμο καταρχήν στα κορίτσια. Τώρα, Μάνη Ορεινή, χρόνια πολλά στο γιο του Χρήστου από το Πασανιμάνι μας ακούει. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου, παιδί μου, και θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε, μη μου αγχώνεσαι. Να καλημερίσουμε την Τζέννη μας εδώ, την Κομωτριούλα από το Γιανατσίνι. Τζενάκι μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδάκια, είμαστε και αύριο εδώ, έτσι. Θα τα πούμε, να δώσετε πάλι τις ευχές. Είναι και γενέθλια. Το επόμενο τραγουδάκι είναι Βάσο μου. Η Βάσο από το Πειραιά, το 165. Είναι το τραγουδάκι με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Πάμε τώρα, γιατί ένας ταξιτζής εδώ, ο Φανάσης, έχει ζητήσει αυτό το τραγουδάκι με τον Καρά. Λάθη κάνουνε. Γιώργο μου στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ούτε κου.
0: Το άλλο το παιδί πάλι εκεί να είναι, λες. Χριστέ!

0: Ούτε που διάβασα το ίσχυ, έτσι μου το είπανε. Έτσι το 1968, ούτε καν έτσι. Να δημιουργηθώ, να κάνω, να ράνω. Έτσι, καμία σχέση. Λεβεντάκο μου, να πούμε καλημέρες και χρόνια πολλά. Έχουμε πάρει μηνυματάκι το 10-10 από μέθανα μεριά. Κωστάκι μου, τι κάνεις? Λέει, αδερφέ, σε χάσαμε. Εργατικές εργασίες ή λεφτάκια μετράτε από τον ΟΠΚΠ? Δεν ξέρω τι κάνετε. Να πούμε μια καλημέρα και να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νίκο, το 551 από τον Κολωνόνη. Τον Άκο μου, καλημέρα. Τώρα να ακούσει τραγούδι η φίλη μας η Βάσο. Η Βάσο από τον Πειραιά, το 165. Το τι κρός έχει περάσει τα διόδια, να ξέρω καλά τώρα θα λέει νεφέλη τώρα. Ου, Παναγία μου, καλά θα κοιμάται. Χριστέ μου!
1: Σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
0: Θα το περιμένω αυτό το ίσκι, 1968. Ω λαλά, ω λαλά.

Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, ρε παιδάκο μου. Το πας λίγο αργά τώρα τελευταία. Δεν θα ρωτήσω τα πιο πολλά. Έτσι δεν θα ρωτήσω. Καλημέρα, λέει, στο πάνελ και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Τον φίλο μας τον Βαγγέλη με το ταξί του. Όλα τα δρομολόγια. Πάνω κάτω πέρα δόθε, ο Βαγγέλη στασό δεν έχει. Το στασό είναι ότι δεν κάθεται πουθενά. Έτσι καταβλακιώτηκε λίγο η λέξη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 για τα δικά σας τηλεφωνάκια. Διευκόλυνση σε μηνύματα 693-84-00-850-6 Viber, απλό μηνυματάκι. Έχουμε συμπληρώσει αρκετή ώρα. Εδώ παρέτησα, είμαστε 12:35. Φορολογικά, φοροτεχνικά, more than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογικές σας δηλώσεις, υποχρεώσεις κατά του κράτους. Έτσι, το λέμε. Υποχρεώσεις κατά του κράτους. More than tax είναι η φορολογική δήλωση για να εισπράξουν. Είμαστε στα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Τώρα πάμε στα δικά σας. Νικολάκη μου, δεν το ήξερα, Λεβέντη μου, δεν το γνώριζα από τον Κολονό. Όλα δεν μπορώ να τα ξέρω. Να καλημερίσουμε και να πούμε στο 067 που είναι ο Θωμάς, ο ψίστης. Καλημέρα! Θωμάκο μου, καλημέρα, να τις χαίρεσαι. Να τις χαίρεσαι, Λεβεντάκο μου. Ναι, όντως είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι Ελένη, είναι και Κωνσταντίνα. Ζούμε μεγάλες στιγμές εδώ στο Μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Ρομπίνιο!

0: Μ' αρέσει πάντα να ρωτάω και πάντα να μαθαίνω. Πάντα παίρνω τις γνώμες. Ακούω από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Λοιπόν, το 3, το 3, 86 από τον Κολωνό. Πλέον από τα 17 αρχίζουν να ελληνικιώνονται. Περίεργος δεν είμαι. Από το όταν τελείωσα το σχολείο, το λύκειο, έτσι, μου έφυγε περιέργεια. Το έχασα. Το έχασα με την περιέργεια. Περίεργος δεν είμαι. Τέλος. Μου ζητήσετε να ακούσουμε Μητροπάνο, έτσι, το έκλεισα για αυτό το θεματάκι. Ένα θεματάκι είναι να κλείνει, έτσι. Ένα θεματάκι είναι να κλείνει. Πάμε στο φέλλο μας το φώμα, το ψήστη, να ακούσουμε Μητροπάνο. Δεν θέλω να μου αρκώνεστε. Εγώ εδώ είμαι να διώχνω το άγχος και την καταπίεση. Δεν είμαι γιατρός. Απέτυχα. Απέτυχα. Ούτε οδοντίατρος, ούτε τίποτα. Αλήθεια. Καλό βράδυ στην κομοτριούλα μας. Καλό σου βράδυ, Τζενάκι μου. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Και στην Μαρία από το Ήλιον. Χρόνια πολλά στις φίλες σου, κορίτσι. Να τις χαίρεσαι. Χρόνια τους πολλά. Σου Δημήτρη μου με τον Κώστα.
1: Εγώ με
0: έλα τα μέθανα
1: και χτυπώ.
0: Θα περάσω πρόεδρος, δεν υπάρχει.

Πάμε τα βαριά τιμόνια, είναι πάντα εδώ, έτσι. Βαριά από ταξί μέχρι από λεωφορεία, φορτηγά, το συζητάμε ταξί. Ου, Παναγία μου! Και να είναι καλά και ο φίλος μου ο Θανάσης, ο Θανασάκος εδώ, έτσι, με το ταξί. Τάξω το τραγουδάκι με τον Καρά με τα Σάρια. 693-84-00-856. Έχω και για τον φίλο μου τον Γιώργο, το 931 Γιώργος από Εγάλαιο. Και για ένα φίλο Χρήστο με το ταξί. Να ακούσουμε το τραγουδάκι της μαζί μας, το τραγουδάκι του, συγγνώμη. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης, πιτσαρία Εθνικής Αντιστάσεως 63.

Δεν το είπα, Λεβεντάκο μου, πάμε στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που τον ακούτε κάθε φορά και παίρνουμε τις πιο έγκαιρες ενημερώσεις και τα δίνουμε προς εσάς. Θα με τα μπλόκα έχει να κάνει με οτιδήποτε, με το κυκλοφοριακό, με πολλά πραγματάκια. Λεβεντάκο μου. Λεβέντη μου, καλέ, Ρομπίνιο. Και για τα παιδιά που είναι εκεί στο γραφείο. Είχε ξεκινήσει ένα θεματάκι, γιατί υπάρχουν αυτά, έτσι δεν είναι ψέμα και ηχογραφημένα. Και εδώ είναι το παλικάρι. Γιορτάζει ο γιος του, έτσι. Και θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Είναι ο Χρήστος από το Πασαλιμάνι, γιορτάζει ο γιος του, χρόνια του πολλά, είναι το επόμενο Χρήστο μου τραγουδάκι. Βγήκε στην εκπομπή με τον κύριο Κακλαμάνι και έθεσε ένα θέμα με τα μηχανάκια, με τα 125 που ήταν τα διπλώματα, τι είχε γίνει. Και μου το λέει και εμένα, με πήρε τηλέφωνο και μου το έθεσε και εμένα. Το άκουγα εγώ στο δρόμο, το τηλέφωνο που μιλούσε με τον κύριο Κακλαμάνι. Και το θέτω και εγώ, αυτό ήτανε. Ίσως μπορεί να έχει γίνει μία μικρή παρεξήγηση. Και τα προβλήματα είναι εδώ για να λύνονται. Λοιπόν, χρονιά του πολλά, έχει ένα παλικάρι το οποίο του πήρανε το δίπλωμα και τη μηχανή γιορτάζει. Να το χαίρεται, θέλει να ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Και εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Φίλιππα, Φιλιππάκο μου 135, καλημέρα και χρόνια τους πολλά. Να κλείσουμε ένα θεματάκι, άλλο ένα. Ανοίγουμε θέματα, τα κλείνουμε. Έτσι, με την κυρία Δήμητρα, από το Φάλιρο, το 7312. Καλό σου βράδυ, Δήμητρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Να απαντήσω λίγο στον φίλο μου, τον Βαγγέλη, με το ταξί που του έχω και ένα. Βαγγέλη μου, θες να σου πω ένα ανέκδοτο. Θέλεις να σου πω ένα ανέκδοτο σε λίγο, όχι όμως τώρα, έτσι. Σε λίγο. Έρχεται να ακούσουμε Στέλιο Κατσατσίδη. Καλημέρα, Γιώργο μου, στα Μέγαρα. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Καλημέρα, χρόνια τους πολλά. Και για την φίλη μας την Βέρα από την Νέα Σμύρνη, το 258 θα τα ακούσουμε. Είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Καζαζίδη. Εδώ δεν νομίζω πέσουμε, δεν πέφτουμε. Εδώ θέλουμε να ανεβαίνουμε με τα τραγουδάκια μας, και ψυχολογικά και ηθικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, ορίστε τώρα, πιάσανε βαρδιούλα, ντυθήκανε και τα κορίτσια, ντυθήκανε νίκια, φόρεσανε τη στολίτη, έτσι. Αθηνούλα μου, να είστε καλά, καλή βάρδια. Είστε έντονος, οτιδήποτε, και στο νοσοκομείο να πάνε, ναι μωρέ, ξεχάστηκα, εκείνη η ποδιά η άσπρη. Όχι τα μανίκια μπροστά, όχι τα μανίκια πίσω, εκείνη είναι επικίνδυνη. Εκείνη που έχει τα μανίκια πίσω είναι επικίνδυνη, να το αποφεύγετε. Α, Βαγγέλη μου, θα σου το πω, δεν ξέρω για τον κόκοτα που με ρωτάς. Θα σου κάνω και μια προσωπική αναγνώριση να την ακούσει και ο Κώστας Κώστας. Ωλαλα. Πάμε δύο στα δύο. Δύο στα δύο.
1: Κι αν με κακολογούν.
0: Λοιπόν, Ρομπίνιο, χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου. Ίσως να μην έγινε τόσο κατανοητό. Έχω να λέω και το συγγνώμη, έτσι. Δεν είναι από την ώρα που βγήκε το συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, όχι. Θέλεις να ακούσεις ένα ανέκδοτο, να σου πω σε λίγο για τον φίλο μου τον Βαγγέλη εκεί. Τι που φαίνεται γαλακτομπούρικα.

να ζητάς εσύ τραγουδάκια να μου λες τέτοια ώρα, σε παρακαλώ. Φωτάκο μου, θα την κάνουμε την προσπάθεια. Γιατί είναι πάρα πάρα πολλά τα τραγουδάκια. Είναι παραμονή, έχουν γιορτούλα. Θα την κάνουμε την προσπάθεια. Φίλε μου, καλέ, να πω ένα κάτι για τον φίλο μου, τον Βαγγέλη που το ξεκίνησα. Λοιπόν, δύο φιλαράκια καλά. Πάρα πάρα πολύ καλά φιλαράκια. Βγαίνανε για καφεδάκι, είχαν αρκετό καιρό να βγουν. Που λες, συναντιόνται και το κοιτάει τον έναν Βαγγέλη μου, για σένα χτυπάει καμπάνα λίγο, έτσι, το καμπαναριό. Το κοιτάζει ο ένας, ρε φίλε, τι λέει, τι έγινε, έχεις κάνει τατού, του λέει, στο κούτελο πάνω εδώ στο μέτωπο. Εν τω μεταξύ το τατουάζ τώρα και χρωματιστά είναι, παιδάκι, αυτό είναι σε παρένθεση λίγο, και χρωματιστά είναι, τα κάνεις και χρωματιστά και όταν το κάνεις είναι ψιλοκόκκινο το δέρμα γύρω γύρω, έτσι. Λίγο πολύ όλοι μπορεί να έχετε, να το ξέρετε. Έλα ρε, του λέει, έκανε τατού, δεν το κάναμε τότε που πηγαίναμε σχολείο, πανεπιστήμιο, του λέει, και το κάνεις τώρα. Ποιο τατού, ρε, του λέει. Ποιο τατού, του λέει τώρα. Τατού είναι αυτό, του λέει, ή παντόφυλλα. Πάμε να ακούσουμε για την Μεσογείο, για κατεχάκι. Τραγουδάκι. Να γελάει ο Κώστας, Κώστα. Ποιο τατού, ρε. Τατού είναι, του λέει. Τατού το βλέπεις εσύ αυτό, του λέει. Παντόφυλλα είναι. Γράφε το νούμερο. Λοιπόν, Μεσογείο και κατεχάκι, ταυτόχρονα και Κανελοπούλου. Είναι το μεγάλο, το ψηλό, το κτίριο.

Αν ήταν καλό ή δεν ήταν, μα κανόνισε, κανόνισε. Την αγάπη μου στέλνω στην Πρέβεζα. Την αγάπη μου στην Πρέβεζα μεριά. Μηνυματάκι από τον φίλο μου τον Αποστόλη για την Πρέβεζα. Αποστόλη.

θα μου κάνετε μια χάρη, λίγο υπομονή. Λοιπόν, ποιος δίνει, ποιος λύνει, ποιος δένει, λίγο υπομονή, παιδάκια, με το τηλέφωνο, μισό λεπτάκι. Κάντε λίγο υπομονή με την κλίση που έρχεται. Δανίλο παλικάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια τους πολλά και πάλι να τους χαίρεσαι. Ακούσουμε και Μαργαρίτη. Καλημέρα, Λεβέντη Μουσία από τα Καλάβρητα. Καλημέρα, Καλαβριτινέ μου, πάμε και στα Καλάβρητα μεριά. Να καλημερίσουμε τη Λένα και την Δώρα. Στέλνουμε καλημέρες στον Ταύρο, την περιοχή του Ταύρου.

Και ξόφτερνη παντόφυλλα, έτσι. Ξόφτερνη παντόφυλλα. Βεβαιτάκο μου το ξέρει, του το έχεις πει. Λοιπόν, στην φίλη μας την Κατερίνα από το Πέτρα, είναι Πετρούπολη πάνω. Κατερίνα μου το διευκρίνησες, εχθές το ρωτούσα, εντάξει, μπορεί να οδηγούσες. Όταν οδηγάμε, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με τα μηνύματα. Πέρα και το ένα τροχαίο έρχεται μετά το άλλο. Και εγώ τσιγκλάω λίγο πολλές φορές καταστάσεις. Αλλά είναι και λίγο η αγωνία. Λοιπόν, καλημέρα πάνω στην Πετρούπολη, στο Πέτρας, η Κατερίνα μας. Το τραγουδάκι που μου λες ήταν, γιατί άκουγε ήταν στο αυτοκίνητο και μπράβο σου τώρα που παρκάρεις, ήταν με τον Βίλμα. Ήταν του Βίλμα το τραγουδάκι. Κατερίνα μου, καλημέρα. Έτσι, μπράβο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Καλημέρα να στείλουμε στον Κολονό, στο 130 είναι η φίλη μας η Αγάπη, η Φραουλίτσα, η Γλυκιά Τσιρίδα. Έχουμε να ακούσουμε τώρα Κωνσταντίνο Αργυρό, τον υποψήφιο. Δεν ξέρω, θα πάει υποψήφιο, θα γίνει υποψήφιο. Δεν ξέρω τι του έχει τάξει ο Κούλης, αλλά εγώ θα συνιστούσα σαν καλλιτέχνης, γιατί έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έχουμε την ευχέρεια του λόγου, την ελευθερία του λόγου να το λέμε. Λεβεντάκο μου, νέος άνθρωπος τώρα, καλλιτέχνης. Έχεις πιάσει, τι θες, έπανε. Καμένο χαρτί είναι. Καμένο χαρτί είναι πλέον. Για κοίτα και λίγο να δείτε τα κάλο που βγαίνει σιγά σιγά. Τον φίλο μου τον Άγγελο, καλημέρα, καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα στη Βάσια. Το 683, καλημέρα και χρόνια τους πολλά.

Λοιπόν, φίλε μου, Φίλιππα, δεν έχω κανένα θέμα με τα Καλάβρητα. Το είπα μια χαρά. Το ανέφερα. Αναφέρομαι στον φίλο μου, τον Φίλιππα. Δεν έχω κανένα θεματάκι. Καταρχήν είμαστε κοντά. Έτσι, κάτω Πελοπόννησο, αξιοθέατρα. Τα Καλάβρητα, για όνομα Θεού, δεν ξέρω γιατί το λες, μου έστειλες το μηνύματα γι' αυτό, για να με τσιτώσεις μάλλον, έτσι, θα μου χαλάς τη διάθεση, που δεν μου τη χαλάς. Μια χαρά, το ανέφερα με τα Καλάβρητα δύο φορές και δεν έχουμε κανένα θεματάκι, κάθε άλλο, τα τιμούμε και με το χιονοδρομικό και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιάννη το 8080 από τον Άλυμο και θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, πατριωτάκι μου, τι κάνεις, χάθηκες. Χάθηκες βρε τόσο καιρό. Θέλει να ακούσεις Φαντιανάκι το σύστημα. Το ξωτάκι.

Ωραίος ο φίλος μου, έτσι, και στον άλλη μου, ωραίος, επαναστατικός μου φαίνεσαι, στο κολονάκι τώρα στον φίλο μου το Φώτη, το δεύτερο παλικάρι μου, δεν ξέρω. Μάλλον για να ζητάς το τραγουδάκι, κάτι γίνεται. Λοιπόν, για να πάμε δύο παιδάκια στο αυτοκίνητο σε πούντο, λέει, έτσι. Παύλος και Θάνος, συγχαρητήρια. Παιδάκια, όταν οδηγούμε τώρα, δεν είστε και δύο μέσα, έτσι, να είμαστε λίγο πιο συγκροτημένοι. Για βάρδια στον Ασπρόπυργο. Καλή σας βάρδια, καλή βάρδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο τον Παύλο και τον Θάνο. Παύλος και Θάνος, καλή σας βάρδια. Το νυχτοκάματο δεν βγαίνει έτσι εύκολα. Το νυχτοκάματο. Για φανταστείτε και αυτούς τους ανθρώπους πάνω στο τιμόνι, έτσι. Καλημέρα παλικάρια μου, σας εύχομαι καλή βάρδια, υγεία. Thank you very much. Να χρησιμοποιήσουμε και λίγο το εγγλέζικο. Λαλά. Λοιπόν, Αγίου Κωνσταντίνου και Λένη, σημερώνει, παιδάκια. Έλα, έχει ήδη. Έλα, Φώτη μου.

τον φίλο μου, τον Γιάννη. Φιλαράκο μου, να σε πάντα καλά. Γιάννακο μου, σε ευχαριστώ. Thank you very much. Πάμε και στο μεγάλο λιμάνι. Και στο παλικάρι τον φίλο, τον Δημήτρη που πάντα τον πέρδευα, έτσι. Το 991 από την καλή πόλη του Πειραιά. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη από το Κουκάκι. Καλημέρα, λεβέντη μου. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και με Στέλιο Καζατζίδη. Είναι το επόμενο. Εχθές ήταν μια εκπομπή στο Φεύγα, έτσι. Και με τον Στέφανο το Χίο. Μαζί με έναν εισαγγελέα κτλ. Και το φώναζε, έτσι. Στο κλείσιμο ήμουν από Φεύγα. Το φώναζε. Και καλά έκανε. Με τον κύριο εισαγγελέα, ήταν το ξεκίνημα της εκπομπής, έκλεινα, έφευγα εκεί την ώρα. Μάλλον έχεις επηρεαστεί και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε και μου είστε επηρεασμένοι. Αλλά ποιος θα το δικάσει? Ποιος θα το δικάσει? Και για τον φίλο μου τον Άγγελο. Άγγελε, γράψε μου περιοχούλα, λεβέντη μου, με έχεις μπερδέψει.

Γι' αυτό λέω εγώ αυτά τα χεράκια. Απλό είναι και σηκώνεται. Έλα. Να σε σηκώσει κάποιο από κάτω, ρε παιδιά. Μην παρεξηγείτε την κάθε λέξη μπορεί να λέω. Από χωριό είμαι. Αμάν.

Λοιπόν, όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν και θα ανέβουμε να ακούσουμε μία Πάολα για την παρέα από το Περιστέρι, από το Πιτσούνι City, να μην πω ονοματάκια. Εδώ σε θέλω καρδιά μου με την Πάολα, παιδάκια. Κάντε λίγο υπομονή, όλα θα ακουστούν. Γιώργο μου, τον Γιώργο που έχει γενέθλια από τα Μέγαρα, τον οποίο τον έχετε ακούσει πολλές φορές. Τον Γιώργο μας εκεί με την Λένα του, θα ακούσουμε, Λεβέντη μου.

Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι βεβαίως και θα το ακούσουμε το τραγουδάκι να πάμε στο στηλεοφόρο Αλεξάνδρας. Στη Λένα και στον Κωνσταντίνο που έχουν βάρδια στη Γαδά. Να τους πω καταρχήν χρόνια πολλά με όλη μου την καρδιά. Σας είπα προηγουμένως, διάβασα και άκουσα τα μηνυματάκια. Αυτό εκφέρω προς τα έξω, μηνύματα που παίρνω από τον κόσμο. Όπως και τα τραγουδάκια που ζητάτε. Δεν θέλω να μου κρατάτε κακία. Κριτική θα κάνουμε. Ελευθερία του λόγου πάντα υπήρχε, θα υπάρχει. Τουλάχιστον εδώ. Θα τα ακούσουμε χρόνια πολλά στη Λένα, στον Κωνσταντίνο που έχουν βαρδιούλα, στην Γαδά. Τώρα ένα παλικάρι που με πήρε τηλέφωνο. Θα τα ακούσω, είναι από ο Κώστας, από το Μαντούδι της Εύβοιας. Και θέλει να ακούσει τραγουδάκι και να το χαρίσει για την Παρασκευή και είναι μεγάλη παρέα. Παρασκευή, Σταυρούλα και τα λοιπά. Θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου. Γίνεται χαμός εκεί στο Μαντούδι της Εύβοιας. Ήταν ο φίλος μου ο Κώστας. Πάμε να ακούσουμε τώρα για να ανέβουμε τραγουδάκι για το ζεύγος από Μέγαρα. Για το ζεύγος από τα Μέγαρα τραγουδάκι. Γιώργος και Λένα. Το Μαντούδι της Εύβοιας. Κώστας και Παρασκευή. Ο ΑΕΟ. Πανέμορφο το Μαντούδι της Εύβοιας. Έτσι, κάτσε να ακούσει το τραγουδάκι ο Γιώργος τώρα, γιατί είναι και λίγο ιδιόμορφο και θα φωνάζει. Και δεν θα το πάρω το μπουκάλι με το ουίσκι. 1968. Τι λες τώρα. Αν έχω και κανιά αρτηρία βουλωμένη, τι τώρα, εγώ 35 τώρα βουλωμένη αρτηρία, ούτε καν. Αλλά λέμε τώρα, έτσι, τα τρικυκερίδια.

πάρει μια φωτογραφία. Γιώργακο μου, καταρχήν μέγαρα ξέχωρα τη φωτογραφία που έχω πάρει. Από Γιώργο την έχω πάρει τη φωτογραφία. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία και μου λέει Μέλη από Μάνης. Αλλά Μέλη, ναι, καλά το βλέπω. Μέλη Μάνης. Αλλά το έχει φτάσει στο βάζο τώρα στη μέση. Βέβαια. Ποιο έχει το Μέλη, δεν θα το βουτήσει το δαχτυλάκι μέσα. Έτσι το κάνει ο Κούλης εδώ. Έχει το Μέλη, λεφτά υπάρχουν. Το βάζει το χεράκι λοιπόν. Για τον φίλο μου που έστειλε μηνυματάκι από το Μαντούδι, τον Κώστα, που θέλει να αφιερώσει για την Παρασκευή και για την παρέα του, είναι το επόμενο το τραγουδάκι. Λοιπόν, θέλω κι εγώ σε δύο κορίτσια που ταξιδεύουν για την Μάνη, για την ορεινή Μάνη, δύο κορίτσια, Μαρία και Νεφέλη. Τα καλύτερα, ψυχή. Ζήτησαν το ακυβέρνητο καράβι. Αυτό το καράβι έχει κάνει ο Κούλης, παιδάκια. Ακριβώς. Λοιπόν, για το Μαντούδι της Εύβοιας. Ήταν ένα μικρό καράβι. Όχι στο μελάκι, το τρως το μελάκι σου, το βάνεις το δακυλάκι. Ολαλά, ολαλά.

Παντελάκο μου, εσύ στον Άγιο Δημήτριο. Με το πρώτο μισθό που θα πάρω, ειλικρινά στο λέω, με τον πρώτο μισθό που θα πάρω, θα σου πάρω ένα, όχι μεγαλύτερο βάζο, θα σου φέρω μαζί και κάτι άλλο που βγαίνει μαζί με το μέλι, έτσι. Λίγο πιο ακριβό, βέβαια. Σε πιο μικρό βαζάκι. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά. Στην Λένα και στον Κωνσταντίνο έχουν βαρδιούλα πάνω στην Ιγαδά με τον Βασίλη τον Καρά. Λένε για μένα, λέει, οι όμορφες που θέλουν να ακούσουν το τραγουδάκι. Να είστε πάντα συντονισμένοι στα καλύτερα, να μαθαίνετε πάντα πρώτοι το καλύτερο. Το σωστό, το αληθινό. Μάχη 99,8. Εδώ υπάρχει πάντα η ελευθερία του λόγου. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Ανεβασμένη με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

ας τους αφήσουμε να λένε για εμάς. Για να λένε και να συζητάνε για εμάς, κάτι καλό γίνεται. Ό,τι και να λένε ρε παιδάκια, όταν ακούτε και λένε, κοτσομπολεύουν για εσάς, για εμάς, κάτι καλό θα είναι. Λοιπόν, στα παλικάρια που είναι στην γέφυρα στον Ασπρόπυργο, νομίζω έχω καταλάβει ποια γέφυρα είναι, θα ακούσουμε μια Ρία Ελληνίδου. Λοιπόν, μεγάλε λένε να ακούσουμε μια Ρία Ελληνίδου. Μεγάλο δεν είμαι καταρχήν, παλικάρι μου, έτσι με φύγει τώρα αυτό. Ωεό. Μεγάλε λέει να ακούσουμε μια Ρία Ελληνίδου, λέει είμαστε γέφυρα, λέει στον Ασπρόπυργο. Έτσι, να το κλείσουμε το θεματάκι, γιατί έχω και το τηλέφωνο. Μεγάλο δεν είμαι και παρεξηγούμε με αυτό. Ωλαλά. Oh,

Λοιπόν, μια και μου το ανέφερες τώρα, έτσι. Είχα πάει σούπερ μάρκετ προχθές, έτσι. Περάσαμε το ξωτάκι, δεν έχω να το κρύψω, και πήρα. Ειλικρινά, μια και μου το λες τώρα και φουντούνια, πήρα τα οποία ακόμα δεν τα έχω ανοίξει, λεβεντάκο μου. Δεν τα έχω ανοίξει. Σε ένα πολύ καλό παλικάρι, πάρα πολύ ευγενικό, που πρώτη φορά τα είπαμε τώρα στο τηλέφωνο, τον φίλο μου τον Στράτο. Στράτος είμαι, λέει, από πλατεία Αμερικής και θέλω, λέει, να αφιερώσω το πρόγραμμα σε σένα. Ένα πάρα πολύ ευγενικό παλικάρι. Σε κερδίζει κάποιος, ρε παιδάκια, και μόνο με το λόγο του. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα εδώ στο μάχη, δίνουμε τη δική μας μάχη. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εγώ σε ευχαριστώ, λεβεντάκο μου. Πολλά καινούργια. Ειλικρινά το λέω, μηνυματάκια, τηλέφωνα. Αλλά μου κίνησε την περιέργεια με τον φίλο τον Στράτο, ένα ευγενικό παιδί. Κερδίζουμε την νεολαία. Έχουμε την νεολαία εδώ στο μάχη 99,8. Και φουντουκάνια. Αλήθεια, αλήθεια. Στράτο μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, λέει παιδί μου.

καλά. Πάνε τα φουντούνια, θα πάω το πρωί να δω. Δεν θα τα βρω. Ομορφιά μου. Αν έχεις απλώσει χέρι, έχεις πάρει τα φουντούνια, ο έχει αλίμονο.

0: ζωμό.
1: Το καλύτερο. Το καλύτερο. Ακού δεν θα τα βρω. Ωραίο τραγουδάκι με το Μητροπάνο. Ακού λέει δεν θα τα βρω. Λοιπόν, πάμε να ερχόνται καληνύχτες τώρα σιγά σιγά. Όντως έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ακούσουμε στον Ταύρο για την Ελένα. Για την Ελένα από την περιοχή του Ταύρου με τον Σαφίδη, το μελά τραγουδάκι. Τώρα μου φάγανε το φαγητό, ρε παιδάκια, μου φάγανε τα δίδια. Μου τα φάγανε. Οπό. Εγώ φταίω. Δεν πειράζει, εγώ φταίω. Λοιπόν, τώρα μου πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ και αύριο. Πρώτα ο Θεός, εδώ συζητάμε. Έχω χρωστάω και τη Μιχαλού σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ την μεγάλη παρέα από το Μαντούδι, από το Μαντούδι της Εύβοιας. Τον φίλο μου τον Κώστα, την Παρασκευή και την παρέα του. Κάτσε, έρχεται ένα μηνυματάκι που λέει κύριε Στέφανε Χίο, κύριε Μακελάρη, δεν μου γράφει τίποτα άλλο. Κύριε Στέφανε, δεν είμαι ο Στέφανος ο Χίος εγώ, κύριε Μακελάρη, γράφει, χορεύουν οι τελίτσες. Γράφει κι άλλο, χορεύουν οι τελίτσες, αλλά δεν πειράζει, θα το γράψει.

το ελαφρύνουμε λίγο, παιδάκια, έτσι, να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί μου φάγανε και τα φουντούνια, έτσι, ολόκληρο το σακουλάκι και ήταν. Πάμε πάλι κάνουμε ό,τι καλή πολύ λίγο, να πίνουμε μπίρες, λέμε τα παιδιά από την Πάτρα, να τα ακούσουμε τα τελευταία λεπτάκια. Πίνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, παιδάκια, είναι και για μπίρα, έτσι. Σαφωμένη, παγωμένη, πίνετε. Το Φαλικέρι από την καλή πολύ. Λοιπόν, δεν διάβασα μηνυματάκι. Λέει για τον κύριο Στέφανε Χίο, λέει. Κύριε Μακελάρη, θέλουμε, λέει, μία ώρα παραπάνω. Ναι, λεβέντη, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Ωλαλα. Να φύγω το κοκαλάκια μου εδώ, έτσι.

ελάτε να το ελαφρύνουμε λίγο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο το παλικάρι που δουλεύει το 991. Θα μου πεις τώρα μπυρίτσα, ναι μπυρίτσα, μετά πήγαινε και το καπνιστάκι, αλλά πού! Πάει, πάει! Πάει και τα φουντούρια. Δύο μέρες, ε! Ας τα πω στο τηλέφωνο μετά.

Πάντως κάνει καλό, έτσι. Το η μπυρίτσα κάνει πάρα πάρα πολύ καλό και στα νεφρά και στα νεφρά και στο, για τους άντρες. Και για τους άντρες βοηθάει και τον προστάτη. Να πιστεύουμε και λίγο, παιδάκια. Εδώ ό,τι λέγεται, ό,τι λέμε, το λέμε πάντα έγκαιρα. Λοιπόν, και πάλι να πω χρόνια πολλά. Είναι 7 λεπτάκια που μας απομένουν ακόμα. Καρούλα μου Κυψέλη, σε ευχαριστώ.

τρώσω γιαουρτάκι σου. Το γιαουρτάκι που έχω στείλει δεν είναι πετσούλα. Λοιπόν, έχω πάρει μηνυματάκι εδώ, μήνυμα, φωτογραφία. Έχω και σε δάκι με πετσούλα. Το τρώσω γιαουρτάκι σου. Θα τα πω αύριο αυτά.

0: Καλό σου βράδυ, μαράκι μου στο ήλιο. Να σε καλά. Να χαίρεσαι τις φίλες σου. Θα τα πούμε και αύριο. Βάλει και κανελίτσα πάνω. Η κανέλα ξέρεις γιατί το...
1: Δεν μπορώ να έχω πλάι κάποια που δεν...
0: Η κανέλα ξέρεις γιατί τη...

Λοιπόν, παράταση, παράταση δεν έχουμε. Δεν έχουμε παράταση, Λεβεντάκο μου, θα κλείσει εκπομπή. Είμαστε 11 με 2. 11 με 2, συνεχίστε τη βαρδιούλα σας. Ο Μακελάρης μετά, με πολλά πολλά θεματάκια, ο Στέφανος. Δεν έχει πάρει παρά τα παιδάκια ούτε καν. Θα με τα κοκαλάκια μου. Σε ζητάω, ναι. Λοιπόν, και πάλι να πω χρόνια πολλά και θα, αύριο θα τα πούμε. Είναι παραμονή σήμερα. Παραμονή ημερολογιακά να είμαστε 21 Πέμπτου, Κωνσταντίνου και Λένης. Εσείς να είστε πάντα εδώ, μην αλλάξετε συχνότητα. Μάχη 99,8. Ναι, 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

0: Σιγά σιγά να αποκαλεί αυριανή μαζί μας το More Than Tax, τα φορολογικά φοροτεχνικά. Ό,τι έχει να κάνει με τα σωστά φορολογικά φοροτεχνικά, More Than Tax. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου.
1: Κάτι πάει λάθος και γυρίζω.
0: Ό,τι κάνει λάθος το διορθώνουμε στο More Than Tax.
1: Θα στο συγχωρήσω.
0: Καλυψούς 110.

Εγώ, το παιδί με το ριζόγαλο. Το παιδί με το ριζόγαλο, βραδιάτικα. Πήρες ιδέαση, έτσι. Ήταν ένα μηνυματάκι γιαούρτι, λέει, με πέτσα. Ολαλά. Καλή αυριανή, λέει. Η Γεωργία, μα... ναι, Γεωργία το έχει στείλει το μηνυματάκι από Μέγαρα. Πάρε και εσύ με πετσούλα, καλό θα σου κάνει. Κάνει επιδερμίδα. Κάνει επιδερμίδα, Γεωργία, με πετσούλα.

Λοιπόν, τη Μαρία ζητάς, λέει, ή τα φουντούνια και τα δύο. Όπα, όπα, αδερφέ, θέλω να λέω την αλήθεια, θα μου τα είχε πάρει. Και τα δύο, και τα φουντούνια μου τα πήρε. Μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης. Γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα με δροσερές σαλάτες, κρέπες, τα πάντα όλα. Ό,τι θέλετε και στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Εύχομαι καλή αυριανή και χρόνια πολλά. Εδώ θα τα πούμε αύριο. Συνέχεια στο μακελάρι. I love you forever. Good night.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, ανθρώπος στο μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών ανέκοψε την πορεία μας.
3: Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Η επανάληψη παίζει τη νύχτα, αργά τη νύχτα, μετά τις 2 το ξημέρωμα. Εκεί όπου φυτρώνουν οι διάφοροι μαϊμουδιάριδες, σαν τους πολιτικούς, εκεί κυρίες και κύριοι που ζουν τα βαμπύρ, εκεί που ζουν οι βρικόλακες των Μητσοτάκηδων. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο 5 με 6, θα ακούσετε τις ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο. Ακούστε το σχόλιο, την ανάλυση, την είδηση, αλλά με τον αντισυστημικό τρόπο. Και αυτές τις ειδήσεις που βγάζουμε εμείς σήμερα είναι όλες τους πρωτογενείς ειδήσεις. Ειδήσεις οι οποίες βοηθούν τον κόσμο να σχηματίσει μια αντίληψη μέσα στο όριο του πατριωτισμού. Δεν είναι βγαλμένες από το κεφάλι μας και πάνω απ' όλα δεν έχουμε μιλήσει ούτε με καναλάρχες, ούτε με ολιγάρχες, ούτε με ανθρώπους του πλούτου, ούτε με ανθρώπους των διελιστηρίων, ούτε με βενζινοπόλες, ούτε με ιδιοκτήτες πετρελοειδών, κυρίως με αυτούς, οι οποίοι έχουν αναγάγει τη δουλειά τους σε ένα τεράστιο και απέραντο πανελλαδικό λαθρεμπόριο καυσίμων. Γιατί αυτό που γίνεται αυτή την ώρα, με την άνοδο της τιμής της βενζίνης, οι πληροφορίες λένε ότι εντός των προσεχών ημερών η βενζίνη θα ανέβει κι άλλο, το πετρέλαιο θα ανέβει κι άλλο, που σημαίνει ότι όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν όλα τα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν, θα πρέπει να είστε όλοι έτοιμοι να κάνετε τις σχετικές αποταμιεύσεις ή δυνατόν, γιατί τι αποταμίευση να κάνει ένας χριστιανός ο οποίος παίρνει 600 και 700 ευρώ σύνταξη. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις μια οικογένεια και την ίδια στιγμή με την ίδια αυτή οικονομική πολιτική καθυκμάζεται, κυρίες και κύριοι, το εισόδημα των εργαζόμενων από την ώρα που έχουν και τα ενοικιοστάσια, τα οποία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Χαλκιώτη, ακούσατε νωρίτερα τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά εκτός από ένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα και πιο σημαντική είδηση που βγαίνει για όλους εμάς, οι οποίοι πασχίζουμε, ακούστε, δεν είμαστε πλούσιοι. Αν ήμασταν πλούσιοι δεν θα δουλεύαμε 18 ώρες την ημέρα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι, παραλίδες και τα έχουν οικονομήσει, δουλεύουν το πολύ ένα εξαωράκι την ημέρα. Και την υπόλοιπη μέρα τους κάνουν τζόκινγκ, κάνουν γυμναστική, πηγαίνουν στα γυμναστήριά τους, φροντίζουν την επιδερμίδα τους, φροντίζουν το κάτω και το πάνω τους. Εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε σαν τους ήλωτες. Και για να δουλεύεις σαν τον ήλωτα, σημαίνει ότι έχεις ανάγκη για να ζεις την οικογένειά σου. Δεν θα μας πάρουν τα κλάματα, και ούτε το παίζουμε κακομύριδες. Αλλά αν ρωτήσεις 10 πολίτες, από τους 10 πολίτες, οι 8 τουλάχιστον είναι βιοπαλαιστές. Μόνο 2 πολίτες, δηλαδή περίπου Το 2 με το 5% του πληθυσμού ζει αυτή την ώρα ανέτος, χωρίς να νοιάζεται για καμία υποχρέωση. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, περίπου το 95% των Ελλήνων πολιτών έχουν πρόβλημα. Μη λέτε λοιπόν ότι φεύγουν, ότι πάνε και ότι έρχονται. Αν αναλύσει κανένας την δημογραφική ενδοσκόπηση της χώρας, θα δει ότι αποτελείται από άνεργους, από επιδοματούχους, από εργαζόμενους, από ελεύθερους επαγγελματίες και μια μικρή τάξη 200, 300, 400 χιλιάδων ανθρώπων έχουν τη δυνατότητα να κινούνται συνέχεια. Είτε στις βίλες τους, είτε στα εξοχικά τους. Καλά, και οι άνθρωποι μεροκαματιάριδες έχουν αποκτήσει εξοχικό, άλλοι το απέκτησαν από τον πατέρα τους, άλλοι το απέκτησαν από τη μάνα τους, άλλοι το απέκτησαν από την πεθερά τους. Όμως, περίπου το 5% των Ελλήνων, των ενεργών Ελλήνων πολιτών, είναι αυτοί οι οποίοι ζουν καλά, οι καλοπερασάκηδες και οι βολεμένοι. Οι υπόλοιποι, κυρίες και κύριοι, είναι τα κομματόσκυλα και αυτή η ειδική κάστα των εργαζόμενων, 2-3 χιλιάδες μετακλητοί, 2-3 χιλιάδες υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα που τους έβαλαν στο Κοινοβούλιο και τους διόρισαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Βουλή σαν υπαλληλικό προσωπικό περίπου είναι 3 με 4.000 υπαλλήλους. Δεν είναι λίγοι. Η ΕΡΤ, ο δημόσιος οργανισμός, σαν προσωπικό είναι άλλοι 3 με 4.000 υπαλλήλοι. Μιλάμε δηλαδή για 8 με 10.000 υπαλλήλους. Και αν βάλουμε αυτούς που ορίστηκαν και διορίστηκαν στα Υπουργεία, αυτούς που είναι ειδικοί σύμβουλοι, αυτοί που είναι ειδικοί παρατηρητές, σαν το Λαζαρίδη, ο οποίος δεν είχε πτυχίο, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει με ρουσφέτη, αυτοί που παρέκαψαν τον ΑΣΕΠ, αυτοί οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια αξιοκρατία που αντιμετωπίζουν τα δικά μας παιδιά, τα ημέτερα με ήττα παιδιά, τα δικά μας σπλάχνα ξεπερνούν τους 20 με 30.000. Υπολογίστε και τους υπόλοιπους τους βολεμένους, υπολογίστε αυτούς που δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν, οπότε αντιλαμβάνεστε, υπολογίστε την αποχή, υπολογίστε την τρικυμία κρανίο που έχουν αυτή την ώρα οι Έλληνες ψηφοφόροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια κάστα προνομιούχας τάξεως, η οποία καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Η ανατροπή, κυρίες και κύριοι, διότι η δημοκρατία είναι εν κινδύνω αυτή την ώρα. Όταν σχηματίζεται μια φασιστική νομερκλατούρα, η οποία μέσα σε μια επταετία, όπως θα έχετε ρίξει μια ματιά και στο διαδίκτυο και ειδικά των πατριωτικών μέσων ενημέρωσης, εμείς σήμερα το έχουμε αναδείξει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας, η περιουσία της μαφίας. Αυτή είναι η περιουσία της μαφίας. 2017 κίνητα έχουν. Εκ των περισσότερων είναι νεοδημοκράτες. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι. 2017 ακίνητα έχουν όλοι, αν τους σουμάρεις. Εν τω μεταξύ, μέσα σε μία επταετία, οι πολιτικοί βουλευτοί, οι βουλευτές και οι υπουργοί της κυβέρνησης πλούτησαν κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Την ώρα που ο Έλληνας ψάχνει τα ψηλά στην τσέπη του, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα κέρδη τους και να γεμίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό προέκυψε από την ανάλυση του πόθεν. Μάλλον από την ανάλυση του έσχες. Όχι από την ανάλυση του πόθεν, που τα βρήκες. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, φαίνεται πως οι κυβερνώντες μέσα σε μία επταετία κατάφεραν και αύξησαν τα εισοδήματά τους και τις καταθέσεις τους κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Εάν μπείτε στο site της Βουλής, στο Βουλή Watch, ο υπολογισμός βασίζεται στα δηλωμένα εισοδήματα. Όχι στα αδήλωτα, στα κρυφά, στα άδειλα. Στις τραπεζικές καταθέσεις, στα επενδυτικά προϊόντα και στο κεφάλαιο συμμετοχή σε επιχειρήσεις με εσωτερική πληροφόρηση. Το σύνολο των βουλευτών με τα συζύγους τους απαρτίζουν μια σκληρή κάστα προνομιούχων. Και υπάρχει μια αύξηση και για τον δηλωθέντα πλούτο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας από το 22, που το 23 αύξησε την κοινοβουλευτική της δύναμη κατά 10 βουλευτές. Ο πλούτος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει οριακή πτώση. Και αυτό όχι γιατί είναι κακομύριδες, αλλά γιατί λιγόστεψαν. Εάν δείτε επίσης αυτά τα γραφήματα στη Βουλή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα μεταδηλωμένα, όχι τα αδήλωτα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αδήλωτο εισόδημα. Λεφτά κάτω από το τραπέζι, ξένοι τραπεζικοί λογαριασμοί μη δηλωθέντες και πάνω απ' όλα αρπαχτές και μίζες. Τώρα μη μου πείτε ότι αυτοί όλοι τους έγιναν υπουργοί και ειδικά οι πιο μακρόβοι, υπουργοί. Παράδειγμα, ο κ. Γεραπετρίτης δηλώνει καταθέσεις 59 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, 59 εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν τον ρώτησαν, καλά, πού τα βρήκες τα λεφτά? Ξέρετε τι είπε? Η γυναίκα μου. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Είναι η... κόρη του δεύτερου τη τάξη στην Ελλάδα, της δεύτερης κατασκευαστικού κολοσσού, της ΓΕΚ Τέρνα. Η δεύτερη, η πρώτη τη τάξη στην Ελλάδα εργολαβική κατασκευαστική εταιρεία είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά θα πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Είναι η γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη. Η γυναίκα του κ. Γεραπετρίδη είναι δικηγόρος, είναι νομικός σύμβουλος. Και από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι ώρας, υπηρετεί στην ανεξάρτητη αρχή που δίνει τις άδειες για τις ανεμογεννήτριες. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Με έναν παχυλό μισθό. Δεν μπορεί όμως τα 57 εκατομμύρια να προήλθαν μόνο από τα εισοδήματα της γυναίκας. Εγώ, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και όχι της Ελλάδος είναι ο κ. Γεραπετρίτης. Και ο ένας από τους υπουργούς που διασκεδαστικά υπερτονίζεται το όνομά της στο κοινοβούλιο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, λένε ότι προορίζεται για υπουργός του Νετανιάχου. Εκεί έχουν φτάσει τα νέα. Και το διάβασα σε ένα ομογενειακό site στην Αμερική, στην ελληνική κοινότητα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή, για να δούμε λίγο και το πλούτο. Ο πλούτος αυτός είναι φασιστική κοινοβουλευτική έκφανση. Δεν μπορείς να είσαι εκπρόσωπος των Ελλήνων πολιτών και να έχεις ένα τόσο μεγάλο εισόδημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μια αντιθεσμική αντιπαροχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αντιπαροχή με την ολιγαρχία, τη λαθρεμπορία και τους ανθρώπους που κάνουν κακές δουλειές. Άρα θα πρέπει να αντιληφθούμε πώς σχηματίστηκε αυτός ο πλούτος. Διότι εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι από το 23 μέχρι το 24 οι 156 βουλευτές αύξησαν ακόμα 71 εκατομμύρια ευρώ την περιουσία τους, φτάνοντας τις δηλώσεις του 24 και συνολικά στο δυσθεώρητο ποσό των 217 εκατομμυρίων 56.238 ευρώ. Δηλαδή, την τελευταία επταετία οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αυξήσει το εισόδημα κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και επειδή αυτοί όλοι τους κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, αυτά που συμβαίνουν τα άλλα είναι ξεκάθαρα. Ο ένας είναι γαμπρός της ΓΕΚ Τέρνα. Ο άλλος συνδιαλέγεται με τους Περιστέριδες. Ο τρίτος υπουργός συνδιαλέγεται με τις κατασκευαστικές εταιρείες που φτιάχνουν τις παράγκες των λαθρομεταναστών. Ο τέταρτος με τα συσίτια των λαθρομεταναστών. Ο πέμπτος είναι μπασμένος στα κόλπα των πλαστών διαβατηρίων. Ο έκτος έχει σχέση με τα νησιά του Αιγαίου, όπου εκεί γίνεται της κακομήρας τη λαθροδιακίνηση. Ο έβδομος είναι κολλητός λαθρεμπόρων καυσίμων στη χώρα. Ο 8ος είναι κολλητός λαθρεμπόρων τσιγάρων στη χώρα. Ο 9ος είναι κολλητός λαθρεμπόρων οπλικών συστημάτων και ο 10ος είναι κολλητός οπλάδων οι οποίοι πουλάνε όπλα στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στη Γάζα. Δεν γίνεται διαφορετικά η περιουσία. Ξέρετε καλά ότι με το σταυρό στο χέρι δεν μπλούτσε κανένας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ιστορίας είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος πρέπει να μας εξηγήσει από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Δεν είναι τα δηλώνω και τέλος. Και ξέρουμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, εκτός από υπουργός εξωτερικών, στη συνδιαλλαγή του με τους Τούρκους, βλέπουμε μία πρωτοφανή οπισθοχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τις διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Αυτό εμένα κάτι μου λέει. Αυτό μου λέει ότι επιχειρείται μία νέα ιστορία πρεσπών. Και ξέρουμε καλά, έχει ψιθυριστεί και έχει υποθεί υποχθονίως και υπογείως ότι ο κύριος Τσίπρας και αυτοί οι οποίοι συνυπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν βγήκαν χωρίς κέρδος από αυτή την ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας για αυτή την υπόθεση δεν μίλησε ποτέ. Εμείς όμως είδαμε ότι όλο το χρονικό διάστημα που είχε παραιτηθεί από βουλευτής ζούσε μια άνετη ζωή. Εγώ, κυρίες και κύριοι, αν σταματήσω να δουλεύω μία μέρα, θα έχω πρόβλημα. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εδώ μέσα και απόξω. Αυτό τι σημαίνει? Τρέχουν τα φροντιστήρια. Τρέχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Τρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία. Τρέχουν τα ενίκια. Τρέχουν οι υποχρεώσεις. Πώς θα βγάζει πέρα, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί, αν δεν παίρνουν μεροκάματο? Αν δεν παίρνουν μεροκάματο από αλλού, να μας εξηγήσουν, να βγουν να μας εξηγήσουν. Ζητάμε το πόθεν. Δεν ζητάμε το έσχες. Άρα λοιπόν, κλείνοντας με αυτό, λέω ότι όλοι είναι υποπτοί τελέσεως αδικημάτων, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Πάμε σε μια δεύτερη σοβαρότατη είδηση. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι εντός των προσεχών ημερών διαλύεται το κοινοβούλιο του Ισραήλ και η χώρα πάει σε εκλογές. Και αυτό γιατί οι φανατικοί Εβραίοι, όπως τους αποκαλούν Ορθόδοξους Εβραίους, δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι που μου έλεγε ένας άλλος εδώ πέρα και κόντεψα να του φέρω τα φώτα στο κεφάλι, ότι στο Ισραήλ η επίσημη θρησκεία είναι η Ορθόδοξη. Λοιπόν, και γέλα στο παρδαλό κατσίκι. Οι σκληροπυρηνικοί Εβραίοι απέσυραν την υποστήριξή τους από τον Νετανιάχου. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές μέχρι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, το αργότερο του 2026. Κάτι που σημαίνει ότι εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν τον Νετανιάχου να χάνει πολύ μεγάλη δύναμη από το ελληνικό κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές. Δηλαδή, το φιλαράκι του είναι σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη. Δηλαδή, το συνεταιράκι του σημερινού πρωθυπουργού της Ελλάδος θα μας αφήσει χρόνια όσον αφορά τα πολιτικά του. Και θα ανοίξει ο δρόμος εάν δεν γίνει νοθεία και στο Ισραήλ, εάν δεν επέμβει το Predator και στο Ισραήλ, εάν δεν τον βοηθήσουν η κοινότητα των Εβραίων στην Αμερική και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σημαίνει ότι ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ηχηρό ράπισμα σε αυτό το τρίπολο το οποίο είχε υποτίθεται δημιουργηθεί, υποτίθεται, γιατί όλα φαίνονται στην πράξη. Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης χάνει ένα σημαντικό έρισμα αν ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο χάσει τις εκλογές. Ο Νετανιάχου θα επιδιώξει να κερδίσει με παντή τρόπο τις εκλογές. Το ερώτημα είναι, άρα λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Επαναχαράστε η πολιτική στη Γάζα? Επαναχαράστε η πολιτική στο Ιράν? Τι συμβαίνει με τον Τραμπ? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία φέρνει η εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μόνο ένας από τους συμμάχους. Είναι ένας από αυτούς που καθορίζει την εξωτερική και εσωτερική πολιτική της χώρας. Όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι μπαίνουν βγαίνουν στην Ελλάδα, όσον αφορά τους Ισραηλινούς οι οποίοι παίρνουν τις περιουσίες και τα κτήματα και τα καταστήματα και τα ακίνητα, υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο ποσοστό Ισραηλινών επισκεπτών με την Golden Visa, οι οποίοι παίρνουν κυρίες και κύριοι για ένα κομμάτι ψωμί τα ακίνητα των Ελλήνων πολιτών και κάνουν και φτιάχνουν ξενοδοχεία ή Airbnb. Ανεβαίνουν τα νοικιοστάσια και οπότε αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν είμαι οικονομικός συντάκτης, αλλά με την απλή μου λογική αντιλαμβάνεστε ότι τα ενοίκια θα φτάσουν πιο ψηλά, ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 6%, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα πέσει και από εκεί και πέρα η ακρίβεια διαφεντεύει και βασιλεύει όλο το σύμπαν. Ακούσαμε και θέλω να το ξανακούσουμε το πρώτο βίντεο, το οποίο αφορά τον κύριο Σαμαρά. Αυτό που βάλαμε στην αρχή. Βλέπω σήμερα μια παραδοσιακή εφημερίδα, η οποία γράφει και στην Καθαρέβουσα, να μας λέει περί χαρίς ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς μετράει μέρες για να ανακηρύξει πολιτικό κόμμα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και την εφημερίδα και το συντάκτη, αλλά και εσάς τους Έλληνες πολίτες. Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Ένα λεπτό. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Ο ένας φτιάχνει κόμμα, ο άλλος απόκομμα, ο άλλος εκείνο, ο άλλος το άλλο. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Γιατί τον καθίβριζε όλο το Παλεντεσπόρ όταν έπεισε η κυβέρνηση του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού? Γιατί πούλησε την παράταξη, πήρε λεφτά, αποδεδειγμένα πήρε λεφτά. Εμένα τουλάχιστον οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μου λένε ότι πήρε πάρα πολλά λεφτά. Και δεν το βασίζω, δεν το ενστερνίζομαι, αλλά δεν το λέω βάσει των πληροφοριών, των πηγών και των συνεντεύξεων που έχω κάνει στο παρελθόν. 2 με 3 άτομα, μεταξύ αυτών και πρώην συγγενικά του πρόσωπα του κ. Σαμαρά, μου έχουν πει ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες σε ύποπτες, παράνομες και έκνομες συναλλαγές. Εγώ θα τους ξαναβγάλω όλους αυτούς στη φόρα και θα βγάλω και συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίοι μου είχαν δηλώσει ξεκάθαρα ότι ήταν παρόντες σε ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή σε δωροδοκίες. Δεν ήταν τυχαίο το 2014. Επίσης έχω μιλήσει και με πρώην συνταξιούχους σήμερα, επιτελικούς αξιωματικούς των αρχών ασφαλείας, οι οποίοι μου έλεγαν ότι οι άνθρωποι του Σαμαρά επί της εποχής των συμφωνιών με τους αγωγούς του Αζερμπαϊτζάν είχαν ξεχάσει κάτι σακούλια μέσα στο αεροπλάνο και τρέχανε πίσω από το αεροπλάνο μέσα στο αεροδρόμιο για να τα πάρουν. Το κορυφαίο πρόσωπο της Siemens που είχε πει σε συνέντευξη και αυτά ξαναπαίξει όλη αυτή η συνέντευξη. Ένα λεπτό για να δούμε ποιους θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Εάν έχετε για μένα, αν εγώ κατέβαινα βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο και είχατε για μένα κάτι, δεν έπρεπε να το παίξετε? Εγώ λοιπόν θα πρέπει ό,τι έχετε βγάλτε το για μένα. Βγάλτε το τώρα. Τώρα, μεθαύριο, αντιμεθαύριο κλπ. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρετε πώς τροφάρει ο άλλος. Γιατί και εγώ είμαι ένας πιεσμένος δημοσιογράφος με αγωγές και μηνύσεις στην πλάτη μου. Και δεν έχω καμία άρση, καμία κατάσταση ασυλίας. Άρα λοιπόν, γιατί εμένα να μην στροφάρει ξαφνικά ανάποδα το μυαλό μου και να πω κατεβαίνω με το τάδε κόμμα υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές? Και ό,τι γίνει. Όχι για να οικονομήσω. Τι να οικονομήσω μόνο? Εγώ κοιτάζω μια ζωή να οικονομάω από τη δουλειά μου. Ό,τι βρίσκω. Τον ένα μήνα 1000, τον άλλο μήνα 1500, τον άλλο μήνα 2, τον άλλο μήνα τίποτα. Τον άλλο μήνα τίποτα. Υπάρχει και το τίποτα. Όχι για τα λεφτά. Μπορώ να στροφάρω για την ασυλία. Όχι για να λέω ό,τι θέλω. Για να μπορώ τουλάχιστον να αντέχω σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν κάτω από τα κεφάλια και πάνω από τα κεφάλια όλων των ανεξάρτητων ερευνητικών δημοσιογράφων της χώρας. Πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που κάνουν ρεπορτάζ. Υπάρχουν οι αγωγές SLAP. Υπάρχουν όλες αυτές οι αγωγές που δίνονται σε δικηγόρους για επικερδή συμφέροντα. Να σου κάνουν αγωγή, να σου πάρουν το σπίτι. Και μετά το βγάζουν στον πληστηριασμό. Όλα αυτά γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το παρελθόν του καθενός από αυτούς. Το παρελθόν του κ. Σαμαρά δεν είναι λευκό. Και γιατί μένω σε αυτόν, γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός. Γιατί κυβέρνησε την Ελλάδα. Γιατί κορόιδεψε τον Έλληνα πολίτη. Γιατί μια φορά του λέγε σκίζω τα μνημόνια και μετά του λέγε τα βρήκαμε τη Μέρκελ. Και πάμε σε δεύτερο μνημόνιο. Ο Σαμαράς δεν έκανε το δεύτερο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο, ο Ανδρέου. Το δεύτερο Σαμαράς, το τρίτο Τσίπρας. Πώς αυτοί έρχονται πάλι να επικαλεστούν τον όρκο της αλήθειας. Ποιας αλήθειας? Οι τύποι αυτοί είναι παθολογικοί ψεύτες. Τα είπαμε και προχτές. Ρίξτε πάλι το βίντεο.
2: Ζητήσαμε από το λαό θυσίες και μεταρρυθμίσεις. Αναλάβαμε θαραλέα το κόστος να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν υποχωρήσαμε. Βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το στενό πολιτικό μας συμφέρον. Και όταν έφτασε η στιγμή να ανθίσουν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού, όταν ήρθε η ώρα να δρέψει ο λαός τους καρπούς των θυσιών του, ένας συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών ανέκοψε την πορεία μας.
3: Ποιος ήταν ο συνασπισμός οικονομικών συμφερόντων τότε, τον οποίο ποτέ δεν ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ακόμα και στις συνεντεύξεις που έκανε με τον Παπαχελά, που του χάιδευε το κεφάλι? Ποιος ήταν ο συσχετισμός και ο πόλος οικονομικών συμφερόντων? Θα μου πεις πας, ναι, πάω στο παρελθόν, γιατί από το παρελθόν βγάζεις την είδηση. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πάλι παρόντες έχουν μαύρο παρελθόν. Ποιος λοιπόν εγγυάται ότι θα κάνουν τα ίδια? Κανένας. Που σημαίνει τι? Ότι είναι κατέθος απατεώνες, κατέθος απατεώνες, ψεύτες. Και όπως φώναζε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έλεγα εγώ αυτά, τα έλεγε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας που αισθάνθηκε προδομένος, όπως αισθάνεται και τώρα προδομένος, με το ψευτονεοδημοκρατικό κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα των Πασόκων, το κόμμα των Σιμίτιδων, το κόμμα των Μιζαδόρων, το κόμμα της Μαφίας. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία που ήταν ένα ριζοσπαστικό υποτίθεται κόμμα το οποίο είχε, έδινε μεγάλη προσοχή στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, δηλαδή στην ενίσχυση των φτωχών λαϊκών εισοδημάτων, πως έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να έχει μεταβληθεί σε ένα άκρατο φιλελεύθερο κόμμα της μαφίας? Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Επειδή λοιπόν αισθάνθηκαν και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς ότι χάνουν το κόμμα από το Μητσοτάκη και ότι το ίμιση του κόμματος και παραπάνω ανήκει στους Μητσοτάκηδες, οι Μητσοτάκηδες ήταν πάντα εχθροί της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πατέρας και ο γιος και το υπόλοιπο σόι ήταν πάντα εχθροί της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Οι καθαροί, ατόφιοι και περήφανοι νεοδημοκράτες είναι πια στο περιθώριο. Δεν εκφράζουν παρά ένα 15-20% μες στο κόμμα και ίσως και λιγότερο. Το υπόλοιπο είναι οι βολεμένοι, τα κομματόσκυλα, οι μαφιόζοι, οι οπεκεπέδες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει όλο το νησί της Κρήτης, όλο το νησί της Κρήτης, μια απέραντη μηχανή μαφίας, οι οποίοι εκβιάζουν, πυροβολούν, καίνε, απειλούν, σκοτώνουν. Γιατί δεν σπάζει το απόστημα της μαφίας στο νησί της Κρήτης? Για ποιο λόγο? Τα είπαμε και χτες αυτά. Γιατί εκεί αντλούνται μαύρα χρήματα, μαύρο κεφάλαιο. Πάντα σε καταστάσεις κυριαρχίας της μαφίας στους πολιτικούς διοχετεύονταν μαύρα ταμεία. Πάντα. Οι Siemens δεν ήταν μαφία στην Ελλάδα? Δεν έπαιρνε τους διαγωνισμούς μιζώνοντας? Η Deutsche Bank δεν είναι μαφία στην Ελλάδα, που κατέχει θεσμικά συγκεκριμένους ομίλους στη χώρα τηλεπικοινωνιών? Αυτές είναι τακτικές μαφίας να λαδώνεις για να παίρνεις τους διαγωνισμούς. Και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν όνομα τεπώνυμο και πρωταγωνιστάς, οι οποίοι διαμένουν στους μεγάλους λευκούς πύργους που βλέπετε στην Αθήνα. Και από την άλλη, έχουμε μία, και αυτό δεν το θεωρώ πάντα κακό, αλλά θα πρέπει να το θίξουμε. Έχουμε μία θηριώδη εισβολή στην Ελλάδα του Ισραηλινού παράγοντα. Επαναλαμβάνω, το θεωρώ πάντα κακό. Μπορεί κάποιοι να είναι επενδυτές και καλοί επενδυτές. Όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν μας βγαίνει σε καλό, όπως βλέπετε. Διότι έχουμε φοβερή αύξηση των ενοικίων και φοβερή αύξηση στα ακίνητα που δεν νοικιάζονται. Στα ακίνητα που τα κρατάνε και δεν τα δίνουν στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να υπάρχει μικρή προσφορά. Κάτι που σημαίνει ότι πάει στο Θεό το ενοίκιο. Είναι στοιχειώδης νόμοι της αγοράς. Εγώ θα σας πω, εσείς ξέρετε καλύτερα, ειδικά ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Σαμάρα. Σας το θέτω συμβουλευτικά. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια συμφέροντα εξυπηρετούν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να προβάλλουν ιδιαιτέρως το απεχθές πολιτικά πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες για την αύξηση των καυσίμων και πού οφείλεται αυτή η αύξηση των καυσίμων. Τα παραμύθια του πολέμου να τα πάνε στην άκρη. Ο πόλεμος ήταν, υπήρχε και θα υπάρχει. Βρήκαμε τώρα τα στενά του Ορμούζ. Ένα λεπτό. Εγώ διάβαζα προχτές, για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, και ενημερώνομαι κι εγώ με τα τόσα που διαβάζω κάθε μέρα. Διαβάζω ξένες εκθέσεις, διαβάζω οικονομικούς προϋπολογισμούς. Διάβασα λοιπόν τον προϋπολογισμό της Hellenic Energy, η οποία είναι η μετονομασία της μεγάλης περιουσίας στην Ελλάδα, της οικογένειας Λάτσι, οι οποίοι έχουν τα διελιστήρια πετρελαίου. Το ένα από τα δύο διελιστήρια. Το ένα είναι του Λάτσι με 60-65-70% και έχει συμμετοχή και το ελληνικό δημόσιο ένα 25-30%, αν έχει. Και το δεύτερο είναι το διελιστήριο του κ. Βαλαινογιάννη, στη Μοτορόιλ, στην Κόρυνθο. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας τον οικονομικό απολογισμό στους τρεις πρώτους μήνες του πολέμου, είδα πρωτοφανή πράγματα. Είδα μια θηριώδη. Είδα μια γιγαντιαία, κυκλόπη, όπως λέω, αύξηση στο τζίρο, των διελιστηρίων του Λάτσι. Και παρά το γεγονός ότι σε πρώτερη ανακοίνωση η οικογένεια Λάτσι είχε ο Σπύρος Λάτσι ουσιαστικά. Η Μαριάννα Λάτσι με την εταιρεία Λάτσκο κάνει άλλες δουλειές. Με καράβια, με μεταφορά όπλων κλπ. Μιλάω για το Σπύρο Λάτσι, έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους, ποτίθεται. Είναι ο Σπύρος Λάτσις, η Μαριάννα Λάτσι και η Μαργαρίτα Λάτσι. Και βεβαίως είναι και ο νεαρός Κασιδόκοστας, ο γόνος της οικογένειας των Λάτσιδων, και η Εριέτα Κούρκουλου μετά το γάμο της Μαριάννας με το γνωστό ηθοποιό. Αυτή είναι η μεγάλη κλίκα των Λάτσιδων. Και βεβαίως είναι και εξωγενείς παράγοντες, χρηματιστές, τραπεζίτες, τους οποίους έχει ο κύριος Λάτσις. Σε αυτές τις οικονομικές εκθέσεις είχα διαβάσει το εξής. Εμάς δεν μας πειράζουν τα στενά του Ορμούς. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε το αργό πετρέλαιο. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να μεταφέρουμε τα πετρελαιοειδή. Δεν είναι απαραίτητο να περνάμε τα στενά του Ορμούς. Αυτό είχαν πει. Και μας είχαν πείσει ότι τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων. Αυτό δεν είχαν πει. Αυτό είχαν πει. Ούτε έλλειψη στα αεροπλάνα, ούτε έλλειψη στα σπίτια, ούτε έλλειψη στα αυτοκίνητα. Διότι είχαν βρει άλλους τρόπους, διαβάστε το αυτό, για να μεταφέρουν το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν να γίνεται αυτή η γιγαντιαία αύξηση του πετρελαίου και να πηγαίνει στην Αγγλία αυτό το φοβερό κερδός και για τα διελιστήρια και για τους βενζινοπόλες? Για ποιο λόγο, αναρωτηθήκατε ποτέ? Γιατί η βενζίνη αυτή τη στιγμή πήγε στο 2% τόσο? Δεν μιλάμε τώρα για 2,30-2,60. Η βενζίνη θα πάει 2,30, λοιπόν θα πάει 2,5. Γιατί μας προκαταλαμβάνουν για την αύξηση των καυσίμων? Κύριε κύριε, μιλάω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να μας προβληματίσει. Την ίδια ώρα λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ελλάδα συνεχή καρούμπαλα ολιγαρχίας, συνεχής όγκους μονοπωλίων, είναι πάρα πολύ λογικό να κατεβαίνει ο απλός λαός, οι κατώτερες εισοδηματικές τάξεις, στον πάτο του βαρελιού. Σε αυτά να προβληματιστείτε. Πού θα δώσετε την ψήφο σας? Όχι στις μπούρδες που ακούω. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι κακό να τραγουδάμε κάθε βράδυ ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του Δώρου Γεωργιάδη. Αν ήμουν πλούσιος, καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής. Ξέρετε πόσες φορές το ακούσα αυτό το τραγούδι?

Κυρίες και κύριοι, είναι Ράδιο Μακελάριδες. Η μεγάλη και στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8 στα FM. Αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ορόσημο για κάθε Έλληνα πολίτη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Θέλουμε απλώς να περνάμε άνετα. Να μην μας τριμώχνουν στη γωνία. Να έχουμε χρήματα να ζούμε και να ζούμε και την οικογένειά μας. Θεωρώ ότι οι αληθινοί Έλληνες πατριώτες αυτό επιδιώκουν. Βεβαίως υπάρχουν και ανώτερες εισοδηματικές τάξεις στη χώρα που επίσης είναι πατριώτες και το δείχνουν και με τη γενοδορία τους και με τις φιλανθρωπίες τους πάρα πολύ. Άλλοι ενισχύουν τις πτέρυγες δημοσίων νοσοκομείων. Παράδειγμα, δεν έχω καμία τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Φοπλιστής πατέρας. Έφτιαξε μια μεγάλη πτέρυγα στον Ευαγγελισμό. Οι Λάτσιδες επίσης έχουν κάνει μεγάλες αγαθοεργίες στο Θριάσιο νοσοκομείο, στη μονάδα εγκαυμάτων. Οι Βαρδινογιάννηδες. Τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Με τη Μακαρίτσα, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Και το Βαρδί Βαρδινογιάννη. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα όλα άσπρο μαύρο. Όμως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, για να μην τσαγιοποιούμε, είναι λάθος. Δεν έχουν δείξει τα ελληνικά δηληστήρια και τα δύο ελληνικά δηληστήρια πατριωτισμό. Διότι αν ήταν πατριώτες στη δεδομένη χρονική στιγμή, θα είχαν τραβήξει ταυτί συγκεκριμένων λαθρέων ποντικών και αρουραίων οι οποίοι σπάζουν την αγορά και κάνουν βρωμοδουλειές. Και αυτοί είναι γνωστοί. Κάποιοι από αυτούς κατέχουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν εφημερίδες. Κάποιοι από αυτοί κατέχουν, έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Κάποιοι άλλοι κάνουν βρωμοδουλειές άλλες, άλλου είδους. Αφήστε, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν τους έχουν τραβήξει ταυτοί. Συνεταιρίζονται μαζί τους. Και συνεταιρίζονται γιατί το κέρδος είναι γλυκό. Και είναι γλυκό πιωτό και γλυκόφαγο. Είμαστε το παίζουν λοιπόν φιλάνθρωποι. Καλές οι φιλανθρωπίες, πάρα πολύ καλές. Βοηθάμε τον απλό κόσμο, αλλά παράλληλα δεν είμαστε σαν τους μαφιόζους, τους Ιταλούς, που μετά από μια ομαδική εκτέλεση πάμε στην εκκλησία και κάνουμε το σταυρό μας. Το φέρνω ως απλό παράδειγμα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα το οποίο λένε ότι δεν απασχολεί τον κόσμο. Εγώ έχω άλλη άποψη. Το θέμα των υποκλοπών. Σήμερα, κουνάμενοι και λιγάμενοι, με ομικρόν γιώτα για να μην παρεξηγηθώ, πήγε η Κωστοδία και ο ίδιος ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Θεμιστοκλής. Ο κύριος Δεμήρης. Και ενώ είχε κληθεί και ο κύριος Τζαβέλας να πάει, είπαμε χτες για τον κύριο Τζαβέλα. Ξαφνικά πληροφορούμαστε χθες το απόγευμα, δεν πάω, λέει. Γιατί δεν πας, γιατί έτσι κάνω κέφι. Γιατί έτσι παρουσιάζεται το Σύνταγμα και εγώ δεν θέλω και η διάκριση των εξουσιών και ένα σωρό δικαιολογίες τις οποίες κατέληξε να μην πάει, να μην δώσει λόγο, να μην λογοδοτήσει στους βουλευτές, στους εκπροσώπους του λαού, διότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι κάτι το άπιαστο, το ασύλληπτο. Είναι σαν το Δία στον Όλυμπο. Δεν πρέπει κανένας να τους ενοχλεί. Έχουν το ακαταλόγιστο όλοι αυτοί. Ή έχουν, είναι όλοι τους στο απειρόβλητο. Άπαξ και γίνει εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή στο απειρόβλητο. Δεν επιτρέπεται κανένας να σου κάνει κριτική, δεν επιτρέπεται κανένας να λέει για σένα και κινδυνεύεις να πας σε καλαδικαστήριο και να βάζεις όφια. Όταν κάνεις κριτική στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Δεν πήγε λοιπόν. Και πήγε ο κύριος Δεμήρης. Το ερώτημα είναι τι ήθελε η Αλεπού στο παζάρι. Για να πει τι ο κύριος Δεμήρης. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έμαθα.

0: Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάλεσε? Μάλλον ήταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα. Την Παρασκευή έχουμε και άλλη νέα εξελικτική Εξεταστική Επιτροπή. Για το θέμα των υποκλοπών. Εκεί ξέρετε ποιο πρέπει να καλέσετε, κύριοι που θα συμμετέχετε σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή? Να καλέσετε πάλι τον κύριο Κοντολέοντα, που ήταν ο πρώην διοικητής ΣΕΙΠ. Τι να σου πει αυτός, ο Χριστιανός που τον κάλεσε εκεί? Αυτός έχει μαύρα μεσάνυχτα. Πλην όμως παρελάμβανε έγγραφα, απόρριτα έγγραφα. Με μία λοιπόν δικαιολογία εσχρότα του είδους, εσχρότα της συνταγματικής επεξήγησης και ερμηνείας, κατέβασαν ρολά και μας είπαν αυτά είναι θέματα που αφορούν το εθνικό συμφέρον. Δεν δημοσιοποιούνται. Και τα έχουν βάλει τώρα με πολιτικούς αρχηγούς που παρουσιάστηκαν εκεί και διέρευσαν κάποια πράγματα από το διάλογο του κυρίου Δεμήρη με τον αρχηγό του Πασόκ. Και τι έγινε? Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ενημερωθεί για το τι γινόταν σε ένα μαγαζί το οποίο το πληρώνει με τον ιδρώτα του? Όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως τους πληρώνουμε από τη φορολογία μας. Δεν είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν, να μας πούν τι έκαναν πίσω από την πλάτη μας, να μας πούν αν εφάρμοσαν τις επιταγές του συντάγματος, τις επιταγές του νόμου, τις επιταγές του ποινικού κώδικα, να μας πούν αν είναι σε κάποια θέματα μπόσικοι. Πήγε να κάνει τι η Γλάστρα εκεί? Τον Κοντολέοντα να καλέσετε. Και θέλω να θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, δύο χαρακτηριστικές στιγμές για το πώς ξεπόρτισαν από την κυβέρνηση και ο κύριος Κοντολέων και ο πρωθυπουργικός ανιψιός ο κύριος Δημητριάδης. Να θυμηθούμε, μα καλά, αφού έκανες καλά τη δουλειά σου, γιατί υπέβαλες την παραίτησή σου ή σε διώξανε? Έτσι δεν είναι? Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, δεν τον διώχνουνε. Όταν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, δεν υποχρεούται σε παραίτηση. Τον διώχνεις γιατί παίρνει και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Και μετά την ποινική ευθύνη τη διερευνούν τα ποινικά δικαστήρια. Ακούστε λοιπόν τα έκτακτα δελτία που είχαν βγάλει τα κανάλια και για τους δύο. Εγώ τα δίνω ασχολίαστα. Και βγάλετε τα συμπέρασματά σας.
1: Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, τη ροή του προγράμματός μας, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Παναγιώτης Κοντολέων. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Γεωργία Σκιτζή. Μπορούμε να δούμε την Γεωργία. Γεωργία, είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη.
2: Παραιτήθηκε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, με μια παραίτηση η οποία έγινε και αυτή, όπως είπες Χρήσα, αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτό έγινε, η παραίτηση αυτή, μετά από λανθασμένες ενέργειες που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία, όπως αναφέρεται, των νόμιμων επισυνδέσεων. Να σας πω ότι νέος διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης, και μάλιστα αναφέρεται, Χρήσα, ότι ο κύριος Δεμήρης θα ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στη Βουλή. Τώρα, λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μια παραίτηση που και αυτή έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή του κυρίου Δημητριάδη σχετίζεται με το κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, ένα κλίμα τοξικότητας που είχε δημιουργηθεί, Χρήσα, και για τον ίδιο και για το πρόσωπό του, και ουσιαστικά με την κίνησή του αυτή ήθελε να πέσουν οι τόνοι, να πέσουν οι πολιτικοί τόνοι. Επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές επισημαίνεται ότι ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από την υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από την υποψηφιότητά του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επί 6 χρόνια μας τονίζουν, έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, έχει δεχτεί πολύ σκληρές επιθέσεις από πολλές πλευρές και μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι αντίστοιχες θέσεις τόσο κρίσιμες σε τόσο κρίσιμα απόστα. Θέσεις που τις χαρακτηρίζουμε και ηλεκτρικές καρέκλες, για παράδειγμα στο εξωτερικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η θητεία τους είναι 1 με 1,5 χρόνο. Συνεπώς, επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η απόφαση αυτή, την παρέτηση, επαναλαμβάνω, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη από Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού σχετίζεται με το να πέσουν τόνοι, από όποιο κλίμα τοξικότητας έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Λοιπόν, νέος διοικητής της ΕΕ, επαναλαμβάνει σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Η Σοφία Φασουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Σοφία, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
4: Ναι, και μιλάμε για μια πρωτεϊνή παρέτηση βόμβα, Αλίνα. Είναι όχι μόνο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, είναι και ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού. Ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις και τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες θα έλεγα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μετά και την...
0: Φτάνει. Εντάξει, το ακούσαμε. Φτάνει. Κλείστε το, φτάνει. Ερώτημα. Αφού ο κύριος Κοντολέων... Τώρα, πώς να το πούμε αυτόν, ναι. Είναι ο Κοντολέων του Κοντολέοντος ή του Κοντολέων? Εδώ. Έλα, κύριε Μπαμπινιώτη, να μας πεις τι ακριβώς να λέμε. Ο Κοντολέων του Κοντολέοντος που είναι το σωστό, ή ο Κοντολέων του Κοντολέωνα? Του Κοντολέωνα. Ο απλός σεκιουριτάς της Αμερικανικής Πρεσβείας, που τον είχαν έξω στον περίβολο και έκανε περιπολίες και μάζευε τα αλουμινόχαρτα από τα βρώμικα δίπλα στην πλατεία Μαβίλη και τα κυπελάκια από τις κοακόλες και τις γκαζόζες και τις πορτοκαλάδες που πετάγανε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, γιατί δεν ήταν για τίποτα άλλο αυτός. Ένας απίστευτος τύπος σεκιουριτάς, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτα. Και τον βάλανε στην ΕΕΠ, γυφτοπρόξενο. Και τώρα βάλανε τον άλλο γυφτοπρόξενο, τον Δεμήρη. Τι είναι αυτοί όλοι τους? Ο ένας ήταν πρόξενος, ο άλλος ήταν διπλωμάτης, ο άλλος ήταν σεκιουριτάς. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν βλέπω, δεν ακούω. Κλειστά ρολά και μπατζούρια και για τους δύο. Γιατί παραιτήθηκε ο Κοντολέοντας, αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Επίσης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, γιατί παραιτήθηκε αφού έκανε καλά τη δουλειά του? Ορίστε, εδώ σας θέλω. Αφήστε τα υπόλοιπα που έχουν δηλώσει. Γιατί το προβάλλουν με τέτοιο τρόπο συγκεκριμένοι συστημικοί δημοσιογράφοι? Γιατί του βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες στη δημοσιότητα? Γιατί το προβάλλουν ακόμα και σε δελτία ειδήσεων? Γιατί έχουν λησάξει όλοι και τον προβάλλουν και του κάνουν διαφήμιση? Όλοι πυρενός. Όλοι πυρενός. Αφήστε μας. Εμείς δεν προβάλαμε ποτέ τέτοιους τύπους. Τον κύριο Μαρινάκη, τον εφοπλιστή, ο οποίος άκουσα, πληροφορήθηκα, ότι μέσα στον Ιούνιο θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου. Τι θα πει ο Βαγγέλης στη συνέντευξη τύπου? Γιατί το μοναδικό μέσο που ασκεί κριτική στον πρωθυπουργικό ανιψιό είναι ο κύριος Μαρινάκης? Γιατί? Εδώ σας θέλω. Quiz λοιπόν. Γιατί το Μέγκα, το NGR και όλα τα μέσα του κύριου Μαρινάκη βάλουν κατά του κύριου Δημητριάδη? Για πείτε μου, είναι κακοί δημοσιογράφοι? Είναι δημοσιογράφοι συστημικοί? Είναι. Τι τους έχει κάνει? Γιατί αυτή η διαπάλη? Γιατί αυτή η κόντρα? Αυτό ψάχνω εγώ. Και γιατί ο κύριος Μαρινάκης? Παιδιά, πρέπει να βλέπουμε πίσω από τις εξελίξεις, για να δούμε και να βολιδοσκοπήσουμε. Τι καπνό φουμάρει αυτή η κυβέρνηση? Πού έχει ισχύ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ποιους χαρτζηλικώνει? Σε ποιους δίνει κρατική διαφήμιση? Σκεφτείτε λίγο έξυπνα. Θα βλέπετε κάθε φορά όταν προκύπτει μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη ποιοι είναι αυτοί που δεν προβάλλουν καθόλου το θέμα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνουν κορνίζα στον τοίχο τους. Εγώ βλέπω τόσο καιρό μια πολύμηνη κριτική αντιμετώπιση, όχι με ήττα, κριτική με γιώτα, των μέσων του εφοπλιστού Μαρινάκη, που είναι ένας από τους κολόσσους στην Ελλάδα. Αυτός και 2-3 άλλοι ακόμα. Αυτός, ο Μαρτίνος, και 2-3 ακόμα που τον στηρίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο άλλος που είχε βγάλει όλα τα κίνητα για να πληρώνει ένφια και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Τους κάνω και διαφήμιση. Γιατί λοιπόν τόσο μεγάλη διαπάλη, κάτι που άρχει εκεί. Εγώ τα συσχετίζω και λέω. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν εμφανίζεται μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης φτιάχνει τη χολίστρα του. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πλακωμένος άγρια με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν ανταλλάξει βαρύτατες εκφράσεις. Στο σπίτι του κύριου βαρύτατες εννοώ δημόσιες, έτσι. Δηλώσεις σε δηλώσεις. Ο ένας έλεγε ο εκβιαστής, ο άλλος έλεγε το καθεστώς, το παρακράτος κλπ. Γιατί στο σπίτι του κύριου Μαρινάκη, παρά το γεγονός, διαψεύστηκε. Στη βίλα του, στο ψυχικό. Πήγαν τρεις τυρακορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με παρότρινση της γυναίκας του πρωθυπουργού. Και οι τρεις διαγράφηκαν και απομακρύνθηκαν. Ένας εξ αυτών, ο κ. Μπράτακος. Γιατί υπάρχει αυτή η διαπλοκή και ο συσχετισμός, αφού είναι κουμπάρι? Σκεφτείτε λίγο ψύχρεμα. Και νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι κρύβει αυτή η κόντρα και τι κρύβεται πίσω από αυτήν την εμφανέστατη δυσαρέσκεια διαπάλη και τον αντιπολιτευτικό λόγο. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να βρεθώ στο εξής. Καλά ρε εσείς. Τι κράτος είναι αυτό που έχουμε? Εδώ και 48 ώρες έχει βρωμοκοπήσει όλο το λεκανοπέδιο. Δεν έχει βρωμοκοπήσει? Πιάνουμε τη μύτη μας από τις νευροτοξίνες. Ο ένας βγαίνει και λέει δεν ξέρω. Ο άλλος βγαίνει και λέει δεν είδαμε τίποτα. Μιλάμε για εντεταλμένα όργανα του κράτους που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης. Ο ένας λέει προέρχεται από τη Σαλαμίνα. Ο άλλος λέει το λαθρεμπορικό το καθάρισαν και βρωμοκόπησε ο τόπος. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια της Ελευσίνας. Ο άλλος λέει από τα δηληστήρια του Περάματος. Ο άλλος λέει από τους Καραμαγκά. Ο άλλος λέει. Καλά, η Μοτορόιλ είναι λίγο, μην τα φορτώσουμε όλα στη Μοτορόιλ, είναι λίγο μακριά, είναι στην κόρυφη. Και βρέθηκε και ένας σεισμολόγος να πει. Μη φοβάστε, δεν είναι από αέρια που εκλείονται πριν από μια μεγάλη σεισμική δόνηση. Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και πού ξέρω εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, ότι αυτά που μου λέτε είναι σωστά? Γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση? Υποψιάζεστε κάτι? Θεωρείτε ότι θα γίνει στην Αθήνα ή στη γύρω περιοχή του Κορινθιακού ένας μεγάλος σεισμός? Γιατί το φέρατε στην επιφάνεια από τη στιγμή που δεν είστε σίγουρος? Δεν νομίζω, λέει. Με το δεν νομίζετε όμως, μας βάζετε όλους σε υποψίες. Μας δημιουργείτε πρόβλημα. Δηλαδή, όλα τα είχαμε. Να μας βγει κανένα σεισμός και να μας ξεσπιτώσει. Μας ξεσπίτωσε ο Μητσοτάκης, τώρα να μας ξεσπιτώσει και ο Εγκέλαδος. Γι' αυτό, παιδιά, θα πούμε κάτι που το λέμε κάθε φορά που κλείνουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με αυτούς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλό σας απόγευμα.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

Κυρίες και κύριοι, καλώς απόγευμα. Είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Το τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με τη θέση την ωραία.

0: Τσάπα! Γεια σου κύριε Τζαβέλα!
1: Στο κύκλο να είσαι σως και στο κάτεργο αθώς.
0: Θα πάτε μέσα όλοι! Όλοι θα πάτε μέσα, δεν θα την γλιτώσει κανένας.

πάω, λέει. Δεν πάω να καταθέσω. Γιατί δεν πας, ρε. Ποιος εσύ είναι και δεν πας. Ε, δεν πάω, λέει, να καταθέσω. Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Εξουλή ορμόμενος. Ο οποίος, τι, καλά τι νομίσατε. Επειδή οι υπόλοιποι είναι χάπατα, δημοσιογράφοι χάπατα, γράφουν την είδηση ασχολίαστη ότι δεν πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής.